0: Πρόεδρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθεται 250 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά εάν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες οι υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κομματός της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι σχεδιάζει δύσκολα και αντιδημοφιλή μέτρα προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας. Ορισμένα μέτρα μπορεί να αποδειχθούν δύσκολα, δυσάρεστα και αντιδημοφιλή, αλλά αυτή τη στιγμή, χωρίς αυτά, είναι αδύνατο να καλύψουμε πλήρως τις αμυντικές μας ανάγκες και να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας, τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Ουκρανία αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει κονδύλια που είχαν προβλεφθεί αρχικά για το δεύτερο εξάμηνο, δημιουργώντας έτσι μια τρύπα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομολογό του Μανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμο του Ιράν, σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι ήχοι φαίνεται να προέρχονται από τη θάλασσα, όπως αναφέρει, προσθέτοντας ότι καμία επίσημη πηγή δεν έχει σχολιάσει την αιτία τους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα αναμένονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Βαθμία τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη και τα Κύθρα θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Για την υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προς απόγευμα, στα ηπειρωτικά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χρήστος Μάστορας, το παραμυθάκι μου του Μάνου Λοΐζου, στη χθεσινή πολύ μεγάλη συναυλία το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο.
1: Πολύ ωραία ήταν χθες, Γιάννη, έτσι.
0: Πολύ ωραία συναυλία και πολύ ωραία η έναρξη με την παιδική χοροδία στα σκαλιά του Καλλιμάρμαρου να ανοίγει αυτή τη μεγάλη συναυλία για το Μάνου Λοΐζου.
1: Και πολύ ωραία έτσι βίντεο του Μάνου Λοΐζου με τους καλλιτέχνες να μιλούν γι' αυτό, να τραγουδούν. Νομίζω όσοι βρέθηκαν και βρέθηκε πολλοί κόσμος πάλι χθες στο Καλλιμάρμαρο, το χάρηκε

0: Γιάννη, αν βλέπω έξω το καιρό, καλό χειμώνα να πούμε.
1: Κατάξει, τουλάχιστον καλό φθινόπωρο, τι να πιάσε.
0: Εντάξει, βέβαια όλα αυτά συνειρμικά σε πάνε ότι υπέρχεται το κρύο, θα πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανση από τον Οκτώβριο. Δυστυχώς βάζουμε καύσιμα και στα αυτοκίνητά μας, δυστυχώς.
1: Κοίτα, για αρχή δρόσησε. Αυτό αντέχεται και χωρίς θέρμανση.
0: Αντέχεται και, δηλαδή, και το θέλαμε κιόλας. Λίγο δεν αντέχουμε άλλο.
1: Δρόσησε. Το πρόβλημα είναι ότι όμως για να έρθεις εδώ πας και βάζεις βενζίνη.
0: Τα πάμε εμείς. Άσουμε τα πόδια με το ποδήλατο.
1: Πετρέλαιο ό,τι βάζεις το κάθε όχημα. Πλησιάζεται κάτι 5 Οκτωβρίου που θα ανοίξει η διαδικασία για, για το πετρέλαιο θέρμανσης και την προμήθειά του. Οι προβλέψεις είναι φιαλτικές όταν μιλάνε για ένα 90, όταν πέρσι νομίζω έκλεισε χρονιά με ένα 10 το πετρέλαιο.
0: Ναι, τώρα πετρέλαιο θέρμανση. Δεν αντέχεται έτσι. Δεν αντέχεται με τίποτα.
1: Από καμία τσέπη.
0: Από καμία τσέπη. Γι' αυτό ρωτούσα προχθές στο Φιλιππίδη μήπως συμφέρει το air condition. Όχι, μου λέει, ούτε το air condition συμφέρει.
1: Ναι, γιατί ανεβαίνει και το φυσικό αέριο. Ναι. Γιατί έχουμε τα προβλήματα στα στενά του ορμού με την ναυσιπλοεία. Έχουμε τα χτυπήματα των Χούθη στον αγωγό τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε την αύξηση του φυσικού αερίου γιατί όλες οι χώρες εκτός των άλλων προβλημάτων προσπαθούν να προμηθευτούν και να γεμίσουν τις αποθήκες τους για φυσικό αέριο για το χειμώνα, άρα έχει ανέβει και εκεί η τιμή. Γίνεται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την ενέργεια το χειμώνα και εδώ η κυβέρνηση θα κληθεί να πάρει αποφάσεις πολύ πολύ σύντομα.
0: Έχει ένα ωραίο ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδο και μετά στην Οικονομική. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων ανά την Ελλάδα, 27 Φεβρουαρίου ήταν στο 1,7 και τώρα 13 Σεπτεμβρίου ήταν στο 2,149, 30% αύξηση.
1: 30% αύξηση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη. Ψάχνουν να βρουν τι κονδύλια θα μπορέσουν να διαθέσουν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ενέργειας. Καταλαβαίνω ότι στην κυβέρνηση κάτι ετοιμάζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα το επίδομα θέρμανσης θα είναι ενισχυμένο φέτος. Νομίζω θα ανοίξει και λίγο η περίμετρος των δικαιούχων, αλλά και το ποσό. Και μένει να δούμε πόσο θα συνεχιστεί η επιδότηση να αντλία στα καύσιμα, γιατί αυτές οι τιμές είναι με επιδότηση.
0: Θα παρατηθεί, φαντάζομαι. Και
1: αυτό είναι το λιγότερο πρέπει να γίνει.
0: Το
1: γιατί
0: λιγότερο, ναι.
1: Η τιμή που πληρώνουμε τώρα είναι με την επιδότηση
0: ναι.
1: από την πλευρά του κράτους και των δηληστήριων στην τιμή του ντίζελ. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει χειμώνας με αυτές τις τιμές και ειδικά προεκλογικός χειμώνας.
0: Όχι, βρεσί. Και αυτό που είπες για τη διεύρυνση είναι σημαντικό, γιατί εντάξει, πες στην Αττική, στην Πάτρα, πάνω στη Φλόρινα, τι θα κάνουν οι άνθρωποι.
1: Και όλες αυτές οι βόρειες περιοχές, αλλά γενικότερα καμία τσέπη δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Για κάποιος που θα βάλει air conditioning ή κάποιος που θα βάλει ένα άλλο θερματικό σώμα, πώς θα τη βγάλει με αυτές τις τιμές ενέργειας.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε δυστυχώς με δυσάρεστα και δυσάρεστα είναι και αυτά που παρακολουθούμε με τον Γιώργο Μαζονάκη, η γυναικειδία του χθες. Ασφαλώς πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Οι δύο γιατροί πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι αντιμέτωποι με την ποινή της όβιας κάθερξης και σήμερα να μένουν
1: αποδείξουν. Το γιατροί πώς πρέπει να μπαίνει εισαγωγικά.
0: Καλά, εντάξει, κακώς το είπα.
1: Δηλαδή, αυτό που γινόταν και αυτά που έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας για αυτή τη δράση τους, σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Άκουγα στον Άρη Πορτοσάλτε μία επιστολή που είχε στείλει μία κυρία που έλεγε το πώς είχε δώσει, παρουσιαζόταν ως γυναικολόγος πριν κάποια χρόνια συγκεκριμένη, σε εισαγωγικά γιατρός. Επειδή της έκανε καταγγελία συγκεκριμένη κυρία, γιατί έδωσε μία γνωμάτευση που θα έπρεπε να τη δώσει παιδίατρος για την κόρη της, πήγε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, επώνυμη καταγγελία, και το μόνο αποτέλεσμα ήταν μετά από χρόνια μια απλή επίπληξη και αυτή απλώς αφαίρεσε τον τίτλο γυναικολόγος από το πώς συστηνόταν στους ασθενείς.
0: Όλα αυτά θα τα δείξει, Γιάννη, το δικαστήριο. Εμείς όπως βλέπουμε ότι έρχονται στο φως κάποια στοιχεία που δεν είναι ενθαρρυντικά, το λιγότερο να το πω κομψά, για τους δύο συγκεκριμένους ανθρώπους. Θα δούμε και σήμερα που είναι η απολογία τους, γραπτά υπομνήματα θα καταθέσουν, έτσι λένε οι πληροφορίες.
1: Και τα κενά για τον από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, γιατί καταλαβαίνω, ακούω, έκρυβαν το μηχάνημα όταν γινόταν ο έλεγχος. Κάθε φορά πώς ξέρω θα γίνει έλεγχος.
0: Καλά, και το αλάρμ που χτύπησε και δεν του δώσαν τέλος πάντων. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, 3η 15 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Στα μικρόφωνα μέχρι τις 11 να σχολιάσουμε, να δούμε μαζί την επικαιρότητα, να ανέβουμε βεβαίως στον Εξώστη, να ακούσουμε πάρα πολλά ηχητικά και σήμερα. skyradio.gr, τα μηνύματά σας. 48 00 170 174. Στο Viber, στον αριθμό 698 123 1003, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου, τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βασάμι. Άντε, φτάσαμε στον Εξώστη. Ανεβήκαμε.
1: Ωραία, γιατί έχει πολύ πράγμα σήμερα και πολλά μαργαριτάρια από τους πολιτικούς.
0: Από πού θα το πας?
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε στο πόσο ταιριάζουν κάποιοι άνθρωποι.
0: Ποιοι άνθρωποι ταιριάζουν?
1: Πώς μπορεί ο ένας να βρεθεί στα βήματα του άλλου. Καταρχάς, το πρόγραμμα που παρουσίασαν ο κύριος Τσίπρας και ο Σαμπλάκης.
0: Α, εκεί το πας, πάλι πίσω στη ΔΕΘ. Ωραία, για πάμε.
1: Λοιπόν, δεν θα πω για την ενέργεια, το έχει πει μόνο το ΠΑΣΟΚ, 80% μας έχουν αντιγράψει, άρα τα ίδια. Κοιτάς τα προγράμματα και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, μείωση στο ΦΠΑ. Κοιτάς τον κύριο Τσίπρα, μείωση στο ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη. Δωρεάν προσχολική αγωγή, καθολική, λέει ο κύριος Τσίπρας. Τα ίδια λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Μηδενική συμμετοχή σε όλο αυτό. Προσαρμόζουμε τη φορολογική κλίμακα για οικογένειες με παιδιά, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ανάλογες ρυθμίσεις για τα οικογένειες με παιδιά, ο κύριος Τσίπρας. Μετά, μη σου πω για επιχειρήσεις, κατάργηση τεκμαρτού, τον τρόπο φορολόγησης, για τους μικρομεσαίους. Και πλέον, όταν ξέρεις με κάποιον αρχίζεις και έχεις μια όσμωση ως χώρος, ασχέτως τι λένε δημοσίως, ταιριάζει και σε άλλα πράγματα, Αντώνη.
0: Κοίταξε, και πέρα από αυτά, είναι η πρώτη κατοικία, είναι το ιδιωτικό χρέος, είναι τα εργασιακά, η αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι πάρα πολλά κοινά. Αλλά όπως είπες, υπάρχουν και άλλα κοινά που επηρεάζει ο ένας τον άλλο ή ακολουθεί ο ένας τον άλλον.
1: Για να ακούσουμε.
2: Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
3: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλήνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες.
1: Με 11 χρόνια διαφορά.
0: Νοέμβριο του 2015 το είπε πρώτη φορά ο Τσίπρας. Στη Λέσβο ή στη Μυτιλήνη, δεν θυμάμαι. Ποιο ήταν το νησί.
1: Σεπτέμβριο του 2015 ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Καλό είναι να ψάχνεις την Ελλάδα, να την επισκέπτεσαι παντού. Να μην αφήνεις τίποτα.
1: Και να πολλαπλασιάζεις και τα νησιά.
0: Εσύ που έχεις πάει, Λέσβο ή Μυτιλήνη.
1: Σε κανένα από τα δύο.
0: Και εγώ σε κανένα.
1: Αλλά όταν πάω στο ένα θα πεταχτώ και στο άλλο.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβεις. Είναι μεγάλα, λένε, για τα δύο τα νησιά.
1: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε.
0: Αυτό που συζητείτε, Γιάννη, από την Παρασκευή είναι το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Ήταν και πριν από λίγο εδώ ο κυβερνητικός εκπρόφος, όπως αναφέρθηκε πάλι σε ό,τι είναι μια προσωπική του άποψη. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνει στην ΔΥΠΑ να δει εκεί εργαζομένους, οπότε θα το σηκώσει το θέμα. Και οι πληροφορίες λένε ότι και το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Χριστίδη θα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, στην κυρία Κεραμέως, τι συμβαίνει αν υπάρχει κρυφή ατζέντα.
1: Εντάξει, και άκουγα και την κυρία Κουφονικολάκου που έλεγε να απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Υπόθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από την Υπουργό Εργασίας, ότι αυτό δεν δεσμεύει την κυβέρνηση, δεν αφορά πολιτική της κυβέρνησης. Τέλεια, δεν χρειάζεται το πει ο κ. Μητσοτάκης, αν και μαθαίνω θα δώσει μια συνέντευξη την Πέμπτη στην ΕΡΤ ο κ. Μητσοτάκης. Οπότε θα ερωτηθεί και φαντάζομαι θα απαντήσει το ίδιο. Ξεκίνησε από μια άποψη του κ. Μαρινάκη που διευκρίνησε ότι είναι προσωπική του άποψη. Και έβαλε ένα θέμα στην ατζέντα, δηλαδή το επίδομα ανεργίας, αν θα πρέπει να δίνεται όλους τους μήνες ως επίδομα ανεργίας ή να μετατρέπεται σε επιδότηση για τις ασφαλιστικές φορές, για να μπει κάποιος στην εργασία. Άνοιξε μια συζήτηση που υπάρχει σε επιχειρήσεις, δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Καταλαβαίνω και την αντιπολίτευση από τη δική της πλευρά. Σωστά κάνει τη δουλειά, σηκώνει ένα θέμα. Okay.
0: Αυτό το δίμηνο ήταν που χτύπησε. Και το καινούργιο, το οποίο πάτησαν όλοι πάνω και σου λέει εδώ πέρα μπορούμε και να το εκμεταλλευτούμε ή κάτι γίνεται τέλος πάντων. Αν υπάρχει στην πορεία κάτι τέτοιο, γιατί όντως είναι χιλιάδες οι άνεργοι οι οποίοι.
1: Το θέμα για την αντιπολίτευση είναι να μην μένει μόνο στην επισήμανση αυτή. Να μπαίνει στη συζήτηση.
0: Κοινέα Δημοκρατία, αν ήταν αντιπολίτευση, το ίδιο θα έκανε.
1: Συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορούσε αφού ανοίγει μια συζήτηση, να συζητήσουμε πώς θα μπορούσε το επίδομα ανεργίας να συμβάλλει στο ότι οι άνεργοι να μπουν ακόμη πιο γρήγορα, ακόμη πιο εύκολα στην αγορά εργασίας. Αυτή είναι η ουσιαστική συζήτηση.
0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
4: Το πιο θλιβερό αυτών των δύο ημερών είναι η στάση κάποιων κομμάτων, και αναφέρομαι στην Ελλάς, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί έχει γίνει η Ελλάς, που έχει δείξει δείγματα γραφής από τη σχέση με τον Μαδούρο και το πώς αντιλαμβάνεται το δημοκρατικό διάλογο. Από το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
0: Και αυτό βέβαια προκάλεσε αντίθετες απόψεις και μέσα στην κυβέρνηση, γιατί βγήκε χθες ο κύριος Βορύδης, ουσιαστικά συντάχθηκε με την άποψη του κυρίου Μαρινάκη. Πλέπει, είπε, χρειάζεται ένας εξορθολογισμός. Ο κύριος Πέτσας δεν είχε την ίδια άποψη.
1: Για να ακούσουμε.
5: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών που υπάρχει.
6: Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.
1: Εντάξει, εγώ επιμένω πάντως ότι και αυτό που λέει ο κ. Βορύδης είναι όλα τα επιδόματα πρέπει να ειδωθούν. Όχι στο αν θα δίνονται, πώς θα δίνονται περισσότερα και υψηλότερα ποσά σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και πώς κάποια επιδόματα θα εξορολογηθούν για να μπορέσουν στην περίπτωση της ανεργίας να μπουν ακόμη περισσότεροι άνεργοι στην αγορά εργασίας. Γιατί είναι μια πραγματικότητα ότι πολλές επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν.
0: Ξέρεις τι, μωρέ, είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και πιστεύω ότι όταν λες κάτι για το συγκεκριμένο θέμα, ειδικά αν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει λίγο να το εισηγήσεις πριν. Γιατί ξέρεις πως οι άλλοι θα πέσουν πάνω να σε φάνε, αλλά θέλει και επεξήγηση, αναλυτική μετά. Και άμα μπει σε επεξήγηση, πάλι βέβαια θα τα ακούσεις, οπότε είναι μονόδρομος.
1: Καλό είναι να γίνονται οι συζητήσεις αυτές.
0: Ναι, να γίνονται όμως λίγο συντονισμένα.
1: Να γίνονται λίγο συντονισμένα.
0: Εντάξει,
1: κάπως. Συνήθως ανοίγουν αυτές τις συζητήσεις και μετά ξεδιπλώνονται. Καλό είναι να ανοίγουν οι συζητήσεις, όχι να τις κλείνουμε με το φόβο ότι αντέδρασε ο ένας, αντέδρασε ο άλλος, άρα να μην το συζητάμε. Είναι θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εκφράζονται απόψεις.
0: Και πάμε να δούμε καινούριους υποψηφίους που σίγουρα θα τους δούμε στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή δεν έχει ανακοινωθεί η κυρία Κιβέλη Μάρδα από τον Αλέξ Τσίπρα, αλλά βλέπω ότι όλο και πιο συχνές παρουσίες έχει στα μέσα ενημέρωση. Σήμερα ήταν στο Μέγκα και είπε μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Πάμε να την ακούσουμε.
7: Ανεβαίνω με τα σκαλιά, είχα αριστερά τον πρόεδρο, δεξιά τον πεθερό μου. Και λέει ο πρόεδρος, Ρεσί Κιβέλη μου λέει, ήρθα να δω τον αγώνα και ο Δημήτρης δεν παίζει, λέει. Γιατί δεν παίζει? Δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Πετάει και το πεθερός μου και λέει, ρε πρόεδρε, όπως και εσύ λέει, είσαι αναπληρωματικός τώρα και δεν είσαι στην κυβέρνηση, έτσι και ο Δημήτρης είναι στον πάγκο σήμερα, λέει, τώρα τι να κάνουμε.
1: Σύζυγος του Πέλκα.
0: Του Πέλκα.
1: Η κυρία Μάρτα, και είναι η εποχή που έπαιζε στη Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι, έπαιζε στην Τουρκία. Είναι το 2022. Είχε πάει. Οπότε είχαν συναντηθεί με τον πεθερό της κυρίας Μάρτα και είχαν κάνει αυτή την κουβέντα. Δεν ήταν τόσο αναπληρωματικός βέβαια. Ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Εντάξει, γιατί μετά κατέληξε στην κερκίδα.
0: Δεν το ήξερε όμως, κατάλαβε. Σου λέει τώρα είσαι αναπληρωματικός.
1: Πήγε ως απλός βουλευτής.
0: Υπάρχει
1: μετά...
0: από κάτω.

0: Και βέβαια είμαστε πρώτοι στον πλανήτη, Γιάννη.
1: Νομίζω δεν αμφισβητεί κανένας αυτό, Αντώνη.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί νομίζω ότι έρχονται όλοι οι τουρίστες, τόσοι τουρίστες όλο το καλοκαίρι.
0: Εσύ, ναι.
1: Και ακόμα συνεχίζουν να έρχονται. Ήθελα να δουν το θαύμα αυτό από κοντά.
0: Ναι, ναι, θαύμα. Για πάμε να το δούμε, να το ακούσουμε, Δημήτρη.
2: Εάν όμως ο πόλης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο. Σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
3: Έτσι λένε.
2: Παντού! Παντού! Σε ένα πλανήτη που έχει τα χαρακτηριστικά που σας περιέγραψα και που γίνεται παντού στο χώρο που γίνεται, εμείς είμαστε αληθινή όαση. Πραγματική όαση.
0: Έχω αρχίσει και φοβάμαι, Γιάννη, μην έχουμε κύμα μετανάστασης από Φιλανδία, Νορβηγία, Δανία, όλες αυτές τις χώρες εκεί πέρα που περνάνε χάλια. Σουηδία.
1: Ξέρεις πόσοι έρχονται συνταξιούχοι από τη Γερμανία να μένουν στην Ελλάδα?
0: Ναι, τώρα θα αρχίσουν και οι εργαζόμενοι. Σου λέει εδώ πέρα είναι όαση, παράδεισος. Πού να μην μπαίνουμε εκεί πάνω?
1: Κοίτα,
0: με αυτά τα σχολεία που έχουν. Αυτές τις συνθήκες εργασίας, αυτούς τους δρόμους.
1: Θυμάσαι πολύ και ο Παπανδρέου να γίνει η Δανία του Νότου η Ελλάδα.
0: Εντάξει, εκεί το πάμε.
1: Εντάξει. Άλλος το υποσχόταν.
0: Ναι, και άλλος το έκανε.
1: Και
0: φαντάσου άλλο
1: γίνεται πράξη.
0: Άλλη μια τετραετία ακόμα. Θα φαντάσου το 2031 θα έχουμε να λέμε, Γιάννη.
1: Γιατί όχι.
0: Με κυβέρνηση Μητσοτάκη πάντα, βέβαια. Έτσι, το διευκρινίζω.
1: Έτσι όπως πάει, δεν βλέπω και άλλες πιθανότητες.
0: Βέβαια,
1: δεν βλέπω μεγάλο ανταγωνισμό.
0: Όχι, όχι, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός.
1: Θα το προλάβουμε, πιστεύεις?
0: Να το αφήσουμε για μετά.
1: Να το αφήσουμε για το
0: καλύτερο για το τέλος.
1: Τη λύση για το τέλος.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τη λύση για το τέλος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Μετά από 8 ώρες, το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε χθες βράδυ αργά την απολογία της. Η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή την ώρα απολογείται ο γιατρός σύζυγός της που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη ο φρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρου που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι σχεδιάζει δύσκολα και αντιδημοφιλή μέτρα προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας, το οποίο επιδεινώνεται από μια τρύπα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμου του Ιράν, σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και ο καιρός νεφώσεις, παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε στον Εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Πλήγα μηνύματα να διαβάσουμε. Ο Κυρλίκος λέει: εγώ λέω να ονομαστεί το νησί επωνύμως επισήμως Μυτιλίνη, να ησυχάσουμε, αφού και οι Λέσβοι Μυτιλίνη τη λένε. Είναι και αυτό μια λύση. Κυρλίκο. Ο Αλέξανδρος λέει: πάλι καλά που ο Ανδρουλάκης δεν είπε, φανταστείτε ένα τέτοιο πάρκο στην Κρήτη ή στο Ρέθυμνο. Okay. Ο Σταύρος είναι λίγο θυμωμένος για το επίδομα ανεργίας. Μ' αρέσει, Σταύρο. Δεν είπαμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για αυτά τα θέματα. Δεν... Τέλος πάντων, θυμωμένος ο Σταύρος.
1: Επειδή ο Τζόρτζ λέει για τον κύριο Ανδρουλάκη, το είπε Σεπτέμβριο του 26, προσοχή. Ναι, είπαμε Σεπτέμβριο του 26 Ανδρουλάκη, 15 ο Τσίπρας.
0: Ο Γιώργος Αντωνάκος λέει: γελάτε με τον Άδωνη, αλλά είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Να, ένας ο οποίος συμφωνεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη και δεν είναι.
1: Να διαχωρίσω τη θέση μου, εγώ συμφωνώ.
0: Α, και εσύ συμφωνείς.
1: Βεβαίως. Είπαμε, γίνεται η Δανία του Νότου.
0: Ναι, είπαμε, μην έχουμε ένα κύμα μετανάστευσης μόνο και έχουμε άλλα προβλήματα, δεν ξέρω Γιάννη.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Μιχάλη Αργυρού. Είναι ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και το κατάλληλο πρόσωπο, νομίζω, για να συζητήσουμε και το θέμα με το οποίο ανοίξαμε σήμερα την εκπομπή και είναι αυτές οι υψηλές τιμές ενέργειας και η ανησυχία για το τι μας περιμένει το χειμώνα. Από το πετρέλαιο θέρμανσης μέχρι τις τιμές στους λογαριασμούς ρεύματος. Καλημέρα, κύριε Αργυρού.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καταρχάς, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία.

0: Ειδικά από χθες που από τους πρατηριούχους ακούμε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να φτάσει ακόμη και το 1,90 στις 15 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει η διάθεσή του, αν η κυβέρνηση έχει τις εφεδρίες στον προϋπολογισμό στο να προσπαθήσει να περιορίσει τις επιπτώσεις στο πορτοφόλι των καταναλωτών.
1: Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι πράγματι υπάρχει μια νέα αναταραχή στην αγορά ενέργειας. Αυτή καλύπτει και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο ίσως είναι ακόμα πιο σημαντική η άνοδος της τιμής εκεί εξαιτίας της άμεσης σχέσης που έχει με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό είναι μια κατάσταση την οποία ζούμε σε επαναλαμβανόμενα κύματα από το 2022 και ύστερα. Νομίζω ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα η κυβέρνηση έχει δείξει ότι στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων πάντοτε εκεί που χρειάζεται θα κάνει προσπάθειες στήριξης των καταναλωτών. Σε αυτό το στάδιο όμως νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες δύο εβδομάδες πιο πολύ. Είναι μια πολύ δυναμική κατάσταση. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Έχει τοποθετηθεί και ο Υπουργός, ο κ. Σπυρακάκης εχθές και ο κ. Παπασταύρου σήμερα. Θα θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή και υπήρχαν συζητήσεις για το μέγεθος της στήριξης που έδωσε η κυβέρνηση τότε και δέχτηκε η κριτική η κυβέρνηση ότι δεν έδωσε περισσότερη στήριξη. Τότε, όπως θυμάστε, η κυβέρνηση είχε πει ότι όταν έχεις μια κατάσταση η οποία είναι πολύ αβέβαιη, κρατάς εφεδρείας. Αυτό είναι ένα σημαντικό κρατούμενο από εκείνη την περίοδο. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και όπως τα τελευταία 4 χρόνια εκεί που χρειάστηκε υπήρξε η απαραίτητη παρέμβαση. Νομίζω ότι εφόσον χρειαστεί και εφόσον παρατηρούμε αυτή την συνεχιζόμενη τάση, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο
2: κύριε,
1: το οποίο είχαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια.
2: Εφόσον χρειαστεί πλέον, δεν είναι στην κουβέντα. Δηλαδή θα χρειαστεί. Βλέπουμε που έχει πάει η βενζίνη, βλέπουμε που έχει πάει το ντίζελ. Φυσικό αέριο 0,8 το έβαζα εγώ, 1,2 το έβαζα εγώ πέρυσι, τώρα το βάζω 1,7. Σίγουρα άνθρωποι που ζουν στα βόρεια της χώρας θα κληθούν να πληρώσουν πάρα πολλά.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Γι' αυτό το λόγο είπα ότι πρέπει να δούμε τη χρονική στιγμή που ξεκινάει η χειμερινή περίοδος, η οποία βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ μακριά τα δεδομένα. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο φυσικά το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και εφόσον χρειαστεί, όπως είπα προηγουμένως, και ανάλογα με τα δεδομένα, θα πράξουμε ό,τι πράξαμε και τα προηγούμενα 4 χρόνια στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι αυτό έχει και μια πάρα πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση, γιατί η Ευρώπη στο σύνολό της είναι μια ήπειρος η οποία επηρεάζεται από τις εκρήξεις στην τιμή ενέργειας περισσότερο από άλλες ηπείρους. Οπότε είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει σίγουρα να το συζητήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είμαι σίγουρος ότι μια τέτοια συζήτηση θα γίνει.
0: Η Ευρώπη έχει δείξει όμως ότι, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ότι κάτι που το θεωρεί κρίση, ναι, θα έχει κάποιες ευελιξίες. Νομίζω πλέον πάμε σε ένα παγιωμένο πρόβλημα ενέργειας στην Ευρώπη. Από το 22 με μικρά διαλύματα είμαστε σε μια κρίση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και δεν ξέρω κατά πόσον και οι χώρες του Βορρά εν μέσω εκλογικής περίοδου, όπως η Γερμανία που έχει αυτά τα ζητήματα, η Γαλλία που έχει προεδρικές εκλογές, είναι διατεθειμένες να βάλουν το χέρι στον προϋπολογισμό τους για να υπάρχουν ευρωπαϊκές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κατέλη, σε αυτή την παρατήρηση την οποία κάνετε. Νομίζω ότι περισσότερο μετράει το ποια είναι η δημοσιονομική κατάσταση σε αυτές τις χώρες, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές αντράξεις. Πολιτικές αντράξεις μάλλον δουλεύουν προς την ανάποδη κατεύθυνση, γιατί παντού στην Ευρώπη οι καταναλωτές φυσικά έχουν ευαισθησίες σε σχέση με την τιμή της ενέργειας. Οπότε, εν ώψη εκλογικών αναμετρήσεων που έχουμε το 27, οι κυβερνήσεις, εάν μπορούσαν, θα έδιναν περισσότερη στήριξη και γιατί υπάρχει πραγματική ανάγκη και γιατί ταυτόχρονα υπάρχει και ο εκλογικός κύκλος. Όμως, υπάρχει εδώ ένας πολύ σημαντικός περιορισμός και αυτός είναι ο περιορισμός των δημοσιονομικών και των αγορών. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου τα δημοσιονομικά μας τα τελευταία χρόνια πηγαίνουν πάρα πολύ καλά προς την σωστή κατεύθυνση, αποκλιμακώνουμε το χρέος, έχουμε πλεονάσματα, έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να κάνουμε διάφορα πράγματα. Ο κανόνας στην Ευρώπη είναι ακριβώς αντίθετος. Από την πανδημία και μετά, που αυξήθηκαν τα δημόσια χρέη, δεν έχει επανέλθει το χρέος σε καθοδική τροχιά. Μάλλον ανεβαίνει κιόλας. Οι αγορές λοιπόν, θα το βλέπετε άλλωστε, τις τελευταίες ημέρες δεν πιέζουν μόνο τις τιμές της ενέργειας, πιέζουν πολύ και τις τιμές των ομολόγων. Άρα σίγουρα υπάρχει εκεί μια συγκράτηση, η οποία συγκράτηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα δημοσιονομικά δεν επιτρέπουν και πολλές κινήσεις. Επίσης υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση. Επειδή ακριβώς είναι μια κατάσταση η οποία πλέον πηγαίνει 4 χρόνια, σταδιακά παγιώνεται μια άποψη, την οποία πολύ σωστά εκφράσατε, ότι αυτό είναι μια νέα κατάσταση, ότι κατά συνέπεια σε αυτή τη νέα κατάσταση, ναι, θα πρέπει να δοθεί η στήριξη για τη μετάβαση στη νέα αυτή κανονικότητα, η οποία περιλαμβάνει υψηλότερες τιμές ενέργειας, παγιοποιημένες, και θα πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή των επιχειρήσεων και του καταναλωτικού κοινού. Άρα υπάρχει και δημοσιονομικός περιορισμός, υπάρχει και μια σταδιακή μετατόπιση στο ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα προσωρινό αλλά μόνιμο, και σε αυτό το μόνιμο πρόβλημα πρέπει να προσαρμοστούν και οι οικονομίες μας. Βελτιώνεται πράγματι η προσαρμοστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση, παραδείγματος χάρη, στη Μέση Ανατολή δεν έχει χτυπήσει τόσο πολύ τον πληθωρισμό όπως χτύπησε το 22-23, που ο πληθωρισμός στην Ευρώπη έφτασε σχεδόν στο 10%. Δεν πάβει όμως ότι η Ευρώπη παραμένει πιο ευάλωτη, και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα αυτής της νέας, της αναζωπήρωσης αυτής της ενεργειακής κρίσης επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες περισσότερο από την αμερικανική οικονομία, για παράδειγμα.
2: Κύριε Αργυρού, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος από την Παρασκευή σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Πριν από λίγο ήταν εδώ στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο κύριος Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι εξέφρασε μια προσωπική άποψη και ότι ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη, να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση, είπε, να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Και αυτό είπε ότι είναι προσωπική του θέση. Επειδή ακούσαμε χθες και τον κύριο Βορύδη που μίλησε για έναν εξορθολογισμό των επιδομάτων, έχει μπει στο τραπέζι μια τέτοια κουβέντα στο Μαξίμου, έτσι ώστε να προχωρήσει το επόμενο διάστημα?
1: Νομίζω ότι και ο Παύλος Μαρινάκης και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, έχουν δώσει την απάντηση σε αυτό. Εκφράστηκε μια προσωπική άποψη. Η πολιτική της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα έχει εκφραστεί από την Υπουργό. Νομίζω όμως ότι, παρά το ότι καταλαβαίνω πλήρως το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση, και σίγουρα είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλους τους εργαζόμενους, και σίγουρα όλοι χρειάζονται μια αίσθηση ασφάλειας, αν για παράδειγμα κάτι πάει στραβά και πρέπει χωρίς δουλειά να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας. Νομίζω ότι το βασικό το οποίο πρέπει να εστιάσουμε με αυτή την αφορμή είναι ποια είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτή η συζήτηση γίνεται σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο η ανεργία έχει πέσει πάρα πολύ, στο οποίο οι εργοδότες όλων των κατηγοριών αναφέρουν ελλείψεις προσωπικού, και κατά συνέπεια είναι μια συζήτηση που, χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλω να υποτιμήσω ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή για τον ΑΒ λόγο βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας και παίρνουν αυτό το επίδομα ανεργίας, είναι κάτι το οποίο απασχολεί πολύ λιγότερο κόσμο πρακτικά, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος στον τομέα της ανεργίας. Άρα, για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας ξανά, νομίζω ότι οι απαντήσεις αυτές έχουν δοθεί και από τον Παύλο Μαρινάκη και από την Υπουργό Εργασίας, και νομίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση έτσι όπως την περιγράφω. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πρόθεση να υπάρξει κάποια αλλαγή στην παρούσα πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα του επιδόματος ανεργίας.
0: Και να σας ρωτήσω και μετά, σε σχέση με τα προγράμματα που παρουσίασαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, σε σχέση ακόμη και με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και τις δεσμεύσεις των 2,2 δις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφαμε στην αρχή της συζήτησής μας, έχουν μπει τα κόμματα εν ώψη προεκλογικής περίοδου σε μια πλειοδοσία, ακόμη και η κυβέρνηση, εγώ θα βάλω μέσα, πλειοδοσία παροχών, παρότι το περιβάλλον το ευρύτερο, το παγκόσμιο, δεν ευνοεί τέτοιες επεκτατικές πολιτικές?
1: Μπορώ να σας διαβεβαιώσω με λόγου γνώσης ότι η κυβέρνηση δεν έχει μπει σε μια διαδικασία αλόγησης των παροχών. Αντιθέτως, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η κυβέρνηση επιστρέφει μέρισμα ανάπτυξης στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, στο βαθμό το οποίο επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες. Και εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία. Η εύκολη απάντηση είναι να σας πω ότι υπάρχουν οροφές δαπανών, έχουμε ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2024 και μετά. Αυτό το πλαίσιο δίνει σε κάθε χώρα τη δυνατότητα να ξοδέψει μέχρι ένα σημείο παραπάνω χρήματα. Από το σημείο εκείνο και μετά θα πρέπει να βάλει περισσότερους φόρους. Και αν ξεπεράσει κανείς αυτό το σημείο, τότε στη συνέχεια ανοίγει η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ό,τι λοιπόν κάνει η κυβέρνηση είναι απολύτως κοστολογημένο και είναι πλήρως συμβατό με αυτούς τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Αυτό το οποίο πιστεύω ακόμα πιο δυνατά είναι ότι η χώρα μας, η οποία έχει περάσει την περασμένη δεκαετία αυτά που πέρασε εξαιτίας του δημοσιονομικού προβλήματος το οποίο είχε, και έχοντας σηκώσει όλο αυτό το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της κρίσης, Άρα πρέπει να είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, για να μην πω στον πλανήτη, που θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτική με τα δημοσιονομικά της. Και έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος. Το δημόσιο χρέος πέφτει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η χώρα μας έχει και μέσα από την οικονομική ανάπτυξη και μέσα από τη μείωση της φοροδιαφυγής καταφέρει να έχει σημαντικά πλεονάσματα. Δεν πάβει όμως ότι εξακολουθούμε και έχουμε το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και φέτος πιστεύουμε ότι θα πέσουμε στην δεύτερη θέση εκεί. Άρα, παρά την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία υπάρχει, η κληρονομιά του παρελθόντος είναι εκεί. Μειώνεται, αλλά είναι εκεί. Και βλέπετε, το αναφέραμε και προηγουμένως, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις παγκόσμιες αγορές κρατικών ομολόγων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι αυτό το οποίο μπορεί. Και δεν έχω λοιπόν καμία δυσκολία στο να σας διαβεβαιώσω ότι τα κυβερνητικά μέτρα είναι απολύτως κοστολογημένα και είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης και σταδιακά κάθε χρόνο χτίζεται ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι πράγματι αυτά τα οποία ακούμε όντως θα τα κατέτασα στην κατηγορία της εκλογικής παροχολογίας την οποία εκφράσατε, ξεπερνάνε κατά πολύ τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εάν αυτά τα πράγματα ήταν ποτέ πιθανό να προταθούν ως κυβερνητική πολιτική, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να περάσουν ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε φυσικά από τις αγορές, διότι μιλάμε για παροχές δισεκατομμυρίων που δεν σηκώνει η ελληνική οικονομία. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο δημόσιας συζήτησης. Είναι απολύτως θεμητό τα κόμματα να έχουν διαφορετικές απόψεις για τις προτεραιότητες. Εγώ δηλαδή δεν έχω καμία δυσκολία εάν ένα κόμμα πει, ξέρετε κάτι, εκεί στην κυβέρνηση έχετε βάλει τις λάθος προτεραιότητες, εμείς θα κάνουμε αυτό, εκείνο ή το άλλο. Βεβαίως, γι' αυτό υπάρχει και η δημοκρατική διαδικασία. Αυτό ακριβώς είναι και ο σωστός τρόπος να γίνεται μια προγραμματική αντιπαράθεση. Αλλά άλλο αυτό, έχω διαφορετικές προτεραιότητες και άλλο, ξέρετε, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ο οποίος δεν υπάρχει. Εάν θέλεις να ξοδέψεις παραπάνω από τις ροφές δαπανών, τις οποίες η κυβέρνηση σχεδόν εξαντλεί, θα πρέπει να πεις στον κόσμο πού θα βρεις τα λεφτά. Και ένας τρόπος υπάρχει, αυτός είναι να βάλεις φόρους. Οπότε πρέπει να πεις ποιους θα φορολογήσεις, πόσα θα πάρεις και αν βγαίνει ο λογαριασμός με τους φόρους τους οποίους θέλεις να βάλεις σε σχέση με τις επιπλέον δαπάνες που θέλεις να κάνεις. Και η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αυτά που ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, η απάντηση είναι αρνητική σε αυτό το ερώτημα. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
2: Κύριε Αγγυρού, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Και έχουμε κάτι χρωστούμενα, Αντώνη, από τον εξώστη.
2: Έχουμε και πρέπει να τα δούμε και υποσχεθήκαμε ότι το καλύτερο πάντα το αφήνουμε για το τέλος, έτσι.
0: Ναι, και είχαμε και μια ερώτηση, μια απάντηση, θα μας δώσει το ηχητικό που θα ακούσουμε στην ερώτηση, πού πάει η χώρα, ποια είναι η επόμενη μέρα της.
2: Ναι, και θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις εμείς, δεν θέλουμε έτσι αοριστείες.
0: Μα και αυτό ζητάει και ο κόσμος,
2: αυτό
0: πώς θα πάει στην κάλπη.
2: Ναι, εντάξει, πάμε να ακούσουμε. Μαρία Χριστιανού.
3: Ένα είναι το σίγουρο, κύριε Ιωπουλέ, ότι δεν θα υπάρξει η κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει η κυβέρνηση. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Είμαι αισιόδοξη ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, δεν θα προδικάσω, δεν θα πω ότι θα γίνει στο τέλος των εκλογών, βλέποντας και κάνοντας. Αλλά δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα.
2: Αυτό είναι στρατηγικό σχεδιασμό, το βλέποντας και κάνοντας.
0: Βέβαια.
2: Ναι.
0: Βέβαια.
2: Έχουν κάτσει κάτω και το έχουν μελετήσει προγραμματικά.
0: Ναι, σου λέει, αν έρθει χ,
2: ναι.
0: Αν έρθει διπλό, θα δούμε.
2: Αν έρθει ακρίβεια, θα πάρουμε μέτρα. Αν δεν έρθει ακρίβεια, δεν θα πάρουμε μέτρα.
0: Αν χρειαστεί να κάνουμε πιο ενεργή εξωτερική πολιτική, θα κάνουμε πιο ενεργή εξωτερική πολιτική. Αν δεν χρειάζεται να σηκώσουμε τους τόνους, δεν θα σηκώσουμε τους τόνους.
2: Και βεβαίως είναι φυσιολογικό όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν γύρω στο 3-3,5-4% να είσαι σε ετοιμότητα για να κυβερνήσεις.
0: Εγώ δεν δέχομαι αυτό που λένε οι δημοσκοπήσεις, Αντώνη.
2: Α,
0: γιατί αυτό που κατάλαβα. Δεν έχω καταλάβει λάθος.
2: Ναι.
0: Εντάξει, σεβαστό. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι η κυρία Καριστιανού πάει για την αυτοδυναμία και αν χρειαστεί. Όχι με συστημικό κόμμα, θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας για να μην υπάρχει ακυβερνησία.
2: Ποιο είναι το μη συστημικό κόμμα?
0: Δεν ξέρω, πρέπει να μας τα εξηγήσει αυτά. Δηλαδή, θεωρεί τον κύριο Βελόπουλο ως ένα κόμμα που μπορεί να συνεργαστεί. Θεωρεί την κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχαν και πολύ καλή σχέση όταν κατέβαιναν στη συλλαλητήρη για τα ΤΕΠΗ μαζί.
2: Το θέμα είναι ότι η κυρία Καριστιανού πλέον κλείνεται σαν πολιτικός, έτσι. Και αυτό βλέπουμε κι εμείς τώρα. Πες μου, εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, ξέρεις έναν άνθρωπο που είναι στο κόμμα της αυτή τη στιγμή, που μπορεί να βγει να μιλήσει, έναν?
0: Έχει πει στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης τύπου.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Έχει πει στην ίδια τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Θα τα δείτε όλα αναλυτικά στο πρόγραμμά μας. Γυρίζει έναν κύριο, για να δέσει με αυτό που λες.
2: Ναι.
0: Γυρίζει έναν κύριο δίπλα της, που δεν ξέρω ποιος είναι.
2: Γιατί είσαι αδιάβαστος, γι' αυτό.
0: Και του λέει. Δεν έχει ανέβει όμως ακόμα. Δεν έχει ανέβει, της λέει.
2: Το πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα. Αλλά όταν ανέβει, λέει, θα το δείτε, έχει απαντήσεις για όλα τα θέματα.
2: Ναι. Γιατί είναι στη στρατηγική βλέποντας και κάνοντας. Τώρα θα θέλεις να το δεις. Όχι. Όταν θα έρθει η ώρα.
0: Και όταν θα έρθει
2: τώρα εκλογές, βιάζονται οι άλλοι.
0: Και όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσουμε, σου λέει, εμείς θα είμαστε έτοιμοι.
2: Μια χαρά το πάει. Νομίζω ότι θα εκτοξευτεί σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Θα καταλήξει όπως πάει ή να μην μπει στη Βουλή ή βλέποντας να μην μπαίνει στη Βουλή να μην κατέβει. Εκτός αν υπάρχει άλλο σχέδιο, Αντώνη, τώρα το σκέφτηκα. Είδες η συζήτηση που οδηγεί και ο διάλογος.
2: Κάτι είδες.
0: Μήπως θα ήταν ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Να μείνει απ' έξω από τον εκλογικό στίβο.
2: Το ξανακούσε.
0: Και όταν έρθει κρίσιμη ώρα.
2: Σενάριο.
0: Να την καλέσουν.
2: Εντάξει, την κρίσιμη στιγμή.
0: Την κρίσιμη στιγμή.
2: Γιατί δεν πιάνει η Νέα Δημοκρατία ένα καλό ποσοστό. Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ και όποιοι άλλοι μπουν μέσα, Νέα Αριστερά, δεν το έχουν μόνοι τους. Τσακώνονται ποιος θα είναι ο αρχηγός. Τσουπ.
0: Βρίσκεσαι στη λύση.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Γιατί η χώρα, όπως είπε, δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν πρέπει να μείνει ακυβέρνητη.
2: Ναι. Άρα κάτι έχει στο μυαλό της.
0: Προφανώς.

0: Περιμένουμε σήμερα και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Θα ανοίξει πάλι η συζήτηση βεβαίως αν μπορεί ή αν δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Έγκριτοι νομικοί και συνταγματολόγοι καταλήγουν στο ότι δεν μπορεί. Και αυτό είναι το λογικό βέβαια και μετά την ρύθμιση που έχει περάσει η κυβέρνηση το 23.
1: Και αυτό λένε και από την κυβέρνηση. Το είπε και χθες ο κ. Μαρινάκης. Νομίζω ότι επανέλαβε και σήμερα ότι είναι επαρκές στο νομοθετικό πλαίσιο. Είναι θέμα πλέον της δικαιοσύνης να αξιοποιήσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Και η άποψη είναι ότι δεν μετράει από τώρα που βγαίνει από τη φυλακή, μετράει η ποινή η αρχική, ναι. Όχι πόσο θα εκτίσει, γιατί μπράβο. Βγαίνει με λιγότερα χρόνια επειδή έκανε κάποιες εργασίες στη φυλακή. Άρα μέχρι το 2034 είναι η άποψη της πλειοψηφίας, της δυτικής πλειοψηφίας νομικών και συνταγματολόγων, ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Ευτυχώς θα έλεγα για τη δημοκρατία μας.
0: Γεια σας, θα τα πούμε αύριο στις 11 η ώρα.
1: Καλημέρα.
0: Στις 10, λάθος.
1: 10 με 11.
0: 10 με 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Μετά από 8 ώρες το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της αργά χτες βράδυ. Η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή. Λίγο μετά την απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το σύζυγό της, ο οποίος διέκοψε για λίγο την απολογία του, ενώ λίγη ώρα αργότερα έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο. Ωστόσο, η κατηγορούμενη αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Αυτή την ώρα συνεχίζει να απολογείται ο γιατρός σύζυγός της, που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιάν Μπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο, ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα διηλυσμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που ήδη έχουν καταγραφεί. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕΤ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη 3 μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους λοκρούς Φθιώτιδας συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται, με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προσποιούμενο στο λογιστή. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που εμπρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθενται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας της Αυροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κόμματός της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει δίκιο όταν λέει ότι αυτό το πράγμα θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στη New York Post. Ο Βανς δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την πρώτη φάση της σύγκρουσης στο Ιράν ολοκληρωμένη, περιγράφοντας τους στόχους τους ως την καταστροφή του προγράμματος του Ιράν, του συμβατικού στρατού και της ικανότητας προβολής ισχύως. Όπως είπε, η δεύτερη φάση αυτού είναι να διασφαλιστεί ότι δεν είναι σε θέση να ανοικοδομηθούν. Ο Βανς είπε επίσης ότι το Ιράν εξακολουθεί περιστασιακά να στοχεύει εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο νησί Κέσμου του Ιράν. Σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ήχοι φαίνονται να προέρχονται από τη θάλασσα, ανέφερε, προσθέτοντας ότι καμία επίσημη πηγή δεν έχει σχολιάσει την αιτία τους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Μέχρι το απόγευμα αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι ανέμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Βαθμία, τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Για την υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προς απόγευμα στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα ζήσαμε χθες το βράδυ στο Καλλιμέρμαρο στάδιο. Ήταν μια μαγική βραδιά. Ήταν πολύ ωραία η βραδιά.
1: Πολύ όμορφη, πολύ ωραία βραδιά.
0: Ήταν και το καιρός πάρα πολύ
2: ωραίος. Όλοι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Πάρα πολύ ωραία βραδιά. Και αγαπημένα τραγούδια. Εμένα,
0: πολύ.
2: Έτσι, μεγαλώσουμε τα τραγούδια.
0: Προσπαθούμε δεν να πείσουμε τον Νότι. Προσπαθώ από χθες να τον πείσω. Προσωπικά δηλαδή έχω να πει διάφορες ιστορίες.
1: Αλλά τις κρύβει, είναι χέμενος.
2: Είδα τη Μυρσίνη που είχαν εδώ πάρα πολύ καιρό. Μια χαρά και την κούκλα την κόρη της.
0: Πολύ ζεστή η κόρη του Μάνου Λοΐζου. Πολύ ζεστός άνθρωπος.
2: Ναι, ναι. Καλό παιδί.
0: Έχεις μεγαλώσει μαζί της εσύ.
2: Ναι.
0: Δεν πειράζει να πούμε και καμιά ιστορία, ρε Σινότη, δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θα τον πείσω. Πού θα πάει.
1: Σιγά σιγά. Σου πάρει λίγο χρόνο.
0: Γιατί έχει πολλά ο Νότης να μας πει και εγώ τα μοιράζομαι αυτό που δεν θέλει. Λοιπόν. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Αφιερωμένη στο Μάνου Λοΐζο.
2: Πάντα τέτοια.
1: Ένα τη συνεχόμενη χρονιά που γεμίσατε το Παναθηναϊκό Στάδιο και ευχαριστούμε.
0: Ήταν μια γιορτή εθελοντισμού, μια γιορτή προσφοράς, γιατί όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι δέντρα τα οποία θα φυτευτούν από όλους εμάς, στην τροφητεύση του όλοι μαζί μπορούμε. Και έλεγα, πάντα σκέφτομαι με πολύ μεγάλη αγάπη, νομίζω και όλοι όσοι το έχετε κάνει, το γεγονός ότι όταν πηγαίνεις στο παιδάκι σου μικρό-μικρό και φυτεύεις δέντρο, έρχεται η στιγμή που μεγαλώνει, όπως και τα δύο τα παιδιά τα δικά μου, και μου ψάχνουν να σκεφτούν και ψάχνουν να βρούμε πού είναι το δέντρο που έχουν φυτέψει περίπου.
1: Και ξαναπάς.
2: Γιατί δεν πάει.
0: Έχουμε βάλει κάτι σημαδάκια δικά μας, ρε παιδί μου, αλλά η κόρη μου το είχαμε βρει με την κόρη μου στην Πεντέλη. Το
1: δέντρο. Εντάξει, που μπορεί κάποια σημαδάκια μεγαλώνουν
0: στο δέντρο. Είχε πιάσει κιόλα το δέντρο. Ήταν
1: Έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε γίνει κάποιο νετό.
2: Με τα παιδιά φυτέψει ένα έλατο. Κάπου εκεί στο Ζαγόρι, όταν ήταν μικρά τα παιδιά, και το έλατο ήταν
1: 50 πόντους.
2: Ναι, 50 πόντους. Τώρα είναι 10 μέτρα.
0: 10 μέτρα,
2: Γιατί εκεί ξέρεις πως γιατί.
0: Ναι, δεν αισθάνεσαι. Πώς αισθάνεσαι.
2: Γίγαντα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σκεφτείτε ένα παιδί μεγαλώντας να λέει αυτό το δέντρο που φύτεψα, το δέντρο που φύτεψα.
0: Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε δίπλα στο σπίτι μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μπράβο στο όλοι μαζί μπορούμε. Μπράβο ειδικά στο Γιάννη Σπανολιό που δεν θέλει να τα ακούει τα μπράβο, αλλά εμεί θα το πούμε το μπράβο, διότι είναι από πάνω.
2: Χωρίς
0: Πανολιό
2: δεν γίνεται τίποτα.
0: Χωρίς Πανολιό δεν γίνεται. Γιατί να λέμε. Τώρα μην κροϊδευόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ κοντά μας. Στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στην διεύθυνση αυτής της εκπομπής ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800 170 έως 174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr και στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Αλλά και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003, έναν αριθμό τον οποίο και εσείς έχετε πλέον αγκαλιάσει.
2: Και μια και μιλάμε για δάση που καίγονται, το διαβάζω από τις ειδήσεις, η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Όποιος δεν έχει πάει εκεί, πρέπει οπωσδήποτε να πάει μια φορά στη ζωή του. Είναι εκπληκτικό το μέρος.
0: Επιβεβαιώνω.
2: Και είναι θλιβερό.
0: Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσεις εκεί.
2: Ναι.
1: Ναι. Ναι, γιατί άμα δεν έχεις πρόσβαση, πώς θα το σβήσεις αυτό. Κάπως πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση. Και από τα επίγεια τμήματα εννοώ. Πέρα από το ανέργειο.
0: Κατά τα λοιπά. Να πούμε ότι οι δύο γιατροί μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδα στον εισαγγελέα με χειροπέδες. Έχει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορία πια είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι πληροφορίες που βγαίνουν είναι καταιγιστικές. Τις παρακολουθείτε συνέχεια, τις λέμε συνέχεια. Τα λέμε συνεχώς. Στα πολιτικά έχει ξεσπάσει μεγάλη φύελα με όσα είπε ο κ. Μαρινάκης
1: σχετικά με το επίδομα ανεργίας και αν αυτό αποτελεί κυβερνητική θέση ή προσωπική του θέση, το έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος εκπρόσωπος, αλλά έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν αυτό υιοθετείται από κάποια κυβερνητικά στελέχη ή και από την ίδια την κυβέρνηση και είναι μελλοντικό σχέδιο.
2: Επειδή είμαι γέρος παρέας, το 1984 ήμουν στην Αγγλία όταν τότε υπήρχε ένας βουλευτής της Θάτσερ, ο οποίος, γιατί η Θάτσερ έλεγε ότι το επίδομα ανεργίας είναι πλούσιο κτλ. Και δεν χρειάζεται να το αυξήσουμε. Και είπε αυτός, έχει δίκιο η σιδηρά κυρία, εγώ θα πάω να ζήσω με το επίδομα ανεργίας. Και πήγε και έμεινε σε ένα υπόγειο, παίρνοντας το επίδομα ανεργίας, το οποίο ήταν κάτι αστείο.
1: Ποιο δεν έφτανε για τίποτα.
2: Και στην πρώτη βδομάδα, αυτή είπε αυτό, θα μείνω ένα μήνα. Από την πρώτη βδομάδα και μετά άρχισε να κόβει και στο τέλος δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Και ξεφτυλίστηκε και η κυβέρνηση και ο ίδιος. Γιατί απεδείχθηκε το επίδομα ενεργείας. Δεν μπορούσε καν να ζεσταθείς, που βάζανε 50 στο μηχάνημα για να ζεσταθείς 2 ώρες. Αυτά.
0: Άρα τι λες για αυτό που λέει τώρα ο Μαρινάκης?
2: Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Λες και το επίδομα ενεργείας δεν το έχουμε πληρώσει. Στο μισθό τον οποίο παίρνουμε εμείς, έχει κρατήσει το επίδομα ενεργείας. Δεν πληρώνει η κυβέρνηση. Εμείς το πληρώνουμε.
0: Μήπως σου συμβεί η στραβή. Γιατί μπορεί να συμβεί στραβή και να απολυθεί.
2: Κάποιοι θέλουν να κλείσουν το μάτι στην δεξιά τη δεξιά. Κατάλαβε γιατί αυτή του λείπει.
0: Αυτή είναι δεξιά τη δεξιά.
2: Δεν είναι.
0: Γιατί η δεξιά της δεξιάς λέει να μην έχουμε επίδομα?
2: Βέβαια, δεν λέει. Θέλει να φτιάξει.
0: Είναι νεοφιλελεύθερη, όχι η δεξιά της δεξιάς.
2: Δεξιά της δεξιάς.
0: Έτσι τοποθετείται η δεξιά της δεξιάς.
1: Όχι, οι φιλελεύθεροι τοποθετούνται έτσι. Ότι είναι δεξιά της δεξιάς.
2: Όχι, έτσι νομίζω. Αφήστε που ο κ. Μαρινάκης κατεβαίνει στην ίδια περιφέρεια με την κυρία Κεραμέως.
1: Στο βόρειο τομέα της Αθήνας.
0: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Μιλάς με γρήγορους γέροντα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση τώρα. Επίσης, ο φίλος μας και συνάδελφος Δημήτρης Κοταρίδης, που τον έψαχνα στις πέτσες που μου είχε προσκεφθεί το καλοκαίρι, πάρε με κτλ. Ξαφανίστηκε. Λέει, σύμφωνα με. Για σένα είναι αυτό. Για να μην αγχώνεσαι. Σύμφωνα με χθεσινή αποτύπωση του δορυφόρου Κοπέρνικους, η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας είναι 1.152 στρέμματα.
2: Μόνο?
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: η συνολική επηρεαζόμενη έκταση είναι περίπου 8.000 στρέμματα, όπου καίγονται ο Βελανοτάπητας και ο υπόροφος από έρπουσα φωτιά, η οποία δεν προκαλεί καμία ζημιά στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.
2: Θα πρέπει να πάμε λοιπόν και οι τρεις εκεί, μια εκδρομή. Θα είναι από τις ωραιότερες της ζωής σας.
0: Έχω πάει εγώ εκεί.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Θα
2: έχεις μείνει εκεί άμα έχεις πάει.
0: Γιατί να μείνει εκεί?
1: Άκου, αφού δεν το πιστεύεις, θα πάει ο Χρήστος μπροστά να μας οδηγεί. Και άμα ξέρει τον δρόμο, σημαίνει ότι έχω πάει.
0: Έχω πάει εκεί, και, αλλά βέβαια διασκεδάζω περισσότερο. Είναι πολύ ωραίες πεζοπορίες, όλα αυτά, δρακόλυμνες, όλα κτλ. Διασκεδάζω περισσότερο.
2: Να τρως
0: κρεατόσουπα.
2: Στην πίτα της Κικίτσας.
0: Και στον Νίκο και στην Ιουλία, στους φίλους μου.
2: Καταπληκτικά.
0: Κρεατόσουπες και στο Δία πάνω. Έχει πράγματα, έχει μέρη. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο στο κέντρο της Αθήνας και υπάρχει γενικά ένας φόβος. Αναφερόμαστε στη γραμμή του μετρό που περνάει από την Κυψέλη και έχει σταματήσει τις εργασίες και κάτοικοι διαμαρτύρονται ότι έχουν πάθει ζημιά στα σπίτια τους. Μάλιστα, κάποιοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, δεν μπορούσαν με τις ρογμές να μείνουν. Έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Υποδομών.
2: Υπήρχε δύο γραμμές στην κυβέρνηση. Το Αττικό Μετρό έλεγε δεν είναι αυτά ζημιάς κτλ. Ο κύριος Σταχιάος, θυμάμαι ότι είπε κάτι στη Βουλή ότι υπάρχουν μπασκετώσεις ζημιάς.
1: Μα έχει φύγει ο κόσμος από τα σπίτια. Κάποιοι έχουν φύγει.
0: Και για να τον ακούσουμε τον ίδιο, ο κύριος Σταχιάος είναι μαζί μας, ο Υφυπουργός Υποδομών. Γεια σας, κύριε Υφυπουργέ.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας, καλησπέρα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν δύο γραμμές. Η γραμμή είναι μία, υπάρχουν ζημιές και υπάρχει και πιθανολογείται ότι κάποιες από αυτές αφορούν και σε φέρνοντα στοιχεία ενός κτηρίου. Απλώς η πληροφόρηση την οποία έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, είναι δυναμική με την έννοια ότι γίνονται αυτοψίες από τους μηχανικούς οι οποίοι έχουν αναλάβει να κάνουν περαιοτογνωμοσύνες και η πληροφόρηση έρχεται σε δόσεις λογικά. Πλέον,
2: είναι ασφαλές να μένουν οι άνθρωποι μέσα σπίτια τους?
3: Άμεσος κίνδυνος δεν υπάρχει. Τώρα η λέξη ασφαλές είναι κάτι το οποίο είναι πολύ λεπτό. Εγώ δεν μπορώ να σας πω πώς θα συμπεριφερθεί ένα κτίριο το οποίο ήταν ήδη επιβαρημένο από το παρελθόν, σε μια περιοχή που και αυτή ήταν επιβαρημένη από το παρελθόν. Δεν βλέπω να υπάρχει άμεσος κίνδυνος.
0: Ήταν επιβαρημένη από τι, κύριε Υφυπουργέ?
3: Και γεωτεχνικά, δηλαδή τα γεωλογικά και το γεωλογικό προφίλ της περιοχής δεν είναι το καλύτερο. Ναι. Πολλά νερά και παγιές οικοδομές. Είναι λογικό μια παγιά οικοδομή να έχει υποστεί.
0: Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει συνυπολογιστεί όμως.
3: Έχει υπολογιστεί, έχει υπολογιστεί. Τώρα κοιτάξτε.
0: Κάτι δεν πήγε καλά όμως στους υπολογισμούς.
3: Προφανώς κάτι δεν πήγε καλά. Δεν ξέρω αν δεν πήγε καλά στους υπολογισμούς ή στους χειρισμούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα θα προκύψει από τον έλεγχο ο οποίος γίνεται για τη λειτουργία του TPM, δηλαδή του Μετροπόντικα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι υποχρέωση του αναδόχου, δηλαδή της κοινοπραξίας που εκτελεί το έργο, η οποία έχει μια εταιρεία που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή σειράγων, την Ιταλική Γκέλα, είναι υποχρέωση να αποκαταστήσει τις ζημίες στο σύνολό τους.
2: Όνομα και πράγμα.
1: Ναι. Αλλά το θέμα είναι.
0: Γέλα,
3: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, έχετε δίκιο.
0: Σωστό.
3: Άλλο σπόρο είναι η εταιρεία που κάνει γκέλ όμως στον χώρο των σειράγκων. Έχει μεγάλη εμπειρία.
0: Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει η κατασκευή της γραμμής?
3: Όχι, βεβαίως. Απλώς θα σταματήσει αυτή τη στιγμή η διάδραση με το Μετροπόντικα, διότι υπάρχει αυτό το ζήτημα, το ζήτημα των βλαβών που έχουν δημιουργηθεί και το πώς θα φύγει τώρα το σημείο που είναι σταματημένος, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω καταπώνηση των οικοδομών που είναι από πάνω και φυσικά να έχουν ληφθεί και όλα τα μέτρα ασφαλείας για
1: τους κατοίκους, κύριε Υπουργέ. Ποιος θα τους διαβεβαιώσει εγγράφως μέσω πορισμάτων, μέσω μελετών, ότι μπορούν να, αφού επισκευαστούν βέβαια, να μείνουν στα σπίτια τους? Γιατί εδώ μια ρογμή έχουμε σε ένα σοβά και τρέμουμε. Πόλο δε μάλλον που βλέπουν οι άνθρωποι τις κολόνες να έχουν ρογμή.
3: Όχι, άνθρωποι έχουν δίκιο να ανησυχούν και μάλιστα ρωτήθηκα το πρωί και στην τηλεόραση αν εγώ θα πήγαινα να νοικιάσω ένα σπίτι τώρα εκεί. Φυσικά δεν θα το νοικιάζα και το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το πώς νιώθουν. Θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή γίνονται πραγματογνωμοσύνες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ναι. Αυτές θα δοθούν στον ανάδοχο του έργου μαζί με την εντολή να προβεί επί τη βάση αυτών στις επισκευές. Θα υπάρχει μελέτη δηλαδή, η οποία θα καλύπτει πλήρως και τη στατική αλλά και την κάθε λειτουργική αποκατάσταση στο κτίριο. Και θα ελεγχθεί ο ανάδοχος κατά πόσο τις έχει εκτελέσει όλες αυτές τις εργασίες. Τώρα, αν χρειαστεί να γίνει και μετά πραγματογνώμηση, το κάνουμε. Δεν είναι εκεί το ζήτημα.
1: Χρονικά, πότε το τοποθετείτε αυτό?
3: Χρονικά, κοιτάξτε, τώρα τελειώνουν οι μελέτες. Οπότε, λογικά θα μπούμε σε άμεση συζήτηση με τον ανάδοχο για να προχωρήσουν οι εργασίες. Οι μελέτες θα μοιάζει να έχουν τελειώσει μέσα σε αυτόν τον μήνα. Αυτή η εβδομάδα περιμένουν σε ελληνικό μετρό να τους παραδοθεί η πρώτη μελέτη που αφορά ένα από τα πρώτα κτίρια που έχουν φύγει. Πρέπει να σας εξηγήσω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές περιοχές. Μια περιοχή από όπου έχει περάσει ο Μετροπόντικας έχει κατασκευάσει τη σύρακα και εκεί πλέον το φαινόμενο έχει σταματήσει. Δεν είναι δυναμικό το φαινόμενο.
2: Γιατί έτσι αλλιώς με το που τρυπάει, δεν είναι, φτιάχνει αμέσως.
3: Αμέσως, φτιάχνει τη σύρακα αμέσως.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και υπάρχουν και τέσσερις τελευταίες πολυκατοικίες κάτω από τις οποίες είναι σταματημένος αυτή τη στιγμή ο Μετροπόντικας, το TBM, και πρέπει να ξεκολλήσει από εκεί. Αλλά δεν θα φύγει αν δεν είμαστε σίγουροι για το πώς θα συμπεριφερθούν αυτές και οι επόμενες καταστάσεις.
0: Υπάρχει για όλες πάντως φόβος από τους κατοίκους. Το καταλαβαίνετε και είναι και φυσιολογικό, έτσι.
3: Για όλες όσες έχουν εμφανίσει βλάβες. Δεν είναι γενικό θέμα. Έτσι.
0: Για αυτές. Δηλαδή,
3: προφανώς,
0: λένε οι άνθρωποι
3: πολύ καλά,
0: και να αποκατασταθούν οι βλάβες μόλις φύγει το μηχάνημα Μετροπόντικας, όπως έχουμε μάθει να τον λέμε, θα συμπεριφερθούν όπως πρέπει οι πολυκατοικίες.
3: Δεν υπάρχει Μετροπόντικας κάτω από τις περισσότερες. Ναι. Υπάρχει σύρακα κατασκευασμένη, άρα ουσιαστικά το έδαφος έχει αποκατασταθεί. Είναι ακριβώς όπως περιμένει κανένας να είναι. Όταν έχει κατασκευαστεί η σύρακα, όταν θα λειτουργεί το μετρό.
0: Θα τους διαβεβαιώσει κάποιος, γιατί εμείς συνομιλώντας το πρωί με ανθρώπους εκεί από την περιοχή μας, λέγανε ότι εμείς θέλουμε μια γραπτή διαβεβαίωση. Θα έχουν κάποια γραπτή διαβεβαίωση προφανώς από τον ανάδοχο ότι όλα είναι καλά και τα σπίτια τους δεν είναι σε κίνδυνο?
3: Όταν έρθει η ώρα, ναι, αυτό φυσικά, εφόσον εκτελεστεί μελέτη. Και μάλιστα, κοιτάξτε, έχουν και εμπειρογνώμονες. Εδώ είμαστε οι εμπειρογνώμονες να δουν και τις μελέτες και να έχουν τις αντιρρήσεις τους ή να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους. Δεν γίνεται τίποτα εγκρυπτό. Όλα είναι στο φως της δημοσιότητας. Και ότι προφανώς μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι μόνο ότι φύγει μόνο μία περιοχή, δημιουργεί και μία αμφιβολία για το έργο, κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ δεν το θέλω και δεν νομίζω ότι θέλει κανένας, ούτε στην Ελληνικό Μετρό, που είναι μια δημόσια εταιρεία, αν το θυμίζω αυτό, είναι δημόσια εταιρεία.
2: Πάντως η εταιρεία θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να ασφαλίσει αυτά τα σπίτια τα οποία
3: είναι ασφαλισμένα το έργο.
2: Ναι,
3: το έργο είναι ασφαλισμένο.
2: Τα σπίτια λοιπόν, τα οποία
3: έχει ευθύνη
2: από
3: τον ανάδοχο
2: δημοκρατικά,
3: άρα η ασφαλιστική και θα καλύψει το σύνολο των δαπανών λογικά.
2: Επειδή είπατε δεν υπάρχουν δύο γραμμές, ο επικεφαλής της Ελληνικό Μετρό που παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, πότε θα αντικατασταθεί?
3: Αντικατασταθεί ήδη. Δευτέρα, αλλά πρέπει να ξέρει το εξής. Και επειδή χθες το άκουσα αυτό, να είναι και μία από τις αιτίες που πηγαίνει ο φάκελος στον εισαγγελέα. Λοιπόν, ο κ. Καραδήμας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την αγορά επιλέγει μέσω ΣΕΠ για την διοίκηση της Ελληνικό Μετρό. Επιστρέφει στον ιδιωτικό τομέα με μια πρόταση επαγγελματική η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, δεν μπορεί κανένας να αντιταχθεί σε αυτό. Οι σχετικές ανακοινώσεις από την εταιρεία στην οποία πηγαίνει νομίζω θα γίνουν αύριο ή μεθαύριο. Λοιπόν, θα καταλάβει κανένας το λόγο για τον οποίο έφυγε. Είναι εντελώς άσχετος και είναι κάτι που το ξέραμε εδώ και δύο μήνες.
2: Να προχωρήσουν όλα αυτά, να πάει το μετρό στη δουλειά του.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ταχιάο, γιατί μας ρωτούν εδώ αρκετός κόσμος. Στα Εξάρχεια, γιατί έχει νεκρώσει το έργο, λένε πρώτον, και γιατί έχει νεκρώσει και το έργο και απέναντι τον Ευαγγελισμό?
3: Λοιπόν, στον Ευαγγελισμό το έργο έχει σταματήσει γιατί υπήρξε μια απόρριψη της ΤΕΠΕ μετά από μια προσφυγή που είχε γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ΤΕΠΕ είναι η τεχνική περιβαλλοντική μελέτη.
0: Ναι.
3: Μας υπεδείχθη ακόμα και μετακίνηση της όλου του σταθμού προκειμένου να προστατευτεί η περιοχή, αν θυμάστε, εκεί κάποτε πρόκειται να γίνει και το μουσείο Γουλανδρή.
0: Ναι, ναι.
3: Στη δεκαετία του 70 και είχε γίνει και μεγάλο θόρυβο τότε και είχε ακυρωθεί το έργο. Το πάρκο της Ζιζάνη είναι ένα πολύ ισχυρά προστατευόμενο πάρκο. Νομίζω ότι πλέον το θέμα λύθηκε και εκπονούμε τις τελικές μελέτες, τις οποίες ελαχιστοποιούν τις παρεμβάσεις στο πάρκο και επίσης αφήνουν ελεύθερη τη δίωδο από την οδό Ριζάρη, κάτι το οποίο είχε ζητήσει και ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Και στα Εξάρχεια.
3: Στα Εξάρχεια δεν έχει σταματήσει το έργο, θα προχωρήσει το έργο. Στα Εξάρχεια.
0: Δεν βλέπουν κόσμο εκεί οι κάτοικοι, γι' αυτό λέω.
3: Έχουν ολοκληρωθεί οι πρόδρομες εργασίες, γιατί μια αλλαγή σε ένα σημείο μόνο τη μελέτη, στο οποίο υπήρχαν αντιρρήσεις των κατοίκων, γιατί πήγαινε πολύ κοντά στα σπίτια του. Και θα ξεκινήσουν μετά οι εργασίες. Ούτως ή άλλως, ο Μετροπόδικας θα περάσει, εφόσον ξεκολλήσει από την Κυψέλη, μετά η τρίτη στάση που θα κάνει θα είναι στην περιοχή των Εξαρχείων. Στάση, λέμε, όχι σε σταθμό μετρό. Ναι. Στάση για να μπορέσει να αλλάξει τις κεφαλές. Τα μαχαιριά, ναι, θα είναι στην περιοχή των Εξαρχείων. Mm. Θα αρχίσει η κατασκευή του σταθμού, η οποία θα γίνει με την μέθοδο της καθαίρεσης σύραγγας. Δηλαδή, η σύραγγα θα περνάει από κάτω και το όριγμα, όταν φτάσει στο ύψος της σύραγγας, θα την κατεδαφίσει. Αυτό είναι σύνηθη τακτική, ώστε να κατασκευάσει και την πλατφόρμα του σταθμού. Θα προχωρήσει, αν δεν έχει σταματήσει ποτέ.
2: Με τις νέες καθυστερήσεις, πότε δηλαδή, θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο?
3: Κοιτάξτε, το έργο αυτό έχει μια συμβατική προθεσμία αυτή τη στιγμή, το 2032. Τώρα, το θέμα της καθυστέρησης του συγκεκριμένου την TBM είναι ένα ζήτημα το οποίο ακόμα συμβατικά δεν το έχουμε διαχειριστεί. Αυτό θα είναι μια συζήτηση με τον ανάδοχο του έργου, αλλά το πιο ουσιαστικό είναι να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν, με πλήρη ασφάλεια για τους πολίτες. Δεν θα υπάρξει καμία κίνηση, εάν δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν θα δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα και αν δεν υπάρξει και σχετική ενημέρωση των πολιτών, όπως έχουμε δεσμευτεί και η εταιρεία και το Υπουργείο.
0: Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μετά από 8 ώρες το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε αργά χθες βράδυ την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή την ώρα απολογείται ο γιατρός σύζυγός της που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές αναστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται αμέσως μετά την είδηση. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα $109 το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη ψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμου του Ιράν, σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η αεράμινα εντωμεταξύ της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόουν που εκτόξευσαν οι Χούθοι πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο ενέργειο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκας. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει δίκιο όταν λέει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο J.D. Vance σε συνέντευξή του στη New York Post. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 εγκλειστοί του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πάμε!

0: Πρεμιέρα είχαμε χθες, έτσι. Χθες η νέα καθηλωτική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Μπλε ώρες στο Sky.
1: Καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό ακούγεται, ρε.
0: Πολύ ωραία, ναι, δεν
2: πειράζει. Ρε Γιάννη. Μα ρε Γιάννη. Αυτό είναι βία που κάνεις.
0: Τι είναι?
2: Και σε καταγγέλλω για εργασιακό bullying. Θα σε πάω εγώ, δεν έχω.
0: Θα η ψυχή σου.
2: Δεν μπορεί. Δεν πάει ψυχή.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία πρεμιέρα και πολύ ωραία σειρά, έτσι που πληροφορήθηκα.
1: Το διάβασε και πολύ ωραία. Τα κάνεις πολύ καλά αυτά. Αυτό πρέπει να το κάνεις επαγγελματικά. Να βγαίνει.
0: Να πάω να γράψουμε.
1: Ναι, εκεί που στο ραδιόφωνο.
2: Διαφημίσεις.
1: Διαφημίσεις.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Να κάνεις διαφημίσεις.
0: Ωραία.
2: Είναι ένα νέο
0: παιδί. Να το προτείνω όποιος θέλει.

0: Μπορεί να. Αλλά είναι και ένα νέο πεδίο, θα έχει και περισσότερα χρήματα σίγουρα. Από αυτό που παίρνει τώρα είναι δεδομένο. Είναι άλλο να κάνει διαφήμιση.
1: Να κάνει περισσότερο βίο, να ξέρει. Με αυτά που λες, να κάνει περισσότερο βίο.
0: Συγγνώμη, Γιάννη, κρατήσω όλα
2: αυτά. Ησυχία τώρα.
0: Λοιπόν, για το επίδομα, τι άποψε. Έχετε πάρει ποτέ επίδομα ανεργία, έχετε βρεθεί άνεργοι. Εσύ κύριε Λευτέρη Παπαδόπουλε, όχι. Λευτέρη, ξέρω γιατί τον είπα. Γιατί σε είπα Λευτέρη, γιατί έχουν στείλει μήνυμα. Ένας που ακούει χρόνια λέει, αλλά δεν είχε καταλάβει ότι είσαι ο γιος του Λευτέρη Παπαδόπουλε.
1: Να, είδες. Όλοι τι άκουγε, καταλάβαινε τουλάχιστον.
0: Δεν είναι ο γιος του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ο μπαμπάς του Νότη Παπαδόπουλου.
1: Ναι, έτσι, να τα ξεκαθαρίσουμε.
2: Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
0: Μισό λεπτό. Εσύ έχεις πάει επίδομα ανεργίας.
1: Ναι, έχω πάει.
0: Για πόσο καιρό?
1: Για κάποιους μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Εσύ?
0: Όχι, δεν έχεις.
1: Δηλαδή σε κάποια δουλειά που ήμουν κάποιους 6 μήνες, ξέρω εγώ, μετά διακόπτω τον αυτό, έπαιρνα.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα.
2: Το τελικά, επίδομα ανεργία στο
3: πλοίο. Ο Παπαδόπουλος είναι γιος του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι πατέρας του Ρώτη Παπαδόπουλου.
0: Σωστό, δηλαδή. Και τα δύο
1: συντηρούν.
2: Το επίδομα ανεργία το πληρώνουμε από το μισθό που παίρνουμε, υπάρχουν κρατήσεις γι' αυτό.
3: Και οι μισθωτοί και οι επιχειρηματίες έχουν κρατήσεις πια και οι επαγγελματίες εδώ και χρόνια, οι οποίες είναι υπέρ του ΟΑΕΔ.
2: Ναι.
3: Άρα είναι ανταποδοτικό. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο. Είναι ένας κοινωνικός πόρος όπου όλοι βάζουν οι ενεργοί εργαζόμενοι τον όβολό τους για να υπάρχει σαν ασπίδα προστασίας των πολιτών οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι.
2: Τότε γιατί λέει η κυβέρνηση να κόψουμε, λέει, να το κάνουμε 2 μήνες ή, εν πάση περιπτώσει, όχι όλη η κυβέρνηση, κάποιοι από τους υπουργούς του.
3: Είναι πολύ όμως, δεν είναι επιδημία.
2: Ναι.
3: Τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα άκουσα να λέει ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση και τον κύριο Βορύδη χθες άκουσα να λέει ότι ναι, να το ξαναδούμε. Τον κύριο Σπανάκη να λέει ότι ναι, το λέει η αγορά αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκης. Τον κύριο Κυρανάκη κάτι αντίστοιχο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό εκφράζει και μια συγκεκριμένη τάση μες στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι οργανωμένη και δυστυχώς πια είναι και πλειοψηφική.
1: Και η οποία μπορεί να μετουσιωθεί σε πράξη, αυτό λέτε αργότερα?
3: Κοιτάξτε, όταν ανοίγει ένα θέμα και αντί να έχουμε ένα κλείσιμο θέματος, έχουμε στη σειρά υπουργούς, βουλευτές και κορυφαία στελέχη να συνηγορούν.
1: Ναι.
3: Σημαίνει ότι δεν άνοιξε από ένα λάθος. Και σημαίνει ότι εδώ έχουμε μια ακραία, κατά τη γνώμη μου, αντικοινωνική ατζέντα. Πουθενά στην Ευρώπη δεν περιορίζεται στους 2 μήνες. Στην Ουγγαρία είναι 3 μήνες. Όλες τις άλλες χώρες είναι από 5 έως 12. Αλλού είναι και έως 24 μήνες. Νομίζω ότι.
0: Εσείς πόσους μήνες λέτε?
3: Εμείς λέμε ότι όπως είναι τώρα το επίδομα δεν πρέπει να αλλάξει καθόλου προς το λιγότερο.
2: Πώς είναι τώρα, δηλαδή, πόσο...
3: Από 5 έως 12 μήνες στην ουσία, έχει 100 μακροχρόνια ανέργων, αλλά υπάρχει ήδη αλλαγή στην αρχιτεκτονική. Δηλαδή, ακόμα ακούω τον κύριο Βορύδη θες να λέει για εξορθολογισμό, ώστε να μπορεί να δίνει κίνητρα. Υπάρχουν διατάξεις που δίνουν κίνητρα πια.
1: Ναι, γιατί το επιχείρημα από την κυβέρνηση, συγγνώμη, είναι ότι επιδοτεί την εργασία. Την έβρεση εργασίας, δηλαδή δίνει στην επιχείρηση, λέω τι λένε από την κυβέρνηση, δίνει στην επιχείρηση περισσότερα χρήματα για να προσλάβει εργαζόμενο.
3: Είναι άλλη η συζήτηση. Πώς μπορώ, αν για παράδειγμα ο κύριος Τζούλος μείνει άνεργος και κάτσε στην ανεργία 6 μήνες και προσληφθεί στους 6 μήνες. Εκεί να μπορούμε, εφόσον προσληφθεί, να δώσουμε ένα κίνητρο για να προσληφθεί στον εργοδότη. Να καλύπτει ο ΑΕΔ ένα μέρος του εργασιακού κόστους, αυτή είναι τελείως διαφορετική πολιτική από αυτό που ο κ. Μαρινάκης να σταματάει σε κάθε περίπτωση στους 2 μήνες. Τι είχε με σχέση.
2: Υπάρχουν.
3: Είναι άλλο πράγμα το αν πρέπει να κινητροδοτούμε την επιχείρηση για να προσλάβει έναν άνεργο. Αν πρέπει να δίνουμε και σε έναν άνεργο το κίνητρο να πει ότι μπορώ να πάω σε μια δουλειά όπου μπορεί να μου δίνουν 800, αλλά θα μου καλύπτει και ο ΑΕΔ για ένα διάστημα άλλα 200-300. Άρα να μπορούμε να κρατάμε ενεργή.
0: Αν σε έναν άνεργο γίνεται προσφορά εργασίας από τη ΔΥΠΑ 1, 2, 3 φορές και δεν πηγαίνει.
3: Ναι,
0: ναι. Εκεί πρέπει να κόβεται. Συμφωνείτε?
3: Αυτό υπάρχει ήδη.
2: Ναι, βέβαια η δουλειά πρέπει να είναι κοντά σε αυτό που ξέρει ο άνθρωπος.
3: Ναι, γι' αυτό ξαναλέω. Ήδη και με κάποιες στρεβλώσεις, γιατί πράγματι πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπάρχει συνάφεια και ότι υπάρχει και αναλογία με προσόντα. Αλλά αυτό υπάρχει ήδη, όπως ο μηχανισμός. Υπάρχει.
2: Ναι. Ναι, το
3: σήμερα δεν έχουμε το ίδιο επίδομα ανεργίας που είχαμε πριν 10 χρόνια. Έχουμε μια άλλη αρχιτεκτονική. Για ποιο λόγο να υπάρξει ξανά διαφορά? Και αυτό το επιχείρημα ότι η ανεργία έπεσε είναι στο 7,9, μα στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 6,1. Εγώ δεν μειώνω. Πράγματι έπεσε η ανεργία. Αλλά δεν είναι ότι εμείς έχουμε πιο χαμηλή στην υπόλοιπη Ευρώπη, άρα πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και σε άλλες πολιτικές, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη έχει ταμείο ανεργίας κατά μέσο όρο 5-12 μήνες.
2: Ναι, αλλά είναι μια ολόκληρη συζήτηση αυτή, ότι κάποιος, τι λέει τώρα κάποια αυτή την κυβέρνηση, ότι το Ταμείο Ανεργίας μαζί με κάτι επιδόματα που παίρνεις επειδή έχεις παιδιά και το ένα και το άλλο, ουσιαστικά βγάζεις ένα μεροκάματο, βγάζεις ένα χιλιάρικο από το κράτος και δεν έχεις κανένα κίνητο να πάνε να δουλέψεις. Είναι έτσι, μπορεί να γίνει αυτό.
3: Δεν είναι έτσι. Νομίζω και εδώ πέρα έχουμε μια, θα ξαναλέω, νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία, η οποία έχει πάρει μορφή επιδημίας και η κυβέρνηση γνωστοποιεί κατά λάθος, επίτηδες, σαλλαγή, μια πρόθεση που έχει μετά την επανεκλογή του κ. Μητσοτάκη, αν επανεκλογεί, εμείς θεωρούμε ότι θα επανεκλογεί, ότι ο επόμενος στόχος θα είναι το επίδομα ανεργίας. Αν οι εργαζόμενοι πλέον ξέρουν ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα το προστατεύσει και ενδεχομένως το διευρύνει και ποιος είναι εκείνος που θέλει να το.
0: Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι απλώς μόλις συμπληρώσουν τα δικαιώματα, μας το λέει ένας φίλος εδώ, μόλις συμπληρώσουν το δικαίωμα να πάρουν το επίδομα ανεργίας, σταματούν την εργασία τους.
3: Πρώτα απ' όλα, για να πάρω επίδομα ανεργίας πρέπει να απολυθώ. Δεν αρκεί να παραιτηθώ.
0: Ναι, με κάποιο τρόπο σταματούν, με συμφωνίες με τον
1: εργοδότη.
2: Και μετά δουλεύουν μαύρα, δηλαδή πώς γίνεται.
3: Εσείς μπορεί να εννοείτε το αν κάποιος, για παράδειγμα, στα 61 του πει ότι έχω προγραμματίσει, αν απολυθώ, ότι θα έχω έναν χρόνο να λάβω το επίδομα πριν πάρω σύνταξη.
2: Ναι.
3: Αυτός έτσι κι αλλιώς είναι σε μια κατεύθυνση απενεργοποίησης εργασιακά πριν φτάσει στη σύνταξη. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση αυτό.
2: Για να αλλάξουμε θέμα, η κυβέρνηση λέει ότι το πακέτο που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είναι 6 δις.
3: Ναι, δεν μας εξήγησε πώς γίνει αυτό, ότι είδαμε κάποιο Excel.
2: Πόσο λέτε εσείς?
3: Εμείς είδαμε πολύ καθαρά ότι η καθαρή δαπάνη ξεκινάει 1,2 δις την πρώτη χρονιά, 1,38 η νυχτή δαπάνη και φτάνει στα 3,2 δις το τέταρτο χρόνο. Καθαρή δαπάνη, 3,8 δις μεικτή δαπάνη.
0: Να σας διαβάσω λίγο. Δεν ξέρω, έχετε διαβάσει το Μιχάλη Τσεντσίνη σήμερα στην Καθημερινή?
3: Όχι, δεν έχω προλάβει.
0: Γράφει λοιπόν με τη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη 1.270.000.000 για το 13ο μισό στο δημόσιο.
3: 850 εκατομμύρια είναι η καθαρή δαπάνη. Οι επιστρέφονται σε φόρους και εισφορές.
0: 840 εκατομμύρια μόνο για τη μία δόση της 13ης σύνταξης.
3: Μισό... Μα μία δόση έχει μείνει μόνο πια.
0: Μισό δις και 40 εκατομμύρια για νέο ΕΚΑΣ. Σύνολο 2 δις και 650 εκατομμύρια δαπάνε στον προϋπολογισμό μόνο για να ενισχυθεί το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Η κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Στο λογαριασμό πρέπει να κανείς να υπολογίσει και το μηνιαίο επίδομα 200 ευρώ ανά παιδί και φυσικά τις απώλειες εσόδων που θα προκύψουν από
3: την μείωση του ΦΠΑ
0: και την κατάργηση της τετραμαρτής φορολόγησης. Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει, αλλά δεν θα πάρει. Θα αυξήσει τις παροχές και θα μειώσει τους φόρους.
3: Με τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών θα πάρουμε. Με την ανασκόπηση του πλαισίου φοροαπαλλαγών, π.χ. υπόθεση Ρόκος. Ναι.
0: Αν δεν υπάρχουν υπερκέρδη, τι θα πάρετε?
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπερκέρδη. Αν δεν υπάρχουν υπερκέρδη, σημαίνει ότι θα παραμένει εισόδημα και πλούτο στην αγορά, άρα θα επανεπενδύεται, άρα θα παράγει ακόμα μεγαλύτερη απόδοση της οικονομίας. Όπως σημαίνει τώρα.
0: Άρα μιλάμε για κατανάλωση, αυτό συζητάμε πάλι. Ό,τι κάνει και η κυβέρνηση δηλαδή. Να επιδοτήσει. Πώς καμία σχέση.
3: Πώς καμία σχέση. Εμείς λέμε ότι αν υπάρχει χρήμα, εμείς έχουμε πρώτα απ' όλα ένα μηχανισμό το οποίο εξήγησε, όπου θέλουμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες εκπτώσεις για να έχουμε επανεπένδυση. Η επανεπένδυση δημιουργεί νέο πλούτο, ο οποίος πάλι προφανώς και εκείνος φορολογείται με τους κανονικούς συντελεστές. Άρα δημιουργεί πλεόνασμα εσόδων, όχι από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, αλλά μέσα από την μεγέθυνση της οικονομίας.
2: Πάντως θα υποβάλλετε το σχέδιό σας, δεν είναι, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
3: Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να υποβάλλουμε οποιοδήποτε σχέδιο. Το θέμα είναι ότι κάθε συμβούλιο τέτοιου είδους πρώτα απ' όλα πρέπει να στελεχωθεί. Ναι. Όπως ξέρετε, δεν έχει στελεχωθεί ακόμα. Το Νοέμβριο θα είναι έτοιμο, ενώ είναι ψηφισμένο 2 χρόνια. Και μόνο όταν εμείς είπαμε στην κυβέρνηση ότι κύριε έχετε μπερδευτεί, ναι, δεν είναι το Γενικό Λογιστήριο αρμόδιο, είναι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που δεν έχετε στελεχώσει, έτρεχε τέλος Ιουλίου η κυβέρνηση να το στελεχώσει και να βγάλει πλαίσιο λειτουργίας. Τι λέμε όμως, πρέπει να συμφωνήσουμε στους κανόνες, στην κοινή μέθοδο κοστολόγησης και βέβαια πρέπει να μετράει το συμβούλιο αυτό, να μπορέσει να βρει τον τρόπο και τις επιπτώσεις των μέτρων όσον αφορά έχουν θετικό αποτύπωμα. Εμείς λέμε ότι ένα μέρος των προτάσεών μας θα έχουν θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, άρα θα δημιουργηθεί περαιτέρω πλαίσιο αύξησης ανάπτυξης.
1: Καλά, δεν θα έλεγε κανείς ότι οι προτάσεις μας θα έχουν αρνητικό αποτύπωμα στην οικονομία και στους πολίτες. Έτσι. Απ' την άλλη, κύριε Τσουκαλά, λέτε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να το πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω, είπε ότι θα το πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα κάνει την αρχή. Θα πάνε τελικά αυτά τα προγράμματα.
3: Ο κύριος Τσίπρας, σε ένα μέρος, κατά τη γνώμη μου, έχει εγκλωβιστεί σε ένα δημοσιονομικό κλειό τον οποίο έχει στήσει η κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι το θέμα είναι θέμα κυρίως προτεραιοτήτων,
1: ναι,
3: αλλά προφανώς εμείς είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι δεν θέλουμε έναν ενάρετο δημοσιονομικό κύκλο. Το έχουμε αποδείξει και με κόστος.
2: Ναι. Πάντως πρέπει οι άνθρωποι που θα στελεχώνουν αυτό το συμβούλιο πρέπει να είναι άνθρωποι που να είναι σοβαροί. Θέλω να πω, θυμάμαι ότι η Νέα Δημοκρατία κυνηγούσε έναν Ανδρέα Γεωργίου, που στατιστικολόγο, επικεφαλής στατιστικής υπηρεσίας, επειδή είχε πει ότι του φόρτωνε ότι μπήκαμε στα μνημόνια. Και ο οποίος ήταν άνθρωπος με διδακτορικό και από τους σημαντικότερους επιστήμονες στη χώρα.
3: Πώς θα λέτε. Και θα λέω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει ότι κάθε θεσμό θέλει να τον φέρει στα μέτρα της. Αυτό, σε συνδυασμό με την προχειρότητα με την οποία δημιουργεί το θεσμό ενώ ήταν ψηφισμένος χρόνια πριν, δημιουργεί ένα ζήτημα όσον αφορά την αξιοπιστία.
0: Κυρία Τσουκαλά, για να πάμε λίγο στα πολιτικά, αφού πω, γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε και το έψαξα λιγάκι, για να πάρει κάποιος το επίδομα ανεργίας, μπορεί να γίνει και με λύση με τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, το δικαιούται.
3: Αρκεί να έχει συγκεκριμένες
0: προϋποθέσεις. Αυτό που μας λένε πολλοί φίλοι εδώ είναι ότι.
3: Και ορισμένου χρόνου όμως σημαίνει ότι εγώ δεν έχω λόγο να φύγω νωρίτερα, αφού ξέρω πότε τελειώνει. Άρα δεν κολλάει με εκείνο που λέγαμε πριν, που έλεγε ο άλλος ακροατής, ότι κάτι το κάνουν επίτηδες. Το εννοώ. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος επίτηδες τη λύση ορισμένου χρόνου.
0: Όχι. Πηγαίνουν, δουλεύουν κάποιοι εξάμηνο. Αυτό εννοούν κάποιοι. Ή δουλεύουν 7μηνο ή 8μηνο. Και μετά το επόμενο διάστημα παίρνουν το επίδομα ανεργίας. Αυτό λένε.
3: Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια αυτό. Δεν μπορώ να το παίρνω κάθε χρόνο.
0: Όχι, κάθε χρόνο. Νομίζω κάθε δύο χρόνια υπάρχει ο κόφτης.
3: Υπάρχει μια προϋπόθεση να έχω έναν απαραίτητο αριθμό ενισχύμων.
0: Βεβαίως.
3: Μετά την προηγούμενη στιγμή λήψη επιδόματος.
0: Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω και το ξέχασα τώρα, η αλήθεια είναι.
2: Με αυτά που γίνονται, εν πάση περιπτώσει, στην κρίζα ιατρική στη χώρα, τι πρέπει να κάνουμε.
3: Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη το πρωί να λέει ότι δεν θα ήταν αρνητικός στην επαναφορά του σώματος επιθεωρητών υγείας. Το οποίο ξέρετε ποιος το κατηργήσε, η Νέα Δημοκρατία, μόλις εξελέγει. Η λεγόμενη Ράμπο, αν θυμάστε, ένα εξειδικευμένο προσωπικό που έκανε ελέγχους και δειγματοληπτικούς, αλλά
0: ξέρετε
3: και...
0: πόσοι ήταν. Η Ράμπο, επειδή το λένε πάρα πολύ
1: και ακούγεται κάπως.
0: Κάθισα λίγο, ασχολήθηκα. Η Ράμπο, ξέρετε πόσοι ήταν.
3: Πείτε μου.
0: Δύο.
3: Δεν έχω την εικόνα αυτή, δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω απ' έξω. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Δεν πρέπει να μας κάνει μια συγκριτική μελέτη το Υπουργείο και να μας πει πόσους ελέγχους είχαμε όταν υπήρχαν η Ράμπο το Υπουργείο, πόσο έχουμε τώρα. Για να δούμε πώς λειτουργεί αυτό, γιατί δεν παραξέρετε κάτι. Δεν είναι καν δύσκολο. Όλες αυτές οι παραϊατρικές υπηρεσίες πια διαφημίζονται παντού. Το ξέρετε. Άμα ανοίξεις κάπου, βλέπεις συνεχώς κλίνηση. Άρα είναι και πολύ πιο εύκολο όταν βλέπεις ότι ο άλλος δηλώνει ότι παρέχει την υπηρεσία, να ξέρεις ότι πρέπει να πας τουλάχιστον να τον ελέγξεις. Ότι αυτό δεν έγινε τόσα χρόνια. Νομίζω ότι δεν είναι περιποιητή τιμή.
0: Εννοείται και πρέπει να είναι και άλλου είδους θέμα, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, διότι εδώ δεν πήγαιναν κατατρεγμένοι και άνθρωποι ανεπεισοδήματος και απελπισμένοι. Πήγαιναν κυρίως άνθρωποι υψηλού εισοδήματος, υψηλού μορφωτικού επίπεδου και κατέβαλαν και υψηλά βαλάντια.
3: Και προφανώς
0: για αυτές τις δουλειές.
2: Χωρίς να ξέρουν ότι κινδυνεύουν.
0: Και από στόμα σε στόμα. Χωρίς να ξέρουν ότι κινδυνεύουν, πολύ σωστά νότι.
3: Για μια υπηρεσία η οποία κανονικά είναι για τα δημόσια νοσοκομεία, προφανώς υπήρχε το θέμα της ιδιωτικότητας, γι' αυτό υπήρξαν επιλογή.
0: Μιας και θυμήθηκα τι ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, γιατί κολλήσαμε με το επίδομα ανεργίας. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι αυτοδύναμο.
3: Το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι πρώτο για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή, γιατί όπως είναι ο εκλογικός δρόμος διαμορφωμένος, αν δεν είσαι πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης πολιτικής αλλαγής.
0: Θα προσκαλέσετε τον Τσίπρα, όπως μπορεί να κάνει και ο ίδιος, αν είναι αυτός
3: που το στόμα. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, για να μπορούμε να επιβάλλουμε το δικό μας πρόγραμμα, που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής, ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Αλλά με ρωτάτε τον κύριο Τσίπρα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τις θέσεις του ακόμα, διότι πολλές από εκείνες αλλάζουν πολύ συχνά. Κάποιες άλλες μοιάζουν με τις δικές μας, κάποιες άλλες μοιάζουν με τις Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μία τολούρα.
0: Γεια σας κύριε Τσίπρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Τσίπρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ευχαριστούμε όλες τις κυβερνήσεις, λέει ένας φίλος εδώ, που βοήθησαν στη μείωση της ανεργίας, ανοίγοντας πολλές θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Καλησπέρα από Όσλο, λέει ο Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Πολύ δυστυχώς 500.000 άνθρωποι
0: ξένοι εξωτερικό.
1: Γύρισαν κάποιοι, βέβαια.
0: Δεκασιδιά, δεν τι λες.
1: Έχουν γυρίσει.
2: Δυστυχώς έχουμε χιλιάδες αμετανόητους οι οποίοι πάνε και χειροκροτούν τον Κασιδιάρη, ρε παιδί μου. Τι να πεις. Το πιο τραλτρό που διάβασα σήμερα είναι ότι ο γιος του Τραμπ παντρεύτηκε σε ένα νησί κάπου στις Μπαχάμες και όλη την τελετή την πλήρωσε, λέει, ένας Ρώσος ολιγάρχης.
1: Ναι.
2: Και γίνει κόλαση
0: γιατί είναι με ρωσικά,
1: του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Είναι με ρωσικά χρήματα.
0: Γιατί με ρούβλια πλήρωσε.
2: Έτσι λένε. Με ρούβλια
1: έτσι
2: δεν
1: έτσι λένε και έχει γίνει πλήρωσε πάντως.
0: Εκεί άμα είναι φίλοι, ρε παιδί μου.
2: Ναι, φίλοι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τι, ο γιος του Τραμπ είχε ανάγκη να πληρώσει κάποιον. Αυτά με τα
2: πληρώνουν. Όχι, θέλει να πληρώνουν όλοι. Όλοι οι άλλοι εκτός από αυτόν. Δεν βέβαια.
1: Και δεν μπορούσε να πληρώσει κάποιον.
2: Όλα τα συμβόλαια δεν βάζει όλη την οικογένεια μέσα. Mm. Έχει βγάλει, είναι δισεκατομμύριο από ένα κρυπτονόμισμα.
0: Τι να πω. Ταυτοχρόνως ο Τραμπ λέει ότι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, που έχουν αρχίσει σοβαρές προειδοποιήσεις από τους ανθρώπους τεχνητής νοημοσύνης, είναι να έχουμε έναν ισχυρό πρόεδρο με υψηλό IQ.
2: Από τον Τραμπ,
0: να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα.
2: Γεια σας. Αύριο στη μία.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Μετά από 8 ώρες το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε αργά χθες βράδυ την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή. Λίγο μετά την απολογία της η κατηγορούμενη γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το σύζυγό της, ο οποίος διέκοψε για λίγο την απολογία του. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Αυτή την ώρα συνεχίζει να απολογείται ο γιατρός σύζυγός της, που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές, με συγχωρείτε. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα $109 το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο, ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία ωστόσο είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Εν τω μεταξύ, στη Σαουδική Αραβία η αεράμινα αναχέτησε και κατέστρεψε σήμερα ντρόουν που εκτόξευσαν οι Χούθοι πριν αυτοεισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, πρόκειται για τη δεύτερη απόπειρα των Χούθοι να στοχοποιήσουν τη Μέκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ. Αξιωματούχος των Χούθοι απέρριψε τα ξημερώματα την ανακοίνωση του συνασπισμού ότι η αεράμινα κατέρριψε τον ντρόουν των ανταρτών που κατευθυνόταν προς τη Μέκα. Μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα, υποστηρίζοντας ότι έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και δεν εξαπατά πλέον κανέναν. Ποσότητες κοκαΐνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε τρία κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους Λοκρούς Φθιώτιδας συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται, με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον λογιστή. Οι παρεμβάσεις στο κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθενται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κόμματός της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας και στο μέσο του μήνα. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, εδώ στην συνήθεια που πραγματικά μας εκπλήσετε καθημερινά με την παρουσία σας, με τα μηνύματά σας, με τις καλημέρες σας, με τις δικές σας απορίες, με τις δικές σας παρατηρήσεις, με τις δικές σας σημειώσεις, με τις δικές σας καταγγελίες εδώ στον Sky, που καθημερινά τις καταθέτετε και δίνετε τις δικές σας μαρτυρίες και φυσικά όλα αυτά αποτελούν καλή πηγή ρεπορτάζ και όπως έχουμε πει τις περισσότερες φορές, είστε και καλύτεροι ρεπόρτερς και από εδώ εμάς τους επαγγελματίες, ότι ακριβώς ειδικά συμβαίνει στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και όχι μόνον, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις γειτονιές και αυτά για τα οποία εσείς εδώ μας καθημερινά μας εντοπίζετε και τα εντοπίζετε και τα στέλνετε στον Sky. Να έχετε ένα καλό πρωινό λοιπόν, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, στο πρωινό της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Sky 100,3, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Που σημαίνει το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο για το πρόγραμμα του Sky 100,3, το κεντρικό στις 2, προηγείται στις 7 ένα διευρυμένο δελτίο ειδήσεων, κεντρικό στις 2 το μεσημέρι με τον Σπύρο Μάλλη, το απόγευμα με τον Νίκο Ανδρίτσο και φυσικά όλη η δισογραφία κάθε ώρα και κάθε ημίωρο με ειδήσεις, αναλυτικές και τίτλους αυτών, έτσι ώστε να έχετε την περισσότερη ενημέρωση για κάθε το οποίο συμβαίνει την ώρα που συμβαίνει. Με τον Παναγιώτη Παπακαλούση είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Φροντίζει εδώ στο κεντρικό ροδάλμα του Sky τον ήχο και την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα και θυμίζοντας έτσι και τις σημαντικές στιγμές στην μουσική, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει στα τηλέφωνα, εάν καλέσετε, στο τηλεφωνικό κέντρο μας, το 210-48-00-170-174. Εμείς θα διαβάσουμε τόσο τα μηνύματα του Πέτρου, τα οποία θα καταγράψει, όσο και αυτά που θα στείλετε μέσω του διαδικτύου, μέσα από τη σελίδα του sky.gr, όσο και βεβαίως μέσω από το κινητό σας στη σελίδα με τα γραπτά μηνύματα, επίσης με τα μηνύματα μέσω του Viber 698-123-1003, ο αριθμός Viber, ένας αριθμός και ένα μέσο το οποίο έχετε αγαπήσει, είναι πολύ εύκολο για εσάς. Ανά πάσα στιγμή έχουμε το κινητό στο χέρι μας, είτε μας στέλνετε φωτογραφίες από την περιοχή που είστε, είτε τις δικές σας μαρτυρίες και καταγγελίες από τη μέσα πρατήρια, μας έστειλε χθες ένας φίλος από την Αμοργό, είτε για το τι ακριβώς συμβαίνει στις περιοχές σας, από σκουπίδια, από κατάσταση με φρεάτη, οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο και για εμάς, έτσι ώστε κάθε τι το οποίο μας λέτε να καταγράφετε και να αποτυπώνετε και με τη φωτογραφία, έτσι ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν και αυτό και να γνωρίζουν ότι, παιδιά, σας βλέπουμε, σας καταγράφουμε και περιμένουμε λύσεις και απαντήσεις και ζητήματα τα οποία είναι της καθημερινότητάς μας. Οπότε είναι για εσάς αυτός ο αριθμός και φυσικά για τις καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Ένα καλό πρωινό λοιπόν μέχρι και τις 6 κοντά σας, με όλα αυτά τα οποία σημαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη από τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα και το νέο πρωινό. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα ολοκλήρωσε την κατάθεσή της με υπόμνημα αλλά και ερωτήσεις οι οποίες δέχτηκε από τον ακριτή ή γιατρός. Αρχίζει και έχει ξεκινήσει την κατάθεσή του ο σύζυγος της γιατρού, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και θα αποφασίσει ανακριτής και εισαγγελέας. Είχαμε και μια διαθεσία από την γιατρό, από την κατηγορουμένη, η οποία αρνήθηκε και την βοήθεια και τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ. Κλήθηκε ο σύζυγός της, ο οποίος κατέθεται. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το σκηνικό το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα στη Σχολή Ευελπίδων, Μπορεί Σχολή Ευελπίδων, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με τη δική τους σημασία, όλα αυτά με τη δικασία όπου οι δυο θα προσπαθήσουν φυσικά να αποδείξουν ότι δεν έχουν κάποια ευθύνη και σύμφωνα πάντοτε με τους δικηγόρους τους. Όλα τα υπόλοιπα όμως βεβαίως έρχονται με πολλά στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, με τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, με τις έρευνες των αρμοδίων υπηρεσιών για όλα αυτά που συνέβαιναν και συνέβησαν το μοιραίο εκείνο μεσημέρι στην οδό Καρνεάδου, στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολονάκι. Και είχαν δυστυχώς ως αποτέλεσμα, τραγικό αποτέλεσμα, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από την άλλη, πολύ πολύ μεγάλο θέμα και πρώτο θέμα βεβαίως είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε για το πετρέλαιο, για την αγορά πετρελαίου. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά και την διακοπή της λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης, Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι λοιπόν εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου, αργού πετρελαίου, προσορισμένα ευρωπαϊκά διελιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου. Κοντά κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την αμολύβδη βενζίνη να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,16 ευρώ το λίτρο από 1,75 πριν από την κρίση, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί από το 1,57 στα 2,12 το λίτρο, σημειώντας άνοδο περίπου 35% από την έναρξη της κρίσης. Τώρα, παράταση και τον Οκτώβριο φαίνεται ότι θα σχεδιάσει η κυβέρνηση στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, ενώ η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση βεβαίως και προφανώς, όπως είναι αναμενόμενο, τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών. Από την άλλη, στα πολιτικά ζητήματα της ημέρας, βεβαίως είναι όλα όσα έχουμε και όλα όσα είδαμε χθες το βράδυ με τη νέα όψη του κεραμικού. Κάντε πραγματικά μια βόλτα. Πολύ πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία έχουν φτιαχτεί, έχουν ανακατασκευαστεί με πραγματικά νέα είσοδο και έξοδο, διαδρομές προσβασιμότητας, αλλά και ένα πολυλειτουργικό κτίριο 1.700 τετραγωνικών μέτρων με αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους μελέτης, αλλά και άλλες υποδομές επισκεπτών. Διαθέτει πλέον ο αναβαθισμένος αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού που αποδόθηκε χθες στο κοινό. Μια πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη δράση και μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση της περιοχής εκεί στην περιοχή του κεραμικού, όπου έχουμε πολλά σε εξέλιξη. Και χθες είχαμε και την παρουσία και του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και φυσικά πολλών από τους κατοίκους από εσάς που είσαστε εκεί στην περιοχή. Από την άλλη, έχουμε νέα σύγκρουση μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και κυβέρνησης που προκάλεσε η θετική αναφορά του κ. Απόστολου Πάνα στο ενδεχόμενο σύμπραξης του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς. Στη συνέχεια βεβαίως της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση για τον κύριο Παύλο Μαρινάκη και όλα όσα εξέφρασε ως προσωπική άποψη, λέγοντας ότι δεν μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να έχει προσωπική άποψη και ότι λειτουργεί ως λαγός της κυβέρνησης αναφορικά με τα ζητήματα του επιδόματος ανεργίας. Κάτι που και το ξεκαθάρισε εδώ, ευρισκόμενος εχθές στον κεντρικό Ρεοθάλαμο με τον Άρη Πορτοσάλτε. Όλα αυτά βεβαίως στο πολιτικό παιχνίδι, όλα αυτά στην πολιτική σκακέρα, η οποία ο καθένας τοποθετεί τα δικά του. Τους δικούς του πύργους, αξιωματικούς, πιόνια ή οτιδήποτε άλλο, στρατιώτες, βασίλισσες και βασιλιάδες, τους χρησιμοποιεί και τους τοποθετεί έτσι όπως εκείνος ξέρει να παίζει το πολιτικό παιχνίδι, το πολιτικό σκάκι. Από την άλλη, βέβαια, σήμερα στην Βουλή έχουμε την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ψήφιση δεύτερη φορά, η οποία έρχεται στο Κοινοβούλιο, και φυσικά πολλά από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με όλη την επικαιρότητα και φυσικά προφανώς όλα αυτά τα οποία έχουμε. Με την πρόθεσή του να εμπλακεί ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου, προανήγγειλε χθες ο Ηλίας Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του, και όλες οι αντιδράσεις που έρχονται και φυσικά τι ακριβώς λένε οι νομικοί σταγματολόγοι της χώρας για την πρόθεσή του αυτή και πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί ή όχι. Θα τα ακούσουμε και ως κυριοτροφείο των ειδήσεων, αλλά έχω να σας πω επίσης ότι οι μαθητές εδώ, τα παιδιά σας, τα νύψια σας, τα εγγόνια σας, τοποθετούν και βάζουν βαθμό κάτω από τη βάση στους καθηγητές τους εδώ, με την αξιολόγηση που κάνουν τα παιδιά. Θα ακούσουμε τα σχετικά. Ενώ από την άλλη, στο πατρικό μένουν οι Έλληνες μέχρι και τουλάχιστον τα 31 έτη τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε συνθήκες και σε μελέτες και έρευνες που καταγράφουν ευρωπαϊκά δεδομένα και ευρωπαϊκά εργαστήρια. Πάμε όμως στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη, και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Νέο πλήγμα έχουμε στις πετρελαϊκές ροές πετρελαίου. Προφανώς ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι του Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν σε τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, ο κ. Chris Wright, μιλώντας στο CNBC, εκτίμησε ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές ημέρες, προσθέτοντας ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενού του Ορμούς με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Για την Ελλάδα και όλα όσα σύμφωνα μας λέει και μας ενημερώνει ο Νίκος Φιλιππίδης, τουλάχιστον για τώρα ο κίνδυνος επάρκειας δεν διαφαίνεται. Η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα διηλυσμένα προϊόντα. Το μεγάλο παντός πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Παράταση πάντως και για τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και του και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή, όπως είπαμε και στην αρχή, και των δύο ξεπέρασε τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί βεβαίως στην ανατίμηση προϊόντων αλλά και υπηρεσιών. Συνεχίζεται ως αυτήν την ώρα η μαραθώνη απολογία στον ακριτή του 55χρονου γιατρού για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα και μετά από 8 ολόκληρες ώρες, το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε με μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή. Λίγο μετά την απολογία της, η κατηγορουμένη γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Της παρουσιάστηκαν πάντως βοήθειες από τη σύζυγό της, ο οποίος διέκοψε για λίγο την απολογία του, καθώς αρνήθηκε την συνδρομή του ΕΚΑΒ. Λίγο αργότερα έφτασε στα δικαστήρια και ασθενοφόρο, ωστόσο, όπως είπαμε, η κατηγορούμενη αρνήθηκε κλαίγοντας την αρνώντας την βοήθεια. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές. Υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, από την Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 299 σχολεία. Με βάση λοιπόν τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για την μόρφωση του κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα, 48,9% σε ποσοστό, δηλώνουν ότι αυτό που συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΩΣΑ. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλησοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατουμένους. Επιπλέον, συνελήφθη ο φορνιστικός υπάλληλος να κατέχει από το σχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργασης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σε Λοκρούς Φθιώτιδα συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται. Με το πρόσχημα ότι ένας ήταν υπολογιστής και ο άλλος αστυνομικός επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν. Θέλουν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στην Βιωτία τώρα ταυτοποιήθηκε για να ζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο σε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προσποιούμενο στον λογιστή. Προσοχή, διότι έρχονται και μηνύματα μας ως τελευταίες και λογίστρια εδώ στο Viber ότι έχετε επιστροφή φόρου και μένει, είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ ωραίο έτσι όπως το έχουν φτιάξει το TaxNet όλο αυτό το ειδοποιητήριο. Προσοχή πάρα πολύ, δεν υπάρχει τίποτα που να σε έχει επιστροφή τώρα, δηλαδή δεν έχουμε καταθέσει δηλώσεις, αν ήταν θα είχε συμβεί. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι σας λέει μετά ότι πρέπει να επιβεβαιώσετε το IBAN σας. Οπότε λοιπόν μην κάνετε τίποτα, αν σε έρθει κάτι τέτοιο στο mail, ενημερώνετε το λογιστή σας και εκείνος βλέπει τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Προσοχή, μας ειδοποίησε χθες φοροτέχνης, η οποία έστειλε και την φωτογραφία από τον πελάτη της, λέγοντάς μας πολύ μεγάλη προσοχή, ενημερώστε και τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι πραγματικά εφάνταστη. Σε Κωνσταντινούπολη θα πάμε τώρα. Τρεις άνθρωποι έπεσαν νεκροί από σφαίρες και ένας ακόμη τραυματίστηκε στην τουριστική συνοικία Φατίχ. Είχε προηγηθεί στο σημείο διαπληκτισμός μεταξύ του ιδιοκτήτη καταστήματος και ενός πελάτη. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου, αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας νωρίτερα το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθενται 405 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερο από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση ασυλία Αφροδίτη Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Κοινοβουλίου, με συγχωρείτε, στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικέ ή πλαστογραφημένε οι υπογραφέ που είχαν συμπεριληφθεί στην εταιρετική δήλωση τη Φωνή Λογική, η οποία κατατέθηκε στον Αριοπάγο για τη συμμετοχή του κόμματο στι εκλογέ. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τι καταγγελίε ευάρωση, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση ασυλία τη προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπενθυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε κατά τα 33 από υπό αναθεώρηση άρθρα, καθώς επίσης και ανεξάρτητοι βουλευτές Γιώργος Ασπιώτης, Μιχάλης Γαβιωτάκης, Χαράλαμπος Κατσίβαρδας, Παύλος Αράκης και Κωνσταντίνος Φλώρος. 45 ημέρες από τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε το Πόρτο Γερμενό άρχισαν να πραγματοποιούνται στις καμένες εκτάσεις αντιπλημμυρικά έργα για την συγκράτηση του εδάφους και τη θωράκιση της περιοχής από τις βροχοπτώσεις της χειμερινής περίοδου. Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη φωτιά που μενόταν ανεξέλεγκτη για 5 ημέρες κάηκαν 30.000 στρέμματα. Δασικές εκτάσεις, δεκάδες σπίτια, περιουσίες και εκατοντάδες ζώα έγιναν στάχτη στην ευρύτερη περιοχή. Η δασική υπηρεσία προχώρησε στο σχεδιασμό για την έκταση και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων που εκτός από αντιπλημμυρικά είναι και αντιδιαβροτικά. Στην καμένη έκταση προχωράει η κατασκευή 400 χιλιόμετρων κορμοδεμάτων και κλαδοδεμάτων και ενός τετραγωνικού χιλιόμετρου ξυλοφραγμάτων. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά και την αποφυλάξή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του παρεμφάνιση. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε μάλιστα την αποφυλάξή του με την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Με την κραυγή αγωνία τη κόρη του Φραντζέσκα Μπέζε να τον ακολουθεί από την μοιραία εκείνη νύχτα τη τραγωδία των Ντεμπών, δάκρυα στα μάτια και τη φωτογραφία τη αγκαλιά, ο πατέρα τη ράγησε καρδιέ, καταθέτοντα εχθέ την πολύκροτη δίκη, ζητώντα δικαίωση. Με καταθέσει συγγενών και των θυμάτων και την απόφαση του τριμελού εφετείου κακοργημάτων για την εξέταση του κατασχεδέντο κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινή βάρδε, αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Ενώπιον της ανακρίτρης αναμένεται να απολογηθεί η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται σε μονάδα δυτικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Εν τω μεταξύ, λεπτομέρειες για το ιστορικό της 18χρονης φέρνει στο φως το χαμόγελο του παιδιού. Ο οργανισμός αποκαλύπτει πως ήδη από την ηλικία των 4 ετών η 18χρονη σήμερα μητέρα είχε βρεθεί στο επίκεντρο αναφορών για κακοποίηση. Με την πλειονότητα των φορολογουμένων να αγνοεί τις προσκλήσεις για ρύθμιση οφειλών, η ΑΔΕ εντείνει την πίεση προχωρώντας σε πληστηριασμούς ακινήτων και ελέγχους για εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων σε Ελλάδα αλλά και εξωτερικό. Από σήμερα λοιπόν ως και τα τέλη Νοεμβρίου στο καλεντάρι της εφορίας έχουν εγγραφεί 5-6 πληστηριασμοί ακινήτων από μικρές αποθήκες και αγροτεμάχια έως και κατοικίες, οικόπεδα και μεγάλες εκτάσεις. Παράλληλα, όπως σημαίνει η Οικονομική Καθημερινή, οι ελεγκτές αναζητούν πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και άλλα στοιχεία σημαντικής αξίας που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα αναγκαστικής ύπραξης. Σε ό,τι αφορά τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η ανταπόκριση των φορολογουμένων είναι πολύ περιορισμένη, καθώς οι αιτήσεις δεν ξεπερνούν τις 13.000. Στην Ελλάδα, οι νέοι εγκαταλείπουν το πατρικό τους σε όλο ένα και μεγαλύτερη ηλικία. Σύμφωνα λοιπόν με την Eurostat, το 2025 η μέση ηλικία αποχώρησης έφτασε στα 30,9 έτη από 30,7 που ήταν το 24, έναντι 26,3 ετών που είναι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καθυστέρηση τώρα συνδέεται με την χαμηλή απασχόληση των νέων, καθώς το ποσοστό απασχόλησης των 20-29 ετών στην Ελλάδα ανέρχεται στο 56,2%, αρκετά κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ενώ η κουλτούρα συνδυασμού σπουδών και εργασία δεν είναι πολύ δεδομένη στην χώρα μας. Ωστόσο, σημαντικότερο εμπόδιο αποτελεί το υψηλό κόστος στέγασης τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια. Στην Αθήνα, το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα ύπνο δωμάτιο αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού, ενώ η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 την δεύτερη υψηλότερη αύξηση ενικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κροατία. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ του Ιράν σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται το ΙΡΝΑ, το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η ΙΧΗ φαίνεται ότι να προέρχονταν από τη θάλασσα, ανέφερε το ΙΡΝΑ, προσθέτοντας ότι καμία επίσημη πηγή δεν έχει σχολιάσει την αιτία τους. Οι Ισπανοί παλαιοντολόγοι ανακοίνωσαν ότι βρήκαν τις πρώτες αποδείξεις ότι ο διπλόδοκος, ο εμβληματικός δεινόσαυρος με το μακρύ λαιμό, κάποτε περιπλανιόταν στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε σε επιστημονική επιθεώρηση. Ερευνητές του Ιδρύματος Ντινόπολης στο Τερουέλ της Ανατολικής Ισπανίας βρήκαν απολυθώματα, μεταξύ των οποίων από σπονδύλους της ουράς και άλλες οστικές δομές της σπονδυλικής στήλης δεινοσαύρων σε ιζήματα ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών. Τα αθλητική σας ενημέρωση τώρα με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή για το μάτς με την Κηφισιά. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για να μέτρησε για τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας, να μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου γίνεται το Τζάμπολ στο νέο πρωτάθλημα της Τύχημαν Greek Basket League που θα μεταδοθεί από τον Sport FM TV και τον Sky. Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων θα γίνει στο Telecom Center Athens στις 3 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακής, 9 η ώρα για τη 13η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Και τέλος, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς είναι έτοιμος να επιστρέψει στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ, ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμούς μετά και την περιπέτεια υγείας που πέρασε. Ένα λεπτό πριν περίπου από τις 5.30 με την Αθήνα Μαράκη να εισέρχεται στο κεντρικό αεροδρόμιο για την ανάγνωση των κυριότερων τίτλων των ειδήσεων, και μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Αθήνα Παπακώστα και το ράλι στις τιμές των καυσίμων, με όλα αυτά που έχουμε και με τις εξελίξεις στην Σαουδική Αραβία. Αθήνα Παπακώστα.
1: Σύμφωνα, Λένα, με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται και το Al Jazeera, η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει Ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν, βάζοντας σε κίνδυνο την προμήθεια πετρελαίου για την Ευρώπη. Για τη σχετική αυτή πληροφορία, το Reuters φέρεται να επικαλείται τρεις πηγές. Υπενθυμίζουμε ότι ο κομβικής σημασίας για το Ριάντα αγωγός Ανατολή Δύση και ένας εκ των κρισιμότερων ενεργειακών αγωγών πετρελαίου παγκοσμίως έχει κλείσει μέχρι νεοτέρας έπειτα από επίθεση με ντρόουν την προηγούμενη εβδομάδα, θέτοντας περαιτέρω σε κίνδυνο τα αποθέματα πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, δεδομένης και της κατάστασης στους θαλάσσιους δρόμους της Μέσης Ανατολής, και οθώντας σε απώλεια έως και 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Τώρα, πηγές του Ριάντ που επικαλούνταν προημερών το Associated Press ανέφεραν ότι οι εργασίες επισκευής του θα χρειάζονταν 3-5 εβδομάδες, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν πλέον ανασταλεί. Μέχρι στιγμής

προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη κατεγραφεί. Εν τω μεταξύ, η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόουν που εκτόξευσαν οι Χούθη πριν αυτοεισέλθει στον απαγορευμένο ενέργειο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκας. Αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε τα ξημερώματα την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Αυτή την ώρα απολογείται ο γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα, μετά από 8 ώρες, στο ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός σύζυγός του. Ποσότητες κοκαΐνης και κάναβης, αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη ισοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργασης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Και ο καιρός, νεφώσεις, παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

εδώ είμαστε. Καλημέρες. Καλό, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Εδώ με τα δικά σας μηνύματα τα βλέπουμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Θα έρθουμε σε αυτά. Αγίες Εφημείας, χρόνια πολλά. Στην Έφη, στην Εφημεία, στην Εφημούλα, στην Λουντμίλα επίσης. Και Αγία Μελιτίνης, μάρτυρος. Η Μελιτίνη γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά. Καλό, καλό πρωινό. Ανατολή του ηλίου 7 και 7 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 19 και 32 λεπτά το απόγευμα. Και το 1462 ο Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτη τον Δεύτερο. Το 1835 ο Άγγλος φυσιοδίφης Ντάρουιν, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρλος Νταρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής, και σε 5 εβδομάδες παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις σε αυτό το πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών. 1934 ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια του Ντίσνεϊ, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ στριπ εφημερίδας. 1967 ο Σπύριδον Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης, αυτό το πολύ πολύ όμορφο νησί. 1970 στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου του κυπέλου πρωταθλητριών ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 της Ενές Ες. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Γουέμπλεϊ. 1982 έχουμε σφαγές Πακιστανών από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. 1893 γεννιέται ο Ναγκυράμπολτ, Ούγγρος γιατρός που ανακάλυψε βεβαίως την βιταμίνη C και βραβεύθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1937. 1924 γεννιέται σαν σήμερα η Λωρίν Μπακόλ, Αμερικάνη ειδοποιός, η χείρα του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. 1736 φεύγει από τη ζωή ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Το 1932 φεύγει από τη ζωή ο Ρόναλντ Ρος, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Και σαν σήμερα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα δώσει πάνω καλημέρα, καλό πρωινό, θα σας αρέσει. Σας σήμερα το 1925, μια από τις πολύ μεγάλες μορφές της μουσικής και τραγουδιστής αλλά και κιθαρίστης, γεννιέται σαν σήμερα το 25 ο B.B. King.

Καλημέρα στην Τρίτα Μελίζια, καλημέρα Δήμα από την Καλυθέα, καλημέρα Τάσο Κάρλο, καλημέρα Δημήτρη Παπουτσία από την Μελβούρνη, καλό καλό πρωινό, Κάμο καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα Κατέρινα Σερέτη, καλό πρωινό, Νίκο Ποφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου, Βιβί Μπουγιούρα, εδώ πολύ πολύ πρωινή, φυσικά ο Γιάννης Κολοκυθάς με το Μάνο Νιφλή, να είστε καλά, καλή δύναμη αγαπητοί σε όλες και σε όλους, καλό πρωινό. Κάποια χρόνια μετά, πάμε στο 1953 και από τον B.B. King, πάμε σε έναν από τους μεγάλους Έλληνες στιχουργούς, συνθέτες, σαν σήμερα, το 1953, παρακαλώ, πάρα πολύ.

Δημήτρη Αγαλάνη που απολαύσαμε και στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με τα τραγούδια και βεβαίως με την όλη τη ζωή που πέρασε μπροστά μας του Μάνου Λουίζου. Και σαν σήμερα όμως το 1977 φεύγει από τη ζωή μια καλλιτέχνης η οποία δεν υπάρχει ξανά, δεν θα ξαναβγεί ξανά, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η μεγάλη και μία και μοναδική Μαρία Κάλλας.

0: Και από την Μαρία Κάλλα συνεχίζουμε στα ζητήματα της πραγματικά πολύ πολύ ερευτής κατάστασης γύρω από τα ζητήματα της ενέργειας. Ήδη πάντως το λουτρό αίματος στις διεθνείς αγορές φτάνει στην Αντιλία με τη βενζίνη να φλερτάρει στα 2,2 ευρώ το λίτρο και η όποια επιδότηση εξανεμίζεται. Πέρα λοιπόν από τα καύσιμα, ο χειμώνος που έρχεται προμηνύεται βαρύς με τιμές σοκ στο φυσικό αέριο που θα συμπαρασύρουν προφανώς και αυτές του ρεύματος. Παράθυρο πάντως για μέτρα εφεδρείας αφήνει η κυβέρνηση. Τα άφησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
1: Είναι συνέχεια.
2: Με τα ίδια χρήματα κάνουμε τα μισά χιλιόμετρα. Αν είναι δυνατόν 2,20 να έχει φτάσει η βενζίνη.
3: Στις 18 Αυγούστου, σχεδόν πριν ένα μήνα, αμόλυβδοι και ντίζελ ξεπερνούσαν τα 2 ευρώ. Πλέον σήμερα αυτό το ψυχολογικό όριο ξεπεράστηκε και από την χονδρική τιμή που πολλούν τα δηληστήρια.
4: Βλέπουμε την δηληστηριακή τιμή της βενζίνης αμόλυβδης να έχει ξεπεράσει ελαφρώς τα 2 ευρώ. Στα πρατήρια υγρών καυσίμων της χώρας βλέπουμε λοιπόν αποκλίσεις οι οποίες φτάνουν και τα 20-25 λεπτά το λίτρο.
3: Στην Αντλία η αμόλυβδη από την ημέρα που ξεπέρασε τα 2 ευρώ έχει αυξηθεί 7,5% και το ντίζελ 5,9%.
5: Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν οι οδηγοί πληρώνουν περίπου 23% ακριβότερη βενζίνη και 35% ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης.
6: Έχουμε ξεκινήσει και βάζουμε 20 άρικα μέσα, 20-20 ευρώ βενζίνα. Ίσα για να βγάλουμε την εβδομάδα μας.
7: Το μηχανάκι όπως λόγω οικονομίας και όπου μπορούμε κόβουμε. Το αυτοκίνητο είχε απενεργοποιηθεί.
5: Πόσο περνάτε με 20 ευρώ?
8: 2 μέρες.
3: Η κυβέρνηση χωρίς να λέει συγκεκριμένα ποια μορφή θα πάρουν οι παρεμβάσεις της διαβεβαιώνει ότι σύντομα θα ανακοινώσει ενισχύσεις.
9: Προφανώς βλέποντας που πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026 θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα.
10: Η κυβέρνηση είπε ότι είναι δίπλα στην κοινωνία όταν αυτό χρειαστεί. Αυτό το έχουμε αποδείξει.
3: Ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις των εμπόρων καυσίμων για το πετρέλαιο θέρμανσης που αν ξεκινούσε να διατίθεται σήμερα θα είχε τιμή 1,9 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 70% περισσότερο από πέρυσι.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης τώρα εχθές γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την χώρα μας. Λοιπόν, για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει, όπως λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα διελισμένα προϊόντα. Να τον ακούσουμε.
11: Στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε από θέματα ασφαλείας τα οποία φτάνουν τις 90 ημέρες και δύσκολα νομίζω ότι θα έχουμε θέμα επάρκειας τόσο σε αργό πετρελαίο, σε προμήθεια αργού πετρελαίου, όσο και σε διελισμένο. Έχουμε 4 διελιστήρια, τα 3 της Hellenic Energy και το 1 της Motorola, τα οποία είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Παράγουν μεγάλες ποσότητες και κάνουν και πολύ μεγάλες εξαγωγές αυτό το διάστημα. Το πρόβλημα δυστυχώς για την ελληνική οικονομία είναι οι πολύ υψηλές τιμές, δηλαδή οι ακόμα υψηλότερες τιμές από τα επίπεδα που έχουμε γνωρίσει τώρα. Για να καταλάβουμε, από το συγκεκριμένο αυτό αγωγό έβγαιναν καθημερινά περίπου 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα. Περίπου, αν πούμε ότι η συνολική παραγωγή είναι κοντά στα 100-105 εκατομμύρια βαρέλια, το 4 με 5% θα μας λείψει από την παγκόσμια παραγωγή. Αν προσθέσουμε ωστόσο τα προβλήματα που υπάρχουν σιγά σιγά στο διυλισμένο πετρέλαιο, εμφανίστηκαν πρώτη φορά τον Ιούλιο με το πρόβλημα της Ρωσίας και το γεγονός ότι πλήγησαν πάνω από 15 διελιστήρια στη χώρα με αποτέλεσμα να απαγορεύσει τις εξαγωγές διελισμένου ντίζελ. Επί της ουσίας δηλαδή ο δεύτερος παραγωγός έφυγε από την αγορά και πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών μελών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις εξαγωγές.
12: Και αυτό σημαίνει τι, Νίκο?
11: Σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος εξαγωγός, εξαγωγική χώρα παγκοσμίως με περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ημερησίως θα φύγει από την αγορά. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή, υπό την έννοια θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείναξη των τιμών. Ενδεχομένως σε κάποιες χώρες θα υπάρχει και θέμα επάρκειας, θα υπάρχει και ζήτημα δηλαδή για την κάλυψη των αναγκών και η ευρωπαϊκή οικονομία κατά κύριο λόγο θα πληγεί ανεπανόρθωτα. Μια ευρωπαϊκή οικονομία που πρέπει να πούμε ότι εμπολής έχει πιαστεί και απροετοίμαστη και δεν κάνει και τίποτα. Δεν υπάρχει καν συναγερμός απολύτως για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Sky 100,3, αλλάζουμε θεματολογία και πάμε σε όλα όσα εξελίσσονται αυτήν την ώρα στη Σχολή Ευελπίδων, την Πρόσχολη Ευελπίδων, στα δικαστήρια. Εξαιρετικά απαιτητική αλλά και εξαντλητική είναι η διαδικασία των απολογιών για τους δύο κατηγορουμένους γιατρούς, η οποία συνεχίζεται μέχρι και αυτήν την ώρα. Η διαδικασία ξεκίνησε χθες στις 2 το μεσημέρι περίπου με την κατηγορουμένη γιατρό του Κολωνακίου, η οποία φέρεται να διενήργησε την παράνομη αυτή ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζονάκη, εισήλθε πρώτη στο ανακριτικό γραφείο. Η γιατρός απολογήθηκε περίπου 8 ώρες. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την Έλληνα Γαλάρη, η οποία είναι εκεί. Και από το ανακριτικό γραφείο πρέπει να βγει και περίπου γύρω στις 10 με 11 το βράδυ. Πριν από την έρεξη απολογίας της, είχε καταθέσει στον ανακριτή σχετικό υπόμνημα, ενώ αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή. Την ίδια ώρα υπήρξε και μια αδιαθεσία η οποία αισθάνθηκε η κατηγορουμένη. Ζητήθηκε η συνδρομή του συζύγου της, ο οποίος διέκοψε την απολογία του στον ανακριτή, και παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο όμως αρνήθηκε η ίδια να δεχθεί τις υπηρεσίες των διασωστών του ΕΚΑΒ και δέχθηκε μόνο την βοήθεια του συζύγου της. Την ίδια ώρα, στις 2 τα ξημερώματα περίπου, ολοκληρώθηκε και η απολογία του συζύγου της στον ανακριτή. Μετά έχουμε τη διαδικασία του εισαγγελέα. Δηλαδή, τώρα και οι δύο, μετά τις 3.30 περίπου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκονται και οι δύο στο εισαγγελικό γραφείο και θα εξεταστούν πολύ πιο ξενυχιστικά και πιο διεκπαιρωτικά και πιο συνοπτικά, μάλλον, να είμαστε πιο ακριβείς. Και μετά, στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίζουν για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζήτημα προφανέστατα είναι αν θα κριθεί, αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα τα οποία έχουμε αυτή την ώρα στην πρώην Σχολή Ευελπίδων. Αυτά συμβαίνουν. Σύζυγος για περίπου 8 ώρες, μετά ο σύζυγος στον ανακριτή και τώρα είναι στον εισαγγελέα. Όμως να στηρίξουν το αφήγημα λοιπόν του πανικού. Αυτό προσπαθούν να επιχειρήσουν. Ενώ γιατροί μόνο στον τίτλο που εμπορεύονται ελπίδα και μάλιστα με το αζημίωτο, με πτυχία μάλλον ανύπαρκτα ή άσχετα με το αντικείμενο εργασίας και ένα σύστημα χωρίς καμία δικλίδα ασφαλείας, όπου γιατροί ελέγχουν γιατρούς και όποιες πειθαρχικές επιπτώσεις μένουν εν κρυπτό. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν τουλάχιστον 2 καταγγελίες, αλλά το ιατρείο συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
8: Διεθνείς συνεργασίες, εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού, κέντρα σε διαφορετικές χώρες και μια πολύ καλή διαφημιστική καμπάνια. Φαίνεται πως είχε στήσει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
12: Το 25 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία. Προφορική καταγγελία, όχι εγγραφή, ούτε για διαφημίσεις, δεν υπήρχε ούτε τίποτα τέτοιο.
8: Μία από αυτές τις διαδρομές ξεκινά από την Ασία. Εταιρεία με έδρα την Νότια Κορέα που κατασκευάζει ιατρικό εξοπλισμό για εφαρμογές βλαστοκυτάρων είχε παρουσιάσει δημόσια γιατρό του συγκεκριμένου ιατρείου ως συνεργάτη της. Από την κορεάτικη εταιρεία η διαδρομή περνά στο ιατρείο του Κολωνακίου, σε ελληνική εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού που βρίσκεται λίγα μέτρα μακρύτερα, το όνομα της οποίας είχε αφαιρεθεί από την είσοδο της πολυκατοικίας που στεγαζόταν.
13: Βρισκόμαστε στην οδό Πατριάρχου Αϊκίμ, λίγα μόλις μέτρα από το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου. Και η σύνδεση δεν περιορίζεται μόνο στην γεωγραφική εγκύτητα. Υπάρχουν κοινές αναφορές σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε συλλέξει, τόσο στον ιατρικό εξοπλισμό, στις εισαγωγές, αλλά και τις διευθυντικές θέσεις.
8: Μάλιστα, βίντεο με συνεντεύξεις του γιατρού, στα οποία μιλούσε για την εμπειρία και τη συνεργασία του με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, δεν είναι πλέον διαθέσιμα στις διαδικτυακές διευθύνσεις όπου είχαν αναρτηθεί.
14: Πείσμα και θέμα το πείσμα της απατεώνας. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα 3 φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
8: Όμως το δίκτυο δεν σταματά εκεί. Το ίδιο ιατρείο εμφανιζόταν ως το ελληνικό σημείο ενός διεθνούς δικτύου για τη συγκεκριμένη μέθοδο διήθησης του πλάσματος. Στο χάρτη αποτυπώνονται κέντρα σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Από την Ελλάδα, όπου η καταχώρηση οδηγεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση του Κολωνακίου και την Κύπρο, στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Το ιατρείο έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική έξωθεν μαρτυρία. Περιγραφές ανθρώπων, κυρίως από το εξωτερικό, πολλοί από αυτούς με την ιδιότητα του influencer, περιγράφουν εντυπωσιακά αποτελέσματα μετά τις θεραπείες.
15: Μπορούσα να δω το αίμα μου κάτω από το μικροσκόπιο. Έδειχνε εντελώς διαφορετικό πριν και μετά τις θεραπείες.
16: Τα τελευταία 25 χρόνια έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο αναζητώντας θεραπευτές και γιατρούς από την Ουάσιγκτον μέχρι τη ζούγκλα του Περού. Η εμπειρία μου με την πλασμαφαίρεση και την δόκτωρα ήταν μία από τις πιο θεραπευτικές που έχω ζήσει.
8: Και σε άλλη μαρτυρία, η διαδικασία περιγράφεται σχεδόν ως συνολική μεταμόρφωση.
17: Έμοιαζε με ένα βαθύ ρισέρτ. Είναι δύσκολο να περιγράψεις πόσο ισχυρό είναι να καθαρίζεις κυριολεκτικά το αίμα σου από τις τοξίνες, ενώ ταυτόχρονα έχει συναισθηματική και ενεργειακή υποστήριξη. Έφυγα νιώθοντας πιο καθαρή.
8: Και η έρευνα φτάνει τελικά στα προσόντα. Σε δημόσιο βιογραφικό της γιατρού αναφέρεται μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική από Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ίδιου του ιδρύματος, μπορεί κάποιος να αποκτήσει προπτυχιακό σε ένα χρόνο διαβάζοντας 10-20 ώρες εβδομαδιαίως. Το μεταπτυχιακό μπορεί να το ολοκληρώσει σε μισό έως ένα χρόνο και το διδακτορικό απαιτεί έναν χρόνο.
18: Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας το 1998 του απένειμε το βραβείο Ig Nobel που δίδεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα με σκοπό τη γελιοποίηση αποδόμησή τους. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στην Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών.
8: Από τα διεθνή δίκτυα και την αλυσίδα του ιατρικού εξοπλισμού μέχρι τους τίτλους σπουδών, τις καταγγελίες και τις εντυπωσιακές μαρτυρίες, το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο. Πού τελειώνει η επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική πράξη και πού αρχίζουν οι ισχυρισμοί που προβάλλονταν στους ανθρώπους που αναζητούσαν θεραπεία.
0: Καλημέρα, μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο, τον Πέτρο Μωραήτη. Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, καλημέρα κύριε Αφροδίτη μας. Κυρία Βούλα από τον Παγκράτη επίσης. Η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, πάντοτε σταθερή. Κυρία Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια επίσης. Η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Κυρία Ιώνα από την Πατρίδα, από την Ισιό. Καλημέρα στην Ισιό. Να είστε καλά, καλή δύναμη εκεί με όλο το επιτελείο και βέβαια Ράδιο Αλήθεια. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και Σπύρος από το Βοτανικό επίσης. Καλημέρες, καλό, καλό πρωινό. Καλημέρα και μέσω του Viber, τόσο στον Παναγιώτη. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό πρωινό. Ο οποίος μας λέει, θα έρθουμε στο θέμα αυτό, ελπίζω να το προλάβουμε, αναφορικά με τον κύριο Κασιδιάρη, ότι πρέπει να πέρασε πολύ καλά στη φυλακή, λες και δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από πάνω του. Καλημέρα, έτσι, στην οπτική εικόνα που είχαμε χθες του κύριου Κασιδιάρη. Καλημέρα και στον Αρτάν την Αθήνα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Τώρα, το αν λειτουργήσει ή όχι ως λαγός ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας, βάζουν στη δημόσια συζήτηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίκαιρη ερώτηση στη Νίκη Κεραμέως, κατέθεσε το Πασόκ από τη ΔΥΠΑ, τώρα που βρέθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Απάντησε ότι τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σχέδιο Μητσοτάκη και όχι προσωπική θέση Μαρινάκη. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
19: Παρά το γεγονός πως το ραδιόφωνο του Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε και σήμερα πως η τοποθέτησή του σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό του επιδόματος ανεργίας αποτελεί προσωπική του άποψη, η σύγκρουση με την αντιπολίτευση συνεχίστηκε.
20: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία.
21: Κατέθεσα πριν από λίγο επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως για να μας πει ποια είναι η θέση επιτέλους της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας. Να τελειώσει η κοροϊδία.
19: Στην αντιπολίτευση πιστεύουν πως ο περιορισμός του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας δεν είναι μόνο προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη.
22: Εμείς τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα να είσαι άνεργος. Θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα να είσαι εργαζόμενος.
23: Ο κ. Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
19: Στην αντεπίθεση πέρασε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με εργαζόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
24: Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
19: Οι επιθέσεις στην κυβέρνηση συνεχίστηκαν και στο Κοινοβούλιο.
25: Όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο, να τον χαίρεστε, αυτές τις εισφορές σχεδιάζετε να τις δώσετε και πεσκέσεις στην εργοδοσία. Λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας.
26: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας.
27: Θέλω να θυμίσω στον κύριο Μαρινάκη που αν είχε πολιτική εντυμότητα θα έπρεπε ή να έχει παραιτηθεί ή ο κύριος Μητσοτάκης να τον έχει αποπέμψει.
28: Ποιους διαπλεκόμενους βιομήχανους εξυπηρετεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
0: Μετά το φλερτ του Αλέξη Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ, ξηράγει και η τοποθέτηση του βουλευτή του Απόστολου Πάνα του ΠΑΣΟΚ, που βλέπει με καλό μάτι την πιθανή συνεργασία Ελλάς και ΠΑΣΟΚ. Άστοχη προσωπική θέση του βουλευτή, απαντάει η Χαρλάου Τρικούπη, που τον αδειάζει φωναχτά. Ψηφίζεται ΠΑΣΟΚ, βγαίνει Ελλάς, τους χρεώνει η Πειραιός. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου.
1: Ξαναφούντωσε η συζήτηση για τις συνεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς μετά τη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα, ο οποίος το ερώτημα αν θα συνεργαζόταν το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς άφησε ορθά ανοιχτό το παράθυρο συμπόρευσης.
2: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα.
3: Άρα θα συζητήσουμε.
2: Πού το ακούω, κύριε. Εμένα μου κάνει εντύπωση.
4: Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
4: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
2: Από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο του ΣΕΦ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
1: Απόσταση από τον πράσινο βουλευτή της Χαλκιδικής, Πύρη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία απάντησε και στην κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κυρίου Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει διολυστήσει στο δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Είναι πλέον φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα.
15: Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης. Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ.
1: Τη γραμμή Τσίπρα πως οι δεύτερες εκλογές δεν θα ήταν και καταστροφή, υπερασπίστηκε η Ιωάννα Λαλιώτου.
6: Εμάς ο στόχος μας προφανώς είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές θα είναι κάποια εθνική καταστροφή και ότι δεν υπάρχουν λύσεις.
0: Τώρα, νέα είσοδο και έξοδο, διαδρομές, προσβασιμότητας, αλλά και ένα πολυλειτουργικό κτίριο 1700 τετραγωνικών μέτρων με αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους μελέτης και άλλες υποδομές επισκεπτών, διαθέτει πλέον ο αναβαθισμένος αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού που αποδόθηκε χθες στο κοινό. Εκεί ήταν και ο Πρωθυπουργός, να τον ακούσουμε.
7: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και αισθανόμαστε και εμείς δικαιωμένοι, διότι κατευθύναμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας, τα οποία αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και νομίζω ότι αυτή η περιήγηση την οποία κάναμε σήμερα, παρά τον βροχερό καιρό, μας κάνει να αισθανόμαστε απολύτως δικαιωμένοι, ότι αυτές οι σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες κάναμε, έπιασαν τόπο, ώστε ο μοναδικός αυτός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους. Γιατί πιστεύω ότι και πολλοί Αθηναίοι ακόμα δεν γνωρίζουν τον ίδιο τον πλούτο της πόλης στην οποία κατοικούν. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξανακάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια εμείς οι ίδιοι. Πρώτα απ' όλα να γνωρίσουμε την πόλη μας. Αυτό πια γίνεται πολύ πιο εύκολο.
0: Την πρόθεσή του τώρα να εμπλακεί ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου προανήγγειλε ο Ηλίας Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του. Ωστόσο, η επιστροφή Κασιδιάρη στο πολιτικό στίβο προσκρούει σε ένα πλέγμα νομοθετημάτων και νομοθετικών παρεμβάσεων και δικαστικών αποφάσεων, περισσότερο από τον Γιάννη Σουλιώτη.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, ήδη από τον Αύγουστο του 2025, όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης, αλλά ο Γιάννης Δημητροκάλης, στενός συνεργάτης του Ηλία Κασιδιάρη, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής, ο οποίος το 2023 είχε εκλεγεί με το κόμμα Σπαρτιάτες, έκανε ενέργειες στον Άριο Πάγο για τη δημιουργία κόμματος με τον ίδιο, δηλαδή τον Γιάννη Δημητροκάλη, ως νόμιμο εκπρόσωπο. Μια εκδοχή θέλει τον κύριο Δημητροκάλη να συνέδραμε ο αδελφός του Ηλία Κασιδιάρη. Μια άλλη εκδοχή θέλει στις ενέργειες για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα να πήρε μέρος πλην του κυρίου Δημητροκάλη ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος, που και αυτός είχε εκλεγεί βουλευτής το 2023 με τους Σπαρτιάτες.
10: Άρα υπάρχει μια δεξαμένη, οι Σπαρτιάτες.
9: Οι ίδιες πληροφορίες λένε, αναφέρουν ότι η επωνυμία του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα, ο οποίος υφίσταται μιας και έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία από το καλοκαίρι του 2025, είναι Συμμαχία Ελλήνων
10: και αυτό γνώριμο όνομα
9: Με τον Ηλία Κασιδιάρη, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν θα συμμετέχει ως μέλος στην πολιτική κίνηση, αλλά τρόπον τεινά ως ανεξάρτητος συνεργάτης, άμα μου επιτρέπει την έκφραση. Η Συμμαχία Ελλήνων, να διευκρινίσουμε ότι έχει μια παρουσία ισχνή προς το παρόν στα κοινωνικά δίκτυα. Να σου πω ακόμα ότι στους συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη δημιουργία του κόμματος, οι πληροφορίες μας τοποθετούν και ορισμένα ακόμα άτομα που διατηρούν δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη και είχαν στο παρελθόν τουλάχιστον σύνδεση και συμμετοχή σε περιθωριακές ομάδες του ακροδεξιού εξτρεμισμού. Για την πληρότητα του ρεπορτάζ λένε, να σου πω κλείνοντας, ότι οι δικαστικές πηγές στις οποίες απευθυνθήκαμε αρνούνται ότι έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για κόμμα στον Άριο Πάγο, τουλάχιστον όχι από τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη.
0: Αυτά από εμάς. Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθήσει, αφού ακούσουμε την Αθηνά Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης με συνέχεια από την περιφέρεια απάντηση για το τι γίνεται με τις διαδρομές με τους μαθητές που δεν έχουν τα σχολικά λεωφορεία και πράγμα σχολείο τα παιδιά, αλλά και επίσης με το νέο πλέον σχέδιο το οποίο υπάρχει στα μπαλκόνια, τα ζητήματα που μπορούμε να κάνουμε φωτοβολταϊκά. Δόθηκε αυτό από το Υπουργείο, οπότε ο καθένας μπορεί αναλόγως το τι επιτρέπεται και πώς επιτρέπεται. 8 η ώρα, ο υπουργός, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες, θα κατέβει στην στο στούντιο με τον Άρη Πορτσέλη, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Από πρόεδρο δικαιοσύνη εδώ στις 8. Και πολλά πολλά ενδιαφέρονται επίσης για τα ζητήματα. Α, τι γίνεται με το έργο με τα σεπόλια, με τον τρένο και όλα αυτά. Μία η ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Εμείς αύριο το πρωί 5 να είστε καλά. Μια χαρά.
3: Η ώρα είναι 6.
8: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Συνεχίζονται στον εισαγγελέα οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της κατηγορουμένης γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι στον ανακριτή. Αργά χθες βράδυ, μετά από 8 ώρες στο ανακριτικό γραφείο, ολοκλήρωσε την απολογία της και η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορουμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει τη ζωή. Λίγο μετά την απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το σύζυγό της, ο οποίος διέκοψε για λίγο την απολογία του, ενώ λίγη ώρα αργότερα έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο. Ωστόσο, η κατηγορούμενη αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα $109 το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για τώρα, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Εν τω μεταξύ, στη Σαουδική Αραβία η Αράμνα αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόουν που εκτόξευσαν οι Χούθοι πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο ενέργειο χώρο πάνω από την ιερά πόλη της Μέκας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, πρόκειται για τη δεύτερη απόπειρα των Χούθη να στοχοποιήσουν τη Μέκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ. Αξιωματούχος του Χούθη απέρριψε τα ξημερώματα την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας ότι η Αεράμινα κατέριψε ντρόουν των ανταρτών. Μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα, υποστηρίζοντας ότι έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και δεν εξαπατά πλέον κανένα. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη 3 μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους Λοκρούς Φθιώτιδα συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται. Με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος, που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη, προεισποιούμενο στο λογιστή. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθεται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά εάν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες ευάρους της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή για το μάτς με την Κηφισιά. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Η αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας θα μεταδοθεί από το Sky, από την τηλεόραση του Sky, σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Είναι ακριβό το βουτυράκι, παιδιά. Αφήστε τα στην άκρη. Λαδάκι, λαδάκι καλύτερα που είναι πιο φθηνό φέτος. Γιατί δεν σας τα είπα αυτά χθες. Φέτος λέει, τώρα θα μου πεις πρωί-πρωί αυτό σε μάλλον ψάλτη. Ναι, αλλά επειδή μιλάμε για ακρίβεια κλπ. Και μας κυνηγάει καθημερινά, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Το ελαιόλαδο λέει δεν θα είναι, λέει. Φέτος ήταν καλή η παραγωγή μας. Μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους του χώρου του ελαιολάδου. Γύρω λέει στους 300.000 τόνους φέτος. Καλά θα μας πάει. Καλά θα μας πάει το λαδάκι. Όπως σκεφτόμουν πριν από πόσα χρόνια ήταν, 3 χρόνια. Που παίρναμε το λίτρο το λάδι, πόσο ρίχνει, 14, 15, 17. Χαμός. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά, τι γίνεται. Όλα τα είχαμε. Ο Λεβέντης μας μάρανε. Τώρα ξέρετε, αν τα κουβεντιάσουμε και αυτά σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα στο Sky 100,3. Έχει μια ψυχρασία, πρέπει να πω. Καλά είναι όμως, δεν είναι άσχημο. Δηλαδή εκεί που εμείς ακόμα και με τη μηχανή εδώ, ο νεαρός μου το παίζει καμπόσος και λοιπά, πάλι με το αυτοκίνητο ήρθε σήμερα. Εμείς τα παππούδια με τη μηχανή, κατάλαβες, φιλάκροατη. Λοιπόν, αλλά φορέσαμε ένα πλαστικό από πάνω σήμερα. Ένα ψηλό μαγκριμάνικο, γιατί εντάξει, δεν είμαστε για πολλά πολλά. Ωραίο είναι όμως, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Περίμενα σήμερα και βροχούλα, να σας πω την αλήθεια, με αυτά που έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στεγνά τα είδα τα πράγματα. Βρέχει όμως η Τρίπολη, να ξέρετε. Βρέχει επίσης, από ό,τι βλέπω, και στην Κρήτη. Στα ορεινά, τέλος πάντων, εκεί κοντά στο Ηράκλειο πρέπει να ανοίξει βροχούλα. Αν είσαι στην παρέα κάποιοι εκεί από τα. Από την Κρήτη, την όμορφη Κρήτη, κάνα μηνυματάκι να τα πούμε, να μας δώσετε κανένα στοιχείο παραπάνω. Συννεφιά βλέπω αρκετή στα νότια, αλλά θερμοκρασίες γενικά καλές για πρωί. Δηλαδή βλέπω Αλεξανδρούπολη τώρα 18 βαθμούς Κελσίου, αυτά είναι πριν από περίπου μισή ώρα. Η Θεσσαλονίκη 16, καλημέρα στη Λάρισα 16, η Φλόρινα 14, η Έδεσα υπέροχη. Ωραία, εκεί θα έχει κουνούπια, δεν είναι, δεν έχει. Σωστά, δεν έχει, γιατί εκεί δεν είναι τα θέματα στατικά τα νερά. 18 η Έδεσα, 16 η Τρίπολη, 19 η Πρέβεζα, 18 βλέπω στην Ανδραβίδα, 21 στα Χανιά, 20 στο Ηράκλειο, 23 στην Κάρπαθο, στα Πηγάδια και 23 στη Χίο. Εντάξει, καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι 16 του μηνός, Σεπτεμβρίου. Χθες είχα ένα... τέλος πάντων, φίλο. Γνωστό τέλος πάντων, ο οποίος έχει πάει εκδρομή στο. Πού έχει πάει? Στο Δουβλίνο. Και μου λέει πρωί-πρωί ψάλτη, είχε λέει μονοψήφια. 9 βαθμούς, 8 βαθμούς. Αλλά λέει οι ντόπιοι εκεί πέρα είναι συνηθισμένοι με κάτι κοντομάνικα, λέει, κυκλοφοράνε. 8 βαθμούς, 9 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, εδώ στο Λεκανοπέδιο 22 βαθμούς βλέπω στο Βενιζέλος, 22 στη Ραφίνα, 22 και σε εμάς εδώ στα νότια. Ξαναλέω, 5.30 το πρωί. Εντάξει, αυτά για να είμαστε εντάξει, για να περπατάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Θυμίζω ότι πλέον τα λέμε και μέσω Viber. Άρα εύκολος τρόπος. Ουσιαστικά είναι ένα κινητό τηλέφωνο που εκεί στέλνετε καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Γιατί έχω ξαναπεί, ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής. Έτσι, ο ακροατής ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το νούμερο είναι 698-123-1003. Εύκολο δεν είναι? 698-123-1003. Δεν το κοιτάω, απ' έξω το λέω, να ξέρετε. Αν και παππούς, να θυμάμαι αυτά. Μη γελάσεις. Πόσο είναι το πετρέλαιο, Αυτά το πετρέλαιο, πάνε και έρχονται. 107 και 7. Σαν τον πυρετό είναι. 107 και 7. Με μια υποχώρηση σχεδόν 0,95, αλλά η αλήθεια είναι ότι με αυτά τα οποία γίνονται εκεί στη Μέση Ανατολή και με τους Χούθοι οι οποίοι εμφανίστηκαν, οι οποίοι χτυπήσανε, θέλανε να χτυπήσουν και τη Μέκα, Βέβαια τώρα εκεί υπάρχει ένα παιχνίδι, αν όντως χτυπήσανε ή δεν χτυπήσανε και τι έγινε, αλλά δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα και αυτό θα έχει και... επιπτώσεις αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή το χειμώνα. Καταλάβαμε να πείτε. Λοιπόν, τι γίνεται με το φυσικό αέριο? Το φυσικό αέριο 81 και 18. Εν τω μεταξύ η Ευρώπη λέει ήταν στο 60% των αποθηκών, μάλιστα, και δεν είμαστε και στα πολύ καλά μας, λέει, και τώρα δεν ψάχνουμε να βρούμε φυσικό αέριο. Κοιτάμε, λέει, σε όλο τον πλανήτη να γεμίσουν οι αποθήκες μας από φυσικό αέριο. Αλέξανδρε, πήρες τηλέφωνο εσύ, δεν πειράζει. Το πήρες για να το περάσεις στη μνήμη, ε. Σωστά, σωστά. Καλημέρα στους πρωινούς. Βλέπω εδώ πρωί-πρωί, τώρα αρχίσατε. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Έλεγα και χθες, τώρα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Έλεγα και χθες, ρε παιδί μου, πώς αλλάζουν οι καιροί. Νομίζω ότι εγώ βλέπω εκεί μακριά. Ωραίος. Βρε καλό στη Σοφία. Η Σοφία δικιά μας. Ε, η Σοφία δικιά μας. Στη Σπάρτη, καλά στην Καλαμάτα δεν ήτανε. Όχι Σπάρτη. Οκ, okay, βρέχει λέει στη Σπάρτη. Βρέχει στην ψυχή μας. Παντού βρέχει. Τι να κάνουμε. Καλημέρα, Σοφία μας. Σοφία, πώς σου φαίνεται τώρα που δεν κάνεις τα χιλιόμετρα τα καθημερινά. Ε. Α, δεν είναι. Δεν είναι η ίδια. Α, με συγχωρείς. Συγγνώμη, ρε Σοφία, γιατί νόμιζα ότι. Εδώ με τον Πετράντα μπερδεύω λίγο. Τέλος πάντων, τι έλεγα. Α, έλεγα για το Γερακάκι. Τα λέγαμε και χθες. Θυμάστε πριν πόσα χρόνια ήταν, τότε που μπήκαμε στην κρίση το 10, ε, που σηκώνανε το δάχτυλο οι Γερμανοί, Wunderbar! Και μεταρρυθμίσεις και είστε τεμπέληδες και αυτό και εκείνο θα μου πεις τώρα, περίμενες ψάλτε. Ε, βέβαια, γιατί πως το λέει, είναι ένα πιάτο, ε, ένα πιάτο, αυτό το πιάτο λοιπόν. Και πήγε λέει ο Πιερακάκης και συνομίλησε λέει με τους Γερμανούς συνθέτοντες, είδε λέει και το καγκελάριο Μέρτς, μεγάλη επιτυχία και αυτός, λίρα 100. Λοιπόν, και έλεγε λέει ο Πιερακάκης, μεταρρυθμίσεις λέει, η Ελλάδα λέει να γίνει παράδειγμα. Τι παράδειγμα, παράδειγμα, πω. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Η Γερμανία, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα ωραία. Εν τω μεταξύ όλα τα είχαμε πάλι λέω χθες, μάθαμε εκεί στη Αμερική λέει, γνωστοποιήθηκε ότι οι Αμερικανοί λέει, έχουν και, πώς το λένε, όπλα στο διάστημα. Έχουν αναπτύξει λέει, απέναντι λέει σε Ρωσία και Κίνα. Επιβεβαιώθηκε λέει από την Ουάσιγκτον για πρώτη φορά ότι έχει αναπτύξει ήδη λέει διαστημικά όπλα. Τι είδους όπλα όμως είναι αυτά, κανείς δεν ξέρει. Τι είδους όπλα είναι αυτά, ε. Λοιπόν, ο υπουργός λέει πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μάινγκ, δήλωσε λέει ότι το όπλο που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη κρίθηκε αναγκαίο για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από εχθρικές ενέργειες. Σκεφτείτε φίλοι ακροατές τι έχουν και δεν μας τα λένε, ε. Όχι μόνο αυτοί και οι άλλοι, μην νομίζετε. Με λίγα λόγια είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο που λέω κι εγώ. Η Κίνα λέει προειδοποίησε να μην οδηγεί στον πλανήτη σε μια κούρσα εξοπλισμών. Οκ. Okay. Λες και η Κίνα δεν κάνει κάποια πράγματα από εκεί. Ωραία. Ε, αλλά το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι η ανακοίνωση που έβγαλε το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, που λέει παιδιά ότι ήδη μέχρι τώρα λέει η Αμερική στον πόλεμο που είχε ανοίξει, στο μέτωπο που είχε ανοίξει απέναντι στην, στο Ιράν, στην Τεχεράνη, έχει λέει τουλάχιστον πληρώσει 33 δισεκατομμύρια δολάρια. Και υπάρχει και ένα προβληματάκι λέει όσον αφορά τα πυρομαχικά. Και κάπου πήρε το μάτι μου και μία ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν λέει τη μεγαλύτερη αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ. Μέχρι τώρα λέει δεν έχει υπάρξει τέτοια ποσότητα οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Είχαμε και τα, πώς θα λένε, τα ρωσικά που χτυπήσανε εκεί πέρα. Όχι χτυπήσανε, ρίξανε στον αέρα λέει απέναντι σε ένα σουηδικό, σε ένα δανεικό ελικόπτερο. Με λίγα λόγια, είμαστε από το καλό στο καλύτερο, ξαναλέω. Και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τον Κασιδιάρη. Θα μου πεις, ο καθένας είναι τα δικά του. Α, όχι μόνο με τον Κασιδιάρη και με τα άλλα, τα μπουμπουκομπούμπουκα που λέγει και μια συγχωρεμένη ψυχή. Τους γιατρούς εννοώ ρε παιδί μου. Μπουμπουκομπούμπουκα. Πώς το λέει σήμερα ο κύριος Παπαγελάς? Στο κυνήγι λέει της μαγικής θεραπείας. Εν τω μεταξύ όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Εννοώ από το, ξέρετε τώρα, την αλυσίδα των ελέγχων, των αρμοδίων, των αναρμοδίων κλπ. Ζητάμε συγγνώμη. Και τι ζητάτε συγγνώμη? Το θέμα είναι φύγε ένας άνθρωπος. Και είναι μόνο ένας. Διότι αν είναι μόνο ένας, λες, άντε είναι μόνο ένας. Ε, αλλά και ένας που έφυγε. Γιατί? Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, θα το διαβάσω όλο, ένα κομμάτι έτσι για να πάρετε μια γεύση, σας καλώ να αγοράσετε εφημερίδα κλπ. Είναι λέει μια ιστορία που δείχνει την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών τόσο του κράτους όσο και των συνδικαλιστικών φορέων. Ο καθένας μπορεί να διαφημίζει ό,τι θέλει, όπου θέλει, έστω και αν θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Δεν συμβαίνει τίποτα, δεν ανοίγει η ρουθούνη, δεν πήρε χαμπάρι κανένας τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Είναι σοκαριστικό όμως, αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, είναι σοκαριστικό. Είναι αυτό που λέμε, είναι να μην πέσει στην ανάγκη του λαμογείου, του εκάστοτε λαμογείου. Να έχεις ανάγκη δηλαδή τώρα, να έχεις ο ίδιος πρόβλημα υγείας ή ξέρω εγώ, να έχει ένα δικό σου πρόσωπο πρόβλημα υγείας και να σπέβδεις τώρα εσύ και να σου προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα. Και τι να κάνεις. Πέστε μου και εμένα να σας πω και εγώ τι να κάνεις, πώς να το αντιμετωπίσεις, πώς να λειτουργήσεις σε αυτή την περίπτωση. Ε? Εδώ σας θέλω. Καλημέρα Παναγιώτη. Ο Κασιδιάρης λέει πρέπει να πέρασε πολύ καλά στη φυλακή. Γιατί τι έσκαβε. Δεν έχει περάσει λέει, ούτε ένας χρόνος πάνω του. Ε, εντάξει. Στη φυλακή. Α, εν τω μεταξύ τώρα μπλου φυλακή. Επειδή είδα τις δηλώσεις που έκανε ο Μιχάλης Ζωγοίδης, μόνο λέει 60 επέλεξαν το βραχιολάκι, ενώ είχαν το δικαίωμα. Γιατί άραγε δεν θέλουν να βγουν από τις φυλακές, αλλά να παραμείνουν εντός των φυλακών, όπου εκεί είναι και υπεράριθμοι, λέει, κατά περίπου 4.000 είναι, λέει, ενώ η χωρητικότητα, λέει, των φυλακών είναι, λέει, πάνω κάτω 10.000 άτομα. Σήμερα λέει στα σοφρονιστικά ιδρύματα, τι ωραία που το λέμε, σοφρονιστικά ιδρύματα. Καταπληκτικό, ε. Τι πλούσια ελληνική γλώσσα. Είναι λέει 14.000. Στον Κορυδαλό, καλά Κορυδαλός δεν θα κλείνε. Θα κλείνε, έτσι, οκ. Okay. Στο Κορυδαλό λέει που χωράνε 1222, άκου, 1222, όχι 23, όχι 20, 1222, είναι λέει 1825. Στην Κομωτινή 325, παρά το γεγονός λέει ότι η χωρητικότητα είναι 162. Μεταξύ λέει των 14.000 εγκλήστων είναι λέει 500 παράτυποι μετανάστες, 1.600 που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την υποόρους αποφυλάκηση και περίπου 2.000 οι οποίοι εκτείουν μικρές ποινές φυλάκησης διάρκειας 2 ετών. Για τους συγκεκριμένους λέει ο εγκλεισμός θα μπορούσε να αντικατασταθεί λέει με το βραχιολάκι. Αλλά δεν βγαίνουν. Τα μέσα καλύτερα σου λέει. Μέσα να μάθεις. Κατάλαβες φίλα Κροάτη. Κατάλαβα. Και μετά έχουμε και αυτή την έρευνα που βλέπω σήμερα. Και αυτή μου αρέσει. Που λέει ότι οι Έλληνες, τα νέα παιδιά, παραμένουν λέει στο πατρικό μέχρι τα 31 τους χρόνια. Και λίγα είναι. 31. Εγώ έχω την μικρή 28, μπέμπα τη θεωρώ. Μη γελάς καθόλου, ναι, αρέσει. Κάτσε καλά. Λοιπόν, 31. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πόσο? 26,3. Και πάλι πολύ δεν είναι. Αλλά θα μου πεις, αφήνεις τα παιδιά σου να φύγουν τώρα, εντάξει, είναι και τα οικονομικά ζητήματα στη μέση. Ένα σπίτι λέει κοστίζει το 70% των χρημάτων που παίρνει ένα. Να το νοικιάσω και να το. Ε? 70% του μισθού που παίρνει. Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα, ε? Δεν μπορεί να μην καταλάβατε. Και εσείς και εγώ καταλάβαμε όλοι. Καλημέρα, Βασίλη. Αυστρία, το πετρέλαιο πόσο, 2,25. Χθεσινή τιμή λέει. Να μην ακούσω και μην ακούσω, λέει ο Βασίλης, για μισθούς. Είναι ακόμα καλύτερα, αλλά οι τιμές άστα να πάνε, λέει. Σε λίγο καιρό όλα τα παιδιά που έφυγαν η Γερμανία κλπ. Θα επιστρέψουν στην Ψωροκόστενα. Γιατί νομίζω ότι εδώ αναλογικά θα είναι φθηνότερα τα πράγματα. Βασίλη, καλημέρα. Έχετε φορτώσει, μου στέλνετε μηνύματα, βλέπω, ε. Γεια σου, Λευτέρη. Βρέχει στο Ηράκλειο από τις 2 τα ξημερώματα. Εδώ λέει και κανένα μισάωρο έχει κόψει λιγάκι. Έχετε ανάγκη από βροχούλα όμως, αρκεί να μην κάνει ζημιές, ε. Σωστά, σωστά, Λευτέρη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη. 19 βαθμούς στο Δήλεση. Μας στέλνει και σχετική φωτογραφία από το κινητό. Τα έχετε μάθει τα συστήματα, βλέπω τώρα. Πετάτε. Μπράβο σας. Καλημέρα, Λεωνίδα. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Λοιπόν. Αυτό πότε είναι τώρα το πρωί. Καλημέρα, Ηλία. Απίστευτη κίνηση λέει στο αεροδρόμιο και δεν υπάρχει λέει για δείγμα ούτε αστυνομικός. Βέβαια λέει είναι και αλλαγή βάρδιας, άρα η ώρα είναι κατάλληλη για πολλά πράγματα. Λέει ένα μικρό μπάχαλο λέει και ακόμα δεν ξεκίνησε η μέρα. Καλημέρα, Ηλία. Συγγνώμη, αν υπάρχει αλλαγή βάρδιας, είναι αυτοί που φεύγουν και αυτοί που έρχονται. Δεν έρχονται πρώτα οι καινούργοι για να φύγουν πριν. Πώς γίνεται αυτό. Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Κυρίες και κύριοι, Έβλεπα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού και ούτε λίγο ούτε πολύ στο πρώτο οκτάμινο, λέει, της χρονιάς φέτος έχουμε μαζέψει ούτε λίγο ούτε πολύ, όχι εμείς, οι υπηρεσίες, εμείς τι να μαζέψουμε, 49 δισεκατομμύρια λένε τα φορολογικά έσοδα. Θα μου πεις, άμα δεν υπάρχουν φορολογικά έσοδα, ζήτω που καήκαμε, ψάλτη. Τα φορολογικά έσοδα λοιπόν είναι 49,08 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 1,4 δισεκατομμύρια έναντι του στόχου. Πώς τα καταφέραμε αυτά? Εκεί, λέει, πρέπει να εξαιρέσουμε τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και την άδεια λειτουργίας καζίνου στο Ελληνικό. Και αυτά δεν τα βάλαμε μέσα. Και το πρωτογενές πλεώνασμα είναι 6,5 δισεκατομμύρια. 6,5 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Τι λες, ρε παιδί. Πολλά λεφτά, ε. Αν πεις, άμα θες, μην τα πληρώσεις. Καλημέρα στον Θακή. Καλά το λέω. Στο δρόμο, λέει, για τη λαϊκή αγορά του Ναφλίου. Να τα, πολύ ωραία. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Γεια σου, Γιάννη. Αυτό το ο κωδικός που βγαίνει, Γιάννη, στο σχηματάρι έχει να κάνει με τη μηχανή σου? Ναι. Ευχαριστώ, Πέτρο. Ευχαριστώ, θα τα πω τα μηνύματα εγώ τώρα. Καλημέρα, Δήμητρα. Στο μακροχώρι Ημαθίας. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα, Δημήτρη. Α, τώρα μου το στέλνεις από εκεί. Με τη φωτογραφία πας για δουλειά στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη. Χρόνια πολλά στην Εφημία. Εφημία, όχι Ευθυμία. Εφημία που γιορτάζει σήμερα, ε. Η Αγία Μεγαλομάρτης και Πανέφημος. Εφημία. Κάπου έχει, νομίζω, πού έχει, Παναγιώτη, πού έχει πανηγύρι. Πού?
1: Στη Νέα Χαλκιδόνα.
0: Από εκεί πας εσύ? Α, από εκεί είναι το σπίτι σου. Α, okay. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες κυρίως. Νηστεία και περισυλλογή σήμερα, 7 και 8 ανατολή του ηλίου. Και δύσεις στις 7 και 33. Όσο πάει και μικραίνει η μέρα. Α, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Μ' αρέσουν εμένα αυτά, να ξέρετε. Καλημέρα στα μηνύματα που στείλατε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, γιατί ο Πέτρος εδώ έχει το έρμος κάθε μέρα και εγώ όλα τα ξεχνάω. Η Έφη στη Ζωφριά, καλημέρα. Στην Άννα στο Παγκράτη, την Ελένη στην Καβάλα, την Ηρώ του Γκίζη, στο Γκίζη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Πού είναι ο δικός μου στο Ξυλόκαστρο? Α, μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν οι απουσίες. Τα κοπείτε σε απουσίες, θα το ξέρετε. Καλημέρα, Ασπασία. Τι γίνεται? Ασπασία, να ξέρεις, έχεις το όνομα της νύφης μου, ε. Ψάρωσα λίγο που είδα το Ασπασία. Να ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα, Θωμά. Τι να θες, φωτογραφίες? Στην Αυστραλία. Α, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Θοδωρή μας κάλεσε δύο φορές τηλέφωνο, δεν σου απαντήσαμε. Σου κρατάμε μούτρα. Ξέρεις, δεν μπορώ να απαντήσω στο τηλέφωνο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Παναγιώτη από την Καλαμάτα. Μου στέλνει και ο Παναγιώτης φωτογραφία με τις τιμές στα καύσιμα. Υπερίπτανται! Συσκέψη επί συσκέψεων, λέει, μαθαίνω στο Μέγαρο Μαξίμου τι θα γίνει κλπ. Παιδιά, εντάξει, να μην πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μαθαίνω. Αλλά η αλήθεια είναι, έτσι εδώ που τα λέμε, μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, ας πέσει λίγο, ρε παιδί μου, λίγο ΦΠΑ, λίγο. Όσο πατάει η γάτα. Τη γάτα τη μαύρη την είδατε στο στούντιο του Sky το πρωί? Α, δεν την είδατε. Αν δεν την είδατε, χάσατε. Καλημέρα, Λάζαρε. Μου έχει στείλει φωτογραφία του ο Λάζαρος πρωί-πρωί στην Κηφισιά για δουλειά. Περνάμε, λέει, τα έξυπνα ρολόγια του ΔΔΕ. Ωραία, επιτυχία μεγάλη. Ήρθαν απέναντι, πάω και τα κοιτάω, να ξέρεις, Λάζαρε. Μ' αρέσουν, ανάβουν κάτι λαμπάκια κλπ. Είναι πολύ ωραία. Εμείς έχουμε τα μαλλιά κλασικά, δεν αλλάζουμε με τίποτα εμείς. Λοιπόν, πολύ ωραία. Okay, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόν που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη, πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την Ηρύπολη της Μέκκας. Ωστόσο, αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διαγεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 34 λεπτά μετά τις 6, εντάξει, καλό είναι ότι αλλάζει ο καιρός, γιατί σας βλέπω ότι κάποιοι θέλετε, κάποιοι δεν θέλετε, δεν είναι άσχημο να φύγουμε και λίγο από αυτή την ιστορία, μέσα στα σπίτια έχουν γίνει φούρνοι, δεν είναι, επεξεγέλασε. Εν τω μεταξύ με πήρε τηλέφωνο ο δικός μου που κάνει σέρβις στο air condition και μου λέει, ξέρω, εντάξει, ένα ποσό, τα κλασικά ποσά τέλος πάντων που ζητάνε για το ερωτήσιο, μου λέει, έχουμε αλλάξει, μου λέει, και φίλτρα, αμάν. Όταν αλλάξα φίλτρα, με έπιασε ψυχή μου. Του λέω, πρέπει, μου λέει, διότι δεν κάνουμε δουλίτσα μετά, είναι λέει, επικίνδυνα τα πράγματα να αφήνεις τα φίλτρα τα παλιά. Πω, τι να κάνουμε, πρέπει να τα φτιάξουμε και αυτά, γιατί παιδιά, αλίμονό μας, ε? Τα έχουμε όλα, έχουμε και αυτά τώρα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θέλω καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος λέει στο κεραμικό ότι γίνεται μια μεγάλη ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου. Καταλαβαίνω, λέει, ότι δεν πουλάει. Ωστόσο, λέει, από εσάς αναμένουμε μεγάλη δημοσιότητα σε ένα τόσο μεγάλο έργο το οποίο πρέπει να επισκεφθούμε όλοι. Ίσως, λέει, έχει αναφερθεί και το έχω χάσει, αλλά σίγουρα δεν έχει πάρει τη δημοσιότητα που αρμόζει. Έλεγα νωρίτερα στον κύριο Γιαννήρη, τον συνάδελφό μου, επειδή εγώ δεν είμαι. Δεν ξέρω την περιοχή. Εγώ σε έχω πει, είμαι λίγο σταθερός στα δρομολόγια που κάνω ενίοτε όταν πρέπει να κάνω και κάποια ραντεβού τέλος πάντων, αλλά βλέπω κάποιες φωτογραφίες από τη χθεσινή επίσκεψη εκεί του Πρωθυπουργού. Η νέα όψη του κεραμικού έχει πάρα πολύ, δεν την ξέρω την περιοχή όμως, σας ξαναλέω, δεν είμαι ειδήμων επί των περιοχών αυτών εκεί πέρα. Οι νέες εγκαταστάσεις πάντως και τις φωτογραφίες που βλέπω από το υλικό το οποίο δόθηκε εκεί είναι εξαιρετικά. Και ο χώρος, ο επισκέψιμος χώρος, ο οποίος έχει, λέει, διευρυνθεί περίπου κατά 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Και μάλιστα, λέει, έχει πάει και σε μια περιοχή που ήταν απρόσιτη, λέει, στο κοινό. Έχει σημαντικά μνημεία, θα μου πεις που δεν υπάρχουν μνημεία ψάλτη, σωστό, και αυτό δίκιο έχετε. Ο κεραμικός διαθέτει, λέει, σημαντικά μνημεία για την κατάσταση.

0: κατανόηση της τοπογραφίας και την εξέλιξη της Αθήνας, όπως είναι λέει το Θεμιστόκλειο τείχος, το Δίπυλο, η Ιερά Πύλη, η Κήτη του Ριδανού ποταμού και το σημαντικότερο οργανωμένο νεκροταφείο της αρχαίας πόλης με εξαιρετική σημασία ταφικά μνημεία. Τι να πω, δεν ξέρω, μπράβο, έχουμε, τι να πω, ως χώρα έχουμε πράγμα μπόλικο, η αλήθεια είναι. Έχουμε μαύρα μεσάνυχτα, εγώ δηλαδή, μην το πω, γενικά δεν είναι, εντάξει. Μαύρα μεσάνυχτα, εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα, δηλαδή επί των ζητημάτων αυτών δεν γνωρίζω. Καλημέρα Δημήτρη, τα πάμε και από την άλλη μεριά. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Βροχούλα μου λέει στην Ηλίκη και θερμοκρασία 17 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος μου εδώ από την Καλλιθέα, καλημέρα. Κόμματα πιάνονται λέει με τις δίθεν συνεργασίες, αλλά και σοβαρά θέματα, κυρίως με θέματα ανεργίας. Όλα αυτά φέρνουν αμφιβολίες, λέει ο φίλος μου εδώ, στους πολίτες. Και να πούμε ότι πάντα θυμόμαστε, λέει, τη διακυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα, που άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Κάτι βέβαια που κάνει μερικώς και η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, αυτά θα φύγουν γιατί έρχεται ένας μεσσίας και κίνδυνος, λέει, και θα σταματήσουν οι φλιαρίες. Η αλήθεια πάντως είναι, με αφορμή τώρα το μήνυμα εδώ του φίλου μου από την Καλλιθέα, ότι. Ενώ στην κυριολεξία καίγεται ο τόπος, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, λέω γενικότερα, με αφορμή τα τεκτενόμενα τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε την ενεργειακή κρίση, η οποία ακουμπάει όλο τον πλανήτη. Και καταλαβαίνετε τώρα τι στοιχήματα πέφτουν και τι εννοώ τι στοιχήματα. Με την έννοια, ρε παιδί μου, του πώς θα ανταποκριθούμε ως κοινωνία και ως ήπειροι. Η Ευρώπη, η Αμερική, η Λατινική Αμερική κλπ. Κλπ. Η Αυστραλία. Και καλημέρα να πω στη φίλη μου την Πόπη στην Αυστραλία που μας παίρνει στην Αδελαίδα, αν δεν κάνω λάθος τηλέφωνο. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ενώ λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα, βλέπω επειδή με το πολιτικό υλικό. Θα μου πεις και τι να κάνει το πολιτικό υλικό, πρέπει να με κάποιον τρόπο να πει τα δικά του, τα ζητήματά του. Έβλεπα, ας πούμε, χθες με αφορμή. Ένα σοβαρό θέμα, το οποίο έδωσε κάποιες εξηγήσεις εδώ στο Sky, στον Άρη, τον πρωτοσάλτε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας. Σοβαρό θέμα, σοβαρό, όντως σοβαρό θέμα. Έβλεπα μετά την δήλωση που έκανε ο κύριος Πάνας από το Πασόκ, ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι ένα κέντρο-αριστερό κόμμα. Έτσι είναι, αυτό είναι. Γιατί κάπως υπόθηκε για τη συνεργασία κλπ. Να ξέρετε. Απλά και κατανοητά, για να μην ξεφεύγουμε της ιστορίας, ότι ο λαός θα κρίνει την ημέρα της κάλπης. Θα μου πεις και πώς θα κρίνει ο λαός, εσύ ψάλτη, όπως κρίνει κάθε φορά. Όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω και εγώ, θα ανοίξουν οι κάλπες, θα πάμε, θα πούν οι πολιτικοί, τώρα μιλάει ο λαός. Και το βράδυ θα αρχίσουν τα όργανα. Και ποιος και πού και διότι και τι θα κάνουμε και η επόμενη μέρα κλπ. Κλπ. Έτσι γίνεται πάντα. Εκτός και αν έχουμε κάποια έκπληξη όσον αφορά το πρώτο κόμμα σε σχέση με τη διαφορά του με το δεύτερο κόμμα κλπ. Αλλά πρέπει να δούμε τα μεγάλα. Και τα μεγάλα τα οποία έρχονται μπροστά μας σε κύματα, αλλά το ύψος των κυμάτων είναι πολύ ψηλό, είναι τα της οικονομικής κρίσης, τα οποία είναι εδώ και σε εμάς. Και μην ακούτε ότι τα ομόλογά μας είναι καλά, είμαστε καλύτερα από τη, τέλος πάντων, τη Βρετανία, είμαστε καλύτερα από την Ιταλία, καλά καλύτερα είμαστε, αλλά δεν είμαστε στα ίδια επίπεδα. Και επειδή εμείς έχουμε ακόμα μια κρίση την οποία την κουβαλάμε, και εχθές, να σας πω την αλήθεια, συνομίλησα με έναν οικονομικό, κάποια στιγμή θα τα πούμε και στο ραδιόφωνο, έχουμε συνεννοηθεί, και ήθελα λοιπόν να βάλουμε στη συζήτηση λίγο τι χρωστάμε, ρε παιδί μου, πώς γίνονται τα πράγματα αναφορικά με τα χρέη μας. Και μου έλεγε λοιπόν ότι το 2033, τώρα πόσο έχουμε, 26, έτσι, μάλιστα, το 33 λοιπόν, 96,4 δισεκατομμύρια χρέους ξαναμπαίνει, λέει, σε λογαριασμό και πρέπει να εξυπηρετηθεί. Γι' αυτό ενδεχομένως πληρώνουμε και κάποια ποσά εμείς για να μειώσουμε το ποσό αυτό, ε. Οι τόκοι λοιπόν από το 33, που σήμερα πληρώνουμε 5, 5,5, 6 δισεκατομμύρια τόκους, θα πάνε 13 έως 15 δισεκατομμύρια. Το χρέος λοιπόν σταδιακά, που πρέπει να το αποπληρώσουμε εμείς μέχρι το 2070. Θα μου πεις 2070, ψάλτη, θα βλέπουμε τα ραδίκια ανάποδα. Σωστό, αλλά κάποιοι από πίσω θα πληρώσουν λογαριασμούς. Θέλω να πω, με λίγα λόγια για να μην σας ζαλίζω πρωί-πρωί, ότι δεν είναι και τόσο πολύ εύκολα τα πράγματα και γίνονται κάθε φορά, όλο και κάτι προκύπτει τα τελευταία χρόνια και γίνονται όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα και σε εμάς και στην Ευρώπη. Αλλά μην το ξεχάσω, σήμερα έχουμε την Ούρσουλα. Είχαμε καιρό να την ασχοληθούμε με την Ούρσουλα. Την γνωστή von der Leyen, μια βούνταμπα. Η οποία θα μιλήσει, λέει, για την κατάσταση του έθνου, όχι του έθνου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε, λέει, 10 μέτωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο. Άμα 10 καλά είναι. Ο νέος προϋπολογισμός, για τον οποίο υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόντρα, η κλασική κόντρα Βορρά και Νότου, ναι, που μάλλον, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, στο δεύτερο εξάμεινο του 27, που η Ελλάδα θα έχει την ελληνική, την προεδρία τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας κάτσει να τον κλείσουμε τον προϋπολογισμό. Εννοώ τις γενικές οριοθετήσεις των χρημάτων. Μετά, λέει, έχουμε τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω, λέει, του Δονάλτιου. Άλλη μεγάλη επιτυχία. Τα χαμόλα, πασίνα και τσουβαλάτα. Να ξέρετε ότι η αιτία του κακού, μην το πείτε παρά έξω, είναι εκεί, απέναντι έρχεται. Όλα όσα έχουν ανοίξει. Θα μου πεις, κάποια στιγμή θα ανοίγανε ψάλτη. Μπορεί. Μετά έχουμε τα ζητήματα, λέει, με την Ουκρανία, που ούτε λίγο ούτε πολύ συμπληρώνει, λέει, 55 μήνες χωρίς να υπάρχει προς το παρόν εικόνα του πόσο θα διαρκέσει ακόμα. Α, περπατάμε για τον πόλεμο, συνεχίζουμε εκεί πέρα και με όλα τα υπόλοιπα. Σας σημειώνω ότι στο τέλος του 25 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει, λέει, ένα ποσό 90 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία. Να τη συνδράμουμε. Εγώ δεν λέω να μην τη συνδράμουμε, παιδιά, αλλά κάποια στιγμή να δούμε τι θα κάνουμε και εμείς μεταξύ μας. Μετά, λέει, τι γίνεται με τη διεύρυνση. Η Κροατία, λέει, ήταν η τελευταία χώρα η οποία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 13 χρόνια. Τώρα θα μου πεις, η διεύρυνση, μάρανε ρε ψάλτη. Λέω ρε παιδί μου, τα προβλήματα που έχει και τα ζητήματα. Μετά έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια. Ενημερωνόμαστε από τους συναδέλφους του δικαστικού ρεπορτάζ. Πριν από λίγο προφυλακίστηκαν αναμενόμενο οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε αυτή την μαραθώνια απολογία τους. Αναμενόμενο ήταν. Με αφορμή όλα όσα δημοσιοποιήθηκαν, αρεστάτο, προσωρινή κράτηση. Ξαναγυρίζω στην Ευρώπη. Είπαμε, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή οικονομία, άλλα μεγάλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Μετανάστευση. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι στα κάγκελα με το θέμα της μετανάστευσης. Το μεγαλύτερο, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, πρόβλημα είναι τα ενεργειακά και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Α, σήμερα εντωμεταξύ έχει και Fed, έχει την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, η οποία άλλα θέλει ο Δονάλτιος, αλλά φαίνεται ότι θα ανέβουν, λέει, τα επιτόκια. Είναι τα ζητήματα της στέγασης, τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη. Πώς κατάντησε έτσι η Ευρώπη, δεν μπορώ να καταλάβω. Η κλιματική κρίση. Και βέβαια τα ζητήματα που κάποιοι λένε ότι υπάρχουν και με τη νέα γενιά, που είναι, ας πούμε, τι γίνεται και με τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν μπλέξει τα παιδιά σε περίεργους δρόμους. Μάλιστα. Αυτά, λέει, είναι τα μεγάλα θέματα τα οποία θα πρέπει να δώσει απαντήσεις η Ούρσουλα von der Leyen. Σήμερα νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία, να ξέρετε. Λοιπόν, να προλάβω να πω και κάποιες ακόμα καλημέρες πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί εδώ ο νεαρός απέναντι είναι λίγο αυστηρός. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και στο φίλο μου τον Γιάννη. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε. Βρέχει, καλά βρέχει. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μπράβο, ρε Γιάννη, γιατί έχετε ανάγκη και εκεί πέρα, εκεί στο Λασίθι, έχετε ανάγκη από βροχούλα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό, Γιάννη, δεν μου λες όμως. Καλημέρα, γειτόνισσα. Γειτόνισσα, μην το πεις ούτε του παπά που έκανε λίγο ψύχρα. Μην το πεις ούτε του παπά. Τόσο όμως, όχι παραπάνω, μην το παρακάνουμε. Έτσι, ναι, κάτσε καλά, μωρέ. Δεν διαφημίσεις, περίμενα ένα λεπτό. Λοιπόν, γεια σου, Τάκη. Α, ο Τάκης τα έχει βάλει με το Χρυσοχοίδη και το Φλωρίδη. Εντάξει. Ο Φλωρίδης ανακοινώθηκε χθες, θα είναι, λέει, στην Α Θεσσαλονίκη υποψήφιος. Καλά, αναμενόμενο ήταν. Κοίταξε, Τάκη. Όσο εκτίθεται κάποιος, δες το και την άλλη πλευρά, τόσο αν δεν έχει να σου πει κάτι, τόσο περισσότερα λάθη μπορεί να κάνει. Για δες το λοιπόν και από την άλλη μεριά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: ο γιος μου 30 με πιέζει να φύγω από το σπίτι και να νοικιάσω αλλού, διότι δεν είναι φυσιολογικό να ζούμε μαζί. Α, έτσι πάει. Φύγε πατέρα για να μην μένουμε μαζί. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, γεια σου Χρήστο. Ο Χρήστος λέει το εξής για να κλείσουμε. Αυτό λέει που δεν αναδεικνύεται είναι λέει τα προνόμια των συντεχνιών. Όπως λέει πως δίνεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού. Άδεια ιατρίου μόνο με το πτυχίο ιατρικής χωρίς κλινική εμπειρία. Πώς δίνεται άδεια στο μηχανικό λέει, και τεχνικό γραφείο χωρίς πρακτική εμπειρία από το ΤΕΕ με μια απλή εξέταση. Πουθενά λέει στην Ευρώπη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει νομίζω στους μηχανικούς. Δεν ισχύει αυτό για τους γιατρούς. Δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσω γιατρό και να μας πει πώς παίρνει κανείς άδεια για το ιατρείο του. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Τι λέει εδώ ο κύριος, παρατάθηκε λέει η έναρξη υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω της τράπεζας, αλλά να προσέξουν όλοι λέει τις λεπτομέρειες. Έχει λίγο λέει γραφειοκρατία με συνέπειες. Μα το ζητούσε υπομοιδά, διότι δεν ήταν έτοιμο το σύστημα λέει από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Κιμιονή. Βαγγέλη, καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Άρα, Βαγγέλη, ωραία η Νέα Υόρκη. Λοιπόν, αυτοί λέει που έχουν γυαλισμένα και δεντωμένα μούτρα, πάλευκα δόντια και μαύρα μαλλιά ελέγχουν τους υπεύθυνους γιατρούς. Μήπως υπήρξαν και πελάτες στο παρελθόν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε λέει τη λίστα των πελατών. Καλά, αυτό είναι Βασίλη προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα νομίζω ένας υπουργός ανακοίνωσε ότι με το που έγινε γνωστό το η ιστορία και επειδή τον ήξερε το γιατρό, τον πήρε τηλέφωνο για να τον ρωτήσει τι γίνεται. Καλημέρα, αγαπητή Μέρη από τα Βρυλίσια. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε, έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πραγματάκια μικρά και μεγάλα. Ωραία όμως για την επικαιρότητα και τις δικές σας απόψεις κλπ. Τι διάβαζα, Μόλις 13.000 αιτήσεις λέει για τις 72 δόσεις. Δεν περπατάει. Τα ληξιπρόθεσμα λέει στην εφορία. Είναι κυρίες και κύριοι, τώρα θα σας ζαλίσω με τα δισεκατομμύρια, αλλά δεν πειράζει. 115 δισεκατομμύρια. 114,7 για την ακρίβεια. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
13: Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλημέρα. Όχι 10, 8 λεπτά πριν από τις 7. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 100,3 Τετάρτη σήμερα, 16η μέρα του Σεπτεμβρίου. Έχει μια δροσούλα η αλήθεια, είναι και εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα να πω στη φίλη μου, μισό λεπτό, την Αγγελική, η οποία πηγαίνει Θάσο. Πάρα πολύ ωραία. Αγγελική μας, καλημέρα. Δράμα και καβάλα, καλός ο καιρός μας λέει, με 15 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου Χρήστο, ο Χρήστος είναι οδηγός φορτηγού και μέσω του Χρήστου να πω την καλημέρα μου σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Παιδιά, καλά χιλιόμετρα, τα μάτια σας 14. Ο Αλέξανδρος από το σχολικό, οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, αλλά η κίνηση χαμπάρει. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά ξαναλέω ότι κάτι πρέπει, δηλαδή πώς να μετακινηθούν, ρε παιδί μου, υπάρχει αντικειμενικό ζήτημα. Κάποια στιγμή θα υπάρξει πρόβλημα, αν δηλαδή οι τιμές ανεβούν πολύ ψηλά και δεν υπάρχει ένας τρόπος, δεν ξέρω αν είναι το ΠΑΣ ή αν είναι μείωση των φόρων, αλλά αν δεν υπάρξει ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η ακρίβεια, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, θα έχουμε θέματα. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, ο Θοδωρής μου λέει, αφού λέει το κράτος εισπράττει, αφού ανεβαίνει η τιμή του λίτρου, για ποιο λόγο να κατέβει? Διότι κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να εισπράττει, αγαπητέ Θόδωρε. Το κατάλαβες το ζήτημα αυτό. Σωστό είναι αυτό που λες ως επιχείρημα και αυτό ακούγεται βέβαια. Αλλά κάποια στιγμή, αν ανέβει πάρα πολύ ψηλά, θα τα απλώς θα κοιτάμε τα καύσιμα. Και κάτσε να δούμε, ξαναλέω, με αφορμή και τα γεγονότα που διαδραματίζονται εκεί με τους Χούθη, που πάνε να κλείσουν και την Ερυθρά, αν θα έχουμε γενικότερα ποσότητα καυσίμων. Σας θυμίζω ότι χθες έγινε γνωστό ότι η μεγαλύτερη εταιρεία Σαουδική Αραβία, η Αράμκο, είπε ότι, παιδιά, τα συμβόλαια τα οποία έχουμε κλείσει δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω και να στείλω καύσιμα σε δηληστήρια της Ευρώπης. Και τα πάω πιο πίσω. Αυτό είναι ένα θέμα. Καλημέρα, Νίκο. Γεια σου, ρε Νίκο. Φορτηγό, Νίκο, ο Νίκος. Και από τον Μπραχάμι, Άγιο Δημήτριο δηλαδή, έτσι, μην μπερδευόμαστε κιόλας. Θα τα ξέρω, χοντρικά, στο Βοτανικό. Λοιπόν, τι θες τώρα πρωί-πρωί, ρε παιδί μου, εσύ? Α, τόσο Εύδωρος ήρθε από το Ξυλόκαστρο. Καλημέρα, Εύδωρε, χαιρετισμούς. Τι γίνεται στο Ξυλόκαστρο, φυσάει? Καλημέρα, Θωμά. Α, και εσύ Ξυλόκαστρο, Θωμά. Τι γίνεται εκεί, η περιοχή, πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας από την Πάτρα λέει, με τούτη την ακρίβεια, δεν ξέρω λίγο που θα πάμε. Πέρυσι λίγο περπατούσαμε και φέτος λίγο μπουσουλάμε. Ωραίος, μ' αρέσει. Καλημέρα, Θεόδωρε. Τροχαία ατυχήματα, πολύ πολύ ωραία. Και εφημερίδα στη Βάρη, λέει, που εδώ και 1,5 μήνα για σημεία επικίνδυνα, από ό,τι καταλαβαίνω. Για κρυμμένη πινακίδα στόπ, από ό,τι μπορώ να δω, αγαπητέ Θοδωρή. Δεν έχει κανείς παρέμβει, λέει, για το ζήτημα αυτό. Καλημέρα. Μαρία, καλημέρα στο Περιστέρι. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, να σας πω τώρα δύο πράγματα, γιατί με ρωτάτε. Πολύ γρήγορα θα τα πω. Η φίλη μου η Σωσό μου κάνει μια, έτσι, παράπονο από την Καλαμάτα, που βρέχει στην Καλαμάτα. Μου λέει, τι γίνεται με τη δίκη στα Τέμπη? Ξεκίνησαν οι συγγενείς των θυμάτων να λένε αυτά που έχουν ζήσει. Χθες ήταν ο Παύλος Ασλανίδης, ο πατέρας του 27χρονου Δημήτρη, και είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων. Ο κύριος Ασλανίδης είπε ότι ο γιος του κάηκε μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για έκρηξη και φωτιά. Και άσκησε κριτική στους χειρισμούς της έρευνας όπως έχει γίνει. Έχουμε ζητήσει εκταφή, έχουμε 4 απορρίψεις, ζητήσαμε τοξικολογικές, απεικόνηση, ιστολογικές. Νομίζω ότι κάτι βρέθηκε τώρα ως ένα εργαστήριο το οποίο μπορεί να κάνει αυτά που είναι να κάνουν στην Ολλανδία. Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην καταστροφή βιολογικού υλικού με εντολή, όπως κατέθεσε, του εφέτη ανακριτή που είχε αναλάβει την ιστορία. Νωρίτερα κατέθεσε ο Δημήτρης Μπέζας, πατέρας της 20χρονης Φραντζέσκας, δείχνοντας τους κατηγορούμενους μια φωτογραφία της κόρης του, είπε, εγώ έτσι σας την παρέδωσα, κούκλα. Θέλετε να δείτε πώς μου την παραδώσατε? Δεν θέλετε. Μας παρέδωσαν μια δικογραφία τόμο. Εγώ δεν διάβασα μέσα κάτι που να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου και ποιος ευθύνεται. Η μαμά της 20χρονης Φραντζέσκας, η κυρία Φωτεινή, αναφέρθηκε στο ηχητικό που ακούγεται η κόρη της και ήρθε στη δημοσιότητα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ήμουν μια χαρούμενη μάνα, είπε χαρακτηριστικά, και ξαφνικά το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο και ζήτησε να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει. Και τέλος, επειδή το παρακολουθώ το θέμα, η φωτιά στην Κόνιτσα είναι μια έρπουσα πυρκαγιά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ενώ έσβησε, γιατί έπεσε και βροχή εκεί στην Κόνιτσα, αναζωπυρώθηκε, ξαναλέω, έρπουσα πυρκαγιά. Έχουν καταστραφεί περίπου 1150 στρέμματα. Η έκταση είναι μικρή, δεν πάβει όμως να είναι μια πληγή και εκεί στην Κόνιτσα, σε ένα υπέροχο μέρος. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους Κόνιτσας, να δούμε τι γίνεται και πώς μπορούν τα πράγματα να αντιμετωπιστούν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα τα οποία στέλνετε. Απόλυτη την επικράτεια. Τώρα πήραμε φωτιά με το Viber, θα τα πούμε και αργότερα. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε 7 και 4 με θέματα της καθημερινότητας. Καλημέρα σας.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paint.

0: Τηλεφώνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
2: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίσει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα από την απολίγη ώρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο απολογούνταν όλη τη νύχτα στις δικαστικές αρχές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόν που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη πριν αυτόν εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκκας. Ωστόσο, ο αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν πριν από λίγη ώρα με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο απολογούνταν όλη τη νύχτα στις δικαστικές αρχές. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα, αφού νωρίτερα απολογούνταν στον ανακριτή. Οι δύο γιατροί επέρριψαν ευθύνες τους διασώστες του ΕΚΑΒ και επέμειναν σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέθανε στις 4 και 4 το απόγευμα και όχι νωρίτερα. Εντείνονται οι πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Τελευταία εξέλιξη είναι η αναστολή των φορτώσεων στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρελί. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα 107 δολάρια. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον προς ώρας κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα δηλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία ωστόσο είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Η κρίσιμη κατάσταση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό του στενού Μπάμπελ Μαντέμπ βρέθηκε στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης χθες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, επισημένοντας ότι οι αντάρτες Χούθη συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, φαίνοντας την Ιεμένη στο χείλος μια σύγκρουση πλήρους κλίμακας. Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά, ζήτησε την άμεση και ανεφορών τη στρατιωτική κλιμάκωση και εξέφρασε αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Ιεμένης. Υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας της ναυσιπλοείας, επισημένοντας ότι πρόσφατες επιθέσεις έχουν επλήξει και ελληνόκτητα πλοία. Στην πολιτική επικαιρότητα, επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι η ανεργία. Απαντώντας μέσω του Sky στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Να τον ακούσουμε.
1: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα αποφασιστεί. Και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό. Αλλά συγγνώμη, όταν ένας άνθρωπος βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο, έχει και μια ύπαρξη.
2: Πρέπει να κλείσω
1: και προσωπικότητα και οντότητα. Και τελευταίο, αυτό που είπατε, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του το 2018 έχει μια ανάλογη πρόταση.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε στον Sky πως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα, οργανωμένη πλειοψηφικά, για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση είναι σχέδιο αντεργατικό και απάνθρωπο.
2: Δεν πρόκειται για άποψη Μαρινάκη, προσωπική άποψη. Καταρχάς, πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
0: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε τα 33 υποαναθεώρηση άρθρα, καθώς επίσης και 5 ανεξάρτητοι βουλευτές. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθεται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερο από 100 διαφορετικά έργα.
3: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και αισθανόμαστε και εμείς δικαιωμένοι, διότι κατευθύναμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας, τα οποία αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και νομίζω ότι αυτή η περιήγηση την οποία κάναμε σήμερα, παρά τον βροχερό καιρό, μας κάνει να αισθανόμαστε απολύτως δικαιωμένοι, ότι αυτές οι σημαντικές παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε έπιασαν τόπο, ώστε ο μοναδικός αυτός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους. Διότι πιστεύω ότι και πολλοί Αθηναίοι ακόμα δεν γνωρίζουν τον ίδιο τον πλούτο της πόλης στην οποία κατοικούν. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξανακάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια εμείς οι ίδιοι. Πρώτα απ' όλα να γνωρίσουμε την πόλη μας. Αυτό πια γίνεται πολύ πιο εύκολο.
0: Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που την κρατούν πίσω, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Βερολίνο. Μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον ομολογό του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό. Όπως η Γερμανία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Γερμανία, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης.
4: Συζητήσαμε για το πώς η Ευρώπη πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Συζητήσαμε για τη Γερμανία. Σε μία φράση θα πω ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία χρειάζεται την Ευρώπη. Θα συναντήσω τον καγκελάριο τον κύριο Μέρτς και τον αντικαγκελάριο τον κύριο Κλίνγκμπελ, όπου θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τη στρατηγική του Eurogroup και για την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που έχουμε μπροστά μας.
0: Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, από την Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 229 σχολεία. Με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες, ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους λοκρούς φθιότητα συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται, με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη βιωτεία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ απολικιωμένη προσποιούμενος στον λογιστή. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε τρία κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν πέντε έγκλησεις του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, στην άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκνεγε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Αριοπάγο για τη συμμετοχή του κόμματός της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Κοινή προειδοποίηση κυβερνοασφάλειας εξέδωσαν η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ολλανδία, στην οποία περιγράφουν λεπτομερώς ένα λογισμικό υποκλοπής που, όπως ισχυρίζονται, χρησιμοποιείται από φορείς που σχετίζονται με το Ιρανικό κράτος για να στοχοποιούν αντιφρονούντες, ακτιβιστές και δημοσιογράφους. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από λίστες επαφών, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, να καταγράφει το περιεχόμενο της οθόνης και να αποκτά πρόσβαση στο μικρόφωνο της συσκευής. 38 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει στις ΗΠΑ ο πόλεμος εναντίον του Ιράν από την έναρξή του, ανέφερε χθες η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτου την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βολή Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μελάνια, κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσουμε από τον Πειραιά. Ήδη έχει αρχίσει να πυκνώνει η κίνηση από τον Άγιο Διονύσιο προς τον ΙΣΑΠ. Προς τα τρένα δηλαδή και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας. Ίδια εικόνα έχουμε και στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Βεβαίως πολύ αυξημένη και οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι στις δύο εθνικές οδούς. Τη Λεωφόρο Κηφισού στο ανωδικό της ρεύμα από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν ανατμήματα, αλλά τίνει να γίνει ενιαία όλη αυτή η απόσταση των 6,5-7 χιλιόμετρων. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου, τη συνήθη εικόνα έχουμε και η σχιστού είναι κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Ζούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, συννεφιά, παροδικά αυξημένη, από το απόγευμα θα διαλυθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 28 με 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα βροχής και βαθμία βελτίωση, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται μάλιστα να είναι και τοπικά ισχυρές, κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 19 λεπτά μετά τις 7, παιδιά, συννεφιά σήμερα. Ωραία είναι η συννεφιά, δεν είναι κακή, ε? Που και που χρειάζεται καμιά συννεφιά. Εν τω μεταξύ μας πήραν τηλέφωνο ακροατές, αναγνώστες, ωραίο, από την Αυστραλία και μας λένε ότι και οι κύλοι που είναι στο μετέχμιο μεταξύ χειμώνα προς το καλοκαίρι, άνοιξη, κάνει κρύο, λέει, ακόμα εκεί. Ωραίο, δεν είναι άσχημο. Γιατί το κρύο το αντιμετωπίζεις, ξαναλέω. Με τη ζέστη τι κάνεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα. Να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία στο Περιστέρι που μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γεια σου, Μπάμπη. Από το Ξυλόκαστρο, καλημέρα. Καλημέρα από το εξωτικό Κιλκής, τον Παναγιώτη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, Τασούλα στις Σέρες. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι μέσω Viber τα λέμε πιο έτσι εύκολα. Θυμίζω, 698-123-1003 είναι το τηλέφωνο, το κινητό ουσιαστικά. Δεν μπορώ όμως να σας απαντήσω, σας ξαναλέω, μόνο καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, κινητά, κινητά λέω, συγγνώμη, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε, γιατί είστε καλύτεροι ρεπόρτερς. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριος Ευάγγελος Καζάκος, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, διότι στο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, είναι άλλα προβλήματα που υπάρχουν για να καταλάβετε. Ξεκίνησαν λοιπόν τα μαθήματα, εκεί πρέπει να υπάρχει μια νοσοκόμα, υπάρχει ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η νοσοκόμα, λέει, η οποία έχει διοριστεί στο Δημοτικό Σχολείο, για να καλύψει το ωράριό της, πηγαίνει σε 3 σχολεία στην περιοχή. Βέβαια, το παιδί το συγκεκριμένο έχει ένα ζήτημα, ξαναλέω, πιο σοβαρό, που πρέπει να έχει μόνιμα μια νοσοκόμα στο σχολείο, για καλό και για κακό. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ
1: για την πρόσκληση και την ανάδειξη του θέματος.
0: Ευχαριστώ. Τι γίνεται λοιπόν τώρα εκεί πέρα? Υπάρχει ένα ζητηματάκι σοβαρό, δεν είναι μικρό, η αλήθεια είναι.
1: Είναι σοβαρό, διότι υπάρχει γνωμάτευση από καθηγητή ιατρικής, θεσμού παιδιατρικής, ναι, του παιδών, ναι, ότι το παιδί χρειάζεται συνεχή επίβλεψη. Μιλάμε για σαχαρόδιαβήτη τύπου 1.
0: Ναι, άρα είναι ινσουλινοεξαρτώμενο το παιδί, άρα πρέπει να έχει μεγαλύτερη επιμέλεια όσον αφορά το ζάχαρό του.
1: Ναι, θέλει συνέχεια έλεγχο. Η γλυκόζη θέλει, τέλος πάντων, υπάρχει αντλία έγχυσης ινσουλίνης,
0: ναι.
1: Θέλει, εν πάση περιπτώσει,
0: μέριμνα. Να σας πω, ο νοσοκόμος, η νοσοκόμα η οποία είναι στο σχολείο, καλύπτει και άλλα σχολεία στην περιοχή, σωστά?
1: Ναι, ένα συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο και ένα διπλανό νηπιαγωγείο.
0: Ναι, άρα δηλαδή είναι μακριά ή μπορεί να εξυπηρετηθεί το παιδί με το πρόβλημα το συγκεκριμένο?
1: Δεν είναι μακριά, αλλά πρέπει να υπάρχει συνεχής επίβλεψη. Ουσιαστικά και τα 3 παιδιά αυτά δεν έχουν επαρκή νοσηλευτική κάλυψη.
0: Άρα είναι 3 τα περιστατικά τα οποία πρέπει να
1: υπάρχουν. Ναι. Δεν γίνεται να σε 3 κομμάτια να είναι.
0: Σωστό.
1: Η νοσηλεύτρια.
0: Αυτό είναι για πρώτη φορά που συμβαίνει στο σχολείο, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω, δηλαδή, τα 3 παιδιά τα οποία πάνε στο σχολείο το συγκεκριμένο, στο 3ο δημοτικό, στην περιοχή του Ζωγράφου.
1: Ένα είναι στο 3ο δημοτικό.
0: Α, okay.
1: Μπορεί να υπάρχει και άλλο περιστατικό πιο ελαφρύ, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, στο 3ο δημοτικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και άλλα ζητήματα σε 2 νηπιαγωγεία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, σε άλλα σχολεία, με άλλες παθήσεις, άλλα παιδιά. Μιλάμε για 3 παιδιά.
0: Okay. Άρα εσείς ζητάτε λοιπόν να υπάρχουν 2 ή 3 νοσοκόμοι να καλύψουν
1: κάτι. Καταρχάς το ζητάει ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Το βλέπει το παιδί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να αναιρέσουμε την ιατρική επιστήμη, κύριε Ψάλτη. Όταν υπάρχει αυτή η πάθηση και το υπογράφει ο γιατρός και λέει ότι πρέπει να έχει συνεχή επιβλέψη, διότι μπορεί να έχει ένα επεισόδιο. Τώρα μην.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Αλλά για να το γράφει ο γιατρός αυτό. Κάποιο λόγο έχει. Πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να αναιρεθεί,
0: ναι,
1: από μια απόφαση ενός έστω ανώτερου εκπαιδευτικού της δεύτερης εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να αναιρεθεί η ιατρική γνωμάτευση.
0: Υπήρξε αντίδραση στην όχληση που κάνατε γύρω από το ζήτημα αυτό από τις υπηρεσίες που λέω και εγώ?
1: Με τα πολλά έχουμε ένα ραντεβού την Τρίτη.
0: Okay.
1: Με την,
0: το παιδί έρχεται κανονικά σχολείο?
1: Ναι. Έχει δημιουργηθεί, τέλος πάντων, ένα πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί η σχολική νοσηλεύτρια στη συνεργασία με τη διευθύντρια του σχολείου και τις προϊσταμένες με έναν τρόπο να το διαχειριστούν.
0: Okay.
1: Έτσι. Αλλά δεν είναι επαρκής νοσηλευτική κάλυψη, ούτε αυτό συνεπάγεται.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, έχουμε συνηθίσει σε κενά. Δηλαδή και φέτος υπάρχουν κενά σε παράλληλες στηρίξεις, σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για το τμήμα ένταξης.
0: Ναι, να σας πω, αυτά καλύπτονται στην
1: αλλά
0: πορεία.
1: Αλλά τώρα το έχουμε λίγο τερματίσει.
0: Ναι, αυτά τα κενά, μιας και μου δίνετε την ευκαιρία να πούμε μια κουβέντα. Τα κενά αυτά καλύπτονται στην πορεία της σχολικής χρονιάς. Δηλαδή, εντάξει, ακόμα επειδή είναι δεύτερη τρίτη μέρα πάμε σχολείο τα παιδιά. Στην πορεία καλύπτονται τα κενά αυτά τα οποία διαπιστώνετε.
1: Όχι, πέρσι, ας πούμε, στο σχολείο μου. Δεν ήρθε ποτέ ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής για το τμήμα ένταξης. Και δεν άνοιξε ποτέ το τμήμα ένταξης.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα αυτό. Δεν είναι μικρό. Είναι θέμα, όντως. Για τα παιδιά.
1: Είναι συνήθις πρακτική, διότι δυστυχώς υπάρχει μια λογική εξοικονόμησης πόρων. Αυτό όμως γίνεται εις βάρος των παιδιών μας, της εκπαίδευσής τους και πλέον και της ζωής τους.
0: Το θέμα είναι καταρχήν η υγεία, να το βάλουμε κατά σειρά. Ναι, αλλά βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα που λέτε είναι σοβαρά. Δεν είναι για να παίζουμε τα ζητήματα αυτά. Και τα παιδιά πρέπει, λόγω και των συνθήκων οι οποίες υπάρχουν σε κάποιες καταστάσεις, να έχουν την επιμέλεια και τη συνδρομή που πρέπει να έχουν. Οφείλουν να έχουν δηλαδή, για να περπατάνε παράλληλα με τα υπόλοιπα παιδιά. Για να
1: ναι, υπάρχει και το ζήτημα, ας πούμε, της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση.
0: Αυτό συμφωνώ.
1: Διότι εκτός του ότι διακινδυνεύεται και καταλαβαίνετε και η παρουσία, καλά, οι γονείς καταλαβαίνετε έχουν ένα άγχος, ένα προβληματισμό έντονο. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Πάει μια εκδρομή στο σχολείο που θέλουμε να πηγαίνουν εκδρομές και είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η νοσηλεύτρια δεν θα μπορεί να πάει μαζί του, γιατί θα πρέπει να. Τα άλλα παιδιά που θα μπουν στην εκπαίδευση τι θα κάνουν. Άρα δεν θα πάει το παιδί εκδρομή.
0: Ενδεχομένως ναι, να μην πάει το παιδί εκδρομή.
1: Ναι, αλλά δεν είναι. Καταλαβαίνετε.
0: Αυτά δεν είναι λύση.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία του το ότι θα αποκλειστεί, δεν θα συμμετάσχει σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δεν είναι απλά ζητήματα, κύριε Ψάλτη. Δηλαδή, δημιουργούνται ζητήματα στη σχολική κοινότητα άβολα και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς και για τα παιδιά. Και πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό. Αυτό το παιδί είναι πρωτάκι τώρα. Δηλαδή, να ξεκινήσει έτσι το σχολείο με αυτό το άγχος, με αυτό το προβληματισμό. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι λυμένα αυτά τα ζητήματα.
0: Ευχαριστώ κύριε Καζάκο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευάγγελος Καζάκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου. Τώρα, με αφορμή το περιστατικό αυτό, κάποιοι θα πείτε, ρε παιδί μου, είναι ίσονο σημασία. Δεν είναι τόσο απλό. Και ξέρετε, το γεγονός ότι χρειάζεται να υπάρχουν νοσοκόμοι πλέον, με αφορμή όπως εξελίσσονται τα παιδιά, οι νέες γενιές που έχουν κάποια προβλήματα εκ γενετής, πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρότερα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Acryl Deco της Ιζωμάτ, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Acryl Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα τη δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα λίων επιφανειών αλλά και ποικίλων τεχνοτροπιών, μεταξύ άλλων και της χαρακτηριστικής συστικής της πατητής τσιμεντοκονίας. Τα έτοιμα προς χρήση ακριλικά επιχρήσματα εφαρμόζονται σε δάπεδα, τείχους και χτιστά έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας τη δημιουργία ενιαίων μονολιθικών επιφανειών και τη συνέχεια της ίδιας σχεδιαστικής γλώσσας σε διαφορετικά στοιχεία του χώρου. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
16: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον.

0: και εισαγγελέα, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά από μία μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με το Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Βλέπω πλάνα στα κοινωνικά δίκτυα από ένα ελικόπτερο στο Λος Άντζελες. Ήταν ένα ελικόπτερο που κάλυπτε τις ειδήσεις στο NBC Λος Άντζελες. Κάλυπτε λοιπόν ένα θανατηφόρο τροχαίο, λέει, με λεωφορείο σε μια περιοχή εκεί που είχε και δυστυχώς ανθρώπινες απώλειες. Το ελικόπτερο λοιπόν, ενώ έκανε την κάλυψη του κλπ, έπεσε. Και έχει την κάμερα από μέσα που δείχνει. Καλά, δεν δείχνει. Απλώς χάθηκε εκεί που έβλεπε. Ακούγεις από μέσα φωνές κλπ. Θα τα δείτε αργότερα αυτό. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ως εικόνα, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σε λίγο θα πάμε να κουβεντιάσουμε, γιατί το ζητήσατε εσείς και δεν θα είναι μια φορά που θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε και πάλι για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, με αφορμή την υπουργική απόφαση η οποία ήρθε και το γεγονός ότι θα μπορείς, φίλε ακροατή, χωρίς να έχεις φωτοβολταϊκά, να τοποθετήσεις, λέει, μπαταρίες στο σπίτι σου, μπαταρίες δηλαδή αποθήκευση ενέργειας, και αν, ας πούμε, έρθει η ώρα και περπατήσουμε σε αυτά τα συμβόλαια ρεύματος με τους καινούργιους μετρητές, όπου θα πληρώνεις ανάλογα με τις πιο, δηλαδή θα ξέρεις από την προηγούμενη μέρα ότι κάποιες ώρες είναι, ξέρω εγώ, μηδενική η τιμή του ρεύματος, θα μπορείς εκείνες τις ώρες να αποθηκεύεις ενέργεια από το δίκτυο στην μπαταρία σου και να τις χρησιμοποιείς τις ακριβές ώρες. Θα μου πεις, πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά, ρε ψάλτη? Σωστό, και αυτό δίκιο έχετε. Και γι' αυτό φώναξα λοιπόν έναν άνθρωπο ειδικό, τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, ενεργειακός επιθεωρητής, για να κάνουμε μια κουβέντα για το τι είναι αυτό ακριβώς τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, από ό,τι διάβαζα τουλάχιστον, σε σχέση με αυτά που αρχικά υπήρχαν. Να δούμε πώς είναι η εγκατάσταση, πόσο κοστίζει ένα φωτοβολταϊκό, πόσο χρόνο κάνει για απόσβεση, τι σημαίνει αυτό για το λογαριασμό ρεύματος, για την. Το μηνιαίο κόστος, δηλαδή πόσο ωφελείσαι, και γενικότερα ποιους αφορά όλη αυτή η ιστορία. Αφορά τους πάντες, όλα τα μπαλκόνια είναι τα κατάλληλα για να βάλεις φωτοβολταϊκά? Καλημέρα, κύριε Πάνο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, οι Γερμανοί, λέει, το κάνουν εδώ και καιρό τα γερμανικά νοικοκυριά τα φωτοβολταϊκά. Και να σκεφτούμε ότι και εκεί δεν έχουν και πάρα πολύ ήλιο σε σχέση με εμάς. Εμάς μας συμφέρει γενικά να βάλουμε μια οικογένεια, να κάνουμε μια επένδυση, και τι κόστος

0: ζούσε γι' αυτό, κύριε Πάνο.
1: Θα το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι τα κλασικά φωτοβολταϊκά, που εδώ και χρόνια με διάφορα προγράμματα μπαίνουν στις κατοικίες. Ναι. Τα οποία είναι μεγαλύτερη. Ναι.
0: Αυτά τα βάζεις πάνω, τα βάζεις στενό στην ταράτσα ή τα βάζεις, ξέρω εγώ, στα κεραμίδια ή ξέρω εγώ, ψηλά.
1: Ή και σε πέργολα. Ακόμα και πάλι λέγοντας. Αυτά πράγματι λόγω της μεγαλύτερης ισχύως που έχουν μπορεί να καλύπτουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης του σπιτιού. Επομένως, οι λογαριασμοί να είναι πάρα πολύ χαμηλοί.
0: Ναι, καταρχήν, τι σημαίνει μεγάλο και τι καταρχήν εκεί τα πιο μεγάλα έχουν και μεγαλύτερο κόστος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σαφώς. Δεν το συζητάμε. Όταν λέμε μεγάλα, αναλόγως και την κατοικία, μπορεί ένα σπίτι να θέλει 5 κιλοβάτ, 10 κιλοβάτ. Αυτά λοιπόν τα φωτοβολταϊκά έχουν μεγαλύτερο κόστος και αναλόγως αν έχουν και μπαταρίες είναι ακόμα υψηλότερο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για κόστη που ξεκινάνε από τα 7-8.000 ευρώ και μπορεί να φτάνουν αναλόγως σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύστημα και τα 20.000 ευρώ.
0: Ωραία, των μπαταρίες. Μισό λεπτό, επειδή αυτό είναι μεγαλύτερη επένδυση. Αυτή η ενέργεια η οποία παράγεται από αυτά τα φωτοβολταϊκά, μπορείς να τα ρίχνεις στο δίκτυο, οπότε θα χρειάζεται και άλλη διαδικασία, ή θα μπορεί να τα πηγαίνεις μόνο στις μπαταρίες που έχεις εσύ, που είναι άλλο πράγμα.
1: Η πρώτη, λοιπόν, αυτή η κατηγορία που λέμε, συνήθως είναι η κλασική περίπτωση με τις μπαταρίες, όπου ό,τι παράγουμε, το καταναλώνουμε, ό,τι περισσεύει πάει στις μπαταρίες για να το χρησιμοποιήσουμε αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Και αν περισσεύει κι άλλο, πάει στο δίκτυο με μια χαμηλή τιμή πώλησης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν θα πρέπει όμως να υπάρχει και ο χώρος για να γίνουν αυτά.
0: Προφανώς.
1: Που συνήθως είναι σε μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, γενικότερα σε όχι μεγάλες πολυκατοικίες.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στη δεύτερη κατηγορία με τις πολυκατοικίες, όπου δεν υπάρχει χώρος. Και εδώ πέρα λοιπόν βγαίνει το νέο πρόγραμμα που λέει φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ πέρα μιλάμε για πολύ μικρά συστήματα. Μιλάμε για συστήματα που είναι γύρω στα 800 βατ, περίπου δύο πάνελ, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
0: Okay.
1: Τα οποία παράγουν έτσι ένα χαμηλό ποσό ενέργειας, το οποίο μπαίνει στο σπίτι απευθείας. Την ώρα λοιπόν που καταναλώνουμε, παίρνουμε το μέρος αυτής της ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά. Και έτσι λοιπόν γίνεται μια μικρή ενίσχυση στην μείωση της κατανάλωσης.
0: Όταν λέμε μικρή ενίσχυση, πόσο είναι περίπου στο λογαριασμό, πόσο?
1: Αναλόγως λοιπόν και την θέση των φωτοβολταϊκών, το πόσο σκιάζονται, τη κλίση τους και πόσο βλέπει ο ήλιος, μπορεί να είναι από 10 έως 20 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Για μια μικρή έτσι ενίσχυση.
0: Να σας πω, αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά, τα μίνι φωτοβολταϊκά των μπαλκονιών, τι κόστος έχουν περίπου?
1: Κοιτάξτε, τώρα έτσι με βάση μια πρόχειρη έτσι έρευνα στην αγορά, μπορεί να βρει κάποιος από 800 μέχρι 1000 ευρώ με την εγκατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάρει τα πάνελ, να πάρει τις διατάξεις που κάνουν τη μετατροπή της ενέργειας, τη σύνδεση με το δίκτυο του σπιτιού,
0: ναι,
1: τη βάση στήριξης και το κόστος εγκατάστασης από έναν τεχνικό.
0: Ναι. Να σας πω, θέλει χαρτί από ειδικό, θέλει ας πούμε και από. Πώς να το πω, θέλει και ένα χαρτί που να πιστοποιεί ότι το σύστημα του σπιτιού μπορεί να αντέξει αυτό, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και τέτοια χαρτιά, πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΔΕ, τι γίνεται, πώς?
1: Ναι, στην ουσία γίνεται μια ενημέρωση του ΔΔΕ, υπάρχει μια, θα μας δώσουν και περισσότερες διευκρινήσεις, αλλά πρέπει να γίνει μια διαδικασία στο ΔΔΕ, πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΔΕ ότι αυτή η παροχή της κατοικίας συνδέεται με φωτοβολταϊκό,
0: ναι,
1: γιατί πρέπει να υπάρχουν και οι διατάξεις που θα μπουν στο φωτοβολταϊκό, πρέπει να είναι κατάλληλες για να έχουν και θέματα ασφαλείας, ας πω, στην σύνδεση με το δίκτυο.
0: Ναι, για σιγουριά,
1: ακριβώς.
0: Ναι, επίσης υπήρχε λέει και ένα τέλος σύνδεση το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Υπήρχε ένα κόστος από ό,τι διαβάζω στα στοιχεία και τα δεδομένα σε σχέση με ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί για αυτά τα φωτοβολταϊκά τα μίνι, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Από ό,τι κατάλαβα αυτό βοηθάει κιόλας, γιατί είναι μικρότερο το κόστος.
1: Ναι, μιλάμε για μικρές εγκαταστάσεις, ναι, και το κάθε κόστος επιβαρύνει.
0: Βέβαια, προφανώς. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν τα μίνι φωτοβολταϊκά δεν ρίχνουν στο δίκτυο τίποτα, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Επίσης, να σας ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί μου το λένε και ακροατές εδώ και μέρες που το κουβεντιάζουμε. Το δίκτυό μας αντέχει? Δεν μιλάω για τα μίνι φωτοβολταϊκά, λέω για αυτά που είπαμε στις πέργολες, στα ταράτσες κλπ. Το δίκτυό μας αντέχει όλα αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά να πέφτουν, να ρίχνουν ρεύμα, ή θα έχουμε τίποτα περίεργα?
1: Το δίκτυο, όταν δεν υπάρχει σύστημα αποθήκευσης και μπουν πάρα πολλά μικρά φωτοβολταϊκά που διαχέουν την περίσσια ενέργεια στο δίκτυο, θα έχουμε πρόβλημα. Σκοπός είναι όλα αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά να μπουν με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, που αυτό θα είναι το μεγαλύτερο όφελος για όλους.
0: Άρα
1: θα έχουμε,
0: ναι, το μεγάλο
1: αποθήκευση στίχημα ενέργειας τοπικά.
0: Αυτό λέω, το μεγάλο στοίχημα είναι οι μπαταρίες ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. θα πρέπει να είναι ο συνδυασμός τους. Γιατί ένας για να μπορέσει να έχει μια αυτονομία, ας πούμε, στην ενέργεια και να μην πληρώνει μεγάλο λογαριασμό, θα πρέπει ότι παράγει την καλή ώρα της ημέρας, υπερήσει να αποθηκεύεται και να τα σωμεί το βράδυ. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν φωτοβολταϊκά, θα έχουν όφελος. Διότι όταν αρχίσει λοιπόν και μειώνεται το ποσό της ενέργειας που χρειαζόμαστε το βράδυ για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, τότε μειώνονται και οι τιμές χονδρομορικής γενικά. Άρα το όφελος θα είναι ευρύτερο. Ακόμα και για αυτούς που δεν έχουν βάλει ακόμα.
0: Δεν θα εμπλέκονται καθόλου με την ιστορία αυτή, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Έτσι,
0: η άλλη ιστορία αυτή με τις μπαταρίες, χωρίς να έχεις φωτοβολταϊκά, έχει ενδιαφέρον, κύριε Πάνο.
1: Ναι, αυτό είναι καταρχήν το στοίχημα που θα πρέπει να βάλει το Υπουργείο και να το πετύχει. Είτε σε μεγαλύτερες κλίμακες, όπως κάνει η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή με μεγάλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλα πάρκα, ας πούμε,
0: ναι,
1: είτε σε πολύ μικρότερα που μπαίνουν στα κτίρια, είτε σε κατοικίες, είτε σε επαγγελματικά κτίρια. Αυτό λοιπόν έχοντας έναν έξω μετρητή και κάποιες διατάξεις οι οποίες παρακολουθούν εκείνη τη στιγμή τις τιμές του ρεύματος, οι οποίες σύμφωνα με τα πορτογαλική ομολόγια δίνεται ενημέρωση μία μέρα πριν για τις τιμές χονδρομπορικής, μπορούν να προγραμματίζονται ώστε τις ώρες που έχουμε χαμηλές τιμές χονδρομπορικής να γεμίζουν και να αποδίδουν την ενέργεια στο κτίριο, στην κατάσταση το βράδυ που οι τιμές είναι πάρα πολύ πιο υψηλότερες. Επομένως, να έχουν το μέγιστο όφελος μέσω των πορτοκαλίων τιμολογίων πάντα.
0: Mm-hmm. Σήμερα βλέπω τις τιμές της χονδρομπορικής του ρεύματος 10. Ακούστε τώρα, φίλοι ακροατές, κύριε Πάνο. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Το ρεύμα κοστίζει 0. 0. Ψέματα, στις 4 κοστίζει 1 λεπτό. Δηλαδή αυτές τις ώρες θεωρητικά, αν είχαμε τους κατάλληλους καταμετρητές, θα μπορούσαμε, λέω εγώ τώρα, αν είχαμε πάρει μπαταρίες, να φορτώνουμε τις μπαταρίες αυτές τις 4 ώρες, να τις γεμίζουμε, δεν κοστίζει τίποτα θεωρητικά, και μετά να τις χρησιμοποιήσουμε μετά. Γιατί μετά, ας πούμε, το βράδυ φτάνει 200, στις 11 ευρώ το βράδυ η μεγαβατόρα κοστίζει 212 ευρώ.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν θα είναι τελείως δωρεάν. Μια μικρή χρέωση θα υπάρχει. Γιατί
0: προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν θα είναι 212.
1: Ακριβώς, σαφώς θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το όφελος που θα έχει ο καταναλωτής με αυτή τη διαχείριση ενέργειας.
0: Ναι, ουσιαστικά και δεν θα πετάμε και την ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ, έτσι. Δηλαδή τώρα, τώρα την πετάμε. Τώρα την, γιατί δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα κλείνουν, κόβουν, σταματάνε τη λειτουργία τους. Και δεν παράγουν άλλο τις ώρες που έχουμε πάρα πολύ
0: έτσι, είτε αέρα είτε ήλιο. Δεν το αξιοποιούμε, το πετάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Πάνο, καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ,
0: καλή δουλειά. Ο κύριος Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Θα ξανακουβεντιάσουμε για τα φωτοβολταϊκά, να ξέρετε, διότι είναι πολύ, έχετε εκφράσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της Κίνης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα. Αρχίζουμε από την Κηφισίας. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας και στη Νέα Ερυθρέα υπάρχει ήδη πολλή κίνηση και στο Άλσος Συγκρού και στο ύψος του ΟΑΚΑ και με τα χαμηλά στην Πανόρμου. Άνοδος Κηφισού από τα ΚΤΕΛ με πολλή κίνηση. Κάθοδος Κηφισού ακόμα πιο δύσκολη. Από τη γέφυρα μεταμόρφωσης αρχίζουν τα προβλήματα προς το Περιστέρι. Η άνοδος Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου ήδη έχει γεμίσει αυτοκίνητα, πηγαίνουν σημειωτών δηλαδή τα αυτοκίνητα, αρχίζει η Συγκρού να δυσκολεύει πολύ, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, και η κάθοδος της Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι είναι ήδη γεμάτη. Κλείνουμε τους Αγίους Αναργύρους. Οι λεωφόροι Φιλής και Δημοκρατίας προς την πλατεία των Αγίων Αναργύρων είναι μποτιλιαρισμένες.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλώς ήρθατε στο φθινόπωρο, υποψιάζομαι, στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Τουρκία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταλατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
11: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
15: ερχόμαστε.
14: Θοδωρής Μαμπακάρης.
15: Τάκης Γιαννούτσος.
14: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
15: Στο Sky 100,3.
0: Οι σμήνοι, φίλοι μου, πολύ γρήγορα τώρα. Έχω δύο κατηγορίες μηνυμάτων με αυτά που κουβεντιάσαμε πριν. Πρώτον, πόσο θα κρατήσουν οι μπαταρίες, λέει, και κάθε πόσα χρόνια πρέπει να αλλάζουμε τα πάνελ. Νομίζω τα πάνελ δεν χρειάζεται και αλλαγή, αλλά οι μπαταρίες μπορεί. Και άλλοι φίλοι ακροατές, όπως ο Γρηγόρης και ο φίλος μου ο Στρατής, μου λένε ότι στη Γερμανία αυτού του είδους τα φωτοβολταϊκά, τα πολύ μικρά, δεν θέλουν τίποτα. Τα αγοράζεις, τα τοποθετείς, τα βάζεις στην πρίζα. Εδώ θέλεις, λέει, πώς το λέει, και εγκαταστάτη μηχανικό. Σωστή είναι και αυτή η παρατήρηση μεταξύ μας. Λοιπόν, τώρα πάμε για ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το ακουμπήσαμε χθες με ένα σχολείο εκεί στην Ανατολική Αττική. Τι γίνεται λοιπόν με τον αριθμό των παιδιών που προς το παρόν δεν εξυπηρετούνται από τα δρομολόγια με την έναρξη της σχολικής χρονιάς? Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι η κυρία Έρικα Πρεζεράκου, είναι η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα παιδείας της περιφέρειας, η οποία έχει αναλάβει όλη αυτή την ιστορία. Τα κουβεντιάζαμε και πέρυσι. Επαναλαμβάνω, πάνω από 2.000 δρομολόγια καθημερινά εξυπηρετούν τα παιδιά σε όλο το λεκανοπέδιο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με την κατηγορία, κυρίως στην Ανατολική Αττική, που παραμένουν ακόμα μετέωρα. Κυρία Πρεζεράκου, καλημέρα.
16: Ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή τα λέμε τακτικά γενικά με την έναρξη της χρονιάς και ξέρω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που πολλές φορές από αστοχίες του συστήματος δεν προκύπτουν. Τι κάνουν καταρχήν, πόσα είναι τα δρομολόγια ή τα σχολεία που δεν εξυπηρετούνται ακόμα, κυρία Πρεζεράκου?
16: Τα δρομολόγια που δεν εξυπηρετούνται κυρίως σαν άγωνα δρομολόγια είναι στην Ανατολική Αττική.
0: Ναι.
16: Και αυτό έχουμε δύο σημαντικούς λόγους. Το ένα είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει μια ανάπτυξη περίπου 17% σε πληθυσμό εκεί. Έχει αυξηθεί, δηλαδή πάρα πολλές οικογένειες πηγαίνουν και μένουν στην Ανατολική Αττική, χωρίς όμως να υπάρχουν υποδομές ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως είναι οι μεταφορές μαθητών.
0: Okay.
16: Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς όπως και πέρυσι που κάναμε σχεδόν κάναμε 100 διαγωνιστικές διαδικασίες, γιατί αυτό κάνει η περιφέρεια, διαχειρίζεται τα χρήματα του Υπουργείου Εσωτερικών και κάνει συνεχώς διαγωνισμούς ώστε να πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι και φέτος, τώρα δηλαδή Παρασκευή, έχουμε μια νέα διαπραγμάτευση, αποκλειστικά για την Ανατολική Αττική, γιατί ουσιαστικά εκεί υπάρχει ένα θέμα. Οι υπόλοιπες σχεδόν περιοχές έχουν καλυφθεί.
0: Μιλάμε για πόσα σχολεία, πόσα δρομολόγια, πόσα είναι 100?
16: Είναι περίπου, ναι, λιγότερο από 100 είναι τα άγωνα δρομολόγια.
0: Ναι.
16: Σε μια βέβαια αντιστοίχηση, αν δούμε ότι όταν ξεκινήσαμε είχαμε περίπου 1650 δρομολόγια, πέρυσι 2000 δρομολόγια και φέτος 2300, ενώ έχουμε καλύψει περίπου 650 δρομολόγια και τις ανάγκες των παιδιών που έρχονται, γιατί ξεκινάνε και καλύπτουν και τα ονάσια και τα ειδικά σχολεία που δημιουργήθηκαν.
0: Και τα μουσικά
16: φέτος,
0: σχολεία που
16: και
0: είναι.
16: Τα μουσικά, ναι, τεχνικά, ανεπρόσωπα, ναι, πειραματικά.
0: Ναι. Να σας πω. Θυμάμαι και πέρυσι που το κουβεντιάζαμε, που μου λέγατε δύο παράγοντες που είναι δύσκολοι για να βρεθούν τα σχολεία, τα λεωφορεία. Η τουριστική περίοδος, η οποία απλώνεται.
16: Ναι, πάρα πολύ.
0: Έτσι, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οδηγοί. Και τρίτο, και τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια καλύτερη οικονομική πρόταση από τη μεριά της περιφέρειας για να γίνει πιο θελκτικό το δρομολόγιο, για να έρθει μια εταιρεία να τα αναλάβει?
16: Είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Όταν κάποιος έρχεται να πάρει ένα δρομολόγιο, αυτό συντονίζεται και ρυθμίζεται βάσει ενός μαθηματικού τύπου που υπάρχει στην ΚΙΑ.
0: Ναι.
16: Δηλαδή, ανάλογα με τα χιλιόμετρα και τα χρήματα. Εμείς, επειδή κάναμε αιτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπήρξε μια αύξηση στα δρομολόγια, στα μικρά δρομολόγια, που είναι μέχρι 12-13 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
16: Οπότε, φέτος, ούτως ή άλλως, είδαμε κάποια δρομολόγια που είναι τροποποιημένα και εναρμονισμένα στην καινούρια.
0: Okay. Γιατί είναι και ακριβά τα καύσιμα τώρα, εντωμεταξύ, κυρία Πρεζεράκου. Όλα ανάποδα είναι.
16: Είναι ακριβά και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές, επειδή υπάρχουν ανάδοχοι που μπορεί να έχουν στον κεντρικό τομέα, δηλαδή, ναι, δεν χρησιμοποιούνται πολύ. Εντωμεταξύ, έγινε και το εξής πέρυσι. Επειδή είναι τριετής αυτά,
0: οι συμβάσεις,
16: τριετής. Πέρυσι είχαμε και το θέμα με το ΚΤΕΛ, το οποίο ήταν ένας φορέας εκεί που πραγματικά εξυπηρετούσε ένα τεράστιο κομμάτι των μεταφοράς μαθητών,
0: ναι,
16: στην Ανατολική Αττική.
0: Τώρα?
16: Όμως, επειδή είχαν θέματα και δεν μπορέσανε, δηλαδή δεν είχαν τα έγγραφα προκειμένου να κατέβουν στο διαγωνισμό, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι πέρυσι που ήταν και πλήγμα, δηλαδή εκεί στην Ανατολική.
0: Φέτος θα είναι τα ΚΤΕΛ μέσα.
16: Παρ' όλα αυτά, εμείς επειδή κάναμε κινήσεις και απευθυνθήκαμε στον ΕΔΕΑ και προσθέσαμε στο Μητρό μας 100 νέες εταιρείες αναδόχων.
0: Ναι.
16: Θέλω να πιστεύω ότι φοράμε τη φορά, γιατί εμείς δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πάνε όλα τα παιδιά σχολείο. Παρότι πραγματικά έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό, κάθε παιδί που είναι συνταγματικό του δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο.
0: Προφανώς. Άρα, βλέπετε την Παρασκευή που θα γίνουν τελικοί διαγωνισμοί ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των δρομολογίων να καλυφθούν?
16: Θέλω να είμαι αισιόδοξη, ναι. Δηλαδή, έτσι όπως έχει γίνει με τις τροποποιήσεις, πιστεύω ότι θα είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Φυσικά, αυτή τη στιγμή είναι και μια ευκαιρία να προσκαλέσω και οποιαδήποτε εταιρεία, γιατί αυτό είναι διαγωνισμός, είναι ο οποίος θα κατέβει να κάνει μια προσφορά.
0: Μάλιστα. Ναι. Να σας πω για να κλείσουμε. Έχω ακούσει ότι υπάρχει μια σκέψη, λέω, να αξιοποιηθούν, αν δεν υπάρχουν οδηγοί από το στρατό. Θα περπατήσει η ιστορία αυτή, πώς το βλέπετε?
16: Μακάρι. Αυτή
0: καλή ιδέα είναι αυτή.
16: Είναι πανευρωπαϊκό το θέμα,
0: ναι,
16: με τους οδηγούς, αλλά πραγματικά χρειαζόμαστε. Δηλαδή, έχουμε τύχει να μιλήσουμε σε εταιρείες που λέει έχω λεωφορεία,
0: αλλά δεν έχω
16: οδηγούς. Οπότε είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι φαίνεται. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή 35.000 παιδιά μεταφέρονται από την περιφέρεια
0: της
16: καθημερινά και πιστεύω ότι στις επόμενες 1-2 διαπραγματεύσεις θα έχει κάπως
0: καλυφθεί το θέμα και αυτό.
16: Θα καλυφθεί το θέμα και αυτό, και αυτή είναι η πρόθεση.
0: Ευχαριστώ, κυρία Πρεζεράκου.
16: Μέχρι εκείνη την ημέρα που δεν θα χρειάζεται να με πάρει το τηλέφωνο για όλο το παιδί να πηγαίνω σχολείο.
0: Μακάρι, το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, η κυρία Έρικα Πρεζεράκου, για τα παιδιά και τα σχολικά λεωφορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
18: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
20: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
21: Σπούδασε στο UNIQ Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
22: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: αποχαιρετούμε το καλοκαίρι, γιατί λαμβάνεστε.
1: Ήταν ωραίο, τι λες?
0: Νόμιζα πως είναι παγκόσμια μέρα χινιού, γιατί έλεγε για χινιού. Για χινιού έλεγε κάτι.
1: Αλλά το ήταν, λοιπόν,
0: καλοκαιρινό ήταν.
1: Είναι η 16η ημέρα του Σεπτεμβρίου του 2026.
0: Χρόνια πολλά στην Ευφημία.
1: Αυτή που έχει καλή φήμη.
0: Που έζησε στη Χαλκιδόνα τα χρόνια του Δοκλητιανού. Αυτός ήταν αντίχριστος, ήταν άνθρωπος.
1: Πάει στην κόλαση και βράζει.
0: Έχουμε δώσει ραντεβού.
1: Και στη Λουντμίλα χρόνια πολλά.
0: Τη Ρωσίδα.
1: Δεν ξέρω, πάντως για τους Ορθόδοξους είναι και Λουντμίλας μάρτυρος.
0: Κάτσε να δω εγώ το επίσημο τι λέει.
1: Δες. Σήμερα θα μας δώσουν γάλα.
0: Μιλιτινή.
1: Δεν τη γράφει τη Λουντμίλα?
0: Όχι.
1: Δεν είναι καλό το ημερολόγιο?
0: Όχι, εσύ δεν είναι, δικό σου δεν είναι καλό.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μένα είναι εγκεκριμένα από την εκκλησία μας.
1: Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Θα μας δώσουν γάλα. Σοκολατούχο παρακαλούμε να είναι. Είναι τώρα διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Αυτή ήταν που είχε τρυπήσει και κάτι κάναμε εμείς και τη μεγαλώναμε την τρύπα, αλλά μετά την κλείσαμε.
0: Έχει σημασία που άλλο θα πάμε.
1: Τελικά μεγαλώνει ή μικραίνει η τρύπα του όζοντος?
0: Λοιπόν, ξέρετε πόσο γρήγορα περνάνε 90 μέρες.
1: Και
0: οι τρύπες. Και οι τρύπες και εδώ έχουμε. Μετράμε 400 μέρες ως λεωφορείο. Και
1: 400 τώρα, μία σήμερα.
0: 90 μέρες τώρα. 90 μέρες έχει η χώρα. 90 μέρες έχει επάρκεια. Μετά δε. Μετά.
1: 90 μέρες τι?
0: Και το πετρόλαδο. Το πετρόλαδο δεν. 90, αλλά η Παναγιά μας. Η Παναγιά μας θα βάλει το χέρι της και θα.
1: Θα βρει πετρέλαιο.
0: Τι να κάνουμε, Παναγία. Είναι να βοηθήσει όσο μπορεί. Λοιπόν. Αμίκος τα λέγαμε ότι η ανθρωπότητα έχει μπλέξει με τον Παλαβό. Διάβαζα ένα δημοσίευμα ξένη εφημερίδα που έλεγε ότι και οι δύο, λέει, οι μεγάλοι έχουν κάνει πολέμους στους οποίους δεν μπορούν να σταματήσουν. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
1: Εννοεί τον Πούτιν και τον Τραμπ.
0: Τον Τριαλαλό. Ο Τριαλαλό, ο οποίος, εντάξει, δεν είναι.
1: Δεν τον λες Τριαλαλό.
0: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Τι δουλειά του κάνει?
0: Τριαλαλό, το λέω, ένα πολύ καλλιτεχνικό του λέω. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα καθόλου καλά. Αυτοί χτυπάνε όπου βρούνε. Με αποτέλεσμα να βγει η Σαουδική Αραβία και να πει: παιδιά, εμείς, λέει, αυτά που είχαμε αναλάβει για την Ευρώπη δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε. Κάντε καλά, αναστέλλουμε τις φορτώσεις πετρελαίου από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα το βρούμε τη συνέχεια, θα τη βρούμε στα πρατήρια που θα πάμε. Χθες εξήγησε ο κ. Σαββάκης, τον άκουγα τον άνθρωπο, ότι κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε αυτό, αν έχουμε και ένα λεπτό, ένα, δύο, τρία, τρία, ανεβαίνει. Η λύση, λέει, είναι η μείωση του φόρου. Σαφώς είναι η μείωση του φόρου, αλλά εδώ είναι θέμα πια και επάρκειας, έτσι, γιατί δεν θα έχει το μαγαζί να πουλήσει. Και ο νόμος της αγοράς λέει ότι άμα δεν έχει να πουλήσει, οι τιμές ανεβαίνουν. Και μην πει κανείς εγώ τη βγάζω με ποδήλατο, και εγώ το ίδιο κάνω, αλλά αυτά έχουν σχέση με τις τιμές των προϊόντων που δεν μπορείς να μην αγοράσεις. Γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους.
1: Το «δεν μπορείς να μην αγοράσεις» είναι σχετικό.
0: Δηλαδή μπορεί να τη βγάλεις και χωρίς να αγοράσεις. Εγώ είμαι πέρα από του συστήματος, αλλά...
1: Δηλαδή αγοράζουμε όσα μας χρειάζονται?
0: Όχι, δεν αγοράζουμε όσα μας χρειάζονται. Ακόμα με το 1 τρίτο το πετάμε.
1: Δεν μιλάμε μόνο για το φαγητό.
0: Όχι, για τα πάντα. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι μην νομίζουμε ότι η αύξηση καυσίμων αφορά μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν μέσα και κινούνται και άμεσα θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αφορά όλη την αγορά, όλη την επάρκεια της αγοράς. Και τέλος πάντων, τώρα, επειδή βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι Ιράν, με την έννοια ότι στο Ιράν είναι ελεγχόμενες οι ειδήσεις, έχει αυξημένο ενδιαφέρον τα όσα αποκαλύφθηκαν χθες για την, από τον Γενικό Επιθεωρητή Άμυνας, τον ΗΠΑ, ο οποίος κατέθεσε μάλιστα μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στον τύπο και αναφέρει τι έχει στοιχήσει στις ΗΠΑ ο πόλεμος από 28 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου. Εκεί είναι η ημερομηνία που αναφέρει η έκθεση. Λοιπόν, και έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται στον κόσμο.
1: Η έκθεση λοιπόν αναγνωρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αρχίζουν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις στα αποθέματα πυρομαχικών τους και σημαντικά προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού. Γεγονός βέβαια που έρχεται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Μόλις προχθές ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν περισσότερα εξαιρετικά και ελίτ όπλα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία της χώρας. Είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και σχεδόν απεριόριστα πυρομαχικά.
0: Ο γιατρός είπε να του λέμε ενέσει ό,τι λέει.
1: Σύμφωνα με την έκθεση όμως, εκτιμάται ότι δαπανήθηκαν 22 δισεκατομμύρια δολάρια για πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 30 Ιουνίου στην επιχείρηση Επική Οργή. Ναι.
0: Ο
1: πόλεμος την ίδια περίοδο κόστισε 33 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Λοιπόν, αυτά τα είχαν πει οι αρχαίοι, αλλά τώρα βέβαια τι σχέση μπορεί να έχει με την αρχαία ελληνική σκέψη ένα Τραμπ. Διότι, ξέρετε, δεν είναι αίτητος, όχι μόνο αυτός ο οποίος είναι αποφασισμένος να πεθάνει, είναι αίτητος αυτός που δεν έχει να χάσει τίποτα. Αλλά τώρα οι Χούθοι τι θα χάσουν, για πέντε μου, στα βράχια μέσα ζουνε, στην ανέχεια ζουνε, οι Ιρανοί τι έχουν να χάσουν, ζουνε κατά λάθος. Ελευθερία δεν έχουνε, χούντα έχουνε, οι μουλάδες κυβερνάνε, κόψει κεφάλι άμα να έχει μαλλί εκτός μπουργκας, τι έχουν να χάσουν αυτοί, τι για πείτε μου. Πόσο χειρότερα να πάνε δηλαδή. Αυτός που θα χάσει είναι ο Αμερικάνος. Και η υπόλοιπη ανθρωπότητα βέβαια, η οποία αντιμετωπίζει αυτή την υπόθεση με τα κάψιμα. Ο χαμένος αυτός δεν έχει τίποτα. Τι είναι. Ο βρεμένος λέει η παροιμία, δεν πάει να βρέχει. Αυτός είναι βρεμένος. Ας βρέχει. Αλύσει τον άλλον που θέλει να μην βραχεί. Τη συνέχεια θα τη βρούμε στα παντοπολία. Το τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό το πράγμα.

0: θυμίσουμε πάντως για τη σημερινή ημερομηνία ότι το 1973 είχαμε μια επιδημία πανόληστη, είχαμε στην Τουρκία χολέρας, σοβαρά προβλήματα και τα σύνορα κλείσανε της Ελλάδας. Εδόθηκε μια κυβερνητική άδεια για ένα ταξίδι μόνο του πλοίου Ψαρά, το οποίο μετέφερε από εκεί Έλληνες που είχαν αποκτηθεί στην Τουρκία. Μόλις φτάσανε στη Χίο έγινε η διαδικασία απολίμανσης, ενώ ό,τι πράγματα είχαν μαζί καταστράφησαν. Το πλοίο ταυτόχρονα μετέφερε και τουρίστες που είχαν αποκλειστεί εδώ και τους πήγε στην Τουρκία. Ήταν το τελευταίο δρομολόγιο του μέχρι να τελειώσει αυτή η επιδημία στη γειτονική χώρα. Αλλά σαν σήμερα είχαμε και εκλογές, παρακαλώ πολύ, το θυμόσαστε?
1: Το 2007, δηλαδή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κώστας Καραμανλής. Ναι. Εκλογές λοιπόν, Νέα Δημοκρατία πρώτη με 43,8% στοιχείο, λες, προφανώς.
0: Έχει, στοιχείο λέω, ναι.
1: Πασόκ 41,7, κάτι ποσοστά.
0: Κάτι νούμερα,
1: ΚΚΕ 5,9.
0: Σταθερά.
1: ΣΥΡΙΖΑ 4,5.
0: Καλά είναι.
1: Και βουλευτές εκλέγονται ο Γιάννης Κοσμίδης από τη Νέα Δημοκρατία και η Ελπίδα Τσουρή από το ΠΑΣΟΚ. Κυβέρνηση κάναμε τότε? Θα κάναμε. Μου φαίνονται σαν να είναι
0: αιώνες.
1: Σαν σήμερα το 1977 πεθαίνει σε ηλικία μόλις 54 ετών η Μαρία Κάλλας. Αυτή η μεγάλη φωνή που έκανε γνωστή και τη χώρα μας στον κόσμο ολόκληρο.
0: Και τι κάνει ακόμα. Να μην κόσα, αυτά είναι τα νέα της ημέρας, γρήγορα δηλαδή, γιατί μετά έχουμε τα δικά μας εδώ και έχουμε και ευχάριστα νέα για τα λεωφορεία.
1: Ναι, καλέ. Δηλαδή, σε όλο το, μόλις μπουν αυτά θα σταματήσω εγώ να μετράω.
0: Ναι. Τώρα θα σταματήσουμε να μετράμε.
1: Πρέπει να βρω κάτι άλλο. Όχι. Να βρω το δικαστικό μέγαρο.
0: Ακού να σου πω, έχουμε να μετράμε πολλά. Αλλά,
1: το φράγμα.
0: Αλλά μην βιάζεις, να ξεμετρήσεις.
1: Καλά, ναι. Επίσης θα έχει σημασία μετά από τελικά πόσες μέρες θα μπουν λεωφορεία, λοιπόν, αλλά αυτά θα τα πούμε μετά το πρώτο μας
0: διαφημιστικό. Κάντε υπομονή.
1: Διάλειμμα.
0: Και η επιμονή.
1: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Ναι. Έχει και συννεφιά σήμερα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Καλημέρα, μουτσάτσος. Ναι, θέλετε να πάτε στο ΚΤΕΟ, έχετε ραντεβού, ή να ρωτήσετε για το ραντεβού σας, ή να κλείσετε ραντεβού, να πληροφορηθείτε κλπ. 22 71 08 19 19.

0: Άντο λοιπόν, έχει και άνθρωπο, έχει αντό λοιπόν. Καλά νέα από τον Δημηταράκη. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Αμα αν είναι τέτοια για πότε σπέβδει, πριν προλάβει η περιφέρεια ή οποιοδήποτε άλλο.
0: Να προλάβει, και... ρε, που να προλάβει.
1: Μπαμ, αμέσως.
0: Λοιπόν, προσέξτε.
1: Προσέξτε. Εγκρίθηκε άμεσα, λέει ο βουλευτής.
0: Εγκρίθηκε.
1: Και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, παρακαλώ. Ναι,
0: εγκρίθηκε.
1: Άμεσα.
0: Ναι.
1: Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
0: Το άμεσα που είναι, εμείς στον χρόνο περιμένω.
1: Άμεσα.
0: Γι' αυτό
1: από τότε
0: λέω,
1: που το ζήτησα.
0: Άσε μόνο εγκρίθηκε.
1: Το άμεσα είναι από τότε που το ζήτησα.
0: Καλά, εγκρίθηκε λοιπόν άμεσα.
1: Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η πρόταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση δημόσιας υπηρεσίας υπεραστικών μεταφορών στοιχείο. Έτσι μας λέει ο βουλευτής.
0: Εγκρίθηκε. Μπαμ, ενεκρίθη το αίτημα.
1: Ενεκρίθη.
0: Επευλήθη και ενεκρίθη.
1: Και μετά.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα λέει σημαίνει όπως σημειώνει ο βουλευτής.
1: Πάντα παρόν.
0: Με την...
1: Όχι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αυτό είναι σύνθημα.
0: Θα γίνει, λέει, ανάθεση έργου.
1: Ανάθεση, όχι ανάθεμα.
0: Όχι ανάθεμα, ανάθεση. Ανάθεση έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες.
1: Σε πρώτη φάση. Θα έχει και δεύτερη.
0: Στην ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours.
1: Ωραία.
0: Παράλληλα με την απόφαση.
1: Πώς το κάναμε τόσο καιρό.
0: Αφήνεται ανοιχτό παράθυρο.
1: Ανοιχτό παράθυρο. Δεν το κλείνουμε το παράθυρο. Και άμα φυσάει.
0: Ώστε η περιφέρεια.
1: Τώρα που έρχεται χειμώνας.
0: Ώστε η περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση για 2 χρόνια ακόμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή στην ουσία είναι 10 εβδομάδες είναι 2.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη.
0: Συγγνώμη.
1: Η περιφέρεια έχει βγάλει 200 χιλιάρικα.
0: Α, μπράβο.
1: Πρέπει να βγάλει κι άλλα.
0: Λοιπόν, πόσους μήνες τώρα λέμε ότι ο Κανάρης είναι ο μόνος που έπεσε και τα λεωφορεάκια του έτοιμα να μπορεί να εξυπηρετήσει. Δεν πειράζει. Έπρεπε να περάσουν 402 μέρες.
1: Μία.
0: Μία. Και προσέξτε. Από την ώρα που πάρθηκε η απόφαση να ανατεθεί στην περιφέρεια και ενεκριθεί, ελάτε να μετρήσουμε τώρα πόσες μέρες θα κάνει αυτός ο μηχανισμός.
1: Α, ωραία.
0: Να πει του Κανάρη ξεκίνα.
1: Άρα να θυμάσαι το 400, γιατί δεν μπορώ να κρατώ και δεύτερο ημερολόγιο.
0: Ας αφήκουμε το 1.
1: Ναι. Από χθες που το ανακοίνωσε, ήμασταν στο 400.
0: 400.
1: Άρα έχουμε περάσει μία μέρα.
0: Έτσι.
1: Σήμερα.
0: 400 μέρες κάνανε να συνειδητοποιήσουν το αυτονόητο.
1: Εντάξει.
0: Ότι δεν μπορούν να έχουν ένα νησί χωρίς η κοινωνία.
1: Εντάξει.
0: Αυτό βέβαια αφορά την Νότια Αιγαίο.
1: Καλή αργά πάρα ποτέ. Α, στη βόρεια-δυτική, βορειοδυτική πάει, στη βόρειο-ανατολική θα βάλει ο Δήμος.
0: Διότι.
1: Ο οποίος το ανακοίνωσε ότι θα βάλει, αλλά.
0: Πέρασε η ημερομηνία, παρήλθε η ημερομηνία.
1: Ο Δήμαρχος λέει δεν είπε ποτέ 1η Σεπτεμβρίου, βέβαια μάλλον δεν ακούει τι λέει. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ωραία.
1: Μπορώ να το βρω.
0: Το λέει. Και να το λέει.
1: Για να το θυμίσω,
0: και
1: ρε
0: να το βρεις
1: μου.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, θα το βρω.
0: Βρω. Λοιπόν, η πλάκα ποια είναι τώρα.
1: Να προσέχουν τι λένε.
0: Η πλάκα είναι ότι, το Υπουργείο έδωσε άδεια συγκοινωνία στην Νότια Αιγαίο επειδή υποτίθεται ότι ο Δήμος Αιγαίου ανέλαβε τη Βόρεια.
1: Ναι, όχι τη Βόρεια. Ναι, τη Βόρεια. Ναι, ναι, τη Βόρεια.
0: Λοιπόν.
1: Όλη τη Βόρεια. Γιατί τελικά όταν προχθές είπα ότι το λεωφορείο θα εξυπηρετεί Λαγκάδα, Σικιάδα και Καρδάμιλα, μου λένε όχι, στα Καρδάμιλα θα πηγαίνει.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το καλό θα ήταν.
1: Άρα τα άλλα χωριά δεν.
0: Το καλό θα ήταν να αναλάβει ένα πράγμα η περιφέρεια όλο μαζί και να τελειώνουμε.
1: Δεν έχει λεφτά.
0: Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Εμείς σας ενημερώνουμε για ό,τι επισήμως μας ανακοινώνεται. Εντάξει. Άρα λοιπόν, έχουμε και λέμε, ο μόνος που έχει λεωφορείο αυτή τη στιγμή είναι η Βολισσός.
1: Εντάξει, και τα άλλα χωριά.
0: Ποια άλλα χωριά?
1: Με ραντεβού δεν βρίσκεις να κατέβεις από τη Βολισσό και από Παρπαριά, από...
0: αυτά εννοείς τα χωριά.
1: Ναι.
0: Το μόνο λεωφορείο που πάει, το μόνο λεωφορείο είναι τη Βολισσού. Τα υπόλοιπα όλα θα αναθέσει η περιφέρεια στον Κανάρι, έτσι, θα πληρώνει τον Κανάρι, γιατί ο Κανάρις δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, έτσι, και θα θέλει ο άνθρωπος κάθε μήνα να πληρώνεται, και θα βάλει ο Δήμος λεωφορεία στη Βορειοδυτική Αιγαίο. Είμαστε λοιπόν ακόμα στο θα. 401 μέρες οι ανεπρόκοποι κάνανε και από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια και από το Δήμο για να πάνε στο αυτονόητο. Και ακόμα δεν πήγαμε, είμαστε ακόμα στο περίμενε. Εντάξει παιδιά, για να λέμε με την ταχύτητα με την οποία κινούμεθα. Αυτά να τα πούμε και στους πρέσβεις, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πότε θα έρθουν τώρα αυτοί?
0: 16.
1: 16.
0: 16, βέβαια, 17 βάλε εσύ, γιατί 16 απόγευμα θα έρθουν. 17 λοιπόν θα έχουμε τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
1: Αύριο δηλαδή.
0: Αύριο, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί μας για να.
1: Όλων των χωρών.
0: Όλων των χωρών.
1: Δηλαδή, πόσες είναι χώρες?
0: Γκούγκλαρε το.
1: Τι,
0: για να
1: 27.
0: Μην κάνεις λάθος. Λοιπόν,
1: τόσο πολλοί θα έρθουν.
0: Αν δεν έρθουν οι πρέσβεις, θα έρθουν οι εκπρόσωποι των πρεσβειών τους. Θα έρθει πάντως κάποιος.
1: Και τι θα έρθουν να κάνουν? Να δουν ένα κόμβο. Έλα Παναγία μου, για ένα κόμβο κάνουν έτσι.
0: Διότι τα λεφτά αυτά είναι δοσμένα από τους.
1: Καλά, έχουμε δώσει κι άλλα.
0: Πολίτες τους. Και συμβολικό είναι, έρχονται να δουν τον κόμβο.
1: Και διαλέξαν τον κόμβο.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Μπορεί... Τι να διαλέγανε, το φράγμα για το δικαστικό μέγαρο.
0: Αυτά είναι μετέπειτα. Τώρα όμως είμαστε στη φάση του έργου, το οποίο θα τους το ξεναγήσει ο κύριος.
1: Θα τους το ξεναγήσει.
0: Ναι, θα τους ξεναγήσει. Όχι, θα τους το ξεναγήσει. Θα τους ξεναγήσει ο κύριος Μουτζούρης. Θα τους δείξει, εδώ είναι ο κόμβος. Κύριε καθηγητά, άκου να σου πω. Πάρε και τους 27 και πήγαινε τους πριν τον κόμβο. Πριν τον κόμβο, που είναι ο άλλος κόμβος, που είναι στο σχολείο των Καμποχώρων απ' έξω. Δώσε ένα αυτοκίνητο στον καθένα, ναι, και πες. Όποιος ρε περάσει από τον κόμβο αυτό και δεν πάει στο αντίθετο ρε να σκοτωθεί, α, το δω με τον Νόμπελ. Τα πτυχία τα δίνατε εσείς, κύριε καθηγητά, έτσι. Θέλω να πω, έγινε από πτυχιούχους, έγινε αυτός ο σχεδιασμός τώρα του πρώτου κόμβου, όχι του κυκλικού, του πρώτου. Εκεί, έχω περάσει από εκεί 7 φορές. 7 φορές πήγα στο άλλο ρεύμα. Είδα, λέει, πως είμαι χαζός εγώ, αλλά κάτσα και παρατήραγα. Όλοι από εκεί περνάγανε, πήγαιναν ανάποδα.
1: Μα θα περάσουν από εκεί? Μήπως τους πάνε από κάμπο, πού να το πω τώρα, και δεν περάσουν από εκείνο το σημείο.
0: Εκεί πως το πεις, από τον κάμπο τους περάσουν.
1: Άρα δεν τους πάνε από το.
0: Από τον κάμπο να στρίψουν. Μόλις πάνε στον κάμπο εκεί που στρίβουν, θα τους πούνε κεφαλή δεξιά. Θα γυρίσουν δεξιά. Τι αριστερά είναι η Βιάλ. Μην κάνετε μια μαρθακία και βλέπουν αριστερά. Λοιπόν, δεξιά.
1: Πώς φαίνεται η Βιάλ από το δρόμο?
0: Κοίτα, όλο και κάτι βλέπεις. Όλο και κάτι βλέπεις.
1: Εντάξει, πολύ μέσα.
0: Ναι, κάτι περιπατούν, κάτι πετούν, κάτι θέλουν. Λοιπόν, κεφαλή δεξιά. Θα πάνε δεξιά αυτοί.
1: Καθαρίσαμε. Στολίσαμε. Γιατί χθες ήρθαν 4 δελτία τύπου από την περιφέρεια για την επίσκεψη αυτή.
0: Θέλω κάτι να ρωτήσω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αλλά επειδή με ρωτάτε, θα σας απαντώ, δεν ξέρω. Μου λέτε.
1: Περίεργο για δημοσιογράφο.
0: Τι περίεργο.
1: Οι δημοσιογράφοι όλα τα ξέρουν.
0: Αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν το ξέρω. Μου λέτε εδώ και μια εβδομάδα και εγώ το παρατήρησα. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Τι.
0: Μόλις λέει πας στα φανάρια της Φάρκινας. Και μέχρι το αεροδρόμιο μυρίζει ψοφίμι.
1: Ψοφίμι.
0: Μυρίζει ψοφίμια.
1: Ψοφίμια.
0: Δεν είναι η σκατήλα. Η σκατήλα είναι πιο.
1: Μπορεί να άλλαξε βρέση άρωμα. Ο βιολογικός. Βάζουν αρώματα.
0: Τι έχει γίνει εκεί πέρα, έχει γίνει κάτι.
1: Τα μπερδέψαν μάλλον.
0: Είναι πραγματικά, βγαίνει μια ψοφιμήλια ένα πράγμα.
1: Ψοφιμήλια.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω.
1: Αυτοί με τι θα έρθουν τώρα, με αεροπλάνο?
0: Νομίζω πως ναι.
1: Εντάξει.
0: Μόλις θα φτάσουν στη Χίο, θα τους πει ο Περιφερειάρχης.
1: Θα τους πάμε από τον ανισόπεδο κόμβο, λοιπόν.
0: Όχι, όχι. Μόλις βγουν απ' έξω, τους πει: ελάτε να δείτε τις νησίδες πρασίνου του αεροδρομίου μας. Αριστερόθεν είναι οι Μολόχες, δεξιόθεν οι Αγγίλε. Θα δουν τα δύο παρτέρια που έχουν εκεί.
1: Εντάξει, έχουμε βάλει φυτά ανθεκτικά. Απλά όχι, δεν κάνουν όχι, λουλούδια.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν λέω όξο. Όξο, όχι όξο.
1: Αμέσα.
0: Μέσα στο ρόλο.
1: Αμέσα.
0: Μόλις βγουν από την πόρτα.
1: Μόλις βγουν από την πόρτα.
0: Λοιπόν, μετά αφού έχουν, πριν κάνουν κεφαλή δεξιά, θα πούνε μήτε κλείσατε. Πόσο το μήτε.
1: Μα θα μυρίζει. Δεν θα μυρίζει.
0: Και άμα μυρίζει.
1: Άμα μυρίζει. Ας το κλείσουν.
0: Ευχόμεθα να μην μυρίζει σκατά αύριο. Λοιπόν, αλλά όχι μετά προς το νοτιό, όχι νοτιά, είναι το ψοφιμίλι. Νοτιά, βοριά. Θα τους πάτε, συγγνώμη, θα τους πάτε νοτιά. Νοτιά για να μην αποφύγουμε το ψοφιμίλι. Νοτιά. Νοτιά, μετά πάλι πώς θα βγούμε το δήμο. Νοτιά, θα πείτε πάλι κεφαλή δεξιά και 27. Οπ, γιατί αριστερά είναι τα μπάζα. Μπάζα, σκατά, σκουπίδια, πεταμένα αλμυρίκια, χαλίκια, μολόχες, φύκια. Ό,τι είναι από το πάρκινγκ εκεί της φαρμακαποθήκης μέχρι την είσοδο του αεροδρομίου. Όπως βγαίνεις από το αεροδρόμιο, είναι όλο το απείρου κάλους αβούρωμα, το οποίο ένα χρόνο είναι εκεί.

0: 0-41-074.
1: Άκου όνομα τώρα, Αιγαίας.
0: Αιγαίας.
1: Πουρά τώρα η μουσική, μουσική, μουσική πας, νότα πας.
0: Τι πας μωρέ και εσύ.
1: Τέτοια πράγματα, δεν είσαι ψύχρονα, μου Αιγαίας. Είναι ψύχρονα πράγματα.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
4: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
11: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
11: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
12: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
13: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
12: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
14: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: 8 και 37 να τη δείτε την Ειρήνη Τρινωτιά στην τηλεόραση. Είναι από τις περιπτώσεις που έχω πολλές φορές διαπιστώσει ότι όπου και να ψάξεις πάντου από κάτω είναι ένα σιώτης χωμένος. Μιλώ σε διεθνές επίπεδο για να καταλάβουμε τι κάνει αυτή η καρναμιλία, τι κάνει αυτή η κυρία, εισάγοντας στην ουσία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες. Με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση για αυτούς που αντιλαμβάνονται τι σημαίνει εμπορική ναυτιλία. Έτσι, γιατί η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται, εννοείται. Καμιά κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται. Δεν. Λοιπόν... Η ασφαλιστική συνείδηση είναι μια άλλη υπόθεση, ή κάποιος έχει την ανάγκη και το αντιλαμβάνεται ή δεν την έχει την ανάγκη για να έχει ασφάλεια. Αν όμως έχει επιλέξει ότι πρέπει να ασφαλιστεί, πρέπει να κάνει και τη σωστή ασφάλιση στην εταιρεία που πρέπει. Μπορεί να κάνει την επιλογή να πάει σε όποια εταιρεία θέλει και να ακούσει τα προγράμματά της. Μπορεί να κάνει και την επιλογή να πάει στη Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία αυτό που θα κάνει είναι να το αναλύσει εξειδικευμένα ποιο είναι το αντικείμενο το οποίο θέλει να ασφαλίσει και να του πει ποια εταιρεία από όσες κυκλοφορούν έχει για τη δική του περίπτωση το καλύτερο πρόγραμμα. Και μπορεί να το κάνει και η ίδια με όλες τις εταιρείες. Αλλού έχει εταιρείες που είναι πολύ καλές, αλλού που δεν είναι καλές. Αυτό συμβαίνει με όλο τον κόσμο. Συνεπώς λοιπόν 690-605-1419 για να είστε σίγουροι για τη σωστή επιλογή που θα κάνετε. Λοιπόν, εσύ που τρως τα ψάρια, να προσέχεις το λαγοκέφαλο.
1: Εγώ δεν τρώω ψάρια, δεν έχω πρόβλημα.
0: Άρα η κυρία από εδώ τη γλιτώνει.
1: Γιατί τους πουλούνε τους λαγοκέφαλους?
0: Κοιτάξτε, δεν τους πουλούνε, αλλά
1: δεν τους έχουν επικηρύξει.
0: Λοιπόν, τώρα χωρίς πλάκα.
1: Χωρίς πλάκα στο λέω και εγώ. Δεν τους έχουν επικηρυγμένους και λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι μου φέρνετε δεν ξέρω πόσους και σας δίνω τόσο το κεφάλι.
0: Ακριβώς. Χθες λοιπόν πιάστηκε.
1: Πιάστηκε στα πράσα.
0: Ο πρώτος λαγοκέφαλος.
1: Για ένα λαγοκέφαλο. Πόσο του δίνει για τον ένα?
0: Δεν ξέρω. Στους 3 μήνες του Φροντάδου, βέβαια.
1: Απ' έξω βγήκε.
0: Μου στέλνετε. Ναι, βγήκε να περπατήσει.
1: Με καλά, με τον πιάσαν.
0: Έχει σκυλιά τα οποία κυνηγούν λαγοκέφαλους.
1: Μέσα στη θάλασσα.
0: Βέβαια. Μόλις βγει απ' έξω πάει το σκύλο.
1: Ποιος σκύλος είναι αυτός?
0: Λαγοκεφαλίσιος λέγεται ο σκύλος. Όπως με λαγωνικό είναι λαγοκέφαλος ο σκύλος αυτός. Στα δίκτυα το πιάσε ρε, στα δίκτυα.
1: Και το ξεχώρισε.
0: Αν πω στο ψαράδι ξέρω να ξεχωρίσει, τι είναι χαζός. Λοιπόν βέβαια μου λέτε ότι δεν είναι πρώτη φορά, ότι υπήρχαν και άλλες φορές, δεν ξέρω παιδιά. Επισήμως ανακοινώθηκε, φωτογραφήθηκε, υπόθηκε, καταγράφηκε στο λιμναρχείο χθες. Λαγοκέφαλος στην περιοχή του Βροντάδου. Αυτό μου λένε οι ψαράδες ότι συνιστά μεγάλη ζημιά. Δεν το γνωρίζω να σας πω γιατί είναι μεγάλη ζημιά.
1: Για ποιο πράγμα μεγάλη ζημιά?
0: Για τη δουλειά τους. Ότι είναι μεγάλη ζημιά λαγοκέφαλος. Θα το διαρευνήσω γιατί δεν το ξέρω καλά, δεν τα ξέρω όλα. Ο λαγοκέφαλος πάντως είναι ένα ψάρι το οποίο μας ήρθε από τον Ινδικό ωκεανό.
1: Γιατί ζεστάθηκαν τα νερά και ανέβηκαν προς τα πάνω.
0: Πέρασε από τη διόρκα του Σουέζ και μπήκε στη Μεσόγειο και κάνει αναπαραγωγή. Τώρα γιατί έχει πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα. Γιατί αυτό περιέχει μια...
1: τοξική ουσία, άμα το φας ρε παιδί μου.
0: Είναι εντάξει.
1: Μην το φας.
0: Άμα το λείψει και κολυμπάει, για χαρά. Έχει την...
1: Μπορεί να σε δαγκάσει.
0: Δηλητηριώδη, όχι το φαΐ.
1: Σε να σε δαγκάσει όμως ένα ψάρι.
0: Και τι ψώφισε το ψάρι.
1: Άμα σε δαγκάσει λαγοκέφαλος.
0: Δεν ξέρω. Τοξίνη τετραδοτοξίνη πενταδοτο...
1: Καλά, άσε.
0: Πενταροδοτοξίνη.
1: Ναι, πενταροδεκάρες.
0: Τι είναι αυτό? Επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια κυκλοφοριακού, μυϊκή παράλυση και θάνατο. Μπράκα! Καλός ο λαγοκέφαλος. Σε πάει σιγά σιγά.
1: Γιατί
0: σε δίνει απότομα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρω. Θα το ψάξουμε σήμερα όλοι εδώ οι συνάδελφοι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι σημαίνει για τυχείο. Και από ό,τι μου έστειλε και ο ψαράς εκεί φωτογραφίες, είναι και μεγάλο τσίγκο. Είναι και μπαμπάτσικο το ψάρι, μικρό. Δηλαδή έχει κάνει και ψαράκια τώρα αυτό. Με φαίνεται μπαμπάς, μαμά, πώς το λένε.
2: del sitio mío un carretero alegre pasó.
0: Λοιπόν, πλήρη ημερών έφυγε ο Δημήτρης Κουσκουσάκης. Τα λέγαμε και από χθες εδώ με τον Αμπαζή που μας είχε πει και...
1: ότι θα τον βράβευε.
0: 103 ετών μας είπε πόσο.
1: Ακριβώς. Ναι. Θα τον βράβευε το παράρτη μαχείου της Πανελλήνας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος.
0: Τον βράβευε. Σαν την οικογένεια, τα παιδιά του, ας πούμε, ο ίδιος δεν μπορούσε.
1: Ναι, και μάλιστα του πήγαν και την τιμητική αυτή διάκριση στο σπίτι.
0: Έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, είναι ο τελευταίος των αγωνιστών εκείνης της περίοδου. Η κηδεία του είναι την 5η 6 απόγευμα στη Λατομίτισσα.
1: Αύριο
0: στη Λατομίτισσα. Εντάξει, ο Κουσκουσάκης ήταν ο Μπαρμπαμίτσος, όπως τον ήξεραν όλοι. Ήταν ένας σεμνός άνθρωπος, που λίγο μίλητος, δεν είχε πολλές κουβέντες. Και πώς το λένε, όταν τον κάλεσε η πατρίδα, είπε παρόν, γιατί άλλοι κάνουν λούφα. Λοιπόν, είπε παρόν και βέβαια συμμετείχε σε πολλά πράγματα, αλλά μεταξύ αυτών και την απαγωγή της Λίναρη τότε από το νοσοκομείο, τη γλίτωσαν από το εκτελεστικό απόσπασμα. Είναι μεγάλη ιστορία, διαβάστε τη όσοι ενδιαφέρεστε. Έχουμε πει ποια βιβλία κυκλοφορούν και αφορούν την περίοδο εκείνη της κατοχής.
1: Έχουμε πια πολλά και πληροφόρηση.
0: Μπράβο, ναι. Και όλο και μαθαίνουμε πράγματα, όλο και πώς το είναι, γιατί πιο πλούσιο το αρχείο αυτό. Αλλά πρέπει να ενδιαφέρεσαι. Άμα δεν ενδιαφέρεσαι, άστο, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, 5η 6 απόγευμα είναι η κηδεία του. Ενδιαφέρον έχει η επιστολή του Συλλόγου Ρίκη Δαιμόνων των Δημοτικών Σχολείων του Πυργίου.
1: Των Δημοτικών του Πυργίου, έχει πολλά.
0: Του Δημοτικού. Το Δημοτικό είναι σχολείο, και αυτό το παλέψα. Του Δημοτικού. Οι οποίοι. Τι ζητάνε τώρα αυτοί?
1: Λεωφορείο.
0: Είναι δυνατόν?
1: Και όπως μας εξήγησε και ένας επαγγελματίας αυτοκινητιστής, δεν πρόκειται να μπει μεταφορικό μέσο, γιατί τους πληρώνουν μόνο για τη μεταφορά από εκεί που θα πάρουν το παιδί μέχρι το σχολείο. Δηλαδή από εκεί που θα ξεκινήσει το ταξί για να πάει να πάρει το παιδί, δεν μετράει. Δεν μετράει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν συζητάμε να ξεκινήσει από τη χώρα.
0: Το άκουσα αυτό, είναι πρωτότυπο. Εκτός ότι καταγγέλει ο Σύλλογος Γονέων την Περιφέρεια κλπ. Λέει, εμείς θα προσφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των παιδιών μας που είναι Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Τώρα βέβαια, αν ακούτε πριν από μας Sky, θα διαπιστώσετε ότι τέτοια προβλήματα έχει πλέον και η Αττική. Οπότε άμα έχει η Αττική, στην οποία είναι συγκεντρωμένος ο μισός πληθυσμός της χώρας, θα δώσουν σημασία τώρα στοιχείο.
0: Λέω. Να προτείνω κάτι.
1: Λέω μια.
0: Εγώ τώρα, να πω κάτι εγώ τώρα. Αντί να προσφύγετε οι γονείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, λέγοντας τα παιδιά μας είναι Ευρωπαίοι πολίτες, έχουν δικαιώματα, δεν παίρνετε τα παιδάκια αύριο να πάτε στον κόβο του Χαλκιούς, που θα είναι μαζεμένοι οι υπερζευτές?
1: Ωραία ιδέα.
0: 27.
1: Δίπλα και... είναι το σχολικό κέντρο.
0: Το Πυριού.
1: Όχι, καμποχώρων.
0: Το Πυριού, εγώ είπα.
1: Μπορεί να πάει και το άλλο, έτσι για συμπαράσταση.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, δεν κατεβάζετε τα παιδάκια κάτω, λοιπόν. Να πάτε εκεί, 11 ώρα θα πάνε αυτοί. Α, σας λέω και την ώρα. Πάτε εκεί πέρα. Μπορεί.
1: 12 είναι
0: τα εγγένεια. Πάτε νωρίτερα. Μπορεί κάποιος θα πει από αυτούς, γιατί φωνάζουν αυτοί. Και πηγαίνετε και πείτε τους.
1: Μπορείτε να μην φωνάζετε, να βάλετε πανό στα αγγλικά.
0: Μπράβο, αλλά και να φωνάξετε, τι δεν σας κάνουν. Άμα να πάρουν και χαπάρι οι Ευρωπαίοι που βρίσκονται. Και να τους πείτε, έλα εδώ, έχετε παιδάκια εσείς. Τα παιδάκια σας πάνε σχολείο, έτσι. Γιατί εμάς δεν έχει λεωφορεία, δεν έχει ταξί. Το κράτος δίνει μόνο για να πάνε, όχι για να γυρίσουνε. Άμα είσαι γύφτος, να είσαι τέλειος. Μην κάνουμε μισές δουλειές. Τα πάνε ταξιτζίδες. Μας πληρώνουν, λέει, μόνο για το φόρτο. Το μη φόρτο είναι έξω. Δηλαδή αφήγει τώρα ο άλλος να πάει από το Αρμόλια που είναι το λεωφορείακι, το ταξί, να πάει Βέσα, Λυθή, Ελάτα, Μεστά, να κουβαλήσει τα παιδάκια και θα πληρωθεί μόνο άμα πείτε παιδάκι μέσα. Όσο θα πηγαίνει, δεν απληρώνεται. Ψάχνουν για μαρθάκα δηλαδή. Δεν έχει μαρθάκες πια. Πηγαίνετε λοιπόν στο Υπουργείο Παιδείας να κάνετε μεταφορά εσείς των μαθητών. Αυτά είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να τα πείτε στους Ευρωπαίους πρεσβευτές. Θα αλλάξει τίποτα? Πώς δεν θα αλλάξει, παιδιά? Τους χαλάσετε τη μαγιονέζα. Πώς θα αλλάξει? Και θα δείξετε και το πρόβλημα και θα κάνει κάτι πρωτότυπο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

λεπτά από τις 9, πολλά μηνύματα εδώ. Ωραία ιδέα λέει αυτή με τους προσφευτές. Φροντίζουμε να είναι ωραίοι άνθρωποι, δεν είναι.

0: ένας ψαράς μου είπε, μου στέλνει μήνυμα, γιατί λέει είναι καταστροφικό για το Ιναλία, διότι λέει τρώει όλη τη ψάρι βρει μπροστά του ο λαγοκέφαλος εκτός από το ροφό. Δεν γουστάρει το ροφό.
1: Άρα θα τρώμε εμείς τους ροφούς.
0: Άρα τα, όλα,
1: μας τα, τους αφήνει.
0: Όλα τα υπόλοιπα πέφτει μέσα στα δίκτυα δηλαδή και σακατεύει τα ψάρια.
1: Μάλιστα.

0: Να ενημερωθούμε εκτενέστερα. Παρασκευή 11 το πρωί ο Δήμος Χ οργανώνει εκδήλωση για τον Ιάσονα Καλαμπόκα στον χώρο τα 30 του. Μπράβο. Εδώ έχουμε και μια ενημέρωση από την ΕΠΑΣ Μαθητείας.
1: Επαγγελματική σχολή μαθητείας του πρώην ΟΑΕΔ και νυν δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης, που τόσος λόγος γίνεται τώρα τελευταία με εκείνη τη φράση του κυρίου, πώς το λένε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Μαρινάκη.
0: Ωραία, δεν ξέρεις το επώνυμο του Προέδρου.
1: Άλλος είναι ο Πρόεδρος.
0: Ναι, αλλά έχουν το ίδιο επώνυμο.
1: Εντάξει.
0: Του Προέδρου μας.
1: Να θυμάμαι τον Πρόεδρο δηλαδή. Για να θυμάμαι
0: τον κυβερνητικό Πρόεδρο μας.
1: Α, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν πρέπει το επίδομα ανεργίας να δίνεται για πάνω από 2 μήνες και άνοιξε ολόκληρη συζήτηση και καυγάς μεταξύ των κομμάτων. Αλλά εμείς για άλλο πράγμα θέλουμε να πούμε.
0: Είπε η κυβέρνηση όμως. Όλοι είπανε είναι προσωπική του θέση.
1: Και εκείνο το είπε. Δεν τα ακούει κανένας όμως.
0: Είναι προσωπική. Η κυβέρνηση έχει άλλη γνώμη.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση έχει.
1: Άρα κάποιος ζήτησε τη γνώμη του κυρίου Μαρινάκη.
0: Κατάλαβες.
1: Δηλαδή όταν βγαίνει και μιλάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει τη γνώμη του.
0: Μας διαφέρει η γνώμη σου. Δεν θα ψηφίσουν, ρε ψηφοφόροι. Είχαμε εκλογές.
1: Η επαγγελματική σχολή μαθητείας της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης.
0: Βγήκε ο άλλος ο Βορίδης.
1: Ένα λεπτό να το πω. Μα περίμενε. Έχει κάποιες κενές θέσεις και μέχρι τις 20 του Σεπτέμβρη όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάνε να κάνουν αίτηση. Ποιες είναι οι ειδικότητες τώρα που έχει η σχολή μαθητείας της Χίου.
0: Για ακούστε, πρώτα απ' όλα επιδοτείτε αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Όταν κάνεις πρακτική σε πληρώνουν με 32,60 ευρώ καθαρά την ημέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Οι σπουδές είναι δωρεάν.
0: Δωρεάν σπουδές και σου επιδοτούν λοιπόν το να μάθεις.
1: Ναι,
0: πληρώνουν τον εργοδότη που σου μαθαίνει.
1: Όχι, και τον εργαζόμενο.
0: Λοιπόν, τι μπορείς να μάθεις εκεί, για ακούστε.
1: Βοηθός φαρμακείου. Να γίνεις μάγειρας, μαγειρική τέχνη.
0: Μάγειρας.
1: Αισθητική τέχνη, να γίνεις νυχού που λέμε.
0: Νεχά, μαύρα κι άραχνα.
1: Λέει κάνεις μαύρα.
0: Μαύρα κι άραχνα.
1: Παιδί μου, επαγγέλματα λέμε τώρα.
0: Ναι, προχώρα.
1: Σταμάτα.
0: Προχώρα παρακάτω.
1: Τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων.
0: Εκεί να δεις μαύρα κι άραχνα.
1: Τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Γιατί τώρα πάμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά ποιος θα τα φτιάχνει να μαθαλάσουν.
0: Μαύρα και μαύρα.
1: Υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. Υπάλληλος γραφείου δηλαδή. Και υπάλληλος ξενοδοχειακών επιχείρησεων. Α, σας στη ρεσεψιόν π.χ. Πώς, και αυτές είναι εργασίες.
0: Παιδιά.
1: Με αυτές τις ειδικότητες μπορούν όσοι θέλουν να επιλέξουν την ΕΠΑΣ μαθητείας
0: Χίου. Τέχνη.
1: Μέχρι 20 Σεπτέμβρη, έτσι.
0: Και αυτές οι τέχνες έχουν παραδάκι. Αυτές οι τέχνες έχουν λεφτουδάκια.
1: Όλες οι τέχνες έχουν αναλόγως πώς τις κυνηγάς και πώς αρέσει να τις κάνεις κτλ. Τα τηλέφωνα για την επαγγελματική σχολή μαθητείας για λεπτομέρειες είναι 2271-029-531, 2271-020-065 και 2271-043-260.
0: Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνετε να πάω εγώ σε αυτό που λέγαμε στην
1: αρχή. Μα τελειώνουμε τώρα.
0: Να είδες να αυτά μου κάνετε. 8 και 59 είναι δυνατόν τώρα. Πώς να το πω εγώ ότι δεν σωνόμαστε με τίποτα. Βγήκε ένας. Και τόλμησε να πει τη γνώμη του και λέει ρε παιδιά, κάτσε λέει. Δηλαδή, άμα ο άλλο παίρνει 800 ευρώ το μήνα και δεν δουλεύει.
1: Το επίδομα ανεργία δεν είναι 800 ευρώ.
0: Πόσα είναι?
1: 400 τόσα.
0: 400 τόσα λοιπόν, γιατί να πάει να δουλέψει.
1: Με 400 τόσα ζει. Είναι επίδομα.
0: Άμα μου δίνει και η γιαγιά μου, 400, μια χαράζω.
1: Ωραία. Άσε τη γιαγιά τότε.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι λογική πάντω αυτή.
0: Είπε μια γνώμη και πε να τον εφάμε.
1: Δεν διαφωνώ εγώ.
0: Αντί λοιπόν να φαγωνόμαστε μεταξύ μας, γιατί δεν κοιτάμε τι κάνουν στον έξω κόσμο.
1: Στον έξω κόσμο δεν το κάνουν έτσι ακριβώς όπως το κάνουμε εμείς.
0: Α, στον έξω κόσμο λοιπόν σου λένε θέλεις εργασία, μάλιστα. Πήγε σε ένα εργοδότη, δεν σου κάνει, α μάλιστα. Πήγαινε σε δεύτερο, δεν σου κάνει. Πήγε σε τρίτο, γεια σου φίλε, κάτι πρόβλημα έχεις. Πήγε να βρεις τη μοίρα σου.
1: Νομίζω ότι αυτό ισχύει και εδώ.
0: Α, ναι, αμέ, όλα ισχύουν εδώ. Α, τι κοιτάνε, πώς να πάρουν τους ψήφους. Και επειδή ο Μαρνάκης βγήκε και είπε ο άνθρωπος μια άποψη η οποία συμβαδίζει με την πραγματικότητα και με τη λογική.
1: Και είναι δημοκρατία όμως, κοιτάξτε.
0: Πήγα να τον φάνε. Αυτοί για τους λέω. Για άλλους λέω εγώ.
1: Οι άλλοι πήγαν να τον φάνε, αλλά και οι δικοί του δεν πήγαν πίσω.
0: Ναι, καλέ. Ποιοι άλλοι, οι δικοί του πήγαν να τον φάνε.
1: Το λοιπόν, τελειώσαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.
2: Κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο Λούλη.
5: Μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
7: House.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
4: Βρε γύρω ξεφτύλα.
5: Καλημέρα.
7: House.
5: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
7: Χάος.
6: Μπάχαλο, χάος.
7: Χάος.
6: Χάος.

0: Καλημέρα. Καλημέρα, χάος. Όμορφη, τι είναι σήμερα? Σήμερα είναι Τετάρτη. Όμορφη Τετάρτη να έχουμε σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη.
1: Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα και το κορμάκι σου θα ψάξω.
0: Μάλλον σε φεράκι στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική. Και όχι μόνο πρωινή, μπορεί να είναι και βραδινή. Να είναι τώρα 9 το βράδυ, ας πούμε, και να τα...

0: Λοιπόν, και σήμερα θα έχουμε τις προσκλήσεις μας για το Luna Park. Εννοείται, αυτό είναι το...
1: Εγώ σε ξέρω πιο καλά.
0: Λοιπόν, όταν σας δώσουμε σήμα ότι ανοίγουν, ότι ανοίγουν οι γραμμές. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα, γεια σου Μάγδα, καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Ο καιρός, δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, σήμερα είναι, όχι μη φοβάμαι, δεν έχουμε θέμα με βροχή, έτσι, αν και θα τη χρειαζόμαστε τη βροχούλα. Κοίταξε να δεις τις μεσημεριανές ώρες θα πάει. Κοίτα να δεις που σπάσαμε το 2. Από αλλού το περιμέναμε το 2 να πέσει η βενζίνη κατά από τα 2. Η θερμοκρασία έπεσε κατά από το 2. Δηλαδή από το 20, 25, 26 το... το πρωί έχει 18, 19. Και αύριο θα είναι τέτοια. Αύριο θα είναι πιο δροσερή η μέρα. Από Παρασκευή ξαναρχίζει πάλι. Παρασκευή, Σάββατο, ωραία, μια χαρά το Σάββατο. Κυριακή έχουμε κάτι συννεφάκια. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδόση και την Δήμητρα. Καλημέρα, Μανώλη.

Λοιπόν, να δούμε και το γιορτολόγιο. Η Εφημία γιορτάει σήμερα. Αν έχετε καμία Εφη, Εφημία. Αν έχετε καμία Μελίτα, καμία Μελίνα. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση του στρώματος του όζοντος. Μάλιστα, αυτό είναι σήμερα. Αύριο είναι μεγάλη. Αύριο γιορτάζει η Σοφία, η Πίστη, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Σοφιάνα, η Ολίβια, ο Παντολέων, το Σοφάκι, ο Σοφούλης. Ναι, είναι η Σοφίας, Πίστεως,

0: Αύριο έχουμε πολλές έτσι γιορτινές.
1: Ήρθε από χώρα μακρύ.
0: Πώς το λένε, πιο μεγάλη. Λοιπόν, καλημέρα από τα πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Ο Λευτέρης εδώ μας στέλνει και στέλνει και την καλημέρα στο γείτονα, τον Στέφανο.
1: Έλα, κοριλάκι.
0: Δηλαδή, δεν μπορείς να βγεις 6 ώρες η Λευτέρη να τα πεις του γείτονα. Πρέπει να το πεις ραδιοφωνικά.

Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Τώρα που έχουμε τις γιορτές, παιδιά, τη λύση την ξέρετε, έτσι, γιατί, να σας πω κάτι. Όταν πηγαίνετε σε μια γιορτή, το είχαμε πει και άλλη μια φορά, έρχεσαι σε γιορτή, φέρε γλυκό. Πήγαινε στον Αυγουστάκη, πάρε μας ένα ωραίο γλυκάκι. Πήγαινε Αυγουστάκη Βενιζέλου 84. Πάρε ένα ωραίο κουτί με γλυκά, βάλε κάτι, βάλε μέσα μασουράκια, βάλε χιονούλες, βάλε μπακλαβαδάκια, βάλε αυτά με το σιρόπι και τη σοκολάτα από πάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πάτε στις γιορτές και πάτε λουλούδια και γλάστρες. Ρε φίλε, Κυπουροί είμαστε. Τα γλυκά μας αρέσουν. Ζάχαρο πλαστή, Αυγουστάκη, σας λέμε και από πού θέλουμε για να μην έχετε πρόβλημα. Γεια σε.

Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Λοιπόν, θα δούμε και εδώ τα δικά μας. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Καλημέρα.

0: Ο καιρός, ναι, όχι. Ο καιρός, παιδιά, όσο και να έχει αλλάξει, εδώ βλέπω οι εκδρομές αυτές, οι βόλτες, οι εξορμήσεις που γίνονται πάνω στη Βολισσό, εκεί τα, αυτή η φοβερή και τρομερή ομάδα. Η φοβερή και τρομερή ομάδα της NARC είναι αυτή με τα φουσκωτά, North Aegean Rib Cruises. Συνεχίζουν κανονικά και όλο αυτό το μήνα, έτσι, το όλο το Σεπτέμβριο. Κανονικά μπαίνετε στη σελίδα NARC North Aegean Rib Cruises. Κλείνετε τις...
1: Δεν κρατιέται αυτή, παιδιά.
0: Κάτσε, γιατί απαντάμε και σε κάποια μηνύματα που μας...
2: Δεκάδες διαφημίστηκα, έφτιαξα όλα στα σαδυναμίας.
0: Λοιπόν, σε αυτή τη διεύθυνση θα μπείτε. Είναι τα παιδιά που έχουν το Χαρβάντι στη Βολισσό, το Βολισσόπ. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα, εκτός από τις ονομαστικές, έχουμε και γενέθλια.
1: Δεν κρατιέται αυτή, παιδιά.
0: Ο Απόστολος Ροδίτης, εκ Βροντάδου ορμόμενος, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Είναι αυτός που σας λέγαμε τόσο καιρό με τα οικοδομικά και τα... αυτά τα... Εκ των καλλιτεχνών σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο Γιάννης ο Βούκουνας. Ο Μάρκος ο Αγγελάρας. Τι λες, ρε φίλε, σήμερα είναι δύο μουσικοί.
2: Με τον τρόπο μου και εγώ.
0: Μάλιστα, έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Πολύχρονοι, παιδιά, πολύχρονοι και πολύχρωμοι. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Μανώλη. Χθες πέρασα μία βόλτα από τον κήπο. Μέσα στο συντριβάνι βραδινιάτικα ήταν 6-7 παιδάκια. Ποιος ευθύνεται αν κάποιο παιδάκι πατήσει κάποιο καλώδιο και τον χτυπήσει το ρεύμα? Σωστή ερώτησή σας. Απάντηση δεν θα σας δώσω εγώ. Απάντηση θα σας δώσει ο κόσμος, η κοινωνία. Ναι παιδιά. Δεν είμαστε άξιοι για τέτοιους κήπους και για τέτοια έργα και για... και για τέτοιες ομορφιές και για τα... Όχι. Δεν είμαστε εμείς για τέτοια. Εμείς θέμε μια χωράφα με αγριόχορτα, με κάνα φράχτη γύρω-γύρω. Τίποτα δέντρα να ανεβοκατεβαίνουμε σαν τα πιθήκια. Βράχια με κάνα γκασμά να σπάμε βράχια και καλά σαν δραστηριότητα. Για τέτοιο κήπο δεν είμαστε. Δεν γίνεται τώρα, δηλαδή. Δεν θέλω να κάνω τη βόλτα αυτή, προσπαθώ να την καθυστερήσω. Βέβαια, όσο καθυστερούμε να κάνουμε βόλτα, να πάμε να δούμε τον κήπο από μέσα, νομίζω τόσο θα χαλάει αυτή η εικόνα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάσιο. Καλημέρα και καλή Τετάρτη με υγεία, καλές θάλασσες, καλές ειδήσεις. Restart the live stream. Δεν παίζει καλά εδώ το live. Τι να κάνω, ρε παιδιά, δεν το... Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα και στον όμορφο Καταράκτη, στα παιδιά, στον Γιώργο και στη Χριστίνα. Γιώργος ορφανός, Χριστίνα ορφανούς, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Το ναό της γεύσης. Πώς είναι η Μόντσα ο ναός της ταχύτητας για τη φόρμουλα. Έτσι είναι και ο μόνος του καταράκτη. Ο ναός της γεύσης. Τρομερές γεύσεις. Κάθε Τρίτη είναι κλειστά. Χθες, ας πούμε, ήταν κλειστά. Τις επόμενες μέρες κανονικά ανοιχτά. 61-2-92. Πάτε, φάτε και θα με θυμηθείτε. Πάτε, φάτε και θα με θυμηθείτε. Το live έχει κάποιο πρόβλημα, παιδιά, το live. Ενημερώστε με για... Αν είναι να πάμε σε διαφημίσεις, να κάνω ένα reproduce, restart, πώς το λέω. Ο καπετάν Αναστάσης μου λέει να κάνω restart. Εγώ έχω να σας πω ότι, ότι βρέθηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στο νησί. Τώρα εδώ το διαβάζω στο site στην αλήθεια. Εντάξει, κάποια στιγμή θα γινόταν και το έτσι. Ένας ψαράς στους μήλους του Βροντάδου έπιασε τον πρώτο λαγοκέφαλο. Κάτι που δεν προμηνεί καλά μαντάτα, λέει, για την αλληλεία στο νησί μας. Ο λαγοκέφαλος με την επιστημονική ονομασία Λαγκοκέφαλους Σκελέρατους, ή αλλιώς λέγεται και Γκοθρώνα. Λαγκοκέφαλους Γκοθρώνους. Είναι ψάρι που ζει, πρόσεξε, στον Ινδικό ωκεανό. Μετά το 2003 εμφανίστηκε στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο, ως μετανάστης. Λοιπόν, δεν τρώγεται, θέλει γνώσεις και προσοχή για το φάγωμα. Αλλιώς, αν πάτε να κάνετε κάνα τέτοιο, ναι, γεια σας. Δηλαδή ο λαγοκέφαλος συνοδεύεται πάρα πολύ ωραία με κόλυβα. Με κόλυβα. Το κακό είναι που αυτός τα που θα καταναλώσει λαγοκέφαλο, τα κόλυβα θα είναι τα δικά του. Όμοι γέννη του και χτύπα ξύλο. Έχουμε ψάρια εδώ. Άμα θέλει τα ψάρια, τα ψαρεύουν οι Τούρκοι. Yes, που έχουν φέρει τις ανεμότρατες και ψαρεύουν μέσα στο λιμάνι, μέσα στο. Εδώ να απόξω, ψαρεύουν. Ας έρθουν να ψαρεύσουν τους λαγοκέφαλους οι Τσογλάν Μπαρούτ. Έλα μωρέ τώρα να πούμε. Λοιπόν, παιδιά. Μιας και λέγαμε για τους μήλους στο Βροντάδο, χθες είχαμε το ρεπορτάζ για το καράδιο ειδικό, για το δημοτικό σχολείο, για το ειδικό σχολείο πίσω. Φωνάζει ο κόσμος για θέματα ασφάλειας. Πράγματι εκεί πέρα ο δρόμος είναι όχι μόνο η ευρύτερη περιοχή, έτσι. Αυτή η πενταπλή διασταύρωση στο φόρο που έρχεται η εθνική οδός. Καλημέρα κύριε Βρουλή. Κύριε Βρουλή, καλημέρα. Έρχεται αυτή η εθνική οδός από τη Λέτσενα και συνεχίζει τη Γεωργίου Βούρου. Αυτός είναι ο εθνικός δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος που έχει προτεραιότητα εναντί όλων. Ομιγέννητο και συμβεί κανένα ατύχημα. Αυτός που έχει την απόλυτη προτεραιότητα είναι αυτός που είναι από Λέτσενα, Γεωργίου Βούρου, που πάει εκεί στις φοιτητικές στήρες. Λοιπόν, δεν παίζει καλά το live. Καλημέρα στην Νικολέτα. Καλημέρα στον Γιώργο και τη Δήμητρα. Λοιπόν, καλημέρα στο Essex από τον Κωνσταντίνο τον Ζανίκο. Ρε παιδιά, μας ακούει στο Essex τώρα ο άνθρωπος στην Αγγλία και δεν μας ακούτε εσείς εδώ. Ορίστε, μας ακούει η Καρίνα η Αναστασάκη από την Ολλανδία. Γεια σου Ρένα, καλημέρα. Μας ακούει ο Κωνσταντίνος στο Essex, εκεί που έγινε ένα φοβερό ριφιφί με τραχτέρ. Ρες Κωνσταντίνε, σε εσάς έγινε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάω σε ένα διαφημιστικό να κάνω μια επανεκκίνηση σε όλο το σύστημα εδώ πέρα.

και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι. Είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.

0: Καλημέρα Χάος, 9:22 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε, βγήκαμε.
1: Πάλι απόψε εγώ.
0: Δεν ξέρουμε τα live μας ακόμα τι γίνεται, πώς κάνουν και αν δουλεύουν και τότε.
1: Το κορίτσι να δω, απ' το ρεντίρε το άλλο. Την φλερτάρω καιρό κι όμως κάνει πως δεν βλέπει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας ακροατές.
1: Τι καθώς πρέπει.
0: Όπου γης, όπου βρίσκεστε, έτσι.
2: Σαν ελεμόνι στο βαλκόνι.
0: Καλημέρα στα Καρδάμιλα. Καλημέρα στα Καρδάμιλα, στον καλό το φίλο τον Νίκο. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Για όλες τις μέρες, παιδιά, έτσι, για όλες τις εποχές έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό χώρο. Ένας καταπληκτικός χώρος εκεί στα Καρδάμιλα. Ένας λόγος να πας, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνα. Τρομερές γεύσεις. Κυριακάτικοι εκεί, λουκουμάδες, μπουγάτσες. Ναι, πολύ δυνατός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και στο τηλεοπτικό, στο live μας.
1: Και το ξέρω σαν πόσο ότι με έχει καταλάβει.
0: Συντροφιά, εκτός από τα καφεδάκια μας, παιδιά, έχουμε και για, το, για τη δροσιά μας το, αυτό το απίστευτο iced tea που σας λέω να πάτε να δοκιμάσετε. Όσοι δεν το έχετε, έχετε δοκιμάσει σίγουρα τη μαστιχολεμονάδα ή το μαστιχοσίτρους. Αυτά της ποτοπίας του Πάκη, παιδιά, δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι. Είναι απίστευτο τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Τώρα, τι να μας πούνε τα άλλα τα γατάκια που έχουν αυτά τα αθηναϊκά τα τέτοια. Να ζητάτε τα δικά μας. Έχουμε ολόκληρη, έχουμε αυτή την ποτοπία, παιδιά, που φτιάχνει αυτόν τον άγγελο, έτσι. Αυτό το τέλειο iced tea. Τρεις γεύσεις. Δεν έχει αυτό που λέμε τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Τσάι στουπάκι με λεμόνι στο μπαλκόνι.
1: Τρέχω από τη δουλειά κατευθείαν στο μπαλκόνι.
0: Λοιπόν, κάτσε παιδιά, κάτσε, περιμένετε να τα μαζέψουμε λίγο, γιατί έχουμε απόλυτα περιορισμένο χρόνο. Νομίζω ότι έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή, έχουμε τον αντιδήμαρχο. Αργύρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα
0: σας. Αργύριος για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος συντόμως θα μας πει τις παραστάσεις που έχει σήμερα το ΚΔΑΠ. Ποιος έχει?
2: Όχι, ο Σύλλογος Τριτέχνων κάνει μια προσφορά σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο των Τριτέχνων, εννοείται και όλα τα παιδιά της Χίου.
0: Είναι τα δίτεκνα, τα δίτεκνα.
2: Και τα μονότεκνα και τα δίτεκνα, τα δικά σου Μανώλη, και τα τρίτεκνα και όλα.
0: Μάλιστα, οι τετράτεκνοι κανονικά, έτσι.
2: Και εκείνους βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε εκείνους οφείλουμε πολλά περισσότερα, όπως και στους πεντάτεκνους κλπ. Είναι μια προσφορά που μας έχει κάνει ο Θίασος Αθανασίου και το εκμεταλλευτήκαμε τώρα στην αρχή των σχολείων που το έχουν ανάγκη ακόμα τα παιδιά μας. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 ώρα το απόγευμα στον Μορφωτικό Σύλλογο Φάρος Βαρβασίου, με ελεύθερη είσοδο, θα είναι μια παράσταση ο Καραγιώζης Οδοντίατρος. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο Καραγιώζης είναι τρίτεκνος. Έχει τα τρία κολλητήρια, οπότε είναι σημειολογικά με το σύλλογό μας.
0: Αυτό που ήταν, που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, ισχύει τελικά?
2: Δυστυχώς στην ΔΕΘ και σε κάθε ΔΕΘ είμαστε στην αναμονή, και γι' αυτό το λόγο και ο Καραγιώζης το καυτηριάζει λίγο, ότι η αναμονή στον οδοντίατρο αντέχεται. Η αναμονή το να αναγνωριστεί ο τρίτεκνος είναι πιο δύσκολο να αντιχθεί.
0: Αργύρη, πότε το είχε πει αυτό? Ήταν στη ΔΕΘ ή πριν τη ΔΕΘ για την εξομοίωση τριτέκνων? Πότε ήταν?
2: Έχει υποθεί από το στόμα του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ πριν από 2 χρόνια.
0: Όλε! Όλε!
2: Έγινε ένα μικρό άνοιγμα.
0: Φέτος,
2: εντάξει, το ξέρουμε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα ελπίζουμε, εννοείται ότι δεν κάνουμε τα παιδιά για να εκμεταλλευτούμε τα οποιαδήποτε μέτρα. Τα κάνουμε για οποιοδήποτε δικό μας λόγο.
0: Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται.
2: Ναι, αλλά χρειαζόμαστε αυτή τη μικρή αναγνώριση από το κράτος. Όπως αντίστοιχα ο Δήμος μας, να το πούμε αυτό, φροντίζει αυτή τη στιγμή να βάλει περισσότερα παιδιά μέσα στους παιδικούς σταθμούς. Και εκεί να το κλείσουμε, ότι βλέπουμε ότι η πολιτεία σε κάποια σημεία πρέπει να βοηθάει την οικογένεια. Μπορέσαμε, εκμεταλλευτήκαμε, βάλαμε φέτος 35 παιδιά παραπάνω μέσα στους παιδικούς σταθμούς.
0: Υπάρχει βέβαια και ένας δήμος, θα έχεις διαβάσει από πολλούς δήμους, Αργύρη, που γίνεται αυτό. Ναι. Υπάρχει ένας δήμος που έως 3.000, παιδιά, 3.000 ευρώ, ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλά, δεν είναι κίνητρα αυτά τώρα, έτσι, μην τρελαθούμε.
2: Όλα αυτά είναι μικρά μέτρα. Εμείς να πούμε ότι στο Δήμο Χίου φέτος καταφέραμε, και το λέω αυτό όχι για να κάνουμε πολιτική, γιατί ξαναλέω κάποια πράγματα δεν είναι θέμα πολιτικής, καταφέραμε να μην μείνει εκτός παιδικών σταθμών κανένα παιδί με βάουτσερ. Αυτό εμένα σαν Αργύρη, για μας σαν άνθρωπο, πραγματικά με ικανοποιεί πάρα πολύ. Είμαστε ίσως ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που κατάφερε αυτό το πράγμα, και να πούμε ότι οι γονείς που παίρνουν βάουτσερ είναι αυτοί που αντικειμενικά έχουν χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Οπότε πρέπει να έχουν θέση μέσα στους παιδικούς.
0: Εννοείς όχι αυτοί που μπαίνουν με τροφεία.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Είναι αυτοί που μπαίνουν με το ΕΣΠΑ, τέλος πάντων.
2: Με το ΕΣΠΑ ακριβώς, που είναι η τελευταία χρονιά που θα δουλέψει, αλλά κάτι θα γίνει και γι' αυτό. Όμως είναι κάτι το οποίο το καταφέραμε, και πραγματικά αυτό σαν, επειδή αγωνίζομαι γενικά για το δημογραφικό, με αφήνει πλήρως ικανοποιημένο για αυτή τη χρονιά. Ήταν δηλαδή πραγματικά ένα κατόρθωμα.
0: Νομίζω, Αργύρη, αγωνίζεσαι για το δημογραφικό κατηδίαν. Πρέπει να βγεις και παραόξω στη γειτονιά.
2: Είμαι και πανελλήνια στην Ομοσπονδία. Και
0: όχι, όχι, όχι. Με τον τρόπο που το πολεμάς το δημογραφικό.
2: Εντάξει, ό,τι μπορούμε σιγά σιγά σταδιακά το κάνουμε.
0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε παράσταση ο Καραγκιόζης Πρωθυπουργός.
2: 6,5 ώρα στο Φάρο.
0: Όχι Πρωθυπουργός, ο Καραγκιόζης.
2: Ο Καραγκιόζης Οδοντίατρος.
0: Α, εγώ νόμιζα Πρωθυπουργός.
2: Η αναμονή στον οδοντίατρο αντέχεται, η αναμονή αναγνώρισης τριτεχνίας δεν αντέχεται.
0: Εντάξει.
2: Αυτό είναι το σημερινό σύνθημα.
0: Αργύρη, 2 χρόνια περιμένετε, μην τρελαθούμε κιόλας.
2: Εμείς
0: περιμένουμε το φράγμα 90 χρόνια.
2: Οι πεντάτεκνοι μπήκαν μέσα στους πολύτεκνους το 1949. Το 1979 έγιναν οι τετράτεκνοι μέσα στους πολύτεκνους.
0: Το 79.
2: Το 79, επί ράλι. Έκτοτε ακούμε πάρα πολλά. Πρέπει να γίνει κάτι. Και να πω μόνο κάτι και να κλείσω συμβόμενο στον χρόνο.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάμε για οικονομικά κριτήρια. Τα πιο πολλά από αυτά είναι θεσμικά.
0: Σωστό.
2: Δεν θα κοστίσει στο κράτος ιδιαίτερα. Και εκεί είναι που με πιάνει εμένα το παράπονο. Όταν ζητάω τώρα ένα καινούριο κτίριο, ξέρω ότι ζητάω, ρε φίλε, 3 εκατομμύρια. Δεν είναι εύκολο. Όταν όμως ζητάω ένα φρεσκαρισματάκι, μιλάμε τώρα για ψηλά πράγματα. Εντάξει. Περιμένουμε λοιπόν όλους και εσένα Μανώλη με τους γιους σου. Ναι. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα πολλά μαθήματα, οπότε είναι ευκαιρία για τα παιδιά να ξεσκάσουν.
0: Κανονίστε και για μας να γίνουμε πολύτεκνοι. Η δίτεκνη είναι όχι πολύτεκνη, υπερπολύτεκνη, δεν λέμε για εσάς. Εσείς είστε ήρωες. Ήρωες.
2: Ό,τι γίνεται τώρα για τους τρίτεκνους θα έπρεπε να γίνεται και για τους δίτεκνους.
0: Είδες όμως πως το κάνανε παλιά. Το 49, μετά το 79, δηλαδή σύντομα σχετικά. Ας γινότανε το 99, να μπαίνατε κι εσείς. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, Αργύρη, να είστε καλά, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου. Παράσταση στο Σύλλογο Φάρο Βαρβασίου, λοιπόν, σήμερα, του Σύλλογος Αθανασίου, ο Καραγκιόζης Πρωθυπουργός. Να πάτε να το δείτε. Όχι, συγγνώμη, ο Καραγκιόζης Οδοντογιατρός. Τα μπερδεύω συνέχεια. Όξο, ρε, όξο. Αλλού πίνεις. Όξο, αλλού τρως, αλλού πίνεις. Κι αλλού πας και... Αν είστε τρίτεκνος και πάρετε τηλέφωνο για παραγγελία στην Πίτσα Λίκο και πείτε καλημέρα χάος,
3: αλλού τρως, αλλού πίνεις.
0: Έχετε κέρασμα τυροπιτάκι από μένα. Πίτσα Λίκος, ανοίγει σήμερα. Ξεκινάει τη βδομάδα δηλαδή. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μισό αιώνα Πίτσα Λίκος. 27-27-7. Ο Κωνσταντίνος ξανασυνδέθηκε εδώ στο live μας. Κωνσταντίνος Ζανίκος στο Essex της Μεγάλης Βρετανίας. Κωνσταντίνε, αν πάρεις να παραγγείλεις Πίτσα Λίκο, θα πεις καλημέρα χάος. Όποιος το λέει, του έρχεται κέρασμα τυροπιτάκια.
4: Οι αδερφοί σου να έρθει για να θολώσει τα νερά.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Μαρία Καλαγκιά είναι εδώ στην παρέα μας. Σήμερα, παιδιά, είναι μεγάλη μέρα, έτσι. Σήμερα είναι ανοιχτή ημέρα μουσικής στο Οδείο Αιγαίας. Να πάτε να γνωρίσετε όλα τα μουσικά όργανα, τους καθηγητές του Οδείου. Αν θέλεις να μάθεις μουσική, δεν ξέρεις ποιο όργανο θέλεις, τέλος πάντων να τα... Λοιπόν, το Οδείο Αιγαίας είναι εκεί, μπορείς να κλείσεις δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα. Να ενημερωθείς, να...
4: Τρελάθηκα.
0: Για φαντάσου, παιδιά, 40 χρόνια. 40 χρόνια κλείνει φέτος το Οδείο Αιγαίας. Από το Σεπτέμβριο εκείνο του 1986. Συναδελφών Ράλι 31, τηλέφωνο.

Το Μύριο Πνευματικό Κέντρο. Λοιπόν, με τη βοήθεια από το Δήμο Χίου, η κυρία Τασία Γαλάνη, από το Μύριο Γιάννης Αναδιώτης, από το Δύο Αιγαίας ο Γιώργος Μισετζής, η Μαρία Καλαγκιά, η μουσική, από τα παιδιά με τον ήχο, ο Δημήτρης Ζανίκος, ο Ανδρέας ο Απέσος, ο Σύλλογος Σιδηρούντας, όλοι οι μουσικοί με έχουν πάρει από χτες τηλέφωνο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Λοιπόν, λόγω της... Παιδιά, είναι απίστευτο έτσι. Βλέπω τώρα την τελευταία αυτή δημοσίευση. Σε λίγο θα ξεκινήσει και η προπόληση. Είναι πολλοί και αυτοί που θέλουν να κάνουν προπόληση εισιτηρίων, έτσι. Για αυτή την εκδήλωση όλοι μαζί για την Παρασκευούλα. Αυτή η χθεσινή δημοσίευση έχει παιδιά ήδη 46 κοινοποιήσεις. Απίστευτο, έτσι. Να σου πω βέβαια κάτι. Και τι κάνανε το Ομύριο. Και ο ένας να είναι πάνω στον άλλον. Μιλάμε τώρα για 4, 4,5, 5 χιλιάρικα. Βέβαια σε αυτές, συνήθως και στην προπόληση, είναι κόσμος που πάει και αγοράζει εισιτήριο απλά για να βοηθήσει, να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την οικογένεια που ανεβαίνει το, όχι το Γολγοθά, ανεβαίνει το Everest, το Everest γονατιστός. Τέλος πάντων. Επίσης κάτι καινούριο, 26 του μήνα, 26 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ναυτικού Ομίλου. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου υποδέχεται εδώ στο Ιωνικό Κολυμβητήριο την ομάδα του ΠΑΟΚ. Όχι, αυτό με το ποδόσφαιρο είναι άλλο. Ο ΠΑΟΚ ο ποδοσφαιρικός έρχεται αυτό το Σάββατο στο Φαφάλιο. Το κάνουν οι παλέμαχοι, τέλος πάντων, εδώ του νησιού μας. Λοιπόν, 26 του Σεπτέμβρη στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, το οποίο ανοίγει σήμερα. Ναυτικός Όμιλος Χίου, ενισχυμένος, ανανεωμένος, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο σύλλογος, ο πρόεδρος, ο Τάκης Καπινάκης, όλοι οι άνθρωποι του Ναυτικού Ομίλου, όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό με τον Αστέριο, την κόρη του την Παρασκευή, τον Αστέριο του Σαλτσίδη και τέτοια, μου λέει, στον πρώτο αγώνα του Ναυτικού Ομίλου Χίου, όλα τα έσοδα θα τα διαθέσουμε στην οικογένεια της Παρασκευής. Οπότε, άλλο ένα κίνητρο για να έρθεις κοντά στην ομάδα του νησιού μας είναι και αυτό. Έλα το Σάββατο 26 του μήνα, έλα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο να στηρίξουμε αυτή την ομάδα που φέρνει το όνομα της Χίου στην πρώτη εθνική αδιάλειπτα όλα αυτά τα χρόνια. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου έχει μπει στην πενταετία που κλείνει το χρυσό του αιώνα, τον πρώτο αιώνα, ένας αιώνας Ναυτικός Όμιλος Χίου. Λοιπόν, πέρα από σωματεία, πέρα, ελάτε να στηρίξουμε την ομάδα και μέσω της παρουσίας σας να στηρίξουμε και την Παρασκευή της Αλτσίδη.

0: Λοιπόν, το live, παιδιά, εδώ πώς είναι. Το live έκανα εδώ τα refresh, τα reboost και τα σχετικά.
1: Και επειδή όλη τη μέρα βγαίνω το τσουπά.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και σήμερα Τετάρτη για το Luna Park, έτσι. Να δώσουμε τις προσκλήσεις μας. Δύο τυχεροί, δύο τυχερές. Κάθε μέρα τα τηλέφωνα μας γνωστά, 2271 0 2 5 6 7 8. Οι δύο πρώτοι, οι δύο πρώτες που τα παίρνετε, παίρνετε και τις προσκλήσεις. Πάτε, το Luna Park, παιδιά, θα είναι μέχρι, και τις, μέχρι τις 28. 28 φεύγει, δηλαδή μαζεύει. 28 Δευτέρα. Κυριακή 27 θα είναι κανονικότατα. 27. Λοιπόν, καλημέρα στον καπετά Δημήτριον. Δεν ξέρω που μας ακούει. Δημήτρης ο Μπριλής, καλημέρα, χάος. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.

0: Παιδιά, το live εδώ πώς είναι το, η τέτοια η μετάδοση? Καλά, καλά, οκ. Λοιπόν, μέχρι να, να έχουμε τους πρώτους που θα πάρουν τις προσκλήσεις για το Luna Park. Να δούμε και η βενζίνη. Χθες ήταν 2.07, προχθές 2.05. Ναι, ναι, να δούμε ρε παιδί μου τι αντίκτυπο έχει εδώ. Αν είναι δυνατόν ρε, δεν τρεπόμαστε λιγάκι.
1: Πατάρους, τα καψόνια ήταν χειρότερα.
0: Παιδιά, η πιο φθηνή βενζίνη αυτή τη στιγμή στο νησί μας είναι 2.11.
1: Μα πάει κι αυτό και γύρισα στα...
0: Τα περισσότερα πρατήρια με μια φωνή 2.11, 2.11, 2.11, 3, 2.11, 5, 2.11, 8, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.18. Η πιο ακριβή βενζίνη στο νησί μας αυτή τη στιγμή είναι 2.24. Θα το ξαναγυρίσουμε στο άρμεγμα. Θα το ξαναγυρίσουμε στο άρμεγμα. Καλά, δεν φταίνε τα... Δεν φταίνε οι πρατηριούχοι τώρα και τα τέτοια. Τα... Εβάραμε το σαμάρι. Τα διελιστήρια, παιδιά, έτσι. Λόλα. Η κυβέρνηση με αυτόν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το... Για βγάλτε λίγο, κύριε Κυριάκο, για βγάλε λίγο να δω κάτι. Για βγάλε λίγο το φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης να δω κάτι, έτσι. Το... Μα, δε... Εντάξει, τα ψαρά δεν το συζητάμε, έτσι. Στα ψαρά η τιμή της βενζίνης ένα πρατήριο είναι όλο και όλο, έτσι. 2,378. Παιδιά, προχθές η πιο φθηνή αμόλυβδη στο νησί είχε 2,05. Χτες 2,07. Σήμερα 2,11. Σεξι θεία Λόλα, τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, γεια σου Στάσα, καλημέρα. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο κύριε Μανώλη, συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε για τους συνανθρώπους μας, πάντα πρώτος σε όλα. Να είστε καλά κυρία Στάσα, να είστε καλά. Δεν είναι, δεν είναι, μακάρι να γίνει, μακάρι να γίνει αυτή η συναυλία, μακάρι να... Και τι θα γίνει με το brand, με το brand. Να, έχουμε εδώ τον κύριο Κώστα. Κώστα Τσακός εδώ πέρα από το γραφείο Λύσης. Κύριε Κώστα, καλημέρα με χαμόγελο. Καλημέρα με χαμόγελο. Και την άλλη φορά, πριν σε γνωρίσω, πριν γνωρίσω το γραφείο Λύσης, μου λένε... Όταν πας να πληρώσεις, λέει, το λογαριασμό της ΔΕΗ, να πληρώσεις με χαμόγελο. Πήγα χαμός, αστυνομία ήρθε. Εγώ ήθελα να πληρώσω με χαμόγελο, αυτοί ήθελαν να πληρώσω με ευρώ. Ρε, μα ήρθα να σας πληρώσω με χαμόγελο. Όχι, λέει, θα πληρώσει με ευρώ. Λοιπόν, για να έχετε ένα σχετικό χαμόγελο, βέβαια, όταν σας έρχεται το The Bill, όταν έρχεται ο λογαριασμός, όταν έρχεται ο λογαριασμός, αν είστε, παιδιά, στο γραφείο Λύσης, έτσι, θα έχετε πάει, θα έχετε πάει και στον κατάλληλο πάροχο. Δεν είναι πάντα, δεν είναι πάντα. Ούτε ο Ήρων, ούτε η ΔΕΗ, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε η Ζενίθ, ούτε τα Τούλιπ, τίποτα. Όχι, όχι. Ανάλογα με τον καθέναν, με την κατανάλωση, με την ιδιότητά του. Στο γραφείο Λύσης θα κάνετε και μια σοβαρή συζήτηση για το ασφαλιστικό κομμάτι. Το δικό σας, του σπιτιού σας, του μαγαζιού σας, του οχήματός σας. Έτσι. Είναι ένα ολοκληρωμένο γραφείο παροχής λύσης για θέματα που δεν τα φαντάζεσαι.
1: Σε ζηλεύω την ώρα που στο πλάι σου γέρνω. Σε ζηλεύω την ώρα που τα χείλη.
0: Λοιπόν, ναι, εκεί στην αρχή της καλοπλήτου είναι απέναντι από τον φαρμακοποιόν, τον κύριο Γεώργιον, Γεώργιος Μαρής, ο φαρμακοπαραγωγός εδώ στην εκπομπή μας. Λοιπόν, κάπου ανοιχτά από το Αλγέρι. Πω, ανοιχτά από το Αλγέρι, παιδιά, μας ακούει ο Καπταδημήτρης ο Μπυρλής. Ως γνωστόν, γιατί αν ακούτε λίγο και την εκπομπή μας κάτι θα μάθετε. Από εκείνη την περιοχή βγήκε και το αυτό που λένε το ένα τραγούδι από τα Αλγέρι, τραγούδι του Καμιλιέρι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ένα τραγούδι από τα Αλγέρι, τραγούδι του Καμιλιέρι.

0: Λοιπόν, παιδιά, δεν βλέπω ενδιαφέρον για τα εισιτήρια εδώ, για τις προσκλήσεις της δωρεάν από το Λούνα Πάρκ. Ναι! Σήμερα δίνουμε τις σημερινές μας. Καλημέρα στον Πειραιά. Κωνσταντίνος Μακρινός, καλή εκπομπή. Πώς είναι ο καιρός, ρε, εσύ, καλημέρα, εσύ, Κωνσταντίνε, στο... Λοιπόν, τα πρώτα δύο τηλέφωνα που θα έχουμε, έτσι, όπως και χθες και προχθές και από την πότε, ξεκινήσαμε την Παρασκευή. Λοιπόν, κερδίζουν δωρεάν προσκλήσεις για το Λούνα Πάρκ και για το γύρω-γύρω και για το πηδηχτήρι και για τα συγκρόμενα. Τα συγκρόμενα είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας γνωστά, 2271-0-256-78. Να, ορίστε, αυτό που λέγαμε τώρα για το... Ο πρόεδρος των πρατηριούχων εδώ στο νησί μας λέει ότι αν δίναμε σήμερα αν δίναμε σήμερα πετρέλαιο, θα το δίναμε 1,70. Παρακαλώ.
1: Ναι, παίρνω για την πρόσκληση για το Λούνα Πάρκ, Μανώλη.
0: Δεν είναι μία, είναι πολλές προσκλήσεις. Τι όνομα, παρακαλώ?
1: Δέσποινα Τσίδικα.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, πας, κάτσε να γράψω και το μικρό σου. Λοιπόν, Δέσποινα, πας όποτε θες στο Λούνα Πάρκ. Θα ζητήσεις το Φράνκο, είναι αυτός που έχει το Λούνα Πάρκ. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει, ένας με ένα καπελάκι, ένα πολύ γελαστό παιδί.
1: Ναι.
0: Και θα σου δώσει τις προσκλήσεις. Δεν θυμάμαι πόσες είναι, 4, 5, 6, κάπου εκεί.
1: Μέχρι πότε είναι το Λούνα Πάρκ?
0: Το Λούνα Πάρκ θα είναι και μέχρι και την Κυριακή 27.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μανώλη.
0: Και την Κυριακή, έτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, η Δέσποινα πήρε τις πρώτες προσκλήσεις. Έχουμε ακόμα κάτι μερικές για σήμερα. Αλλιώς οι υπόλοιπες αύριο. Λοιπόν, ο πρόεδρος, ο κύριος Ηλίας Αβάκης, τον... αυτό που λέγαμε, ναι. Κάθε μέρα η βενζίνη ανεβαίνει 2 λεπτά. Αν το πετρέλαιο θέρμα ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα ήταν 1,70. Ευτυχώς, λέει, στοιχείο, οι αποστάσεις είναι μικρές, το κόστος είναι χαμηλότερο. Παιδιά, την αλήθεια, την αλήθεια, έχουμε λίγο αυτό το καλό, ας πούμε, έτσι.

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μανώλη. Αν περάσετε σήμερα από το σημείο που έγινε το θανατηφόρο δυστύχημα εκεί στο νοσοκομείο, υπάρχουν μόνιμα παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω στην εισίδα. Παιδιά, είναι αλήθεια. Μου έχουν στείλει και φωτογραφίες. Όταν βλέπετε ότι υπάρχει μία νησίδα, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, πόσες μέρες είναι ρε παιδί, πόσες μέρες είναι που σκοτώθηκε ο άνθρωπος, είχε παρκαρισμένο μπροστά στην νησίδα αυτοκίνητο. Οπότε ερχόμενος εσύ από την πόλη να συνεχίσεις, όχι προς Βροντάδο, να στρίψεις πάνω για το φόρο. Αν έχει παρκαρισμένο αυτοκίνητο εκεί, καταρχάς δεν βλέπεις τι έρχεται από απέναντι. Και δεύτερον, όταν πας να στρίψεις, πρέπει να βγεις ο μισός για να περάσεις το παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Τόσο ηλίθιοι ρε παιδιά είμαστε. Τόσο οχαδερφέ. Εγώ να παρκάρω να κάνω τη δουλειά μου. Εγώ να παρκάρω να πάρω μια τυρόπιτα και δεν βαριέσαι. Ας κορνάρουνε και σφυρίζουνε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το δεξί ρεύμα στον κήπο, είναι η διαφήμιση του γάδαρου. Του χιώτικου του γαδάρου. Του χιώτη του γαδάρου οδηγού. Όχι του γαϊδάρου, του γαδάρου. Δεν γίνεται ρε φίλε να σταματάς. Δεν γίνεται να σταματάς. Δεν γίνεται να σταματάς εκεί πέρα για να κάνεις τη δουλειά σου, να κόβεις το ρεύμα και όταν σου κορνάρουν από πίσω να δυσανασχετείς κιόλας. Λοιπόν, παιδιά, οι προσκλήσεις, έχουμε κι άλλες προσκλήσεις. Άλλο ένα τηλέφωνο είναι για σήμερα. Όποια προλάβει, όποιος προλάβει. Λοιπόν, την καλημέρα μου στη Μυτιλίνη, στην κυρία Ελένη Ηλιογραμμένου. Μανώλη, μας συγχαρητήρια. Πάντοτε φροντίζεις. Με ό,τι καταπιάνεσαι, λύση να χαρίζεις. Υγεία πάντα δίπλα σου, στην οικογένειά σου. Και πάντοτε στο δρόμο σου, ό,τι ποθεί η καρδιά σου. Κυρία Ελένη, μπράβο, συγχαρητήρια, έτσι. Αυτό άμα το μελοποιήσεις γίνεται φοβερό ζεϊμπέκικο. Λοιπόν, καλημέρα στο Ζινεντίν Ζιντάν των Ερτζιανών και καλή εκπομπή. Καλή δύναμη σε όλους. Να σε καλά, ωραίο Λευτέρη, μ' άρεσε. Ζινεντίν Ζιντάν των Ερτζιανών, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίος χαρακτηρισμός. Εξιμπό μ' αρέσει, τη βρίσκω με τα σπορ. Υπάρχει ένας τρόπος να κάνω. Εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομία στη βενζίνη, διαδρομές που είναι να κάνουμε, τις κάνουμε, έτσι. Σήμερα αρχίζουν και τα κολυμβητήρια. Hey, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα για την αύξηση της βενζίνης φροντίζοντας τα πράγματά σας. Έσκησε η σχολική τσάντα. Δεν την πετάς. Χάλασε το ροδάκι. Είναι αυτές οι τσάντες με το ροδάκι. Καλά και έχουν και τα ροδάκια, έτσι. Με όσα δίνουν στα παιδάκια, σε λιγάκι θα πρέπει να τους δίνουν και ένα επικαθήμενο μαζί. Λοιπόν, χάλασε το ροδάκι. Δεν την πετάμε. Τα αθλητικά του παπούτσια έκαναν ένα μικρό ξεκόλλημα. Δεν τα πετάμε. Η σχολική του φόρμα ξυλώθηκε. Δεν την πετάμε. Όλα αυτά, παιδιά, τα φτιάχνει ο μάγος της επιδιόρθωσης και της οικονομίας. Ο Μιχάλης ο Τσάκος βρίσκεται στην Αργέντη 4 και στην Αργέντη 6. Αυτός που βγάζει τα κλειδιά, ρε φίλε. Έχεις ένα κλειδί. Άντε βγάλε άλλο ένα, μην το χάσεις. Και από τα λίγα πράγματά σου. Σου χάλασε η τσάντα, σου χάλασε η βαλίτσα, σου χάλασε το ρούχο. Μιχάλη Τσακός, πήκε.

0: Κέφαλο σας το είπα, έτσι. Λοιπόν, ένας ωραίος αγώνας ποδοσφαίρου ετοιμάζεται από τα άτομα με ειδικές ανάγκες για καλό σκοπό, έτσι το... Αρχικά στην πλατεία, μετά το πόλο μπορείτε να περάσετε από την πλατεία. Είναι το σουβλάκι πάρτι, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται από τους Ίωνες, έτσι.
1: Αυτές που την καρδιά...
0: Λοιπόν, το Σάββατο 19, αυτό το Σάββατο, 6:30 στο Δημοτικό Στάδιο Χίου, ο Φάρος Βαρβασίου, στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά, θα έχει έναν αγώνα με τους παλέμαχους.
2: Όμως τα ματάκια σου δακρύζουν για μια...
0: Με τους παλέμαχους. Ποιους παλέμαχους είναι το? Του Απόλλων Αθηνών. Για να ενισχυθεί ο Παχιακός Σύλλογος Αμαία.
1: Τη μοναξιά σου τη μισή.
0: Από πλευράς παλεμάχων, ο πρόεδρος Μιχάλης Μαυρής τόνισε ότι ένας από τους σκοπούς συλλόγου είναι η διοργάνωση φιλικών αγώνων για βοήθεια σωματείων. Κύριε Μιχάλη Μαυρή, λογικό είναι, έτσι. Γιατί όλα αυτά τα σωματεία, όλα αυτά τα σωματεία των ΑΜΕΑ, όλες αυτές οι οικογένειες, όπως αυτό το περιστατικό, όπως αυτό που κάνει ο ναυτικός όμιλος στις 26, για να βοηθήσει την οικογένεια του Αστέριου, για να βοηθήσει την Παρασκευούλα.
2: Είναι η υπόλοιπη μας τη ζωή.
0: Γιατί άμα περιμένουμε από άλλους κι άλλους, οι τρίτεκνοι, για να θεωρηθούν πολύτεκνοι, 60 χρόνια. Πόσα χρόνια τώρα? 60.
1: Τούρκο με ξεφώνησε.
0: 60 χρόνια περιμένουνε. Θα. Έτσι μιλάνε όλοι οι τέτοιοι.
1: Τούρκο με ξεφώνησε. Και μου αλλάξαν τα κλαπέτα. Γιατί σας είδαν στο χότε.
0: Λοιπόν, 9:53 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, χάος.
1: Έγινα για σένα Τούρκος. Εσύ να σπάσεις τις τσιφιές.
0: Ναι, πλάκα, εσείς οι Αθηναίοι. Να, τώρα ο Κωνσταντίνος μας ακούει στον Πειραιά και το... Θυμάστε που φωνάζατε τότε με τα διόδια. Θυμάστε που φωνάζετε για τα διόδια? Άρα φίλε, πάω να βγεις έξω με το αυτοκίνητο σου μια Κυριακή με την εκδρομή. Και τα διόδια είναι πιο ακριβά, πιο ακριβά από τη βενζίνη. Το θυμάστε, το διόρθωσαν. Το διόρθωσε η κυβέρνηση, το διόρθωσε αυτό. Τώρα η βενζίνη είναι πολύ πιο ακριβά από τα διόδια. Κοίτα, με αυτόν τον τρόπο δεν θα σου κακοφανούν και τα διόδια όταν πηγαίνω έρχεσαι και το τέτοιο.
1: Τηλεφωνούσε στη Θεσσαλονίκη, Τούρκο με ξεφώνησε.
0: Λοιπόν, τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, έχει βγει το νέο το φυλάδιο.
1: Γιατί μας άφησε στους δυο.
0: Φοβερές προτάσεις. Φοβερές προτάσεις. Αξίζει να κάνετε μια βόλτα να πάρετε το καινούριο φυλάδιο, είναι μέχρι τον Φλεβάρι. Φοβερές προσφορές μέχρι τις 19 του μήνα σε αεροσυμπιεστές. Αντλίες επιφάνειας, πιεστικά συγκροτήματα από 79 ευρώ. Και φοβερές προσφορές για βεζινοπρίωνα τώρα που θα αρχίσουμε τα κοψίματα στα πεύκα και τα... Πού να βάλεις πετρέλαιο? Πάρεις το βεζινοπρίωνο, κόβεις την ντουλάπα, τσακ, την πετάς μες στο τζάκι. Τελείωσε το τέτοιο. Κόβεις το τραπέζι της κουζίνας, θες όμως αλυσίδα στο βεζινοπρίωνο. Για να κατασκευάσεις δύο καινούριες αλυσίδες έχεις έκπτωση 20%. Και έχει και λάδι για τις αλυσίδες, ένα ειδικό λάδι. Παίρνεις 5 λίτρα, πληρώνεις μάλλον 5 λίτρα 29 ευρώ, παίρνεις και ένα λίτρο δώρο. Παιδιά, τι είναι τώρα, μιλάμε τώρα, αυτό δεν είναι...

0: 5 λεπτά ακόμα μέχρι και το τέλος σημερινής εκπομπής. Δες που θα μας μείνουν οι δεύτερες προσκλήσεις, έτσι. Οι δεύτερες προσκλήσεις για το Luna Park.
1: Εντάξει, μην βάλετε. Πάρτε τη δική σου.
0: Λοιπόν, η Δέσποινα είναι που κέρδισε. Αν θέλει και κάποια ακροάτρια που έχει ξανακερδίσει. Έχουμε κάποιες φανατικές ακροάτριες, έτσι. Αν θέλει και κάποια ακροάτρια που έχει ξανακερδίσει ή κάποιος ακροατής, ευχαρίστως, ας ξαναπάρει τηλέφωνο, γιατί όχι. Θέλω να πω, άμα σου δίνουν το δώρο, άμα σου δίνουν τζάμπα πράγμα και δεν το παίρνεις, τι να κάνουμε βρε παιδιά. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά, εσύ?
0: Για τις προσκλήσεις?
2: Όχι μωρέ, κάθε μέρα Καραγκιόζη βλέπουμε στην τηλεόραση. Δεν είπα γι' αυτό. Εγώ σε τι σου λέω για το πετρέλαιο που λες.
0: Ναι.
2: Έχω μια λύση. Όποιος θέλει να πανεψηφίσουμε να μας γεμίζει το τεπόζιτο το πετρέλαιο.
0: Α, πρέπει όμως να σου γεμίζει το πετρέλαιο, το τεπόζιτο, έτσι.
2: Βέβαια, βέβαια. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτός θα παίρνει τόσα εκατομμύρια. Εμένα που θα βάλει 2 χιλιάρικα είναι ζήτημα.
0: Τι 2 χιλιάρικα, τι έχεις, τι τεπόζιτο είναι αυτό που... Αν μου πεις 2 χιλιάρικα, ναι, ο ένας τόνος τώρα...
2: Ένας τόνος είναι...
0: Ένα τόνο να βάλεις, σωστά.
2: Να μην πάει και 2,5.
0: Ένα τόνο να βάλεις θα πάει τόσο, ναι.
2: Α, μπράβο. Οπότε γιατί, Καραγκιόζη βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση, δεν τους ακούς. Και μέχρι πότε που θα γίνουν εκλογές, εκείνο θα μας τρελάνουν.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Έχω δίκιο, μα πού θα το βρω, μωρέ Μανώλη.
0: Στις εκλογές θα το βρετε.
2: Εκλογές, όχι σε μένα, στους χαζούς να το λες.
0: Στους χαζούς.
2: Ναι, γιατί θα τον βγάλουνε και μετά θα πηγαίνουν να κάνουν πάλι, θα λένε κατεβείτε στις απεργίες.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Όταν βγάζεις κάποιον δεν κάνεις απεργίες. Εντάξει.
0: Πολύ σωστά.
2: Είναι εις γνώση σου ότι θα τα τραβήξεις και θα τραβήξουμε και χειρότερα.
0: Πολύ σωστά.
2: Αν ο κόσμος ξυπνήσει, καλώς. Αν δεν ξυπνήσει, να μην κάνουν απεργίες.
0: Να σε καλά που πήρες.
2: Να μην μιλάμε.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Να σε καλά, Μανώλη.
0: Yeah. Καλά τα λέει η γυναίκα, παιδιά. Κοίταξε να δεις, μην το θεωρείτε δύσκολο. Μην το θεωρείτε δύσκολο τώρα να βρεθεί κάποιος υποψήφιος. Και εδώ στον εσύ να κάνεις υποψήφιος δήμαρχος, υποψήφιος περιφερειάρχης, υποψήφιος βουλευτής. Και να πει, καλέ κυρία μου, μην ανησυχείτε. Εγώ θα σας γεμίζω το τεμπόζι το πετρέλαιο. Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Αν κάτσετε προεκλογικά και δείτε τι έχουν πει ότι θα κάμουνε και δεν κάμανε τίποτα. Το να σου πούνε ότι θα έρθω με το χειμώνα να σου γεμίζω με το τάγκι είναι πτέσμα. Δεν θεωρείται ψέμα. Ψεματάκι. Έχουν πει κάτι ψεματούρες. Έχουν πει κάτι ψεματούρες και τις κατεβάσαμε και τις φάγαμε κάτω αμάσιτες. Αμάσιτες τις φάγαμε. Αμάσιτες τις φάγαμε γιατί έτσι έχουμε μάθει. Είμαστε πρόβατα. Θα κλείσω με ένα ωραίο τραγούδι. Όχι, έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα 2 λεπτά. Έχουμε ένα ωραίο τραγούδι για το φινάλε της εκπομπής από το... που έχει γράψει ο Άγγελος ο Μελέκος, παιδιά, στίχη μουσική. Ο Αγγελίνος. Το Μυστικό λέγεται. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μπορείτε να το αναζητήσετε και εσείς στα social media να το βρείτε, να το... Λοιπόν, κάτσα να δούμε λίγο και τα αθλητικά μας, γιατί σήμερα έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια. Κηφισιά Παναθηναϊκός, έχουμε κύπελο. Έχουμε Europa Link σήμερα. Ομόνια Θέλτα 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, Europa League, Europa League, Europa League, 10 το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Θα το δείξει απευθείας ο Αντένας στις 10 το βράδυ. Έχει και άλλα παιχνίδια βέβαια. Βάζω κρασί, ρίχνεις νερό. Μίλαν Μπενφίκα, Άντερλεχτ Λιόν, Σάντερλαν Αλκμαρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν, Λεβερκούζεν Τσέλιε. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία παιδιά στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα, yes. Καλή επιτυχία και στην Ομόνια. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θέματα πρώτα ο Θεός, Παναγία μου, αύριο το πρωί σε 9. Καλή σας μέρα.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εγκρίθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα η πρόταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση περαστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίου με την ανάθεση του έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες στην ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours. Παράλληλα με την απόφαση αφήνεται ανοιχτό παράθυρο στην Περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση μέχρι και 2 χρόνια όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου με βάση τον νόμο 4974 του 2022. Το ευχάριστο γεγονός γνωστοποίησε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης αναφέροντας σε ανάρτησή του. Συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται ώστε τα ζητήματα του τόπου μας να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Το αυτονόητο ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου με επιστολή του στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αρμόδια υπηρεσία μεταφοράς μαθητών προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στις σχολικές τους μονάδες και να επιστρέφουν με ασφάλεια χωρίς η φοίτησή τους να εξαρτάται από το εάν οι γονείς διαθέτουν αυτοκίνητο ή μπορούν να εγκαταλείπουν την εργασία τους για τη μεταφορά τους. Όπως σημειώνουν οι γονείς επιφυλάσσονται να θέσουν το ζήτημα ενώπιον κάθε αρμόδιας εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά 2 λεπτά του ευρώ αυξάνεται κάθε μέρα εδώ και τουλάχιστον μία εβδομάδα η τιμή των καυσίμων στη Χίο με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρατηριούχων Ηλία Σαββάκη να δηλώνει στην αλήθεια ότι αν η κυβέρνηση δεν πάρει άμεσα μέτρα το πρόβλημα θα κορυφωθεί. Αν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης η τιμή του θα ήταν 1,70 το λίτρο ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαββάκης που θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι να μειωθεί η φορολογία και πιο συγκεκριμένα ο ειδικός φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, παρακολουθώντας τις εξελίξεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί σε σχέση με την έναρξη των εργασιών του νέου ειδικού σχολείου, τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι θα πρέπει η ανέγερση του νέου ειδικού σχολείου, για το οποίο έγιναν πολλοί αγώνες μαζί με τους γονείς και το αναπηρικό κίνημα στο νησί, να ξεκινήσει άμεσα και ταυτόχρονα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 9ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες. Αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς θα πραγματοποιηθεί η παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λόγω των εγγενείων, όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, αύριο Πέμπτη θα υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού από τις 11.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Εφιστάται η προσοχή των οδηγών και η συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της τροχέας. Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα θα επισκεφθούν τη Χίο και τις Ινούσες από σήμερα Τετάρτη έως την Παρασκευή. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου 9 το πρωί θα επισκεφθούν την Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενώ στη συνέχεια θα παραστούν στα εγγένεια όπως αναφέραμε του έργου παράκαμψης Χαλκιούς. Την ίδια ημέρα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Καστέλι στον Κάμπο. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε χθες η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ με τον πρόεδρό της Στέλιο Κουμπιάνα αναφέρει σε δηλώσεις του ότι θα εξεταστούν και θα συζητηθούν όλα τα θέματα που προβληματίζουν την καθημερινότητα των συνταξιούχων ναυτικών. Όπως είπε, η ατζέντα περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου, συνταξιοδοτικά θέματα και θέματα υγειονομικής περίθαλψης, προσθέτοντας ότι ο αγώνας του θα συνεχιστεί σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Το παράρτη μαχείου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Στοιχείου, Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην Εκκλησία της Παναγίας της Λετομίτισσας αύριο 5 στις 6 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού, με σταθερό στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των σχολείων της Βολισσού και την προσέλκυση νέων οικογενειών στην περιοχή, ανακοινώνει ένα σημαντικό πρόγραμμα παροχών και κινήτρων για οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσού και να φοιτήσουν στα σχολεία της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κάλυψη του ενοικίου κατοικίας για έναν ολόκληρο χρόνο, μηνιαία οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ για κάθε παιδί για όλους τους μήνες λειτουργίας του σχολείου, δωρεάν ιδιαίτερα μαθήματα. Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον εξυγχρονισμό γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Ανοίγει πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης με τη δημόσια δαπάνη που κατανέμεται στην περιφέρεια να ανέρχεται σε 17.130.035 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου και θα υποβάλλονται έως τις 20 Ιανουαρίου 2020. 7:00 το μεσημέρι. Κάποια στιγμή θα γίνονταν και αυτό και στα δικά μας νερά. Έτσι επισήμως, με την έννοια της αναγνώρισης, πιάστηκε από ψαρά χθες στους μήλους του Βροντάδου ο πρώτος λαγοκέφαλος, κάτι που δεν προμηνύει καλά για νέα για την αλία στο νησί μας. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι που ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό. Μετά το 2003 εμφανίστηκε και στη Μεσόγειο καθώς και στο Αιγαίο ως μετανάστης από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ στη Μεσόγειο. Η κατανάλωσή του, χωρίς να απομακρυνθούν πριν το μαγείρεμα μέρη του που περιέχουν δηλητηριώδη τοξίνη, τετραδοτοξίνη, πενταροδοτοξίνη, μπορεί να επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφοριακού συστήματος, μυϊκή παράλυση, ακόμη και θάνατο. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το σχολικό έτος 2026-2027 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 καθαρά την ημέρα και ένσημα κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι ειδικότητες της επαγγελματικής σχολής μαθητείας της ΔΥΠΑ Χίου είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065 και 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Δεκεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους οικοδόμους είναι 1.064 ευρώ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο Πορολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. Αύριο 5η, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυφή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Σπαρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά, Κατάβαση. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, έξω Διδήμα, μέσω Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Καρδάμιλα. Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Καλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Άγιος Γιώργης, Ικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος και Καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, Σεδαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στην πόλη της Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Κρίνης έως τις 3 το μεσημέρι. Η διακοπή της κυκλοφορίας είναι απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ανύψωσης φρεατίων που βρίσκονται στο μέσο της οδού. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξεσης του εφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης Ισχύου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνη και Στυλιανού. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες στις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις από σήμερα Τετάρτη 11 το πρωί έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ ΤΕΕ δεύτερου κύκλου ΤΕΛ δίνεται να εγγράφονται στο τρίτο εξάμεινο φοίτησης σε συναφής με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφύτησαν ειδικότητες των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑΛ υποβάλλεται αποκλειστικά στη σχολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου, καθώς και στο τηλέφωνο 22 710 27 111 καθημερινά 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Χίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Ερμόλια. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μία ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα που αναπτύσσει μία πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ξεκινάει σήμερα Τετάρτη η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο μυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποιήση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, ζωγραφικά και μουσικά όργανα. Παράλληλα στην γκαλερί του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα λειτουργεί έκθεση μαθητικών ζωγραφικών έργων επισκέψιμη από σήμερα Τετάρτη έως τις 19 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο επίσης. Αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσιο των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λετσένης Πόλεως Χίου. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει σήμερα 6.30 το απόγευμα όπου θα τελεστεί και αρτοκλασία, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο 5η στις 7 το πρωί. Το παρεκκλήσιο θα παραμείνει ανοιχτό σήμερα παραμονή της εορτής όπως και ανήμερα μετά το πέρας της θείας λειτουργίας μέχρι αργά το βράδυ. το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σακουλά, καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των Διεθνών Δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλούσουν επίσης η Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης, δικηγόρος, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρωβουλευτής Κύπρου Γιάννης Γιάδης, ο Ευρωβουλευτής Ελλάδας Φρέντις Μπελέρης και ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης, καθηγητής της Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Σάββατο στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 προμαύρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, 6 με 9 το βράδυ. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 698 23 82 539. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει ο αγιασμός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο και θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22710. 43045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία της Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά ξανά τις πρόβες της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Οι πρόβες θα συνεχίζονται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα υπό την καθοδήγηση της δασκάλας Σόφη Σκότη. Πληροφορίες στο 6944 538 534 Λεωνίδας Κάκαρης. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 23 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710 814-74 και 22710-44-395. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η ανδρική ομάδα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χίου Αύρα θα λάβει μέρος στο 19ο τουρνουά υδατοσφαίρισης που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης στην Αθήνα από αύριο 5η έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η χαιωτική ομάδα θα αγωνιστεί στον πρώτο όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι, τον ΠΑΟΚ, το Παλαιό Φάληρο και την τουρκική Γαλατασαράη. Τρεις αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα Τετάρτη για τη δεύτερη αγωνιστική της Α φάσης του Κυπέλλου Χίου. Συγκεκριμένα στις 3.30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου ο Άτλας θα αντιμετωπίσει την Δάφνη, στο ίδιο γήπεδο 6 το απόγευμα ο Όμηρος θα παίξει με τον Ατρόμητο. Τέλος το Βροντάδο 3.30 το μεσημέρι ο Ποσειδών θα παίξει με την Αναγέννηση Θελοποταμίου. Ο Λέλαπας απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Δημήτρη Μαδιανό που έπαιζε στον Βαρβασιακό. Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ ανακοίνωσε την απόκτηση της ευτυχίας Χρυσοστομίδου που έπαιζε στον Διαγόρα Ρόδου. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Μαχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι παλέμαχοι Χίου με το Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 6:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου με ανακοίνωσή της εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλληπιτήρια στον συνάδελφό της και μέλος της Επιτροπής Στέλιος Τουπάκη για το θάνατο του αγαπημένου πατέρα του. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 78%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θεμιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1944 κυκλοφορεί νόμιμα πλέον το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του ενιαίου απελευθερωτικού μετόπου Πρωτοπόρος. Περιγράφοντας την απελευθέρωση του νησιού από τους Γερμανούς, γράφει χαρακτηριστικά: «Από την παραμονή ο Ελλάς ήταν σε επιφυλακή. Η μέρα βρήκε τα πόστα πιασμένα από ένοπλα τμήματα. Σ' όλο το νησί επικράτησε τάξη και ασφάλεια. Οι αρχές της ελληνικής πολιτείας αντικαταστάθηκαν από εαμικά στελέχη. Στην Ομαρχία εγκαταστάθη η Νομαρχιακή Επιτροπή ΕΑΜΧΙΟΥ. Η εγκατάσταση του Λαϊκού Δημάρχου είχε γίνει νωρίτερα. Ο κόσμος ενθουσιασμένος πλημμύρισε τους δρόμους. Οι προκηρύξεις και τα δημοσιεύματα ΕΑΜ Ελλάς έγιναν ανάρπαστα. Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα από το πρωί και η πολιτεία πήρε γιορτινή όψη. Στις 11 το πρωί έγινε δοξολογία στη Μητρόπολη που πλημμύρισε ο κόσμος και από όπου παρουσιάστηκαν οι καινούργιες αρχές. Μετά τη δοξολογία μίλησαν προς το εκκλησίασμα ο Μητροπολίτης και ο Λαϊκός Δήμαρχος Αμύγδαλος. Το λόγο του συντρόφου Αμύγδαλου διέκοπταν ζητοκραυγέ του συγκινημένου λαού για τη λευτεριά και τη λαοκρατία. Συγκινητική σιγή κρατήθηκε προς τιμήν των νεκρών του εθνικού και κοινωνικού αγώνα. Η δοξολογία τελείωσε με τον εθνικό ύμνο. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1973, με ειδική κυβερνητική άδεια, το πλοίο Ψαρά πραγματοποίησε ειδικό δρομολόγιο στον Τσεσμέ, από όπου μετέφερε συμπατριώτες μας που είχαν αποκλειστεί εκεί μετά το κλείσιμο των συνόρων. Μόλις έφτασαν στοιχείο, πέρασαν από διαδικασία απολίμανσης, ενώ τα πράγματα που μετέφεραν καταστράφηκαν. Κατά τη μετάβασή τους στον Τσεσμέ, το πλοίο μετέφερε ξένους τουρίστες που είχαν αποκλειστεί εδώ. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2007, αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών. Νέα Δημοκρατία 43,8%, ΠΑΣΟΚ 41,7%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,9%, ΣΥΡΙΖΑ 4,5%. Βουλευτές εκλέγονται ο Γιάννης Κοσμίδης από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και η Ελπίδα Τσουρή από το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάνεις δίαιτα. Τα φιλιά θα σε βοηθήσουν να κάψεις περισσότερες θερμίδες. Αν δεν το ήξερες, σε κάθε φιλί καίγονται τουλάχιστον 25 θερμίδες. Όχι όμως πεταχτό φιλί, πρέπει να φιλιέσαι κανένα λεπτό. Είναι άσκηση για ερωτευμένους αυτή.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Σούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρι. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεώργια Φέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ.

0: Σταθημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε στις εξαγγελίες σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
3: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
8: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
7: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
11: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: έχουν πει.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Σου μιλάω.
1: Είναι η πρωινή Λοφόρος, 11 παρατέταρτο η ώρα.
0: Σε κάθε νύχτα που σώμα ζητά, σε ζητάω. Σε ζητάω.
1: Φθινοπορεινή η σημερινή ημέρα με τον υδράργυρο να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο οι άνεμοι θα ενισχυθούν λίγο, σήμερα στα 3 μποφόρ, αύριο στα 5. Και έτσι θα πάμε μέχρι και την Παρασκευή με βοριαδάκι, με θερμοκρασία μέχρι τους 27 βαθμούς, και το Σάββατο η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 30 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα μικρή περαιτέρω άνοδο.
0: Πάνω κι από τη ζωή.
1: Εφιάλτης για όλους τα καύσιμα. Εφιάλτης και για την κυβέρνηση. Έντονος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί για τις αυξήσεις των τιμών.

δεδομένο πια είναι ότι οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης έχουν φτάσει τα 2 ευρώ, πάνω από τα 2 ευρώ, και με τις νέες ανατιμήσεις αυτές τις μέρες να πιέζουν ακόμη περισσότερο τους πολίτες, η ακρίβεια για όλους προκαλεί πονοκέφαλο και στην κυβέρνηση. Ένας μήνας από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, και ακούγαμε χθες και τον κύριο Σαββάκη να μας λέει ότι αν αυτή τη στιγμή ξεκινούσε η διανομή του πετρελαίου θα ήταν στο 1,70. Τα σενάρια όμως... μιλούν ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι πολύ πιο υψηλή.

0: Όπως καταλαβαίνετε και εν ώψη εκλογών, η ακρίβεια στα κάψιμα αποτελεί πονοκέφαλο για την κυβέρνηση και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για παρέμβαση στις τιμές. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη αν και εφόσον αυτό χρειαστεί, είπε και ο Κυριάκος Πιερακάκης εν μέσω των εκτιμήσεων πως αν αυτή τη στιγμή ξεκινούσε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν από το 1,70 και επάνω. Δεν συζητούν πάντως για κάποια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Που όπως αναφέρουν αυτοί που ξέρουν περισσότερα, μόνο αυτό θα έσωζε λίγο την κατάσταση.
1: Θα ανέβω μήπως και τα δω όλα τα νησιά, το Θιάκι και τη Τζιά.
0: Τώρα αρχίζουν και κυκλοφορούν για κάτι μερικά σενάρια για εκλογές πριν τα Χριστούγεννα. Πάντως ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την Άνοιξη. Σήμερα πάντως υπάρχουν και κάποιοι που υποστηρίζουν ότι το σενάριο για πρόωρες εκλογές πριν από τα Χριστούγεννα δεν έχει φύγει τελείως από το τραπέζι. Και ένα από τα επιχειρήματά τους είναι το νέο κύμα ακρίβειας που μας έρχεται.

στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί. Αυτό αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μία μαραθώνια διαδικασία που κράτησε σχεδόν 18 ώρες. Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι βαρύνονται με ένα ιδιαίτερα αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για το θάνατο του τραγουδιστή, οδηγούνται στη φυλακή καθώς οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές. Οι κατηγορούμενοι φαίνεται τώρα πως προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι την ευθύνη έχει το ΕΚΑΠ, το οποίο έφτασε στο ιατρείο τους χωρίς φορείο αλλά με καρέκλα. Έτσι, σύμφωνα με τη θέση τους, διακόπηκε κατά τη μεταφορά από τον πρώτο όροφο στο ασθενοφόρο η κάρπα και ο καλλιτέχνης έχασε κάθε δυνατότητα ανάταξης.

0: πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε σε μία έρευνα της Eurostat. Έρευνα της Eurostat με στοιχεία του 2025 και αυτή αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα οι νέοι εγκαταλείπουν το πατρικό τους πολύ αργότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ηλικία αποχώρησης από το γονεϊκό σπίτι στα 30,9 χρόνια. Η έκθεση της Eurostat αναφέρει ότι κατά μέσο όρο οι νέοι στις υπόλοιπες χώρες φεύγουν γύρω στα 26,3. Η Ελλάδα είναι στις χώρες όπου οι νέοι παραμένουν για περισσότερο διάστημα στο σπίτι των γονιών τους. Η ψηλότερη μέση ηλικία καταγράφεται μόνο στην Κροατία, όπου η αποχώρηση γίνεται στα 31,5, ενώ Ελλάδα και Σλοβακία ακολουθούν με 30,9 χρόνια. Στην Ισπανία και την Ιταλία η αντίστοιχη ηλικία είναι τα 30,2. Στη Βόρεια Ευρώπη η εικόνα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Στη Φιλανδία οι νέοι φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους στα 21,4 κατά μέσο όρο, στη Δανία 21,8, Εσθονία και Λιθουανία στα 22,7. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε για να διαβάσουμε Αθηναϊκό Τύπο και να δούμε σφαιρικά την επικαιρότητα.
1: Στο παράθυριο το γύρισε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: 3,5 λεπτά πριν τις 11 η ώρα πάμε όσο προλάβουμε να δούμε τον αθηναϊκό τύπο. Κάνουμε αρχή με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα του Πίζα. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές, ασφυκτική κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες. Πάμε να δούμε τα νέα τώρα, το πρωτοσέλιδο των νέων. Ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Η Τράπεζα της Ελλάδας διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση 5,5% σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ο τίτλος αφορά τα ακίνητα. Αναδρομικά, Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους. Ένα καινούριο τοπόσιμο, ο κεραμικός αναβαθμίζεται. Κασιδιάρης, η πόρτα της πολιτικής παραμένει κλειστή. Ένα τηλεφώνημα από Μαξίμου άδειασε τον Παύλο Μαρινάκη. Υπόθεση Μαζονάκη, να τιμωρηθούν παραδειγματικά η Πέτη, η αδελφή του τραγουδιστή, μίλησε στο Μέγκα. Απογευματινή το επόμενο πρωτοσέλιδο, 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Το μήνυμα λιβάνιο έξω Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο. 19 νέες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη την ημέρα στην Ελλάδα. Γιατροί τσαρλατάνοι κάθε ειδικότητα και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας η βιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Εφημερίδα των συντακτών, ενό σκανδάλου μύρια έπονται. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών των νομικών προσώπων που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλέξης Τσίπρας για επίδομα ανεργία, σχέδιο Μητσοτάκη και όχι άποψη Μαρινάκη. Κυβέρνηση εφιάλτηση τιμές στα καύσιμα. Αποχαιρετισμό στο Σπύρο Χαλβατζή. Ήταν όλοι παρόντες. Υπόθεση Μαζονάκη όπου δεν πίπτει έλεγχος, πίπτει application. Πάμε στο ριζοσπάστη, αέρα κοπανιστός στις συμφωνίες κυριών για τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης, νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Αποφυλάκηση του ναζιστή εγκληματία Κασιδιάρη, πρόκληση για το λαό, ο φασισμός είναι παιδί του σάπιου εκπαιδευτικού συστήματος. Νομοσχέδιο για το βαθμολόγιο στο δημόσιο, κράτος ακόμα πιο αντιδραστικό και εχθρικό για το λαό. Με συγκίνηση και περηφάνεια ο αποχαιρετισμός στον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή, πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο. Ο ελεύθερος τύπος, απαλλαγές και εκπτώσεις στον έμφυα για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο τραπέζι μέτρα στήριξης για καύσιμα γεωταχή θέρμανση ρεύμα. Ποια πτυχία αντέχουν στο χρόνο, νέα εβδομαδία στήλη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, εγγένεια για το νέο κεραμικό, Μητσοτάκης κατευθύνουμε σημαντικούς πόρους έργα εθνικής εμβέλειας που αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Στο Βερολίνο ο Πυρακάκης συναντήθηκε με Μέρτς, η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Ψάχνουν αν είχε χορηγηθεί ουσία στον Μαζονάκη, οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και οι απολογίες των κατηγορουμένων. Πάμε όμως στον Sky, έπεσε το σήμα, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας μέρα κύριε και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς την Βουλή. Στην φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση. Ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Οι κατηγορουμένοι, απαντώντας σε ερώτηση του δικαστικού λειτουργού σχετικά με τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε, κατά την απολογία της, τη φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο κατονόμασε. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και το αυξημένο κόστος δανεισμού πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Υπογράμμισε ότι απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα χωρίς να περιοριστούν οι επενδύσεις. Όπως ανέφερε, η επανεκκίνηση ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των Υπουργών Κυριάκου Πιαρακάκη και Σταύρου Παπασταύρου. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή πετρελαίου Brent μετά και την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,5 δολάρια το βαρέλι. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι ποσοστού 68,8% στον όσα. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν από το πατρικό τους σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύονται τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από την μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26,3 έτη. Βασική αιτία αποτελούν τα ακριβά ενίκια στην χώρα μας, καθώς το μέσο νίκιο για διαμέρισμα με ένα ύπνο δωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Επίθεση σε βάρος 17χρονο σημειώθηκε έξω από το σχολικό συγκρότημα στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη σύλληψη δύο νεαρών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες ηλικίες 16 και 17 ετών μαζί με ακόμη ένα συνομιλικό τους για άγνωστο λόγο εξύβρισαν τον 17χρονο συμμαθητή τους, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου του παρουσιάστηκαν οι πρώτες βοηθείες. Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο κόκκινο βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλήστων ξεπερνάει για πρώτη φορά τις 14.000, με τη χωρητικότητα των φυλακών να είναι λίγο πάνω από τις 10.000. Στον Κορυδαλό, χωρητικότητα 1.222 κρατουμένων, βρίσκονται σήμερα 1.825 έγκλειστοι, ενώ στην Κομωτινή εκτείουν ποινή 325 έγκλειστοι, παρότι η χωρητικότητα είναι για μόλις 162 άτομα. Οι διατάξεις του ποινικού κώδικα δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλιά. Ο νέος ποινικός κώδικας αποδίδει και παράλληλα η αστυνομία έχει αυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά την συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στα συνεργασία από το 12 το μεσημέρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔΗ, η οποία έχει προγραμματίσει και συγκέντρωση στη 1 μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στην αθλητική επικαιρότητα για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρτίδαρο την Κηφισιά και ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 την Γιαγκιολάνια στο Γεώργιος Καρασκάκης. Αγκαλιά τέλος με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Ομπόλεη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας. Η τέταρτη αγωνιστική, ενώ τελευταίος αντίπαλός της στον πρώτο όμιλο, είναι αύριο η Σλοβακία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. κυριακές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τρώγεται ομοιοικολογήθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοι. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα η πρόταση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση περαστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίου με την ανάθεση του έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες στην ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours. Παράλληλα με την απόφαση αφήνεται ανοιχτό παράθυρο στην περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση μέχρι και 2 χρόνια όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου. Δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Το αυτονόητο ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να μεταφέρονται καθημερινά στις σχολικές μονάδες. Οι γονείς επιφυλάσσονται να θέσουν το ζήτημα ενώπιον κάθε αρμόδιας εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα ήταν 1,70 ευρώ το λίτρο, ανέφερε ο Ηλίας Αβάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πρατηριούχων, που θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι να μειωθεί η φορολογία και πιο συγκεκριμένο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι θα πρέπει η ανέγερση του νέου ειδικού σχολείου, για το οποίο έγιναν πολλοί αγώνες μαζί με τους γονείς και το αναπηρικό κίνημα στο νησί, να ξεκινήσει άμεσα και ταυτόχρονα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 9ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου, όπου πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο 5η 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στη Χίου, Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα γίνει αύριο 5η 6 το απόγευμα στην Εκκλησία της Παναγίας της Λατομήτισσας. Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού, με στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των σχολείων της Βολισσού, ανακοινώνει ένα σημαντικό πρόγραμμα παροχών και κινήτρων για οικογένειες και παιδιά, για οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσό και να φοιτήσουν στα σχολεία τους. Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον εξυγχρονισμό γεωργικών και ακτινοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Βόρειο Αιγαίο ανοίγει πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης, με τη δημόσια δαπάνη που κατανέμεται στην περιφέρεια να ανέρχεται σε 17.130.000 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου 2026 και θα υποβάλλονται έως στις 20 Ιανουαρίου 2027, 1 το μεσημέρι. Πιάστηκε από ψαρά χθες στους μήλους του Βροντάδου ο πρώτος λαγοκέφαλος, κάτι που δεν προμηνύει καλά νέα για την αλία στο νησί μας. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το νέο σχολικό έτος έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 ευρώ καθαρά ανά ημέρα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065, 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό ως εξής: αύριο 5η, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσό, Πείραμα, Παρπαριά, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Παρθούντα, Φυτά, Κυπουργέ, Διευκά, Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Πιτιό, Αμάδε, Καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι και Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η και την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξησης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνης Τηλιανού. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει όσους δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλουν για τις ειδικότητες στις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις από σήμερα Τετάρτη έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το μεσημέρι. Πληροφορίες στο 22 710 27 111 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές στη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομιλίου. Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφήβων και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομιλίδες 2026. Αύριο 5η γιορτάζει το παρεκκλήσιο των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας στην Παναγία Λέτσενα. Σήμερα το απόγευμα 6:30 ο Εσπερινός, αύριο 7 το πρωί ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Το παρεκκλήσι θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής όπως και ανήμερα μέχρι αργά το βράδυ. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, θα γενιαστεί η έκθεση φωτογραφιών του Γκίντοραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», το αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρχο και θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Εγγραφές και πληροφορίες στο 22 710 43 045. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς και υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να με χωρέσει ο τόπος. Να σας πούμε ότι έχουμε μία αλλαγή των πλοίων στην γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνης, στο πλοίο Διαγόρας της Blue Star Ferries. Αποδρομολογήθηκε από τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου για να προγραμματοποιήσει την ετήσια συντήρησή του. 6 του Οκτώβρη αναμένεται να επιστρέψει στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Την ίδια ώρα το Blue Star Mykonos θα μας ταξιδεύει στην άγονη γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Λοιπόν, από εμάς τι να πούμε, να πούμε καλή συνέχεια σε όλους σας, να περάσετε καλά, είτε μας ακούτε τώρα ζωντανά είτε σε επανάληψη το βράδυ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε.

0: ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπή στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργιαφέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το τρίτο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε σε εξαγγελία σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
2: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
1: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: πολύ καλημέρα σας, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, και σήμερα μαζί σας η χιωτική ραδιοπαλμή. Προσδεθείτε και φύγαμε.
1: Να δίνω εξηγήσεις,
0: ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
1: Πραγματικά κάποιο σημαίνω χλιαρός στο
0: μωθό. Οπλίζει και πάλι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας με τις δηλώσεις περί στρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Αποτελεί, λέει, απειλή για την Τουρκία η στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών.
1: Πιο όμορφο, ψάχνοντας, γυρεύοντας.
0: Τώρα θα μου πείτε, αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, ε. Η αλήθεια είναι αυτή.

0: Είχαμε και τις ανακοινώσεις της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που επί της ουσίας κατευθύνονται στο να ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πόρτα στον Καναδά, προκειμένου να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της. Στα πλαίσια του σχεδίου για Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ.
1: Ό,τι κι αν ζω και ό,τι κράτω είναι που κρύβω.
0: Στην υπόθεση του θανάτου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στις φυλακές. Κατηγορούμενοι για τον θάνατό του.
1: Ό,τι κι αν ζω και ό,τι κράτω είναι που κρύβω από μένα τελικά.
0: Θα μπορέσει η ελληνική πολιτεία μέσα από το τραγικό αυτό περιστατικό του θανάτου ενός επώνυμου πολίτη να προστατεύσει και όλους τους υπόλοιπους? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Οριστικά δεν έχω και δεν θέλω.
0: Από γιατρία που βαφτίζουν από μόνα τους κλινικές και πουλούν θεραπείες ευεξίας,
1: σπουδαίος
0: αναζωογόνησης,

0: πατέρα που χάθηκα από τα όνειρά σου.
1: Στα δικά μας τώρα, χθες είχαμε την είδηση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Νότης Μηταράκης για τις κινήσεις της περιφέρειας που καρποφόρησαν αναφορικά με την δρομολόγηση λεωφορείων στην Νότια Χίο. Βέβαια, να σας πούμε ότι εμείς θα μιλήσουμε για το θέμα και με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Νίκτα. Μας ενδιαφέρει και το διατάφτα, δηλαδή το Υπουργείο τι είπε. Είπε ότι εγκρίνει τη σύμβαση που θέλει να κάνει για την απευθείας ανάθεση του έργου για 10 εβδομάδες η περιφέρεια. Από εκεί και πέρα τι γίνεται, πόσο θα διαρκέσει αυτό, τι δρομολόγια θα γίνονται, ποιες μέρες θα γίνονται, από πότε θα ξεκινήσουν και ποια θα είναι η διάρκεια τους, θα είναι μόνο για 10 εβδομάδες ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχει και ένα ανοιχτό παράθυρο στην έγκριση του Υπουργείου μέχρι και για 2 χρόνια. Αλλά επειδή ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα, ήδη από τότε που ξέμεινε η Χίος από λεωφορεία για να καλύψουν την περαστική συγκοινωνία, έχει περάσει 1 και πλέον χρόνος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και τα 2 γρήγορα θα περάσουν. Τι κάνουμε μετά για να μπουν οι βάσεις ώστε να έχουμε μια μόνιμη κατάσταση με την υπεραστική συγκοινωνία? Σε αυτό το πλαίσιο θα συζητήσουμε με τον Νίκο τον Νίκτα, τον αντιπεριφερειάρχη Χίου που έχει και την αρμοδιότητα αυτή, να δούμε τι γίνεται και με τα μαθητικά δρομολόγια, διότι χθες είχαμε και τους γονείς από το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου που διαμαρτύρονταν και που λένε ότι θα προσφύγουν και στα ευρωπαϊκά όργανα αν δεν δοθεί λύση. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε και για μια άλλη πρωτοβουλία που δεν λαμβάνεται για πρώτη φορά. Προϋπήρχαν και άλλες τέτοιες ενέργειες στην Βολισσό προκειμένου να στηριχθούν τα σχολεία της περιοχής. Ανακοινώθηκαν λοιπόν από χθες κίνητρα και για τη στέγαση αλλά και για την οικονομική ενίσχυση οικογενειών που θα πάνε στην περιοχή και θα πάνε και τα παιδιά τους στα σχολεία. Μάλιστα θα έχουν και δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες τα παιδιά. Σήμερα για το ίδιο θέμα δόθηκε και συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής.

Τώρα θα μου πείτε άλλη είναι η είδηση, ο λαγοκέφαλος. Το διαβάζετε στο αλήθεια.gr. Δηλώθηκε και στο λιμεναρχείο, εκεί στην περιοχή των Μήλων του Βροντάδου πιάστηκε πρώτος, όπως αναφέρει το αλήθεια.gr, λαγοκέφαλος στην αρχείο. Παιδιά, υπάρχει πρόβλημα, αυτά τα ψάρια δεν τα βάζουμε στο πιάτο μας, έτσι. Και εμείς κατά την ελιά. Άρα οι εραστέχνες ψαράδες πάνε με τα καλαμάκια και πιάνουν τα ψαράκια, να ξέρουν τι πιάνουν. Χώρο, έλα... Και αν δεν ξέρουν, πριν το βάλουν στο πιάτο, να ρωτήσουν κανέναν που ξέρει. Γιατί λέει ο λαγοκέφαλος, αν δεν απομακρυνθούν πριν το μαγείρεμα μέρη του που περιέχουν δηλητηριώδη τοξίνη, μπορεί να επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφοριακού συστήματος, μυϊκή παράλυση, ακόμη και θάνατο. Δεν λέει να πας από λαγοκέφαλο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Νίκτα, ο οποίος έχει και την αρμοδιότητα για τις μεταφορές, για να δούμε τι γίνεται με τα δρομολόγια λεωφορείων στην Νότια Αχαίο μετά την εξέλιξη που ανακοινώθηκε χθες από τον Νότιο Μηταράκη, ότι υπέγραψε, ενέκρινε στην ουσία ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών την υπογραφή μιας σύμβασης που έχει στα σκαριά η Περιφέρεια με έναν ανάδοχο, συγκεκριμένα του Canaries Tours, για να εκτελούν τα συγκεκριμένα δρομολόγια για 10 εβδομάδες. Καλή σας μέρα, κύριε Νίκτα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Χριστίνα, και μπορώ να σου πω μια πολύ χαρούμενη μέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, το περιμένατε καιρό, μας το λέγατε και το προηγούμενο διάστημα.
2: Το, συνέχεια, ναι.
1: Το θέμα είναι, θεωρείτε, επειδή ακούγεται αυτό το 10 εβδομάδες, είναι ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
2: Όχι.
1: Ότι μπορούμε να έχουμε λύση από το ανοιχτό παράθυρο που υπάρχει για παράταση αυτής της σύμβασης για 2 χρόνια και η Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει τα κονδύλια για να γίνεται αυτό έως ότου βρεθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα.
2: Έχουμε ψηφίσει για 1 χρόνο τουλάχιστον. Το έχουμε, όχι τώρα, εδώ και 2-3 μέρες. Το έχουμε περάσει και από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Ναι.
2: Αλλά και στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό το βάλαμε τα 30 χιλιάρικα για τον εξής λόγο, 29 τόσο. Για να μπορεί να γίνει άμεσα, να μην χρειαστεί διαγωνιστική διαδικασία να το αναθέσουμε και να δούμε πιλωτικά πώς θα πάει. Πώς θα ενεργήσει, ώστε να δούμε για το υπόλοιπο διάστημα πώς θα γίνει. Γιατί το Υπουργείο λέει ρητά ότι θα γίνει κανονική διαγνωστική διαδικασία με ανάδοχο από όχι μόνο πανελλήνια και πανευρωπαϊκά. Οπότε θα γίνει διαγωνιστική διαδικασία. Έτσι λέει και θα τον λάβει κάποιος υποτιθέμενος. Εγώ δεν μπορώ να πολιτιστέψω όλα αυτά.
1: Τη διαγωνιστική διαδικασία, αν δεν κάνω λάθος, την περιμένουμε από πέρσι στα Χριστούγεννα.
2: Ου,
1: ναι. Από τότε την ακούω εγώ τουλάχιστον.
2: Συνέχεια.
1: Ναι.
2: Συνέχεια μας το λένε. Συνέχεια.
1: Τώρα για να δούμε.
2: Εγώ τους είχα ζητήσει, επειδή όπως ξέρατε ήταν οξύτατο το πρόβλημα, τους είχα ζητήσει να ξεκινήσουν και από τυχείο για να με ειλικρινήσει, για να μπορέσει να δούμε, θα το αναλάβει κάποιος, θα γίνει το συγκοινωνιακό έργο, να δούμε τι γίνεται. Αυτό που πρέπει να πω είναι το εξής, μήπως θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, Χριστίνα, και άλλο τώρα ο τηλεοπτικός όνος, γιατί μίλησε και στερεά.
1: Πρακτικά θέλω να μου πείτε εμένα. Πρακτικά πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια.
2: Θα σου πω λοιπόν πρώτα να σου πω το ιστορικό και θα σου πω το πρακτικά. Ξέρεις ότι από του χρόνου, πέρσι μάλλον, σταμάτησε το χτέρ το υπεραστικό λειτουργεί λόγω χρέους. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, τι συμβαίνει τώρα για να ξέρει ο κόσμος. Οι συγκοινωνίες γίνονται αποκλειστικά από συγκοινωνιακούς φορείς που είναι τα χτέρ. Κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει συγκοινωνία. Και φυσικά με το παίρνοντας το κόμιστρο, το εισιτήριο κλπ. Εμείς εδώ λοιπόν, ενώ ο νόμος έλεγε ότι αποκλειστικά μόνο από το χτέλ μπορούν να γίνουν συγκοινωνίες, δεν πρόβλεψε, αυτό μιλάμε νόμος του 2001, δεν πρόβλεψε.
1: Να πούμε ότι υπήρχε νομικό κενό. Μη μου τα αναλύσετε, γιατί ούτε ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι άπειρος. 12 η ώρα πρέπει να συνδεθώ με το Skype. Με λίγα λόγια, πήρε πρωτοβουλία η Περιφέρεια. Ας αφήσουμε την προϊστορία. Πήρε πρωτοβουλία η Περιφέρεια και είπε: εγώ θα καλύψω το νότιο τμήμα. Εσείς κάνατε λοιπόν μια πρόταση.
2: Το βόρειο τμήμα είχε πει
1: ο Δήμος.
2: Ο Δήμος.
1: Λοιπόν, εσείς κάνατε τώρα μια πρόταση. Εγώ έχουμε αυτή την έγκριση.
2: Πήρα απόφαση ο Περιφερειάρχης και είπε ότι για τις 10 εβδομάδες αυτές για να μπορούμε να αναθέσουμε συγκοινωνικό έργο σε τουριστικό φορέα που απαγορευόταν λόγω των έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών του ισχύου. Πράγματι λοιπόν η απόφαση αυτή την κοινοποίησα στο Υπουργείο Μεταφορών και έχουμε την απόφαση στον αναπληρωτή υπουργού, ο οποίος λέει ότι ναι, μπορείτε να το κάνετε με δικά σας χρήματα.
1: Ωραία.
2: Διευκρινίζουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την απόφαση του Περιφερειάρχη, έχουμε την έγκριση από το Υπουργείο, εγγράφω σε όλα αυτά έτσι, γιατί εντάξει, ακούστηκε και στην Περιφερειακή Επιτροπή ότι και φυσικά με χρήματα δικά μας, έτσι. Αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια πληρώνει για αυτό το πράγμα. Θα πεις τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρει να έχει λεωφορείο. Συμφώνει. Αλλά αυτή τη στιγμή λοιπόν όμως η Περιφέρεια πρωτοπορεί και έχει κάνει αυτό το έργο.
1: Μπορεί και τα χρήματα της Περιφέρειας δικά μας είναι πάλι, με την ευρύτερη έννοια, γιατί από τους δικούς μας φόρους βγαίνουν τα κρατικά έσοδα.
2: Όμως,
1: δηλαδή, ολονών μας είναι. Από εκεί και πέρα τώρα. Ναι. Πείτε μου εμένα,
2: λοιπόν
1: πότε θα ξεκινήσετε και κάθε πότε θα γίνονται δρομολόγια.
2: Σήμερα λοιπόν, χτες το βράδυ που βγήκε η απόφαση, πήρα τον κύριο Πολάμου, που ότι δεν μπορεί σήμερα για δικούς του λόγους προσωπικούς να έρθει να υπογράψουν τη σύμβαση. Έχω έτοιμη τη σύμβαση, ώστε με την υπογραφή τη σύμβαση θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Να δούμε πώς είναι και θα το ταχτούπιστο θα σας ενημερώσω άμεσα, μόλις αύριο ας πούμε, αν υπογραφεί η σύμβαση,
1: ωραία,
2: θα έχετε ενημέρωση.
1: Α, τα δρομολόγια τώρα, τα δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί, γιατί και την έγκριση τη ζητήσατε, είχατε ήδη ένα χάρτη δρομολογίων, ένα πρόγραμμα δρομολογίων. Πόσα
2: υπογραφικό
1: θα γίνονται και ποιες μέρες θα γίνονται?
2: Λοιπόν, θα γίνονται από τη Δευτέρα ως και το Σαββάτο.
1: Ναι.
2: Θα γίνονται τρεις γραμμές. Θα γίνεται από Καλλιμασιά, κεντρικά και από πίσω δυτικά. Αυτή θα είναι η διαδικασία.
1: Καλό είναι να μας τις γνωστοποιήσετε και τις γραμμές αναλυτικά.
2: Τις έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις γραμμές, τα έχουμε γνωστοποιήσει, αλλά όμως να είστε βέβαιοι ότι μόλις ξεκινήσει η διαδικασία, δηλαδή εννοώ το πρακτικό μέρος, να πούμε τα λεωφορεία, εννοείται ότι θα ξέρει θα μπουν και πινακίδες ενδεχόμενο, θα ξέρει ο κόσμος πότε και πώς θα φεύγει και από πού.
1: Από Καλλιμασιά και κάτω φαντάζομαι, έτσι, και από Άγιο Γιώργη και κάτω.
2: Και Άγιο Γιώργη και λοιπά.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Γιατί μέχρι και Καμπόχωρα πάει το αστικό. Πάει το αστικό,
2: ναι,
1: το πάει μέχρι ένα τμήμα τον Καμποχώρο.
2: Πώς?
1: Μέχρι ένα τμήμα των Καμποχώρων το καλύπτει το αστικό. Χαλκιός, Βερβερά, το Βασιλιώνικο, αυτά τα καλύπτει το αστικό.
2: Και Ζηφιά.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό θα μας βγάλει μέχρι ένα σημείο, μέχρι και δύο χρόνια μπορεί να γίνει η παράταση. Εσείς έχετε την πρόθεση να συνεχίσετε ακόμη και αν δεν βρεθεί χρηματοδότηση από το Υπουργείο.
2: Υποτίθεται ότι αυτό είναι για έκτακτες συγκοινωνικές ανάγκες. Υποτίθεται ότι μέχρι τότε.
1: Υποτίθεται ότι ζούμε στην Ελλάδα και ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
2: Από μας λέει εκείνος ότι αυτή τη στιγμή, το Υπουργείο δηλαδή, ότι θα βγάλουν
1: Περιμένοντας το διεθνή διαγωνισμό, λοιπόν, θα γίνεται
2: εμείς
1: αυτή η κατάσταση.
2: Εμείς θα λειτουργούμε.
1: Ωραία. Για πείτε μου τώρα τι γίνεται στη Νότια Αιχείο. Έχουμε και το πρόβλημα με το ένα από τα μαθητικά δρομολόγια που βγήκαν άγωνα για τους μαθητές του σχολείου του Πυργίου.
2: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν είχαμε πρόσφατα και μια παρέμβαση από αυτοκινητιστή στο Ράδιο Αλήθεια. Είπε ότι το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, δυστυχώς, δεν καλύπτει την κούρσα από τη στιγμή που θα ξεκινήσει από την αφετηρία, ας πούμε ότι είναι στα αρμόλια το όχημα, για να πάει στην Ελλάδα να πάρει ένα παιδί που θα το πάει στη συνέχεια στο Πυργέ. Καλύπτει μόνο τη διαδρομή Ελλάδα-Πυργέ από τη στιγμή που θα βάλει το παιδί μέσα στο όχημα. Και δηλώνουν ότι αυτό δεν τους συμφέρει, με το κόστος των καυσίμων δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και δεν υπάρχει πρόθεση να συμμετάσχουν και σε επόμενο διαγωνισμό. Την ίδια ώρα οι γονείς από το σχολείο του Πυργίου διαμαρτύρονται. Εσείς τι κάνετε?
2: Ωραία. Θέλω να μου πείτε απλώς, γιατί εγώ αυτό δεν το ξέρω. Εγώ έχω άλλη άποψη, άλλη γνώση.
1: Ναι.
2: Τη γνώση που έχω εγώ και συμφωνήσαμε με τους επαγγελματίες των μεταφορών, του συγκοινωνικού έργου δηλαδή, τους ταξιτζίδες εν ολίγης της περιοχής, και μας είπαν στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ότι θα λάβουν μέρος στην επαναπροκήρυξη. Αυτό ξέρω μέχρι τώρα. Εάν εσείς υπεύθυνα και
1: κύριε Νίκτα, ο κύριος Μητσός, δεν ξέρω αν είχατε έρθει σε επαφή με τον κύριο Μητσό, βγήκε τη Δευτέρα το πρωί στην Αλήθεια, στην Ειρήνη Αναγνώστου, στο Καλημέρα Αχίος, και είπε ότι δεν είναι συμφέρουσα αυτή η κατάσταση και ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Δεν ξέρω εσείς με ποιους μιλήσατε, αν είναι και άλλοι αυτοκινητιστές και θέλουν να πάρουν μέρος, αλλά για να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, πού βαδίζουμε.
2: Χριστίνα, σε ευχαριστώ για την πληροφόρηση αυτή. Δεν το ήξερα.
1: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ. Εγώ ήξερα μέχρι τώρα το ότι θα λάβουν μέρος. Τώρα που μου το λες θα το κοιτάξω, γιατί πράγματι είναι σοβαρό.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ ήξερα μέχρι τώρα που συζητάμε ότι θα λάβουν μέρος. Θα μιλήσω όμως με τον κύριο Μητσό. Μην είναι και χωριανός μου.
1: Ωραία. Άρα από άμεση ενημέρωση, άμεση θα έχετε.
2: Προχωράμε στη διαδικασία της επαναπροκήρυξης. Αν μου πούνε ότι δεν έρχονται, να δούμε τι θα κάνουμε. Όχι, εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που μέχρι τώρα πάντοτε λάμβαναν μέρος. Είχαμε άριστη και άψογη συνεργασία. Θα πρέπει να μιλήσω.
1: Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστώ πάντως.
1: Λοιπόν, επειδή είχατε πει ότι άμεσα θα γίνει επαναπροκήρυξη, αλλά μου το είχατε πει και πριν από 2 εβδομάδες.
2: Και στο... Μιλάμε τώρα ότι αυτό πρέπει να δούνε, να βγει απόφαση από την Επιτροπή, ποιοι θα είναι πραγματικά αυτοί που θα αναλάβουν, γιατί έχουμε τέλος προσωρινούς αναδόχους. Λοιπόν, σας λέω ότι άμεσα. Okay, άμεσα μπορεί και αύριο μετά.
1: Ωραία. Με το 7ο νηπιαγωγείο τι γίνεται εκεί?
2: Ήταν και οι γονείς σήμερα του 7ου και οι γονείς του 11ου προχτές. Θα βρούμε μια λύση. Συμφωνήσαμε, θα βρούμε μια λύση.
1: Παράλληλα θα επαναπροκηρυχθεί εκεί. Βλέπετε να υπάρχει φως.
2: Εννοείται. Για όλα όσα δεν είναι, θα επαναπροκηρυχθούν. Εννοείται.
1: Τώρα που σας έχω στη τηλεφωνική γραμμή, υδράτωμα της ευκαιρίας, με το Δημόσιο Κταίο τι γίνεται, πού βρισκόμαστε?
2: Το Δημόσιο Κταίο έχει προχωρήσει η διαδικασία. Έχουμε δώσει σε μηχανικό για τη μελέτη. Έχουμε βάλει τη συμβολεογράφο. Προχωράμε στη διαδικασία για τη μεταβίβαση της επιφανείας σε εμάς. Οπότε ταυτόχρονα θα το δούμε εκεί άμεσα όμως. Δηλαδή με τη διαδικασία που προχωράει τη μεταβίβαση θα γίνονται και επισκευές.
1: Και κάτι τελευταίο που ήθελα να σας ρωτήσω θέλετε. Πάλι για τα μαθητικά δρομολόγια. Επειδή βλέπετε το πρόβλημα που υπάρχει, στο οποίο βέβαια συμβάλλουν και οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουμε εμείς, σαν νησί, με μεγάλες αποστάσεις, με λίγα παιδιά στα σχολεία... Που κάνουν έτσι το κοκτέιλ λίγο ασύμφορο για τους επαγγελματίες. Εσείς σκοπεύετε να κινήσετε διαδικασία να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία για τα μαθητικά δρομολόγια υπό συγκεκριμένες συνθήκες?
2: Έχεις δίκιο. Έχει ζητηθεί αυτό και παλαιότερα και από τον συνάδελφο που ήταν προηγούμενα σε μένα και φυσικά έχεις δίκιο. Το επιδιώκουμε, δηλαδή, όπως καταλάβετε, είναι ένα απλό πράγμα γιατί αφορά όλη την Ελλάδα. Όμως εμείς το πραγματικά το ζητούμε και ας σας πω κάτι, το πιο απλό ποιο θα ήταν, με ειλικρίνεια, το πιο απλό. Τους δίνουν τώρα περίπου 75 λεπτά, κάτι ασχήματα ποσά για να πηγαίνουν οι γονείς. Εάν δίνουν στους γονείς, ξέρω εγώ, 2-3 λεπτά, το 2-3...
1: Μα δεν είναι λύση να μπαίνουν μπροστά και οι γονείς. Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο γονιός μπορεί να έχει δουλειά, να δουλεύει δηλαδή και να μην μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Να θέλουν οι γονείς, κάποιοι γονείς να το κάνουν. Άμα βγαίνανε και άμα πηγαίνανε. Είναι κακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πραγματι θα μπορούσε να έχει βρεθεί λύση ώστε και το ποσό να αυξηθεί.
1: Φαντάζομαι ότι για ένα γονιό δεν είναι το οικονομικό μόνο το πρόβλημα.
2: Όχι. Δηλαδή και αυτό που λέμε, θα σου πω κάτι, και το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει αυξηθεί ενδεχόμενα και η δαπάνη, και το κυριότερο θα μπορούσε να έχει βρεθεί τρόπος μετά την... εάν κυρισόταν άγωνα τα δρομολόγια, στο μεσοδιάστημα από τότε που είχαν κηρυχθεί άγωνα μέχρι που να ξαναγίνει, να υπήρξε να μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ανάθεση κατευθείαν. Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό μέτρο. Θα μπορούσαμε να το αναθέτουμε εμείς σε αυτούς που θέλουμε.
1: Τουλάχιστον να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, ένα υπαρκτό πρόβλημα.
2: Όχι το μεσοδιάστημα.
1: Το μεσοδιάστημα, ναι, το καταλαβαίνω. Να μην υπάρχει αυτό το κενό διάστημα που έχουμε τώρα. Έχουν ανοίξει τα σχολεία και δεν έχουμε συγκοινωνία.
2: Χριστίνα, όλοι έχουν παιδιά. Και παιδιά και εσύ και εγώ και εγώ και εγγόνη. Λοιπόν, τι να πω, και το παιδί μου και ο εγγόνη μου πάει και αυτό σε δημοτικό σχολείο την πρώτη.
1: Πηγαίνετε μια βόλτα το πρωί στο 7ο και 11ο νηπιαγωγεία να δείτε τι γίνεται και πώς τριμώχνονται εκεί οι γονείς με τα αυτοκίνητα την ώρα
2: έχεις
1: που πάνε
2: δίκιο.
1: Τα παιδιά. Λοιπόν,
2: δίκιο,
1: δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, καθώς και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου λόγω τροχαίου συμβάντος. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύος, όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν διαρθρωτικά υψηλές. Υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη οικονομικά προσιτής και εγχώριας καθαρής ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,7 δολάρια το βαρέλι. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της μέρας στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των Υπουργών Κυριάκου Περακάκη και Σταύρου Παπασταύρου. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Οι κατηγορούμενοι, απαντώντας σε ερώτηση του δικαστικού λειτουργίου σχετικά με τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε κατά την απολογία της, την φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο το πρόσωπο το οποίο κατονόμασε. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπορωτική και δεν ενδιαφέρονταν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΟΣΑ. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν από το πατρικό τους σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δημοσιεύει η Καθημερινή. Η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από τη μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26,3 έτη. Βασική αιτία αποτελούν τα ακριβά ενοίκια στη χώρα μας, καθώς το μέσο ενοίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Μερίτη δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές Λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση εις βάρος 17χρονου συμμαθητή τους έξω από σχολικό συγκρότημα των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνέβη χθες το μεσημέρι όταν για ασήμαντη αφορμή δύο νεαροί μαζί με έναν ακόμη συμμαθητή τους, αφού εξύβρισαν το 17χρονο, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από αυτή την ώρα μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του επιθετικού της Samsung Sport, Μάριους, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ρίχνονται απόψε στη μάχη του Europa League, υποδεχόμενη την Καγελόνια, στις 10 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Σέντρα σήμερα στην τρίτη αγωνιστική της League Fest του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, στις 3 η Νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Αστέρα, ενώ στις 5 παρατέταρτο αναμετρώνται Άρης Μαρκό και τα δύο παιχνίδια σε απευθείας μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός ζωντανά από τον Sky είναι το πρόγραμμα της ημέρας, κλείνει στις 8 με το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών επικράτησε με 3-1 σετ της Σουηδίας με τη Γαλανόλευκη να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τρώγεται ομοίη κολοκύθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοίη. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Είναι η κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα η πρόταση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση περαστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίου με την ανάθεση του έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες στην ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours. Παράλληλα με την απόφαση αφήνεται ανοιχτό παράθυρο στην περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση μέχρι και 2 χρόνια όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου. Δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Το αυτονόητο ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να μεταφέρονται καθημερινά στις σχολικές μονάδες. Οι γονείς επιφυλάσσονται να θέσουν το ζήτημα ενώπιον κάθε αρμόδιας εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα ήταν 1,70 ευρώ το λίτρο, ανέφερε ο Ηλίας Σαβάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πρατηριούχων, που θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι να μειωθεί η φορολογία και πιο συγκεκριμένο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι θα πρέπει η ανέγερση του νέου ειδικού σχολείου, για το οποίο έγιναν πολλοί αγώνες μαζί με τους γονείς και το αναπηρικό κίνημα στο νησί, να ξεκινήσει άμεσα και ταυτόχρονα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 9ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου, όπου πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο 5η 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον στη χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στη Χίου, Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα γίνει αύριο 5η 6 το απόγευμα στην Εκκλησία της Παναγίας της Λατομήτισσας. Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού, με στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των σχολείων της Βολισσού, ανακοινώνει ένα σημαντικό πρόγραμμα παροχών και κινήτρων για οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσό και να φοιτήσουν στα σχολεία τους. Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον εξυγχρονισμό γεωργικών και ακτινοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Βόρειο Αιγαίο ανοίγει πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης, με τη δημόσια δαπάνη που κατανέμεται στην περιφέρεια να ανέρχεται σε 17.130.000 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου 2026 και θα υποβάλλονται έως στις 20 Ιανουαρίου 2027, 1 το μεσημέρι. Πιάστηκε από ψαρά χθες στους μήλους του Βροντάδου ο πρώτος λαγοκέφαλος, κάτι που δεν προμηνύει καλά νέα για την αλία στο νησί μας. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το νέο σχολικό έτος έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 ευρώ καθαρά ανά ημέρα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065, 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό ως εξής: αύριο Πέμπτη, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πείραμα, Παρπαριά, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Παρθούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι και Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Σινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξυσης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνης Τηλιανού. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ισχύου ενημερώνει όσους δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλουν για τις ειδικότητες στις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις από σήμερα Τετάρτη έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το μεσημέρι. Πληροφορίες στο 22 710 27 111 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές στη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Ισχύου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου. Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφήβων και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026. Αύριο Πέμπτη γιορτάζει το παρεκκλήσιο των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας στην Παναγία Λέτσενα. Σήμερα το απόγευμα 6:30 ο Εσπερινός, αύριο 7 το πρωί ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Το παρεκκλήσιο θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής όπως και ανήμερα μέχρι αργά το βράδυ. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και η φαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, θα εγκαινιαστεί η έκθεση φωτογραφιών του Γκίντοραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς λιόμενος». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», το αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρχο και θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Εγγραφές και πληροφορίες στο 22 710 43 045. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς και υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού, επιδιώκοντας την ενδυνάμωση των σχολείων της περιοχής και την προσέλκυση νέων οικογενειών, ανακοίνωσε χθες ένα ακόμη πρόγραμμα παροχών και κινήτρων για οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσό και να φοιτήσουν στα σχολεία της. Περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και την στόχευση έδωσαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου που παρεχώρησαν στο Δημαρχείο της Χίου η Βιβί Ποταμούση, που είναι πρόεδρος του συγκεκριμένου συλλόγου φίλων σχολείων Βολισσού. Ο χορηγός αυτής της προσπάθειας, ο Έλληνο-Αμερικανός Γιώργος Μαλαφής και ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Από τη συνέντευξη, σε ένα από τα πολλά που υπόθηκαν, θα μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Γιώργος Μαλαφής, σημειώντας ότι το σχολείο της Βολισσού ξεκίνησε να λειτουργεί το 1928. Θα είναι έγκλημα, είπε ο κύριος Γιώργος Μαλαφής, όταν το σχολείο κλείνει τα 100 χρόνια, να μην έχει παιδιά, να είναι κλειστό. Πάμε να ακούσουμε αρχικά την Βιβί Ποταμούση, η οποία αναφέρεται σε αυτό το πρόγραμμα με τις οικονομικές διαστάσεις του, που αφορά στην επιδότηση του ενοικίου, στην μηνιαία οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί και κάποια δωρεάν μαθήματα που θα μπορεί να έχει αυτό το παιδί που θα πάει η οικογένειά του στην Βολισσό. Μιλάμε για νέες οικογένειες. Ακούμε το πρόγραμμα όπως το ανέπτυξε η Βιβί Ποταμούση.
1: Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σχολείων Βολισσού. Δυστυχώς και το είπαμε του Δημοτικού μας Συμβουλίου δεν μπορέσαμε να παρευρεθούν. Και ο σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι παρέχουμε τι κίνητρα δίνει φέτος ο Σύλλογός μας, ο οποίος συνεπικουρείται πάρα πολύ από τον κύριο Μαλαφή αλλά και από τον Δήμο Χίου, στο κομμάτι των κινήτρων λοιπόν για να έρθουν νέες οικογένειες και να γίνουν νέες εγγραφές στα σχολεία στην Αμανή. Εκτός λοιπόν από τα 200 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί το οποίο φτάσει στο σχολείο μας για όσους μήνες για όλη τη σχολική χρονιά, φέτος επιπλέον έχουμε την επιδότηση του ενοικίου, δηλαδή πληρώνουμε ουσιαστικά το ενίκιο ενός έτους για όποια οικογένεια κάνει μετεγκατάσταση στην Αμανή, ενώ παρέχονται τα μαθήματα των αγγλικών δωρεάν, μετακινήσεις των παιδιών και για δράσεις και για τις σχολικές δραστηριότητες, μια που φέτος με χορηγία του κ. Μαγραφή θα αποκτήσει ο σύλλογός μας και ένα βανάκι, το οποίο θα διατεθεί στο Δήμο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Αμανής και των σχολείων της Αμανής. Θεωρώ λοιπόν ότι φέτος είμαστε σε πιο προνομιακή θέση από κάθε άλλη χρονιά. Καλό όσους θεωρούν ότι μπορούν να ζήσουν στη Βολισσό, σε ένα τόπο ή στα χωριά μας, γενικότερα της Αμανής, σε ένα τόπο που μπορεί κάποιος να απογράψει μια ήρεμη ζωή, χωρίς να στερηθεί πράγματα που λαμβάνει στην πόλη της Χίου ή σε ένα μεγάλο χωριό, να σκεφτεί σοβαρά να έρθει στην Αμανή. Θέλω να πω ότι και γιατρός υπάρχει και καθημερινή συγκοινωνία με την πόλη υπάρχει. Και υπάρχουν επίσης και θέσεις εργασίας, τις οποίες θα τις αναπτύξουμε στους ενδιαφερόμενους σε δεύτερο χρόνο. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει είτε στη σελίδα του Facebook του Συλλόγου μας, Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού, είτε στα κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα σας τα δώσουμε να τα κοινοποιήσετε. Σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται βέβαια, αρρωγός μας είναι ο κύριος Γιώργος Μαλαφής, ο οποίος είναι απόφοιτος του σχολείου της Βολισσού και είναι πολύ γνωστός πλέον για την αγάπη του και για την περιοχή και για το χωριό του που είναι η Παρπαριά, αλλά και για το να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, το σχολείο να επιβιώσει.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Γιώργο τον Μαλαφή, ο οποίος είναι χορηγός αυτής της πρωτοβουλίας του Συλλόγου Φίλων Σχολείων της Βολισσού, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, όπως θα ακούσουμε και τον δήμαρχο, τον Γιάννη τον Μαλαφή.
2: Και Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.

0: αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
2: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
1: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Πάμε λοιπόν ξανά στην παρουσίαση αυτού του προγράμματος που είναι σε εξέλιξη με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Σχολείων Βολισσού και με χορηγό τον ομογενή τον κύριο Γιώργο Μαλαφή, προκειμένου να προσελκύσουν οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσό και να φοιτήσουν στα σχολεία που υπάρχουν εκεί από τον νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην σημερινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο Δημαρχείο ο δωρητής, ο κύριος Γιώργος Μαλαφής, ο οποίος, να σημειώσουμε ότι κατάγεται από την Παρπαριά και φοίτησε στο σχολείο της Βολισσού όντας παιδί.
7: Εφήτησα 5 χρόνια στο γυμνάσιο της Βολισσού από το 1959 μέχρι το 1964 απεφήτησα. Πήγα στην αεροπορία και συνεχεία στη Νέα Υόρκη το 1969. Από τότε είμαι στην Αμερική, τύπος Αμερικής, άρα γύρω στα 57 χρόνια στο εξωτερικό. Επισκέπτομαι γενέτερα Ελλάδα, Χίο, Παρπαριά, Βολισσό και ευαισθητοποιήθηκα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 19, περίπου 7 χρόνια τώρα, βλέποντας το γυμνάσιο, να το ονομάσω ένα καράβι που βυθίζεται και προσπαθούμε να το σώσουμε με κάθε προσπάθεια. Άρχισε αυτή η χορηγία λοιπόν το 200 για κάθε παιδί που θα φοιτεί στην Βολισσό, στο γυμνάσιο της Βολισσού, για όλα τα χρόνια που θα είναι εκεί. Και τελευταία, επειδή όλα αυτά τα χρόνια προβληματιζόμουν αν αυτό είναι αρκετό, βρήκαμε και ένα καινούριο όχημα αυτό της χορηγίας ενός έτους, με την ελπίδα ότι η οικογένεια αυτή, οι γονείς θα βρουν κάποια εργασία, η κατοικία για να πούμε θα είναι δωρεάν, το παιδί φυσικά θα είναι από τα καινούργια, οπότε θα παίρνει τα 200 ευρώ.
8: Εγώ αφότου ευχαριστήσω και το Σύλλογο, το Σχολείο της Βολισσού.
0: Ακούμε τον Δήμαρχο.
8: Και για τις προσπάθειες που κάνει. Θα ήθελα να εξάρω τον αλτρουισμό της οικογένειας του Γιώργου του Μαλαφή, που έχει προσφέρει αρκετά στην Αμανή και συνεχίζει. Και λέω ότι επικουρικά ο Δήμος έρχεται και λέει ξεκάθαρα ότι όποια οικογένεια επιλέξει, τουλάχιστον για τον ένα από τους δύο θα προσφέρουμε δουλειά, θα έχει σίγουρη δουλειά, θα του κάνει σύμβαση ο Δήμος, όποιος και αν είναι αυτός. Και βεβαίως σας επικοινωνώ ότι ήδη έχουμε κάνει έτοιμα να μπει και η Χίος στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, ειδικότερα η Αμανή, μετεγκατάσταση που θα συνοδεύεται από 10.000 ευρώ για την οικογένεια που θα μετεγκατασταθεί και πιστεύω ότι θα είναι θετική απόφαση που θα πάρθει από τη Διευθυντική Επιτροπή. Και βεβαίως είμαστε εδώ για οτιδήποτε έχει να κάνει με την υποδομή του Σχολείου της Βολισσού. Ήδη γίνονται διάφορες εργασίες και θα συνεχίζονται για τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να τελειοποιηθεί το σχολείο και στη βασική του δομή, αλλά και στο περιβάλλοντα χώρο. Ήδη το

0: γήπεδο με την βοήθεια του όλοι μαζί μπορούμε, είναι έτοιμο κάτω τα δύο γήπεδα και τις τελειώνουν και εργασίες στο σχολείο και έχουμε και συμπληρωματικά που έχουν σχέση έργα, που έχουν σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο και νομίζω ότι θα είναι ένας το στολίδι θα γίνει ακόμα λαμπρότερο όταν έχουν τελειώσει και όλα αυτά τα έργα. Πεδίο Δόξη Λαμπρό λοιπόν, όποιος θέλει να ανέβει και να κατοικήσει στην περιοχή, είμαστε όλοι συντονισμένοι για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Πρέπει το σχολείο με κάθε θυσία να μείνει ανοιχτό και πρέπει άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι πρέπει να βοηθήσουν, ότι θα έχουν δίπλα συμπαραστάτες. Σας ευχαριστώ.
1: Να προσθέσω εδώ ότι το σχολείο έχει ιδρυθεί το 1928, άρα το 28 συμπληρώνει 100 χρόνια και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατηθεί ανοιχτό, να μην γιορτάσουμε τα 100 χρόνια με κλειστό σχολείο. Θα είναι έγκλημα, θα έλεγα. Άρα οι προσπάθειες γίνονται πιο εντατικές όσο πλησιάζουμε προς το 2028.
2: Υπήρξε απόκληση τα προηγούμενα χρόνια, γιατί το χρηματικό βοήθημα δεν είναι πρώτη χρονιά που δίνεται.
1: Σωστά,
2: υπήρξε ανταπόκριση τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή είδατε παιδιά να έρχονται.
1: Να σας πω λοιπόν, το 19 αρχίσαμε με 2-3 παιδιά, φτάσαμε μέχρι 15 νέα παιδιά. Αυτά ήταν 3, μετά 7, μετά 11, μετά 13, 15. Και μετά κατεβήκαν στα 10, μετά κατεβήκαν στα 6 και φέτος είναι 5.
2: 5 καινούργια παιδιά.
1: Αυτό ισχύει για καινούργια παιδιά.
2: Για καινούργια
1: παιδιά. Αυτό που προσθέσαμε στο θέμα της χορηγίας ήταν τα αγγλικά, που είναι για όλα τα παιδιά που επιθυμούν να πάρουν έξτρα επιπλέον αγγλικά και υπάρχουν τρομερές επιδόσεις και επιτυχίες αυτού του προγράμματος. Είναι κάποιος καθηγητής αγγλικών, Μιχάλης Γατανάς, ο οποίος έχει φέρει τρομερά αποτελέσματα με προφήσεις και λοιπά. Είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα που έχει φέρει. Πρέπει να έχει κοντά στα 20 χρόνια. Όταν εγώ άρχισα στην χορηγία ήταν περίπου, που είχαν πει 13-14 χρόνια, τώρα είναι περίπου 20 χρόνια. Και καταλαβαίνετε, για να έχει τόση θητεία εκεί, τόση όρεξη να ανεβαίνει, γιατί νομίζω μένει στη χώρα και ανεβαίνει πάνω, έχει φέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Φυσικά υπάρχουν και τα άλλα activities, οι δραστηριότητες των παιδιών που ανέφερε και η κυρία Ποταμούση.
3: Υπάρχει κατά τη γνώμη σας κάποιος στρατηγικό σχεδιασμός που πρέπει να γίνει για το σύνολο της Αμανής? Ένα τμήμα είναι οι νέες οικογένειες, είναι τα κίνητρα τα οποία δίνονται και από εσάς και από το Δήμο προκειμένου να έρθουν νέες οικογένειες. Φτάνει αυτό για να ξαναδούμε τα χωριά να ζωντανεύουν, αν όχι να φτάσουμε στα προηγούμενα επίπεδα, να κρατηθούν τουλάχιστον και να έχουμε στα χωριά ζωή?
1: Είναι νωρίς ακόμα για να αναφέρουμε κάποιο άλλο project που ίσως να υπάρχει στον ορίζοντα, αλλά αναφέρεται για τα χωριά, ο πληθυσμός των χωριών ελαττώνεται χρόνο με το χρόνο. Όταν άρχισε η χορηγία το 18-19 περίπου, η Παρπαριά είχε 100 κατοίκους, τώρα έχει 53, που είναι το μεγαλύτερο από τα 19 χωριά που απαρτίζουν την Αμανή.
2: Μετά
1: την Πορισσό, εννοείται. Μετά την Πορισσό, το δεύτερο μετά την Πορισσό. Άρα υπάρχουν χωριά με λιγότερο πληθυσμό σίγουρα, μέχρι και ένα κάτοικο ή δύο. Εκεί δεν προβλέπω, εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω να γίνει τίποτα. Αν θα γίνει κάτι, πρέπει να γίνει στην Πορισσό, που είναι η πρωτεύουσα της Αμανής, θα το λέγαμε έτσι. Και εκεί επιγεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό τουριστών βέβαια, αλλά οι τουρίστες δεν θα φέρουν μαθητές. Έρχονται για Σαββατοκύριακα, έρχονται για το καλοκαίρι. Μπορώ να πω το πληθυσμό που είχε πριν από 60, 70, 80 χρόνια γίνεται κάθε χρόνο αυτός ο πληθυσμός της Βολισσού. Εκεί τώρα στη Βολισσό, να πω την γνώμη μου, το λιμάνι είναι ένα. Μπορεί να φέρει εργασίες οπωσδήποτε. Είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει από καιρό, δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκεται. ο φάκελος όλο οριμάζει και δεν προχωράει όμως. Δεν κλείνει να πούνε ότι είναι τέλειος. Άλλες εργασίες, υπάρχουν γεωργικές εργασίες και υπάρχουν και οικοδομικές εργασίες. Οι κάτοικοι της Βοριζού, από κάποιες γνώμες που έχω ακούσει, είναι γύρω στους 200 περίπου. Άρα αυτά τα σπίτια χρειάζονται κάποιες βοήθειες. Θα δούμε στην πορεία κάτι άλλο να προκύψει. Είναι νωρίς ακόμα για να πούμε. Αλλά ξέρω ότι από το πρωί με το βράδυ σκέφτομαι με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει ζωή εκεί, νέο ζευγαριό που θα έχουν και παιδιά.
4: Ένα μεγάλο θέμα αυτό, αν θα μπορέσει να ακολουθηθεί αντίστροφη πορεία αυτής που δυστυχώς υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες στη Βόρεια Αιχείο της πληθυσμιακής συρρήκνωσης. Είναι ένα ζώρικο θέμα. Προς το παρόν, με νύχια και με δόντια προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτά τα σχολεία της Βολισσού και γι' αυτό το λόγο προσφέρουν και κίνητρα από την πλευρά του ιδιώτης ομογενής ο Γιώργος ο Μαλαφής με την χρηματοδότηση του ενοικίου με ένα κατά μήνα επίδομα που θα δίνεται για το κάθε παιδί κλπ. Και από την άλλη ακούσαμε και τη δέσμευση του Δημάρχου ότι αν ανεβεί πάνω μια οικογένεια στη Βολισσό, ο ένας από τους δύο γονείς θα εξασφαλίσει δουλειά στο Δήμο μέσω μιας σύμβασης. Αυτό είπε ο κύριος Μαλαφής, ο Δήμαρχος, για να μην μπερδευόμαστε γιατί και οι δύο Μαλαφίδες είναι. Μακάρι να αποδώσει το συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά κίνητρα στις οικογένειες από τον δωρητή δεν εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Ξεκίνησε η ιστορία, τον ακούσαμε να το λέει από την εποχή του COVID. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγείου, με την Αγγελίνα την Σκουφάλου, την πρόεδρο του Συλλόγου, διότι έχουμε την δημόσια τοποθέτηση αναφορικά με αυτήν τη σύγκρουση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα με αφορμή την έναρξη των εργασιών του ειδικού σχολείου, τις αντιδράσεις που έχουμε από το Σύλλογο Γονέων του Καράδιου και του νηπιαγωγείου που υπάρχει εκεί, ότι οι συγκεκριμένες εργασίες δημιουργούν προβλήματα στην ασφαλή πρόσβαση των μαθητών των υφιστάμενων σχολικών δομών εκεί. Τι λέει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών και πώς τοποθετείται και για ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει φέτος και αφορά τις σχολικές εκδρομές. Θα μας πει η Αγγελίνα Σκουφάλου μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε να μιλήσουμε και για τα θέματα της εκπαίδευσης γενικότερα. Φεύγουμε από τη Βολισσό και την πρωτοβουλία που ανέλαβαν εκεί από το Σύλλογο Φίλων Σχολείων Βολισσού και μακάρι να έχει θετικά αποτελέσματα, και πάμε να δούμε την κατάσταση εκεί με την δημιουργία του ειδικού δημοτικού σχολείου. Η εκκίνηση των εργασιών προκάλεσε αντιδράσεις από το Σύλλογο Γονέων του Καράδιου Δημοτικού και από τον Υπηαγωγείο. Βάζουν θέμα ασφαλούς πρόσβασης των παιδιών τους στις σχολικές μονάδες. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών εξέδωσε ανακοίνωση και παίρνει θέση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Αγγελίνα Σκουφάλου. Καλό μεσημέρι, καλή σχολική χρονιά.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Τώρα, πώς γίνεται ένα καινούργιο σχολείο και μάλιστα ειδικής εκπαίδευσης, το οποίο το περιμέναμε και τόσες δεκαετίες, με το που ξεκινάει να έχουμε αντιδράσεις από γονείς άλλων σχολικών μονάδων, νομίζω ότι μόνο εμείς εδώ στοιχείο θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε αυτό. Χρυσή τομή μπορεί να βρεθεί, κυρία Σκουφάλου, να είναι όλοι ικανοποιημένοι?
2: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, το ότι το ειδικό σχολείο είναι απαραίτητο και το έχουμε παλέψει όλοι τόσα χρόνια, το είπατε κι εσείς. Από εκεί και πίτα όμως, νομίζω ότι με μια σωστή οργάνωση και με, πώς να το πω, με χρονοδιαγράμματα και βέβαια να μπουν τα όρια τα ασφαλή, θα μπορούσαν και να δοθούν λύσεις δηλαδή. Καταρχήν, ολόκληρο καλοκαίρι θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει και το καλοκαίρι, που τα σχολεία θα ήταν κλειστά και να έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες. Ένα δηλαδή ζητούμενο το οποίο θέτω και εγώ είναι και αυτό. Δεύτερον, εντάξει, πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλους τους αρμόδιους φορείς ότι μιλάμε ότι δεν είναι απλά ένα εργοτάξιο, γιατί ακούγεται ότι είναι εργοτάξιο. Δεν είναι εργοτάξιο, είναι απλώς σχολείο. Οπότε αυτό που και εμείς τονίζουμε ιδιαίτερα είναι το ότι στα μέσα που χρησιμοποιούν, τέλος πάντων, για να διαχωρίσουν τους χώρους ή οτιδήποτε, θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο ασφαλή από ένα απλό εργοτάξιο, γιατί είναι παιδιά. Δηλαδή, ό,τι και να βάλουν, αν ένα παιδάκι πάει κατά λάθος πέσει κάτι, γιατί όσο και να προσέχεις, τα παιδιά, εντάξει, κάποιες φορές δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Είναι απρόβλεπτα.
1: Νομίζω όσοι έχουμε παιδιά στο σπίτι μας το καταλαβαίνουμε αυτό.
2: Αυτό, όσο και να τους πεις μην πηγαίνετε προς τα εκεί, μην το ένα ή το άλλο. Οπότε δεν φτάνει ούτε τα κοντραπλακέ, ας πούμε, που έχουν αντικαταστήσει. Πρέπει να μπουν πιο ασφαλή υλικά. Γιατί αυτό, ας πούμε, μας μεταφέρθηκε ότι μα αυτό βάζουμε στο εργοτάξιο. Δεν είναι όμως ένα εργοτάξιο απλό, είναι σχολεία. Και θα πρέπει να ληφθούν περισσότερο αυξημένα μέτρα.
1: Εσείς, σαν Σύλλογος Δασκάλων, πήγατε και στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή σκοπεύετε να πάτε να δείτε το θέμα αυτό?
2: Δεν έχουμε πάει. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε συζητήσει ήδη δηλαδή και με το Σύλλογο Γονέων και συμφωνούμε δηλαδή. Τα ζητήματα που βάλανε οι άνθρωποι είναι εύλογα και κατανοητά και έχουν και χίλια δίκια. Και για το θέμα της έλευσης, της πόρτας τέλος πάντων στην Συνησία, δεν έχουμε ερημνήσει το πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, πώς θα βγαίνουν όλα αυτά τα μηχανήματα. Όλα αυτά δηλαδή που θέτουν οι γονείς είναι σοβαρά. Πήγαμε και από το σχολείο, έτσι είδαμε κάποια πράγματα πριν ακόμα ξεκινήσουν οι εργασίες, να δούμε κάπως λίγο τη χωροθέτηση. Και είναι και μεγάλο το ζήτημα το ότι θα χαλάσουν πολλά πράγματα για να γίνει το ειδικό σχολείο. Αλλά ωστόσο ταυτόχρονα εμείς βάζουμε και δύο ζητήματα. Πόσο καιρό, δηλαδή ότι πρέπει να μπουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα, γιατί έχουμε δει όπως και με τα νηπιαγωγεία 10 χρόνια να δούμε το σχολείο. Μην κάνουμε άλλα 10 χρόνια να γίνει το ειδικό σχολείο και είναι άλλα δύο σχολεία σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να γίνουν διαδικασίες γρήγορα, να αναγερθεί το σχολείο και φυσικά παράλληλα πρέπει ταυτόχρονα δηλαδή να καλοποιείται και ο χώρος ο οποίος αυτή τη στιγμή χαλάει.
1: Έχουμε και στο Βαρβάσι βέβαια εργοτάξιο. Εκεί πάνε καλά τα πράγματα, γιατί εκεί έχουμε ηρεμία μέχρι στιγμής.
2: Δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια για το Βαρβάσι.
1: Ισχύει το δεν έχουμε νέα, καλά νέα.
2: Ναι. εκεί τώρα και είναι ένας επόμενος στόχος, δηλαδή να πάμε εδώ από το σχολείο ότι γίνεται. Εντάξει, ξεκίνησαν οι εργασίες το καλοκαίρι, από ό,τι έχω μάθει, όμως ακόμα υπάρχει μέλλον και εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε συστεγαζόμενα σχολεία τα οποία λειτουργούν, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, όπως είπατε και εσείς, για να μην υπάρχουν προβλήματα. Τώρα,
2: βέβαια είναι και το ειδικό σχολείο, δηλαδή, που εμείς από την αρχή το βάζαμε, ότι πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές που να αντιστοιχεί σε ένα ειδικό σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Γιατί και τα σχέδια, εμείς εντάξει, δεν τα έχουμε δει ολοκληρωμένα.
1: Να.
2: Και να υπάρχουν ράντες, υπάρχουν όλα αυτά, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι όλα αυτά υπάρχουν τώρα, τι να σας πω. Έχουν γίνει μελέτες, έχουν εγκριθεί. Από εκεί και πέρα το περιμένουμε και εμείς να το δούμε όπως το περιμένουν και πολύ περισσότερο οι γονείς αυτών των παιδιών. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι στεγάζονταν σε ένα κατάλληλο κτίριο πάλι σε όροφο, θυμόμαστε, έτσι.
2: Και μετά πήγαν
1: σε ένα μισθωμένο χώρο. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Εσείς λέτε πάντως ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή και να μπορέσουν να γίνουν με ασφάλεια και οι εργασίες και φυσικά να γίνει και το ειδικό σχολείο στην περιοχή που έχει χωροθεί.
2: Ναι, είναι και θέμα βέβαια πολιτικής θέλησης. Δηλαδή πρέπει να τα βάλουν αρμοδικά και να κάνουν αυτό που πρέπει για την ασφάλεια των παιδιών. Ομιγέννητο δηλαδή δεν μπορούμε τώρα να παίζουμε με τα παιδιά.
1: Κυρία Σκουφάλη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς πάτε και σε Γενική Συνέλευση μέσα σε αυτό το μήνα. Είναι και τα ζητήματα με την πλήρωση των κενών θέσεων στην παράλληλη στήριξη και στις ειδικότητες. Με τι εισήγηση θα κατεβείτε? Γιατί και ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας μας έλεγε ότι περιμένει τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών, ενδεχομένως να καλυφθούν αυτά τα κενά.
2: Ναι. Εμείς έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, κάνουμε πάντα κάθε έναρξη της σχολικής χρονιάς Γενική Συνέλευση, γιατί πάντοτε ξεκινάμε με δυσκολίες και με κενά στα σχολεία μας, και δεν είναι μόνο τα κενά. Έχει βγει καινούργια υπουργική απόφαση για τις εκδρομές, άλλη αγκύκλιος που να βάζει όρια στη λειτουργία των υπηαγωγείων, δηλαδή μόνιμως πάντα κάτι προκύπτει και πάντα κάνουν μια Γενική Συνέλευση. Τώρα, αυτές οι Γενικές Συνελεύσεις που αφορούν όλη την Ελλάδα είναι και κάλεσμα της Ομοσπονδίας μας, που καλεί σε κύκλους γενικών συνελεύσεων προκειμένου να συζητήσουν οι σύλλογοι και να πάμε σε ολομέλεια προέδρων την παράλληλη εβδομάδα. Οπότε γίνεται το κάλεσμα και σε αυτά τα πλαίσια αγωνιστικού σχεδιασμού στην ουσία. Εμείς πρωτεύων τώρα είναι τα ζητήματα του να γίνουν οι προσλήψεις. Από την αρχή πάλι το αίτημα του συλλόγου μας είναι να γίνεται όλες οι προσλήψεις στην πρώτη φάση, από τη στιγμή που υπάρχουν τα κενά. Δυστυχώς όμως το Υπουργείο προσπαθεί να κάνει εξοικονόμηση, οπότε γι' αυτό κάνει τις προσλήψεις λίγο-λίγο. Στην ουσία να φτάνει καμιά φορά και τα σχολεία στο τέρμα και να σου λέει, αφού δεν έχεις την ειδικότητα, κάλυψε την εσύ εκπαιδευτική ή κάνε και μια ώρα υπερορία, κάλυψε το λίγο ένας λίγο άλλος. Οπότε στην ουσία αυτός είναι ο λόγος που δεν γίνονται οι προσλήψεις σε μια φάση. Βασικό είναι το πρόβλημα των ειδικοτήτων, ότι λείπουν πάρα πολλές ειδικότητες και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι δεν έχουν όλα τα σχολεία όλες τις ειδικότητες. Ένα σχολείο θα έχει μουσική, το άλλο θα έχει καστικά. Δεν τα έχουν όλα, ειδικά των καλλιτεχνικών και τη μουσική και τα καστικά. Και τώρα βέβαια λείπουν και ειδικότητα αγγλικών.
1: Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάζονται στα ολιγοθέσια σχολεία στην περιφέρεια ή και στα σχολεία της πόλης, στο
2: κέντρο? Τα ολιγοθέσια, ας πούμε, και από πέρσι έχουμε παρατηρήσει να μην έχουν αγγλικά. Δηλαδή Καλαμωτή, Καταράκτης, που πέρσι δεν είχαν αγγλικά. Τώρα, ας πούμε, και ενώ υπάρχει και στο Πολοποτάμι, Άγιο Γιώργη Σηκούση. Οπότε βλέπουμε δηλαδή ότι, γιατί δεν στελεχώνονται πάντα τα ολιγοθέσια, αλλά προβλήματα ειδικοτήτων έχουν και τα σχολεία της πόλης. Δεν έχουν όλες τις ειδικότητες, ακόμα και αν είναι σχολεία της πόλης. Μόνο όπου υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Δηλαδή, μια διόριστη εκπαιδευτική, ας πούμε, υπάρχουν δικαστικών ή θεατρικής αγωγής, μπορεί να καλύψουν κάποια σχολεία. Όπου έχει πάρει ο συνάδελφος απόσπαση ή δεν έχει καλυφθεί με μόνιμο διορισμό και έρχεται αναπληρωτής, επαλήπτεται.
1: Κυρία Σκουφάλη, να ρωτήσω κάτι περισσότερο για τις σχολικές εκδρομές, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που θα το βρείτε μπροστά σας με τις πρώτες εκδρομές που θα πρέπει να οργανώσετε. Αυτό που μου έλεγε μία εκπαιδευτικός είναι ότι τα παιδιά πλέον για να τα πάτε κάπου εκδρομή θα πρέπει να είναι ένας πιστοποιημένος χώρος. Ισχύει?
2: Ναι.
1: Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Εμείς έχουμε πιστοποιημένους χώρους?
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς, γιατί υπάρχουν πάντα κειμελανά σημεία. Δηλαδή βγήκε τώρα μια υπουργική απόφαση που ορίζει στην ουσία περισσότερες αρμοδιότητες και μια μεγαλύτερη γραφειοκρατία που πέφτει στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει η επιτροπή η οποία θα αποφασίζει για την εκδρομή. Θα πρέπει να ήδη δηλαδή κάθε φορά πριν κάποια εκδρομή καλούσαμε.
1: Μιλάμε τώρα για τις ημερήσιες, έτσι, για αυτές που πάτε μια φορά το μήνα νομίζω.
2: Όχι, αφορά και γενικότερα τις εκδρομές ορίζουν. Γνωρίζουν πόσες εκδρομές θα κάνουμε το χρόνο. Ας πούμε, τις περιορίσανε σε 6, οι οποίες ας πούμε, θα πρέπει να είναι αυστηρά εκπαιδευτικές ή ενταγμένες σε κάποια προγράμματα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ήταν οι περισσότερες εκπαιδευτικές. Δεν ισχύει πια τόσο το παλιό που πάμε.
1: Ναι.
2: Πάντοτε είναι ενταγμένες σε κάποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο, σε κάποιο πρόγραμμα. Ωστόσο όμως ζητάει να πάρουμε προσφορές για τη μετακίνηση. Τώρα φανταστείτε για πτυχίο που δεν έχουμε και πολλές τέτοιες επιλογές. Και βέβαια ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός για αυτή η επιτροπή να ζητάει άδειες λειτουργίας, τέτοια στοιχεία, όχι ακριβώς αν θα είναι επιστοποιημένος, αλλά είναι στην ευθύνη του εκπαιδευτικού. Μάλιστα. Να ελέγξει ότι ο χώρος στον οποίο θα γίνει η εκδρομή θα παρέχει προποθέσεις ασφαλείας ή άδειες λειτουργίας. Αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του εκπαιδευτικού να δει αν ένας χώρος λειτουργεί σωστά. Έχουμε την ευθύνη, ας πούμε, τα παιδιά να είναι ασφαλή προφανώς, αλλά το πώς λειτουργεί ένας χώρος δεν μπορεί να το ατομίζεται και αυτό ο εκπαιδευτικός.
1: Μάλιστα.
2: Ή να μπαίνουν τέτοιοι περιορισμοί στο πόσες εκδρομές. Εντάξει, τη συμμετοχή των παιδιών, καταλαβαίνετε πολλές φορές μπορούν να συμμετάσχουν.
1: Άρα έχει πολύ γραφειοκρατία, από όσο καταλαβαίνω.
2: Ναι, πολύ παραπάνω.
1: Θα χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να δουλεύει μια μέρα τουλάχιστον για να βγάλει όλα αυτά που μας λέτε.
2: Ακριβώς. Πολύ παραπάνω.
1: Αντί να κάνει εκπαιδευτικό έργο.
2: Πολύ παραπάνω ευθύνες στον εκπαιδευτικό που τον αφήνουν όμως και
1: εκτεθειμένο,
2: ναι.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αν όμοιγαίνει θα σου πει πρέπει να ελέγξεις την άδεια λειτουργία, αλλά αυτά δεν είναι δουλειά του εκπαιδευτικού.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να επικρατήσει η ηρεμία στο κομμάτι, ναι, δηλαδή που έχει να κάνει και με τα έργα εκεί στο Καράδιο για το ειδικό σχολείο και κυρίως να βρεθεί λύση πρακτικά,
2: ναι,
1: να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια στο σχολείο.
2: Ακριβώς, γι' αυτό δηλαδή, πώς να το πω, και η ηρεμία, δηλαδή καλώς και οι γονείς έτσι βάλανε αυτά τα όρια, γιατί δυστυχώς πρέπει να διεκδικούμε καμιά φορά και τα αυτονόητα.
1: Ωραία.
2: Οπότε όταν γίνουν αυτά που και εκείνοι διεκδικούν και εμείς να υπάρχει ασφάλεια, τότε θα μπορούσαμε να προχωρήσουν.
1: Ωραία. Όλα αυτά καλό θα ήταν να είχαν γίνει πριν
2: αυτό.
1: Την έναρξη και να μην τρέχουμε αυτό για μία ακόμη φορά πίσω από καταστάσεις.
2: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων, ναι, γιατί έχει περάσει
2: καλά
1: η ώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν η Αγγελίνα Σκουφάλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου να ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα η πρόταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση περαστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίου με την ανάθεση του έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες στην ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours. Παράλληλα με την απόφαση αφήνεται ανοιχτό παράθυρο στην Περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση μέχρι και 2 χρόνια όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου με βάση τον νόμο 4974 του 2022. Το ευχάριστο γεγονός γνωστοποίησε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης αναφέροντας σε ανάρτησή του. Συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται ώστε τα ζητήματα του τόπου μας να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Το αυτονόητο ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου με επιστολή του στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αρμόδια υπηρεσία μεταφοράς μαθητών προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στις σχολικές τους μονάδες και να επιστρέφουν με ασφάλεια χωρίς η φοίτησή τους να εξαρτάται από το εάν οι γονείς διαθέτουν αυτοκίνητο ή μπορούν να εγκαταλείπουν την εργασία τους για τη μεταφορά τους. Όπως σημειώνουν, οι γονείς επιφυλάσσονται να θέσουν το ζήτημα ενώπιον κάθε αρμόδιας εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά 2 λεπτά του ευρώ αυξάνεται κάθε μέρα εδώ και τουλάχιστον μία εβδομάδα η τιμή των καυσίμων στη Χίο με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρατηριούχων Ηλία Σαββάκη να δηλώνει στην αλήθεια ότι αν η κυβέρνηση δεν πάρει άμεσα μέτρα το πρόβλημα θα κορυφωθεί. Αν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης η τιμή του θα ήταν 1,70 το λίτρο ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαββάκης που θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι να μειωθεί η φορολογία και πιο συγκεκριμένα ο ειδικό φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, παρακολουθώντας τις εξελίξεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί σε σχέση με την έναρξη των εργασιών του νέου ειδικού σχολείου, τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι θα πρέπει η ανέγερση του νέου ειδικού σχολείου, για το οποίο έγιναν πολλοί αγώνες μαζί με τους γονείς και το αναπηρικό κίνημα στο νησί, να ξεκινήσει άμεσα και ταυτόχρονα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 9ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες. Αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λόγω των εγγενείων, όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, αύριο Πέμπτη θα υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού από τις 11.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Εφιστάται η προσοχή των οδηγών και η συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της τροχέας. Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα θα επισκεφθούν τη Χίο και τις Ινούσες από σήμερα Τετάρτη έως την Παρασκευή. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου 9 το πρωί θα επισκεφθούν την Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενώ στη συνέχεια θα παραστούν στα εγγένεια όπως αναφέραμε του έργου παράκαμψης Χαλκιούς. Την ίδια ημέρα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Καστέλι στον Κάμπο. Γενική συνέλευση πραγματοποίησε χθες η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με τον πρόεδρο της Στέλιο Κουμπιάνα αναφέρει σε δηλώσεις του ότι θα εξεταστούν και θα συζητηθούν όλα τα θέματα που προβληματίζουν την καθημερινότητα των συνταξιούχων ναυτικών. Όπως είπε, η ατζέντα περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου, συνταξιοδοτικά θέματα και θέματα υγειονομικής περίθαλψης, προσθέτοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Το παράρτη μαχείου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Στοιχείου, Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην Εκκλησία της Παναγίας της Λετομίτισσας αύριο 5 στις 6 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού, με σταθερό στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των σχολείων της Βολισσού και την προσέλκυση νέων οικογενειών στην περιοχή, ανακοινώνει ένα σημαντικό πρόγραμμα παροχών και κινήτρων για οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσού και να φοιτήσουν στα σχολεία της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κάλυψη του ενοικίου κατοικίας για έναν ολόκληρο χρόνο, μηνιαία οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ για κάθε παιδί για όλους τους μήνες του σχολείου, δωρεάν ιδιαίτερα μαθήματα. Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον εξυγχρονισμό γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Ανοίγει πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης με τη δημόσια δαπάνη που κατανέμεται στην περιφέρεια να ανέρχεται σε 17.130.035 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου και θα υποβάλλονται έως τις 20 Ιανουαρίου 2020. 7:00 το μεσημέρι. Κάποια στιγμή θα γίνονταν και αυτό και στα δικά μας νερά. Έτσι επισήμως, με την έννοια της αναγνώρισης, πιάστηκε από ψαρά χθες στους μήλους του Βροντάδου ο πρώτος λαγοκέφαλος, κάτι που δεν προμηνύει καλά για νέα για την αλία στο νησί μας. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι που ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό. Μετά το 2003 εμφανίστηκε και στη Μεσόγειο καθώς και στο Αιγαίο ως μετανάστης από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ στη Μεσόγειο. Η κατανάλωσή του, χωρίς να απομακρυνθούν πριν το μαγείρεμα μέρη του που περιέχουν δηλητηριώδη τοξίνη, τετραδοτοξίνη, πενταροδοτοξίνη, μπορεί να επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφοριακού συστήματος, μυϊκή παράλυση, ακόμη και θάνατο. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το σχολικό έτος 2026-2027 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 καθαρά την ημέρα και ένσημα κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι ειδικότητες της επαγγελματικής σχολής μαθητείας της ΔΥΠΑ Χίου είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065 και 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Δεκεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους οικοδόμους είναι 1.064 ευρώ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο Πορολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. Αύριο 5η, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυφή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα Πιτιός Αμάδες Καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έξω Διδύμα, μέσω Διδύμα Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι Καρδάμιλα. Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου Καλεμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Άγιος Γιώργης Οικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος και Καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου Σεδαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Κρίνης έως τις 3 το μεσημέρι. Η διακοπή της κυκλοφορίας είναι απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ανύψωσης φρεατίων που βρίσκονται στο μέσο της οδού. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξεσης του αφιεστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνη και Στυλιανού. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες στις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις από σήμερα Τετάρτη 11 το πρωί έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ ΤΕ δεύτερου κύκλου ΤΕΛ δίνεται να εγγράφονται στο τρίτο εξάμεινο φοίτησης σε συναφείς με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφύτησαν ειδικότητες των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑΛ υποβάλλεται αποκλειστικά στη σχολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου, καθώς και στο τηλέφωνο 22710 27111 καθημερινά 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Χίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύον είδος συρφίδας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Ερμόλια. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μία ψυχωμένη για αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα που αναπτύσσει μία πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ξεκινάει σήμερα Τετάρτη η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο μυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στοιχείο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποιήση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, ζωγραφικά και μουσικά όργανα. Παράλληλα στην γκαλερί του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα λειτουργεί έκθεση μαθητικών ζωγραφικών έργων επισκέψιμη από σήμερα Τετάρτη έως τις 19 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο επίσης. Αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσιο των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λετσένης Πόλεως Χίου. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει σήμερα 6.30 το απόγευμα, όπου θα τελεστεί και αρτοκλασία, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο 5η στις 7 το πρωί. Το παρεκκλήσιο θα παραμείνει ανοιχτό σήμερα παραμονή της εορτής όπως και ανήμερα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μέχρι αργά το βράδυ. το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σακουλά, καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των Διεθνών Δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 7:30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν επίσης η Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης, δικηγόρος, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρωβουλευτής Κύπρου Γιάννης Γιάδης, ο Ευρωβουλευτής Ελλάδας Φρέντις Μπελέρης και ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης, καθηγητής της Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Σάββατο στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντοραν με 31 πρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, 6 με 9 το βράδυ. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει 2 διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση 7:30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 698 23 82 539. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει ο αγιασμός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο και θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία της Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά ξανά τις πρόβες της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Οι πρόβες θα συνεχίζονται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα υπό την καθοδήγηση της δασκάλα Σόφη Σκότη. Πληροφορίες στο 6944 538 534. Λεωνίδας Κάκαρης. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 23 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22 710 814 74 και 22 710 44 395. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η ανδρική ομάδα πόλο του Ναυτικού Μιλουχίου Άβρα θα λάβει μέρος στο 19ο τουρνουά υδατοσφαίρισης που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης στην Αθήνα από αύριο 5η έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η χαιωτική ομάδα θα αγωνιστεί στον πρώτο όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι, τον ΠΑΟΚ, το Παλαιόφάλιρο και την τουρκική Γαλατασαράι. Τρεις αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα Τετάρτη για τη δεύτερη αγωνιστική της Α φάσης του Κυπέλλου Χίου. Συγκεκριμένα στις 3:30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου ο Άτλας θα αντιμετωπίσει την Δάφνη, στο ίδιο γήπεδο 6 το απόγευμα ο Όμηρος θα παίξει με τον Ατρόμητο. Τέλος το Βροντάδο 3:30 το μεσημέρι ο Ποσειδών θα παίξει με την Αναγέννηση Θελοποταμίου. Ο Λέλαπας απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Δημήτρη Μαδιανό που έπαιζε στον Βαρβασιακό. Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ ανακοίνωσε την απόκτηση της Ευτυχίας Χρυσοστομίδου που έπαιζε στον Διαγόρα Ρόδου. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Μαχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι παλέμαχοι Χίου με το Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 6:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου με ανακοίνωσή της εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλληπιτήρια στον συνάδελφό της και μέλος της Επιτροπής Στέλιος Τουπάκη για το θάνατο του αγαπημένου πατέρα του. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 78%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θεμιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1934 κυκλοφορεί νόμιμα πλέον το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του ενιαίου απελευθερωτικού μετόπου Πρωτοπόρος. Περιγράφοντας την απελευθέρωση του νησιού από τους Γερμανούς, γράφει χαρακτηριστικά: «Από την παραμονή ο Ελλάς ήταν σε επιφυλακή. Η μέρα βρήκε τα πόστα πιασμένα από ένοπλα τμήματα. Σ' όλο το νησί επικράτησε τάξη και ασφάλεια. Οι αρχές της ελληνικής πολιτείας αντικαταστάθηκαν από εαμικά στελέχη. Στην Ομαρχία εγκαταστάθη η Νομαρχιακή Επιτροπή ΕΑΜΧΙΟΥ. Η εγκατάσταση του Λαϊκού Δημάρχου είχε γίνει νωρίτερα. Ο κόσμος ενθουσιασμένος πλημμύρισε τους δρόμους. Οι προκηρύξεις και τα δημοσιεύματα ΕΑΜ Ελλάς έγιναν ανάρπαστα. Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα από το πρωί και η πολιτεία πήρε γιορτινή όψη. Στις 11 το πρωί έγινε δοξολογία στη Μητρόπολη που πλημμύρισε ο κόσμος και από όπου παρουσιάστηκαν οι καινούργιες αρχές. Μετά τη δοξολογία μίλησαν προς το εκκλησίασμα ο Μητροπολίτης και ο Λαϊκός Δήμαρχος Αμύγδαλος. Το λόγο του συντρόφου Αμύγδαλου διέκοπταν ζητοκραυγέ του συγκινημένου λαού για τη λευτεριά και τη λαοκρατία. Συγκινητική σιγή κρατήθηκε προς τιμήν των νεκρών του εθνικού και κοινωνικού αγώνα. Η δοξολογία τελείωσε με τον εθνικό ύμνο. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1973, με ειδική κυβερνητική άδεια, το πλοίο Ψαρά πραγματοποίησε ειδικό δρομολόγιο στον Τσεσμέ, από όπου μετέφερε συμπατριώτες μας που είχαν αποκλειστεί εκεί μετά το κλείσιμο των συνόρων. Μόλις έφτασαν στοιχείο, πέρασαν από διαδικασία απολίμανσης, ενώ τα πράγματα που μετέφεραν καταστράφηκαν. Κατά τη μετάβασή του στον Τσεσμέ, το πλοίο μετέφερε ξένους τουρίστες που είχαν αποκλειστεί εδώ. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2007, αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών. Νέα Δημοκρατία 43,8%, ΠΑΣΟΚ 41,7%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,9%, ΣΥΡΙΖΑ 4,5%. Βουλευτές εκλέγονται ο Γιάννης Κοσμίδης από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και η Ελπίδα Τσουρή από το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Ούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπή στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργιαφέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 50...

0: Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος Ομηρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε σε εξαγγελία σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
6: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
5: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
4: Χαιρετικοί ραδιοπαλμοί, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Και πριν το δελτίο ειδήσεων, φιλοξενούσαμε την Αγγελική την Σκουφάλου, την πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Παιδαγωγών. Μεταξύ άλλων, συζητήσαμε και για αυτή την διαφωνία που έχει προκύψει με αφορμή την ανέγερση των ειδικών σχολείων. με τα προβλήματα που δημιουργούνται στην ασφαλή, μεταξύ άλλων, πρόσβαση μαθητών και μαθητριών στο ένατο δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο. Έχουμε αντιδράσεις εκεί από τους γονείς. Από την πλευρά του Δήμου επισημαίνεται ότι θα ληφθούν τα μέτρα στα πλαίσια της λειτουργίας του εργοταξίου. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη άποψη που έχει καταγραφεί εδώ και καιρό και επαναλαμβάνεται σήμερα με παρέμβαση στο Ράδιο Αλήθεια του συμπολίτη μας μηχανικού, του κ. Δήμου Μιλωνάδη, ότι κακώς χωροθετήθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή και με το συγκεκριμένο σχεδιασμό το ειδικό σχολείο. Ο κ. Μιλωνάδης επαναλαμβάνει την θέση του ότι θα πρέπει να διακοπεί η κατασκευή του συγκεκριμένου σχολείου και να γίνει επανασχεδιασμός και χωροθέτησή του σε άλλη περιοχή. Έχει προταθεί η περιοχή των Λολόδεντρων. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα για πισωγύρισμα, ωστόσο ακούμε τη συνέντευξη που μας παρεχώρησε. Επαναλαμβάνουμε μετά την παρέμβαση της Προέδρου του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγών, της κυρίας Σκουφάλου. Για το θέμα που αφορά στις αντιδράσεις που έχουμε και από τους γονείς του Καράδιου για την κατασκευή του ειδικού σχολείου, θέλησε να παρέμβει ο συμπολίτης μας ο κύριος Δήμης Μιλωνάδης. Τον είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες μαζί με τους γονείς. Κύριε Μιλωνάδη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους γονείς όλων των παιδιών, στους καθηγητές και στους συμπολίτες μας και συμπολίτριες.
4: Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να γυρίσουμε πίσω, με την έννοια ότι έχουμε ένα έργο δρομολογημένο το οποίο έχει δημοπρατηθεί, υπάρχει ανάδοχος και έχει ξεκινήσει και τις εργασίες. Και μέχρι τώρα, από αυτά που βλέπουμε και από τις ανακοινώσεις και από τις θέσεις που πάρθηκαν από τους αιρετούς στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι προχωράει κανονικά ο σχεδιασμός.
11: Καταρχήν να διευκρινίσω ότι δεν έχω κανένα απολύτως συμφέρον παρά μόνο ενδιαφέρον. Τα τελευταία 5 χρόνια έχω ασχοληθεί με την τότε ιδιότητα του άμεσου τεχνικού συμβούλου της περιφέρειας. Έχουμε κάνει συσκέψεις και με το νοσοκομείο και με το Δήμο κλπ. Και είχαμε υποδείξει με μια προγραμματική σύμβαση που θα υπεγράφεται μεταξύ περιφέρειας, νοσοκομείου και Δήμου στην περιοχή Λολόδεντρα, που έχει ένα τεράστιο κτήμα 19.000 τετραγωνικά μέτρα επί 4 δρόμων, ένα τμήμα που να χρησιμοποιηθεί για αυτά τα ειδικά σχολεία που πρέπει να είναι ισόγεια και επί του εδάφους.
4: Αυτό δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε.
11: Να γίνει, γιατί αυτό που πάει να γίνει είναι ένα μεγάλο λάθος. Και είναι κρίμα να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος τη στιγμή που ξέρουμε πια ότι είναι λάθος. Λοιπόν, προτείνω, όπως το προτείνω και την Παρασκευή που βγαίνει η εφημερίδα που τέλος πάντων γράφει πολύ και σας έφερα, να γίνει μια ευρεία συζήτηση χωρίς πάθος και λοιπά, και να συναποφασιστεί να μάθουν και τα παιδιά αυτά, οι γονείς τους τέλος πάντων, οι δασκάλοι τους, οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει να είναι μέσα σε τριώρηφη οικοδομή και να μπαίνουν από σύραγγες για να παρκάρουνε, που χρειάζονται καμιά 60 θέση στάθμευσης, γονείς, καθηγητές και δάσκαλοι τέλος πάντων, ναι. Είναι κρίμα να ξοδέψουμε 10 εκατομμύρια και πάνω, γιατί θα πάει περισσότερα με διαφόρους τρόπους και λόγους, και τελικά να φτιάξουμε ένα πράγμα, ένα σύγχρονο λαβύρινθο χωρίς μηνόταυρο. Είναι κρίμα για αυτά τα παιδιά. Εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον, η ηλικία μου είναι τέτοια που μπορεί να μην το δω να έχει τελειώσει, αλλά δεν δέχομαι ότι πρέπει να τα καταδικάσουμε σε ένα χώρο που θα εγκυμονεί κινδύνους ανά πάσα στιγμή. Ας ερωτηθούν και οι δάσκαλοι τους και ο σύλλογός τους των ειδικών σχολείων και ας προκύψει κάτι που να είναι υπέρ του τόπου.
4: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Υπάρχει Βεβαίως. Και ένα τεχνικό επιμελητήριο στην Χίο. Σκοπεύετε να φέρετε το θέμα στο τεχνικό επιμελητήριο, γιατί όλες αυτές οι μελέτες, εσείς μπορείτε να διαφωνείτε με τη συγκεκριμένη μελέτη. Εγώ δεν είμαι τεχνικός, δεν ξέρω. Έτσι. Ούτε ξέρω πώς μπορεί να λειτουργεί ένα ειδικό σχολείο και με ποιο τρόπο θα βγαίνουν τα παιδιά εκεί. Αλλά υπάρχουν, υποτίθεται, κάποιοι επιστήμονες που έκατσαν, το βασάνισαν αυτό, κατέληξαν σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Να το ολοκληρώσω. Θεωρείτε ότι το ΤΕΕ της ΧΙΟΥ πρέπει να πάρει θέση επ' αυτού?
11: Το ΤΕΕ πρέπει να πάρει θέση και για το αεροδρόμιο που γίνεται με σκόνες. Έτσι. και κινδυνεύει το επίχωμα που θα είναι 3,5 μέτρα ύψος να υποστεί κάτι στο χρόνο, ιδίως όταν προηγηθεί κάποιος σεισμός και κοσκινήσει μέσα αυτό το πράγμα. Πάμε σε άλλο θέμα. Δεν παίρνει θέση γιατί είναι θέμα δικό του. Εγώ ζήτησα από το τεχνικό επιμελητήριο να λάβει θέση για τα αεροδρόμια εδώ και σχεδόν 3 χρόνια. Δεν το φέρνει σε συζήτηση. Διότι είναι μεγάλα συμφέροντα, μεγάλες εταιρείες κλπ. Και αυτός ο τόπος ρημάζει.
4: Σας ρωτώ γιατί όντως και μέσα στο χώρο σας και όπως και σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους υπάρχουν συμφωνίες, υπάρχουν και διαφωνίες. Τελικά όμως κάπου πρέπει να καταλήγουμε για να πηγαίνουμε και στο παρακάτω. Γι' αυτό ρωτώ.
11: Η τεχνική, η σωστή, είναι μία. Δεν είναι πολλές, είναι μία. Το συγκεκριμένο, έχω εδώ ένα Μάλιστα. σχέδιο, δεν μπορούν τα παιδιά σε ερωτηθούν οι καθηγητές τους, οι δάσκαλοι.
4: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε τώρα ότι ανεξάρτητα από το ότι εσείς φωνάζετε και λέτε ότι είναι λάθος ο σχεδιασμός, προχωράει εκεί το έργο. Η λύση για ασφαλή πρόσβαση των παιδιών των άλλων σχολικών μονάδων που υπάρχουν εκεί, η Καράδιο και το νηπιαγωγείο που είναι, υπάρχει και ποια είναι αυτή?
11: Ήδη, χωρίς να τυχόν να γίνει το νέο σχολείο, χρειάζεται βελτιώσεις στην προσέλευση και στην έτσι. Ας έρθει το θέμα Επιτροπή Κυκλοφορίας να υποδείξουμε τρόπους που να γίνει σωστότερη το πήγαινε και το έλα.
4: Είναι το θέμα της ασφάλειας.
11: Σωστότερη εννοούμε ασφαλής. Λοιπόν, εγώ είμαι και Επιτροπή Κυκλοφορίας. Έχω κάνει κάτι προτάσεις από εδώ και 2 χρόνια και 3-4 μήνες. Πιθανά να συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα εάν γίνει Επιτροπή Κυκλοφορίας. Η Δημοτική Αρχή οφείλει μια Επιτροπή Κυκλοφορίας που βρήκε και που όρισε ανθρώπους, επαγγελματίες κλπ. Κλπ. Να λειτουργεί. Δεν μπορεί να μας λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι άμα θέλουμε τη λειτουργούμε, άμα δεν θέλουμε δεν τη λειτουργούμε, άλλοι δήμοι δεν έχουν Επιτροπή Κυκλοφορίας. Τη χάρη να παραιτηθώ δεν του την
4: δηλαδή,
11: κάνω.
4: Δηλαδή λέτε ότι εκτός από γνωμοδοτική να μην είναι και διακοσμητική.
11: Όχι,
4: γιατί ούτως ή άλλως ο ρόλος της Επιτροπής είναι γνωμοδοτικός, έτσι δεν
11: γνωμοδοτικός,
4: είναι.
11: Γνωμοδοτικός, αλλά να μην είναι αφανής.
4: Αλλά να μην είναι και αφανής. Είναι καλύτερος όρος αυτός από το διακοσμητική.
11: Κοίταξε, μπορεί να είναι μηχανικός, αλλά έχω περάσει από το γυμνάσιο Αρένων Χίου. Και βέβαια το έβγαλα στην Αθήνα την τελευταία τάξη και λοιπά και λοιπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε σε όσους σκοπεύετε να ταξιδέψετε ακτοπλοϊκό ότι έχουμε μία αλλαγή ως προς το πλοίο που εκτελεί την γραμμή Χίος Πειραιά, διότι έπρεπε να βγει στην καθιερωμένη ετήσια κινησία του το Διαγόρα της Blue Star Ferries. Όπως συμβαίνει λοιπόν κάθε χρόνο, αναμένεται να επιστρέψει στη γραμμή στις 6 Οκτωβρίου το Διαγόρας. Μιλάμε για τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Το Blue Star Μύκονος επέστρεψε πάντως στα δρομολόγια των άγωνων γραμμών του Βορείου Αιγαίου. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συνδέσεις Πειραιά και Θεσσαλονίκης με προορισμούς όπως η Σύρος, η Μύκονος, ο Εύδελος, ο Άγιος Κύρικος, η Φούρνη, η Πάτμος, η Λέρος, η Κάλυπνος, η Κόση, η Μυτιλίνη, η Χίος, τα Ψαρά, η Νούσες, η Καβάλα και η Λίμνος. Λοιπόν, με τούτα και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ξανά μαζί σας αύριο. Ευχές να περάσει τόσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και αρχίζουμε όπως πάντοτε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ποια μέτρα συζητά η κυβέρνηση μετά την εκτόξευση των τιμών ενέργειας? Το μέλλον της Ευρώπης είναι ηλεκτρικό, δήλωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της Κομισιόν, ωστόσο μέχρι τότε.
1: Και από την Παρασκευή συνέχεια παίρνει επάνω. Δηλαδή την Παρασκευή που έλεγα 2,10,9. Δευτέρα 2,13,9. Σήμερα 2,15,9.
2: Το τελευταίο εξάμηνο η τιμή και πάλι ήταν μέχρι και τον Ιούνιο, όταν ίσχυε το μέτρο του πλαφόν στα 100 δολάρια του το βαρέλι διεθνώς, και η τιμή εδώ δεν ξεπερνούσε τα 2 ευρώ. Τώρα έχουμε πάει στα 2,30 και 2,50.
0: Παρέμβαση εισαγγελέα για το ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ζητεί να ερευνηθεί τι? Το ποιος φορέας θα έπρεπε να έχει ελέγξει το ιατρείο ώστε να είναι νόμιμο, να λειτουργεί νόμιμα. Εν τω μεταξύ προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο γιατροί, τα έριξαν και στους τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ.
3: Και τις περισσότερες διαδικασίες, σχεδόν όλες τις διαδικασίες, τις έκαναν οι διασώστες. Γιατί όταν ήρθαν στα ζωμία, είδαν το γιατρό μόνο να κάνει με το ένα χέρι κάρπα. Φανταστείτε πόση ώρα ήταν σε ανακοπή και δεν το γνωρίζουμε.
4: Υπάρχουν σε κρεμότητα ακόμη αρκετά πιστήρια τα οποία εξετάζονται κυρίως στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Mm-hmm. Και ψηφιακά πιστήρια, αλλά και δεδομένα που αναμένουμε από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Φωτιές άναψε ο βουλευτής Πάνας του Πασόκ για ενδεχόμενη συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τον αδειάζουν στελέχη του κομματός του, βολές και από την κυβέρνηση.
5: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
6: Άρα θα συζητήσουμε.
5: Το κακό, κύριε.
7: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη?
5: Γιατί να ρωτήσω
7: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας?
5: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές, τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
8: Και όσοι έθεσαν αυτή την άποψη τήθηκαν συντριπτικά. Αυτή η άποψη δεν είναι πλειοψηφική εντός του Πασόκ. Είναι το αντίθετο της πλειοψηφικής.
6: Έρχεται και ο κύριος Πανάς και λέει ότι ουσιαστικά η Ελλάς κινείται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Άρα βλέπω ότι είναι ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
0: Κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι μαθητές τους καθηγητές, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μάλιστα να λέει ότι οι καθηγητές τους κάνουν απλώς μια διεκπεραίωση μέσα στην τάξη. Αυτά αφορούν την αξιολόγηση των καθηγητών, επαναλαμβάνω, από τους μαθητές. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των καθηγητών από τα όργανα της πολιτείας, χωρίς σχόλιο.
6: Εγώ δεν λέω ότι είναι ιδανική αξιολόγηση και σίγουρα η επόμενη θα κανείς, έλεγα.
8: Πούμε και αυτό. Στα δύο χρόνια που είναι αξιολόγηση των διόρθωσεων,
6: πολύ ελάχιστη. Και αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Οπότε δεν μιλάμε για. Εννοώ ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση. Αυτό προβλέπει ο νόμος.
0: Κανείς δεν φεύγει. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ξέρω ότι περιμένετε να ακούσετε καταρχάς τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Και δεν θα σας απογοητεύσω. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας απογοητεύσω λιγάκι
0: εσύ,
9: εγώ.
0: Ναι. Θα μας απογοητεύσεις, ωραία.
9: Τι έγινε, Σπύρο μου?
0: Καλά,
9: έγινε εδώ και πολλή ώρα. Έγινε μια σύγκρουση τριών οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού, από Κηφισιά δηλαδή προς Παραλιακή, στο ύψος του Περιστερίου. Άρχισε να δημιουργείται μποτιλιάρισμα και από πίσω έγιναν άλλα δύο τροχιά συμβάντα. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, όσοι κατεβαίνουν από την Κηφισιά, λίγο μετά τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού, σχεδόν ακινητοποιούνται και πηγαίνουν με πολλά προβλήματα μέχρι το ύψος της γέφυρας Αχαρνών, μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, για να καταλάβουν όλοι. Το καλό είναι πως δουλεύουν οι εναλλακτικές διαδρομές, δηλαδή και η Κηφισίας, που είναι η πρώτη τη τάξη, ας πούμε, εναλλακτική διαδρομή, σας κατεβάζει μέχρι τους Αμπελοκήπους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και η Κύμης, και εάν είστε πιο χαμηλά και θέλετε να μπείτε στην Νέα Φιλαδέλφεια και εν συνεχεία Αχαρνών Ιπατησίων, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Αν είστε προς τα δυτικά, βορειοδυτικά προάστια, κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατία στους Αγίους Αναργύρους, από το Μενίδη δηλαδή στις Αχαρνές προς τους Αγίους Αναργύρους, και μετά βγείτε στην Εθνική Οδό, θα έχετε γλιτώσει όλη την ταλαιπωρία. Ή τη λεωφόρο Φυλής. Τι άλλο έχουμε στο Λεκανοπέδιο? Έχουμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλίση Αμαλίας, στον άξονα, για την ακρίβεια, Συγκρού Βασιλίση Αμαλίας μέχρι τη Βουλή, και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, και στη Σταδίου, και σε όλο τον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Ακούσατε τον Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Εμείς θα αρχίσουμε από τη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, καθώς σήμερα θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία και έχουμε ήδη μια μετοπική σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Πήρε το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το απαντά αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάρουμε μια γεύση για να καταλάβετε τι εννοώ λέγοντας μετοπική σύγκρουση και αμέσως μετά στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη.
10: Αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη επιστρέφει σήμερα ως απάτη, αλλά δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με τον κύριο Τσίπρα, καθώς δεν είναι πια σε αυτήν την αίθουσα και δεν μπορεί να μου απαντήσει. Πάντως καταλήγω τελικά ότι Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
0: Αυτή την ώρα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Βήμα.
11: Ακολουθείτε. Κυρίες και κύριοι, προτείναμε ένα άλλο δρόμο και για τους θεσμούς και για την οικονομία και για το κοινωνικό κράτος. Για μια Ελλάδα που τους χωρά όλους. Όλους τους Έλληνες.
0: Και θα έχουμε και στη συνέχεια τα κυριότερα σημεία, αφού πρώτα δώσουμε το λόγο στην Άντζη Κούκη. Γεια σου Άντζη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης θα απαντάει στα πειρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέβηκε πριν από λίγα λεπτά στο βήμα της Βουλής και ολοκλήρωσε την ομιλία του. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν εστίασε στην στάση που έχει τηρήσει η αντιπολίτευση στην διαδικασία μέχρι και αυτή τη στιγμή, αλλά και κατά την πρώτη ψηφοφορία, καθώς σήμερα έχουμε την δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση και ουσιαστικά έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο σκέλος της διαδικασίας στην τωρινή Βουλή. Σχολίασε λοιπόν δεικτικά την προθυμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συνενέσουν προκειμένου να αναθεωρηθούν τα άρθρα. Ο Πρωθυπουργός έστρεψε τα βέλη του κατά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε για καταστρατήγηση του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος, αφού δεν υπερσπίθηκε τις προτάσεις της πλειοψηφίας, με τις οποίες είχε δηλώσει τις συμφωνίες σε κάποια σημεία, ενώ συνανόμως έφρασε την στάση του ΠΑΣΟΚ ως μια παραδοχή νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ Άντζη. Καλή δύναμη εύχομαι για τη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στο πλαίσιο της ψηφοφορίας, στη συζήτηση για την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν η Άντζη Κούκη. Θα επανέλθουμε στη Βουλή και θα συνεχίσουμε τις εξελίξεις που έχουμε στο πεδίο της ενέργειας των καυσίμων. Μέρα με τη μέρα φαίνεται ότι προστίθεται και μια ψηφίδα που κάνει αυτό το μοσαϊκό όλο και πιο ζωφερό. Οι τιμές ανεβαίνουν, η εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα προβλήματα, οι αναλυτές δεν βλέπουν έξοδο κινδύνου και νοικοκυριά και επιχειρήσεις βλέπουν μπροστά τους ένα χειμώνα σε ένα εξαιρετικά πιεστικό περιβάλλον. Γιώργος Ασμάτογλου από την πλευρά των πρατηριούχων στην ΕΡΤ.
13: Το πετρέλαιο κίνηση στη Δευτέρα, την Τρίτη και σήμερα έχει αυξηθεί κατά 11 λεπτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι αυξήσεις αυτές. Η σημερινή μέρα είναι 4,5 λεπτά, η χθεσινή 2,5 και προχθές 3,5 λεπτά. Και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Εγώ πιστεύω ότι θα το δούμε και σε υψηλότερα επίπεδα. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση ξεκινούσε, θα ήταν στα 2 ευρώ. Όλο να τον δώσει η κυβέρνηση σε μια μορφή επιδόματος οριζόντιας, θα ήταν το πετρέλαιο 1,70. Είναι αντιμετωπίσιμο αυτό?
0: Δύσκολα να πει κάποιος ότι είναι αντιμετωπίσιμο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Σήμερα μίλησε και η πρόεδρος Κομισιόν στην στις Βρυξέλλες. Μίλησε και για την ενέργεια. Δεν ξέρω εσύ πως αν άκουσες κάτι το οποίο δείχνει κάποιο δρόμο, Νίκο.
14: Πρώτα απ' όλα μας είπε το λογαριασμό ότι έχουμε πληρώσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε ενέργεια το τελευταίο εξάμηνο εδώ στην Ευρώπη. Επισήμανε ότι θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από μορφές ενέργειας που δεν παράγονται στην Ευρώπη κατά 260 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας ανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα, ειδικά του ηλεκτρισμού και γενικώς προωθώντας την ηλεκτροκίνηση και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Πάνω σε αυτό κινήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και στην ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε σχέση με, για παράδειγμα, με τη βιομηχανία την ευρωπαϊκή, με κρίσιμες πρώτες ύλες, σε σχέση με την Κίνα, αναφέρθηκε πάρα πολύ στον αθέμητο ανταγωνισμό που δέχεται η Ευρώπη από την Κίνα και επηρεάζει σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και στην ενέργεια. Αλλά για μέτρα, αυτό που λέμε, τι κάνουμε, δεν είχαμε κάτι. Δηλαδή τι κάνουμε άμεσα, γιατί το πρόβλημα είναι τώρα.
0: Δεν είχαμε σε επίπεδο Ευρώπης. Θα έχουμε σε επίπεδο Ελλάδας, γιατί ξέρουμε ότι το απόγευμα γίνεται μια σύσκεψη. Από ό,τι έχω καταλάβει δεν είναι κάτι έκτακτο, γίνεται στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που έχει ο Πρωθυπουργός παρακολουθώντας όλο αυτό το κομμάτι της ενέργειας με τον αρμόδιο Υπουργό. Οπότε είναι κάτι ορατό για εμάς εδώ.
14: Κύριε, έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα παραστεί στη σύσκεψη από το Βερολίνο, όπου η Γερμανία αντιμετωπίζει και αυτή το ίδιο και πρόβλημα με εμάς, ενδεχομένως και μεγαλύτερο, και συζητάνε λύσεις. Άρα νομίζω ότι ο τρόπος που αυτό που θα επιλέξει η κυβέρνηση να κινηθεί είναι να κινηθεί παραλλήλως με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα η συζήτηση αυτή τη μήνυση στο εξής μέτωπο: επιδοτήσεις ως επιλογές, μείωση φόρων και επιβολή πλαφών.
0: Κάτσε, μείωση φόρων των ειδικών φόρων. Υπάρχει στο τραπέζι το σενάριο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
14: Λέω ότι υπάρχει σε επίπεδο Ευρώπης αυτή η τάση.
0: Ναι.
14: Στην περίπτωση της Ελλάδας, ήδη στο ντίζελ για παράδειγμα μας ενδιαφέρει, είναι 10 λεπτά από το χαμηλότερο επιτρεπόμενο όριο στην Ευρώπη. Άρα η μείωσή του θα ήταν εξαιρετικά μικρή και ήδη υπερκαλύπτεται από την επιδότηση κατά 10 λεπτά που δίνεται. Νομίζω ότι σήμερα στο Μαξίμου θα κάτσουν να συζητήσουν λίγο πώς μπορούν στοχευμένα να ενισχύσουν, για παράδειγμα, την τιμή του ντίζελ, δηλαδή να δημιουργήσουν ενδεχομένως περιβάλλον μεγαλύτερης μείωσης τιμής, προκειμένου η συγκράτηση των αυξήσεων, προκειμένου να πάρει μια ανάσα λίγο η οικονομία και να μην περάσει στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις τιμές και στις υπηρεσίες, βέβαια, έτσι, των προϊόντων. Νομίζω ότι αυτό ψάχνουν μια έξυπνες λύσεις. Δεν υπάρχουν πολλές.
0: Δεν υπάρχουν πολλές, και αν υπήρχαν θα τις είχαν εφαρμόσει και άλλες χώρες. Διάβαζα σε διεθνή μέσα, Νίκο, στην Πορτογαλία έχουν αρχίσει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες από επιχειρηματίες. Στη Γαλλία έχουν ξεσηκωθεί διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Χθες έκαναν συγκέντρωση ψαράδες, λένε δεν αντέχουμε εμείς με αυτά τα καύσιμα να βγαίνουμε να ψαρεύουμε. Ακόμα και στις Φιλιππίνες έχει εξηγερθεί όλος ο κόσμος, είναι σε απεργιακές κινητοποίησεις. Δηλαδή δεν είναι τώρα τι θα κάνουμε εμείς, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο.
14: Ναι, προφανώς όμως κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να διαπιστώσουμε το πρόβλημα και να ασχοληθούμε με το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βρισκόμαστε σε κρίση. Βρισκόμαστε εντός μιας κρίσης η οποία έχει μεγάλο βάθος, απρόβλεπτη διάρκεια. Δεν ξέρουμε λέει πώς θα διαρκέσει. Πολλά απρόπτα, για παράδειγμα, αν ομιγέννητο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορισμό ή απαγόρευση στις εξαγωγές δηλισμένο πετρελαίο, όπως υπάρχουν κάποιες ιδέες από κάποιους γερουσιαστές και μάλιστα των Ρεπουμπλικάνων, αυτό αυτόματα θα δημιουργούσε μια τεράστια έλλειψη στην παγκόσμια αγορά, διπλάσια της έλλειψης που έχει προκαλέσει των Ρώσων, της απουσίας από την παγκόσμια αγορά ντίζελ από τον Ιούλιο των Ρώσων, και έχει προκαλέσει τις τιμές που βλέπουμε και το ντίζελ να τρέχει μαζί με την αμόλυβδη.
0: Νίκο, θέλω να ακούσω μαζί τον κύριο Γεωργιάδη. Βγήκε στο Μέγκα. Είναι ο πρόεδρος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Συνήθως όποτε τον έχω ακούσει σε τηλεοπτικά πάνελ, επιχειρηματολογεί, δεν πετάει πυροτεχνήματα. Λέει κάτι το οποίο ίσως είναι απορία και αρκετού κόσμου. Και θα ήθελα μια απάντηση. Άκου τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Το τελευταίο εξάμηνο η τιμή και πάλι ήταν μέχρι και τον Ιούνιο, όταν ίσχυε το μέτρο του πλαφών στα 100 δολάρια του το βαρέλι διεθνώς, και η τιμή εδώ δεν ξεπερνούσε τα 2 ευρώ. Τώρα έχουμε πάει στα 2,30 και 2,50.
0: Λέει ότι και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχαμε αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο. Γιατί τώρα έχει πάει στα, κοντεύει να φτάσει στα 2,20, θα έχει ξεπεράσει μάλλον τα 2,20, ενώ τότε δεν έφτανε.
14: Από ό,τι έχω καταλάβει δεν ακούει ραδιόφωνο Sky.
0: Προβοκατόρικο ήταν, προβοκατόρικα το έβαλα το θέμα, γιατί εσύ το έχεις εξηγήσει αρκετές φορές.
14: Το κατάλαβα. Οι τιμές εδώ καιρό έχουν αποσυνδεθεί από το Brent. Το Brent δίνει μια εικόνα της πρώτης ύλης. Οι τιμές στη μεταποίηση, δηλαδή στο διυλισμένο καύσιμο, οι αυξήσεις είναι πολύ υψηλότερες από την αύξηση στην πρώτη ύλη Παρά το γεγονός ότι έχουμε ελλείψεις παγκοσμίως λόγω του κλεισίματος των στενών του ορμού, οι ελλείψεις σε επεξεργασμένο προϊόν είναι ακόμα μεγαλύτερες. Κυρίως λόγω του προβλήματος της Ρωσίας, αλλά και το γεγονός ότι δεν λειτουργούν και δεν φεύγουν ποσότητες από δηληστήρια της Μέσης Ανατολής, έχουν κλείσει και πολλά ευρωπαϊκά. Το πρόβλημα βρίσκεται λοιπόν εκεί και στην τιμή που διαμορφώνεται λόγω αυτής της έλλειψης. Τα χρηματιστήρια τα τοπικά, εμείς παγόμαστε στο χρηματιστήριο της Ανατολικής Μεσογείου, που υπάρχει ο δείκτης Πλάτς. Μπορεί να φαίνεται και να μην είναι τόσο εύβοιχο στα ελληνικά. Ο δείκτης Πλάτς καθορίζει τις τιμές της ενέργειας και τις τιμές των καυσίμων πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός βρίσκεται και τρέχει με πολύ υψηλό ρυθμό, υψηλότερο των αυξήσεων του Brent. Και είναι η αιτία πίσω από την οποία υπάρχουν οι μεγάλες αυξήσεις. Η γενεσιουργός, ωστόσο, αιτία είναι η έλλειψη προϊόντος. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, δηλαδή.
0: Ναι,
14: δεν είναι κατεφημισμό και δεν οφείλεται σε ένα μόνο παράγοντα.
0: Κάτσε τώρα να σε πάω στα σκληρά. Μάριος Γιαννόπουλος έχει βγει για να κάνει το ρεπορτάζ της αγοράς, αυτό που λέμε. Γεια σου, Μάρη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Οι οδηγοί φανίζονται έντονα προβληματισμένοι στα πρωτήρια που βρισκόμαστε. Και αυτό διότι βλέπουν το εκρηκτικό ράλι των τιμών να επηρεάζει πολύ βαθιά την τσέπη τους. Σήμερα 2,16 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης και 2,17 η τιμή του ντίζελ κίνησης. Προκαλεί πονοκέφαλο. Κάποιοι μάλιστα επιχειρούν να μην φουλάρουν τα οχήματά τους. Επιχειρούν να βάζουν, ας πούμε, λίγο 20 με 25 ευρώ.
0: Εγώ πάντα 20 ευρώ έβαζα, είναι το γνωστό.
15: Κάπως έτσι το κάνουν και οι περισσότεροι, διότι δεν μπορούν να φουλάρουν σε καμία περίπτωση το όχημα. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με τις υπάρχουσες τιμές. Θέλεις 110 ευρώ για 50 λίτρα βενζίνης. Όπως μας είπε κάποιος ο οποίος ήρθε να φουλάρει, όλοι οι υπόλοιποι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις κάνει το ερώτημα σε πρατηριούχους. Έχει κόψει καθόλου η κίνηση?
15: Η κίνηση από ό,τι φαίνεται μένεται. Παρόλα αυτά.
0: Όχι, θέλω να πω η κατανάλωση. Δηλαδή, αν το έχουν δει στην αντλία τους, ότι έχει πέσει η κατανάλωση. Ότι κυκλοφορούν όλο και περισσότεροι λιγότερο με το αυτοκίνητο. Αν έχουν τέτοια εικόνα. Αυτό μπορεί να σου προκύψει και αργότερα από το ρεπορτάζ, βέβαια. Αλλά αυτό που μας λες είναι ότι.
15: Προς το παρόν δεν μας έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο πρατηριούχοι. Αυτό που μας έχουν πει είναι ότι έχει κατακαιρματιστεί με τον τρόπο που είπαμε.
0: Ναι. Κατάλαβα. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Νίκο.
14: Ναι, αν υπήρχε. Υπάρχει μια μικρή κάμψη.
0: Υπάρχει, Νίκο.
14: Υπάρχει μια μικρή κάμψη, ναι, η οποία εμφανίστηκε από το Μάιο και μετά. Αλλά και στις τελευταίες εβδομάδες έχει ενταθεί. Δεν φαίνεται στον δρόμο, η αλήθεια είναι, καθόλου. Αλλά ο Σεπτέμβρης είναι και κακός μήνας, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν φαίνεται στους δρόμους.
0: Το αντίθετο, θα έλεγα.
14: Στους τζίρους των πρατηρίων εννοώ από πλευράς ποσοτήτων κυρίως. Γιατί οι τζίροι είναι αυξημένοι λόγω της αυξημένης τιμής, αλλά τεχνητά δηλαδή, χωρίς να έχουν κέρδος μεγαλύτερο. Αλλά στην περίπτωση των ποσοτήτων που πολλούν, είναι μικρότερες ποσότητες.
0: Μάλιστα. Να μην σε ρωτήσω, να μην κάνω το άχαρο ερώτημα ότι αν βλέπεις κάποιο φως τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τις τιμές, να μην το κάνω. Θα απογοητεύσουμε τους ακροατές.
14: Μετά από πολλές, περίπου 20 ημέρες που ήταν τέρμα πατημένο το γκάζ στην αμόλυβδη, αναμένονται όχι μεγάλες, μικρές αυξήσεις αύριο και μεθαύριο. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο ντίζελ κίνησης και για το υγραέριο, το οποίο οι τιμές προβλέπεται ξανά με την ίδια έδειξη, μεγάλες αυξήσεις και το επόμενο διήμερο. Δηλαδή 1 με 2 λεπτά. Νομίζω ότι είναι πιθανό τη Δευτέρα να συναντηθούν αμόλυβδοι και ντίζελ σε μέση τιμή χώρας κοντά στο 2,20.
0: Ωραία. Και επιστρέφω τώρα, σε πηγαίνω από το ένα στο άλλο. Επειδή το βλέπω να γράφεται πολύ στο διαδίκτυο, από αυτή τη σύσκεψη εσύ στο Μαξίμου δεν περιμένεις να βγει κάτι σήμερα?
14: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι, γιατί την πίεση την εισπράττουν και στο πολύ πιθανό να δημιουργηθεί το πλαίσιο για να έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 16 Σεπτεμβρίου, έχουμε ένα τρέχον σύστημα επιδοτήσεων, έχουμε δυστυχώς ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές, το οποίο δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει, αλλά δεν δείχνει να αλλάζει και προς τα κάτω. Το πιθανότερο είναι ότι σήμερα θα χτιστούν οι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη. και στις εξελίξεις που έχουμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη, το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τελευταία εξέλιξη είναι μια εισαγγελική παρέμβαση σχετικά όχι με αυτόν καθ' αυτόν το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά για το ποιος και πώς θα έπρεπε να ελέγχει η ιατρία, τύπου ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου, για το ποιος θα έπρεπε να ελέγχει το πώς λειτουργούν και αν είναι νόμιμα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει ο εισαγγελέας, εάν δεχθούμε ότι αυτό είχε μέσα παράνομα μηχανήματα ή λειτουργούσε με έναν τρόπο που δεν ήταν σύνομος, ποιος ευθύνεται που δεν τον είχε ελέγξει, ο ιατρικός σύλλογος, κάποιος άλλος φορέας? Και ξεκινάει τώρα, ανοίγει μάλλον ο ασκός του αιώλου τώρα με αυτή την υπόθεση. Αλλά θα γυρίσουμε ένα βήμα πιο πίσω, γιατί προηγήθηκε μια μαραθώνιος απολογία των δύο γιατρών. Την παρακολούθησε όλη η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Καλάρη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, η οποία διήρκεσε 18 ώρες. Ξεκινήσαμε 1 η ώρα το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 6:30 το πρωί. Και οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οδηγήθηκαν στην φυλακή. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν άλλαξαν την υπερασπιστική τους γραμμή και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή επήλθε στις 4:15 το απόγευμα. Όπως φέρεται να ισχυρίζονται, 6 λεπτά μετά ειδοποίησαν στον φόρο, το οποίο έφτασε στις 4:26. Και επειδή δεν υπήρχε φορείο, οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο, διακόπτοντας την κάρπα που το έκαναν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αλάρμ. Τα αλάρμ που έχουν ακουστεί, ότι χτυπούσε το μηχάνημα, 3 φορές χτύπησε για να δείξει ότι υπάρχει κάποιο, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Για τα αλάρμ, λοιπόν, που έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ισχυρίζονται ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε 2 τεχνικούς τραυματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με την λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σχετικά με τις 2 φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε η κατηγορούμενη όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη ότι αυτό είναι μια πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε, την απολογία της, τη φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο Σπύρο έχει κατονομάσει στον ανακριτή ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο, γιατί όλοι λέγανε αρχικά ότι την έχει στείλει τη φωτογραφία και το βίντεο στη σύζυγό της.
0: Ναι, ναι, σωστά.
16: Εκείνη λέει ότι όχι, δεν την έχω στείλει στη σύζυγό μου, έχω στείλει σε ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο το κατονόμασε. Στην απολογία τους και οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα, πως τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στο ιατρικό σύλλογο και το 2025 και το 2025 και μάλιστα προσκόμισαν και σχετικά τιμολόγια. Τώρα, ο κατηγορούμενος γιατρός ισχυρίστηκε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4, ισχυρισμό τον οποίο φαίνεται να επιβεβαίωσαν 2 αυτόπτες μάρτυρες που κατέθεσαν στον ανακριτή, ένας ασθενής του και η γραμματέας του. Μάλιστα, και ο κατηγορούμενος προσκόπησε ένα έγγραφο συνταγογράφησης ότι και είχε την ώρα 16:06, δηλαδή στις 16 ναι. και στα 6 πρώτα λεπτά. Δεν έπεσαν οι ισχυρισμοί τους και έτσι είχαμε το αποτέλεσμα αυτό. Προφυλακίστηκαν και οι δύο.
0: Έλενα, επειδή εσύ αντιλαμβάνομαι ότι είσαι με ελάχιστο έως καθόλου ύπνο, γιατί παρακολούθησες όλη αυτή τη διαδικασία και το ξέρω γιατί ενημέρωσες συνέχεια και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Sky σε κάθε βήμα. Κάποια στιγμή θυμάμαι μετά τα μεσάνυχτα, κάποια στιγμή θυμάμαι ότι μας ενημέρωσες ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τη γυναίκα γιατρό.
16: Ναι, η γυναίκα γιατρός μετά την απολογία της στον ανακριτή και ενώ είχε αρχίσει η απολογία του συζήτησης, αισθάνθηκε αδιαστησία, έντονη αδιαστησία. Είχε λοιπόν ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Αμέσως έστρεψαν οι αστυνομικοί προκειμένου να την συνεφέρουν. Ειδοποιήθηκε ο σύζυγός της, ο οποίος εκείνη την ώρα έδινε την απολογία του στον ανακριτή. Διεκόπη η απολογία του. Ο σύζυγος αμέσως έτρεξε για να της δώσει τις πρόσθετες βοήθειες και για να της κάνει κάρπα. Αμέσως ειδοποιήθηκε, θέλω να σας πω, το ασθενοφόρο. Ήταν διασώστες του ΕΚΑΠ, όμως εκείνη φώναζε ότι δεν ήθελε να της παρασκευθεί οποιαδήποτε βοήθεια. Και έτσι τα ασθενοφόρα συνέχισε την απολογία του ο κατηγορούμενος. Μέχρι τις 6:30 μετά επανήλθε, συνήλθε σύζυγός του. Ναι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Είναι ακόμα στην αρχή, είμαστε σε αυτή την υπόθεση. Η Έλενα Γαλάρη, την ακούσατε πώς εξελίχθηκε χθες η απολογία των κατηγορουμένων και με την, το επεισόδιο αυτό, τέλος πάντων, την αδιαθεσία που ένιωσε η γυναίκα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, τώρα βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Η Βιβί Γκίκα θα μας πει. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά την ολοκλήρωση λοιπόν των πολλήρων απολογιών και οι δύο, η γιατρός παραμένει προσωρινά κρατούμενη εδώ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου και βρισκόμαστε, ενώ ο σύζυγός της παραμένει προσωρινά κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εκτέλεση της διάταξης του ανακριτή για την προσωρινή κράτησή τους και τη μεταγωγή τους σε σοβρονιστικό κατάστημα. Τώρα, όσον αφορά εδώ που βρισκόμαστε στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, θέλω να σου πω ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η στάση που φέρεται να είχε κρατήσει η γιατρός κατά την παραμονή της στην υποδιεύθυνση ασφαλείας πριν την πολυρεπολογία της. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να σου πω ότι φέρεται να μην είχε αντιληφθεί πλήρως το βάρος της υπόθεσης και τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει. Φέρεται να ρωτούσε εάν μπορούσε να παραγγείλει φαγητό, να ζητούσε να βγει λίγο έξω προκειμένου να πάρει λίγο αέρα, και φέρεται να ρωτούσε ακόμη και αν ο χώρος όπου κρατούνταν θα αποτελούσε το κελί της. Ζήτησε μάλιστα από τη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα, Σπύρο.
0: Ναι. Προφανώς υπήρξε κάποια σύγχυση με όλη αυτή τη διαδικασία. Ο σύζυγός της πάντως είναι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, μας λέει.
17: Ακριβώς.
0: Και αναμένεται να αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα διηγηθούν ουσιαστικά.
17: Ακριβώς αυτό. Μέχρι να εκδοθεί, να εκδοθεί το φυλακιστήριο και να αποφασίσουν σε ποιες φυλακές θα γίνει η μεταγωγή τους.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Να είσαι καλά. Η Βιβί Γκίκα από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
3: την κουαλίτα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Φιλελευθερικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Sigi Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr. Να δω.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Επιστρέφουμε και όπως πάντοτε αυτή την ώρα στο μαγκαζίνο στις 2.30, λίγο μετά τις 2.30, ακούτε τις αναλύσεις και το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη, και τον ευχαριστώ που είναι και σήμερα μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ. Δυστυχώς κάθε φορά που βγαίνω,
3: ναι,
4: τα πράγματα είναι χειρότερα. Δεν είναι καλός ιονός.
3: Όχι. Δεν φταίει ο αγγελιαφόρος, όχι. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις Φιντάν, επίτρεψέ μου να πω εγώ τη σκέψη μου, γιατί εσύ είσαι ο ειδικός. Ουσιαστικά ο Φιντάν χτίζει πάνω στη ρητορική των προηγούμενων ημερών, δεν κάνει κάτι καινούριο, πάνω στη ρητορική που έχει προηγηθεί χτίζει. Όμως δεν είναι τόσο απλό. Φαίνεται ότι προσθέτει ένα αφήγημα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να δικαιολογήσει τις επόμενες κινήσεις της, με έναν τίτλο, το αφήγημα της απειλής. Εγώ πολύ το θεωρώ σωστά. Πολύ κρίσιμο αυτό.
4: Μπορεί να φαίνονται, όπως πολύ σωστά είπες, μια από τις κλασικές δηλώσεις, όμως σε ένα σημείο η ρητορική του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας είναι δίχως προηγούμενο. Η στρατιωτικοποίηση των νησιών, λέει, που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δηλαδή από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο, σας το λέω έτσι, για εμάς αποτελεί απειλή αυτό το πράγμα, λέει. Δηλαδή μέχρι τώρα ακούγαμε ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες.
3: Τις συνθήκες, ναι.
4: Η Ελλάδα πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά. Αν δεν τα αποστρατιωτικοποιήσει, ενδεχομένως να αμφισβητήσουμε την κυριαρχία τους. Έχουμε δει επιστολές κτλ. Τώρα όμως πάει σε άλλο επίπεδο. Στην απειλή. Τι σημαίνει απειλή? Γιατί μπορεί. Η απειλή. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, μπορείς να κάνεις κάτι.
3: Αυτό εννοώ.
4: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη είδους κλίμακας δήλωση.
3: Ναι.
4: Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Βλέπει Ισραήλ, τα
3: Ισραήλ, ναι.
4: Φυσικά έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουμε και το έχουμε μεταφέρει. Αποτελούν απειλή. Ένα από τα ζητήματα εστιάζουμε την προσοχή μας είναι τα νησιά. Μιλάει ότι αυτό από το 1960 ασχολούμαστε, αλλά τώρα το ότι λέει απειλή σε συνδυασμό με όσα είπε χτες ο εκπρόσωπος του κυβέρνησης κόμματος, ο Τσιλίκ, που μίλησε για προβοκάτσεις που κάνει η Ελλάδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη και στο πεδίο και στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αν τα βάλουμε και κάτω μαζί με τον Ερντογάν, η Τουρκία λέει κάτι. Αυτό που λέει είναι ότι, εγώ το μεταφράζω και ας παρεξηγηθώ, μην τύχον και εγκαταστήσετε Ισραηλινά όπλα στα νησιά.

0: Και όταν μια χώρα χαρακτηρίζει κάτι απειλή, επιχειρεί να, επαναλαμβάνω, να χτίζει ένα αφήγημα που να δικαιολογεί και τις κινήσεις, τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει.
1: Αφήνουμε τα ελληνοτουρκικά στην άκρη. Δεν φύγαμε από αυτό.
0: Ναι,
1: θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Να θυμηθούμε τι έχει πει ο Βλαδίμιρος Πούτιν πριν κάνει κάτι στην Ουκρανία. Ναι, δείτε ναι. Τις δηλώσεις. Αλλά αυτό είναι άσχημο για τα ελληνοτουρκικά, γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία είναι συμμαχικές χώρες. Η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές κρίσεις. Έχουν μπει μεγάλες δυνάμεις. Υπάρχει η προσπάθεια, οι διάφοροι επικοινωνίες συνεχίζονται. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Σε επίπεδο ρητορικής, μόνο κοιτάξτε τι έλεγε ο Βλαδίμιος.
0: Ναι. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης. Είναι δηλώσεις που χρήζουν έτσι προσεκτικής ανάγνωσης, αυτές που έκανε ο Τούρκος, προσέξτε, όχι υπουργός άμυνας, ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών, ο επικεφαλής της διπλωματίας, εκείνος που υποτίθεται ότι αναζητά άλλες διόδους συνεννόησης με κάποιο κράτος και όχι την αντιπαράθεση. Ο κύριος Παπαφλωράτος, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών, ήταν το πρωί στο Sky.
2: Τον τόνο τον έδωσε προημερών ο κύριος Σέντεργαν, ο οποίος αποφάσισε να εγκαταλείψει πλέον ξεκάθαρα την πολιτική των ήρεμων υδάτων και να επισέλθει σε μια νέα φάση. Ξέρει η Άγκυρα ότι από το 28 που αρχίζουν και έρχονται τα F-35, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα επί του πεδίου. Επειδή ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν θέλει κατά βάθος ένα πόλεμο, προσπαθεί να εκβιάσει την Ελλάδα για να επιτύχει ένα αποτέλεσμα αντίστοιχο με μια στρατική νίκη, που ξέρει ότι δύσκολα θα την επιτύχει.
0: Τώρα θα δούμε τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής. Φωτιές έχουν ανάψει οι δηλώσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Πάνα, στην Ναυτεμπορική. Ήταν στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, όπου εκεί σε ένα πάνελ ήταν και ο κ. Κερίδης. Θα ακούσετε και τη φωνή του. Ρωτήθηκε για την προοπτική συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κύριος Πάνας είπε λοιπόν σε εκείνο το σημείο, απαντώντας στους δημοσιογράφους:
3: «Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας».
4: Άρα θα συζητήσουμε.
3: Το κακό, κύριε Κερίδη, εμένα μου κάνει εντύπωση.
5: Γιατί την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
3: Γιατί να ρωτήσω
5: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
3: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές, τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
5: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
0: Δεν το άφησε να πέσει κάτω αυτό που είπε ο κύριος Πάνας από το ΠΑΣΟΚ. Δεν το άφησε να πέσει κάτω ο κύριος Κερίδης. Το θέμα είναι ότι δεν το έχουν αφήσει να πέσει κάτω, εντάξει, από τη Νέα Δημοκρατία αναμενόμενο. Δεν το έχουν αφήσει να πέσει κάτω ούτε οι σύντροφοί του στο ΠΑΣΟΚ και για του λόγου του αληθές. Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
4: Ναι, ήταν άμεσα τα ανακλαστικά της Χαριλαοτρικού. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε εκνευρισμός, όπως αντιλαμβάνεσαι. Αρχικά μέσω διαρών και στη συνέχεια και με επίσημη ανακοίνωση στην οποία απαντούσαν τον Παύλο Μαρινάκη για όσα είπε για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ανέφεραν ότι το στελεχός τους, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χαλκιδικής, έκανε άστοχη και προσωπική άποψη, ήταν αυτό το οποίο εξέφρασε ο κύριος Πάνας, και βεβαίως αυτά όλα έγιναν χτες. Σήμερα μια σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ πρωτοκλασσάτων αδειάζουν τον σύντροφό τους, σε μια επιχείρηση όμως θα μπορούσαν να σου πω να χαμηλώσουν οι τόνοι.
0: Να φύγει από την ατζέντα αυτό το θέμα.
4: Ναι, ναι. Μη μεγεθύνουμε ένα θέμα, είπε ο Δημήτρης Μάντζος. Χθες η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε λόγο για δηλώσεις τελεχών που πολλές φορές γίνονται κατά λάθος. Κοίταξε, για το ΠΑΣΟΚ είναι μια κρίσιμη στιγμή. Ήταν κρίσιμο το ορόσημο της ΔΕΘ και εκτιμούν στη Χαριλαοτρικούπη ότι το κέρδισαν αυτό το στοίχημα. Ότι ήταν πολύ καλή η παρουσία τους προέδρους τους, ότι έδωσε απαντήσεις, ότι το πρόγραμμά τους ήταν συγκροτημένο, συγκεκριμένες οι θέσεις, ότι παρουσίασαν μια εικόνα κυβερνησιμότητας για το ΠΑΣΟΚ, και αυτό ήταν που ήθελαν να κάνουν. Και τώρα βεβαίως το πρόγραμμα είναι στραμμένο στις δημοσκοπήσεις.
0: Γιατί τώρα να τροφοδοτεί την κοινή γνώμη μια συζήτηση για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, συζητάνε για το τι είπε ο Πάνας.
4: Ήταν κάτι που δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση από τη Χαριλαοτρικούπη αυτό. Όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Επειδή συχνά το βλέπουμε το φαινόμενο, όταν κάνει κάποιος πολιτικός μια δήλωση, μετά να επιχειρεί λιγάκι να το μαζέψει, να κάνει κάποια ανάρτηση, δεν έχει επανέλθει ο βουλευτής.
4: Ναι, δεν είδα κάποια τέτοια διάθεση δεν για να επανέλθει ο συγκεκριμένος βουλευτής. Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, λέω, είπε, μου έχει ξεφύγει εμένα κάτι.
4: Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε.

0: Α, σωστά, μέχρι τώρα.
1: 3:20 είναι. Για να δούμε. δεν είδαμε να επανέρχεται. Δεν τον πήρε το μάτι μου και στη Βουλή, που ήταν αρκετοί βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και παρακολούθησαν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Και με μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση. Εμείς αρχίσαμε από τα κοινοβουλευτικά. Είναι η συζήτηση που γίνεται και μιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Έχουμε την ψηφοφορία, τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση, που όπως φαίνεται δεν θα καταλήξει πουθενά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και εκεί είδαμε να συγκρούονται με σφοδρότητα Μητσοτάκης
1: Ανδρουλάκης.
0: Έχουν πάρει
1: την
0: σκητάλη από τη Θεσσαλονίκη και το συνέχισαν εκεί.
1: Φαίνεται σαν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει αναβάσει τροφές αυτή την ώρα. Αυτή είναι η εκτίμηση υπέρξης της Χαριλάου Τρικούπη. Και πρέπει να σου πω ότι είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τους βουλευτές του αμέσως μετά από αυτήν τη συζήτηση. Για να συζητήσουν για όλα τα θέματα, για τα νομοσχέδια που πρόκειται να καταθέσουν στη Βουλή. Ήδη είδαμε χθες την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Παύλος Χριστίδης για το επίδομα ανεργίας που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα. Θα χρησιμοποιήσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη το όπλο που έχουν, τη φάρετρα του, στη Βουλή, προκειμένου να αναδείξουν ποιος είναι αυτός που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, όπως μας λένε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη, με αυτό το, πώς να το πούμε, τη δήλωση βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε στο ΠΑΣΟ και τώρα που επιχειρούν τα στελέχη, τέλος πάντων, να φύγουν τα φώτα από αυτή τη δήλωση που προκάλεσε, η αλήθεια είναι, αρκετή συζήτηση.

0: Και τώρα θα περάσουμε σε ακόμη μία έρευνα η οποία αφορά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά όχι τους μαθητές. Μέχρι τώρα οι αξιολόγησεις αφορούσαν τους μαθητές, τη δυνατότητά τους να κατανοούν ένα κείμενο σε πολλά πεδία, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη φορά οι μαθητές αξιολογούν τους καθηγητές και τα αποτελέσματα είναι το ίδιο ανησυχητικά ή, εν πάση περιπτώσει, προκαλούν τον ίδιο προβληματισμό. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
1: Θα λέγαμε σπίρο ότι έχουμε όντως τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα με την προηγούμενη έρευνα της PISA, αλλά από την αντίθετη πλευρά, την αντίστροφη ρότα αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη φορά οι μαθητές, οι 15χρονοι μαθητές, κλήθηκαν να αξιολογήσουν οι ίδιοι τους εκπαιδευτικούς τους. Στο κατά πόσο ενδιαφέρονται για το μάθημα το οποίο κάνουν, στο κατά πόσο επιμένουν ώστε αυτό να γίνει κατανοητό από όλους τους μαθητές. Και εδώ έχουμε τη συμμετοχή 6.858 μαθητών.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Μεγάλος αριθμός πράγματι, από 229 σχολεία. Εδώ μιλάμε για το 95% του πληθυσμού στόχου, το οποίο καλύφθηκε. Μεγάλο ποσοστό. Τώρα, λιγότεροι από τους μισούς μαθητές φαίνεται ότι αισθάνονται ότι ο εκπαιδευτικός δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την μάθησή τους. Δηλαδή, μόλις το 48,9% των μαθητών στην Ελλάδα δήλωσε ότι είμαστε ικανοποιημένοι τον τρόπο που γίνεται το μάθημα. Είναι μικρό το ποσοστό του. Είναι κάτω από τους μισούς. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν ότι ο εκπαιδευτικός δεν δείχνει ενδιαφέρον συστηματικό για το μάθημα, στο να γίνει αυτό κατανοητό, και ότι πάρα πολλές φορές μέσα στην τάξη γίνονται τα μαθήματα διεκπαιρεωτικά.
0: Όπως γράφει και ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή, που φέρνει στο φως και αυτή την έρευνα, διεκπαιρέωση λένε οι μαθητές κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν δείχνουν, βεβαίως μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Μιλούν για ένα ποσοστό καθηγητών που ενεργεί έτσι, λειτουργεί έτσι μέσα στην τάξη, δεν είναι όλοι οι ίδιοι προς Θεού, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι μαθητών λέει πως αρκετοί καθηγητές μπαίνουν στην τάξη και κάνουν απλά μια διεκπαιρέωση, δεν έχουν καμία ζέση, πώς να το πω, να δουν αν ο μαθητής έχει κατανοήσει ή δεν έχει κατανοήσει το μάθημα.
1: Να πούμε πάντως σε αυτό ότι ναι, αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα όντως υπάρχουν. Φαίνεται όμως ότι σε περιοχές εκτός μεγάλων πόλεων, εκεί έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Εκεί έχουμε πολλές φορές υψηλότερες αναφορές υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή στα πιο μικρά σχολεία, ειδικά σε αγροτικές περιοχές με λιγότερους μαθητές, φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η έρευνα. Επίσης, μεγαλύτερη υποστήριξη δήλωσαν ότι λαμβάνουν από τους εκπαιδευτικούς μαθητές των ιδιωτικών σχολείων. Ειδικά αυτό στην Ελλάδα καταγράφηκε σε μεγάλα ποσοστά από την έρευνα.
0: Και από την πλευρά των καθηγητών, από ό,τι διαβάζω στο ίδιο ρεπορτάζ, προβάλλει η ΟΛΜΕ, η Ομοσπονδία τους, θέματα όπως ο αριθμός των μαθητών ανατάξει, η κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσωπικό, δηλαδή θέτουν και οι καθηγητές από την πλευρά τα θέματά τους, προκειμένου να λειτουργεί, όπως λένε, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί.
1: Μιλούν για ελλείψεις κάθε χρονιά.
0: Όπως θα έπρεπε να λειτουργεί ένα σχολείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, ήταν καλεσμένη στην ΕΡΤ. Η κυρία Ζαχαράκη ρωτήθηκε για αυτό το θέμα, εξέφρασε και εκείνη τον προβληματισμό της, αλλά ρωτήθηκε γιατί οι καθηγητές δεν αξιολογούνται μόνο από τους μαθητές στην έρευνα της PISA, αξιολογούνται και από το κράτος, από τους φόρους του κράτους, της πολιτείας. Εκεί η κυρία Ζαχαράκη έδωσε κάποια στοιχεία που μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας για το πώς γίνεται αυτή η αξιολόγηση και τι συνέπειες έχει.
2: Αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση, αυτό προβλέπει ο νόμος. Γίνεται η αξιολόγηση από το σύμβουλο, ο οποίος μπαίνει μέσα στην τάξη. Αυτό δεν ήταν δεδομένο, δεν ήταν αυτονόητο. Και το ότι πράγματι βρισκόμαστε με αρκετά συμπεράσματα αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό ότι γίνονται πολλές επιμορφώσεις πλέον στους εκπαιδευτικούς.
0: Η αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της και το τι προβλέπει ο νόμος, από την κυρία Ζαχαράκη. Πάλι για νέους θα μιλήσουμε, όχι ακριβώς για μαθητές, αλλά λίγα χρόνια μετά. Λίγα. Υπάρχει μια έρευνα που δείχνει σε ποια ηλικία οι νέοι απομακρύνονται από την εστία τους, από τα σπίτια τους, από το πατρικό σπίτι, το σπίτι των γονιών. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο αυξάνεται και αυτό το όριο αποχώρησης από το σπίτι. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το παντρικό τους οι νέοι στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 η μέση ηλικία αποχώρησης από το σπίτι των γονιών τους ήταν περίπου τα 31 έτη, έναντι των 26,3 ετών κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και στη διάρκεια της κρίσης, οι νέοι στην Ελλάδα αποφάσισαν να αποκτήσουν το δικό τους νοικοκυριό σε μικρότερη ηλικία. Σημαντικότερο εμπόδιο να πούμε ότι αποτελεί το υψηλό κόστος στέγασης, αφού το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Τονίζει μάλιστα η Eurostat ότι πραγματικά ακόμη και την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία της κρίσης, η μέση ηλικία αποχώρησης των Ελλήνων από το πατρικό τους ήταν κάτω από τα 30 έτη, όριο το οποίο έσπασε για πρώτη φορά το 2021. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει και ο τρόπος πλέον που εκπαιδευόμαστε, οι σπουδές, ανεβαίνει η ηλικία, τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά. Και από εκεί και πέρα αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο το κόστος στέγασης, που σίγουρα δυσχεραίνει την
0: υπόθεση. Βέβαια, σημαντικό, σημαντικότατο εμπόδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Μιας και είπε η Σοφία Καλαβρού ότι ένα από τα σημαντικά εμπόδια είναι το κόστος για τη στέγη, εννοείται ότι είναι, και στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν φαίνεται να υπάρχει σημάδι κάμψης σε αυτή την ιστορία, πώς να το πω. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, οι τιμές των διαμερισμάτων συνεχίζουν να τραβούν την ανηφόρα και το 2026. Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο η αύξηση έφτασε το 5,5% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πού ακριβώς ανεβαίνουν περισσότερο οι τιμές. Τα νέα διαμερίσματα έως 5 ετών ακριβήραν κατά 6,2%, ενώ στα παλαιότερα η αύξηση ήταν 5%. Αν πάμε τώρα στις περιοχές, η Αθήνα καταγράφει αύξηση 5%, ενώ η Θεσσαλονίκη 4,7%, και αυτό συμβαίνει ενώ έχουμε ήδη πίσω μας μια πολύ ισχυρή άνοδο. Γιατί το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,3% κατά μέσο όρο, ενώ το 2024 είχαμε αύξηση 9,1%. Δηλαδή, ο ρυθμός έχει λίγο κόψει ταχύτητα, όμως το πρόσημο παραμένει θετικό, και για όποιον ψάχνει αυτή την περίοδο να αγοράσει σπίτι, σημαίνει ότι η αγορά εξακολουθεί να γίνεται ακριβότερη.
0: Ναι, το βλέπουμε αυτό, είναι καθημερινότητα πλέον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χελβατζόγλου ήταν. Πριν παραδώσουμε σκητάλη στην Deutsche Welle, υπάρχει μια αποκάλυψη του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Θα το ακούσετε και σε λίγο αναλυτικότερα, ότι οι ρωσικοί δορυφόροι, δορυφόροι από τη Ρωσία, πέρασαν πάνω από αμερικανικές βάσεις στη Σαουδική Αραβία πριν από ιρανικές επιθέσεις. Όλα αυτά έγιναν κάποιους μήνες πριν στη Μέση Ανατολή, όταν υπήρχαν σε εξέλιξη οι εχθροπραξίες, και δείχνει το βαθμό εμπλοκής της Ρωσίας και τη βοήθεια, τη στήριξη στην Τεχεράνη που παρήχε η Μόσχα, προκειμένου να χτυπήσουν οι Ιρανοί αμερικανικές βάσεις. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση που την αποκάλυψε το CNN. Αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Ματέωση του ταξιδιού του Φρίντριχ Μέρτς στον ΟΗΕ εξαιτίας κακών δημοσκοπήσεων για τις τοπικές εκλογές την Κυριακή. Η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου γερμανικού σταθμού ZDF προτείνει ο Γερμανός Υπουργός Πολιτισμού Βάιμερ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Μετά από φερόμενη επίθεση με ντρόουν της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθη της Ιεμένης κατά της Μέκας, οι Ισλαμικές οργανώσεις καταδίκασαν την πράξη. Η Παγκόσμια Ισλαμική Ένωση, με έδρα τη Μέκα, σε σημερινή δήλωσή της έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση των αξιών του Ισλάμ και των θεμελιωδών ανθρωπιστικών αρχών. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας χαρακτήρισε επίσης την επίθεση ως πρόκληση για τους μουσουλμάνους σε ολόκληρο τον κόσμο. Να αλλάξουμε το θέμα και να έρθουμε στη Γερμανία. Εντάσεις προκαλούν στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών και του καγκελαρίου Μέρτς οι κακές δημοσκοπήσεις λίγες μόνο μέρες πριν από τις τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και το Βερολίνο. Για τον λόγο αυτό, ο Γερμανός καγκελάριος ματέωσε την ομιλία του στον ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί πλήθος συνεδριάσεων με τους τοπικούς αρχηγούς του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και στόχο την αξιολόγηση των πρόσφατων εκλογικών αποτελεσμάτων αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις. Τέλος, να συμπληρώσουμε ότι με δημόσια δήλωσή τους οι πρωθυπουργοί των κρατηδίων της Χριστιανικής Ένωσης στήριξαν δημόσια το Friedrich Merz και απέρριψαν τις συζητήσεις για αλλαγή ηγεσίας μετά τις πρόσφατες εκλογικές απώλειες των Χριστιανοδημοκρατών. Εδώ το Ιτσαβέλα από τη Βόνα ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι προτάσεις του Υπουργού Πολιτισμού Βόλφρα Βάιμερ για συγχώνευση και μερική κατάργηση των τοπικών δημόσιων καναλιών που ανήκουν στο ΕΡΔΕ, αλλά και ιδιωτικοποίηση του δεύτερου δημόσιου καναλιού του ΤΣΕΝΤΕΕΦ. Ως αιτιολογία ανέφερε την επιβάρυνση των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης, καθώς τα δημόσια μέσα χρηματοδοτούνται από το τέλος ραδιοτηλεόρασης. Σύμφωνα με τον Βάιμερ, τα ΕΡΤΕΛ αυτού του κόσμου βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, ενώ η αγορά των μέσων ενημέρωσης αποτελεί σήμερα, κατά τη γνώμη του, ένα ολιγοπόλιο που αποτελείται από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τα δημόσια μέσα. Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια για την πολιτική των μέσων ενημέρωσης και της ραδιοτηλεόρασης. Αυτή αποτελεί αρμοδιότητα των ομόσπονδων κρατηδίων. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη στο Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
7: Τι γίνεται?
0: Σήμερα αστρονόμαστε στην τηλεόραση.
7: Βέβαια, έχει πραγματάκια. Ξεκινάει η αγωνιστική του κυπέλου που μεταδίδουμε εδώ από τον Sky. Από Ιβερδική τα παιχνίδια της Νίκης Βόλου με τον Αστέρα και το Άρης Μαρικό 3 και 5 παρατέταρτο αντίστοιχα.
0: Κάτσε, δηλαδή σε 5 λεπτά βάζεις Ιβερδική Sky και τη βλέπεις.
7: Σωστά, Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης, τρίτη αγωνιστική για τη League Phase του κυπέλου.
0: Και στο καπάκι συνεχίζει Ιβερδική για Άρης Μαρικό.
7: Ναι, και χάνεις και λίγο τις καθυστερήσεις άμα θες. Να την αρχή τον Άρη. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός στον ελεύθερο Sky και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι από το Open. Αύριο 2 ακόμα παιχνίδια για την αγωνιστική που ολοκληρώνεται. Στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ. Στις 6 παρατέταρτο από τον Sky τον ελεύθερο, το πρώτο από την Ιβρυδική, ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Το δεύτερο παιχνίδι που είναι ζωντανά από τον Sky. Και στις 10.30 αύριο εκπομπή στο The Sky με όλα τα highlights και τα στιγμιότυπα για το τι έχει συμβεί στην τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Επίσης έχουμε Ολυμπιακό απόψε 10 η ώρα με τη Γιαγκελόνια εντός έδρας, πρώτη αγωνιστική στο Europa League. Και αύριο ο Όφι παίζει με τη Hoffenheim και αυτός 8 παρατέταρτο ο Όφι την πρεμιέρα του στο Europa League. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για τους κριτικούς που θέλουν φυσικά να ξεκινήσουμε το δεξί. Είπαμε ότι είναι όχι ο μήνας του μέλητος, το εξάμηνο του μέλητος για τον Όφι.
0: Αυτές τις ώρες και τα ονόματα των ομάδων τα διάβασες? Ήταν μια ειλικρινή, τα διάβασες, τα λέγεις από μας? Γιατί είδα ότι έβλεπες το κινητό σου. Τα διάβασες?
7: Τα μάτσα ακριβώς τα είπα και στο δελτίο του Sky πριν, οπότε τα θυμόμουν, τα είπα και στην τηλεόραση.
0: Τόσες ώρες, τόσες ομάδες. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
8: Πάμε επόμενη γραμμή.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Μαρία Γιώργα για το Δελτίο Ειδήσεων. Συνοψίζοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις ακριβώς στις 3. Και αμέσως μετά, δεν χρειάζεται εγώ να το πω, το γνωρίζετε καλύτερα και από μένα. Μαρία Αναστασόπουλου, Γιάννης Κολοκυθάς. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
11: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά!
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
22: Διζυγλικινικό.
21: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
22: Natural Factors.
21: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
23: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
26: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
27: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυταπάτη του παρελθόντος, η οποία, όπως είπε, επιστρέφει σήμερα ως απάτη. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μία περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι η περιπέτεια δεν προκύπτει μόνο από την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά και από όσα, κατά τον ίδιο, δείχνει σήμερα η αντιπολίτευση. Όποιος ψηφίσει όχι παρόν στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο, είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά το φόβο, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι πολύ καλός στην υποκριτική. Κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα διέταξε ο πυροϊστάμενος στις εισαγγελίες της Αθήνας με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Επίσης, ζητά να γίνει έρευνα σχετικά με τις ενέργειες που έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο κατηγορούμενοι διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στο μεταξύ, το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σε ανακοίνωσή τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο γιατρών αναφέρουν ότι θα προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησής τους για το θάνατο του τραγουδιστή. Στους ισχυρισμούς των δύο γιατρών ότι δεν υπήρχε φόρειο στο ασθενοφόρο και τη μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη στο νοσοκομείο, απάντησε μέσω του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Δήλωσε ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ είδαν το γιατρό από το Κολωνάκι να πραγματοποιεί κάρπα στον γνωστό τραγουδιστή με το ένα χέρι, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης δεν βρισκόταν σε οριζόντια θέση, όπως προβλέπεται. Σε ανακοίνωσή του, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο γιατρών αναφέρουν ότι θα προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν διαρθρωτικά υψηλές. Ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη οικονομικά προσιτής και εγχώριας καθαρής ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Φοιτητές άνοιξαν σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Οδό Νίκης, διαμαρτυρώμενοι για τα υψηλά ενίκια και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φοιτητικές εστίες. Στη Θεσσαλονίκη, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό κοντά στη Σύδνο, όταν η Ιωταχή φορτηγό με οδηγό 36χρονο αλλοδαπό συγκρούστηκε με σταματημένο προπορευόμενο δημόσια χρήση φορτηγό με οδηγό 46χρονο. Νεκρός από τα συντρίμμια του Ιωταχή φορτηγού ανασύρθηκε ο 36χρονος οδηγός. Στη σύλληψη 45χρονου Γεωργιανού στη Νέα Σμύρνη προχώρησαν αστυνομικοί νωρίτερα έπειτα από κλήση της σύζυγου του στην άμεση δράση, όταν ο σύζυγός της προσπαθούσε να εισέλθει στην πολυκατοικία με άγριες διαθέσεις. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το 45χρονο με ένα τσαντάκι, στο οποίο είχε περίστροφο και φυσίγγια. Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, αυτήν την ώρα η Νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Αστέρα, ενώ στις 5 παρατέταρτο αναμετρώνται Άρης Μαρκό και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο παίζουν και Φυσιά Παναθηναϊκός. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 8 με το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο στο Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Είναι ένα κάπως όμορφο. Τι μέρα είναι σήμερα, Κωστάκι μου? Είναι Τετάρτη, ε. Έφτασα, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Είναι ένα όμορφο μεσημέρι Τετάρτης, με έναν Σεπτέμβριο ο οποίος έχει μπουκάρει στις ζωές μας και μας βάζει στο φθινόπωρο με πάρα πολλές ειδήσεις. Και ειδήσεις που μάλλον δεν περιμέναμε, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα διαχειριζόμαστε. Εμείς τι θεωρούσαμε? Θα γυρίσουμε μετά το καλοκαίρι από τις διακοπές και θα ασχολούμαστε με την προεκλογική περίοδο. Πού, ποια προεκλογική περίοδο? Βλέπετε εσείς να συζητάμε αυτά? Έχουν προκύψει μία σειρά από άλλα θέματα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και έχουμε ήδη ένα πινκ-πονκ δηλώσεων από τους πολιτικούς αρχηγούς, ειδικά Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι έδωσαν πάρα πολλές ατάκες και θα τις ακούσουμε σε λίγο. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο η συνταγματική αναθεώρηση. Μπήκαν όλα στο τραπέζι και φυσικά όλα αυτά στον απόϊχο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και των μέτρων που ανακοινώθηκαν.

αλλά να σας θυμίσουμε ότι εδώ είμαστε μια υπέροχη παρέα, μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη να σας ενημερώσει και να σας ψυχαγωγήσει. Εδώ ο συνάδελφος έχει μπλέξει στην κίνηση, οπότε ελπίζω σε λίγο να έχουμε και εικόνα από την κίνηση στους δρόμους για να σας τη μεταδώσουμε. Μέχρι τότε όμως, Κωστάκη, δώσ' το.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται καταρχάς με μια φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όπου επιχειρούν αυτή τη στιγμή 3 ενάρια μέσα. Η Σοφία Γαλάνη έχει έρθει στο στούντιο για να μας ενημερώσει, να τα βάλουμε όλα σε σειρά. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Περίπου στις 2 το μεσημέρι ενημερώθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά που αναφέρεις και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολχικό του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων δεύτερης εμοδέ και 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο από αέρος. Προφανώς και ο Δήμος συνδράμει με υδροφόρες το έργο του πυροσβεστικού σώματος. Έχει ήδη κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκι αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, για να δούμε και τα αίτια φυσικά. Προσώρας δεν έχουμε πληροφόρηση ότι απειλεί κατοικίες. Είναι αγροτοδασική έκταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες αναφορές. Ας ελπίσουμε ότι θα οριοθετηθεί σύντομα, όπως και οι προηγούμενες που είχαμε όλες τις μέρες, γιατί έχουμε συνέχεια πυρκαγιές, έτσι.
0: Ναι, δεν έχουμε τελειώσει και το επισημαίνουμε ξανά και ξανά. Ακόμη είναι υψηλές θερμοκρασίες, ακόμη υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς. Γι' αυτό βγαίνουν και οι χάρτες κανονικά με την επικινδυνότητα. Ακριβώς. Κάθε μέρα. Σοφία, σε ευχαριστώ για οτιδήποτε νεότερο προφανώς μας ενημερώνει.

0: Λοιπόν, ήρθε, αφού δεν βλέπω να ακούμε κίνηση από αλλού, πες μας εσύ τι γίνεται στους δρόμους, θα τελειώνει.
1: Θα το πω όπως το σκέφτομαι. Έχω βρει και τους υπεύθυνους. Ποιοι είναι υπεύθυνοι? Οι μετεωρολόγοι φταίνε, η Σούζη φταίει.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει θα βρέξει, έχουν πάρει όλα αυτοκίνητα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται έξω σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Εντάξει, Γιάννη μου, φθινόπωρο, καλώς ήρθε.
1: Όχι, δεν θέλω. Εσύ πήρες μηχανή. Δεν έχω πάρει ποτέ μηχανή στο βρακοστάκι μου. Αυτό είναι το θέμα.
0: Θες να παίρνεις δικάβαλο τον κολοκυθά. Να πηγαίνετε καμιά φορά.
1: Να θα μείνω κάπου κοντά σου εκεί πέρα. Ηλιούπολη, δεν είσαι εσύ, Ηλιούπολη. Άρα, να τελειώνουμε. Έχει πάρα πολύ κίνηση ο Κηφισός γιατί είχε ένα τροχείο. Το άκουσα τον Κολιομιχάλη. Νωρίς το άκουσα αυτό. Αλλά έχει φτάσει η κίνηση, λογικά είναι μέχρι τη Λαμία τώρα.
0: Ναι, θες να ανοίξει τους χάρτες.
1: Αυτό θα δω.
0: Σε περιμέναμε. Αυτό μπορεί να ανοίξει τους χάρτες λιγάκι.
1: Αμέσως ανοίγω τους χάρτες. Καλησπέρα σε όλους θα πω. Ναι, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ρωτάει και ο φίλος μου Γιαννήρης που είμαι.
0: Παράλληλα, αλλάξε και λίγο το κανάλι που έχουμε απέναντι μας για να βλέπουμε Βουλή.
1: Ναι,
0: δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο.
1: Όλα καλά. Εδώ μας. Λοιπόν, οι χάρτες, το αναδικό του Κηφισού τίποτα. Το καθοδικό του Κηφισού έχει κίνηση από το ύψος της Νέας Ερυθρέας μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, μέχρι το Κόκκινο Μήλο. Είναι πολύ ζώρικο το καθοδικό και όσοι έρχεστε από εκεί οδό θα ζοριστείτε για να βγείτε μετά στις περιοχές που θέλετε. Η Κηφισίας, ανεβαίνοντας, έχει κίνηση από Κατεχάκη μέχρι και Χαλάνδρη σταματημένα. Από κατεβαίνοντας από Άλαση Συγκρού μέχρι και Χαλάνδρη επίσης. Και πάμε τώρα στα επίμαχα. Λοιπόν, από την πλατεία Μαβίλη κατεβαίνοντας μέχρι και μέχρι και τη Φρατζή,
0: μάλιστα,
1: μέχρι να βγείτε στο Φίξ δηλαδή, είναι σταματημένα. Είναι τσούκου τσούκου. Από Μαβίλη μέχρι και Φρατζή να φτάσετε. Δηλαδή για να βγείτε Συγκρού ή να πάτε ευθεία για Καλυθέα. Επίσης, ο δρόμος που συνδέει το Ηλίζιαν με την πλατεία Συντάγματος είναι σταματημένος. Έχει μόνο ένα κομμάτι με το μπουμπίς που σου σε γλυκαίνει και λες ωραία. Και μετά. Τέλος.
0: Κόλαση γενικά, Γιάννη.
1: Γενικώς έχετε πάρει τα αυτοκίνητά σας όλοι. Καλά κάνετε. Φοβηθήκατε τη βροχή. Καλά κάνετε και φοβηθήκατε τη βροχή, γιατί θα βρέξει και
0: άρα θα τα ακούσει η Σούζη μετά. Για να σε δω μετά.
1: Θα
0: όλα
1: ακούσει
0: αυτά.
1: Και η Σούζη.
0: Αυτή την καταγγελία που περιφέρει τόση ώρα.
1: Μαρία μου, είμαι 1 ώρα και 25 λεπτά από την Παιανία μέχρι εδώ.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Και δεν είναι κατάσταση αυτή. Και με τη βενζίνη στο Θεό.
0: Ναι, καλά, αυτό που το βάζει. Γιατί έρχεται ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, όπως ακούτε. Μου έλεγε φίλο που εργάζεται στην περιοχή του Ασπροπύρου και μένει στην Γλυφάδα ότι κάνει κάθε μέρα 2 ώρες και ένα τέταρτο να πάει και άλλες 2 ώρες θα γυρίσει. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό.
1: Και ακόμα δεν έχει γυρίσει όλος ο κόσμος. Βέβαια στον Ασπρόπυργο, ο φίλος που
0: πώς το λέει. Δεν έχει γυρίσει, παιδιά μου.
1: Όχι, τώρα γύρισαν. Θέλω να πω, επειδή το κάνει τώρα, 2 μέρες θα μου πει. Στον Ασπρόπυργο έχουν γυρίσει νωρίτερα. Γιατί οι δουλειές εκεί ανοίγουν νωρίτερα, δεν ανοίγουν με τα σχολεία. Επίσης αγαπημένοι παραλιακοί από το Ελληνικό μέχρι το Φάλιρο.
0: Τέλεια.
1: Τέλος.
0: Ωραία. Δεν θα σας μαυρίσουμε άλλη ψυχή, έτσι κι αλλιώς θα συναντήσετε όλα αυτά στον δρόμο.
1: Σας
0: λέμε όμως, μήπως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές για να μην ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ.
1: Εναλλακτική χρησιμοποιήσατε. Την Κηφισίας κατέβηκα, όπου ήταν μια χαρά μέχρι τους αμπελόκηπους, μετά σταματημένη. Επίσης, δεν σας μαυρίζουμε την ψυχή. Γιατί σας δίνουμε την επιλογή να ακούσετε παραπάνω τα παιδιά της αλλαγής.
0: Δηλαδή... Επίσης, εσύ σου συμβαίνουν όλα αυτά κάθε μεσημέρι γιατί έχεις 2 δουλειές. Ενώ εμείς το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ανέβουμε από το ισόγειο στον πρώτο. Από την τηλεόραση, το ραδιοφωνάκι.
1: Εντάξει, παιδί.
0: Δεν συναντάμε κίνηση, αν το πολύ πολύ να συναντήσεις συναδέλφους και να τα κουτσοπίσεις.
1: Ήθελα περιπέτειες κι εγώ. Ήθελα τις περιπέτειες μου.

0: Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που έχουν συμβεί στη Βουλή, να ξέρετε, τα τελευταία λεπτά. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αυτό το γνωστό, το είχε πει και στη ΔΕΘ, ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ακοστολόγητοι, αντιφατικοί κλπ.
1: Είναι η απάντηση στο δίδυμα φεγγάρια, μάλλον αυτό.
0: Ναι. Όποιος ψηφίσει. Μπορούμε να το βάλουμε το τραγούδι μεταξύ τα δίδυμα φεγγάρια. Το έχουμε. Όποιος ψηφίσει όχι παρόν στην πράξη, θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο για τη συνταγματική αναθεώρηση, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
1: Αυτό είναι το σοβαρό. Αυτό είναι το σοβαρό. Και καλό θα ήταν να είχαμε μια. Ας το πω, μια συνένεση αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Γιατί πολλές φορές μπορεί η αντιπολίτευση να βάζει επιχειρήματα στο τραπέζι, αλλά μπορεί κάποια πράγματα να τα κάνει απογυνάτη. Δηλαδή δεν θα συμφωνήσω για το θέμα αυτό, γιατί είμαι αντιπολίτευση. Ενώ κανονικά στο Σύνταγμα πρέπει να βάζουν κάτω τα σοβαρά θέματα και να λένε σε αυτά θα συμφωνήσουμε. Σε αυτά διαφωνήσουμε. Αυτό βέβαια δείχνει τις προθέσεις της κυβέρνησης. Αν θέλει να κάτσει ένα τραπέζι με όλους αυτούς. Τέλος πάντων.
0: Πάντως στα άμεσα, στα των εκλογών που έρχονται δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης έβαλε το δίλημα της επόμενης περίοδου. Μαντέψτε ποιο είναι χωρίς να σας το πω. Δεν χρειάζεται το πω. Ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή αυτό αλλάζει. Είναι, ρε παιδί μου, Μητσοτάκης χάος ήταν κάποτε.
1: Ναι.
0: Τώρα παίζουμε με την αναταραχία κυβερνησία. Άλλωστε, ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, έχει πει ότι αν παιδιά δεν προκύψει κυβέρνηση, μπορεί να έρθουν οι άλλοι από απέναντι να κάνουν ντου. Πολύ λογικό να γίνεται αυτή η δήλωση.
1: Μα είναι έτοιμη, περιμένουν την κυβερνησία.
0: Λογικά ο κύριος Φλωρίδης κάτι γνωρίζει. Δεν μπορεί να το λέει έτσι στον αέρα.
1: Επιβραβεύτηκε όμως. Είναι υποψήφιος βουλευτής πια στην ΑΦΑ Θεσσαλονίκης.
0: Άρα συμφωνεί και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Και πριν από λίγους μήνες είχε ρωτηθεί στην ΕΡΤΑ τον φίλο μας Κώστα Μπακλιμίτσο και του λέγανε θα είσαι υποψήφιος. Όχι βέβαια, με ενδιαφέρουν αυτά.
0: Ναι. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια λοιπόν θα ασχίσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργός. Η περιπέτεια λέει δεν προκύπτει μόνο από την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά και από όσα κατά τον ίδιο δείχνει σήμερα η αντιπολίτευση.
1: Άρα εμείς μπορούμε να επιλέξουμε περιπέτεια με Νέα Δημοκρατία δηλαδή ή ελπίδα.
0: Το αντίθετο.
1: Α, το αντίθετο είναι.
0: Είπε ο Μητσοτάκης.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Τώρα πώς εσύ το καταλαβαίνεις.
1: Δεν το κατάλαβα.

0: Βέβαια, εγώ θα εξακολουθήσω να την έχω, αν μου επιτρέπετε την απορία ακόμα. Έχουμε τον κύριο Φλωρίδη σήμερα στον Αρή. Αν μπορούμε να το βρούμε, σίγουρα θα έχει παίξει στο μαγκαζίνο για τα περιντού. Αν μπορούν να μας βοηθήσουν και οι συνάδελφοι, ποια κομμάτια έχουμε, παρακαλώ. Εξακολουθώ να έχω την απορία, γιατί διαρκώς ρωτάτε η αντιπολίτευση τι θα κάνει και με ποιον θα συμπράξει, ενώ αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις πρώτη Νέα Δημοκρατία και με τεράστια διαφορά.
1: Όπου υποτίθεται αυτό θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και αν...
0: Πρέπει να βρει τέρι.
1: Μπράβο. Στην περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία, πρέπει να τη ρωτάμε κι εμείς, φρέ αδερφέ, είσαι πρώτος. Και μάλλον θα είσαι πρώτος. Τι πρέπει να κάνουμε?

0: ρίχνει αυτό το τραγούδι τώρα.
1: Είναι.
0: Ναι, άλλαξε το, Κωστάκι.
1: Άλλαξε το. Ναι.
0: Κομματάρα, αλλά άλλαξε.
1: Εντάξει, το τραγουδάρα. Πώ να γλιτώσει ένα από τον άλλον, πάντα αφιερώνουμε εμεί.
0: Ναι.
1: Πώ να γλιτώσουμε εμεί από όλου, γενικώ.
0: Λαϊκισμή τώρα.
1: Εντελώς. Ήταν 100% λαϊκισμός αυτό.
0: Αυτή την αηδία τώρα τη δίνει.
1: Αυτό ήταν 100% λαϊκισμός. Ενώ πριν το είχα απογειώσει με την
0: Ελπίδα. Όλα αυτά είναι
1: Ελπίδα.
0: Πάρα πολύ παλιά.
1: Το Ελπίδα, γιατί το έβαλα πίσω ο κ. Μητσοτάκης. Ελπίδα είναι και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καρισιανού.
0: Η οποία, κυρία Καρισιανού, τώρα στις δημοσκοπήσεις είναι στο 4%.
1: Δεν το ξέρεις, δημοσκοπήσεις είναι αυτές. Μπορείς στην κάλπη να είναι αλλιώς. Αυτά λένε κι άλλοι.
0: Εντάξει, πριν πέτυχα ένα που παρακολουθούσα τη συζήτηση στη Βουλή, είχε σηκωθεί ο κύριος Σαββιδάκης και
1: μιλούσε.
0: Γιατί είχε προκληθεί από τον Πρωθυπουργό, τον κατηγορούσε ο Πρωθυπουργός ότι έχει πει κάποια πράγματα εθνικά επικίνδυνα.
1: Ναι.
0: Και του λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, καλά είστε, φοβερός ηθοποιός, λέει. Κοιτούσατε εμένα και μιλούσατε στον κύριο Φλωρίδη. Μπράβο σας.
1: Καλό.
0: Είπε καλό ο Ανδρουλάκης.
1: Καλό.
0: Σημειώστε τη μέρα.
1: Καλό. Πάντως αυτό που λέει ο Φλωρίδης δεν το υποστήριξαν και πάρα πολλοί υπουργοί. Υπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές, όλοι ήταν αντίθετοι σε αυτό. Είπαν ότι όχι, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο που λέμε και δεν υπάρχει αυτό κτλ. Βάζουμε απλά ότι να μην υπάρξει κυβερνησία για το καλύτερο της χώρας. Ναι, δεν βάζουν ότι άμα υπάρξει κυβερνησία οι Τούρκοι θα καταλευτούν και θα προκαλέσουν, μας προκαλέσουν, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης, θα κάνουν τον ντου. Όλοι οι υπουργοί λένε το αντίθετο. Και καθημερινά δηλαδή διαχωρίζουν τις θέσεις τους για το Φλωρίδη. Αντιθέτως για το Μαρινάκι διαχωρίζουν τις θέσεις τους ελάχιστοι. Δηλαδή αυτοί που λένε όχι, δεν θα γίνει αυτό.
0: Οι περισσότεροι από ό,τι είδα υποστήριξαν από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη.
1: Είναι ναι μεν αλλά.
0: Δηλαδή όχι, να επιδοτήσουμε την εργασία, να μην συνεχίζουμε. Αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης δηλαδή.
1: Μόνο η κυρία Κεραμέως το έχει πει και το Υπουργείο Εργασίας, η κυρία Ευθυμίου, ο κύριος Καραγκούνης.
0: Που
1: δεν μπορεί να μην το πούνε.
0: Δεν γίνεται να μην το πει, γιατί η κυρία Κεραμέως είναι υπουργός σε αυτό το Υπουργείο. Αλίμονο αν έλεγε η κυρία Κεραμέως ότι ανοίγει το θέμα, αλλά μου κάνει τεράστια εντύπωση.
1: Κάτι σκέφτηκα.
0: Πώς, ορίστε, πες το.
1: Κάτι σκέφτηκα αυτό και την Κεραμέως που είπες.
0: Ότι.
1: Ότι είναι στην ίδια περιφέρεια με το Μαρινάκι. Στο μη βόρειο
0: μου
1: τομέα.
0: Μην μου λες τέτοια.
1: Είναι τώρα. Στο βόρειο τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήδη τρέχουν δημοσκοπήσεις.
0: Άρα παίζουμε τώρα το σκάκι των εκλογών.
1: Ήδη παίζουν δημοσκοπήσεις για το ποιος είναι πάνω και κάτω.
0: Και ακούν οι πολίτες ότι αυτή τη στιγμή μία από τις συζητήσεις που γίνεται στην
1: πολύ σοβαρή επίσης.
0: Μέσα στην κυβέρνηση είναι το αν θα γίνει δίμηνο το επίδομα ανεργίας. Μπράβο. Πάμε από το καλό στο καλύτερο.
1: Βόρειος τομέας λέγεται αυτό.

0: Λοιπόν, επειδή μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα το ανοίξουμε και αυτό το θέμα, όλα όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα για την υπόθεση Μαζονάκη είναι από τα ανίποτα, παιδιά. Σήμερα ο εισαγγελέας παρήγγειλε μάλιστα κατεπίγουσα έρευνα για το τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας.
1: Λογικό,
0: για τους ελέγχους, για το ότι διαφημίζονταν αυτές οι πρακτικές σε συνέδρια, παρουσία υπουργών όπως είδαμε, από το 2023 και δεν είχε γίνει τίποτα. Αν άλλα κέντρα που κάνουν αντίστοιχες ιατρικές πράξεις έχουν ποτέ ελεγχθεί. Βέβαια, δεν υπάρχει μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος. Εγώ καταλαβαίνω ότι τώρα έχει βγει στον Τορβά ο Πατούλης.
1: Ναι.
0: Είναι εκείνος ο οποίος σηκώνει όλο το βάρος και φυσικά πρέπει να λογοδοτήσει ο κ. Πατούλης.
1: Επειδή εμφανίζεται μπροστά, ναι.
0: Αλλά συγγνώμη, παιδιά. Που θα το χαλάσω τώρα εδώ το έργο.
1: Χαλάσει το κλίμα τώρα, γιατί είναι φτιαγμένο.
0: Αλλά εδώ φαίνεται ότι πήγαιναν οι πάντες σε αυτό το ιατρείο. Και όταν λέμε οι πάντες, εννοούμε πρόσωπα τα οποία ήταν αδύνατο να μην γνωστοποιηθεί ότι πηγαίνουν σε ένα συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι.
1: Σε όλη κοινωνία.
0: Ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης μόνος του είπε ότι είχε πάει εκεί όταν πέρασε ο άνθρωπος τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του. Ακούμε άλλα πρόσωπα τα οποία έμπαιναν μέσα σε ένα χώρο που ήταν σαν μαυσολείο και κάθονταν εκεί και δέχονταν τις θεραπείες από αυτόν τον τσαρλατάνο γιατρό.
1: Καταλαβαίνω ότι πολλοί τον ήξεραν τον γιατρό συγκεκριμένα, τον ήξεραν ως γιατρό, ως ιατρό, τον κύριο Θοδωρόπουλο αυτόν και τον γνώριζαν δηλαδή κάποιοι για την δράση του. Δεν ξέρω αν ήξεραν για τις θεραπείες αυτές, περίεργες θεραπείες. Αλλά την έρευνα αυτή έπρεπε.
0: Έκαναν πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
0: Τι εννοείς, τα μηχανήματα ήταν μπροστά, εκεί.
1: Τα
0: μηχανήματα κρύβονταν και έμπαιναν στο σεντούκι και στις ντουλάπες μόνο όταν εμφωνιζόταν ο Ιατρικός Σύλλογος. Και ρωτώ, υπήρχε και ενοχλούμε πολλές φορές και, αλλά νιώθω ότι τα πάμε λίγο διότι του οποίου. Πάμε στην ουσία και στην καρδιά του θέματος. Υπήρχε ένα καθεστώς προστασίας των συγκεκριμένων γιατρών λόγω του πελατολογίου, ναι ή όχι?
1: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Και αν όχι, δεν γίνονται πάντα. Εδώ συγκεκριμένα, μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω.
1: Όχι,
0: εδώ. Λόγω του ότι πήγαιναν πελάτες συγκεκριμένοι, ονόματα συγκεκριμένα, υπήρχε ένα καθεστώς προστασίας, έπαιρνε τηλέφωνο κανείς και έλεγε: παιδιά, αυτό δεν τον πειράζουμε καλέ. Σε αυτόν πηγαίνει ο τάδε.
1: Ναι.
0: Σε αυτόν πηγαίνει σύζυγος του τάδε. Ο σύζυγος της τάδε. Ναι ή όχι?
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο εισαγγελέας να ερευνηθεί σήμερα.
1: Έτσι συμβαίνει, γιατί όταν μαζεύονται πολλοί, υπάρχει προστασία. Αυτό συμβαίνει.
0: Όχι, λέω ότι όταν το γενικεύουμε όμως και το κάνουμε.
1: Όχι, τώρα υπάρχει συγκεκριμένο.
0: Αθωώνονται όλοι. Δεν γίνεται. Εδώ υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι, δεν αθώνονται. Στο γενικεύω, γιατί δυστυχώς το έχουμε ξαναζήσει το έργο. Εδώ μιλάμε για μία περίπτωση.
0: Δεν έχει ξαναπεθάνει άνθρωπος μέσα στο ιατρείο.
1: Όχι, αλλά υπάρχουν γιατροί που προστατεύονται επειδή πηγαίνουν διάσημοι εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι. Και δεν γίνονται έλεγχοι
0: και
1: τα λοιπά.
0: Αν κόβεις απόδειξη σε μία επίσκεψη,
1: ναι,
0: και άλλο να έχει πεθάνει άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ίδια τάξη ζητήματα όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα εμείς σε διαφημίσεις, αφού σας πούμε ότι λόγω καραμπόλας 4 οχημάτων έχουμε δυσκολία αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά την υπόγεια διάβαση της Κατεχάκη. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μας, για την ενημέρωση. Μας ενημερώνουν ακροατές. Σε λίγο θα το βγάλουμε στον αέρα τον άνθρωπο βεβαίως, μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Και τροχαίο με μηχανές επίσης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο με όσα συμβαίνουν στους δρόμους και όχι μόνο.
1: Δεν πάει καλά το πράγμα. Πάμε στην Εθνική μαζί μας. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή. Και είναι φτιαγμένο για εμένα, για εσένα και για όλους. Γιατί μπορείς να το φτιάξεις στα δικά σου μέτρα, δηλαδή να επιλέξεις εσύ το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θα βάζεις χρήματα ανά μήνα ή ανά τρίμηνο με πάγια εντολή. Επισκεφτείτε το nbg.gr, nbg.gr, την Εθνική Τράπεζα, για το επένδυση στα μέτρα μου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έχω τίποτα άλλο?
3: Όχι, τελειώσαμε.
2: Άντε να κλείσουμε σιγά σιγά.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
2: εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καραμπόλα 4 οχημάτων πριν από λίγο στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο ύψος του Αρίου Πάγου, στο ρεύμα προς Πατησίων. Δυσχέρεια και στην Κηφισίας, λόγω καραμπόλας, επίσης 4 οχημάτων στο ύψος της Κατεχάκης, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ταξίφι τους διασταύρωσαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στις προτάσεις για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, μείωση του ΦΠΑ και εξαγορά των κόκκινων δανείων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά τον φόβο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι πολύ καλός στην υποκριτική. Κατ' επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας της Αθήνας με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το δρόμο προς τη φυλακή παίρνουν εντωμεταξύ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Τόσο σοβαρό παιδί με τριμμένο.
3: Α, κολοκυθά μου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι 34 λεπτά μετά τις 3. Πραγματικά επικρατεί ο χαμός έξω στους δρόμους.
1: Υπάρχει λόγος.
0: Οπότε πρέπει νομίζω να κάνουμε ένα μάζεμα όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια νταλίκα που έπεσε στα Μέγαρα, σε ΙΧ, στην Τρίτη Σύραγγα, στο ρεύμα προς Πάτρα. Φτάνει η αστυνομία, όπως μας ενημερώνει τώρα η Σοφία Γαλάνη. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Έχουμε εντωμεταξύ από πριν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το τροχαίο με τις μηχανές που έχει προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις στο σημείο. Και έχουμε και την καραμπόλα 4 οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά την υπόγεια της Κατεχάκη, για να ξέρετε. Για τη φωτιά που μας ενημέρωνε η Σοφία νωρίτερα στο Λαγκαδά, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, έχουν μπει πια 7 εναέρια και έχουμε και φωτιά στη Ζάκυνθο, όπου επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Κατά τα άλλα, παιδιά, είναι όλα ήρεμα.
1: Ναι, ίσκα.
0: Δηλαδή, θα είναι ένα ήρεμο μεσημεράκι από την
1: Δευτέρα. Πάει καλά, πάει καλά, πάει πολύ καλά. Και δεν έχει βρέξει. Ναι, δεν έχει βρέξει ακόμα. Θα μας τα πει σε λίγο και η Χριστίνα. Πάμε λίγο στην υπόθεση αυτή που συζητάμε όλοι και μαθαίνουμε πράγματα. Βασικά, σε πολλά όντως πέφτουν τα σύννεφα και μένουμε το στόμα ανοιχτό. Και το λέω κάθε μέρα αυτό γιατί μαθαίνουμε πράγματα καινούργια.
0: Δεν μπορεί να μην.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Όχι να μην αναρωτηθεί γιατί τόσο άδικα έφυγε ένα άνθρωπο από τη ζωή.
1: Ναι, αλλά
0: με όλα αυτά.
1: Όπως πάει το πράγμα, έχουν γίνει όλα λάθος. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή έχουμε μάθει ότι όλα έγιναν λάθος. Και όλα ψέματα και όλα λάθος. Ναι. Και σήμερα αποφασίστηκε να ελεγχθεί το παρελθόν. Δηλαδή, οι έλεγχοι που είχε κάνει ο ιατρικός σύλλογος. Και προφανώς ο ιατρικός σύλλογος πρέπει να μπει στο στόχαστρο. Σήμερα το πρωί είχα ρωτήσει την κυρία Δημοκλήδου και λέω: θα ψάξετε και πριν. Λέει: τώρα ψάχνουμε την υπόθεση Μαζονάκη.
0: Σωστά.
1: Ακόμα δεν έχουμε πάει σε όλη τη λειτουργία και

0: Ύπνος.
1: Υπνοτιστής. Δεν ξέρω πώς ορίζεται. Θες να το βάλω να δούμε πώς ορίζεται. Περίμενε, θα είναι χρήσιμο κι αυτό. Μισό λεπτό.
0: Η χρησιμο...
1: Τι είναι ο υπνοτιστής.
0: Μπράβο. Η χρησιμότητα του να στείλει τη φωτογραφία του Μαζονάκη σε αυτή την κατάσταση εκείνη τη στιγμή στο υπνοτιστή, τι ήταν.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί
0: θα έκανε κάτι από απόσταση.
1: Περιμένετε, γιατί έρχονται και άλλες πληροφορίες, ναι, από τον συνάδελφό μας τώρα, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
0: Ναι.
1: Εχθές, αν θυμάστε, η Γάκα έκανε ένα έργο. Συγγνώμη. Ένιωσε διαθυσία.
0: Τα μεσάνυχτα και κοντά.
1: Ναι. Ζήτησαν να πάει ασθενοφόρο. Αλλά δεν ήθελε να την παραλάβει το ΕΚΑΒ.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν ξέρω, μήπως δεν πιστεύει γενικώς.
0: Στο ΕΚΑΒ.
1: Και στο εσύ, ίσως. Λοιπόν, μας ενημερώνει λοιπόν τώρα ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος για τα εξής. Η γιατρός, λέει, δείχνει τώρα να συνειδητοποιεί τι έγινε και είναι εξαντλημένη από την ολονύχτια διαδικασία.
0: Α, ναι, μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, από την ημέρα που έχει συλληφθεί το ζευγάρι, το έχουν επισκεφθεί, το έχουν επισκεφθεί τα δύο από τα τρία τους παιδιά. Το τρίτο παιδάκι ίσως και να είναι ανήλικο. Επίσης, μαθαίνουμε ότι ο οδηγός ταξί που μετέφερε το Μαζονάκι και έχει δώσει την ώρα άφιξη στην Καρνεάδου.
0: Όπου από εκεί ξεκίνησε η έρευνα, βασικά.
1: Ναι, δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Τον χρησιμοποιούσε ο καλλιτέχνης ο Γιώργος Μαζονάκης πάνω από 20 χρόνια όταν ήθελε, ναι, κάποιο ταξί.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό έχω ακούσει εγώ.
1: Ναι, ότι ήταν κάτι που δεν έχεις ακούσει τώρα.
0: Συνεργαζόταν με τον Μαζονάκη.
1: Μετά το Κολονάκι θα τον πήγαινε στον υπνοτιστή στην Κηφισιά. Αυτό του είχε πει. Και τον υπνοτιστή τον έχει ήδη καλέσει ο ανακριτής, πιθανότητα για τη Δευτέρα.
0: Άρα...
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή αποκάλυψη.
0: Είναι σοβαρή αποκάλυψη, γιατί καταλαβαίνουμε, μάλλον αυτό που καταλαβαίνουμε, ότι κρύβεται συνεργασία από κάτω και κρύβεται αλυσίδα.
1: Και από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος ο οποίος είχε συστήσει στο Γιώργο Μαζονάκη το ζευγάρι γιατρών στην Καρνεάδου ήταν ο υπνοτιστής.
0: Α, από εκεί μπορεί να τον έχει γνωρίσει.
1: Όχι, μπορεί. Αυτός φαίνεται.
0: Α,
1: είχε
0: το ξέρουμε.
1: Συστήσει, το, είχε συστήσει το Γιώργο.
0: Γιατί
1: αυτούς τους γιατρούς.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα από χθες που το βάλαμε και αυτό στο τραπέζι, ότι ποιος έστειλε το Μαζονάκη σε αυτούς τους γιατρούς. Δηλαδή, ποιος είπε πρέπει να πας σε αυτούς γιατί κάνουν αυτό, εκείνο κτλ. Και θα είσαι άλλος άνθρωπος. Και από ότι, από το, η έρευνα δείχνει ότι είναι ο υπνοτιστής, έτσι. Μάλιστα.
1: Τι είναι ο υπνοτιστής, δεν είπαμε όμως, παιδιά.
0: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Τι είναι ο υπνοτιστής.
0: Τι δουλειά είναι ο υπνοτιστής, τι επαγγέλλεται.
1: Λοιπόν, είναι το άτομο που εφαρμόζει ύπνωση σε κάποιον. Είναι μια κατάσταση έντονης συγκέντρωσης και αυξημένης ανταπόκρισης σε υποβολές. Δεν σημαίνει ότι κάποιος κοιμάται ή χάνει τον έλεγχό του.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, τον έλεγχο του εαυτού του, ρε παιδί μου.
0: Είναι αυτό που σε βάζει σε ύπνωση και εσύ μιλάς παράλληλα.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ.
0: Και αποκαλύπτεις πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχω ακούσει αυτό, ότι ο υπνοτιστής σε βάζει σε ύπνωση και εσύ παρόλα αυτά λες αλήθειες, λέει, εκείνη την ώρα. Κάτι τέτοιο, ναι, έχω ακούσει. Ναι. Για να μου πεις ποιος ο λόγος τώρα για όλα αυτά, τι συζητάμε.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω την αγάπη μας,
0: ναι,
1: στον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη, ο οποίος είναι στην ακρόαση.
0: Να είναι καλά.
1: Και πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια και πάντα ο κύριος Φακιανάκης είναι, μας βοηθάει στα δύσκολα θέματα.
0: Καλά, μας έχει βοηθήσει.
1: Εγώ στον υπνοτιστή.
0: Μας έχει βοηθήσει πολλές δεκαετίες ο κύριος Φακιανάκης να καταλάβουμε πράγματα που δεν καταλάβαινε κανένας τότε.
1: Ωραία.
0: Με το ηλεκτρονικό έγκλημα.
1: Συνήθως λοιπόν ο υπνοτιστής σου ζητά να χαλαρώσεις, να επικεντρωθείς στη φωνή σου ή σε μια συγκεκριμένη εικόνα. Δηλαδή θέλω να σκεφτείς ένα λιβάδι, ρε παιδί μου τώρα.
0: Ωραία, εντάξει, ναι.
1: Και χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενες λεκτικές οδηγίες. Συνήθως το άτομο παραμένει ξύπνιο, δηλαδή αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Δεν ελέγχει το μυαλό, δεν αποκτά κάποια υπερφυσική εξουσία πάνω σου. Ναι, τέλος πάντων, δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Τι πήγε να... από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει. Το θέμα είναι ότι τώρα σιγά σιγά αρχίζει και ξετυλίγεται όλο αυτό το κουβάρι. Μην εκπλαγείς αν αύριο λέμε ότι όλοι αυτοί οι διάσημοι που πήγαιναν στη Γάκα και τον άλλον πήγαιναν και στον υπνοτιστή, ότι ήταν διπλή υπηρεσία. Μην πέσει από τα σύννεφα.
0: Ναι, αλλά βρε Μαρία μου, συγγνώμη τώρα. Ναι, κάνα μια απορία που θα την ρωτούσα. Αυτοί λένε ότι είναι γιατροί. Οι υπνοτιστές είναι κάτι άλλο.
1: Ναι, δεν λέει μισό λεπτό.
0: Είναι σαν να λες πάω στο γιατρό και πάω για γυμναστήριο.
1: Ναι. Okay.
0: Δεν συνδυάζεται.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι λογικά πράγματα.
0: Πάω πιλάτες μετά. Όχι, πήγαινε. Ναι.
1: Κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως. Ναι. Γιατί το ρωτούσαμε τον κύριο Ξαδάκτυλο, τον, ναι, πρόεδρο του Πανελλήνιου
0: Συλλόγου. Τον πρόεδρο, ναι.
1: Ναι, τον κύριο Ξαδάκτυλο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει ο άνθρωπος, τον ρωτήσαμε, υπάρχει ειδικότητα γιατρός υπνοτιστής. Και ο άνθρωπος σταματάει στον αέρα την ώρα της σύνδεσης και λέει, τι άλλο θα ακούσουμε. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ειδικότητα. Άρα, εδώ υπάρχουν δύο.

0: δρόμοι.
1: Ναι.
0: Ή επιλέγεις το δρόμο της επιστήμης και να πεις ότι εγώ ακούω τους γιατρούς, τους επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να μου κάνουν διάγνωση, να μου γράψουν εξετάσεις, να με χειρουργήσουν και να μου σώσουν τη ζωή. Ή επιλέγω άλλους δρόμους, γιατί έχω σταματήσει να πιστεύω στην επιστήμη, όπου μπορεί τη ζωή να στη σώσουν άλλες κατηγορίες επαγγελματιών. Αυτά είναι δύο εντελώς διακριτά πράγματα. Το γιατί εσύ έχεις επιλέξει να πας σε αυτό το δρόμο είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε. Γιατρός πάντως δεν είσαι εκεί, αν βρίσκεσαι στην άλλη κατηγορία.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, υπάρχουν και πληροφορίες για την κατάσταση των δύο γιατρών. Ο Θοδωρόπουλος λέει ότι έχει ξεκινήσει απεργία πείνας. Ότι είναι μόνο σε ένα κελί σε έρημη ψυχική κατάσταση και δήλωσε απεργός πείνας και δεν θέλει να φάει τίποτα. Και το είπε, αυτό το είπε από την αρχή, ότι αν προφυλακιστεί, χθες το έλεγε, ότι αν προφυλακιστεί θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας. Και η κυρία Γάκα είναι στην Κυψέλη ακόμα, δεν ξέρω αν έχει μεταφερθεί τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, και είναι στο Αλφαταφ Κυψέλης εκεί και είναι εκνευρισμένη, λέει, πάρα πολύ, όπως μας είπε και ο Παναγιώτης στο ρεπορτάζ του, και έχει ζητήσει να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα. Και έχει ζητήσει, επίσης ρώτησε τους αστυνομικούς αν μπορεί να παραγγείλει κάτι. Ρώτησε επίσης, αν άκουσα καλά σε ρεπορτάζ, νωρίτερα εδώ το άκουγα, ότι αν μπορεί να παραγγείλει κάτι και αν θα είναι όντως το κυλί της αυτό που είναι τώρα εκεί. Δηλαδή, αν θα παραμείνει εκεί.
0: Να το επιπλώσει.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Γενικώς πάντως αυτό που περιγράφεται ως συμπεριφορά από τη συγκεκριμένη κυρία, η οποία καταλαβαίνω ότι είχε συνηθίσει σε μια ζωή πολύ συγκεκριμένη, τόσα λεφτά που περνούσαν από αυτό το ιατρείο τις εξασφάλιζαν αυτή τη ζωή. Έχει ύφος
1: και θεούς γενικώς.
0: Μπλαζέ. Δηλαδή λένε οι αστυνομικοί, άκουγα να το λέει ο κύριος Μπαλάσκας αν δεν κάνω λάθος, ότι πέρασε ένας αστυνομικός από δίπλα της και κατά λάθος της σκούντιξε και γύρισε και τον κοίταξε τύπου, συγγνώμη, ξέρεις ποια ακούμπησες. Άρα αυτοί οι δύο άνθρωποι που τους βλέπουμε έτσι άκαμπτους, παγωμένους, ενώ μέσα στο ιατρείο τους έχει φύγει ένας άνθρωπος, πραγματικά νομίζω ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη θέση στην οποία βρίσκονται. Κατηγορούνται αυτή τη στιγμή, φλερτάρουν με τα ισόβια. Και ο ένας και ο άλλος.
1: Τι είναι η ποινή.
0: Δεν το έχουν αντιληφθεί μάλλον.
1: Τι θα είναι η ποινή, ισόβια κάθεξη είναι.
0: Ναι. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα βγει. Εδώ έφτασαν στο σημείο, παιδιά, να καταγγέλνουν το ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή είπαν ότι το ΕΚΑΒ δεν έκανε καλά τη δουλειά του και ότι δεν είχε κρεβάτι και πήγαν με μια καρέκλα να μεταφέρουν το μαζονάκι.
1: Σε ρωτάνε,
0: μέσα στο ασθενοφόρο, μέσα στο ασθενοφόρο υπάρχει και η καρέκλα και το φορείο, γιατί μέσα στο ασανσέρ για να κατεβάσουν τον άνθρωπο δεν υπήρχε δυνατότητα να μπει το φορείο.
1: Ακριβώς.
0: Έπρεπε να μπει καρέκλα.
1: Ακριβώς. Και ρωτάνε πάντα στο ΕΚΑΒ, επίσης το ρωτάνε πριν, λέει, θέλετε καρέκλα ή φορείο. Δηλαδή, πριν ανέβουν, ας πούμε, σε κάποιο σπίτι, κάποια μέρες πριν έρθουν, ρωτάνε κάτι τέτοιο. Είναι πράγματα που δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να συντονιστούμε. Γιατί εκεί κάπου χάνεται η αλήθεια, η λογική σε όλα αυτά που λέμε τόση ώρα.
0: Και έχουν το θράσος να ρίχνουν ευθύνη σε αυτούς που όλοι οι λογικοί άνθρωποι ξέρουν ότι μπορεί να σώσουν τη ζωή μας και αυτό κάνουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ κάθε μέρα. Τη στιγμή που όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ο Μαζονάκης ήταν σχεδόν μία ώρα νεκρός, ο διασώστης του ΕΚΑΒ δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Είχε απέναντί του ένα σώμα το οποίο ήταν σε μία συγκεκριμένη κατάσταση και φαινόταν ότι έχει φύγει από τη ζωή πολλά λεπτά πριν. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα από ό,τι φαίνεται.
1: Έχετε μάθει πολλά για αυτά. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού υπάρχει ένα κλίμα ήδη. Γιατί, αν θυμάστε καλά από το πολλά βίντεο που δείξαμε τις προηγούμενες ημέρες, ο γιος Μαζονάκης ήταν πολύ κοντά στις γυναικείες φυλακές.
0: Ήταν συνέχεια, τις φυλακές της γυναικείας.
1: Και τραγουδούσε εκεί και έκανε παρέα.
0: Έτσι, φαντάζομαι αυτό θα ληφθεί και υπόψη.
1: Ναι, προφανώς. Και ακούστηκε ότι θα πάει εκεί η γιατρός. Αυτή η συγκεκριμένη και δεν ήταν πολύ καλό το κλίμα, γι' αυτό μάλλον υπάρχουν κάποιες δυσκολίες αυτό, δηλαδή στο να την υποδεχθούν εκεί. Θέλει διάλειμμα και ο Κώστας για να γυρίσουμε μέσα μετά και να απολογηθεί η Σούζη για τον καιρό.
0: Θέλω όμως πρώτα να περάσουμε μία βολτίτσα τώρα, έτσι όπως είμαστε, από κάποια επενδυτικά προγράμματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ στην οργάνωση της ζωής μας, γιατί κάποιοι από εμάς όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα λέμε δεν είναι για μας. Αν σας έλεγα όμως πως το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους, τι θα λέγατε? Και αυτό γιατί ο καθένας μας μπορεί να το φέρει στα δικά του μέτρα. Μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς το ποσό επένδυσης από μόλις 5 ευρώ, κάθε πότε θα βάζουμε χρήματα, ανά μήνα, ανά τρίμηνο, και επιπλέον μπορούμε να προσαρμόζουμε τις επιλογές μας όποτε θέλουμε ή ακόμη και να το διακόψουμε ανά πάσα στιγμή. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με την υποστήριξη από έναν προσωπικό συνεργάτη, έναν άνθρωπο δηλαδή της Εθνικής, που είναι εκεί για να μας ενημερώσει ώστε να φτιάξουμε το πλάνο μας ακριβώς όπως μας ταιριάζει. Επένδυση λοιπόν στα μέτρα μου, από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα μας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι εδώ, δεν είμαστε δικαστήριο.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Στο House of Riches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυποθέατρο Παπάου. Ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
20: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
21: Ήρθες.
22: Ήρθα που να μην ερχόμουν.

0: άρρωστο.
1: Αχ, μου βάλες το τραγούδι μου τώρα, γιατί το έκανες αυτό. Λοιπόν, να το κόψεις και το ξαναβάλουμε αυτό το τραγούδι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κώστα μου, το My Way δεν πάω το πατήσουμε τώρα. Πάνω είναι η Ρωσιλία, γιατί έχει έρθει η κυρία Σούζη τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πώς και πώς, καλά τώρα. Την περιμένουμε πώς και πώς την κυρία Σούζη.
0: Ναι,
1: οι φίλοι μας.
0: Τι κάνετε?
1: Θα απολογηθείς τώρα.
0: Γιατί βράμε,
1: γιατί
0: πάλι
1: τα έχω σαν σένα στην αρχή με τον Μπίκα προσωπικά.
0: Γιατί?
1: Δεν έχεις ακριβώς ευθύνη, αλλά έχεις ευθύνη ως μετεωρολόγος. Επειδή λες ότι θα βρέξει, πήραν όλοι αυτοκίνητα και γίνεται χαμός έξω.
0: Εγώ δεν ξέρω,
1: δεν ξέρω τι λες.
0: Άκουνα
1: σήμερα,
0: σπώ,
1: αύριο, μεθαύριο του χρόνου.
0: Εγώ χτες είπα ότι είναι η μόνη μέρα που δεν φαίνεται να βρέξει στην Αττική.
1: Τότε γιατί έχουν πάρει αυτοκίνητα σήμερα.
0: Γιατί άλλος είπε ότι θα
1: ακούνε άλλους.
0: Καλά να πάθουνε.
1: Συγγνώμη κιόλας, αλλά εντάξει, έχουν πάρει όλα τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Έχουν συμβεί και διάφορα, εντάξει, όντως έχουν συμβεί διάφορα. Γυρίσαμε κανονικά και είναι η πρώτη ποπομέρα.
0: Ναι.
1: Τη σεζόν. Η πρώτη υπομονή. Είναι παντού πρόβλημα.
0: Είναι μεγάλο.
1: Ναι. Παντού είναι πρόβλημα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. 698-123-1003 στο Viber προφανώς να μας στείλετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κίνηση ή κλασικά 210-4800-170-174. Για πάμε στον καιρό τώρα.
0: Οι περισσότερες βροχές είναι στην Κρήτη. Αυτό είπα και χθες και εκεί θέλει προσοχή. Και έχει πράγματι βγάλει κάμποσα
1: το πρωί,
0: και καταιγίδες και θα είναι περίπου μέχρι αύριο το πρωί κάπως έτσι. Κρήτη και θα πιάσει και τα Δωδεκάνησα, όπως την είδε το χαμηλό. Από αύριο το απόγευμα βελτιώνει το καιρός και Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έχει λίγες βροχές εδώ και εκεί, λίγο στην Εύβοια, λίγο στα Υπηρετικά, στα Χλαμάρες δηλαδή. Αλλά από αύριο βελτιώνει το καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που θα βελτιωθεί αύριο από το απόγευμα βράδυ και μετά. Ηλιοφάνεια αύριο με λίγη συννεφιά γενικότερα στα Υπηρετικά. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή γυρίζουμε στο άλλο μοτίβο πάλι, το καλοκαιρινό. Απογευματινή αστάθεια στα δυτικά, βορειοδυτικά, ορεινά, υπηρετικά. Κατά τα άλλα ηλιοφάνεια. Οι βορειάδες μόνο αύριο θα είναι ενισχυμένοι στο Αιγαίο και θα φτάνουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Παρασκευό Σαββατοκύριακο μέχρι 6 και αυτό στα νοτιοανατολικά, όχι παντού. Νοτιοανατολικό Αιγαίο εννοώ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα αγγίξει στα υπηρετικά τους 30 με 31 και τοπικά στη Θεσσαλία ίσως και 32.
1: Να.
0: Εδώ στην Αττική 30 με 31 βαθμούς. Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Μια χαρά. Και δροσιά το βράδυ. Εντάξει.
0: Είναι, δηλαδή γύρω στους 29 με 30 βαθμούς είναι το δεύτερο δεκαήμερο. Οπότε θα είμαστε κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
1: Είμαστε κανονικά. Πάρα πολύ
0: αυτά.
1: Ωραία. Μάλιστα, κυρία Σούζη. Να είστε καλά.
0: Δρόσησε και μ' αρέσει. Αυτό να το καταγγείλω.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Θέλω.
1: Αυτό είναι καλό. Βέβαια, εσύ με το ρολόι γιατί είστε και λίγο. Επειδή μας το λες και χρόνια εσύ. Σ' αρέσει αυτή η περίοδο γιατί έχει θέμα.
0: Πώς δεν έχει.
1: Έχει. Μετεωρολογικά, επιστημονικά έτσι μιλάμε. Έχει πολλά. Έχει βροχές, έχει βέβαια.
2: Πότε δεν έχει, μωρέ.
1: Το καλοκαίρι δεν έχει.
2: Εντάξει. Καλά, δεν έχουμε καύσωνε. Εντάξει, φέτος πάμε.
1: Καλά, τι καύσωνε.
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά πήγε.
2: Πώς έγινε αυτό, πώς τη σκαπουλάραμε φέτος, δεν ξέρω.
0: Τη σκαπουλάρισε η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη ψινότερα.
2: Ναι, πώς γίνεται αυτό. Κάτσε να δούμε τι χειμώνα έρχεται τώρα.
0: Θα δείξει.
2: Φρόντισε να μην έχει κρύο το χειμώνα, γιατί είδε οι τιμές που έχουν φτάσει.
0: Αν είδα, λέει.
2: Φρόντισε.
0: Κοίταξε, και αυτό είναι λίγο κάπως. Γιατί αν δεν έχει κρύο, αν δεν βγάλει χιόνια στα βουνά, δεν σου παγώ για κάτω. Αν δεν βγάλει χιόνια στα βουνά, μετά θα λέμε το νερό νεράκι.
2: Στο και αυτό.
0: Δηλαδή είναι όλα μία αλυσίδα, ρε παιδί μου, που δεν ξέρει τι είναι καλύτερο ή.
2: Όπου και να το πιάσει.
0: Από όπου να το πιάσει, ναι.
1: Πάντως,
0: κάτι θα έχει.
1: Σήμερα...
2: Εμείς πάντα θα γκρινιάζουμε.
0: Πάντα, ναι.
1: Εδώ σου γκρινιάξαμε για την κίνηση δρόμου.
2: Όχι, ήρθε καταγγέλλοντάς σε.
0: Ναι, έτσι, αυτό μου είπε.
2: Από στην αρχή της εκπομπής που δεν ήσουν εδώ.
0: Και
2: λέω ότι είναι να καταγγείλεις. Να το καταγγείλεις
0: μπροστά μου.
2: Παρουσία της Σούζης.
1: Το έκανα, αλλά μαζεύτηκα γρήγορα.
2: Ο Γιαννάκης σου είναι αυτός, ο αγαπημένος.
0: Μου το είπε.
1: Είμαστε αγαπημένοι και μαζεύτηκα όμως.
0: Μαζεύτηκα.
1: Το είπα. Άκουσα την απάντησή
2: της. Έκανες λίγο αργάκι.
1: Μου είπε ότι δεν έχει πει σήμερα για βροχές και της λέω, όπα, το μαζεύω γιατί μπορεί να το έχω ακούσει αλλού. Οπότε πάμε παρακάτω, προχωράμε εμείς.
0: Το άκουσε αλλού σίγουρα.
1: Εγώ δεν ήξερα για βροχές. Εγώ τους το κινητό παίρνω κάθε μέρα αναγκαστικά. Αλλά δεν ήξερα για βροχές.
2: Εσύ δεν ξέρεις και τι σου γίνεται με όλα αυτά που ακούς δεξιά και αριστερά.
1: Βάλτε καθένα
2: δύο δουλειές. Κάνεις δύο δουλειές. Ενώ εμείς με τη Σούζη σου είπα. Πηγαίνουμε από όροφο σε όροφο. Εσύ χρειάζεται να φας την κίνηση, να φας τη βρόχα. Ενώ εμείς με το Σουζάκι μπαίνουμε στο στούντιο, στο επεισόδιο. Ανεβαίνουμε στον πρώτο στο ραδιόφωνο και μια χαρά.
1: Αυτό που κάνουμε, Μαρία, δεν είναι δουλειά. Είναι λειτουργήμα. Και εδώ ξεκινούν μπακαλιάρι.
2: Και εδώ φεύγω.
1: Και εδώ φεύγει εσύ.
0: Και εγώ
1: φεύγει η Χριστίνα. Ο Κωστάκης παραμένει γιατί δεν έβγαλε και δελτίο ειδήσεων. Και εγώ θα φύγω, θα πάω στο Photo Center. Γιατί εκεί θα ανακαλύψουμε όλες τις νέες συλλογές. Εννοείται. Γιατί έχει νέες συλλογές ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού μόνο στα Photo Center.
3: Με τι με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και...
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τρώγεται ομοίη κολοκύθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοίη. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Φράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια 95,5.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα η πρόταση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση περαστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίου με την ανάθεση του έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες στην ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours. Παράλληλα με την απόφαση αφήνεται ανοιχτό παράθυρο στην περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση μέχρι και 2 χρόνια όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου. Δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Το αυτονόητο ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να μεταφέρονται καθημερινά στις σχολικές μονάδες. Οι γονείς επιφυλάσσονται να θέσουν το ζήτημα ενώπιον κάθε αρμόδιας εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα ήταν 1,70 ευρώ το λίτρο, ανέφερε ο Ηλίας Σαβάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πρατηριούχων, που θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι να μειωθεί η φορολογία και πιο συγκεκριμένο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι θα πρέπει η ανέγερση του νέου ειδικού σχολείου, για το οποίο έγιναν πολλοί αγώνες μαζί με τους γονείς και το αναπηρικό κίνημα στο νησί, να ξεκινήσει άμεσα και ταυτόχρονα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 9ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου, όπου πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο 5η 12 το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στη Χίου, Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα γίνει αύριο 5η 6 το απόγευμα στην Εκκλησία της Παναγίας της Λατομήτισσας. Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού, με στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των σχολείων της Βολισσού, ανακοινώνει ένα σημαντικό πρόγραμμα παροχών και κινήτρων για οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσό και να φοιτήσουν στα σχολεία τους. Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον εξυγχρονισμό γεωργικών και ακτινοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Βόρειο Αιγαίο ανοίγει πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης, με τη δημόσια δαπάνη που κατανέμεται στην περιφέρεια να ανέρχεται σε 17.130.000 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου 2026 και θα υποβάλλονται έως στις 20 Ιανουαρίου 2027, 1 το μεσημέρι. Πιάστηκε από ψαρά χθες στους Μήλους του Βροντάδου ο πρώτος λαγοκέφαλος, κάτι που δεν προμηνύει καλά νέα για την αλία στο νησί μας. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το νέο σχολικό έτος έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 ευρώ καθαρά ανά ημέρα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22 710 29 531, 22 710 20 065, 22 710 43 260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της στο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό ως εξής: αύριο 5η, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πείραμα, Παρπαριά, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Σπαρθούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι και Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η και την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξυσης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνης Τηλιανών. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει όσους δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλουν για τις ειδικότητες στις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις από σήμερα Τετάρτη έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το μεσημέρι. Πληροφορίες στο 22 710 27 111 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές στη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου. Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφήβων και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026. Αύριο 5η γιορτάζει το παρεκκλήσιο των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας στην Παναγία Λέτσενα. Σήμερα το απόγευμα 6.30 ο Εσπερινός, αύριο 7 το πρωί ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Το παρεκκλήσιο θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής όπως και ανήμερα μέχρι αργά το βράδυ. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, θα εγκαινιαστεί η έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Κύριο Μάρχο και θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Εγγραφές και πληροφορίες στο 22 710 43 045. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς και υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκη 13.
3: Τηλέφωνο 22710 20.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: κάνουμε ένα παρακαλώ.
1: Εντάξει. Κοίταξε, αυτό δεν είναι εκτός προγράμματος, αλλά η κόρη μου το ζήτησε απεγνωσμένα και της λέω, ξέρεις, δεν θέλει ποτέ να της αφιερώνω τραγούδια, αλλά θα της τα αφιερώσουμε αυτό.
2: Το... Okay.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο μωράκι μου, έτσι.
3: Εντάξει, βρε Λαβρέντη, για σένα. Τα ρούχα που δεν έμαθα να πλένω τα βάζω στη σακούλα και στα παίρνω.

και σκέφτομαι που πίνω κοκακόλα για να είναι πάντα ίδια, αλλάζουν όλα.

τα χρόνια που μεγάλωνες για μένα. Να ξέρεις πως σου τα έχω φυλαγμένα. Ευχάριστα, μαμά, όλα στον κόσμο είναι γραμμένα. 50 καλοκαίρια και χειμώνες, τις άγριες σου φέρνω ανεμόνες.

Φαντάζουμε, μου λέει σαν δυο σταγόνες. Μαμά, πεινάω, μαμά.

0: καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα 2 ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τρώγεται ομοιοικολογήθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοι. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια 95,5.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα η πρόταση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση περαστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίου με την ανάθεση του έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες στην ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours. Παράλληλα με την απόφαση αφήνεται ανοιχτό παράθυρο στην περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση μέχρι και 2 χρόνια όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου. Δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Το αυτονόητο ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να μεταφέρονται καθημερινά στις σχολικές μονάδες. Οι γονείς επιφυλάσσονται να θέσουν το ζήτημα ενώπιον κάθε αρμόδιας εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα ήταν 1,70 ευρώ το λίτρο, ανέφερε ο Ηλίας Σαβάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πρατηριούχων, που θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι να μειωθεί η φορολογία και πιο συγκεκριμένο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι θα πρέπει η ανέγερση του νέου ειδικού σχολείου, για το οποίο έγιναν πολλοί αγώνες μαζί με τους γονείς και το αναπηρικό κίνημα στο νησί, να ξεκινήσει άμεσα και ταυτόχρονα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 1ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου, όπου πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο 5η 12 το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στη Χίου, Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα γίνει αύριο 5η 6 το απόγευμα στην Εκκλησία της Παναγίας της Λατομέτισσας. Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού, με στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των σχολείων της Βολισσού, ανακοινώνει ένα σημαντικό πρόγραμμα παροχών και κινήτρων για οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσό και να φοιτήσουν στα σχολεία τους. Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον εξυγχρονισμό γεωργικών και ακτινοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Βόρειο Αιγαίο ανοίγει πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης, με τη δημόσια δαπάνη που κατανέμεται στην περιφέρεια να ανέρχεται σε 17.130.000 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου 2026 και θα υποβάλλονται έως στις 20 Ιανουαρίου 2027, 1 το μεσημέρι. Πιάστηκε από ψαρά χθες στους Μήλους του Βροντάδου ο πρώτος λαγοκέφαλος, κάτι που δεν προμηνύει καλά νέα για την αλία στο νησί μας. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το νέο σχολικό έτος έως στις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 ευρώ καθαρά ανά ημέρα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710 29531, 22710 20065, 22710 43 260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της στο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό ως εξής: αύριο Πέμπτη, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πείραμα, Παρπαριά, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Σπαρθούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά, Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι και Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Σινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξυσης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνης Τηλιανών. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ισχύου ενημερώνει όσους δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλουν για τις ειδικότητες στις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις από σήμερα Τετάρτη έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το μεσημέρι. Πληροφορίες στο 22 710 27 111 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, στη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Ισχύου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομιλίου. Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφήβων και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομιλίδες 2026. Αύριο Πέμπτη γιορτάζει το παρεκκλήσιο των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας στην Παναγία Λέτσενα. Σήμερα το απόγευμα 6:30 ο Εσπερινός, αύριο 7 το πρωί ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Το παρεκκλήσιο θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής όπως και ανήμερα μέχρι αργά το βράδυ. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 7:30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, θα εγκαινιαστεί η έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρχο και θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Εγγραφές και πληροφορίες στο 22 710 43 045. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: pod.gr.
1: Το Freedom Pass δίνει ξανά ζωή στις αγαπημένες μας στιγμές. Απόκτησε το δικό σου προσωπικό πάσο εδώ και τώρα για να ζήσεις ξανά ελεύθερα όλα όσα θες. Εμβολιάσου. Συνδέσου στο gov.gr, επιλέξε Alpha Bank και κέρδισε ελευθερία. Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
2: Γεια σας. Μου λείψατε βρε. Και τι σας έχω σήμερις. Ένα ξεκατίνιασμα Ολυμπιακών διαστάσεων. Τρεις θεοί μάλωναν και ένας θνητός έπρεπε να διαλέξει. Όχι, δεν έχει να κάνει με τον Τροϊκό πόλεμο που σκεφτήκατε. Ξέρουμε όλη την κρίση του Πάρη, του πρίγκιπα της Τρίας που του έλαχε ο δύσκολος κλήρος να διαλέξει ποια θεά, η Αφροδίτη, η Αθηνά ή η Ήρα, θα πάρει το χρυσό μήλο της Έρηδας.
3: Πόκεμον, διαλέγω εσένα!
2: Και όλοι ξέρουμε ότι αυτό δεν κατέληξε καλά. Σήμερα λοιπόν σας έχω μια διαφορετική κρίση. Έναν διαφορετικό διαγωνισμό. Την κρίση του Κραγαλέα, που συμμετείχαν άλλοι θεοί. Για την ακρίβεια, δύο θεοί και ένας ημίθεος, δυόμιση θεοί δηλαδή. Ο Απόλλωνας, η Άρτεμις και ο Ηρακλής. Τι μπορεί να είχαν να μοιράσουν ο Απόλλωνας, η Άρτεμις και ο Ηρακλής? Μία ολόκληρη αρχαία πόλη, την Αμβρακία.
4: Σιγά τη Μεγαλούπολη.
2: Η Αμβρακία είναι μια πόλη στην Ήπειρο. Αλλά για να μην σας μπλέξω, θα τα βάλω σε μία σειρά. Αρχικά, πόσο τέλειο είναι το όνομα Κραγαλέας. Και φυσικά και θα κάνω και το ηλίθιο λογοπαίγνιο ότι η κρίση του ήταν Κραυγαλέα. Εντάξει, το είπα, βγήκε από το σύστημά μου, να με συγχωρνάτε, πάμε παρακάτω. Ο Κραγαλέας τώρα ήταν ένας γέροντας βοηδοβοσκός στη Φωκίδα. Έβοσκε τα βοδάκια του, ζούσε ήσυχα, αλλά ήταν, λένε, και πολύ σοφός. Μία ωραία μέρα, εκεί που έβοσκε τα ζά του, τζουπ, σκάνε μπροστά του τρεις θεοί. Εντάξει, δύο θεοί και ένας ημίθεος. Ο Απόλλωνας, η Άρτεμις και ο Χέρκουλης.
5: Γιατί αυτό το όνομα μου θυμίζει κάτι?
6: Δεν ξέρω, μήπως του χρωστάμε?
2: Ο Χέρκ. Μαλώνουν, διαφωνούν και του ζητούν, του Κραγαλέα, να γίνει διαιτητής. Κοντζάμ σοφός βοσκός. Αν δεν ξέρει αυτός ποιος θεός έχει δίκιο, ποιος τα ξέρει? Δεν είναι τέλειο όπου ο βοσκός ξέρει καλύτερα τους θεούς? Το λες και λίγο ηρωνία για τους αθάνατους. Τέλος πάντων. Οι θεοί και ο ημίθεος μαλώνουν. Υπάρχει μια πόλη πέρα μακριά στην Ήπειρο που τη λένε Αμβρακία και όλοι λένε πως είναι δική τους. Όλοι υποστηρίζουν ότι τους ανήκει.
7: Είναι δικό μου.
8: Είναι δικό μου.
7: Όλο δικό μου.
8: Εγώ ήμουν πρώτη.
7: Εγώ το είδα.
2: Και θέλουν ο βοσκός να αποφασίσει σε ποιον θα ανήκει η πόλη τελικά. Οκ, λέει ο υπερήλικας κτηνοτρόφος. Λες και έχω κάτι καλύτερο να κάνω με τη μέρα μου. Let's play. Ξεκινάει πρώτος ο Απόλλωνας. «Άκου να δεις, Κραγαλέα μου γλυκέ», του λέει. «Η Αμβρακία είναι δική μου, κατά δική μου. Εγώ που λες είχα ένα γιο, τον Μελανέα, άξιο παιδί, καλό παλικάρι. Αυτός είχε μία κόρη, την Αμβρακία. Αυτή έδωσε το όνομά της στην πόλη. Η εγγονή μου, η εγγόνα μου η γλυκιά. Η πόλη είναι δικιά μου». «Χμ», είπε ο βοσκός.
9: «Μάστο.
2: «Περίμενε», του λέει ο Απόλλωνας. «Έχω κι άλλο. Εγώ, όπως ξέρεις», του λέει, «είμαι CEO της εξαιρετικά επιτυχημένης επιχείρησης προβλέψεων και medium, τους Δελφούς. Καλύτερο μαντίο δεν έχει. Το δικό μου είναι Google, τον άλλον είναι σαν τη Yahoo ή το Lycos και το Ask Jeeves». Ποιος θυμάται σήμερα τον Ask Jeeves?
10: Κανείς.
2: Ακριβώς. Οι Δελφοί όμως, χρυσές δουλειές. Και φρόντιζα πάντα με τους χρησμούς μου να κάνω τους άλλους Έλληνες να στέλνουν βοήθεια στην Αμβρακία όποτε το χρειαζόταν. Όπως π.χ. όταν είχε εκείνο τον τύρανο, το κτίνο, τον αλυταρά, τον φάλεκο. Και με δικό μου χρησμό γλίτωσαν από τον κακούργο τύρανο. «Χμ», είπε ο βοσκός.
9: Μάστο.
2: Τότε πετάχτηκε η Άρτεμις. «Α, όλα και όλα, αδερφούλη, εδώ θα διαφωνήσω». Η Άρτεμις γενικά δεν πολύ διαφωνούσε με το δίδυμο αδερφό του στον Απόλλωνα και ήταν συχνά ρηγμένη γι' αυτό. Σκεφτείτε, κάνω μια παρένθεση, ότι τη δήλο που γεννήθηκαν και οι δυο τους την καβάτζωσε ο Απόλλωνας. Τους Δελφούς που ήταν κομμάτι φιλέτο για χειμερινό τουρισμό, δίπλα στην Αράχοβα, τον καβάτσωσε ο Απόλλωνας. Γενικά, η Άρτεμις ρηγμένη και όλοι λάτρευαν τον οικοπεδοφάγο. Αυτή τη φορά είπε να μιλήσει το κορίτσι.
11: «Μίλα μου.
2: Άκου να δεις, Κραγαλέα», λέει η Άρτεμις. «Τον φάλεκο τον τύρανο Εγώ τον έδιωξα. Γι' αυτό μου ανήκει η αμβρακία. Είχε βγει που λες μια μέρα ο Φάλικος για κυνήγι και πήγα και έβαλα στο δρόμο του ένα γλυκούλι μικρούλι λιονταράκι. Το είδε ο τύραννος και επειδή κανείς ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην απέραντη γλύκα ενός νεογέννητου ηλιοροειδούς, σταμάτησε το κυνήγι και έκατσε και πήρε αγκαλιά του γατουλίνι και έπαιζε μαζί του. Και σκάει μύτη η μάνα, η λιονταρίνα, και φρικάρει. Της γυρίζουν τα μυαλά. Και ορμάει και τρώει τον τύρανο. Και έτσι γλίτωσε η αμβρακή από τον τύρανο. Επειδή έστειλα τα κατοικίδια μου και έκαναν τη δουλειά τσακ μπαμ. Εξάλλου, από τότε το αναγνώρισαν και οι ίδιοι αμβρακιώτες και μελατρεύουν στην πόλη τους ως Άρτεμι ηγεμόνη.
9: Μάστο, μάστο.
2: Είπε ο Βοσκός. Ο Ηρακλής δεν μιλούσε. Τον κοιτάει ο Βοσκός. Εσύ δεν μιλάς.
0: Θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω.
2: Τι να πω, λέει ο Ηρακλής. Δεν σου ανήκει η αμβρακία εσένα. Όχι, λέει ο Ηρακλής. Μου ανήκει και η αμβρακία και όλη η Ήπειρος. Ψάρωσαν όλοι. Τι λέει από την πλυντερά του Ολύμπου. Όπως το ακούτε γατάκια, τους λέει. Μου ανήκει και η αμβρακία και όλη η Ήπειρος. Οι άλλοι έφρεξαν. Ο Βοσκός έμενε ατάραχος. Παρουσίασε τα επιχειρήματά σου, ημίθε, του είπε. Γιατί έτσι μιλάνε οι Βοσκοί στη Στερεά Ελλάδα. Καλά, μπορεί και όχι, ρε παιδί μου, αλλά πάω στοίχημα ότι κανείς σας δεν ξέρει προσωπικά κάποιο Βοσκό Βοδιών στη Στερεά Ελλάδα, επομένως μούκατα.
4: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
2: Συνεχίζει ο Χέρκ. Όταν κουβαλούσα τα βόδια του Γυριώνη, έναν από τους άθλους που είχα να κάνω, πέρασα από την Ήπειρο. Και τους νίκησα όλους. Όλους σου λέω. Και όταν χρειάστηκε βοήθεια η αμβρακία, πήγαν Κορίνθιοι. Και οι Κορίνθιοι από ποιους κατάγονται? Από τους Ηρακλίδες, τους γιους μου. Άρα, συμπέρασμα, όλοι οι Κορίνθιοι είναι παιδιά μου. Και οι Κορίνθιοι πήγαν στην αμβρακία, έδιωξαν όλους τους παλιούς κατοίκους και την κατοίκησαν οι ίδιοι. Άρα οι αμβρακιώτες είναι όλοι από γονή μου.
9: Μάστο, μάστο.
2: Είπε ο Βοσκός. Απεφάνθη και έχω καταλήξει σε ποιον από τους τρεις σας ανήκει η αμβρακία. Έτσι είπε ο Βοσκός και όπως είπαμε, έτσι μιλάνε οι Βοσκοί στη Φωκίδα. Η αμβρακία ανήκει στον Ηρακλή. Μπαρδόν, αποσβολωμένοι οι άλλοι δύο θεοί.
10: Συγγνώμη Κώστα, δεν πάθανε τίποτα και δεν μιλάνε.
11: Καλευτικό καλώσατε.
2: Η Άρτεμις μάλλον βαρέθηκε να ασχοληθεί άλλο. Σου λέει, εντάξει, χάνω το χρόνο μου εδώ πέρα, δεν βγάζω μάκρη. Αλλά ο Απόλλωνας δεν πήρε καλά την ήττα. Και θύμωσε. Και απλώνει το χέρι του και αγγίζει το Βοσκό και τον απολυθώνει επί τόπου. Έγινε βραχάκι ο Βοσκός, ο σοφός Βοσκός, να περνάει το κατσικάκι από δίπλα του και να αφήνει κατσικοκούρα τα παραδίπλα, άδοξα και αδιάφορα. Και κάπως έτσι έμεινε στο θρύλο ο σοφός Βοσκός, που τελικά δεν πρέπει να ήταν και πάρα πολύ σοφός, γιατί αν ήταν σοφός, θα κατάφερνε να τη σκαπουλάρει και να μην καταλήξει να γίνει πέτρωμα. Από την άλλη, θεοί είναι αυτοί και ό,τι θέλουν κάνουν. Η αμβρακία πάντως ανέφερε όντως τον Ηρακλή ως γεννήτωρά της και τιμούσε και τον Κραγαλέα. Αλλά τιμούσαν και τον Απόλλωνα. Και την Άρτεμη. Εν τέλει δηλαδή, όλη μια δόξα την πήρανε. Και λίγο τζάμπα ο καυγάς. Και τζάμπα έγινε πέτρα ο άλλος άνθρωπος, ο Κακομοίρης.
12: Άνοιξε πέτρα.
2: Συμπέρασμα. Αν σκοπεύετε στο μέλλον να κάνετε αλλαγή καριέρα, ρε παιδί μου, σας κούρασε το γραφείο και θέλετε να ασχοληθείτε με την κτηνοτροφία, επιστροφή στη φύση και έτσι, προσοχή με ποιους πιάνετε κουβέντα στην Ήπεθρο, γιατί μπορεί να βρεθείτε μεταμορφωμένοι σε βράχο και να μπλέξετε, παιδιά.
1: Ακούσατε το podcast Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Η Alpha Bank φέρνει το Freedom Pass στο κινητό σου. Ένα εύχριστο και απλό app σου δίνει πρόσβαση σε δραστηριότητες τουρισμού, πολιτισμού, αλλά σου προσφέρει και μεταφορές. Κάνουμε τη σωστή κίνηση. Προστατευόμαστε και προστατεύουμε. Ζούμε ξανά. Η διαδικασία είναι απλή. Κάνε το εμβόλιο, συνδέσου στο gov.gr, επιλέξε Alpha Bank και με κάποια απλά και γρήγορα βήματα ολοκλήρωσε τη διαδικασία και απόκτησε το προσωπικό σου πάσο για μια ελεύθερη ζωή.
13: Pod.gr. Το καλό
11: να ακούγεται.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
14: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
13: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
14: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
13: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
14: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
13: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
15: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
15: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
15: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
16: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
17: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
16: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
17: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
16: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
18: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Κώστας Κεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Γιατί δεν φάνηκες ακόμα και έχεις ντυθεί με τη σιωπή. Έχω το βλέμμα σκυμμένο στο χώμα, μέσα στους δρόμους της βροχής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα η πρόταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση περαστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίου με την ανάθεση του έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες στην ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours. Παράλληλα με την απόφαση αφήνεται ανοιχτό παράθυρο στην Περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση μέχρι και 2 χρόνια όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου με βάση τον νόμο 4974 του 2022. Το ευχάριστο γεγονός γνωστοποίησε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης αναφέροντας σε ανάρτησή του. Συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται ώστε τα ζητήματα του τόπου μας να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Το αυτονόητο ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου με επιστολή του στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αρμόδια υπηρεσία μεταφοράς μαθητών προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στις σχολικές τους μονάδες και να επιστρέφουν με ασφάλεια χωρίς η φοίτησή τους να εξαρτάται από το εάν οι γονείς διαθέτουν αυτοκίνητο ή μπορούν να εγκαταλείπουν την εργασία τους για τη μεταφορά τους. Όπως σημειώνουν οι γονείς επιφυλάσσονται να θέσουν το ζήτημα ενώπιον κάθε αρμόδιας εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά 2 λεπτά του ευρώ αυξάνεται κάθε μέρα εδώ και τουλάχιστον μία εβδομάδα η τιμή των καυσίμων στοιχείων με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρατηριούχων Ηλία Σαββάκη να δηλώνει στην αλήθεια ότι αν η κυβέρνηση δεν πάρει άμεσα μέτρα το πρόβλημα θα κορυφωθεί. Αν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης η τιμή του θα ήταν 1,70 το λίτρο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαββάκης, που θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι να μειωθεί η φορολογία και πιο συγκεκριμένα ο ειδικό φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, παρακολουθώντας τις εξελίξεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί σε σχέση με την έναρξη των εργασιών του νέου ειδικού σχολείου, τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι θα πρέπει η ανέγερση του νέου ειδικού σχολείου, για το οποίο έγιναν πολλοί αγώνες μαζί με τους γονείς και το αναπηρικό κίνημα στο νησί, να ξεκινήσει άμεσα και ταυτόχρονα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 9ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες. Αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς θα πραγματοποιηθεί η παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λόγω των εγγενείων, όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, αύριο Πέμπτη θα υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού από τις 11.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Εφιστάται η προσοχή των οδηγών και η συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της τροχέας. Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα θα επισκεφθούν τη Χίο και τις Ινούσες από σήμερα Τετάρτη έως την Παρασκευή. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου 9 το πρωί θα επισκεφθούν την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, ενώ στη συνέχεια θα παραστούν στα εγγένεια, όπως αναφέραμε, του έργου παράκαμψης Χαλκιούς. Την ίδια ημέρα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Καστέλι στον Κάμπο. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε χθες η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με τον πρόεδρό της Στέλιο Κουμπιάνα. Αναφέρει σε δηλώσεις του ότι θα εξεταστούν και θα συζητηθούν όλα τα θέματα που προβληματίζουν την καθημερινότητα των συνταξιούχων ναυτικών. Όπως είπε, η ατζέντα περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου, συνταξιοδοτικά θέματα και θέματα υγειονομικής περίθαλψης, προσθέτοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Το παράρτη μαχείου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Στοιχείου, Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην Εκκλησία της Παναγίας της Λετομίτισσας αύριο 5η στις 6 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού, με σταθερό στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των σχολείων της Βολισσού και την προσέλκυση νέων οικογενειών στην περιοχή, ανακοινώνει ένα σημαντικό πρόγραμμα παροχών και κινήτρων για οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσού και να φοιτήσουν στα σχολεία της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κάλυψη του ενοικίου κατοικίας για έναν ολόκληρο χρόνο, μηνιαία οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ για κάθε παιδί για όλους τους μήνες του σχολείου, δωρεάν ιδιαίτερα μαθήματα. Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον εξυγχρονισμό γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Ανοίγει πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης με τη δημόσια δαπάνη που κατανέμεται στην περιφέρεια να ανέρχεται σε 17.130.035 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου και θα υποβάλλονται έως τις 20 Ιανουαρίου 2021. 7:00 το μεσημέρι. Κάποια στιγμή θα γίνονταν και αυτό και στα δικά μας νερά. Έτσι επισήμως, με την έννοια της αναγνώρισης, πιάστηκε από ψαρά χθες στους μήλους του Βροντάδου ο πρώτος λαγοκέφαλος, κάτι που δεν προμηνύει καλά για νέα για την αλία στο νησί μας. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι που ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό. Μετά το 2003 εμφανίστηκε και στη Μεσόγειο καθώς και στο Αιγαίο ως μετανάστης από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ στη Μεσόγειο. Η κατανάλωσή του, χωρίς να απομακρυνθούν πριν το μαγείρεμα μέρη του που περιέχουν δηλητηριώδη τοξίνη, τετραδοτοξίνη, πενταροδοτοξίνη, μπορεί να επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφοριακού συστήματος, μυϊκή παράλυση, ακόμη και θάνατο. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το σχολικό έτος 2026-2027 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 καθαρά την ημέρα και ένσημα κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι ειδικότητες της επαγγελματικής σχολής μαθητείας της ΔΥΠΑ Χίου είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065 και 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Δεκεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους οικοδόμους είναι 1.064 ευρώ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο Πορολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. Αύριο 5η, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυφή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτη, παγίδα Πιτιός Αμάδες Καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έξω Διδύμα, μέσω Διδύμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι Καρδάμιλα. Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου Καλεμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Άγιος Γιώργης Ικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος και Καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξεσης του εφεστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης Ισχύου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνη και Στυλιανού. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες στις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις από σήμερα Τετάρτη 11 το πρωί έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι πτυχιούχοι ΕΠΑΛΤΕ δεύτερου κύκλου ΤΕΛ δίνεται να εγγράφονται στο τρίτο εξάμεινο φοίτησης σε συναφής με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφύτησαν ειδικότητες των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑΛ υποβάλλεται αποκλειστικά στη σχολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου, καθώς και στο τηλέφωνο 22 710 27 111 καθημερινά 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Χίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Ερμόλια. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μία ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα που αναπτύσσει μία πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV αύριο 5, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ξεκινάει σήμερα Τετάρτη η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο μυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στη Χίο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποιήση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, ζωγραφικά και μουσικά όργανα. Παράλληλα στην γκαλερί του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα λειτουργεί έκθεση μαθητικών ζωγραφικών έργων επισκέψιμη από σήμερα Τετάρτη έως τις 19 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο επίσης. Αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσιο των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λετσένης Πόλεως Χίου. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει σήμερα 6.30 το απόγευμα όπου θα τελεστεί και αρτοκλασία, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο 5η στις 7 το πρωί. Το παρεκκλήσιο θα παραμείνει ανοιχτό σήμερα παραμονή της εορτής όπως και ανήμερα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μέχρι αργά το βράδυ. το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σακουλά, καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των Διεθνών Δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλούσουν επίσης η Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης, δικηγόρος, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρωβουλευτής Κύπρου Γιάννης Γιάδης, ο Ευρωβουλευτής Ελλάδας Φρέντις Μπελέρης και ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Σάββατο στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 προμαύρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, 6 με 9 το βράδυ. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Βραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 698 23 82 539. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει ο αγιασμός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναοχείο από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο και θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 10 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία της Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά ξανά τις πρόβες της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Οι πρόβες θα συνεχίζονται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα υπό την καθοδήγηση της δασκάλα Σόφη Σκότη. Πληροφορίες το 6944 538 534, Λεωνίδας Κάκαρης. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 23 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22 710 814 74 και 22 710 44 395. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η ανδρική ομάδα πόλο του Ναυτικού Μιλουχίου Αύρα θα λάβει μέρος στο 19ο τουρνουά υδατοσφαίρισης που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης στην Αθήνα από αύριο 5η έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η χαιωτική ομάδα θα αγωνιστεί στον πρώτο όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι, τον ΠΑΟΚ, το Παλαιό Φάληρο και την τουρκική Γαλατασαράη. Ο Λέλαπας απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Δημήτρη Μαδιανό που έπεσε στον Βαρβασιακό. Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ ανακοίνωσε την απόκτηση της ευτυχίας Χρυσοστομίδου που έπεσε στον Διαγόρα Ρόδου. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Μαχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι Παλέμαχοι Χίου με το Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 18:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου με ανακοίνωσή της εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλληπιτήρια στον συνάδελφό της και μέλος της Επιτροπής Στέλιος Τουπάκη για το θάνατο του αγαπημένου πατέρα του. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10, ενώ θα διενυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1944 κυκλοφορεί νόμιμα πλέον το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του ενιαίου απελευθερωτικού μετόπου Πρωτοπόρος. Περιγράφοντας την απελευθέρωση του νησιού από τους Γερμανούς, γράφει χαρακτηριστικά: «Από την παραμονή ο Ελλάς ήταν σε επιφυλακή. Η μέρα βρήκε τα πόστα πιασμένα από ένοπλα τμήματα. Σ' όλο το νησί επικράτησε τάξη και ασφάλεια. Οι αρχές της ελληνικής πολιτείας αντικαταστάθηκαν από εαμικά στελέχη. Στην Ομαρχία εγκαταστάθη η Νομαρχιακή Επιτροπή ΕΑΜΧΙΟΥ. Η εγκατάσταση του Λαϊκού Δημάρχου είχε γίνει νωρίτερα. Ο κόσμος ενθουσιασμένος πλημμύρισε τους δρόμους. Οι προκηρύξεις και τα δημοσιεύματα ΕΑΜ Ελλάς έγιναν ανάρπαστα. Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα από το πρωί και η πολιτεία πήρε γιορτινή όψη. Στις 11 το πρωί έγινε δοξολογία στη Μητρόπολη που πλημμύρισε ο κόσμος και από όπου παρουσιάστηκαν οι καινούργιες αρχές. Μετά τη δοξολογία μίλησαν προς το εκκλησίασμα ο Μητροπολίτης και ο Λαϊκός Δήμαρχος Αμύγδαλος. Το λόγο του συντρόφου Αμύγδαλου διέκοπταν ζητοκραυγέ του συγκινημένου λαού για τη λευτεριά και τη λαοκρατία. Συγκινητική σιγή κρατήθηκε προς τιμήν των νεκρών του εθνικού και κοινωνικού αγώνα. Η δοξολογία τελείωσε με τον εθνικό ύμνο. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1973, με ειδική κυβερνητική άδεια, το πλοίο Ψαρά πραγματοποίησε ειδικό δρομολόγιο στον Τσεσμέ, από όπου μετέφερε συμπατριώτες μας που είχαν αποκλειστεί εκεί μετά το κλείσιμο των συνόρων. Μόλις έφτασαν στοιχείο, πέρασαν από διαδικασία απολίμανσης, ενώ τα πράγματα που μετέφεραν καταστράφηκαν. Κατά τη μετάβασή τους στον Τσεσμέ, το πλοίο μετέφερε ξένους τουρίστες που είχαν αποκλειστεί εδώ. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2007, αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών. Νέα Δημοκρατία 43,8%, ΠΑΣΟΚ 41,7%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,9%, ΣΥΡΙΖΑ 4,5%. Βουλευτές εκλέγονται ο Γιάννης Κοσμίδης από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και η Ελπίδα Τσουρή από το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2211-0-25-260.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Ούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπή στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργιαφέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην Αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε σε εξαγγελία σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην Αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Προσωπικά δεδομένα. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το Ράδιο Αλήθεια κάθε Τετάρτη μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 6.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας είναι ο κύριος Στέλιος Πατεράκης, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρδά.
0: Είναι η δεύτερη εκπομπή που κάναμε. Προκαιρού κάναμε μια βιογραφική συνέντευξη και αναφερθήκατε στα προβλήματα της δικαιοσύνης. Σήμερα το θέμα μας θα είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη, η νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για τα ζητήματα του δικαίου της θάλασσας, τα επιχειρήματα
1: και κυφαλοκρηπίδα, αιγιαλίτιδα ζώνη,
0: τα επιχειρήματα της Ελλάδας, τα δίκαια της Ελλάδας και οι ισχυρισμοί και τα επιχειρήματα της Τουρκίας. Και να σημειώσω ότι αυτά τα στοιχεία δεν τα έχετε ως εκ του λειτουργήματός σας, αλλά από προσωπικό επιστημονικό ενδιαφέρον. Έτσι. Και θα έλεγα από πατριωτική πίστη. Λοιπόν, θα διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό. Κύριος Πατεράκης, αριστούχος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, αριστούχος μαγίστερ ευρωπαϊκού δικαίου. Να πούμε τι σημαίνει αυτό για τους τηλεθεατές μας. Μαγίστερ.
1: Μαγίστερ είναι το διπλωματικό, πώς να το πούμε, μεταπτυχιακός.
0: Μάλιστα.
1: Στη Γερμανία λέγεται μαγίστερ.
0: Ναι. Λοιπόν, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Ερλάγκεν της Γερμανίας. Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πολλών επιστημονικών ενώσεων, μεταξύ των οποίων και η Ελληνογερμανική Ένωση Νομικών. Είναι επίσης αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, τα Αρσάκια Σχολεία. Έχει συγγράψει πολλές εργασίες που εκτείνονται σε όλους τους κλάδους του δικαίου, καθώς και πολλές εργασίες που αφορούν προσβολές της προσωπικότητας από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έχει λάβει μέρος σε πολλά ευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια. Λοιπόν, έχω καταρτήσει τις ενότητες στην ατζέντα του θέματός μας.
1: Μάλιστα.
0: Η εξέλιξη του δικαίου της θάλασσας, βασικές αρχές. Σας ακούμε.
1: Μάλιστα. Ήδη από το 16ο αιώνα άρχισαν να ασχολούνται με τα δικαιώματα στη θάλασσα. Πρώτοι ξεκίνησαν το πρόβλημα οι Ισπανοί και οι Πορτογαλοί για τις αποικίες που είχαν την εποχή εκείνη και θέλανε να ελέγχουν ή δυνατόν κατά το μεγαλύτερο μέρος τις θαλάσσιες περιοχές. Είχε ξεκινήσει και η Βενετία, η οποία ήθελε να ελέγχει ολόκληρη την Αδριατική. Η Αγγλία ήθελε να ελέγχει όλη τη Μαύρη Θάλασσα και ούτω καθεξής. Το 1606 περίπου, αν θυμούμαι καλώς, ένας Ολλανδός καθηγητής, ο Ούγκο Γκρότιους, ο οποίος θεωρείται και ως ο πατέρας του διεθνούς δικαίου, έγραψε μία μελέτη πάνω στο δίκαιο της θάλασσας και είναι ο πρώτος ο οποίος υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχει μία ελευθερία στην αυσιπλοεία και απλώς στα χωρικά ύδατα του κάθε κράτους να υπάρχει ένα είδος εξουσίας. Επακολούθησε μία διακήρυξη του Προέδρου Τρούμαν των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είδε ότι σιγά σιγά άρχισαν να δημιουργούνται προβλήματα κυρίως με την αλία. Σε ποια έκταση θα είχαν δικαίωμα τα κράτη να αλιεύουν ή όχι. Εκμετάλλευση την εποχή εκείνη τη θάλασσα όσον αφορά το θαλάσσιο βυθό δεν γινόταν σε μεγάλη έκταση από την αχτή διότι δεν υπήρχαν τα μέσα κτλ. Μετά από αυτό άρχισαν διάφορες διεθνείς διασκέψεις για τη διαμόρφωση ενός δικαίου της θάλασσας. Η πρώτη η οποία έγινε στο πλαίσιο της κοινωνίας των εθνών απέτυχε και επακολούθησαν τρεις διασκέψεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και την τρίτη διάσκεψη πλέον καταλήξανε σε μία συμφωνία και υπογράφτηκε η σύμβαση το 1982 για το δίκαιο της θάλασσας η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 1994. Επακολούθησε και μία συμπληρωματική, ας το πούμε ένα παράρτημα της συμβάσεως που κάλυψε ορισμένες ατέλειες. Έκτοτε λοιπόν έχουμε στην πράξη δύο διεθνή κείμενα που εφαρμόζονται. Από τη μία πλευρά εφαρμόζεται η Διεθνή Σύμβαση της Γενέβης για το δίκαιο της υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής ζώνης και από την άλλη έχουμε το δίκαιο για το δίκαιο της θάλασσας. Διότι ορισμένα κράτη είναι συμβαλόμενα στο δίκαιο της θάλασσας αλλά δεν είναι συμβαλόμενα στο δίκαιο της Γενέβης. Και αντιθέτως, πολλά είναι στο δίκαιο της Γενέβης και δεν είναι στο δίκαιο της θάλασσας. Οπότε αρχίζουν λοιπόν προβλήματα όσον αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο. Έχουμε μεγάλη δυσχέρεια. Εμείς έχουμε και μία ιδιαιτερότητα, θα τα πούμε και πιο κάτω, όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων με την Τουρκία, η οποία δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, διότι τότε που γινόταν οι προκαταρκτικές συζητήσεις, είχε υποβάλει ένα κείμενο στα Ηνωμένα Έθνη και έλεγε ότι εγώ για να συμμετάσχω σε αυτή τη συνθήκη και να την υπογράψω, θέλω να αναγνωρίσετε ότι όταν υπάρχει περίκλειστη θάλασσα, κλειστή θάλασσα κατά κάποιο τρόπο, πρέπει να, όπως είναι στο Αιγαίο, πρέπει να έχω ορισμένα δικαιώματα και πολλά άλλα προβλήματα είχε βάλει. Επειδή δεν έγιναν δεχτά, δεν υπέγραψε και δεν έχει υπογράψει μέχρι σήμερα τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Και εκεί γεννούνται τα προβλήματα, θα τα πούμε λίγο πιο κάτω, ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί αν τυχόν καμιά φορά καταλήξουμε σε ένα συνυποσχετικό και θελήσουμε να λύσουμε τη διαφορά. Το οποίο για μένα είναι το πιο δυσχερές πρόβλημα. Ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί.
0: Αιγιαλίτιδα ζώνη.
1: Μάλιστα. Αιγιαλίτιδα ζώνη ή χωρικά ύδατα, το λέμε, είναι ένα τμήμα της θαλάσσιας ζώνης που εκτείνεται από την ακτή και κυρίως από το σημείο που εκτείνεται το μέγιστο και η θαλάσσια, η παλήρια, όπως λένε οι συμβάσεις,

0: Διηγητής διεθνούς δικαίου από τους εξέχοντες επιστήμονες που είχαμε, ο οποίος είχε τη γνώμη ότι η καλύτερη λύση είναι αυτή που παίρνουμε την ευθεία γραμμή όταν είναι ίσια η ακτή, σε ίσιο μέρος. Η άλλη μέθοδος είναι η μέθοδος των ημικυκλίων, δηλαδή αν έχουμε ένα κόλπο και δεν μπορούμε να βρούμε τη γραμμή βάσης, θα κάνουμε ημικύκλια και θα συνδέουμε με διάφορες κάθετες γραμμές τα ημικύκλια μέχρι να φτάσουμε στο τέλος των ημικυκλίων, δηλαδή δέδαλος η υπόθεση. Εμάς ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει ποια γραμμή θα ακολουθήσουμε ως γραμμή βάσης, ειδικά στον κόλπο της Ήρτης. Διότι εκεί έχουμε...
1: Στη Λιβύη.
0: Στη Λιβύη. Εκεί έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι η Λιβύη επιμένει ότι θα εφαρμόσουμε τη γραμμή βάσης ενώνοντας τα δύο ακροτήρια.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
9: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Στυλιανός Πατεράκης, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ειδικός στην ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.
1: Εδώ λοιπόν είναι η γραμμή βάσης. Αυτή είναι η γραμμή βάσης.
2: Εάν ακολουθήσουμε αυτή τη γνώμη, ζημιωνόμαστε τα μέγιστα. Και γι' αυτό το λόγο και τόσα χρόνια δεν μπορέσαμε να έχουμε μια συμφωνία.
1: Γιατί η θάλασσα

0: Όλοι αυτοί μέσα είναι
1: έτσι,
0: πλήρης,
1: έτσι.
0: Πλήρης,
1: πλήρης και
0: κυριαρχία της,
1: κυριαρχία, βέβαια,
0: της Λιβύης.
1: Της Λιβύης.
0: Είναι εσωτερικά ύδατα, όπως λέμε.
1: Είναι εσωτερικά ύδατα. Γι' αυτό λοιπόν και με την Τουρκία που έχουμε αυτές τις ακτές, οι οποίες δεν είναι σε ευθεία γραμμή, συνέχεια έχουμε κόλπους. Έχουμε από την άλλη πλευρά τα νησιά μας που είναι κοντά στην Τουρκία, τα οποία και αυτά έχουν δική τους αιγυαλίτιδα ζώνη. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα πώς να κανονίσουμε τη γραμμή βάσης.
0: Το νομικό καθεστώς των χωρικών υδάτων.
1: Το νομικό καθεστώς των χωρικών υδάτων είναι πολύπλοκο για την Ελλάδα. Δυστυχώς υπάρχει μία αστοχία από πολλά χρόνια. Δεν μπορέσανε να το ρυθμίσουν με ένα νόμο με κάποια ευχέρεια, να είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Και όπως έχουν ισχύσει κατά καιρούς οι διάφοροι νόμοι, φαίνεται ότι εμείς έχουμε κανονίσει τα χωρικά ύδατα στα 6 μίλια. Και έχουμε και το εξής παράδοξο, ότι τα μέρη χωρικά ύδατα τα έχουμε στα 6 μίλια, αλλά τον εναέριο χώρο υπεράνω των 6 μιλίων τον έχουμε πάει στα...
0: Τι λέει το Διεθνές Δίκαιο, ότι...
1: Το Διεθνές Δίκαιο λέει ότι τα χωρικά ύδατα είναι μέχρι 12 μίλια. Ερωτάτε όμως, εμείς που δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποιο καθεστώς ισχύει, θα πάμε στα 12 μίλια που έχουμε δικαίωμα? Καταρχήν, μπορούμε να πάμε στα 12 μίλια στα νησιά που είναι κοντά στην Τουρκία? Όχι.
0: Δεν συζητάμε
1: γι' αυτό. Τώρα τι ερμηνεία δίνουν ορισμένοι ορισμένοι διεθνολόγοι, διακεκριμένοι Έλληνες διεθνολόγοι. Λένε ότι στην πραγματικότητα εμείς έχουμε ορίσει τα χωρικά μας ύδατα στα 10 μίλια. Αλλά όσον αφορά το τμήμα από τα 6 μέχρι τα 10, το έχουμε καταστήσει ανενεργό αυτό το τμήμα. Και τίποτα δεν μας εμποδίζει ανά πάσα στιγμή να το εφαρμόσουμε στην πράξη. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο λένε εφαρμόσαμε τα 10 μίλια στον εναέριο χώρο είναι ότι την εποχή που ήταν ακόμα τα Δωδεκάνησα στην κυριαρχία της Ιταλίας, είχαμε συνεχείς παρενοχλήσεις. Από τη Λέρο ξεκινάγανε ορισμένα ελικόπτερα, ενοχλούσανε τα νησιά μας, είπαν ότι καλό είναι να το καθιερώσουμε 12 ναυτικά μίλια τον εναέριο χώρο. Έκτοτε παρέμεινε αυτό το καθεστώς.
0: Εγώ θα τα εκλαϊκεύω. Ας πούμε ότι εδώ είναι ένα νησί.
1: Ναι.
0: Μετράμε 6 μίλια.
1: Έτσι.
0: Είναι τα χωρικά μας ύδατα. Κανονικά,
1: ναι,
0: πρέπει μέχρι και πάνω ένα αέριος χώρο να είναι στα 6 μίλια. Εμείς έχουμε 6 συν 4, 10. Έχουμε μια προέκταση δηλαδή. Ένα μπαλκόνι.
1: Ένα μπαλκόνι.
0: Κυριαρχίας.
1: Ναι, κυριαρχίας, ναι. Αυτό ισχύει πολλά χρόνια τώρα, από το 1931 και τόσο.
0: Οι Τούρκοι τότε αντέδρασαν?
1: Σε πρώτη φάση όχι. Δεν αντέδρασαν εκ των υστέρων.
0: Μετά τις ελληνοτουρκικές κρίσεις, με αφορμή το Κυπριακό, μετά το 1964.
1: Ναι, στην ουσία μετά το 1973 πιο πολύ.
0: Τώρα, όλοι λένε γιατί δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω μια συγκεκριμένη θέση, θα μου πείτε εσείς όμως τη δική σας πρώτα.
1: Ο λόγος για τον οποίο δεν επεκτείνουμε στα 12 μίλια, ειδικά όσον αφορά τις ακτές της Τουρκίας,
0: καλά,
1: και...
0: εκεί δεν δε,
1: εκεί εκ των δε, πραγμάτων
0: δεν τίθεται θέμα.
1: Δεν τίθεται θέμα. Τώρα, έχουμε όμως ορισμένα σημεία που μπορούμε να επεκτείνουμε σε 12 μίλια χωρίς η Τουρκία να έχει λόγο να αμφισβητήσει την προέκταση.
0: Πού?
1: Από τη Στεριά, παραδείγματος χάρη, που είναι από τη Στεριά Ελλάδα, από Βόλο, κατέβαμε κάτω από Θεσσαλονίκη, που οι ακτές της Τουρκίας απέχουν πολύ. Δεν τους ενοχλεί αν εμείς επεκτείνουμε σε 12 ναυτικά μίλια.
0: Μάλιστα. Να σημειώσω τώρα,
1: ναι,
0: ότι η Τουρκία έχει πάρει απόφαση με την Βουλή της ότι αν η Ελλάδα, ναι, επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, αυτό θα το θεωρήσει αιτία πολέμου.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Ναι.
0: Γιατί επεκτείνοντας τα χωρικά μας ύδατα, ειδικά στο κέντρο του Αιγαίου, στις Κυκλάδες,
1: ναι,
0: θα κλείσουμε το Αιγαίο, ναι, στην διεθνή ναυσιπλοεία.
1: Τα επιχειρήματα τώρα της Ελλάδος ποια, ναι, είναι? Ότι εμείς που είμαστε μία ναυτική χώρα, η δεύτερη στον κόσμο, δεν θέλουμε ποτέ να φέρουμε εμπόδιο στη διεθνή ναυσιπλοεία. Ουδέποτε εμείς θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια για να αποκλείσουμε τη διεθνή ναυσιπλοεία. Θα έχουμε διάβλους που μπορούν ακόλυτα να περνάνε όλα τα πλοία.
0: Άρα κάνουμε μια υποχώρηση και εκεί. Το λέω για τους υπέρμαχους της επέκτασης των χωρικών υδάτων εδώ και τώρα στα 12 μιλιά με ένα νόμο και ένα άρθρο. Άρα και οι ίδιοι λένε ότι θα αφήσουμε διάβολους. Δηλαδή ουσιαστικά ενώ θα ήταν, ήταν απόλυτη ελληνική κυριαρχία, εμείς κάνουμε πίσω. Άρα και εδώ κάνουμε ένα συμβιβασμό.
1: Σε ορισμένα σημεία δεν μπορούμε ακόμα να το κάνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Άρα λοιπόν, αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, ειδικά στο κέντρο του Αιγαίου, μπλοκάρουμε τη διέλευση των πλοίων που φεύγουν από το. Ξέρω, μπαίνουν στο Γιβραλτάρ, περνάνε από το Αιγαίο, πάνε στο Βόρειο Αιγαίο και πάνε στα Δαρδανέλια. Έχουμε εκεί κάθε χρόνο 15.000 τουλάχιστον διελεύσεις.
1: Ναι.
0: Άρα λέει η Τουρκία, με κλείνεις. Επίσης, κόντρα στην επέκταση των 12 μιλίων από την Ελλάδα είναι και η Ρωσία. Κόντρα είναι και η Αμερική, από την οποία ζητούμε προστασία. Ναι, ναι. Άρα, τι ξεσπαθώνουμε λοιπόν. Εγώ εδώ θα είμαι προβοκάτορας.
1: Όχι.
0: Εσείς θα απαντάτε.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν μπορούμε επισήμως και ποτέ να πούμε ότι εμείς παρετούμεθα από το δικαίωμα που έχουμε να το επεκτείνουμε στα 12 μίλια. Θα δούμε στην πράξη πώς μπορεί να γίνει με τρόπο που να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στους άλλους. Και νομίζω ότι αν κάποια στιγμή έρθουμε σε ένα συμβιβασμό, όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη.
0: Μάλιστα. Πώς μπορεί να επέλθει ένας συμβιβασμός?
1: Είναι πολύ δύσκολο να επέλθει ένας συμβιβασμός. Καταρχήν, το σπουδαιότερο θέμα για μένα είναι πώς θα καταλήξουμε, ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Από την πλευρά της η Τουρκία, επειδή δεν έχει υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν μπορεί να επικαλεστεί το δίκαιο της θάλασσας. Και δεν το θέλει καταρχήν, σε καμία περίπτωση γι' αυτό, γιατί δεν υπογράφει. Εάν ακολουθήσουμε τη σύμβαση της Γενέβης του 1958, πάλι η Τουρκία, μου φαίνεται, δεν έχει υπογράψει ξανά ούτε τη σύμβαση αυτή η Τουρκία. Και ρωτάτε, σε ποιο σημείο θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για το εφαρμοστέο δίκαιο? Ή εάν δεν συμφωνήσουμε, θα το αφήσουμε αυτό να κριθεί από το Διαιτητικό Δικαστήριο ή από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης? Διότι τι λέει το Δικαστήριο της Χάγης σε αυτή την περίπτωση? Ότι καλό είναι τα μέρη να συμφωνήσουν για το εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν δεν συμφωνήσουν, εγώ θα κοιτάξω να βρω ποιο δίκαιο προσυδειάζει και στα δύο μέρη χωρίς να επέρθει η μεγαλύτερη ζημία, εφαρμόζοντας ορισμένες αρχές τις οποίες θα αναπτύξουμε πιο κάτω. Δηλαδή την αρχή της επιοίκειας και πολλές άλλες, της ευθυδικίας όπως λένε.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν το βασικό πρόβλημα για μας, γι' αυτό και μέχρι σήμερα, θέλω να πω και το εξής εδώ. Το 1975 είχαμε έρθει κοντά για να υπογράψουμε ένα συνυποσχετικό. Τότε είχαν πάει στη Ρώμη μία αντιπροσωπεία δική μας. Από τη μία πλευρά ήταν ο Μπίτσιος, ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης και μετέπειτα υπουργός εξωτερικών, και από την άλλη ήταν ένας Τούρκος καθηγητής. Είχαν συμφωνήσει λοιπόν να πάει κάθε πλευρά με ένα συνυποσχετικό.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710.
4: 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους. Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
5: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
5: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
6: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
7: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
6: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Προδοκανάκι 13.
7: Τηλέφωνο 22710 20.
8: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τρώγεται ομοίη κολοκύθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοίη. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια 95,5.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα η πρόταση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση περαστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίου με την ανάθεση του έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες στην ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours. Παράλληλα με την απόφαση αφήνεται ανοιχτό παράθυρο στην περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση μέχρι και 2 χρόνια όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου. Δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Το αυτονόητο ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να μεταφέρονται καθημερινά στις σχολικές μονάδες. Οι γονείς επιφυλάσσονται να θέσουν το ζήτημα ενώπιον κάθε αρμόδιας εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα ήταν 1,70 ευρώ το λίτρο, ανέφερε ο Ηλίας Σαβάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πρατηριούχων, που θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι να μειωθεί η φορολογία και πιο συγκεκριμένο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι θα πρέπει η ανέγερση του νέου ειδικού σχολείου για το οποίο έγιναν πολλοί αγώνες μαζί με τους γονείς και το αναπηρικό κίνημα στο νησί να ξεκινήσει άμεσα και ταυτόχρονα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 1ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου που πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο 5η 12 το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στη Χίου, Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα γίνει αύριο 5η 6 το απόγευμα στην Εκκλησία της Παναγίας της Λατομήτισσας. Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού με στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των σχολείων της Βολισσού ανακοινώνει ένα σημαντικό πρόγραμμα παροχών και κινήτρων για οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσό και να φοιτήσουν στα σχολεία τους. Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον εξυγχρονισμό γεωργικών και ακτινοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Βόρειο Αιγαίο ανοίγει πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης με τη δημόσια δαπάνη που κατανέμεται στην περιφέρεια να ανέρχεται σε 17.130.000 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου 2026 και θα υποβάλλονται έως στις 20 Ιανουαρίου 2027, 1 το μεσημέρι. Πιάστηκε από ψαρά χθες στους Μήλους του Βροντάδου ο πρώτος λαγοκέφαλος, κάτι που δεν προμηνύει καλά νέα για την αλία στο νησί μας. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το νέο σχολικό έτος έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 ευρώ καθαρά ανά ημέρα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065, 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό ως εξής: αύριο 5η, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυφή, Βέσα, Βολισσός, Πείραμα, Παρπαριά, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Σπαρθούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι και Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η και την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξυσης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνης Τηλιανού. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει όσους δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλουν για τις ειδικότητες στις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις από σήμερα Τετάρτη έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το μεσημέρι. Πληροφορίες στο 22 710 27 111 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές στη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου. Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφήβων και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026. Αύριο 5η γιορτάζει το παρεκκλήσιο των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας στην Παναγία Λέτσενα. Σήμερα το απόγευμα 6.30 ο Εσπερινός, αύριο 7 το πρωί ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Το παρεκκλήσιο θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής όπως και ανήμερα μέχρι αργά το βράδυ. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, θα εγκαινιαστεί η έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρχου και θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Εγγραφές και πληροφορίες στο 22 710 43 045. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Στυλιανός Πατεράκης, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ειδικό στην ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Στέλιος Πατεράκης είναι επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Έχει κάνει μια αναλυτική μελέτη για τα θέματα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της υφαλοκρηπίδας και της νομολογίας του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και συζητούμε, προσπαθούμε με απλά λόγια να εξηγήσουμε ποιες είναι αυτές οι έννοιες που ακούμε εδώ και μισό αιώνα στον πολιτικό δημοσιογραφικό λόγο. Άρα λοιπόν, στην κρίση του χώρα, Αύγουστος του 1976, η Τουρκία βγάζει ένα ερευνητικό,
2: συνοδευόμενο από πολλά τουρκικά σκάφη και άρχισαν να κάνουν ερευνητικές.
1: Τι σημαίνει ερευνητικές, δηλαδή έριξε καλώδια και...
2: Καλώδια και ένα ερευνητικό, δεν ξέρω αν είχαν κάνει και σεισμογραφικές έρευνες.
1: Ναι, σεισμογραφικές, ηχοβολές.
2: Ηχοβολές, ναι.
1: Ρίχνουν δηλαδή κύματα, ναι, αντανακλώνται σε ένα κομπιούτερ. Κάνουν δηλαδή μια ακτινογραφία, ναι, του βυθού για να δουν αν έχει, πετρέλαιο.
2: Η Ελλάδα λοιπόν, είπαμε, έκανε δύο ενέργειες. Πρώτον, ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να λάβει ασφαλιστικά μέτρα και να υποχρεωθεί η Τουρκία να σταματήσει αμέσως αυτές τις έρευνες, αυτές τις ενέργειες, διότι με αυτόν τον τρόπο προξενεί ανεπανόρθωτη βλάβη στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Συγχρόνως έκανε και μια προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, και ζήτησε δύο πράγματα από εκεί. Πρώτον, να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και δεύτερον, να λυθεί η διαφορά στην ουσία της. Πολλοί καθηγητές στην εποχή εκείνη, με αρθρογραφία τους, συμβούλευαν να μην γίνει αυτή η ενέργεια. Μεταξύ αυτών ήταν και ο καθηγητής του Παντίου, ο Τενεκίδης. Ένας διακεκριμένος καθηγητής.
1: Γεώργιος Τενεκίδης.
2: Ναι, Γεώργιος Τενεκίδης.
1: Κορυφή στις διεθνείς
2: σχέσεις.
1: Καθηγητής μου στο Παντίο.
2: Ναι.
1: Βέβαια.
2: Έλεγε, μην κάνετε αυτή την ενέργεια, θα αποβεί σε βάρος μας. Δεν άκουσε ο κύριος Καραμαλής. Είχε ζητήσει εκτός από την ομάδα την ελληνική, στην οποία συμμετείχαν ο καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, ο Ηλίας ο Κρίσπης, τον οποίο είχα και καθηγητή, ο Μανώλης ο Ρούκουνας, καθηγητής του μετέπειτα Διεθνούς Δικαίου και πρόεδρος Ακαδημίας, ήταν ο Ευρυγένης από τη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι άλλοι ήταν από την Ελλάδα, τέλος πάντων. Και είχε πάει μία ομάδα ολόκληρη στη Χάγη για υποστήριξη. Σημειωτέων την εποχή εκείνη, δικαστής για τη συγκεκριμένη υπόθεση στη Χάγη ήταν ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, καθηγητής στο Πάντιο, μετέπειτα
1: πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Τι έκανε λοιπόν το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης? Όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα, τα κράτησε και τα δίκασε. Στην ουσία. Και τι είπε? Άμου λέει, δεν έγινε καμία ζημιά σε βάρος της Ελλάδος, διότι λέει, με το να κάνει αυτές τις έρευνες δεν συμβαίνει και τίποτα. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να λάβω εγώ ασφαλιστικά μέτρα και να υποχρεώσω την Τουρκία να κάνει κάτι.
1: Γιατί η ζημιά έκρινε το δικαστήριο ότι δεν είναι ανεπανόρθωτη. Και ζημιά να σας κάνανε, ναι, η Τουρκία είχε πει εγώ θα πληρώσω.
2: Ναι, ναι, δεν είναι λέει ανεπανόρθωτη. Άρα απορρίπτω την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων. Όσον αφορά τώρα την καθεαυτό προσφυγή, τι είπε? Για να αποφύγει, λέει, ακούστε να δείτε, δεν έχω δικαιοδοσία να δικάσω τη διαφορά, διότι η Ελλάδα στηρίζεται σε μία πράξη της Γενέβης του 1938, αν θυμούμαι καλώς, αλλά σε αυτή την πράξη είχε κάνει μία επιφύλαξη. Λέει, εγώ έχω επιφύλαξη όσον αφορά τα κυριαρχικά μου δικαιώματα. Στάθηκε λοιπόν σε αυτό το σημείο, λέει, άκουσε να δεις, αφού έχει κάνει επιφύλαξη ότι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Η Τουρκία τι έκανε? Υπέβαλε τις παρατηρήσεις της, αλλά δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.
1: Με υπόμνημα μας κέρδισε.
2: Με υπόμνημα μας κέρδισε. και βγαίνει μια απόφαση και λέει απορρίπτω την προσφυγή σας για έλλειψη δικαιοδοσίας. Όταν αργότερα κάποιος φίλος μου, τον οποίον θα μνημονεύσω και σε λίγο, ένας αφανής ήρωας, Βασίλης Πατρώνας λέγεται, χρόνια και χρόνια είχε ασχοληθεί με το δίκαιο της θάλασσας, είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε όλες τις διασκέψεις που γινόταν στον ΟΗΕ, είχε πάει σε ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν έγινε μια συζήτηση μεταξύ ορισμένων πρεσβευτών και τα λοιπά και ξένων πρεσβευτών. Λέει, ρε παιδιά, γιατί το είπε το δικαστήριο αυτό το πράγμα? Χαμογέλασαν οι υπόλοιποι, λέει, ήταν ένας εύσημος τρόπος να αποφύγει το δικαστήριο να δικάσει την ουσία της υποθέσεως. Αυτή λοιπόν η προσφυγή θεωρήθηκε τότε ως μεγάλη επιτυχία, ενώ συνέβη το αντίθετο.
1: Είπανε ότι αναγνώρισε, ναι, τη νομική διάσταση της διαφοράς.
2: Ναι.
1: Παρηγοριές.
2: Ναι.
1: Ναι, αλλά θέλω να επισημάνω τώρα το εξής. Είπαμε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει και δεν αναγνώριζε και τότε το 1976 τη δικαιοδοσία, ναι, του Διεθνούς Δικαστήριου της Χάγης. Όμως συμμετείχε στη διαδικασία.
2: Ναι, ερήμη, δεν πήγε τελικά.
1: Ερήμη, ναι, ναι. Έστειλε υπόμνημα, ναι, όμως, ναι, ναι, με τα επιχειρήματά της.
2: Άλλη...
1: Θέλω να πω, υπάρχουν πολλές ιδιομορφίες σε αυτά τα δικαστήρια.
2: Και άλλη φορά είχαν συναντηθεί οι δύο πρωθυπουργοί της Ελλάδος, Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Μφέντο Ντεμιρέλ από την άλλη πλευρά, και είχαν φτάσει στο σημείο να φτιάξουν κάποιο συνυποσχετικό. Ένα μορατόριο που φτιάξανε στη συνέχεια. Στη συνέχεια ακολούθως ναυάγησε και όλη η υπόθεση, διότι εφαρμόστηκε για ορισμένα χρόνια αυτό το μορατόριο, αλλά μετά από το 87 και μετά μου φαίνεται άρχισαν σιγά σιγά οι Τούρκοι να το καταπατούν. Και είχαν φτάσει πολύ κοντά τότε σε κάποια συμφωνία.
1: Τότε γιατί λέμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και ξανά στη Χάγη και ξανά στη Χάγη, αφού, όπως πολύ εύστοχα αναφέρατε, όταν ιδρύθηκε το δικαστήριο το 1925, θυμάμαι, και μετά, η Ελλάδα κατέθεσε μια δήλωση
2: τότε
1: και λέει
2: υπήρχε,
1: εγώ δεν αναγνωρίζω αποφάσεις αυτού του δικαστηρίου εφόσον ορίζονται σύνορα.
2: Ναι, αυτό το λέει η ίδια η σύμβαση.
1: Ναι, το λέει η σύμβαση, αλλά γιατί, ναι, τώρα ζητούμε να πάμε,
2: ναι,
1: τώρα,
2: ναι,
1: το έτοιμα
2: όχι,
1: σχεδόν...
2: Όχι, η σύμβαση λέει ότι όταν πρόκειται, δεν μπορεί να μεταβληθεί η συνθήκη όταν έχουμε σύνορα. Άλλο πράγμα είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά η ρήτρα, ναι, που καταθέσαμε εμείς,
2: ναι,
1: η επιφύλαξη που είπατε,
2: ναι,
1: εσείς,
2: ναι,
1: αναφερόταν στο ότι η Ελλάδα...
2: Όχι, έχει επιφύλαξη όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα.
1: Ναι.
2: Λένε τώρα ορισμένοι εκ των υστέρων ότι η επιφύλαξη αυτή δεν αναφερόταν στην υφαλοκρηπίδα, η οποία δεν είχε καθιερωθεί και τόσο πολύ τα χρόνια εκείνα, αναφερόταν επιφύλαξη όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα στη στεριά. Αυτή την εξήγηση δίνουν.
0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Στυλιανός Πατεράκης, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ειδικός στην ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.
1: Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια και τον Γενάρη του 2015 στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ο Βενιζέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών, καταθέτει μία άλλη δήλωση στο Διεθνές Δικαστήριο. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Τη θυμόσαστε?
2: Ναι.
1: Την έχω εδώ.
2: Ναι.
1: Και λέει, με τη νέα δήλωση η Ελλάδα εξαιρεί από τη δικαιοδοσία της Χάγης τρεις κατηγορίες διαφορών.
2: Ναι.
1: Πρώτον, Πρώτη, οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με στρατιωτικές δραστηριότητες. Δηλαδή, ναι, δεν θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών
2: μας. Ναι, θα σας πω για τη στρατιωτικοποίηση στη συνέχεια.
1: Δεύτερον, οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τα σύνορα της Ελλάδας ή θέματα εδαφικής κυριαρχίας. Ναι. Συμπεριλαμβανομένων των διαφορών για το εύρος και τα όρια της Αιγαλίτιδας ζώνης και του Εθνικού Εναρίου Χώρου. Δεν πάμε λοιπόν στο δικαστήριο, ναι, ούτε για τα 6 ή 12 μίλια, ναι, ούτε για τα 6 ή 10 μίλια στον αέρα. Τρίτον, δεν πάμε στο δικαστήριο, δηλαδή δεν θέτουμε υπό την κρίση του δικαστηρίου, οποιαδήποτε διαφορά την οποία ένα άλλο κράτος, η Τουρκία, μπορεί στο μέλλον να αποδεχθεί μονομερώς την υποχρεωτική δικαιοδοσία του δικαστηρίου, με σκοπό να προσφύγει κατά της Ελλάδας. Τότε τι λέμε? Τι λέμε για το Διεθνές Δικαστήριο? Ναι. Αφού λέμε πάμε, αλλά δεν θα αναγνωρίσω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά.
2: Δυστυχώς.
1: Τώρα, γιατί δεν λέμε αυτές τις αλήθειες στον ελληνικό λαό?
2: Σας είπα ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο νομίζουν ορισμένοι. Όλοι επικαλούνται, έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρο μας. Αν θα ακούσετε, ναι, από τον κατώτερο πολίτη μέχρι τον ανώτατο πολιτιακό άρχοντα, ναι, έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρο μας. Ποιο διεθνές δίκαιο? Ποιο απ' όλα? Έχουμε αποφασίσει ποιο δίκαιο θα είναι εφαρμοστέο στην περίπτωσή μας, αν τελικά συμφωνήσει η Τουρκία να πάμε στη Χάγη. Ας μου πούνε ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο.
1: Επειδή έχω διαβάσει χιλιάδες φορές τα άρθρα της Σύμβασης για το Δικαστήριο της Θάλασσας, έχω διαβάσει το καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου, το συμπέρασμα μου βγαίνει ότι υπάρχουν διατάξεις που μας ευνοούν και υπάρχουν και διατάξεις που δεν μας ευνοούν. Δηλαδή, το Διεθνές Δικαστήριο δεν έχει και το στοιχείο του συμβιβασμού.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, διαβάζω.
2: Μέχρι τώρα, ναι, δεν ξέρω αν πρέπει να τα αναφέρουμε εδώ ή όχι. Μέχρι τώρα, αν
1: μην πούμε πολλές αλήθειες στον ελληνικό, ναι, λαό, όχι, και σοκαριστεί.
2: Όχι.
1: Αν διαβάσει... Γιατί ο λαός δεν θέλει όλη την αλήθεια.
2: Όχι. Αν διαβάσει κανείς τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και στη συνέχεια του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας που εδρεύει στο Αμβούργο πλέον και όχι στη Χάγη, θα δει ότι υπάρχει τέτοια ευμετάβλητη νομολογία που δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος ότι στην επόμενη διαφορά θα πει το ίδιο που είπε σε παρόμοια προηγούμενη απόφαση.
1: Έχετε κάνει και... μια έρευνα, θα μας πείτε μερικές, ναι, χαρακτηριστικές, ναι, περιπτώσεις.
2: Γι' αυτό
1: μετά.
2: Και ένας πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου ονόματι Σβέμπελ είπε το εξής. Λέει, η νομολογία του Δικαστηρίου της Χάγης είναι τόσο μεταβλητή όσο μεταβλητός είναι και ο καιρός στη Χάγη. Καταλαβαίνετε ο ίδιος ο πρόεδρος τι είπε. Η νομολογία λοιπόν του δικαστηρίου ξεκίνησε την αρχή και αναγνώριζε ότι τα νησιά είχαν μειωμένη επίρρεια, δηλαδή μειωμένη επίδραση όσον αφορά τη ρύθμιση της υφαλοκρηπίδος και επομένως και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Είχαν βγει πάρα πολλές αποφάσεις πάνω στο θέμα αυτό όσον αφορά την διένεξη που υπήρχε μεταξύ Γρυλανδίας και κάποιου νησιού, Τζαν, Μέγεν και τα λοιπά, όσον αφορά την ρύθμιση στη Βόρεια Θάλασσα, που υπήρχε και μία διαφορά ήταν στη μέση και η Δανία, αν θυμούμε καλώς, και η Γερμανία, και σε άλλες υποθέσεις όπως την διαφορά μεταξύ Λιβύης και Μάλτας, την Ισίας και Μάλτας, Ιεμένης και Ερυθρέας, στη Βόρεια Θάλασσα αργότερα το Δίκαιο της Θάλασσας. Δηλαδή φάνηκε την αρχή ότι θεωρώ πολύ μειωμένη την επίδραση που έχουν τα νησιά στον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας. Υπήρξαν και ορισμένες δύο αποφάσεις που φάνηκε ότι αναγνωρίζει μεγαλύτερη επίδραση της υφαλοκρηπίδας και στα νησιά, αλλά προχωράει στη συνέχεια ότι οι ειδικές περιστάσεις εκεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση επιβάλλουν να μην εφαρμοστεί πλήρως το δίκαιο της θάλασσας.
1: Να πούμε, ναι, την περίπτωση Μάλτας Λιβύης.
2: Ναι, ναι.
1: Παρακαλώ, εσείς.
2: Ναι, στη Μάλτα Λιβύης ήταν ένα νησί, η Μάλτα είναι ούτως ή άλλως νησί.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είπε το αυτό, ότι εάν αρχίξω να εφαρμόζω.
1: Πήγαν λοιπόν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και είπαν ορίστε μας που είναι η μέση γραμμή.
2: Η μέση γραμμή.
1: Να μοιράσουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα από κάτω.
2: Η βασική αρχή, ακόμα και στο δίκαιο της θάλασσας, είναι η μέση γραμμή. Αλλά λέει το δικαστήριο ότι παρόλο που είναι η μέση γραμμή ως ο βασικός κανόνας, οι ειδικές περιστάσεις επιβάλλουν να μην ακολουθήσω πιστός τη μέση γραμμή, διότι αν παραδείγματος χάρη ακολουθούσε τη μέση γραμμή στην υφαλοκρηπίδα Λιβύης, Μάλτας και ελάβανε πλήρως ότι η Μάλτα ως νησί έχει πλήρη επίδραση κτλ., θα δημιουργούσε άτοπα αποτελέσματα από ό,τι είπε. Γι' αυτό είπε ότι οι περιστάσεις επιβάλλουν να μην ορίσω στη μέση αλλά να ορίσω διαφορετικά.
1: Και έδωσε περισσότερη ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα πού, στη Λιβύη.
2: Στη Λιβύη.
1: Γιατί, ποια κριτήρια πήρε υπόψη.
2: Κριτήρια πήρε ότι είχε μεγαλύτερο πλούτο για εκμετάλλευση, γιατί λαμβάνει και αυτό υπόψη, ότι οι ακτές της Λιβύης είχαν μεγαλύτερη έκταση, κυρίως αυτά τα δύο κριτήρια έλαβε υπόψη.
1: Και αυτά είναι κριτήρια τα οποία προσδιορίζονται, όπως ξέρετε, από το καταστατικό.
2: Ναι.
1: Του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.
2: Δικαστήριο, βέβαια.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ το άρθρο 38. Λέει ότι το δικαστήριο, όταν.
2: Α, το έχει δικαιώσει αυτό.
1: Ναι. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη, εκδικάζει, λέει, με τα εξής κριτήρια. Ναι. Λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς συμβάσεις κλπ. Το διεθνές εθιμικό δίκαιο. Τι σημαίνει εθιμικό δίκαιο.
2: Εθιμικό δίκαιο σημαίνει το δίκαιο το οποίο δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου. Ακόμα και η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας αναγνωρίζει ότι συμπληρωματικά εφαρμόζεται και το εθιμικό δίκαιο. Η Τουρκία λοιπόν επικαλείται το εθιμικό δίκαιο, διότι αφού ξέρει ότι δεν θέλει να εφαρμόσει το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν θέλει να εφαρμόσει το Δίκαιο της Διεθνούς Σύμβασης της Γενέβης, σου λέει επικαλούμε το εθιμικό δίκαιο. Αλλά και το εθιμικό δίκαιο το οποίο εφαρμόστηκε στις πρώτες αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης περίπου τα ίδια τα πράγματα λέει. Δηλαδή μειωμένη επίδραση αναγνώριζε και το δίκαιο αυτό στα νησιά. Πάλι η αρχή της επιοίκειας αναγνωριζότανε ως μία αρχή στο διεθνές δίκαιο. Δηλαδή ότι πρέπει να βγάλω μια απόφαση, έλεγε το δικαστήριο, που να είναι δίκαιη και για τα δύο μέρη. Η αρχή της ευθυδικίας λεγόμενη, της δίκαιης δύσης.
1: Δηλαδή θα πάρεις εσύ, θα πάρει και ο άλλος. Το τι θα πάρει ο καθένας θα βασιστεί στην έκταση μιας χώρας, έτσι, στην έκταση των ακτών, στην πληθυσμιακή υπόσταση.
2: Έτσι, αυτό είπε στη Γρυλανδία. Λέει, η Γρυλανδία λέει, έχει ελάχιστους κατοίκους.
1: Γιατί 50.000, 54.000.
2: Ναι, γιατί να τις δώσουμε πλήρη δικαιώματα.
1: Που θέλει τώρα να την πάρει,
2: τώρα ο Τραμπ, ναι.
1: Άλλο, λοιπόν, ένα άλλο επίσης κριτήριο, λέει το καταστατικό,
2: ναι,
1: που λαμβάνει υπόψη για να εκδικαστεί, ναι, μια υπόθεση, είναι και οι δικαστικές αποφάσεις. Άρα οι προηγούμενες αποφάσεις.
2: Οι προηγούμενες αποφάσεις.
1: Και, αυτό είναι το σημαντικό πιστεύω, ναι, τα διδάγματα των πιο αναγνωρισμένων δημοσιολόγων.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Στυλιανός Πατεράκης, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ειδικό στην ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγκης.
5: Δηλαδή εδώ λαμβάνει υπόψη και εξονομικά κριτήρια. Δηλαδή ένας επιστήμονας επινόησε μια μέθοδο να λυθεί μια διαφορά μεταξύ δύο χωρών για να μην καταλήξουν σε πόλεμο. Και λέει θα ακολουθήσουμε, θα λάβουμε υπόψη και αυτό. Αυτά όλα όμως δεν είναι πολύ ευνοϊκά για μας, για το Καστελόριζο.
6: Στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, πιο πολύ είναι το εθιμικό δίκαιο, δεν είναι γραπτό δίκαιο. Στηρίζονται σε προηγούμενες αποφάσεις δικαστηρίων.
5: Για το Καστελόριζο λοιπόν δεν είναι και πολύ ισχυρά τα επιχειρήματά
6: για
5: μας.
6: Το Καστελόριζο πρέπει να έρθουμε τώρα να ξεκαθαρίσουμε το θέμα των δωδεκανήσων.
5: Μάλιστα.
6: Γιατί πολύ λόγος γίνεται συχνά για τα δωδεκάνησα και ειδικά για το Καστελόριζο. Το 1912 έγινε ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος. Και γιατί έγινε ο πόλεμος αυτός? Διότι υπηρεσίες της Τουρκίας στη Λιβύη εφάρμοσαν μία συμπεριφορά λίαν ανάρμοστη σε βάρος Ιταλών υπηκών. Και ρίχτηκε λοιπόν ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος. Η φασαρία αυτή έγινε στην Τρίπολη της Λιβύης. Αποτέλεσμα του πολέμου αυτού ήταν οι Ιταλοί να καταλάβουν τα Δωδεκάνησα. Έγινε μετά τη λήξη του πολέμου μία συμφωνία μεταξύ τους το 1912. Και είπε η Τουρκία ότι αφήνω την Τρίπολη στην Ιταλία, αφήνω προσωρινά όλα τα Δωδεκάνησα στην Ιταλία μέχρι να ρυθμιστεί οριστικά το καθεστώς. Τότε λοιπόν φτιάξανε και ορισμένους χάρτες στην εποχή εκείνη, αν θεωρηθεί, λύσανε προσωρινά τη διαφορά για το Καστελόριζο. Κανονίσανε τη χάραξη όσον αφορά την απέναντι ακτή της Τουρκίας, της Ανατολίας όπως λέγεται. Έρχεται το μεταξύ η συνθήκη της Λοζάνης το 1923. Και τι λέει η συνθήκη της Λοζάνης? Παραχωρούνται όλα τα νησιά που ήταν υπό ιταλική κατοχή. Όχι, δεν παραχωρηθήκαν στην Ελλάδα, στην Ιταλία.
5: Στην Ιταλία.
6: Στην Ιταλία.
5: Στην Ελλάδα του 47.
6: Ναι, του 47. Παραχωρούνται στην Ιταλία και στην Τουρκία παραχωρούνται τα νησιά τα οποία δεν απέχουν περισσότερο από 3 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Άρα, έχουμε εδώ ένα κανόνα. Όλα τα νησιά που είναι κοντά στις ακτές της Τουρκίας και απέχουν περισσότερο από 3 μίλια δεν ανήκουν σε αυτήν. Τώρα τι έγινε? Μετά τη συνθήκη της Λοζάνης άνοιξε η όρεξη της Τουρκίας και λέει, ξέρεις, λέει, παρόλο που συμφωνήσαμε για το καθεστώς των Δωδεκανήσων ότι είναι δικά σας Ιταλοί και τα λοιπά και τα λοιπά, ξέρεις, να αρχίσουμε να συζητάμε ορισμένες γραμμές, ας το πούμε, να καθορίσουμε τη χάραξη ορισμένων γραμμών. Κάνε προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης χωρίς να συζητηθεί. Το 1932 έρχεται η Τουρκία με την Ιταλία και κάνει μία συνθήκη και λένε, ξεχνάμε την προσφυγή που είχε γίνει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και λύνουμε εμείς τη διαφορά μόνοι μας. αναγνωρίζουμε το καθεστώς που υπάρχει μέχρι τώρα στα Δωδεκάνησα, το αφήνουμε όπως είναι. Και θα κάνουμε και μία, θα ορίσουμε πραγματογνώμονες να φτιάξουν ορισμένους χάρτες και να κάνει κάποιο συμπληρωματικό πρωτόκολλο. Πράγματι λοιπόν ορίστηκαν πραγματογνώμονες, φτιάξανε συμπληρωματικό πρωτόκολλο, πήγαν και το κατέθεσαν, μάλλον δεν κατατέθηκε στο δικαστήριο της Χάγης αυτό το συμπληρωματικό πρωτόκολλο, μόνο η βασική συνθήκη είχε κατατεθεί. Λέει τώρα η Τουρκία, ό,τι είπαμε σε αυτό το συμπληρωματικό πρωτόκολλο δεν μας δεσμεύει, διότι δεν κατατέθηκε στο δικαστήριο, ούτε σε κάποιο άλλο διεθνή οργανισμό. Επομένως, εγώ αρχίζω να αμφισβητώ πάλι την κυριαρχία ορισμένων νησιών. Αφού έγιναν όλες αυτές οι ζητήσεις, ορίζεται ξανά μία επιτροπή στην οποία μετείχε ο Ιταλός πρεσβευτής και ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών. Φτιάχνουν μεταξύ τους ένα πρακτικό κάπου εκεί το 32. Λέει, λύνουμε προσωρινά τις διαφορές μας και είναι καλώς έχουν τα πράγματα όπως είναι. Ερωτάτε τώρα τα ίμια. Σύμφωνα με τη σύμβαση της Λοζάνης, εφόσον τα ίμια απέχουν περισσότερο από 3 μίλια από τις ακτές, δεν θεωρείται ότι παραχωρηθήκανε στην Τουρκία. Η Τουρκία ποτέ δεν είχε αφισβητήσει το καθεστώς των ημείων. Ποτέ μα ποτέ. Εκ των υστέρων της άνοιξε η όρεξη και λέει, ακούστε να δείτε. Τότε που υπέγραψα αυτές τις συνθήκες, πιέστηκα, βρέθηκα σε ένα καθεστώς διεθνούς πιέσεως και πρέπει να τα δούμε τώρα από άλλη ματιά. Της άνοιξε η όρεξη για τις γκρίζες ζώνες και δημιουργήθηκε και το γνωστό επεισόδιο στα Ήμια.
5: Και τα Ήμια, αυτά τα δύο νησάκια, οι δύο βραχονησίδες, είναι, όπως ξέρετε, σε χάρτες του Βρετανικού ναυτικού, σε χάρτες του Γερμανικού ναυτικού, σε χάρτες του Αμερικανικού ναυτικού, σε χάρτες του Τουρκικού ναυτικού.
6: Έτσι υπάρχουν. Επικαλούνται τώρα οι Τούρκοι και το εξής. Αφού, λέει, είχαν προηγηθεί όλα αυτά που προανέφερα, γιατί το 1950 ήρθε το ελληνικό κράτος και ζήτησε πάλι να ξανασυζητήσω με το καθεστώς των νησιών αυτών. Λέει, η Ελλάδα δεν ήρθα να συζητήσουμε ούτε θέματα κυριαρχίας ούτε τίποτα άλλο. Απλώς επιδιώκαμε την εποχή να καθορίσουμε μία γραμμή πιο πολύ για την Αλία. Να βάλουμε ορισμένα σημάδια μέχρι ποιο σημείο.
5: Όρια, αλλά όχι σύνορα.
6: Ναι, όρια, αλλά όχι σύνορα.
5: Λοιπόν, κύριε Πατεράκη, έχουμε 5 λεπτά.
6: Μόνο.
5: Μιλάμε 50 τόσα λεπτά.
6: Ναι.
5: Μια σύντομη απάντηση θέλω. Με βάση την ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης,
6: ναι,
5: το Καστελόριζο μπορεί να έχει πλήρη επίρρεια ΑΟΣ και υφαλοκρεπίδας? Δηλαδή κάποιοι παίρνουν το Καστελόριζο, τραβάνε μια γραμμή μέχρι κάτω, ξέρω εγώ, την Αίγυπτο και λένε να, τα μισά είναι δικά μας και τα άλλα νερά είναι της Αιγύπτου. Έτσι γίνεται?
6: Δεν είναι τόσο βέβαιο.
5: Ας διεκδικούμε το ανώτερο.
6: Βέβαια, εμείς έχουμε υποχρέωση.
5: Βέβαια.
6: Να ζητούμε πάντα
5: ζητούμε,
6: αυτό που
5: πιστεύω. Έτσι υπάρχει και ο χάρτης της Σεβίλης, του Πανεπιστημίου της Σεβίλης.
6: Ναι, δεν θα υποχωρήσουμε σε τίποτα.
5: Ναι, ναι.
6: Εδώ τώρα ήθελα να πλέξω το εγκόμιο και σε ένα διακεκριμένο νομικό που ανέφερα προηγουμένως, του Βασίλη τον Πατρώνα, ο οποίος συμμετείχε στην

0: αποτελεί διεθνή ευθύνη. Τότε λοιπόν σηκώνεται πάνω ο Τούρκος εκπρόσωπος, λέει, μα εμείς ποτέ δεν απειλήσαμε την Ελλάδα, γιατί να βάλουμε τέτοια διάταξη. Ο Ιταλός, ο Γάλλος, που φαίνεται και ο Άγγλος ή ο Αμερικάνος εκπρόσωποι, λέει όχι, λέει, γιατί να βάλουμε τέτοια διάταξη. Σηκώνεται ο κύριος Πατρώνας, ο αφανής αυτός ήρωας, λέει, με συγχωρείτε, εγώ προτού βάλω την υπογραφή μου θα πάω να πάρω ένα τηλέφωνο να συνεννοηθώ με την κυβέρνησή μου και να τους πω ότι αρνούμε να υπογράψω αυτή τη διακήρυξη αν δεν μπει αυτή η διάταξη. Όταν είδανε λοιπόν πόσο ήταν οργισμένος κτλ, αναγκαστήκαν οι κύριοι οι προηγούμενοι, οπισθοχωρήσανε και μπήκε αυτή η διάταξη. Οπότε σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παράγραφος 4 των Ηνωμένων Εθνών, καταστατικού χάρη των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε δικαίωμα να εξοπλίσουμε τα νησιά μας. Και όχι μόνο να τα εξοπλίσουμε, αλλά έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε και αποζημίωση. Να τους πούμε, κύριοι Τούρκοι, ο λόγος για τον οποίο εξοπλίζουμε τα νησιά μας ποιος είναι? Μας απειλείτε. Εμείς αναγκαζόμαστε να ξοδεύουμε δισεκατομμύρια για εξοπλισμό εξαιτίας σας. Ελάτε να μας το πληρώσετε.
1: Πρέπει να βγούμε μπροστά.
0: Πρέπει να βγούμε μπροστά επιθετικά.
1: Με αιτήματα και διεκδικήσεις.
0: Με αιτήματα και διεκδικήσεις. Τώρα ήθελα να πω, και αν είχαμε ένα λεπτό.
1: Λεπτό έχουμε για σας, είναι δυνατόν?
0: Για τη συνθήκη των Πρεσπών.
1: Ναι, ναι, σας ακούμε.
0: Το 2005 είχα δικάσιμο στον Άριο Πάγο στο 4ο τμήμα. Φεύγοντας από το σπίτι, άκουσα τις ειδήσεις ότι η Αμερική αναγνώρισε το κράτος των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία. Ανεβαίνοντας πάνω στην έδρα, δεν είχα σκοπό να πω τίποτα. Απλώς απευθυνόμενο στο ακροατήριο, καλημέρα κτλ. Τι μου ήρθε εκείνη την ώρα, και άρχισα να ομιλώ για το κρατήδιο των Σκοπίων. Μίλησα 8-10 λεπτά και έθεσα το πρόβλημα στη σωστή βάση. Και κατέληξα. Να θυμόσαστε ότι από σήμερα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση σε βάρος της πατρίδος μας. Η Αμερική κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο η Γερμανία θα επιδιώξουν με όλα τα αθεμητά και αθέμητα μέσα να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία και το κατάλληλο πρόσωπο να αναγνωρίσουν το μόρφωμα κρατηδίου των Σκοπίων με το όνομα Βόρεια Μακεδονία και με μακεδονική γλώσσα. Εδώ είναι και το ένθετο που είχε αφιερώσει Καθημερινή για μένα την επόμενη μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ στις φωτογραφίες που θα αναρτηθούν, τις αναμνηστικές, είναι...
1: Μέχρι και στον Άριο Πάγο έφτασε, ναι, ας πούμε, η
0: μου αντίδραση. Μου εντελώς απρόπτα, και αποτέλεσμα το ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ορισμένοι δικηγόροι δάκρυσαν, σκούπιζαν, γιατί δεν μίλησα πολιτικά, έθεσα το πρόβλημα. Μάλιστα. Στη σωστή βάση. Πού να περίμενα ότι θα ερχόταν αυτή η απαράδεκτη συμφωνία, η οποία μας ντρόπιασε τελείως, μας ντρόπιασε, μας ξεφτύλισε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα.
1: Μάλιστα. Κύριε Πατεράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική σας παράθεση των επιχειρημάτων της Ελλάδας και να εκφράσω την βαθιά μου εκτίμηση στην πίστη σας και στο πάθος σας για τα εθνικά δίκαια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας ήταν ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Στέλιος Πατεράκης, και θα κλείσω με μια προσωπική μου θέση, που δεν είναι νομίζω μόνο προσωπική. Για να μην χάσουμε τα νησιά μας, υπάρχει το δίκαιο των συνθήκων, αλλά υπάρχει και το δίκαιο των φρεγατών. Γεια σας.

Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα.

0: Μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Verity 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
2: Πρόκειται ομοίη κολοκύθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοίη. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Φράκης γεύσης, επιλεγμένα αλαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα η πρόταση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση περαστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίου με την ανάθεση του έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες στην ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours. Παράλληλα με την απόφαση αφήνεται ανοιχτό παράθυρο στην περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση μέχρι και 2 χρόνια όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου. Δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Το αυτονόητο ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να μεταφέρονται καθημερινά στις σχολικές μονάδες. Οι γονείς επιφυλάσσονται να θέσουν το ζήτημα ενώπιον κάθε αρμόδιας εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα ήταν 1,70 ευρώ το λίτρο, ανέφερε ο Ηλίας Αβάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πρατηριούχων, που θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι να μειωθεί η φορολογία και πιο συγκεκριμένο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι θα πρέπει η ανέγερση του νέου ειδικού σχολείου για το οποίο έγιναν πολλοί αγώνες μαζί με τους γονείς και το αναπηρικό κίνημα στο νησί να ξεκινήσει άμεσα και ταυτόχρονα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 1ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου που πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο 5η 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στη Χίου, Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα γίνει αύριο 5η 6 το απόγευμα στην Εκκλησία της Παναγίας της Λατομέτισσας. Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού με στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των σχολείων της Βολισσού ανακοινώνει ένα σημαντικό πρόγραμμα παροχών και κινήτρων για οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσό και να φοιτήσουν στα σχολεία τους. Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον εξυγχρονισμό γεωργικών και έκτινο τροφικών εκμεταλλεύσεων στο Βόρειο Αιγαίο ανοίγει πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης με τη δημόσια δαπάνη που κατανέμεται στην περιφέρεια να ανέρχεται σε 17.130.000 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου 2026 και θα υποβάλλονται έως στις 20 Ιανουαρίου 2027, 1 το μεσημέρι. Πιάστηκε από ψαρά χθες στους Μήλους του Βροντάδου ο πρώτος λαγοκέφαλος, κάτι που δεν προμηνύει καλά νέα για την αλία στο νησί μας. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το νέο σχολικό έτος έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 ευρώ καθαρά ανά ημέρα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065, 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό ως εξής: αύριο 5η, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσό, Πείραμα, Παρπαριά, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Σπαρθούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι και Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η και την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξυσης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνης Τηλιανού. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει όσους δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλουν για τις ειδικότητες στις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις από σήμερα Τετάρτη έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το μεσημέρι. Πληροφορίες στο 22 710 27 111 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές στη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου. Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφήβων και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026. Αύριο 5η γιορτάζει το παρεκκλήσιο των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας στην Παναγία Λέτσενα. Σήμερα το απόγευμα 6.30 ο Εσπερινός, αύριο 7 το πρωί ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Το παρεκκλήσι θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής όπως και ανήμερα μέχρι αργά το βράδυ. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, θα εγκαινιαστεί η έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρχου και θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Εγγραφές και πληροφορίες στο 22 710 43 045. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: αλήθεια είναι μόνο μία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι, γιατί λαμβάνεστε.
1: Ήταν ωραίο, τι λες?
0: Νόμιζα πως είναι παγκόσμια μέρα αχινιού, γιατί έλεγε για αχινιού. Η αχινιού έλεγε κάτι.
1: Το λοιπόν,
0: καλοκαίρινο ήταν.
1: Είναι η 16η ημέρα του Σεπτεμβρίου του 2026.
0: Πολλά στην Ευφημία,
1: αυτή που έχει καλή φήμη,
0: που έζησε στη Χαλκιδόνα τα χρόνια του Δοκλητιανού. Αυτός ήταν αντίχριστος, ήταν άνθρωπος.
1: Έχει πάει στην κόλαση και βράζει.
0: Έχουμε δώσει ραντεβού.
1: Και στη Λουντμίλα χρόνια πολλά.
0: Τη Ρωσίδα.
1: Δεν ξέρω, πάντως για τους Ορθόδοξους είναι και Λουντμίλας μάρτυρος.
0: Κάτσε να δω εγώ το επίσημο τι λέει.
1: Δες. Σήμερα θα μας δώσουν γάλα.
0: Μιλιτινή.
1: Δεν τη γράφει τη Λουντμίλα?
0: Όχι.
1: Δεν είναι καλό το ημερολόγιο?
0: Όχι, εσύ δεν είναι, δικό σου δεν είναι καλό.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μένα είναι το εγκεκριμένο από την εκκλησία μας.
1: Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Θα μας δώσουν γάλα. Σοκολατούχο παρακαλούμε να είναι. Είναι τώρα διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Αυτή ήταν που είχε τρυπήσει και κάτι κάναμε εμείς και τη μεγαλώναμε την τρύπα, αλλά μετά την κλείσαμε.
0: Έχει σημασία από άλλο θα
1: τελικά πάμε. Μεγαλώνει ή μικραίνει η τρύπα του όζοντος?
0: Λοιπόν, ξέρετε πόσο γρήγορα περνάνε 90 μέρες.
1: Και οι τρύπες.
0: Και οι τρύπες και εδώ έχουμε. Μετράμε 400 μέρες ως λεωφορείο. Και
1: 400 μία σήμερα.
0: 90 μέρες τώρα. 90 μέρες έχει η χώρα. 90 μέρες έχει επάρκεια. Μετά δε. Μετά.
1: 90 μέρες τι.
0: Είτε το πετρόλαδο. Το πετρόλαδο δεν. 90, αλλά η Παναγιά μας. Η Παναγιά μας θα βάλει το χέρι της. Και θα
1: βρει πετρέλαιο.
0: Τι να κάνουμε, Παναγία. Είναι να βοηθήσει όσο μπορεί. Λοιπόν. Αμίκος τα λέγαμε ότι η ανθρωπότητα έχει μπλέξει με τον Παλαβό. Διάβαζα ένα δημοσίευμα αξία της εφημερίδας που έλεγε ότι και οι δύο, λέει, οι μεγάλοι έχουν κάνει πολέμους στους οποίους δεν μπορούν να σταματήσουν. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
1: Εννοεί τον Πούτιν και τον Τραμπ.
0: Τον Τριαλαλό. Ο Τριαλαλό, ο οποίος, εντάξει.
1: Δεν τον λες Τριαλαλό.
0: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Τι δουλειά του κάνει.
0: Το λέω ένα πολύ καλλιτεχνικό του λέω. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα καθόλου καλά. Αυτοί χτυπάνε όπου βρούνε. Με αποτέλεσμα να βγει η Σαουδική Αραβία και να πει: παιδιά, εμείς, λέει, αυτά που είχαμε αναλάβει για την Ευρώπη δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε. Κάντε καλά, αναστέλλουμε τις φορτώσεις πετρελαίου από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, από εκεί πέρα θα το βρούμε τη συνέχεια, θα τη βρούμε στα πρατήρια που θα πάμε. Χθες εξήγησε ο κ. Σαββάκης, τον άκουγα τον άνθρωπο. Ότι κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε αυτό, αν έχουμε και ένα λεπτό, ένα, δύο, τρία, τρία, ανεβαίνει. Η λύση, λέει, είναι η μείωση του φόρου. Σαφώς είναι η μείωση του φόρου, αλλά εδώ είναι θέμα πια και επάρκειας, έτσι. Είναι ότι δεν θα έχει το μαγαζί να πουλήσει. Και ο νόμος της αγοράς λέει ότι άμα δεν έχει να πουλήσει, οι τιμές ανεβαίνουν. Και μην πει κανείς εγώ τη βγάζω με ποδήλατο, και εγώ το ίδιο κάνω, αλλά αυτά έχουν σχέση με τις τιμές των προϊόντων που δεν μπορείς να μην αγοράσεις. Γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους.
1: Το «δεν μπορείς να μην αγοράσεις» είναι σχετικό.
0: Δηλαδή μπορεί να τη βγάλεις και χωρίς να αγοράσεις. Εγώ είμαι πέρα του συστήματος, αλλά...
1: Δηλαδή αγοράζουμε όσα μας χρειάζονται.
0: Όχι, δεν αγοράζουμε όσα μας χρειάζονται. Ακόμα με το 1/3 το πετάμε.
1: Δεν μιλάμε μόνο για το φαγητό.
0: Όχι, για τα πάντα. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι μην νομίζουμε ότι η αύξηση καυσίμων αφορά μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν μέσα και κινούνται και άμεσα θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αφορά όλη την αγορά, όλη την επάρκεια της αγοράς. Και τέλος πάντων, τώρα, επειδή βέβαια οι ΗΠΑ δεν είναι Ιράν, με την έννοια ότι στο Ιράν είναι ελεγχόμενες οι ειδήσεις, έχει αυξημένο ενδιαφέρον τα όσα αποκαλύφθηκαν χθες για την, από τον Γενικό Επιθεωρητή Άμυνας, τον ΗΠΑ, ο οποίος κατέθεσε μάλιστα μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στον τύπο και αναφέρει τι έχει στοιχήσει στις ΗΠΑ ο πόλεμος από 28 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου. Εκεί είναι η ημερομηνία που αναφέρει η έκθεση. Λοιπόν, και έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται στον κόσμο, δηλαδή.
1: Η έκθεση λοιπόν αναγνωρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αρχίζουν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις στα αποθέματα πυρομαχικών τους και σημαντικά προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού. Γεγονός βέβαια που έρχεται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Μόλις προχθές ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν περισσότερα εξαιρετικά και ελίτ όπλα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία της χώρας.
0: Εντάξει.
1: Είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και σχεδόν απεριόριστα πυρομαχικά.
0: Ο γιατρός είπε να του λέμε ενέση ό,τι λέει.
1: Σύμφωνα με την έκθεση όμως, εκτιμάται ότι δαπανήθηκαν 22 δισεκατομμύρια δολάρια για πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 30 Ιουνίου στην επιχείρηση Επική Οργή.
0: Ναι. Ο πόλεμος συνεχίζει.
1: Ο πόλεμος την ίδια περίοδο κόστισε 33 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Λοιπόν, αυτά τα είχαν πει οι αρχαίοι, αλλά τώρα βέβαια τι σχέση μπορεί να έχει με την αρχαία ελληνική σκέψη ένα Τραμπ. Διότι, ξέρετε, δεν είναι αίτητος, όχι μόνο αυτός ο οποίος είναι αποφασισμένος να πεθάνει. Α, είναι αίτητος αυτός, δεν έχει να χάσει τίποτα. Αν το αϊχούθι, τι θα χάσουν, για πέντε μου. Στα βράχια μέσα ζουνε, στην ανέχεια ζουνε, οι Ιρανοί τι έχουν να χάσουν. Ζουνε κατά λάθος. Ελευθερία δεν έχουνε, χούντα έχουνε, οι μουλάδες κυβερνάνε, κόψει κεφάλι άμα να έχει μαλλί εκτός μπουργκας, τι έχουν να χάσουν αυτοί, τι για πείτε μου. Πόσο χειρότερα να πάνε δηλαδή. Αυτός που θα χάσει είναι ο Αμερικάνος. Και η υπόλοιπη ανθρωπότητα βέβαια, η οποία αντιμετωπίζει αυτή την υπόθεση με τα κάψιμα. Ο χαμένος αυτός δεν έχει τίποτα. Τι είναι. Ο βρεμένος, λέει η παροιμία, δεν πάει να βρέχει. Αυτός είναι βρεμένος. Ας βρέχει. Αλύσει τον άλλον που θέλει να μην βραχεί. Τη συνέχεια θα τη βρούμε στα παντοπολία. Το τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό το πράγμα.

0: θυμίσουμε πάντως για τη σημερινή ημερομηνία ότι το 1973 είχαμε μια επιδημία πανόληστη, είχαμε στην Τουρκία χολέρας, σοβαρά προβλήματα, και τα σύνορα κλείσανε της Ελλάδας, εδόθηκε μια κυβερνητική άδεια για ένα ταξίδι μόνο του πλοίου Ψαρά, το οποίο μετέφερε από εκεί Έλληνες που είχαν αποκτήσει στην Τουρκία. Μόλις φτάσανε στοιχείο, έγινε η διαδικασία απολίμανσης, ενώ ό,τι πράγματα είχαν μαζί καταστράφησαν. Το πλοίο ταυτόχρονα μετέφερε και τουρίστες που είχαν αποκλειστεί εδώ και τους πήγε στην Τουρκία. Ήταν το τελευταίο δρομολόγιο του μέχρι να τελειώσει αυτή η επιδημία στην γειτονική χώρα. Αλλά σαν σήμερα είχαμε και εκλογές, παρακαλώ πολύ, το θυμόσαστε?
1: '07, δηλαδή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κώστας Καραμανλής. Εκλογές λοιπόν, Νέα Δημοκρατία πρώτη με 43,8% στοιχείο, λες, προφανώς.
0: Στοιχείο λέω, ναι.
1: Πασόκ 41,7, κάτι ποσοστά.
0: Κάτι νούμερα, ε.
1: ΚΚΕ 5,9.
0: Σταθερά.
1: ΣΥΡΙΖΑ 4,5.
0: Καλά είναι.
1: Και βουλευτές εκλέγονται ο Γιάννης Κοσμίδης από τη Νέα Δημοκρατία και η Ελπίδα Τσούρη από το ΠΑΣΟΚ. Κυβέρνηση κάναμε τότε. Θα κάναμε. Μου φαίνονται σαν να είναι
0: αιώνες.
1: Σαν σήμερα το 1977 πεθαίνει σε ηλικία μόλις 54 ετών η Μαρία Κάλλας. Αυτή η μεγάλη φωνή που έκανε γνωστή και τη χώρα μας στον κόσμο ολόκληρο.
0: Και την κάνει ακόμα. Να μην κόψω, αυτά είναι τα νέα της ημέρας, γρήγορα δηλαδή, γιατί μετά έχουμε τα δικά μας εδώ και έχουμε και ευχάριστα νέα για τα λεωφορεία.
1: Ναι, καλέ. Δηλαδή, σε όλο λεπτό, μόλις μπουν αυτά θα σταματήσω εγώ να μετράω.
0: Ναι.
1: Α,
0: τώρα θα σταματήσουμε να μετράμε. Αλλά
1: πρέπει να βρω κάτι άλλο. Όχι. Να βρω το δικαστικό μέγαρο.
0: Ακού να σου πω, έχουμε να μετράμε πολλά. Αλλά,
1: το φράγμα.
0: Αλλά μην βιάζεις να ξεμετρήσεις.
1: Καλά, ναι. Επίσης, θα έχει σημασία μετά από τελικά πόσες μέρες θα μπουν λεωφορεία, λοιπόν, αλλά αυτά θα τα πούμε μετά το πρώτο μας
0: διαφημιστικό. Κάντε υπομονή.
1: Διάλειμμα.
0: Και η επιμονή.
1: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γάλανος. Ναι. Έχει και συννεφιά σήμερα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Καλημέρα, μουτσάτσος. Ναι, θέλετε να πάτε στο ΚΤΕΟ, έχετε ραντεβού, ή να ρωτήσετε για το ραντεβού σας, ή να κλείσετε ραντεβού, να πληροφορηθείτε κλπ. 22 71 0 8 19 19.

0: Λοιπόν, το λοιπόν, έχει διάθρο, έχει αντό λοιπόν. Καλά νέα από τον Δημηταράκη. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Αμάν είναι τέτοια για πότε σπέβδει, πριν προλάβει η περιφέρεια ή οποιοδήποτε άλλο.
0: Να προλάβεις και... ρε, που να προλάβεις.
1: Μπαμ, αμέσως.
0: Λοιπόν, προσέξτε.
1: Προσέξτε. Εγκρίθηκε άμεσα, λέει ο βουλευτής.
0: Εγκρίθηκε.
1: Και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, παρακαλώ. Ναι,
0: εγκρίθηκε.
1: Άμεσα.
0: Ναι.
1: Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
0: Το άμεσα που είναι, εμείς χρόνο περιμένω.
1: Άμεσα.
0: Γι' αυτό
1: από τότε
0: λέω,
1: που το ζήτησα.
0: Άσε μόνο εγκρίθηκε.
1: Το άμεσα είναι από τότε που το ζήτησα.
0: Καλά, εγκρίθηκε λοιπόν άμεσα.
1: Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η πρόταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση δημόσιας υπηρεσίας υπεραστικών μεταφορών στοιχείων. Έτσι μας λέει ο βουλευτής.
0: Εγκρίθηκε. Μπαμ, ενεκρίθη το αίτημα.
1: Ενεκρίθη.
0: Επευλήθη και ενεκρίθη.
1: Και μετά.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα λέει σημαίνει όπως σημειώνει ο βουλευτής.
1: Πάντα παρόν.
0: Με την...
1: Όχι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αυτό είναι σύνθημα.
0: Θα γίνει, λέει, ανάθεση έργου.
1: Ανάθεση, όχι ανάθεμα.
0: Όχι ανάθεμα, ανάθεση. Ανάθεση έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες.
1: Σε πρώτη φάση. Θα έχει και δεύτερη.
0: Στην ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours.
1: Ωραία.
0: Παράλληλα με την απόφαση.
1: Πώς το κάναμε τόσο
0: καιρό. Αφήνεται ανοιχτό παράθυρο.
1: Ανοιχτό παράθυρο. Δεν το κλείνουμε το παράθυρο. Και άμα φυσάει.
0: Ώστε η περιφέρεια. Ώστε η περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση για 2 χρόνια ακόμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή στην ουσία είναι 10 εβδομάδες είναι 2.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη.
0: Συγγνώμη.
1: Περιφέρεια έχει βγάλει 200 χιλιάρικα.
0: Α, μπράβο.
1: Πρέπει να βγάλει κι άλλα.
0: Λοιπόν, πόσους μήνες τώρα λέμε ότι ο Κανάρης είναι ο μόνος που πέσε και τα λεωφορεάκια του έτοιμα να μπορεί να εξυπηρετήσει. Δεν πειράζει. Έπρεπε να περάσουν 402 μέρες.
1: Μία.
0: Μία. Και προσέξτε. Από την ώρα που πάρθηκε η απόφαση να ανατεθεί στην περιφέρεια και ενεκριθεί, ελάτε να μετρήσουμε τώρα πόσες μέρες θα κάνει αυτός ο μηχανισμός.
1: Α, ωραία.
0: Να πει του κανάλι ξεκίνα.
1: Άρα να θυμάσαι το 400, γιατί δεν μπορώ να κρατώ και δεύτερο ημερολόγιο.
0: Ας αφήκουμε το 1.
1: Ναι. Από χθες που το ανακοίνωσε, ήμασταν στο 400.
0: 400.
1: Άρα έχουμε περάσει μία μέρα.
0: Έτσι.
1: Σήμερα.
0: 400 μέρες κάνανε να συνειδητοποιήσουν το αυτονόητο.
1: Εντάξει.
0: Ότι δεν μπορούν να έχουν ένα νησί χωρίς η κοινωνία.
1: Εντάξει.
0: Αυτό βέβαια αφορά την Νότια Χίο.
1: Κάλλιο αργά πάρα ποτέ. Α, στη βορειοδυτική πάει, στη βορειοανατολική θα βάλει ο Δήμος.
0: Διότι.
1: Ο οποίος το ανακοίνωσε ότι θα βάλει. Αλλά...
0: Πέρασε η ημερομηνία, παρήλθε η ημερομηνία.
1: Ο Δήμαρχος λέει δεν είπε ποτέ 1η Σεπτεμβρίου. Βέβαια, μάλλον δεν ακούει τι λέει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ωραία.
1: Μπορώ να το βρω.
0: Το λέει. Και να το λέει.
1: Για να το θυμίσω,
0: και
1: ρε,
0: να το βρεις
1: μου.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, θα το βρω.
0: Βρω. Λοιπόν, η πλάκα ποια είναι τώρα.
1: Να προσέχουν τι λένε.
0: Η πλάκα είναι ότι, το Υπουργείο έδωσε άδεια στην κοινωνία στην Νότια Χίο επειδή υποτίθεται ότι ο Δήμος Χίου ανέλαβε τη Βόρεια.
1: Ναι, όχι τη Βόρεια. Ναι, τη Βόρεια. Ναι, ναι, τη Βόρεια.
0: Λοιπόν,
1: όλη τη Βόρεια. Γιατί τελικά όταν προχθές είπε ότι το λεωφορείο θα εξυπηρετεί Λαγκάδα, Σικιάδα και Καρδάμιλα, μου λένε όχι, στα Καρδάμιλα θα πηγαίνει.
0: Α, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το καλό θα ήταν.
1: Άρα τα άλλα χωριά δεν.
0: Το καλό θα ήταν να αναλάβει ένα πράγμα η περιφέρεια όλο μαζί και να τελειώνουμε.
1: Δεν έχει λεφτά.
0: Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Εμείς σας ενημερώνουμε για ό,τι επισήμως μας ανακοινώνεται. Εντάξει. Άρα λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο μόνος που έχει λεωφορείο αυτή τη στιγμή είναι η Βολισσός.
1: Εντάξει, και τα άλλα χωριά.
0: Ποια άλλα χωριά.
1: Με ραντεβού δεν βρίσκεις να κατέβεις από τη Βολισσό και από Παρπαριά, από...
0: αυτά εννοείς τα χωριά.
1: Ναι.
0: Το μόνο λεωφορείο που πάει, το μόνο λεωφορείο είναι τη Βολισσού. Τα υπόλοιπα όλα θα αναθέσει η περιφέρεια στον Κανάρι, έτσι. Θα πληρώνει τον Κανάρι, γιατί ο Κανάρης δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, έτσι. Και θα θέλει ο άνθρωπος κάθε μήνα να πληρώνεται και... Θα βάλει ο Δήμος λεωφορεία στη Βορειοδυτική Χίο. Είμαστε λοιπόν ακόμα στο θα. 401 μέρες οι ανεπρόκοποι κάνανε και από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια και από το Δήμο για να πάνε στο αυτονόητο. Και ακόμα δεν πήγαμε, είμαστε ακόμα στο περίμενε. Εντάξει παιδιά, για να βλέπουμε την ταχύτητα με την οποία κινούμεθα. Αυτά να τα πούμε και στους πρέσβεις, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πότε θα έρθουν τώρα αυτοί?
0: 16. 16, βέβαια, 17 βάλε εσύ, γιατί 16 απόγευμα θα έρθουν. 17 λοιπόν θα έχουμε τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
1: Αύριο δηλαδή.
0: Αύριο, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί μας για να...
1: Όλων των χωρών.
0: Όλων των χωρών.
1: Δηλαδή πόσες είναι χώρες?
0: Γκούγκλαρε το.
1: Τι, για να 27?
0: Μην κάνεις λάθος. Λοιπόν,
1: τόσο πολλοί θα έρθουν.
0: Αν δεν έρθουν οι πρέσβεις, θα έρθουν οι εκπρόσωποι των πρεσβειών τους. Θα έρθει πάντως κάποιος.
1: Και τι θα έρθουν να κάνουν? Να δουν ένα κόμβο. Έλα Παναγία, για ένα κόμβο κάνουν έτσι.
0: Διότι τα λεφτά αυτά είναι δοσμένα από τους...
1: Καλά, έχουμε δώσει κι άλλα. Τι...
0: Πολίτες τους. Και συμβολικό είναι, έρχονται να δουν...
1: Και διαλέξανε τον κόμβο.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Τι να διαλέγανε, το φράγμα για το δικαστικό μέγαρο?
0: Αυτά είναι μετέπειτα. Τώρα όμως είμαστε στη φάση του έργου, το οποίο θα τους το ξεναγήσει ο κύριος.
1: Θα τους το ξεναγήσει.
0: Ναι, θα τους ξεναγήσει. Όχι, θα τους το ξεναγήσει. Θα τους ξεναγήσει ο κύριος Μουτζούρης. Θα τους δείξει, εδώ είναι ο κόμβος. Κύριε καθηγητά, άκου να σου πω. Πάρε και τους 27 και πήγαινε τους πριν τον κόμβο. Πριν τον κόμβο, που είναι ο άλλος κόμβος, που είναι στο σχολείο του Καποχώρου να παίξω. Δώσε ένα αυτοκίνητο στον καθένα, ναι, και πες. Όποιος ρε περάσει από τον κόμβο αυτό και δεν πάει στο αντίθετο ρε να σκοτωθεί, αν το δώκω με τον Νόμπελ. Τα πτυχία τα δίνατε εσείς, κύριε καθηγητά, έτσι. Θέλω να πω, έγινε από πτυχιούχους, έγινε αυτός ο σχεδιασμός τώρα του πρώτου κόμβου, όχι του κυκλικού, του πρώτου. Εκεί, έχω περάσει από εκεί 7 φορές, 7 φορές πήγα στο άλλο ρεύμα. Είδα, λένε πως είμαι χαζός εγώ, αλλά κάτσα και παρατήραγα, όλοι από εκεί περνάγανε, πήγαινε ανάποδα.
1: Μα εσύ... θα περάσουν από εκεί, μήπως τους πάνε από κάμπο, πώς να το πω τώρα, και δεν περάσουν από εκείνο το σημείο.
0: Εκεί πώς το πεις, από τον κάμπο τους περάσουν.
1: Άρα δεν τους πάνε από το...
0: Από τον κάμπο να στρίψουν, μόλις πάνε στον κάμπο εκεί που στρίβουν, θα τους πούνε κεφαλή δεξιά, θα γυρίσουν δεξιά, γιατί αστρά είναι η Βιάλ. Μην κάνετε μια μαρθακία και βλέπουν αριστερά. Λοιπόν, δεξιά.
1: Πώς φαίνεται η Βιάλ από το δρόμο?
0: Όλο και κάτι βλέπεις. Όλο και κάτι βλέπεις.
1: Εντάξει, πολύ μέσα.
0: Ναι, κάτι περιπατούν, κάτι πετούν, κάτι θα είναι. Λοιπόν, κεφαλή δεξιά, θα πάνε δεξιά αυτή.
1: Καθαρίσαμε. Στολίσαμε. Γιατί χθες ήρθαν 4 δελτία τύπου από την περιφέρεια για την επίσκεψη αυτή.
0: Θέλω κάτι να ρωτήσω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αλλά επειδή με ρωτάτε, θα σας απαντώ, δεν ξέρω. Μου λέτε.
1: Περίεργο για δημοσιογράφο.
0: Τι περίεργο.
1: Οι δημοσιογράφοι όλα τα ξέρουν.
0: Αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν το ξέρω. Μου λέτε εδώ και μια εβδομάδα και εγώ το παρατήρησα, δεν ξέρω τι είναι.
1: Τι.
0: Μόλις λέει πας στα φανάρια της Φάρκινας και μέχρι το αεροδρόμιο μυρίζει ψοφίμι.
1: Ψοφίμι.
0: Μυρίζει ψοφίμια.
1: Ψοφίμια.
0: Δεν είναι η σκατήλα. Η σκατήνα είναι πιο.
1: Μπορεί να άλλαξε βρέση άρωμα. Ο βιολογικός. Βάζουν αρώματα.
0: Τι έχει γίνει εκεί πέρα, έχει γίνει κάτι.
1: Τα μπερδέψαν μάλλον.
0: Είναι πραγματικά, βγαίνει μια ψοφιμήλια ένα πράγμα.
1: Ψοφιμήλα.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, τι να πω.
1: Αυτοί με τι θα έρθουν τώρα, με αεροπλάνο?
0: Νομίζω πως ναι.
1: Εντάξει.
0: Μόλις θα φτάσουν στη Χίο, θα τους πει ο Περιφερειάρχης.
1: Θα τους πάμε από τον ανισόπεδο κόμβο, λοιπόν.
0: Όχι, όχι. Μόλις βγουν απ' έξω, θα τους πει: ελάτε να δείτε τις νησίδες πρασίνου του αεροδρομίου μας. Αριστερόθεν είναι οι Μολόχες, δεξιόθεν οι Αγγίλε. Θα δουν τα δύο παρτέρια που έχουν εκεί.
1: Εντάξει, έχουμε βάλει φυτά ανθεκτικά. Απλά δεν κάνουν λουλούδια.
0: Όχι, δεν καταλαβες. Δεν λέω όξο. Όξο, όχι όξο.
1: Αμέσα.
0: Μέσα στο ρόλο.
1: Αμέσα.
0: Μόλις βγουν από την πόρτα.
1: Μόλις βγουν από την πόρτα.
0: Λοιπόν, μετά αφού έχουν, πριν κάνουν κεφαλή δεξιά, θα πούνε μήτε κλείσατε.
1: Μα θα μυρίζει. Δεν θα μυρίζει.
0: Και άμα μυρίζει.
1: Ας το κλείσουν.
0: Ευχόμεθα να μην μυρίζει σκατά. Αύριο. Λοιπόν, αλλά όχι μετά από στο νοτιό, όχι νοτιά, είναι το ψοφιμίλι. Νοτιά, βοριά. Θα τους πάτε, συγγνώμη, θα τους πάτε νοτιά. Νοτιά για να μην αποφύγουμε την ψοφιμίλα. Νοτιά. Νοτιά, μετά πάλι, πώς θα βγούμε το δήμο. Νοτιά, θα πείτε πάλι. Κεφαλή δεξιά, και 27. Οπ, γιατί αριστερά είναι τα μπάζα. Μπάζα, σκατά, σκουπίδια, πεταμένα αλμυρίκια, χαλίκια, μολόχες, φύκια. Ό,τι είναι από το πάρκινγκ εκεί της φαρμακαποθήκης μέχρι την είσοδο του αεροδρομίου. Όπως βγαίνεις από το αεροδρόμιο, είναι όλο το απείρου κάλους αβούρωμα, το οποίο ένα χρόνο είναι εκεί.
1: Μόνο ένα. Τη σήμερα είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και σήμερα στο Δύο Αιγαίας μπορείτε ακόμη να κλείσετε τα δικά σας δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα, καθώς και να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα σπουδών του ΟΔΙΟΥ και να ξεκινήσετε την εκμάθηση ενός οργάνου με τον καθηγητή που σας ταιριάζει. 40 χρόνια Αιγαίας, το Δύο Αιγαίας στεγάζεται στην Οδό Αδερφών Ράλι 31 και απαντά στο τηλέφωνο για να κλείσετε το ραντεβού που σας λέμε για σήμερα. Στο τηλέφωνο λοιπόν 22710 41074.
0: Ακούω όνομα τώρα, Αιγαίας.
1: Αιγαίας.
0: Πουλά τώρα η μουσική. Μουσική, μουσική πα. Νότα πα.
1: Τι πα, μου αρέσει.
0: Τέτοια πράγματα. Μου Αιγαίας. Είναι σύγχρονα πράγματα.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
10: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
12: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
13: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
13: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
4: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα, στην τηλεόραση της Αλήθειας, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
14: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
0: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
14: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
15: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 8 και 37 να τη δείτε την Ειρήνη Τρινωτιά στην τηλεόραση. Είναι από τις περιπτώσεις που έχω πολλές φορές διαπιστώσει ότι όπου και να ψάξεις πάντου από κάτω είναι ένα σιώτης χωμένος. Μιλώ σε διεθνές επίπεδο για να καταλάβουμε τι κάνει αυτή η καρναμιλιά, τι κάνει αυτή η κυρία, εισάγοντας στην ουσία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες. Με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση για αυτούς που αντιλαμβάνονται τι σημαίνει εμπορική ναυτιλία. Έτσι, γιατί η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται, εννοείται. Καμιά κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται. Δεν. Λοιπόν. Η ασφαλιστική συνείδηση είναι μια άλλη υπόθεση, ή κάποιος έχει την ανάγκη και το αντιλαμβάνεται ή δεν την έχει την ανάγκη για να έχει ασφάλεια. Αν όμως έχει επιλέξει ότι πρέπει να ασφαλιστεί, πρέπει να κάνει και τη σωστή ασφάλιση στην εταιρεία που πρέπει. Μπορεί να κάνει την επιλογή να πάει σε όποια εταιρεία θέλει και να ακούσει τα προγράμματά της. Μπορεί να κάνει και την επιλογή να πάει στη Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία αυτό που θα κάνει είναι να το αναλύσει εξειδικευμένα ποιο είναι το αντικείμενο το οποίο θέλει να ασφαλίσει και να του πει ποια εταιρεία από όσες κυκλοφορούν έχει για τη δική του περίπτωση το καλύτερο πρόγραμμα. Και μπορεί να το κάνει και η ίδια με όλες τις εταιρείες. Αλλού έχει εταιρείες που είναι πολύ καλές, αλλού που δεν είναι καλές. Αυτό συμβαίνει με όλο τον κόσμο. Συνεπώς λοιπόν, 690-605-1419 για να είστε σίγουροι για τη σωστή επιλογή που θα κάνετε. Λοιπόν, εσύ που τρως τα ψάρια, να προσέχεις το λαγοκέφαλο.
1: Εγώ δεν τρώω ψάρια, δεν έχω πρόβλημα.
0: Άρα η κυρία από εδώ τη γλιτώνει.
1: Γιατί τους πουλούνε τους λαγοκέφαλους?
0: Κοιτάξτε, δεν τους πουλούνε, αλλά.
1: Δεν τους έχουν επικηρύξει.
0: Λοιπόν, τώρα χωρίς πλάκα.
1: Χωρίς πλάκα, το λέω κι εγώ. Δεν τους έχουν επικηρύξει.

0: Αζός. Λοιπόν, βέβαια, μου λέτε ότι δεν είναι πρώτη φορά, ότι υπήρχαν και άλλες φορές. Δεν ξέρω, παιδιά. Επισήμως ανακοινώθηκε, φωτογραφήθηκε, υπόθηκε, καταγράφηκε στο ίδιο αρχείο χθες. Λαγοκέφαλος στην περιοχή του Βροντάδου. Αυτό μου λένε οι ψαράδες, ότι συνιστά μεγάλη ζημιά. Δεν το γνωρίζω να σας πω γιατί είναι μεγάλη ζημιά.
1: Για ποιο πράγμα μεγάλη ζημιά?
0: Για τη δουλειά τους. Ότι είναι μεγάλη ζημιά λαγοκέφαλος. Θα το διαρευνήσω, γιατί δεν το ξέρω καλά, δεν τα ξέρω όλα. Ο λαγοκέφαλος πάντως είναι ένα ψάρι το οποίο μας ήρθε από τον ειδικό ωκεανό.
1: Γιατί ζεστάθηκαν τα νερά και ανέβηκαν προς τα πάνω.
0: Πέρασε από τη διόρκα του Σουέζ και μπήκε στη Μεσόγειο και κάνει ένα παραγωγή. Τώρα, γιατί έχει πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα. Γιατί αυτό περιέχει μια
1: τοξική ουσία, άμα το φας, ρε παιδί μου.
0: Είναι εντάξει.
1: Μην το φας.
0: Άμα το λείψει και κουλυμπάει, για χαρά. Έχει την.
1: Μπορεί να σε δαγκάσει.
0: Δηλητηριώδη, όχι το φαΐ.
1: Σε να σε δαγκάσει όμως ένα ψάρι.
0: Και την ψόφισε το ψάρι.
1: Άμα σε δαγκάσει λαγοκέφαλος.
0: Δεν ξέρω. Τοξίνη τετραδοτοξίνη πενταδοτο.
1: Καλά, άσε.
0: Πενταροδοτοξίνη.
1: Ναι, πενταροδεκάρες.
0: Τι είναι αυτό? Επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια κυκλοφοριακού, μυϊκή παράλυση και θάνατο. Μπράκα! Καλός λαγοκέφαλος. Σε πάει σιγά σιγά. Σε δίνει απότομα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρω. Θα το ψάξουμε σήμερα όλοι εδώ οι συνάδελφοι, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι σημαίνει για τυχείο. Και από ό,τι μου έστειλε και ο ψαράς εκεί φωτογραφίες, είναι και μεγάλο τσίγο. Είναι και μπαμπάτσικο το ψάρι, είναι μικρό. Δηλαδή έχει κάνει και ψαράκια τώρα αυτό. Φαίνεται μπαμπάς, μαμά, πώς το λένε. Λοιπόν, πλήρης ημερών έφυγε ο Δημήτρης Κουσκουσάκης. Τα λέγαμε και από χθες εδώ με τον Αμπαζή που μας είχε πει
1: ότι θα τον βράβευε.
0: 103 ετών μας είπε, πόσο.
1: Ακριβώς. Ναι. Θα τον βράβευε το παράρτημα χείου της Πανελλήνας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος.
0: Τον βράβευε. Σαν την οικογένεια, τα παιδιά του, ας πούμε, είναι ο ίδιος δεν μπορούσε.
1: Ναι, και μάλιστα του πήγαν και την τιμητική αυτή διάκριση στο σπίτι.
0: Έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, είναι ο τελευταίος των αγωνιστών εκείνης της περίοδου. Η κηδεία του είναι την 5η 6 το απόγευμα στη Λατομήτρησα.
1: Αύριο
0: στη Λατομήτρησα. Εντάξει, ο Κουσκουσάκης ήταν ο Μπαρμπαμίτσος, όπως τον ήξεραν όλοι. Ήταν ένας σεμνός άνθρωπος, που λίγο μίλητος, δεν είχε πολλές κουβέντες. Και πώς το λένε, όταν τον κάλεσε η πατρίδα, είπε παρόν, γιατί οι άλλοι κάνουνε λούφα. Λοιπόν, είπε παρόν και βέβαια συμμετείχε σε πολλά πράγματα, αλλά μεταξύ αυτών και την απαγωγή της Λίναρη τότε από το νοσοκομείο, τη γλίτωσαν από το εκτελεστικό απόσπασμα. Είναι μεγάλη ιστορία, διαβάστε τη όσοι ενδιαφέρεστε. Έχουμε πει ποια βιβλία κυκλοφορούν και αφορούν την περίοδο εκείνη της κατοχής.
1: Έχουμε πια πολλά και πληροφόρηση.
0: Μπράβο,
1: πολύ.
0: Ναι, και όλο και μαθαίνουμε πράγματα, όλο και πώς το λένε, γίνεται πιο πλούσιο το αρχείο αυτό. Αλλά πρέπει να ενδιαφέρεσαι. Άμα δεν ενδιαφέρεσαι, άστο, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, 5η 6 το απόγευμα είναι η κηδεία του.

0: Ενδιαφέρον έχει η επιστολή του Συλλόγου Ρίκη Δαιμόνων των Δημοτικών Σχολείων του Πυργίου.
1: Των Δημοτικών του Πυργίου, έχει πολλά.
0: Του Δημοτικού. Το Δημοτικό είναι σχολείο, και αυτό το παλέψα. Του Δημοτικού. Οι οποίοι. Τι ζητάνε τώρα αυτοί.
1: Λεωφορείο.
0: Λεωφορείο. Είναι δυνατόν.
1: Και όπως μας εξήγησε και ένας επαγγελματίας αυτοκινητιστής, δεν πρόκειται να μπει μεταφορικό μέσο, γιατί τους πληρώνουν μόνο για τη μεταφορά από εκεί που θα πάρουν το παιδί μέχρι το σχολείο. Δηλαδή από εκεί που θα ξεκινήσει το ταξί για να πάει να πάρει το παιδί, δεν μετράει. Δεν μετράει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν συζητάμε να ξεκινήσει από τη χώρα.
0: Το άκουσα αυτό, είναι πρωτότυπο. Εκτός ότι καταγγέλει ο Σύλλογος Γονέων την Περιφέρεια κλπ. Λέει, εμείς θα προσφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των παιδιών μας που είναι Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Τώρα βέβαια, αν ακούτε πριν από εμάς Sky, θα διαπιστώσετε ότι τέτοια προβλήματα έχει πλέον

0: Αδριατική. Οπότε άμα έχει η Αττική στην οποία είναι συγκεντρωμένος ο μισός πληθυσμός της χώρας, θα δώσουν σημασία τώρα στοιχείο.
1: Να προτείνω κάτι.
0: Λέω μια.
1: Εγώ τώρα, να πω κάτι εγώ τώρα. Αντί να προσφύγετε οι γονείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς λέγοντας τα παιδιά μας είναι Ευρωπαίοι πολίτες, έχουν δικαιώματα, δεν παίρνετε τα παιδάκια αύριο να πάτε στον κόβο του Χαλκιούς που θα είναι μαζεμένοι οι υπερζευτές.
0: Ωραία ιδέα.
1: 27.
0: Δίπλα και... είναι το σχολικό κέντρο.
1: Το Πυριού.
0: Όχι, καμποχώρων.
1: Το Πυριού, εγώ είπα.
0: Μπορεί να πάει και το άλλο, έτσι για συμπαράσταση.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, δεν κατεβάζετε τα παιδάκια κάτω, λοιπόν. Να πάτε εκεί, 11 ώρα θα πάνε αυτοί. Σα λέω και την ώρα. Πάτε εκεί πέρα. Μπορεί.
0: 12 είναι το
1: εκείνη. Πάτε νωρίτερα. Μπορεί κάποιο θα πει από αυτούς, γιατί φωνάζουν αυτοί. Και πηγαίνετε και πείτε τους.
0: Μπορείτε να μην φωνάζετε, να βάλετε πανό στα αγγλικά.
1: Μπράβο, αλλά και να φωνάξετε, τι δεν σας κάνουν. Άμα να πάρουν και χαπάρι οι Ευρωπαίοι που βρίσκονται. Και να τους πείτε, έλα εδώ, έχετε παιδάκια εσείς. Τα παιδάκια σας πάνε σχολείο έτσι. Γιατί εμάς δεν έχει λεωφορεία, δεν έχει ταξί. Το κράτος δίνει μόνο για να πάνε, όχι για να γυρίσουνε. Άμα είσαι γύφτος, να είσαι τέλειο. Μην κάνουμε μισές δουλειές. Τα πάνε ταξιτζίδες. Μας πληρώνουν, λέει, μόνο για το φόρτο. Το μη φόρτο είναι έξω. Δηλαδή αφήγει τώρα ο άλλος να πάει από το Αρμόλια που είναι το λεωφορείακι, το ταξί, να πάει Βέσα, Λυθή, Ελάτα, Μεστά, να κουβαλήσει τα παιδάκια και θα πληρωθεί μόνο άμα πει το παιδάκι μέσα. Όσο θα πηγαίνει δεν απληρώνεται. Ψάχνουν για μαρθάκα δηλαδή. Δεν έχει μαρθάκες πια. Πηγαίνετε λοιπόν στο Υπουργείο Παιδείας να κάνετε μεταφορά εσείς των μαθητών. Αυτά είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να τα πείτε στους Ευρωπαίους πρεσβευτές. Θα αλλάξει τίποτα? Πώς δεν θα αλλάξει, παιδιά? Τους χαλάσετε τη μαγιονέζα. Πώς θα αλλάξει? Και θα δείξετε και το πρόβλημα και θα κάνει κάτι πρωτότυπο.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22 7 10 23 5 92. Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γερμανικά και Αγγλικά. Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22 7 10 22 060 και 694 72 72 952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 22 71 0 43 289. Και φυσικά ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

6 λεπτά από τις 9. Πολλά μηνύματα εδώ. Ωραία ιδέα λέει αυτή με τους προσπευτές. Φροντίζουμε να είναι ωραίοι άνθρωποι, δεν είναι.

0: Ένας ψαράς μου είπε, μου στέλνει μήνυμα, γιατί λέει είναι καταστροφικό για την αλληλεία. Διότι λέει τρώει όλη τη ψάρι βρει μπροστά του. Ο λαγοκέφαλος εκτός από το ροφό. Δεν γουστάρει το ροφό.
1: Άρα θα τρώμε εμείς τους ροφούς.
0: Άρα τα, όλα,
1: μας τους αφήνει.
0: Όλα τα υπόλοιπα πέφτει μέσα στα δίκτυα δηλαδή και σακατεύει τα ψάρια.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.

0: ενημερωθούμε εκτενέστερα. Παρασκευή 11 το πρωί ο Δήμος Χ οργανώνει εκδήλωση για τον Ιάσονα Καλαμπόκα στον χώρο του Αδριανέτου. Μπράβο. Εδώ έχουμε και μια ενημέρωση από την ΕΠΑΣ Μαθητείας.
1: Επαγγελματική σχολή μαθητείας του πρώην ΟΑΕΔ και νυν δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης, που τόσος λόγος γίνεται τώρα τελευταία με εκείνη τη φράση του κυρίου, πώς το λένε, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Μαρινάκη.
0: Ωραία, δεν ξέρεις το επώνυμο του Προέδρου.
1: Άλλος είναι ο Πρόεδρος.
0: Ναι, αλλά έχουν το ίδιο επώνυμο.
1: Εντάξει.
0: Του Προέδρου μας.
1: Να θυμάμαι τον Πρόεδρο δηλαδή. Να θυμάμαι
0: τον κυβερνητικό Πρόεδρο μας.
1: Α, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν πρέπει το επίδομα ανεργίας να δίνεται για πάνω από 2 μήνες και άνοιξε ολόκληρη συζήτηση και καυγάς μεταξύ των κομμάτων. Αλλά εμείς για άλλο πράγμα θέλουμε να πούμε.
0: Είπε η κυβέρνηση όμως. Όλοι είπαν, είναι προσωπική του θέση.
1: Και εκείνο το είπε. Δεν τα ακούει κανένα όμως.
0: Είναι προσωπική. Η κυβέρνηση έχει άλλη γνώμη.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση έχει.
1: Άρα κάποιο ζήτησε τη γνώμη του κυρίου Μαρινάκη.
0: Κατάλαβε.
1: Δηλαδή όταν βγαίνει και μιλάει, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο λέει τη γνώμη του.
0: Μα διαφέρει η γνώμη σου. Δεν θα ψηφίσουν, ρε, ψηφοφόροι. Δεν θα εκλογέ.
1: Η επαγγελματική σχολή μαθητεία τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση.
0: Βγήκε ο άλλο ο Βορύδη.
1: Ένα λεπτό να το πω. Μα περίμενε. Έχει κάποιε κενέ θέσει και μέχρι τι 20 του Σεπτέμβρη όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάνε να κάνουν αίτηση. Ποιε είναι οι ειδικότητες τώρα που έχει η σχολή μαθητείας της Χίου.
0: Για ακούστε, πρώτα απ' όλα επιδοτείτε αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Όταν κάνεις πρακτική σε πληρώνουν με 32,60 ευρώ καθαρά την ημέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Οι σπουδές είναι δωρεάν.
0: Δωρεάν σπουδές και σε επιδοτούν λοιπόν το να μάθεις.
1: Ναι,
0: πληρώνουν
1: βέβαια
0: τον εργοδότη που σου μαθαίνει.
1: Όχι, και τον εργαζόμενο.
0: Λοιπόν, τι μπορείς να μάθεις εκεί, για ακούσε τι.
1: Βοηθός φαρμακείου. Να γίνεις μάγειρας, μαγειρική τέχνη.
0: Μάγειρας.
1: Αισθητική τέχνη, να γίνεις νυχού που λέμε.
0: Νεχά, μαύρα κι άραχνα.
1: Λέει κάνεις μαύρα.
0: Βρε, μαύρα κι άραχνα.
1: Παιδί μου, επαγγέλματα λέμε τώρα.
0: Ναι, προχώρα.
1: Σταμάτα.
0: Προχώρα παρακάτω.
1: Τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών
0: εκεί,
1: και ανελκυστήρων.
0: Εκεί να δεις μαύρα κι άραχνα.
1: Τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Γιατί τώρα πάμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά ποιος θα τα φτιάχνει άμα χαλάσουν.
0: Κατά μαύρα και μαύρα.
1: Υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.
0: Υπάλληλος
1: γραφείου δηλαδή.
0: Καλά, ναι.
1: Και υπάλληλος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Άσε στη ρεσεψιόν π.χ.
0: Αυτά.
1: Πώς, και αυτές είναι εργασίες.
0: Παιδιά.
1: Με αυτές τις ειδικότητες μπορούν όσοι θέλουν να επιλέξουν την ΕΠΑΣ μαθητείας
0: Χίου. Τέχνη.
1: Μέχρι 20 Σεπτέμβρη, έτσι.
0: Και αυτές οι τέχνες έχουν παραδάκι. Αυτές οι τέχνες έχουν λεφτουδάκια.
1: Όλες οι τέχνες έχουν, αναλόγως πώς τις κυνηγάς και πώς αρέσει να τις κάνεις κτλ. Τα τηλέφωνα για την επαγγελματική σχολή μαθητείας για λεπτομέρειες είναι 2271-029-531, 2271-020-065 και 2271-043-260.
0: Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνετε να πάω εγώ σε αυτό που λέγαμε στην
1: αρχή. Μα τελειώνουμε τώρα.
0: Να είδες, να αυτά μου κάνετε. 8 και 59 είναι δυνατόν τώρα. Πώς να το πω εγώ ότι δεν σωνόμαστε με τίποτα. Βγήκε ένας. Και τόλμησε να πει τη γνώμη του και λέει, ρε παιδιά, κάτσε λέει. Δηλαδή, άμα ο άλλος παίρνει 800 ευρώ το μήνα και δεν δουλεύει.
1: Το επίδομα ανεργίας δεν είναι 800 ευρώ.
0: Πόσα είναι?
1: 400 τόσα.
0: 400 τόσα λοιπόν, γιατί να πάει να δουλέψει.
1: Με 400 τόσα ζεις. Είναι επίδομα.
0: Άμα μου δίνει και η γιαγιά μου 400, μια χαρά.
1: Ωραία. Άσε τη γιαγιά τότε.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι λογική πάντως αυτή.
0: Είπε μια γνώμη και πες να το ρεφάνε. Αντί λοιπόν να φαγωνόμαστε μεταξύ μας, γιατί δεν κοιτάμε τι κάνουν στον έξω κόσμο.
1: Στον έξω κόσμο δεν το κάνουν έτσι ακριβώς όπως το κάνουμε εμείς.
0: Στον έξω κόσμο λοιπόν σου λένε, θέλεις εργασία, μάλιστα. Πήγε σε ένα εργοδότη. Δεν σου κάνει. Α, μάλιστα. Πήγαινε σε δεύτερο. Δεν σου κάνει. Πήγε σε τρίτο. Γεια σου, φίλε. Κάτι πρόβλημα έχεις. Πήγαινε να δεις τη μοίρα σου.
1: Νομίζω ότι αυτό ισχύει και εδώ.
0: Α, ναι, αμέ. Όλα ισχύουν εδώ. Α, τι κοιτάνε. Πώς να πάρουν τους ψήφους. Και επειδή ο Μαρνάκης βγήκε και είπε ο άνθρωπος μια άποψη η οποία συμβαδίζει με την πραγματικότητα και με τη λογική.
1: Και είναι δημοκρατία όμως, κοιτάξτε.
0: Πήγα να τον φάνε. Αυτοί για τους, για αυτούς λέω. Α, τους λέω. Ναι. Για άλλους λέω εγώ.
1: Οι άλλοι πήγαν να τον φάνε, αλλά και οι δικοί του δεν πήγαν πίσω.
0: Ναι, καλέ. Ποιοι άλλοι, οι δικοί του πήγαν να τον φάνε.
1: Το λοιπόν, τελειώσαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.

0: κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Χάος!
4: Μπάχαλο, χάος!
5: Χάος!
4: Χάος!

0: Όμορφη, τι είναι σήμερα, σήμερα είναι Τετάρτη. Όμορφη Τετάρτη να έχουμε σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη.
1: Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα και το κορμάκι σου θα ψάξω.
0: Μάλλον δεν φεράξει το μικρόφωνο, το Χίος Ράδιο Αλήθεια, πρωινή ραδιοφωνική και όχι μόνο πρωινή, μπορεί να είναι και βραδινή, να είναι τώρα 9 το βράδυ ας πούμε και να τα...

0: Λοιπόν, και σήμερα θα έχουμε τις προσκλήσεις μας για το Luna Park. Εννοείται, αυτό είναι το...
1: Εγώ σε ξέρω πιο καλά.
0: Λοιπόν, όταν σας δώσουμε σήμα ότι ανοίγουν, ότι ανοίγουν οι γραμμές. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα, γεια σου Μάγδα, καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Ο καιρός, δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, σήμερα είναι, όχι μη φοβάμαι, δεν έχουμε θέμα με βροχή, έτσι, αν και θα τη χρειαζόμαστε τη βροχούλα. Κοίταξε να δεις τις μεσημεριανές ώρες θα πάει. Κοίτα να δεις που σπάσαμε το 2. Από αλλού το περιμέναμε το 2 να πέσει η βενζίνη κατά από τα 2. Η θερμοκρασία έπεσε κατά από το 2. Δηλαδή από το 25-26 το... το πρωί έχει 18-19. Και αύριο θα είναι τέτοια. Αύριο θα είναι πιο δροσερή η μέρα. Από Παρασκευή ξαναρχίζει πάλι. Παρασκευή, Σάββατο, ωραία, μια χαρά το Σάββατο. Κυριακή έχουμε κάτι συννεφάκια. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδόση και την Δήμητρα. Καλημέρα, Μανώλη.

Λοιπόν, να δούμε και το γιορτολόγιο. Η Εφημία γιορτάει σήμερα. Αν έχετε καμία Εφημία, αν έχετε καμία Μελίτα, καμία Μελίνα, σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση του στρώματος του όζοντος. Μάλιστα, αυτό είναι σήμερα. Αύριο είναι μεγάλη. Αύριο γιορτάζει η Σοφία, η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα, η Σοφιάνα, η Ολίβια, ο Παντολέων, το Σοφάκι, ο Σοφούλης. Ναι, είναι Σοφίας, πίστεως, αγάπη.

0: Αύριο έχουμε πολλές έτσι γιορτινές.
1: Ήρθε από χώρα μακρύ.
0: Πώς το λένε, πιο μεγάλη. Λοιπόν, καλημέρα από τα πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Ο Λευτέρης εδώ μας στέλνει και στέλνει και την καλημέρα στο γείτονα, τον Στέφανο.
1: Έλα, κοριλάκι.
0: Δηλαδή, δεν μπορείς να βγεις 6 ώρες η Λευτέρη να τα πεις του γείτονα. Πρέπει να το πεις ραδιοφωνικά.

Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Τώρα που έχουμε τις γιορτές, παιδιά, τη λύση την ξέρετε, έτσι, γιατί, να σας πω κάτι, όταν πηγαίνετε σε μια γιορτή, το είχαμε πει και άλλη μια φορά, έρχεσαι σε γιορτή, φέρε γλυκό. Πήγαινε στον Αυγουστάκη, πάρε μας ένα ωραίο γλυκάκι. Πήγαινε Αυγουστάκη Βενιζέλου 84. Πάρε ένα ωραίο κουτί με γλυκά, βάλε κάτι, βάλε μέσα μασουράκια, βάλε χιονούλες, βάλε μπακλαβαδάκια, βάλε αυτά με το σιρόπι και τη σοκολάτα από πάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πάτε στις γιορτές και πάτε λουλούδια και γλάστρες. Ρε φίλε, Κυπουροί είμαστε. Τα γλυκά μας αρέσουν. Ζαχαροπλαστεία, Αυγουστάκη, σας λέμε και από πού θέλουμε για να μην έχετε πρόβλημα.

Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Λοιπόν, θα δούμε και εδώ τα δικά μας. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Καλημέρα.

Ο καιρός, ναι, όχι. Ο καιρός, παιδιά, όσο και να έχει αλλάξει, εδώ βλέπω οι εκδρομές αυτές, οι βόλτες, οι εξορμήσεις που γίνονται πάνω στη Βολισσό, εκεί τα, αυτή η φοβερή και τρομερή ομάδα. Η φοβερή και τρομερή ομάδα της ΝΑΡΚ είναι αυτή με τα φουσκωτά, North Aegean Rib Cruises. Συνεχίζουν κανονικά και όλο αυτό το μήνα, έτσι, το όλο το Σεπτέμβριο. Κανονικά μπαίνετε σε σελίδα ΝΑΡΚ North Aegean Rib Cruises.

0: γραμματή.
1: Κάτσε, γιατί απαντάμε και σε κάποια μηνύματα που μας...
0: Δεκάδες διαφημίστηκα, έφτιαξα όλα στα αδυναμίας.
1: Λοιπόν, σε αυτή τη διεύθυνση θα μπείτε. Είναι τα παιδιά που έχουν το Χαρβάντι στη Βολισσό, το Βολισσόπ. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα. Εκτός από τις ονομαστικές, έχουμε και γενέθλια. Ο Απόστολος Ροδίτης, εκ Βροντάδου ορμόμενος, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Είναι αυτός που σας λέγαμε τόσο καιρό με τα οικοδομικά και τα... αυτά τα... Εκ των καλλιτεχνών σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο Γιάννης ο Βούκουνας. Ο Μάρκος ο Αγγελάρας. Τι λες ρε φίλε, σήμερα είναι δύο μουσικοί.
0: Με τον τρόπο μου και εγώ.
1: Μάλιστα, έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Πολύχρονοι παιδιά, πολύχρονοι και πολύχρωμοι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μανώλη, χθες πέρασα μία βόλτα από τον κήπο. Μέσα στο συντριβάνι βραδινιάτικα ήταν 6-7 παιδάκια. Ποιος ευθύνεται αν κάποιο παιδάκι πατήσει κάποιο καλώδιο και τον χτυπήσει το ρεύμα? Σωστή η ερώτησή σας. Απάντηση δεν θα σας δώσω εγώ, απάντηση θα σας δώσει ο κόσμος, η κοινωνία. Ναι παιδιά. Δεν είμαστε άξιοι για τέτοιους κήπους και για τέτοια έργα και για... και για τέτοιες ομορφιές και για τα... Όχι. Δεν είμαστε εμείς για τέτοια. Εμείς θέμε μια χωράφα με αγριόχορτα, με κάνα φράχτη γύρω γύρω. Τίποτα δέντρα να ανεβοκατεβαίνουμε σαν τα πιθήκια. Βράχια με κάνα γκασμά να σπάμε βράχια και καλά σαν δραστηριότητα. Για τέτοιο κήπο δεν είμαστε. Δεν γίνεται τώρα. Δεν θέλω να κάνω τη βόλτα αυτή. Προσπαθώ να την καθυστερήσω. Βέβαια, όσο καθυστερούμε να κάνουμε βόλτα, να πάμε να δούμε τον κήπο από μέσα, νομίζω τόσο θα χαλάει αυτή η εικόνα, έτσι.
0: Σαν την άνοιξη παίρνει στο δικό μου το χρόνο.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάσιο. Καλημέρα και καλή Τετάρτη με υγεία, καλές θάλασσες, καλές ειδήσεις. Restart the live stream. Δεν παίζει καλά εδώ το live. Τι να κάνω ρε παιδιά, δεν το... Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα και στον όμορφο Καταράκτη, στα παιδιά, στον Γιώργο και στη Χριστίνα. Γιώργος ορφανός, Χριστίνα ορφανούς, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Στο ναό της γεύσης. Πώς είναι η Μόντσα ο ναός της ταχύτητας για τη φόρμουλα. Έτσι είναι και ο μόνος του Καταράκτη. Ο ναός της γεύσης. Τρομερές γεύσεις. Κάθε Τρίτη είναι κλειστά. Χθες ας πούμε ήταν κλειστά. Τις επόμενες μέρες κανονικά ανοιχτά. 61-2-92. Πάτε, φάτε και θα με θυμηθείτε. Το live έχει κάποιο πρόβλημα, παιδιά? Το live. Ενημερώστε με για... Αν είναι να πάμε σε διαφημίσεις, να κάνω ένα re-produce.

καπετάν Αναστάσης μου λέει να κάνω restart. Εγώ έχω να σας πω ότι, ότι βρέθηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στο νησί. Τώρα εδώ το διαβάζω στο site στην αλήθεια. Εντάξει, κάποια στιγμή θα γινόταν και το έτσι. Ένας ψαράς στους μήλους του Βροντάδου έπιασε τον πρώτο λαγοκέφαλο. Κάτι που δεν προμηνεί καλά μαντάτα, λέει, για την αλληλεία στο νησί μας. Ο λαγοκέφαλος με την επιστημονική ονομασία Λαγκοκέφαλους σκελέρατους, ή αλλιώς λέγεται και γκοθρόνα, Λαγκοκέφαλους γκοθρόνους, είναι ψάρι που ζει, πρόσεξε, στον Ινδικό ωκεανό. Μετά το 2003 εμφανίστηκε στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο, ως μετανάστης. Λοιπόν, δεν τρώγεται, θέλει γνώσεις και προσοχή για το φάγωμα. Αλλιώς, αν πάτε να κάνετε κάνα τέτοιο, ναι, γεια σας. Δηλαδή ο λαγοκέφαλος συνοδεύεται πάρα πολύ ωραία με κόλυβα. Με κόλυβα. Το κακό είναι που αυτός τα που θα καταναλώσει λαγοκέφαλο, τα κόλυβα θα είναι τα δικά του. Όμοι γέννη του και χτύπα ξύλο. Έχουμε ψάρια εδώ. Άμα θέλει τα ψάρια, τα ψαρεύουν οι Τούρκοι. Yes, που έχουν φέρει τις ανεμότρατες και ψαρεύουν μέσα στο λιμάνι, μέσα στο. Εδώ να απόξω, ψαρεύουν. Ας έρθουν να ψαρεύσουν τους λαγοκέφαλους οι τσογλάν μπαρούτ. Έλα μωρέ τώρα να πούμε. Λοιπόν, παιδιά. Μιας και λέγαμε για τους μήλους στο Βροντάδο, χθες είχαμε το ρεπορτάζ για το καράδιο ειδικό, για το δημοτικό σχολείο, για το ειδικό σχολείο πίσω. Φωνάζει ο κόσμος για θέματα ασφάλειας. Πράγματι εκεί πέρα ο δρόμος είναι όχι μόνο η ευρύτερη περιοχή, έτσι. Αυτή η πενταπλή διασταύρωση στο φόρο που έρχεται η εθνική οδός. Καλημέρα κύριε Βρουλή. Κύριε Βρουλή, καλημέρα. Έρχεται αυτή η εθνική οδός από τη Λέτσενα και συνεχίζει τη Γεωργίου Βούρου. Αυτός είναι ο εθνικός δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος που έχει προτεραιότητα εναντί όλων. Ομιγέννητο, οπα, ομιγέννητο και συμβεί κανένα ατύχημα. Αυτός που έχει την απόλυτη προτεραιότητα είναι αυτός που είναι από Λέτσενα, Γεωργίου Βούρου, που πάει εκεί στις φοιτητικές στήσεις. Λοιπόν, δεν παίζει καλά το live. Καλημέρα στην Νικολέτα. Καλημέρα στον Γιώργο και τη Δήμητρα. Λοιπόν, καλημέρα στο Essex από τον Κωνσταντίνο τον Ζανίκο. Ρε παιδιά, μας ακούει στο Essex τώρα ο άνθρωπος στην Αγγλία και δεν μας ακούτε εσείς εδώ. Ορίστε, μας ακούει η Καρίνα η Αναστασάκη από την Ολλανδία. Γεια σου Ρένα, καλημέρα. Μας ακούει ο Κωνσταντίνος στο Essex, εκεί που έγινε ένα φοβερό ρυφηφή με τραχτέρ. Αρέσει Κωνσταντίνε, σε εσάς έγινε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάω σε ένα διαφημιστικό να κάνω μια επανεκκίνηση σε όλο το σύστημα εδώ πέρα.

συσκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271 043 111.

0: Καλημέρα Χάος. 9:22 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε, βγήκαμε.
1: Πάλι απόψε εγώ.
0: Δεν ξέρω με τα live μας ακόμα τι γίνεται, πώς κάνουν και αν δουλεύουν και το τέτοιο.
1: Το κορίτσι να δω, απ' το ρετήρε το άλλο. Την φλερτάρω καιρό κι όμως κάνει πως δεν βλέπει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας ακροατές.
1: Τι καθώς πρέπει.
0: Όπου γης, όπου βρίσκεστε, έτσι.
2: Σαν ελεμόνι στο βαλκόνι.
0: Καλημέρα στα Καρδάμιλα. Καλημέρα στα Καρδάμιλα, στον καλό το φίλο τον Νίκο. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Για όλες τις μέρες, παιδιά, έτσι, για όλες τις εποχές έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό χώρο. Ένας καταπληκτικός χώρος εκεί στα Καρδάμιλα. Ένας λόγος να πας, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνα. Τρομερές γεύσεις. Κυριακάτικοι εκεί, λουκουμάδες, μπουγάτσες. Ναι, πολύ δυνατό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και στο τηλεοπτικό, στο live μας.
1: Και το ξέρω σαν πως ότι με έχει καταλάβει.
0: Συντροφιά, εκτός από τα καφεδάκια μας, παιδιά, έχουμε και για, το, για τη δροσιά μας το, αυτό το απίστευτο iced tea που σας λέω να πάτε να δοκιμάσετε. Όσοι δεν το έχετε, έχετε δοκιμάσει σίγουρα τη μαστιχολεμονάδα ή το μαστιχοσίτρους. Αυτά της ποτοπίας του Πάκη, παιδιά, δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι. Είναι απίστευτο τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Τώρα, τι να μας πούνε τα άλλα τα γατάκια που έχουν αυτά τα αθηναϊκά τα τέτοια. Να ζητάτε τα δικά μας. Έχουμε ολόκληρη τέπη, έχουμε αυτή την ποτοπία, παιδιά, που φτιάχνει αυτόν τον άγγελο, έτσι. Αυτό το τέλειο iced tea. Τρεις γεύσεις. Δεν έχει αυτό που λέμε τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Τσάι στουπάκι με λεμόνι στο μπαλκόνι.
1: Τρέχω από τη δουλειά κατευθείαν στο μπαλκόνι.
0: Λοιπόν, κάτσε παιδιά, κάτσε, περιμένετε να τα μαζέψουμε λίγο, γιατί έχουμε, έχουμε απόλυτα περιορισμένο χρόνο. Νομίζω ότι έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή, έχουμε τον αντιδήμαρχο Αργύρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Αργύριος για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος συντόμως θα μας πει τις παραστάσεις που έχει σήμερα το ΚΔΑΠ. Ποιος έχει?
2: Όχι, ο Σύλλογος Τριτέχνων κάνει μια προσφορά σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο των Τριτέχνων, εννοείται και όλα τα παιδιά της Χίου.
0: Είναι τα δίτεκνα.
2: Και τα μονότεκνα και, και τα δίτεκνα, τα δικά σου Μανώλη, και τα τρίτεκνα και όλα.
0: Μάλιστα. Η τετράτεκνη κανονικά, έτσι.
2: Και εκείνους βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε εκείνους οφείλουμε πολλά περισσότερα, όπως και στους πεντάτεκνους κλπ. Είναι μια προσφορά που μας έχει κάνει ο Θείασος Αθανασίου και το εκμεταλλευτήκαμε τώρα στην αρχή των σχολείων που το έχουν ανάγκη ακόμα τα παιδιά μας. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 ώρα το απόγευμα στον Μορφωτικό Σύλλογο Φάρος Βαρβασίου, με ελεύθερη είσοδο, θα είναι μια παράσταση ο Καραγιώζης Οδοντίατρος. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο Καραγιώζης είναι τρίτεκνος. Έχει τα τρία κολλητήρια, οπότε είναι σημειολογικά με το σύλλογό μας.
0: Αυτό που ήταν, που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, ισχύει τελικά?
2: Δυστυχώς στην ΔΕΘ και σε κάθε ΔΕΘ είμαστε στην αναμονή, και γι' αυτό το λόγο και ο Καραγκιόζης το καυτηριάζει λίγο, ότι η αναμονή στον οδοντίατρο αντέχεται. Η αναμονή το να αναγνωριστεί ο τρίτεκνος είναι πιο δύσκολο να αντέχεται.
0: Αργύρη, πότε το είχε πει αυτό? Ήταν στη ΔΕΘ ή πριν τη ΔΕΘ για την εξομοίωση τριτέκνων? Πότε ήταν?
2: Έχει υποθεί αυτό στόμα του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ πριν από 2 χρόνια.
0: Όλε! Όλε!
2: Έγινε ένα μικρό άνοιγμα.
0: Άνοιγμα.
2: Φέτος, εντάξει, το ξέρουμε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα ελπίζουμε, εννοείται ότι δεν κάνουμε τα παιδιά για να εκμεταλλευτούμε τα οποιαδήποτε μέτρα. Τα κάνουμε για οποιοδήποτε δικό μας λόγο.
0: Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Ναι.
2: Αλλά χρειαζόμαστε αυτή τη μικρή αναγνώριση από το κράτος. Όπως αντίστοιχα ο Δήμος μας, να το πούμε αυτό, φροντίζει αυτή τη στιγμή να βάλει περισσότερα παιδιά μέσα στους παιδικούς σταθμούς. Και εκεί να το κλείσουμε, ότι βλέπουμε ότι η πολιτεία σε κάποια σημεία πρέπει να βοηθάει την οικογένεια. Μπορέσαμε, εκμεταλλευτήκαμε, βάλαμε φέτος 35 παιδιά παραπάνω μέσα στους παιδικούς σταθμούς.
0: Υπάρχει βέβαια και ένας δήμος, θα έχεις διαβάσει από πολλούς δήμους, Αργύρη, που γίνεται αυτό. Ναι. Υπάρχει ένας δήμος που έως 3.000 ευρώ ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλά, δεν είναι κίνητρα αυτά τώρα, έτσι, μην τρελαθούμε.
2: Όλα αυτά είναι μικρά μέτρα. Εμείς να πούμε ότι στο Δήμο Χίου φέτος καταφέραμε, και το λέω αυτό όχι για να κάνουμε πολιτική, γιατί ξαναλέω κάποια πράγματα δεν είναι θέμα πολιτικής, καταφέραμε να μην μείνει εκτός παιδικών σταθμών κανένα παιδί με βάουτσερ. Αυτό εμένα σαν Αργύρη, για μας σαν άνθρωπο, πραγματικά με ικανοποιεί πάρα πολύ. Είμαστε ίσως ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που κατάφερε αυτό το πράγμα, και να πούμε ότι οι γονείς που παίρνουν βάουτσερ είναι αυτοί που αντικειμενικά έχουν χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Οπότε πρέπει να έχουν θέση μέσα στους παιδικούς.
0: Εννοείς όχι αυτοί που μπαίνουν με τροφεία.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Είναι αυτοί που μπαίνουν με το ΕΣΠΑ, τέλος πάντων.
2: Με το ΕΣΠΑ ακριβώς, που είναι η τελευταία χρονιά που θα δουλέψει, αλλά κάτι θα γίνει και γι' αυτό. Όμως είναι κάτι το οποίο το καταφέραμε, και πραγματικά αυτό, σαν επειδή αγωνίζομαι γενικά για το δημογραφικό, με αφήνει πλήρως ικανοποιημένο για αυτή τη χρονιά. Ήταν δηλαδή πραγματικά ένα κατόρθωμα.
0: Νομίζω, Αργύρη, αγωνίζεσαι για το δημογραφικό κατηδίαν. Πρέπει να βγεις και παραόξω στη γειτονιά.
2: Είμαι και πανελλήνια στην Ομοσπονδία και...
0: Όχι. Με τον τρόπο που το πολεμάς το δημογραφικό.
2: Εντάξει, ό,τι μπορούμε σιγά σιγά σταδιακά το κάνουμε.
0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε παράσταση ο Καραγκιόζης Πρωθυπουργός.
2: 6,5 ώρα στο Φάρο.
0: Όχι Πρωθυπουργός, ο Καραγκιόζης.
2: Ο Καραγκιόζης Οδοντίατρος.
0: Α, εγώ νόμιζα Πρωθυπουργός.
2: Η αναμονή στον οδοντίατρο αντέχεται, η αναμονή αναγνώρισης τριτεχνίας δεν αντέχεται.
0: Εντάξει.
2: Αυτό είναι το σημερινό σύνθημα.
0: Αργύρη, 2 χρόνια περιμένετε, μην τρελαθούμε κιόλας.
2: Εμείς
0: περιμένουμε το φράγμα 90 χρόνια.
2: Οι πεντάτεκνοι μπήκαν μέσα στους πολυτέκνους το 1949. Το 1979 έγιναν οι τετράτεκνοι μέσα στους πολυτέκνους.
0: Το 79.
2: Το 79, επιράλλει. Έκτοτε ακούμε πάρα πολλά. Πρέπει να γίνει κάτι και να πω μόνο κάτι και να κλείσω συμβόμενο στο χρόνο.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάμε για οικονομικά κριτήρια. Τα πιο πολλά από αυτά είναι θεσμικά.
0: Σωστό.
2: Δεν θα κοστίσει στο κράτος ιδιαίτερα και εκεί είναι που με πιάνει εμένα το παράπονο. Όταν ζητάω τώρα ένα καινούριο κτίριο, ξέρω ότι ζητάω, ρε φίλε, 3 εκατομμύρια. Δεν είναι εύκολο. Όταν όμως ζητάω ένα φρεσκαρισματάκι, μιλάμε τώρα για ψηλά πράγματα. Εντάξει. Περιμένουμε λοιπόν όλους και εσένα, Μανώλη, με τους γιους σου. Ναι. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα πολλά μαθήματα, οπότε είναι ευκαιρία για τα παιδιά να ξεσκάσουν.
0: Κανονίστε και για μας να γίνουμε πολύτεκνοι. Η δίτεκνη είναι όχι πολύτεκνη, υπερπολύτεκνη, δεν λέμε για εσάς. Εσείς είστε ήρωες. Ήρωες.
2: Ό,τι γίνεται τώρα για τους τρίτεκνους θα έπρεπε να γίνεται για τους δίτεκνους.
0: Είδες όμως πως το κάνανε παλιά. Το 49, μετά το 79, δηλαδή σύντομα σχετικά. Ας γινότανε το 99, να μπαίνατε κι εσείς. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, Αργύρη, να είστε καλά, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου. Παράσταση στο Σύλλογο Φάρο Βαρβασίου, λοιπόν, σήμερα, του Σύλλογος Αθανασίου, ο Καραγκιόζης Πρωθυπουργός. Να πάτε να το δείτε. Όχι, συγγνώμη, ο Καραγκιόζης Οδοντογιατρός. Τα μπερδεύω συνέχεια. Όξο, ρε, όξο!
3: Αλλού πίνεις! Όξο, αλλού τρως, αλλού πίνεις! Κι αλλού πας και...
0: Αν είστε τρίτεκνος και πάρετε τηλέφωνο για παραγγελία στην Πίτσα Λίκο και πείτε «Καλημέρα, χάος!»
3: Αλλού τρως, αλλού πίνεις!
0: Έχετε κέρασμα τυροπιτάκι από μένα! Πίτσα Λίκος, ανοίγει σήμερα! Ξεκινάει τη βδομάδα δηλαδή! Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή! Μισό αιώνα Πίτσα Λίκος, 27-27-7. Ο Κωνσταντίνος ξανασυνδέθηκε εδώ στο live μας. Κωνσταντίνος Ζανίκος στο Essex της Μεγάλης Βρετανίας. Κωνσταντίνε, αν πάρεις να παραγγείλεις Πίτσα Λίκο, θα πεις «Καλημέρα, χάος». Όποιος το λέει, του έρχεται κέρασμα τυροπιτάκια.
3: Η αδερφή σου να έρθει για να θολώσει τα νερά.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα. Γεια σου, Μαρία, καλημέρα. Μαρία Καλαγκιά είναι εδώ στην παρέα μας. Σήμερα, παιδιά, είναι μεγάλη μέρα, έτσι. Σήμερα είναι ανοιχτή ημέρα μουσικής στο Οδείο Αιγαίας. Να πάτε να γνωρίσετε όλα τα μουσικά όργανα, τους καθηγητές του Οδείου. Αν θέλεις να μάθεις μουσική, δεν ξέρεις ποιο όργανο θέλεις, τέλος πάντων να τα... Λοιπόν, το Οδείο Αιγαίας είναι εκεί, μπορείς να κλείσεις δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα. Να ενημερωθείς, να...
3: Τρελάθηκα.
0: Δεν φαντάζω, παιδιά, 40 χρόνια. 40 χρόνια κλείνει φέτος το Οδείο Αιγαίας. Από το Σεπτέμβριο εκείνο του 1986. Συναδελφών, ράλι 31, τηλέφωνο
3: 41074.
0: Με αφορμή αυτό που είπα τώρα, ξέρω, για το Οδείο Αιγαίας, έχω λάβει από χθες πάρα πολλά τηλέφωνα. Αρχίζει να παίρνει σχήμα και μορφή αυτή η βραδιά, η μουσική βραδιά. Λοιπόν, η μουσική βραδιά στις 30 του Σεπτέμβρη, είναι Τετάρτη, στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Λοιπόν, με τη βοήθεια από το Δήμο Χίου η κυρία Τασία Γαλάνη, από το Ομήριο ο Γιάννης Αναδιώτης, από το Δύο Αιγαίας ο Γιώργος Μισεντζής, η Μαρία Καλαγκιά, η μουσική. Από τα παιδιά με τον ήχο, ο Δημήτρης ο Ζανίκος, ο Ανδρέας ο Απέσος, ο Σύλλογος Σιδηρούντας, όλοι. όλοι οι μουσικοί με έχουν πάρει από χτες τηλέφωνο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Λοιπόν, λόγω της...
3: της δικαιοσύνης ήλιος νοήτος.
0: Παιδιά, είναι απίστευτο έτσι. Βλέπω τώρα την τελευταία αυτή δημοσίευση. Σε λίγο θα ξεκινήσει και η προπόληση. Είναι πολλοί και αυτοί που θέλουν να κάνουν προπόληση εισιτηρίων, έτσι. Για αυτή την εκδήλωση όλοι μαζί για την Παρασκευούλα. Αυτή η χθεσινή δημοσίευση έχει παιδιά ήδη 46 κοινοποιήσεις. Απίστευτο έτσι. Να σου πω βέβαια κάτι. Και τι κάνανε το ομίριο. Και ο ένας να είναι πάνω στον άλλον. Μιλάμε τώρα για 4, 4,5, 5 χιλιάρικα. Βέβαια σε αυτές, συνήθως και στην προπόληση, είναι κόσμος που πάει και αγοράζει εισιτήριο απλά για να βοηθήσει, να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την οικογένεια που ανεβαίνει το, όχι το Γολγοθά, ανεβαίνει το, ανεβαίνει το Everest, το Everest γονατιστός. Τέλος πάντων. Επίσης κάτι καινούριο, 26 του μήνα, 26 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ναυτικού Ομίλου. Ο Ναυτικός Όμιλος Χ υποδέχεται εδώ στο Ιωνικό Κολυμβητήριο την ομάδα του ΠΑΟΚ. Όχι, αυτό με το ποδόσφαιρο είναι άλλο. Ο ΠΑΟΚ ο ποδοσφαιρικός έρχεται αυτό το Σάββατο στο Φαφάλιο. Το κάνουν οι παλέμαχοι, τέλος πάντων, εδώ του νησιού μας. Λοιπόν, 26 του Σεπτέμβρη στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, το οποίο ανοίγει σήμερα. Ναυτικός Όμιλος Χίου, ενισχυμένος, ανανεωμένος, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο σύλλογος, ο πρόεδρος, ο Τάκης Καπινάκης, όλοι οι άνθρωποι του Ναυτικού Ομίλου, όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό με τον Αστέριο, την κόρη του την Παρασκευή, τον Αστέριο του Σαλτσίδη και τέτοια, μου λέει, στον πρώτο αγώνα του Ναυτικού Ομίλου Χίου, όλα τα έσοδα θα τα διαθέσουμε στην οικογένεια της Παρασκευής. Οπότε, άλλο ένα κίνητρο για να έρθεις κοντά στην ομάδα του νησιού μας είναι και αυτό. Έλα δηλαδή την Παρασκευή, έλα το Σάββατο 26 του μήνα, έλα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο να στηρίξουμε αυτή την ομάδα που φέρνει το όνομα της Χίου στην πρώτη εθνική αδιάλειπτα όλα αυτά τα χρόνια. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου έχει μπει στην πενταετία που κλείνει το χρυσό του αιώνα, τον πρώτο αιώνα, ένας αιώνας Ναυτικός Όμιλος Χίου. Λοιπόν, πέρα από σωματεία, πέρα, ελάτε να στηρίξουμε την ομάδα. Και μέσω της παρουσίας σας να στηρίξουμε και την Παρασκευή. Την Παρασκευή της Αλτσίδη.

0: Λοιπόν, το live, παιδιά, εδώ πώς είναι. Το live έκανα εδώ τα refresh, τα reboost και τα σχετικά.
1: Και παιδί όλη τη μέρα βγαίνω το τσουπά.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και σήμερα Τετάρτη για το Luna Park, έτσι. Να δώσουμε τις προσκλήσεις μας. Δύο τυχεροί, δύο τυχερές. Κάθε μέρα τα τηλέφωνα μας γνωστά, 2271-0-2-5-6-7-8. Οι δύο πρώτοι, οι δύο πρώτες που τα παίρνετε, παίρνετε και τις προσκλήσεις. Πάτε, το Luna Park, παιδιά, θα είναι μέχρι, και τις, μέχρι τις 28. 28 φεύγει, δηλαδή μαζεύει. 28 Δευτέρα. Κυριακή 27 θα είναι κανονικότατα. 27. Λοιπόν, καλημέρα στον καπετά Δημήτριον. Δεν ξέρω που μας ακούει. Δημήτρης ο Μπριλής, καλημέρα Χάος. Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
1: Φτιάνω του τσουμπάν. Γενιακά στο άρμημα. Κανένας δεν μη φτάνει.
0: Παιδιά, το live εδώ πώς είναι το, η τέτοια η μετάδοση?
1: Φτιάνω του τσουμπάν. Γενιακά στο άρμημα.
0: Καλά, καλά, οκ. Okay.
1: Δεν μη φτάνει.
0: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τους πρώτους που θα πάρουν τις προσκλήσεις για το Luna Park.
1: Νόρισα.
0: Να δούμε και η βενζίνη. Χθες ήταν 2.07, προχθές 2.05.
1: Μιζόρισα.
0: Ναι, ναι, να δούμε ρε παιδί μου τι αντίχτυπο έχει εδώ.
1: Αλλά
0: αν είναι δυνατόν ρε, δεν τρεπόμαστε λιγάκι.
1: Φαντάρος, τα καψόνια ήταν χειρότερα.
0: Παιδιά, η πιο φθηνή βενζίνη αυτή τη στιγμή στο νησί μας είναι 2.11.
1: Μα πάει κι αυτό και γύρισα στα...
0: Τα περισσότερα πρατήρια με μια φωνή 2.11, 2.11, 2.11, 3, 2.11, 5, 2.11, 8, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.18. Η πιο ακριβή βενζίνη στο νησί μας αυτή τη στιγμή είναι 2.24. Θα το ξαναγυρίσουμε στο άρμεγμα. Θα το ξαναγυρίσουμε στο άρμεγμα. Καλά, δεν φταίνε τα... Δεν φταίνε οι πρατηριούχοι τώρα και τα τέτοια. Τα... Εβάραμε το σαμάρι. Τα διελιστήρια, παιδιά, έτσι. Η κυβέρνηση με αυτόν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για βγάλτε λίγο, κύριε Κυριάκο. Για βγάλε λίγο να δω κάτι. Για βγάλε λίγο το φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης να δω κάτι, έτσι. Μα, δε... Εντάξει, τα ψαρά δεν το συζητάμε, έτσι. Στα ψαρά η τιμή της βενζίνης ένα πρατήριο είναι όλο και όλο, έτσι. 2,378. Παιδιά, προχθές η πιο φθηνή αμόλυβδη στο νησί είχε 2,05.

0: Με το brand, με το brand. Να, έχουμε εδώ τον κύριο Κώστα. Κώστα Τσακός εδώ πέρα από το γραφείο Λύσης. Κύριε Κώστα, καλημέρα με χαμόγελο. Καλημέρα με χαμόγελο. Και την άλλη φορά, πριν σε γνωρίσω, πριν γνωρίσω το γραφείο Λύσης, μου λένε. Όταν πας να πληρώσεις, λέει, το λογαριασμό της ΔΕΗ, να πληρώσεις με χαμόγελο. Πήγα χαμός, αστυνομία έρθει. Εγώ ήθελα να πληρώσω με χαμόγελο, αυτοί ήθελαν να πληρώσω με ευρώ. Ρε, μα ήρθα να σας πληρώσω με χαμόγελο. Όχι, λέει, θα πληρώσει με ευρώ. Λοιπόν, για να έχετε ένα σχετικό χαμόγελο, βέβαια, όταν σας έρχεται το the bill, όταν έρχεται ο λογαριασμός, όταν έρχεται ο λογαριασμός, αν είστε, παιδιά, στο γραφείο Λύσης, έτσι, θα έχετε πάει, θα έχετε πάει και στον κατάλληλο πάροχο. Δεν είναι πάντα, δεν είναι πάντα. Ούτε ο Ήρων, ούτε η ΔΕΗ, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε η Ζενίθ, ούτε τα Τούλιπ, τίποτα. Όχι, όχι. Ανάλογα με τον καθέναν, με την κατανάλωση, με την ιδιότητά του. Στο γραφείο Λύσης θα κάνετε και μια σοβαρή συζήτηση για το ασφαλιστικό κομμάτι. Το δικό σας, του σπιτιού σας, του μαγαζιού σας, του οχήματός σας. Έτσι. Είναι ένα ολοκληρωμένο γραφείο παροχής λύσης για θέματα που δεν τα φαντάζεσαι.
1: Σε ζηλεύω την ώρα που στο πλάι σου γέρνω. Σε ζηλεύω την ώρα που τα χείλη σου.
0: Λοιπόν, ναι, εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου είναι απέναντι από τον φαρμακοποιόν τον κύριο Γεώργιον Γεώργιος Μαρής, ο φαρμακοπαραγωγός εδώ στην εκπομπή μας. Λοιπόν, κάπου ανοιχτά από το Αλγέρι. Πω, ανοιχτά από το Αλγέρι, παιδιά, μας ακούει ο Καπταδημήτρης ο Μπυρλής. Ως γνωστόν, γιατί αν ακούτε λίγο και την εκπομπή μας κάτι θα μάθετε. Από εκείνη την περιοχή βγήκε και το αυτό που λένε το ένα τραγούδι από τα Αλγέρι, τραγούδι του Καμιλιέρι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ένα τραγούδι από τα Αλγέρι, τραγούδι του Καμιλιέρι.

0: Λοιπόν, παιδιά, δεν βλέπω ενδιαφέρον για τα εισιτήρια εδώ, για τις προσκλήσεις της δωρεάν από το, από το Luna Park. Ναι! Σήμερα δίνουμε τις σημερινές μας. Καλημέρα στον Πειραιά. Κωνσταντίνος Μακρινός, καλή εκπομπή. Πώς είναι ο καιρός, ρε, εσύ, καλημέρα, εσύ, Κωνσταντίνε, στο... Λοιπόν, τα πρώτα δύο τηλέφωνα που θα έχουμε, έτσι, όπως και χθες και προχθές και από την πότε ξεκινήσαμε την Παρασκευή. Λοιπόν, κερδίζουν δωρεάν προσκλήση για το Luna Park και για το γύρω-γύρω και για το πηδηχτήρι και για τα συγκρόμενα. Τα συγκρόμενα είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας γνωστά, 2271-0-2-5-6-7-8. Να, ορίστε, αυτό που λέγαμε τώρα για το... Ο πρόεδρος των πρατηριούχων εδώ στο νησί μας λέει ότι αν δίναμε σήμερα αν δίναμε σήμερα πετρέλαιο, θα το δίναμε 1,70.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, παίρνω για την πρόσκληση για το Luna Park, Μανώλη.
1: Δεν είναι μία, είναι πολλές προσκλήσεις. Τι όνομα, παρακαλώ?
2: Δέσποινα Τσίδικα.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, πας, κάτσε να γράψω και το μικρό σου. Λοιπόν, Δέσποινα, πας όποτε θες στο Luna Park. Θα ζητήσεις το Φράνκο, είναι αυτός που έχει το Luna Park. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει, ένας με ένα καπελάκι, ένα πολύ γελαστό παιδί.
2: Ναι.
1: Και θα σου δώσει τις προσκλήσεις. Δεν θυμάμαι πόσες είναι, 4, 5, 6, κάπου εκεί.
2: Μέχρι πότε είναι το Luna Park?
1: Το Luna Park θα είναι και μέχρι και την Κυριακή 27.
2: Ευχαριστώ πολύ, Μανώλη.
1: Και την Κυριακή, έτσι.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, η Δέσποινα πήρε τις πρώτες προσκλήσεις. Έχουμε ακόμα κάτι μερικές για σήμερα. Αλλιώς οι υπόλοιπες αύριο. Λοιπόν, ο πρόεδρος, ο κύριος Ηλίας Αβάκης, τον...

αυτό που λέγαμε, ναι, κάθε μέρα η βενζίνη ανεβαίνει 2 λεπτά. Αν το πετρέλαιο θέρμα ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα ήταν 1,70. Ευτυχώς, λέει, στοιχείο, οι αποστάσεις είναι μικρές, το κόστος είναι χαμηλότερο. Παιδιά, την αλήθεια, την αλήθεια, έχουμε λίγο αυτό το καλό, ας πούμε, έτσι.

0: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μανώλη. Αν περάσετε σήμερα από το σημείο που έγινε το θανατηφόρο δυστύχημα εκεί στο νοσοκομείο, υπάρχουν μόνιμα παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω στην νησίδα. Παιδιά, είναι αλήθεια. Μου έχουν στείλει και φωτογραφίες. Όταν βλέπετε ότι υπάρχει μία νησίδα, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, πόσες μέρες είναι ρε παιδί, πόσες μέρες είναι που σκοτώθηκε ο άνθρωπος, είχε παρκαρισμένο μπροστά στην νησίδα αυτοκίνητο. Οπότε ερχόμενος εσύ από την πόλη να συνεχίσεις, όχι προς Βροντάδο, να στρίψεις πάνω για το φόρο. Αν έχει παρκαρισμένο αυτοκίνητο εκεί, καταρχάς δεν βλέπεις τι έρχεται από απέναντι. Και δεύτερον, όταν πας να στρίψεις πρέπει να βγεις ο μισός για να περάσεις το παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Τόσο ηλίθιοι ρε παιδιά είμαστε. Τόσο οχαδερφέ. Εγώ να παρκάρω να κάνω τη δουλειά μου. Εγώ να παρκάρω να πάρω μια τυρόπιτα και δεν βαριέσαι. Ας κορνάρουνε και σφυρίζουνε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το δεξί ρεύμα στον κήπο, είναι η διαφήμιση του γάδαρου. Του χιώτικου του γαδάρου. Του χιώτη του γαδάρου οδηγού. Όχι του γαϊδάρου, του γαδάρου. Δεν γίνεται ρε φίλε να σταματάς. Δεν γίνεται να σταματάς εκεί πέρα για να κάνεις τη δουλειά σου, να κόβεις το ρεύμα και όταν σου κορνάρουν από πίσω να δυσανασχετείς κιόλας. Λοιπόν, παιδιά, οι προσκλήσεις, έχουμε κι άλλες προσκλήσεις. Άλλο ένα τηλέφωνο είναι για σήμερα. Όποια προλάβει, όποιος προλάβει. Λοιπόν, την καλημέρα μου στη Μυτιλίνη, στην κυρία Ελένη Ηλιογραμμένου. Μανώλη, μας συγχαρητήρια. Πάντοτε φροντίζεις. Με ό,τι καταπιάνεσαι, λύση να χαρίζεις. Υγεία πάντα δίπλα σου, στην οικογένειά σου. Και πάντοτε στο δρόμο σου, ό,τι ποθεί η καρδιά σου. Κυρία Ελένη, μπράβο, συγχαρητήρια, έτσι. Αυτό άμα το μελοποιήσεις γίνεται φοβερό ζεϊμπέκικο. Λοιπόν, καλημέρα στο Ζινεντίν Ζιντάν των Ερτζιανών και καλή εκπομπή. Καλή δύναμη σε όλους. Να σε καλά, ωραίο Λευτέρη, μ' άρεσε. Ζινεντίν Ζιντάν των Ερτζιανών, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίος χαρακτηρισμός. Εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομία στη βενζίνη, διαδρομές που είναι να κάνουμε, τις κάνουμε, έτσι. Σήμερα αρχίζουν και τα κολυμβητήρια. Hey, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα για την αύξηση της βενζίνης φροντίζοντας τα πράγματά σας. Έσκησε η σχολική τσάντα. Δεν την πετάς. Χάλασε το ροδάκι. Είναι αυτές οι τσάντες με το ροδάκι. Καλά και έχουν και τα ροδάκια, έτσι. Με όσα δίνουν στα παιδάκια, σε λιγάκι θα πρέπει να τους δίνουν και ένα επικαθήμενο μαζί. Λοιπόν, χάλασε το ροδάκι. Δεν την πετάμε. Τα αθλητικά του παπούτσια έκανανε ένα μικρό ξεκόλλημα. Δεν τα πετάμε. Η σχολική του φόρμα ξυλώθηκε. Δεν την πετάμε. Όλα αυτά, παιδιά, τα φτιάχνει ο μάγος της επιδιόρθωσης και της οικονομίας. Ο Μιχάλης, ο Τσάκος, βρίσκεται στην Αργέντη 4 και στην Αργέντη 6. Άνοιξε... Αυτός που βγάζει τα κλειδιά, ρε φίλε. Να... Έχεις ένα κλειδί. Άντε βγάλε άλλο ένα, μην το χάσεις.
1: Και από τα λίγα πράγματά σου.
0: Σου χάλασε η τσάντα, σου χάλασε η βαλίτσα, σου χάλασε το ρούχο. Μιχάλη Τσάκος, πήκε φύ.

0: Λοιπόν, ένας ωραίος αγώνας ποδοσφαίρου. Ετοιμάζεται από τα άτομα με ειδικές ανάγκες για καλό σκοπό, έτσι το. Αρχικά στην πλατεία, μετά το πόλο μπορείτε να περάσετε από την πλατεία. Είναι το σουβλάκι πάρτι, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται από τους Ίωνες, έτσι. Λοιπόν, το Σάββατο 19, αυτό το Σάββατο, 6:30 στο Δημοτικό Στάδιο Χίου, ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά θα έχει έναν αγώνα με τους παλέμαχους.
1: Όμως τα ματάκια σου δακρύζουν για μια...
0: Με τους παλέμαχους, ποιους παλέμαχους είναι το? Του Απόλλων Αθηνών. Για να ενισχυθεί ο Παχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ.
2: Τη μοναξιά σου τη μισή.
0: Από πλευράς παλεμάχων, ο πρόεδρος Μιχάλης Μαυρής τόνισε ότι ένας από τους σκοπούς του συλλόγου είναι η διοργάνωση φιλικών αγώνων για βοήθεια σωματείων. Κύριε Μιχάλη Μαυρή, λογικό είναι, έτσι. Γιατί όλα αυτά τα σωματεία, όλα αυτά τα σωματεία των ΑΜΕΑ, όλες αυτές οι οικογένειες, όπως αυτό το περιστατικό, όπως αυτό που κάνει ο ναυτικός όμιλος στις 26, για να βοηθήσει την οικογένεια του Αστέριου. Για να βοηθήσει την Παρασκευούλα.
2: Είναι η πολιτή μας τη ζωή.
0: Γιατί άμα περιμένουμε απ' άλλους κι άλλους. Οι τρίτεκνοι, για να θεωρηθούν πολύτεκνοι, 60 χρόνια. Πόσα χρόνια τώρα, 60.
3: Τούρκο με ξεφώνησε.
0: 60 χρόνια περιμένουνε.
3: Τα κάνατε πλάκ.
0: Έτσι μιλάνε όλοι οι τέτοιοι.
3: Τούρκο με ξεφώνησε. Και μου αλλάξαν τα κλαπέτα. Γιατί σας είδαν στο χότελ.
0: Λοιπόν, 9:53 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, χάος.
3: Έγινα για σένα Τούρκος. Εσύ να σπάσεις τις τσιφιές.
0: Ναι, πλάκα πλάκα, εσείς οι Αθηναίοι. Να τώρα ο Κωνσταντίνος μας ακούει στον Πειραιά και το θυμάστε. Θυμάστε που φωνάζατε τότε με τα διόδια. Θυμάστε που φωνάζετε για τα διόδια. Άρα φίλε, πά να βγεις έξω με το αυτοκίνητο σου μια Κυριακή με την εκδρομή. Και τα διόδια είναι πιο ακριβά. Πιο ακριβά από τη βεζίνη. Το θυμάστε, το διόρθωσαν. Το διόρθωσε η κυβέρνηση, το διόρθωσε αυτό. Τώρα η βενζίνη είναι πολύ πιο ακριβά από τα διόδια. Κοίτα, με αυτόν τον τρόπο δεν θα σου κακοφανούν και τα διόδια όταν πηγαίνω έρχεσαι και το τέτοιο.
3: Τηλεφωνούσε στη Θεσσαλονίκη, Τούρκο με ξεφώνησε.
0: Λοιπόν, τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, έχει βγει το νέο το φυλάδιο.
3: Γιατί μας άφησε στους δυο.
0: Φοβερές προτάσεις. Φοβερές προτάσεις. Αξίζει να κάνετε μια βόλτα, να πάρετε το καινούριο φυλάδιο, είναι μέχρι τον Φλεβάρι. Φοβερές προσφορές μέχρι τις 19 του μήνα σε αεροσυμπιεστές. Αντλίες επιφάνειας, πιεστικά συγκροτήματα από 79 ευρώ. Και φοβερές προσφορές για βεζινοπρίωνα, τώρα που θα αρχίσουν με τα κοψίματα, τα πεύκα και τα... Πού να βάλεις πετρέλαιο. Πάρε το βεζινοπρίωνο, κόβεις την τουλάπα, τσακ, την πετάς μες στο τζάκι. Τελείωσε το τέτοιο. Κάπ, κόβεις το τραπέζι της κουζίνας. Θες όμως αλυσίδα στο βεζινοπρίωνο. Για να κατασκευάσεις δύο καινούριες αλυσίδες έχεις έκπτωση 20%. Και έχει και λάδι για τις αλυσίδες, ένα ειδικό λάδι. Παίρνεις 5 λίτρα, πληρώνεις μάλλον 5 λίτρα 29 ευρώ, παίρνεις και ένα λίτρο δώρο. Παιδιά, τι είναι τώρα, μιλάμε τώρα, αυτό δεν είναι...

0: 5 λεπτά ακόμα μέχρι και το τέλος σημερινής εκπομπής. Δες που θα μας μείνουν οι δεύτερες προσκλήσεις, έτσι. Οι δεύτερες προσκλήσεις για το Luna Park.
1: Εντάξει, μην πάρε τη δική σου.
0: Λοιπόν, η Δέσποινα είναι που κέρδισε. Αν θέλει και κάποια ακροάτρια που έχει ξανακερδίσει, έχουμε κάποιες φανατικές ακροάτριες, έτσι. Αν θέλει και κάποια ακροάτρια που έχει ξανακερδίσει ή κάποιος ακροατής, ευχαρίστως, ας ξαναπάρει τηλέφωνο, γιατί όχι. Θέλω να πω, άμα σου δίνουν το δώρο, άμα σου δίνουν τζάμπα πράγμα και δεν το παίρνεις, τι να κάνουμε βρε παιδιά. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά, εσύ?
0: Για τις προσκλήσεις?
2: Όχι μωρέ, κάθε μέρα Καραγκιόζ βλέπουμε στην τηλεόραση. Δεν είπα γι' αυτό. Εγώ σε τι σου λέω για το πετρέλαιο που λες.
0: Ναι.
2: Έχω μια λύση. Όποιος θέλει να τον ψηφίσουμε να μας γεμίζει το τεπόζιτο το πετρέλαιο.
0: Α, πρέπει όμως να σου γεμίζει το πετρέλαιο, το τεπόζιτο, έτσι.
2: Βέβαια, βέβαια. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτός θα παίρνει τόσα εκατομμύρια. Εμένα που θα βάλει 2 χιλιάρικα είναι ζήτημα.
0: Τι 2 χιλιάρικα, τι έχεις, τι τεπόζιτο είναι αυτό που... Αν μου πεις 2 χιλιάρικα, ναι, ο ένας τόνος τώρα...
2: Ένας τόνος είναι...
0: Ένα τόνο να βάλει, σωστά.
2: Να μην πάει και 2,5.
0: Ένα τόνο να βάλει θα πάει τόσο, ναι.
2: Α, μπράβο. Οπότε γιατί, Καραγκιόζη βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση, δεν τους ακούς. Και μέχρι πότε που θα γίνουν εκλογές, εκείνο θα μας τρελάνουν.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Έχω δίκιο, μα πού θα το βρω, μωρέ Μανώλη.
0: Στις εκλογές θα το βρετε.
2: Εκλογές, όχι σε μένα, στους χαζούς να το λες.
0: Στους χαζούς.
2: Ναι, γιατί θα τον βγάλουνε και μετά θα πηγαίνουν να κάνουν πάλι, θα λένε κατεβείτε στις απεργίες.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Όταν βγάζεις κάποιον δεν κάνεις απεργίες. Εντάξει.
0: Πολύ σωστά.
2: Είναι η γνώση σου ότι θα τα τραβήξεις και θα τραβήξουμε και χειρότερα.
0: Πολύ σωστά.
2: Αν ο κόσμος ξυπνήσει, καλώς. Αν δεν ξυπνήσει, να μην κάνουν απεργίες.
0: Να σε καλά που πήρες.
2: Να μην μιλάμε.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Να σε καλά, Μανώλη.
3: Εδώ δεν έχει προκοπή.
0: Καλά τα λέει η γυναίκα, παιδιά. Δεν τους χρωστά. Κοίταξε να δεις, μην το θεωρείτε δύσκολο. Μην το θεωρείτε δύσκολο τώρα να βρεθεί κάποιος υποψήφιος. Και εδώ στον νησί να κάνεις υποψήφιος δήμαρχος, υποψήφιος περιφερειάρχης, υποψήφιος βουλευτής. Και να πει, καλέ κυρία μου, μην ανησυχείτε. Εγώ θα σας γεμίζω το τεμπόζι το πετρέλαιο. Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Αν κάτσετε προεκλογικά και δείτε τι έχουν πει ότι θα κάμουνε και δεν κάμανε τίποτα. Το να σου πούνε ότι θα έρθω με το χειμώνα να σου γεμίσω με το τάγκι είναι πτέσμα. Δεν θεωρείται ψέμα. Ψεματάκι. Έχουνε πει κάτι ψεματούρες. Έχουνε πει κάτι ψεματούρες και τις κατεβάσαμε και τις φάγαμε κάτω αμάσιτες. Αμάσιτες τις φάγαμε. Αμάσιτες τις φάγαμε γιατί έτσι έχουμε μάθει. Είμαστε πρόβατα. Θα κλείσω με ένα ωραίο τραγούδι. Όχι, έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα 2 λεπτά. Έχουμε ένα ωραίο τραγούδι για το φινάλε της εκπομπής από το... που έχει γράψει ο Άγγελος ο Μελέκος, παιδιά, στίχη μουσική. Ο Αγγελίνος. Το Μυστικό λέγεται. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μπορείτε να το αναζητήσετε κι εσείς στα social media να το βρείτε, να το... Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο και τα αθλητικά μας, γιατί σήμερα έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια. Κηφισιά Παναθηναϊκός, έχουμε κύπελο. Έχουμε Europa Link σήμερα. Ομόνια Θέλτα 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, Europa League, Europa League, Europa League, 10 το βράδυ. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Θα το δείξει απευθείας ο Αντένας στις 10 το βράδυ. Έχει και άλλα παιχνίδια βέβαια.
3: Βάζω κρασί. Ρίχνεις νερό.
0: Μίλαν Μπενφίκα, Άντερλεχτ Λιόν, Σάντερλαν Αλκμαρ, Στουμ Γκρατς Ρεν, Λεβερκούζεν Τσέλιε. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία παιδιά στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα, καλή επιτυχία και στην Ομόνια. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θέματα πρώτα ο Θεός Παναγία μου, αύριο το πρωί σε 9. Καλή σας μέρα.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα η πρόταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση περαστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίου με την ανάθεση του έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες στην ιδιωτική εταιρεία Canary Tours. Παράλληλα με την απόφαση αφήνεται ανοιχτό παράθυρο στην Περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση μέχρι και 2 χρόνια όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου με βάση τον νόμο 4974 του 2022. Το ευχάριστο γεγονός γνωστοποίησε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης αναφέροντας σε ανάρτησή του. Συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται ώστε τα ζητήματα του τόπου μας να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Το αυτονόητο ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου με επιστολή του στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αρμόδια υπηρεσία μεταφοράς μαθητών προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στις σχολικές τους μονάδες και να επιστρέφουν με ασφάλεια χωρίς η φοίτησή τους να εξαρτάται από το εάν οι γονείς διαθέτουν αυτοκίνητο ή μπορούν να εγκαταλείπουν την εργασία τους για τη μεταφορά τους. Όπως σημειώνουν, οι γονείς επιφυλάσσονται να θέσουν το ζήτημα ενώπιον κάθε αρμόδιας εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά 2 λεπτά του ευρώ αυξάνεται κάθε μέρα εδώ και τουλάχιστον μία εβδομάδα η τιμή των καυσίμων στοιχείων με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρατηριούχων Ηλία Σαββάκη να δηλώνει στην αλήθεια ότι αν η κυβέρνηση δεν πάρει άμεσα μέτρα το πρόβλημα θα κορυφωθεί. Αν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης η τιμή του θα ήταν 1,70 το λίτρο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαββάκης, που θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι να μειωθεί η φορολογία και πιο συγκεκριμένα ο ειδικός φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, παρακολουθώντας τις εξελίξεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί σε σχέση με την έναρξη των εργασιών του νέου ειδικού σχολείου, τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι θα πρέπει η ανέγερση του νέου ειδικού σχολείου, για το οποίο έγιναν πολλοί αγώνες μαζί με τους γονείς και το αναπηρικό κίνημα στο νησί, να ξεκινήσει άμεσα και ταυτόχρονα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 9ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες. Αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς θα πραγματοποιηθεί η παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λόγω των εγγενείων, όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, αύριο Πέμπτη θα υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού από τις 11.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Εφιστάται η προσοχή των οδηγών και η συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της τροχέας. Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα θα επισκεφθούν τη Χίου και τις Ινούσες από σήμερα Τετάρτη έως την Παρασκευή. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου 9 το πρωί θα επισκεφθούν την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, ενώ στη συνέχεια θα παραστούν στα εγγένεια, όπως αναφέραμε, του έργου παράκαμψης Χαλκιούς. Την ίδια ημέρα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Καστέλι στον Κάμπο. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε χθες η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με τον πρόεδρό της Στέλιο Κουμπιάνα, αναφέρει σε δηλώσεις του ότι θα εξεταστούν και θα συζητηθούν όλα τα θέματα που προβληματίζουν την καθημερινότητα των συνταξιούχων ναυτικών. Όπως είπε, η ατζέντα περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου, συνταξιοδοτικά θέματα και θέματα υγειονομικής περίθαλψης, προσθέτοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Το παράρτη μαχείου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Στοιχείου, Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην Εκκλησία της Παναγίας της Λετομίτισσας αύριο 5η στις 6 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού, με σταθερό στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των σχολείων της Βολισσού και την προσέλκυση νέων οικογενειών στην περιοχή, ανακοινώνει ένα σημαντικό πρόγραμμα παροχών και κινήτρων για οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσού και να φοιτήσουν στα σχολεία της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κάλυψη του ενοικίου κατοικίας για έναν ολόκληρο χρόνο, μηνιαία οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ για κάθε παιδί για όλους τους μήνες του σχολείου, δωρεάν ιδιαίτερα μαθήματα. Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον εξυγχρονισμό γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Ανοίγει πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης με τη δημόσια δαπάνη που κατανέμεται στην περιφέρεια να ανέρχεται σε 17.130.035 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου και θα υποβάλλονται έως τις 20 Ιανουαρίου 2021. 7:00 το μεσημέρι. Κάποια στιγμή θα γίνονταν και αυτό και στα δικά μας νερά. Έτσι επισήμως, με την έννοια της αναγνώρισης, πιάστηκε από ψαρά χθες στους μήλους του Βροντάδου ο πρώτος λαγοκέφαλος, κάτι που δεν προμηνύει καλά για νέα για την αλία στο νησί μας. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι που ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό. Μετά το 2003 εμφανίστηκε και στη Μεσόγειο καθώς και στο Αιγαίο ως μετανάστης από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ στη Μεσόγειο. Η κατανάλωσή του, χωρίς να απομακρυνθούν πριν το μαγείρεμα μέρη του που περιέχουν δηλητηριώδη τοξίνη, τετραδοτοξίνη, πενταροδοτοξίνη, μπορεί να επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφοριακού συστήματος, μυϊκή παράλυση, ακόμη και θάνατο. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το σχολικό έτος 2026-2027 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 καθαρά την ημέρα και ένσημα κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι ειδικότητες της επαγγελματικής σχολής μαθητείας της ΔΥΠΑ Χίου είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065 και 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Δεκεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους οικοδόμους είναι 1.064 ευρώ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο Πορολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδόν. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. Αύριο 5η, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυφή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευχά, Κατάβαση. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, έξω Διδύμα, μέσω Διδύμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Καρδάμιλα. Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Καλεμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Άγιος Γιώργης, Ικούση, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιλιμα, Βροντάδος και Καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στην πόλη της Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Κρίνης έως τις 3 το μεσημέρι. Η διακοπή της κυκλοφορίας είναι απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ανύψωσης φρεατίων που βρίσκονται στο μέσο της οδού. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξεσης του εφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης Ισχύου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνη και Στυλιανού. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες στις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις από σήμερα Τετάρτη 11 το πρωί έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι πτυχιούχοι ΕΠΑΛΤΕ δεύτερου κύκλου ΤΕΛ δίνεται να εγγράφονται στο τρίτο εξάμεινο φοίτησης σε συναφής με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφύτησαν ειδικότητες των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑΛ υποβάλλεται αποκλειστικά στη σχολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου, καθώς και στο τηλέφωνο 22 710 27 111 καθημερινά 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Χίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Ερμόλια. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα που αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ξεκινάει σήμερα Τετάρτη η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο μυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στη Χίο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποιήση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, ζωγραφικά και μουσικά όργανα. Παράλληλα στην γκαλερί του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα λειτουργεί έκθεση μαθητικών ζωγραφικών έργων επισκέψιμη από σήμερα Τετάρτη έως τις 19 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο επίσης. Αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσιο των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λετσένης Πόλεως Χίου. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει σήμερα 6.30 το απόγευμα, όπου θα τελεστεί και αρτοκλασία, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο 5η στις 7 το πρωί. Το παρεκκλήσιο θα παραμείνει ανοιχτό σήμερα παραμονή της εορτής όπως και ανήμερα μετά το πέρας της θείας λειτουργίας μέχρι αργά το βράδυ. το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σακουλά, καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των Διεθνών Δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 7:30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν επίσης η Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης, δικηγόρος, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρωβουλευτής Κύπρου Γιάννης Γιάδης, ο Ευρωβουλευτής Ελλάδας Φρέντις Μπελέρης και ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Σάββατο στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 πρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, 6 με 9 το βράδυ. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση 7:30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 698 23 82 539. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει ο αγιασμός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο και θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία της Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά ξανά τις πρόβες της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Οι πρόβες θα συνεχίζονται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα υπό την καθοδήγηση της δασκάλας Σόφη Σκότη. Πληροφορίες το 6944 538 534. Λεωνίδας Κάκαρης. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 23 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22 710 814 74 και 22 710 44 395. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η ανδρική ομάδα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χίου Αύρα θα λάβει μέρος στο 19ο τουρνουά υδατοσφαίρισης που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης στην Αθήνα από αύριο 5η έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η χαιωτική ομάδα θα αγωνιστεί στον πρώτο όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι, τον ΠΑΟΚ, το Παλαιό Φάληρο και την τουρκική Γαλατά Σαράι. Τρεις αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα Τετάρτη για τη δεύτερη αγωνιστική της Α φάσης του Κυπέλλου Χίου. Συγκεκριμένα στις 3:30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου ο Άτλας θα αντιμετωπίσει την Δάφνη, στο ίδιο γήπεδο 6 το απόγευμα ο Όμηρος θα παίξει με τον Ατρόμητο. Τέλος το Βροντάδο 3:30 το μεσημέρι ο Ποσειδών θα παίξει με την Αναγέννηση Θελοποταμίου. Ο Λέλαπας απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Δημήτρη Μαδιανό που έπεσε στον Βαρβασιακό. Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ ανακοίνωσε την απόκτηση της ευτυχίας Χρυσοστομίδου που έπαιζε στον Διαγόρα Ρόδου. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Μαχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι παλέμαχοι Χίου με το Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 18:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου με ανακοίνωσή της εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλληπιτήρια στον συνάδελφό της και μέλος της Επιτροπής Στέλιος Τουπάκη για το θάνατο του αγαπημένου πατέρα του. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 78%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1944 κυκλοφορεί νόμιμα πλέον το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του ενιαίου απελευθερωτικού μετόπου Πρωτοπόρος. Περιγράφοντας την απελευθέρωση του νησιού από τους Γερμανούς, γράφει χαρακτηριστικά: «Από την παραμονή ο Ελλάς ήταν σε επιφυλακή. Η μέρα βρήκε τα πόστα πιασμένα από ένοπλα τμήματα. Σ' όλο το νησί επικράτησε τάξη και ασφάλεια. Οι αρχές της ελληνικής πολιτείας αντικαταστάθηκαν από εαμικά στελέχη. Στην Ομαρχία εγκαταστάθη η Νομαρχιακή Επιτροπή ΕΑΜΧΙΟΥ. Η εγκατάσταση του Λαϊκού Δημάρχου είχε γίνει νωρίτερα. Ο κόσμος ενθουσιασμένος πλημμύρισε τους δρόμους. Οι προκηρύξεις και τα δημοσιεύματα ΕΑΜ Ελλάς έγιναν ανάρπαστα. Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα από το πρωί και η πολιτεία πήρε γιορτινή όψη. Στις 11 το πρωί έγινε δοξολογία στη Μητρόπολη που πλημμύρισε ο κόσμος και από όπου παρουσιάστηκαν οι καινούργιες αρχές. Μετά τη δοξολογία μίλησαν προς το εκκλησίασμα ο Μητροπολίτης και ο Λαϊκός Δήμαρχος Αμύγδαλος. Το λόγο του συντρόφου Αμύγδαλου διέκοπταν ζητοκραυγέ του συγκινημένου λαού για τη λευτεριά και τη λαοκρατία. Συγκινητική σιγή κρατήθηκε προς τιμήν των νεκρών του εθνικού και κοινωνικού αγώνα. Η δοξολογία τελείωσε με τον εθνικό ύμνο. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1973, με ειδική κυβερνητική άδεια, το πλοίο Ψαρά πραγματοποίησε ειδικό δρομολόγιο στον Τσεσμέ, από όπου μετέφερε συμπατριώτες μας που είχαν αποκλειστεί εκεί μετά το κλείσιμο των συνόρων. Μόλις έφτασαν στοιχείο, πέρασαν από διαδικασία απολίμανσης, ενώ τα πράγματα που μετέφεραν καταστράφηκαν. Κατά τη μετάβασή τους στον Τσεσμέ, το πλοίο μετέφερε ξένους τουρίστες που είχαν αποκλειστεί εδώ. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2007, αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών. Νέα Δημοκρατία 43,8%, ΠΑΣΟΚ 41,7%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,9%, ΣΥΡΙΖΑ 4,5%. Βουλευτές εκλέγονται ο Γιάννης Κοσμίδης από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και η Ελπίδα Τσουρή από το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάνεις δίαιτα. Τα φιλιά θα σε βοηθήσουν να κάψεις περισσότερες θερμίδες. Αν δεν το ήξερες, σε κάθε φιλί καίγονται τουλάχιστον 25 θερμίδες. Όχι όμως πεταχτό φιλί, πρέπει να φιλιέσαι κανένα λεπτό. Είναι άσκηση για ερωτευμένους αυτή.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Ούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεωργιαφέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλεί Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο Γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. διατήρηση απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε σε εξαγγελία σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή.

0: εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
2: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
1: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ηλιοφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή ηλιοφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή ηλιοφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: έχουν πει.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι.
0: Σου μιλάω.
1: Είναι η πρωινή Λεωφόρος, 11 παρατέταρτο η ώρα.
0: Σε κάθε νύχτα που σώμα ζητά, σε ζητάω. Σε ζητάω.
1: Φθινοπορεινή η σημερινή ημέρα με τον υδράργυρο να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο οι άνεμοι θα ενισχυθούν λίγο, σήμερα στα 3 μποφόρ, αύριο στα 5. Και έτσι θα πάμε μέχρι και την Παρασκευή με βοριαδάκι, με θερμοκρασία μέχρι τους 27 βαθμούς, και το Σάββατο η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 30 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα μικρή περαιτέρω άνοδο. Εφιάλτης για όλους τα καύσιμα. Εφιάλτης και για την κυβέρνηση. Έντονος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί για τις αυξήσεις των τιμών.

Δεδομένο πια είναι ότι οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης έχουν φτάσει τα 2 ευρώ, πάνω από τα 2 ευρώ, και με τις νέες ανατιμήσεις αυτές τις μέρες να πιέζουν ακόμη περισσότερο τους πολίτες. Η ακρίβεια για όλους προκαλεί πονοκέφαλο και στην κυβέρνηση.

0: καινούρια.
1: Ένας μήνας από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και ακούγαμε χθες και τον κύριο Σαββάκη να μας λέει ότι αν αυτή τη στιγμή ξεκινούσε η διανομή του πετρελαίου θα ήταν στο 1,70. Τα σενάρια όμως... μιλούν ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι πολύ πιο υψηλή.

0: Όπως καταλαβαίνετε, και εν ώψη εκλογών, η ακρίβεια στα κάψιμα αποτελεί πονοκέφαλο για την κυβέρνηση, και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για παρέμβαση στις τιμές. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη αν και εφόσον αυτό χρειαστεί, είπε και ο Κυριάκος Πιερακάκης εν μέσω των εκτιμήσεων, πως αν αυτή τη στιγμή ξεκινούσε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν από το 1,70 και επάνω. Δεν συζητούν πάντως για κάποια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Που όπως αναφέρουν αυτοί που ξέρουν περισσότερα, μόνο αυτό θα έσωζε λίγο την κατάσταση.
1: Θα ανέβω μήπως και τα δω όλα τα νησιά, το Θιάκι και τη Τζιά.
0: Τώρα αρχίζουν και κυκλοφορούν για κάτι μερικά σενάρια για εκλογές πριν τα Χριστούγεννα. Πάντως ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την Άνοιξη. Σήμερα πάντως υπάρχουν και κάποιοι που υποστηρίζουν ότι το σενάριο για πρόωρες εκλογές πριν από τα Χριστούγεννα δεν έχει φύγει τελείως από το τραπέζι. Και ένα από τα επιχειρήματά τους είναι το νέο κύμα ακρίβειας που μας έρχεται.

Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί. Αυτό αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μία μαραθώνια διαδικασία που κράτησε σχεδόν 18 ώρες. Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι βαρύνονται με ένα ιδιαίτερα αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για το θάνατο του τραγουδιστή, οδηγούνται στη φυλακή καθώς οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές. Κατηγορούμενοι φαίνεται τώρα πως προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι την ευθύνη έχει το ΕΚΑΠ, το οποίο έφτασε στο ιατρείο τους χωρίς φορείο αλλά με καρέκλα. Έτσι, σύμφωνα με τη θέση τους, διακόπηκε κατά τη μεταφορά από τον πρώτο όροφο στο ασθενοφόρο η κάρπα και ο καλλιτέχνης έχασε κάθε δυνατότητα ανάταξη.

0: πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε σε μία έρευνα της Eurostat. Μία έρευνα της Eurostat με στοιχεία του 2025 και αυτή αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα οι νέοι εγκαταλείπουν το πατρικό τους πολύ αργότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ηλικία αποχώρησης από το γονεϊκό σπίτι στα 30,9 χρόνια. Η έκθεση της Eurostat αναφέρει ότι κατά μέσο όρο οι νέοι στις υπόλοιπες χώρες φεύγουν γύρω στα 26,3. Η Ελλάδα είναι στις χώρες όπου οι νέοι παραμένουν για περισσότερο διάστημα στο σπίτι των γονιών τους. Η ψηλότερη μέση ηλικία καταγράφεται μόνο στην Κροατία, όπου η αποχώρηση γίνεται στα 31,5, ενώ Ελλάδα και Σλοβακία ακολουθούν με 30,9 χρόνια. Στην Ισπανία και την Ιταλία η αντίστοιχη ηλικία είναι τα 30,2. Στη Βόρεια Ευρώπη η εικόνα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Στη Φιλανδία οι νέοι φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους στα 21,4 κατά μέσο όρο, στη Δανία 21,8, Εσθονία και Λιθουανία στα 22,7. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε για να διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο και να δούμε σφαιρικά την επικαιρότητα.
1: Στο παραθυριού το γύσο

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
6: Οι μεγάλοι καύσονες. Οι πλημμύρες. Οι φωτιές στα δάση. Οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: 3,5 λεπτά πριν τις 11 η ώρα πάμε όσο προλάβουμε να δούμε τον Αθηναϊκό Τύπο. Κάνουμε αρχή με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα του ΠΙΖΑ. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές, ασφυκτική κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα. Στο πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες. Πάμε να δούμε τα νέα τώρα, το πρωτοσέλιδο των νέων. Ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Η Τράπεζα της Ελλάδας διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση 5,5% σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ο τίτλος αφορά τα ακίνητα. Αναδρομικά γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους. Ένα καινούριο τοπόσημο, ο κεραμικός αναβαθμίζεται. Κασιδιάρης, η πόρτα της πολιτικής παραμένει κλειστή. Ένα τηλεφώνημα από Μαξίμου άδειασε τον Παύλο Μαρινάκη. Υπόθεση Μαζονάκη, να τιμωρηθούν παραδειγματικά η Πέτη, η αδελφή του τραγουδιστή, μίλησε στο Μέγκα. Απογευματινή το επόμενο πρωτοσέλιδο, 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Το μήνυμα λιβάνιου έξω ο Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο. 19 νέες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη την ημέρα στην Ελλάδα. Γιατροί τσαρλατάνοι κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας ή βιομηχανία των εναλλακτικών θεραπείων. Εφημερίδα των συντακτών, ενός σκανδάλου μύρια έπονται. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών των νομικών προσώπων που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλέξης Τσίπρας για επίδομα ανεργία, σχέδιο Μητσοτάκη και όχι άποψη Μαρινάκη. Κυβέρνηση εφιάλτηση τιμέ στα καύσιμα. Αποχαιρετισμό στο Σπύρο Χαλβατζή. Ήταν όλοι παρόντες. Υπόθεση Μαζονάκη όπου δεν πίπτει έλεγχος, πίπτει application. Πάμε στο ριζοσπάστη, αέρα σκοπανιστό στις συμφωνίες κυριών για τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης, νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Αποφυλάκηση του ναζιστή εγκληματία Κασιδιάρη, πρόκληση για το λαό, ο φασισμός είναι παιδί του σάπιου εκπαιδευτικού συστήματος. Νομοσχέδιο για το βαθμολόγιο στο δημόσιο κράτος, ακόμα πιο αντιδραστικό και εχθρικό για το λαό. Με συγκίνηση και περηφάνεια ο αποχαιρετισμός στον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή, πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο. Ο ελεύθερος τύπος, απαλλαγές και εκπτώσεις στο έμφυα για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο τραπέζι μέτρα στήριξης για καύσιμα για ταχύ θέρμανση ρεύμα. Ποια πτυχία αντέχουν στο χρόνο, νέα εβδομαδία στήλη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, εγγένεια για το νέο κεραμικό, Μητσοτάκης κατευθύνουμε σημαντικούς πόρους έργα εθνικής εμβέλειας που αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Στο Βερολίνο ο Πυρακάκης συναντήθηκε με Μέρτς, η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Ψάχνουν αν είχε χορηγηθεί ουσία στον Μαζονάκη, οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και οι απολογίες των κατηγορουμένων. Πάμε όμως στον Sky, έπεσε το σήμα, ξεκινούν ειδήσεις.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς την Βουλή. Στην φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση. Ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Οι κατηγορουμένοι, απαντώντας σε ερώτηση του δικαστικού λειτουργού σχετικά με τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε, κατά την απολογία της, τη φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο κατονόμασε. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και το αυξημένο κόστος δανεισμού πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Υπογράμμισε ότι απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα χωρίς να περιοριστούν οι επενδύσεις. Όπως ανέφερε, η επανεκκίνηση ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή των Υπουργών Κυριάκου Πιαρακάκη και Σταύρου Παπασταύρου. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή πετρελαίου Brent μετά και την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,5 δολάρια το βαρέλι. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι ποσοστού 68,8% στον όσα. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν από το πατρικό τους σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύονται τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από την μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26,3 έτη. Βασική αιτία αποτελούν τα ακριβά ενίκια στην χώρα μας, καθώς το μέσο νίκιο για διαμέρισμα με ένα ύπνο δωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Επίθεση σε βάρος 17χρονου σημειώθηκε έξω από το σχολικό συγκρότημα στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη σύλληψη δύο νεαρών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες ηλικίες 16 και 17 ετών μαζί με ακόμη ένα συνομιλικό τους για άγνωστο λόγο εξήβρισαν τον 17χρονο συμμαθητή τους, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου του παρουσιάστηκαν οι πρώτες βοηθείες. Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο κόκκινο βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλήστων ξεπερνάει για πρώτη φορά τις 14.000, με τη χωρητικότητα των φυλακών να είναι λίγο πάνω από τις 10.000. Στον Κορυδαλό, χωρητικότητα 1.222 κρατουμένων, βρίσκονται σήμερα 1.825 έγκλειστοι, ενώ στην Κομωτινή εκτείουν ποινή 325 έγκλειστοι, παρότι η χωρητικότητα είναι για μόλις 162 άτομα. Οι διατάξεις του ποινικού κώδικα δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλιά. Ο νέος ποινικός κώδικας αποδίδει και παράλληλα η αστυνομία έχει αυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά την συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στα συνεργασία από το 12 το μεσημέρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔΗ, η οποία έχει προγραμματίσει και συγκέντρωση στη μία μετά το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στην αθλητική επικαιρότητα για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τις 6 παρτίδαρων την Κυφσιά και ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 την Γιαγκιολάνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά τέλος με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Ομπόλεη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας. Η τέταρτη αγωνιστική, ενώ τελευταίος αντίπαλος της στον πρώτο όμιλο, είναι αύριο η Σλοβακία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, Στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6, Μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πρόκειται ομοιοικολοκύθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοι. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα η πρόταση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση περαστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίου με την ανάθεση του έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες στην ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours. Παράλληλα με την απόφαση αφήνεται ανοιχτό παράθυρο στην περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση μέχρι και 2 χρόνια όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου. Δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Το αυτονόητο ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να μεταφέρονται καθημερινά στις σχολικές μονάδες. Οι γονείς επιφυλάσσονται να θέσουν το ζήτημα ενώπιον κάθε αρμόδιας εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα ήταν 1,70 ευρώ το λίτρο, ανέφερε ο Ηλίας Αβάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πρατηριούχων, που θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι να μειωθεί η φορολογία και πιο συγκεκριμένο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι θα πρέπει η ανέγερση του νέου ειδικού σχολείου για το οποίο έγιναν πολλοί αγώνες μαζί με τους γονείς και το αναπηρικό κίνημα στο νησί να ξεκινήσει άμεσα και ταυτόχρονα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 1ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου που πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο 5η 12 το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στη Χίου, Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα γίνει αύριο 5η 6 το απόγευμα στην Εκκλησία της Παναγίας της Λατομήτισσας. Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού με στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των σχολείων της Βολισσού ανακοινώνει ένα σημαντικό πρόγραμμα παροχών και κινήτρων για οικογένειες και παιδιά, για οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσό και να φοιτήσουν στα σχολεία τους. Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον εξυγχρονισμό γεωργικών και ακτινοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Βόρειο Αιγαίο ανοίγει πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης με τη δημόσια δαπάνη που κατανέμεται στην περιφέρεια να ανέρχεται σε 17.130.000 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου 2026 και θα υποβάλλονται έως στις 20 Ιανουαρίου 2027, 1 το μεσημέρι. Πιάστηκε από ψαρά χθες στους μήλους του Βροντάδου ο πρώτος λαγοκέφαλος, κάτι που δεν προμηνύει καλά νέα για την αλία στο νησί μας. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το νέο σχολικό έτος έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 ευρώ καθαρά ανά ημέρα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065, 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό ως εξής: αύριο 5η, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πείραμα, Παρπαριά, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Σπαρθούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευκά Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι και Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η και την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξυσης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνης Τηλιανού. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει όσους δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλουν για τις ειδικότητες στις οποίες προέκυψαν καινές θέσεις από σήμερα Τετάρτη έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το μεσημέρι. Πληροφορίες στο 22 710 27 111 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, στη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου. Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφήβων και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026. Αύριο 5η γιορτάζει το παρεκκλήσιο των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας στην Παναγία Λέτσενα. Σήμερα το απόγευμα 6:30 ο Εσπερινός, αύριο 7 το πρωί ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Το παρεκκλήσιο θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής όπως και ανήμερα μέχρι αργά το βράδυ. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, θα γενιαστεί η έκθεση φωτογραφιών του Γκίντοραν με 31 σπρώμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς λιόμενος». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», το αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρχο και θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Εγγραφές και πληροφορίες στο 22 710 43 045. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς και υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να με χωρέσει ο τόπος. Να σας πούμε ότι έχουμε μία αλλαγή των πλοίων στην γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνης, στο πλοίο Διαγόρας της Blue Star Ferries. Αποδρομολογήθηκε από τις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου για να προγραμματοποιήσει την ετήσια συντήρησή του. 6 του Οκτώβρη αναμένεται να επιστρέψει στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνης. Την ίδια ώρα το Blue Star Mykonos θα μας ταξιδεύει στην άγονη γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Λοιπόν, από εμάς τι να πούμε, να πούμε καλή συνέχεια σε όλους σας, να περάσετε καλά, είτε μας ακούτε τώρα ζωντανά είτε σε επανάληψη το βράδυ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας. Το

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
3: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Ούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπή στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεώργια Φέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλή Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο Γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας. Θέμα ημερών, η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα, τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε στις εξαγγελίες σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
7: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπανε πάμε για εργασία στη θάλασσα.
6: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: καλή καλημέρα σας, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, και σήμερα μαζί σας η χιωτική ραδιοπαλμή. Προσδεθείτε και φύγαμε.
1: Να δίνω εξηγήσεις.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
1: Πραγματικά τα πιο σημαίνουν χλιαρός στο μαθ...
0: Οπλίζει και πάλι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας με τις δηλώσεις περί στρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Αποτελεί, λέει, απειλή για την Τουρκία η στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών.
1: Πιο όμορφο, ψάχνοντας, γυρεύοντας.
0: Τώρα θα μου πείτε, αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, ε. Η αλήθεια είναι αυτή.

0: Είχαμε και τις ανακοινώσεις της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που επί της ουσίας κατευθύνονται στο να ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πόρτα στον Καναδά, προκειμένου να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της. Στα πλαίσια του σχεδίου για Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ.
1: Ό,τι κι αν ζω και ό,τι κράτω είναι που κρύβω.
0: Στην υπόθεση του θανάτου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στις φυλακές. Κατηγορούμενοι για τον θάνατό του.
1: Ό,τι κι αν ζω και ό,τι κράτω είναι που κρύβω από μένα τελικά.
0: Θα μπορέσει η ελληνική πολιτεία μέσα από

Στα δικά μας τώρα, χθες είχαμε την είδηση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Νότης Μηταράκης για τις κινήσεις της περιφέρειας που καρποφόρησαν αναφορικά με την δρομολόγηση λεωφορείων στην Νότια Αιχείο. Βέβαια να σας πούμε ότι εμείς θα μιλήσουμε για το θέμα και με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Νίκτα. Μας ενδιαφέρει και το διατάφτα, δηλαδή το Υπουργείο τι είπε. Είπε ότι εγκρίνει τη σύμβαση που θέλει να κάνει για την απευθείας ανάθεση του έργου για 10 εβδομάδες η περιφέρεια. Από εκεί και πέρα τι γίνεται, πόσο θα διαρκέσει αυτό, τι δρομολόγια θα γίνονται, ποιες μέρες θα γίνονται, από πότε θα ξεκινήσουν και ποια θα είναι η διάρκεια τους, θα είναι μόνο για 10 εβδομάδες ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχει και ένα ανοιχτό παράθυρο στην έγκριση του Υπουργείου μέχρι και για 2 χρόνια. Αλλά επειδή ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα, ήδη από τότε που ξέμεινε η Χίος από λεωφορεία για να καλύψουν την παραστική συγκοινωνία, έχει περάσει ένας και πλέον χρόνος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και τα δύο γρήγορα θα περάσουν. Τι κάνουμε μετά για να μπουν οι βάσεις ώστε να έχουμε μια μόνιμη κατάσταση με την υπεραστική συγκοινωνία? Σε αυτό το πλαίσιο θα συζητήσουμε με τον Νίκο τον Νίκτα, τον αντιπεριφερειάρχη Χίου που έχει και την αρμοδιότητα αυτή, να δούμε τι γίνεται και με τα μαθητικά δρομολόγια, διότι χθες είχαμε και τους γονείς από το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου που διαμαρτύρονταν και που λένε ότι θα προσφύγουν και στα ευρωπαϊκά όργανα αν δεν δοθεί λύση. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε και για μια άλλη πρωτοβουλία που δεν λαμβάνεται για πρώτη φορά. Προϋπήρχαν και άλλες τέτοιες ενέργειες στην Βολισσό προκειμένου να στηριχθούν τα σχολεία της περιοχής. Ανακοινώθηκαν λοιπόν από χθες κίνητρα και για τη στέγαση αλλά και για την οικονομική ενίσχυση οικογενειών που θα πάνε στην περιοχή και θα πάνε και τα παιδιά τους στα σχολεία. Μάλιστα θα έχουν και δωρεάν εκπαιδευτικές δραστηριότητες τα παιδιά. Σήμερα για το ίδιο θέμα δόθηκε και συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής.

Τώρα θα μου πείτε άλλη είδηση, ο λαγοκέφαλος. Το διαβάζετε στο αλήθεια.gr. Δηλώθηκε και στο λιμεναρχείο, και στην περιοχή των Μήλων του Βροντάδου πιάστηκε πρώτος, όπως αναφέρει το αλήθεια.gr, λαγοκέφαλος στην αρχείο. Παιδιά, υπάρχει πρόβλημα, αυτά τα ψάρια δεν τα βάζουμε στο πιάτο μας, έτσι. Και εμείς κάτω από την ελιά. Άρα οι ερασιτέχνες ψαράδες πάνε με τα καλαμάκια και πιάνουν τα ψαράκια, να ξέρουν τι πιάνουν. Και αν δεν ξέρουν, πριν το βάλουν στο πιάτο, να ρωτήσουν κανέναν που ξέρει. Γιατί λέει ο λαγοκέφαλος, αν δεν απομακρυνθούν πριν το μαγείρεμα μέρη του που περιέχουν δηλητηριώδη τοξίνη, μπορεί να επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφοριακού συστήματος, μυϊκή παράλυση, ακόμη και θάνατο. Δεν λέει να πας από λαγοκέφαλο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
3: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Νίκτα, ο οποίος έχει και την αρμοδιότητα για τις μεταφορές, για να δούμε τι γίνεται με τα δρομολόγια λεωφορείων στην Νότια Αιχείο μετά την εξέλιξη που ανακοινώθηκε χθες από τον Νότιο Μηταράκη, ότι υπέγραψε, ενέκρινε στην ουσία ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών την υπογραφή μιας σύμβασης που έχει στα Σκαριά η Περιφέρεια με έναν ανάδοχο, συγκεκριμένα το Κανάρι Tours, για να εκτελούν τα συγκεκριμένα δρομολόγια για 10 εβδομάδες. Καλή σας μέρα, κύριε Νίκτα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Χριστίνα, και μπορώ να σου πω μια πολύ χαρούμενη μέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, το περιμένατε καιρό, μας το λέγατε και το προηγούμενο διάστημα.
2: Το, συνέχεια, ναι.
1: Το θέμα ναι. είναι, θεωρείτε, επειδή ακούγεται αυτό το 10 εβδομάδες, είναι ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
2: Όχι.
1: Ότι μπορούμε να έχουμε λύσει από το ανοιχτό παράθυρο που υπάρχει για παράταση αυτής της σύμβασης για 2 χρόνια και η περιφέρεια έχει εξασφαλίσει τα κονδύλια για να γίνεται αυτό έως ότου βρεθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα.
2: Έχουμε ψηφίσει για 1 χρόνο τουλάχιστον. Το έχουμε, όχι τώρα, εδώ και 2-3 μέρες. Το έχουμε περάσει και από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Ναι.
2: Αλλά και στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό το βάλαμε τα 30 χιλιάρικα για τον εξής λόγο, 29 τόσο. Για να μπορεί να γίνει άμεσα, να μην χρειαστεί η διαγωνιστική διαδικασία να το αναθέσουμε και να δούμε πιλωτικά πώς θα πάει. Πώς θα ενεργήσει, ώστε να δούμε για το υπόλοιπο διάστημα πώς θα γίνει. Γιατί το Υπουργείο λέει ρητά ότι θα γίνει κανονική διαγνωστική διαδικασία με ανάδοχο από όχι μόνο πανελλήνια και πανευρωπαϊκά. Οπότε θα γίνει διαγωνιστική διαδικασία. Έτσι λέει και θα τον λάβει κάποιος υποτιθέμενος. Εγώ δεν μπορώ να πολιτιστέψω όλα αυτά.
1: Τη διαγωνιστική διαδικασία, αν δεν κάνω λάθος, την περιμένουμε από πέρσι τα Χριστούγεννα. Ναι. Από τότε την ακούω εγώ τουλάχιστον.
2: Συνέχεια. Ναι. Συνέχεια μας το λένε. Συνέχεια.
1: Τώρα για να δούμε.
2: Εγώ τους είχα ζητήσει, επειδή όπως ξέρετε ήταν οξύτατο το πρόβλημα, τους είχα ζητήσει να ξεκινήσουν και από τυχείο για να με ειλικρινήσει, για να μπορέσει να δούμε. Θα το αναλάβει κάποιος, θα γίνει το συγκοινωνιακό έργο. Να δούμε τι γίνεται. Αυτό που πρέπει να πω είναι το εξής. Μήπως θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, Χριστίνα, και άλλο τώρα ο τηλεοπτικός αιώνας, γιατί μίλησε και στερεά.
1: Πρακτικά θέλω να μου πείτε εμένα. Πρακτικά πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια.
2: Θα σου πω λοιπόν πρώτα να σου πω το ιστορικό και θα σου πω το πρακτικά. Ξέρεις ότι από του χρόνου, πέρσι μάλλον, σταμάτησε το χτέρ το υπεραστικό λειτουργεί λόγω χρέους. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, τι συμβαίνει τώρα για να ξέρει ο κόσμος. Οι συγκοινωνίες γίνονται αποκλειστικά από συγκοινωνιακούς φορείς που είναι τα χτέλ. Κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει συγκοινωνία. Και φυσικά με το παίρνοντας το κόμιστρο, το εισιτήριο κλπ. Εμείς εδώ λοιπόν, ενώ ο νόμος έλεγε ότι αποκλειστικά μόνο από το χτέλ μπορούν να γίνουν συγκοινωνίες, δεν πρόβλεψε, αυτό μιλάμε νόμος του 2001, δεν πρόβλεψε.
1: Να πούμε ότι υπήρχε νομικό κενό, μη μου τα αναλύσετε, γιατί ούτε ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι άπειρος, 12 η ώρα πρέπει να συνδεθώ με το Skype. Με λίγα λόγια, πήρε πρωτοβουλία η περιφέρεια, ας αφήσουμε την προϊστορία, πήρε πρωτοβουλία η περιφέρεια και είπε εγώ θα καλύψω το νότιο τμήμα. Εσείς κάνατε λοιπόν μια πρόταση.
2: Το βόρειο τμήμα είχε πει
1: ο Δήμος.
2: Ο Δήμος.
1: Λοιπόν, εσείς κάνατε τώρα μια πρόταση.
2: Εγώ
1: έχουμε αυτή την έγκριση.
2: Πήρα απόφαση ο Περιφερειάρχης και είπε ότι για τις 10 εβδομάδες αυτές για να μπορούμε να αναθέσουμε συγκοινωνικό έργο σε τουριστικό φορέα που απαγορευόταν λόγω των έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου. Πράγματι λοιπόν η απόφαση αυτή την κοινοποίησα στο Υπουργείο Μεταφορών και έχουμε την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, ο οποίος λέει ότι ναι, μπορείτε να το κάνετε με δικά σας χρήματα.
1: Ωραία.
2: Διευκρινίζουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την απόφαση του Περιφερειάρχη, έχουμε την έγκριση από το Υπουργείο, εγγράφω σε όλα αυτά έτσι, γιατί εντάξει, ακούστηκε και στην Περιφερειακή Επιτροπή ότι και φυσικά με χρήματα δικά μας, έτσι. Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια πληρώνει για αυτό το πράγμα. Θα πεις τον κόσμο δεν το ενδιαφέρει, το ενδιαφέρει να έχει λεωφορείο. Συμφωνεί. Αλλά αυτή τη στιγμή λοιπόν όμως η περιφέρεια πρωτοπορεί και έχει κάνει αυτό το έργο.
1: Μα και τα χρήματα της περιφέρειας δικά μας είναι πάλι, με την ευρύτερη έννοια, γιατί από τους δικούς μας φόρους βγαίνουν τα κρατικά έσοδα.
2: Όμως,
1: δηλαδή, ολονών μας είναι. Από εκεί και πέρα τώρα. Πείτε μου εμένα, πότε θα ξεκινήσετε και κάθε πότε θα γίνονται δρομολόγια.
2: Σήμερα λοιπόν,
1: Να.
2: Σήμερα λοιπόν, χτες το βράδυ που βγήκε η απόφαση, πήρα τον κύριο Πολέμου ότι δεν μπορεί σήμερα για δικούς του λόγους προσωπικούς να έρθει να υπογράψουν τη σύμβαση. Έχω έτοιμη τη σύμβαση, ώστε με την υπογραφή τη σύμβαση θα ξεκινήσουν οι δρομολόγια. Θα δούμε πώς είναι και θα το τακτοποιήσω. Θα σας ενημερώσω άμεσα, μόλις αύριο, ας πούμε, αν υπογραφεί η σύμβαση,
1: ωραία,
2: θα έχετε ενημέρωση.
1: Τα δρομολόγια τώρα, τα δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί, γιατί και την έγκριση τη ζητήσατε, είχατε ήδη ένα χάρτη δρομολογίων, ένα πρόγραμμα δρομολογίων. Πόσα θα γίνονται και ποιες μέρες θα γίνονται?
2: Λοιπόν, θα γίνονται από τη Δευτέρα ως και το Σαββάτο.
1: Ναι.
2: Θα γίνονται τρεις γραμμές. Θα γίνεται από Καλλιμασιά, κεντρικά και από πίσω δυτικά. Αυτή θα είναι η διαδικασία.
1: Καλό είναι να μας τις γνωστοποιήσετε και τις γραμμές αναλυτικά.
2: Τις έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις γραμμές, τα έχουμε γνωστοποιήσει, αλλά όμως να είστε βέβαιοι ότι μόλις ξεκινήσει η διαδικασία, δηλαδή εννοώ το πρακτικό μέρος, να πούμε τα λεωφορεία, εννοείται ότι θα ξέρει θα μπουν και πινακίδες ενδεχόμενο, θα ξέρει ο κόσμος πότε και πώς θα φεύγει και από πού.
1: Από Καλλιμασιά και κάτω φαντάζομαι, έτσι, και από Άγιο Γιώργη και κάτω.
2: Και Άγιο Γιώργη και λοιπά.
1: Ναι. Γιατί μέχρι και Καμπόχωρο πάει το αστικό. Πάει το αστικό, δεν πάει μέχρι ένα τμήμα τον Καμποχώρο. Μέχρι ένα τμήμα των Καμποχώρων το καλύπτει το αστικό. Χαλκιός, Βερβερά, το Βασιλιώνικο, αυτά τα καλύπτει το αστικό.
2: Και ζυφιά.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό θα μας βγάλει μέχρι ένα σημείο, μέχρι και δύο χρόνια μπορεί να γίνει η παράταση. Εσείς έχετε την πρόθεση να συνεχίσετε ακόμη και αν δεν βρεθεί χρηματοδότηση από το Υπουργείο.
2: Υποτίθεται ότι αυτό είναι για έκτακτες συγκοινωνικές ανάγκες. Υποτίθεται ότι μέχρι τότε...
1: Υποτίθεται ότι ζούμε στην Ελλάδα και ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
2: Αφού μας λέει εκείνος ότι αυτή τη στιγμή, το Υπουργείο δηλαδή, ότι θα βγάλουν διαγωνισμό.
1: Περιμένοντας το διεθνή διαγωνισμό, λοιπόν, θα γίνεται αυτή η κατάσταση.
2: Εμείς θα λειτουργούμε.
1: Ωραία. Για πείτε μου τώρα τι γίνεται στη Νότια Αιχείο. Έχουμε και το πρόβλημα με το ένα από τα μαθητικά δρομολόγια που βγήκαν άγωνα για τους μαθητές του σχολείου του Πυργίου.
2: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν είχαμε πρόσφατα και μια παρέμβαση από αυτοκινητιστή στο Ράδιο Αλήθεια. Είπε ότι το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, δυστυχώς, δεν καλύπτει την κούρσα από τη στιγμή που θα ξεκινήσει από την αφετηρία, ας πούμε ότι είναι στα αρμόλια το όχημα, για να πάει στην Ελλάδα να πάρει ένα παιδί που θα το πάει στη συνέχεια στο Πυργέ. Καλύπτει μόνο τη διαδρομή Ελλάδα-Πυργέ από τη στιγμή που θα βάλει το παιδί μέσα στο όχημα. Και δηλώνουν ότι αυτό δεν τους συμφέρει, με το κόστος των καυσίμων δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και δεν υπάρχει πρόθεση να συμμετάσχουν και σε επόμενο διαγωνισμό. Την ίδια ώρα οι γονείς από το σχολείο του Πυργίου διαμαρτύρονται. Εσείς τι κάνετε?
2: Ωραία. Θέλω να μου πείτε απλώς, γιατί εγώ αυτό δεν το ξέρω. Εγώ έχω άλλη άποψη, άλλη γνώση.
1: Ναι.
2: Τη γνώση που έχω εγώ και συμφωνήσαμε με τους επαγγελματίες μεταφορών, του συγκοινωνικού έργου δηλαδή, τους ταξιτζίδες εν ολίγης της περιοχής και μας είπαν στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ότι θα λάβουν μέρος στην επαναπροκήρυξη. Αυτό ξέρω μέχρι τώρα. Εάν εσείς υπεύθυνα και
1: κύριε Νίκτα, ο κύριος Μητσός, δεν ξέρω αν είχατε έρθει σε επαφή με τον κύριο Μητσό, βγήκε τη Δευτέρα το πρωί στην Αλήθεια, στην Ειρήνη Αναγνώστου, στο Καλημέρα Χίος, και είπε ότι δεν είναι συμφέρουσα αυτή η κατάσταση και ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Δεν ξέρω εσείς με ποιους μιλήσατε, αν είναι και άλλοι αυτοκινητιστές και θέλουν να πάρουν μέρος, αλλά για να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, πού βαδίζουμε.
2: Χριστίνα, σε ευχαριστώ για την πληροφόρηση αυτή. Δεν το ήξερα.
1: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ. Εγώ ήξερα μέχρι τώρα το ότι θα λάβουν μέρος. Τώρα που μου το λες θα το κοιτάξω, γιατί πράγματι είναι σοβαρό.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ ήξερα μέχρι τώρα που συζητάμε ότι θα λάβουν μέρος. Θα μιλήσω όμως με τον κύριο Μητσό. Δεν είναι και χωριανός μου.
1: Ωραία. Άρα από άμεση ενημέρωση, άμεση θα έχετε.
2: Προχωράμε στη διαδικασία της επαναπροκήρυξης. Αν μου πούνε ότι δεν έρχονται, να δούμε τι θα κάνουμε. Όχι, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που μέχρι τώρα πάντοτε λάμβαναν μέρος. Είχαμε για άριστη και άψογη συνεργασία. Θα πρέπει να μιλήσω.
1: Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστώ πάντως.
1: Λοιπόν, επειδή είχατε πει ότι άμεσα θα γίνει επαναπροκήρυξη, αλλά μου το είχατε πει και πριν από δύο εβδομάδες. Και στο...
2: Μιλάμε τώρα ότι αυτό πρέπει να δούνε, να βγει απόφαση από την Επιτροπή, ποιοι θα είναι πραγματικά αυτοί που θα αναλάβουν, γιατί έχουμε τέλος προσωρινούς αναδόχους. Λοιπόν, σας λέω ότι άμεσα, άμεσα μπορεί και αύριο, μετά.
1: Με το 7ο νηπιαγωγείο τι γίνεται εκεί?
2: Ήταν και οι γονείς σήμερα του 7ου και οι γονείς του 11ου προχτές, θα βρούμε μια λύση. Συμφωνήσαμε, θα βρούμε μια λύση.
1: Παράλληλα θα επαναπροκηρυχθεί εκεί, βλέπετε? Εννοείται. Να υπάρχει φως.
2: Εννοείται, για όλα όσα δεν είναι θα επαναπροκηρυχθούν, εννοείται.
1: Τώρα που σας έχω στη τηλεφωνική γραμμή, δράτωμα της ευκαιρίας, με το Δημόσιο Οκταίο τι γίνεται, πού βρισκόμαστε?
2: Το Δημόσιο Οκταίο έχει προχωρήσει η διαδικασία, έχουμε δώσει σε μηχανικό για τη μελέτη, έχουμε βάλει τη συμβολιογράφο, προχωράμε στη διαδικασία για τη μεταβίβαση της επιφανείας σε εμάς. Οπότε ταυτόχρονα θα το δούμε και άμεσα όμως, δηλαδή με τη διαδικασία που προχωράει τη μεταβίβαση, θα γίνονται και επισκευές.
1: Και κάτι τελευταίο που ήθελα να σας ρωτήσω, θέλετε, πάλι για τα μαθητικά δρομολόγια. Επειδή βλέπετε το πρόβλημα που υπάρχει, στο οποίο βέβαια συμβάλλουν και οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουμε εμείς, σαν νησί, με μεγάλες αποστάσεις, με λίγα παιδιά στα σχολεία, που κάνουν έτσι το κοκτέιλ λίγο ασύμφορο για τους επαγγελματίες. Εσείς σκοπεύετε να κινήσετε διαδικασία να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία για τα μαθητικά δρομολόγια υπό συγκεκριμένες συνθήκες?
2: Έχεις δίκιο. Έχει ζητηθεί αυτό και παλαιότερα και από τον συνάδελφο και που ήταν προηγούμενα σε μένα, και φυσικά έχεις δίκιο, το επιδιώκουμε, αλλά όπως καταλάβετε δεν είναι απλό πράγμα γιατί αφορά όλη την Ελλάδα. Όμως εμείς το πραγματικά το ζητούμε, και ας σας πω κάτι, το πιο απλό ποιο θα ήταν, με ειλικρίνεια, το πιο απλό. Τους δίνουν τώρα περίπου 75 λεπτά, κάτι ασχήματα ποσά για να πηγαίνουν οι γονείς. Εάν δίνουν στους γονείς, ξέρω εγώ, 2-3 λεπτά, το 2-3...
1: Μα δεν είναι λύση να μπαίνουν μπροστά και οι γονείς. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο γονιός μπορεί να έχει δουλειά, να δουλεύει δηλαδή, και να μην μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Να θέλουν οι γονείς, κάποιοι γονείς να το κάνουν. Άμα βγαίνανε και άμα πηγαίνανε. Δεν είναι κακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πραγματι θα μπορούσε να έχει βρεθεί λύση ώστε και το ποσό να αυξηθεί.
1: Φαντάζομαι ότι για ένα γονιό δεν είναι το οικονομικό μόνο το πρόβλημα.
2: Όχι.
1: Δηλαδή
2: και αυτό που λέμε, θα σου πω κάτι, και το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει αυξηθεί ενδεχόμενα και η δαπάνη, και το κυριότερο θα μπορούσε να έχει βρεθεί τρόπος μετά την εάν κυρισόταν άγωνα τα δρομολόγια στο μεσοδιάστημα από τότε που είχαν κυριχθεί άγωνα μέχρι που να ξαναγίνει, να υπήρξε να μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ανάθεση κατευθείαν. Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό μέτρο. Θα μπορούσαμε να το αναθέτουμε εμείς σε αυτούς που θέλουμε.
1: Τουλάχιστον να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, ένα υπαρκτό πρόβλημα.
2: Όχι το μεσοδιάστημα.
1: Το μεσοδιάστημα, ναι, το καταλαβαίνω. Να μην υπάρχει αυτό το κενό διάστημα που έχουμε τώρα. Έχουν ανοίξει τα σχολεία και δεν έχουμε συγκοινωνία.
2: Χριστίνα, όλοι έχουν παιδιά. Και παιδιά και εσύ και εγώ και εγώ και εγγόνη. Λοιπόν, τι να πω, και το παιδί μου και ο εγγόνη μου πάει και αυτό σε δημοτικό σχολείο την πρώτη.
1: Πηγαίνετε μια βόλτα το πρωί στο 7ο και 11ο νηπιαγωγεία να δείτε τι γίνεται και πώς τριμώχνονται εκεί οι γονείς με τα αυτοκίνητα την ώρα που πάνε τα παιδιά. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, καθώς και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου λόγω τροχαίου συμβάντος. Απαιτούνται σαφείς δημοσιονομικές επιλογές ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις υψηλές τιμές ενέργειας. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ, όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν διαρθωτικά υψηλές. Υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη οικονομικά προσιτής και εγχώριας καθαρής ενέργειας. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,7 δολάρια το βαρέλι. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της μέρας στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των Υπουργών Κυριάκου Περακάκη και Σταύρου Παπασταύρου. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Οι κατηγορούμενοι, απαντώντας σε ερώτηση του δικαστικού λειτουργείου σχετικά με τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται, να είπε κατά την απολογία της, την φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο κατονόμασε. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπορωτική και δεν ενδιαφέρονταν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΩΣΑ. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν από το πατρικό τους σπίτι οι νέοι και οι νέες στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δημοσιεύει η Καθημερινή. Η μέση ηλικία αποχώρησης αυξήθηκε περαιτέρω το 2025, ενώ απέχει σημαντικά από τη μέση ηλικία που καταγράφεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία φτάνει τα 26,3 έτη. Βασική αιτία αποτελούν τα ακριβά ενοίκια στη χώρα μας, καθώς το μέσο ενοίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Μερίτη δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση εις βάρος 17χρονου συμμαθητή τους έξω από σχολικό συγκρότημα των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνέβη χθες το μεσημέρι, όταν για ασήμαντη αφορμή δύο νεαροί μαζί με έναν ακόμη συμμαθητή τους, αφού εξύβρισαν τον 17χρονο, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από αυτή την ώρα μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του επιθετικού της Samsung Sport, Μάριους, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ρίχνονται απόψε στη μάχη του Europa League, υποδεχόμενη την Καγελόνια, στις 10 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Σέντρα σήμερα στην τρίτη αγωνιστική της League Fest του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, στις 3 η Νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Αστέρα, ενώ στις 5 παρατέταρτο αναμετρώνται Άρης Μαρκό και τα δύο παιχνίδια σε απευθείας μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 6 παρατέταρτο η Κηφισιά Παναθηναϊκός ζωντανά από τον Sky είναι το πρόγραμμα της μέρας. Κλείνει στις 8 με το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών επικράτησε με 3-1 σετ της Σουηδίας με τη Γαλανόλευκη να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται.
0: κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τρώγεται ομοίη κολοκύθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοίη. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα η πρόταση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση περαστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίου με την ανάθεση του έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες στην ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours. Παράλληλα με την απόφαση αφήνεται ανοιχτό παράθυρο στην περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση μέχρι και 2 χρόνια όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου. Δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Το αυτονόητο ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να μεταφέρονται καθημερινά στις σχολικές μονάδες. Οι γονείς επιφυλάσσονται να θέσουν το ζήτημα ενώπιον κάθε αρμόδιας εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα ήταν 1,70 ευρώ το λίτρο, ανέφερε ο Ηλίας Σαβάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πρατηριούχων, που θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι να μειωθεί η φορολογία και πιο συγκεκριμένο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι θα πρέπει η ανέγερση του νέου ειδικού σχολείου, για το οποίο έγιναν πολλοί αγώνες μαζί με τους γονείς και το αναπηρικό κίνημα στο νησί, να ξεκινήσει άμεσα και ταυτόχρονα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 9ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου, όπου πραγματοποιούνται εργασίες. Αύριο 5η 12 το μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, στο οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον στη χρήση. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στη Χίου, Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα γίνει αύριο 5η 6 το απόγευμα στην Εκκλησία της Παναγίας της Λατομήτισσας. Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού, με στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των σχολείων της Βολισσού, ανακοινώνει ένα σημαντικό πρόγραμμα παροχών και κινήτρων για οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσό και να φοιτήσουν στα σχολεία τους. Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον εξυγχρονισμό γεωργικών και ακτινοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Βόρειο Αιγαίο ανοίγει πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης, με τη δημόσια δαπάνη που κατανέμεται στην περιφέρεια να ανέρχεται σε 17.130.000 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου 2026 και θα υποβάλλονται έως στις 20 Ιανουαρίου 2027, 1 το μεσημέρι. Πιάστηκε από ψαρά χθες στους μήλους του Βροντάδου ο πρώτος λαγοκέφαλος, κάτι που δεν προμηνύει καλά νέα για την αλία στο νησί μας. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το νέο σχολικό έτος έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 ευρώ καθαρά ανά ημέρα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065, 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της στο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό ως εξής: αύριο Πέμπτη, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυθή, Βέσα, Βολισσός, Πείραμα, Παρπαριά, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Σιδηρούντα, Σπαρθούντα, Φυτά, Κυπουργές, Διευχά, Κατάβαση. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι και Καρδάμιλα. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στις Σινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξυσης του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνης Τηλιανού. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ισχύου ενημερώνει όσους δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλουν για τις ειδικότητες στις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις από σήμερα Τετάρτη έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το μεσημέρι. Πληροφορίες στο 22 710 27 111 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, στη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Ισχύου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομιλίου. Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφήβων και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομιλίδες 2026. Αύριο Πέμπτη γιορτάζει το παρεκκλήσιο των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας στην Παναγία Λέτσενα. Σήμερα το απόγευμα 6:30 ο Εσπερινός, αύριο 7 το πρωί ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Το παρεκκλήσι θα παραμείνει ανοιχτό την παραμονή της εορτής όπως και ανήμερα μέχρι αργά το βράδυ. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακουλά καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, θα εγκαινιαστεί η έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», το αρχοντικό Στεφάνου στον Κάμπο την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρχου και θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Εγγραφές και πληροφορίες στο 22 710 43 045. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη, εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς και υγρασία από 42 έως 68%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού, επιδιώκοντας την ενδυνάμωση των σχολείων της περιοχής και την προσέλκυση νέων οικογενειών, ανακοίνωσε χθες ένα ακόμη πρόγραμμα παροχών και κινήτρων για οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσό και να φοιτήσουν στα σχολεία της. Περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και την στόχευση έδωσαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου που παρεχώρησαν στο Δημαρχείο της Χίου η Βιβί Ποταμούση, που είναι πρόεδρος του συγκεκριμένου συλλόγου φίλων σχολείων Βολισσού. Ο χορηγός αυτής της προσπάθειας, ο Έλληνο-Αμερικανός Γιώργος Μαλαφής και ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Από τη συνέντευξη, σε ένα από τα πολλά που υπόθηκαν, θα μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Γιώργος Μαλαφής, σημειώντας ότι το σχολείο της Βολισσού ξεκίνησε να λειτουργεί το 1928. Θα είναι έγκλημα, είπε ο κύριος Γιώργος Μαλαφής, όταν το σχολείο κλείνει τα 100 χρόνια, να μην έχει παιδιά, να είναι κλειστό. Πάμε να ακούσουμε αρχικά την Βιβί Ποταμούση, η οποία αναφέρεται σε αυτό το πρόγραμμα με τις οικονομικές διαστάσεις του, που αφορά στην επιδότηση του ενοικίου, στην μηνιαία οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί και κάποια δωρεάν μαθήματα που θα μπορεί να έχει αυτό το παιδί που θα πάει η οικογένειά του στην Βολισσό. Μιλάμε για νέες οικογένειες. Ακούμε το πρόγραμμα όπως το ανέπτυξε η Βιβί Ποταμούση.
1: Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σχολείων Βολισσού. Δυστυχώς και πρώτα μέρη του Υπουργού μας Συμβουλίου δεν μπορέσαμε να παρευρεθούν. Και σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι παρέχουμε, τι κίνητρα δίνει φέτος ο Σύλλογός μας, ο οποίος συνεπικουρείται πάρα πολύ από τον κύριο Μαλαφή αλλά και από τον Δήμο Χίου, στο κομμάτι των κινήτρων λοιπόν για να έρθουν νέες οικογένειες και να γίνουν νέες εγγραφές στα σχολεία στην Αμανή. Εκτός λοιπόν από τα 200 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί το οποίο φτάσει στο σχολείο μας για όσους μήνες για όλη τη σχολική χρονιά, φέτος επιπλέον έχουμε την επιδότηση του ενοικίου, δηλαδή πληρώνουμε ουσιαστικά το ενίκιο ενός έτους για όποια οικογένεια κάνει μετεγκατάσταση στην Αμανή, ενώ παρέχονται τα μαθήματα των αγγλικών δωρεάν, μετακινήσεις των παιδιών και για δράσεις και για τις σχολικές δραστηριότητες, μια που φέτος με χορηγία του κ. Μαγραφή θα αποκτήσει ο σύλλογός μας και ένα βανάκι, το οποίο θα διατεθεί στο Δήμο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Αμανής και των σχολείων της Αμανής. Θεωρώ λοιπόν ότι φέτος είμαστε σε πιο προνομιακή θέση από κάθε άλλη χρονιά. Καλό όσους θεωρούν ότι μπορούν να ζήσουν στη Βολισσό, σε ένα τόπο ή στα χωριά μας γενικότερα της Αμανής, σε ένα τόπο που μπορεί κάποιος να απογράψει μια ήρεμη ζωή χωρίς να στερηθεί πράγματα που λαμβάνει στην πόλη της Χίου ή σε ένα μεγάλο χωριό, να σκεφτεί σοβαρά να έρθει στην Αμανή. Θέλω να πω ότι και γιατρός υπάρχει και καθημερινή συγκοινωνία με την πόλη υπάρχει. Και υπάρχουν επίσης και θέσεις εργασίας, τις οποίες θα τις αναπτύξουμε στους ενδιαφερόμενους σε δεύτερο χρόνο. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει είτε στη σελίδα του Facebook του Συλλόγου μας, Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού, είτε στα κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα σας τα δώσουμε να τα κοινοποιήσετε. Σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται βέβαια, αρρωγός μας είναι ο κύριος Γιώργος Μαλαφής, ο οποίος είναι απόφοιτος από το σχολείο της Βολισσού και είναι πολύ γνωστός πλέον για την αγάπη του και για την περιοχή και για το χωριό που είναι η Παρπαριά, αλλά και για το να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, το σχολείο να επιβιώσει.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Γιώργο τον Μαλαφή, ο οποίος είναι χορηγός αυτής της πρωτοβουλίας του Συλλόγου Φίλων Σχολείων της Βολισσού, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, όπως θα ακούσουμε και τον Δήμαρχο, τον Γιάννη τον Μαλαφή.
2: Η Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
0: Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη για αυτό που κάνει η Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα, η οποία αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την αυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
6: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
7: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
6: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Πάμε λοιπόν ξανά στην παρουσίαση αυτού του προγράμματος που είναι σε εξέλιξη με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Σχολείων Βολισσού και με χορηγό τον ομογενή τον κύριο Γιώργο Μαλαφή, προκειμένου να προσελκύσουν οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσό και να φοιτήσουν στα σχολεία που υπάρχουν εκεί από τον νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην σημερινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο Δημαρχείο ο δωρητής, ο κύριος Γιώργος Μαλαφής, ο οποίος, να σημειώσουμε ότι κατάγεται από την Παρπαριά και φοίτησε στο σχολείο της Βολισσού όντας παιδί.
12: Εφήτησα 5 χρόνια στο γυμνάσιο της Βολισσού από το 1959 μέχρι το 1964 απεφήτησα. Πήγα στην αεροπορία και συνεχεία στη Νέα Υόρκη το 1969. Από τότε είμαι στην Αμερικά τύπος Αμερικής, άρα γύρω στα 57 χρόνια στο εξωτερικό. Επισκέπτομαι γενέτερα Ελλάδα, Χίο, Παρπαριά, Βολισσό και ευαισθητοποιήθηκα κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 19, περίπου 7 χρόνια τώρα, βλέποντας το γυμνάσιο, να το ονομάσω, ένα καράβι που βυθίζεται και προσπαθούμε να το σώσω με κάθε προσπάθεια. Άρχισε αυτή η χορηγία λοιπόν το 200 για κάθε παιδί που θα φοιτεί στην Βολισσό, στο γυμνάσιο της Βολισσού, για όλα τα χρόνια που θα είναι εκεί. Και τελευταία Επειδή όλα αυτά τα χρόνια προβληματιζόμουν αν αυτό είναι αρκετό, βρήκαμε και ένα καινούριο όχημα. Αυτό της χορηγίας ενός έτους, με την ελπίδα ότι η οικογένεια αυτή, οι γονείς θα βρουν κάποια εργασία, η κατοικία για ένα χρόνο θα είναι δωρεάν. Το παιδί φυσικά θα είναι από τα καινούργια, οπότε θα παίρνει τα 200 ευρώ.
13: Εγώ αφού του ευχαριστήσω και το σύλλογο των σχολείων της Βολισσού
0: ακόμα το Δήμαρχο
13: και για τις προσπάθειες που κάνει, θα ήθελα να εξάρω τον αλτρουισμό της οικογένειας του Γιώργου του Μαλαφή, που έχει προσφέρει αρκετά στην Αμανή και συνεχίζει. Και λέω ότι επικουρικά ο Δήμος έρχεται και λέει ξεκάθαρα ότι όποια οικογένεια επιλέξει, τουλάχιστον για τον ένα από τους δύο θα προσφέρουμε δουλειά, θα έχει σίγουρη δουλειά, θα του κάνει σύμβαση ο Δήμος, όποιος και αν είναι αυτός. Και βεβαίως σας επικοινωνώ ότι ήδη έχουμε κάνει αίτημα να μπει και ηχείως στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, ειδικότερα η Αμανή, μετεγκατάσταση που θα συνοδεύεται από 10.000 ευρώ για την οικογένεια που θα μετεγκατασταθεί, και πιστεύω ότι θα είναι θετική απόφαση που θα πάρθει από τη Διευθυντική Επιτροπή. Και βεβαίως είμαστε εδώ για οτιδήποτε έχει να κάνει με την υποδομή του σχολείου της Βολισσού. Ήδη γίνονται διάφορες εργασίες και θα συνεχίζονται για τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να τελειοποιηθεί το σχολείο και στη βασική του δομή αλλά και στο περιβάλλοντα χώρο. Ήδη το γήπεδο, με την βοήθεια του όλοι μαζί μπορούμε, είναι έτοιμο κάτω τα δύο γήπεδα, και τις τελειώνουν και εργασίες στο σχολείο, και έχουμε και συμπληρωματικά που έχουν σχέση έργα, που έχουν σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, και νομίζω ότι θα είναι ένας, το στολίδι θα γίνει ακόμα λαμπρότερο όταν έχουν τελειώσει και όλα αυτά τα έργα. Πεδίο Δόξη Λαμπρό, λοιπόν, όποιος θέλει να ανέβει και να κατοικήσει στην περιοχή, είμαστε όλοι συντονισμένοι για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Πρέπει το σχολείο με κάθε θυσία να μείνει ανοιχτό, και πρέπει άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι πρέπει να βοηθήσουν, ότι θα έχουν δίπλα συμπαραστάτες. Σας ευχαριστώ.
12: Να προσθέσω εδώ ότι το σχολείο έχει ιδρυθεί το 1928, άρα το 28 συμπληρώνει 100 χρόνια, και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατηθεί ανοιχτό, να μην γιορτάσουμε τα 100 χρόνια με κλειστό σχολείο. Θα είναι έγκλημα, θα έλεγα. Άρα οι προσπάθειες γίνονται πιο εντατικές όσο πλησιάζουμε προς το 2028.
14: Υπήρξε ανταπόκριση τα προηγούμενα χρόνια, γιατί αυτή, το χρηματικό βοήθημα δεν είναι πρώτη χρονιά που δίνεται.
12: Σωστά, είναι.
14: Υπήρξε ανταπόκριση τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή είδατε παιδιά να έρχονται.
12: Να σας πω λοιπόν, το 19 αρχίσαμε με 2-3 παιδιά, φτάσαμε μέχρι 15 νέα παιδιά. Αυτά ήταν 3, μετά 7, μετά 11, μετά 13, 15. Και μετά κατεβήκαν στα 10, μετά κατεβήκαν στα 6 και φέτος είναι 5.
14: 5 καινούρια παιδιά.
12: Αυτό ισχύει για καινούρια παιδιά.
14: Για καινούρια,
12: ναι, παιδιά. Αυτό που προσθέσαμε στο θέμα της χορηγίας ήταν τα αγγλικά, που είναι για όλα τα παιδιά που επιθυμούν να πάρουν έξτρα επιπλέον αγγλικά, και υπάρχουν τρομερές επιδόσεις και επιτυχίες αυτού του προγράμματος. Είναι κάποιος καθηγητής αγγλικών, Μιχάλης Γατανάς, ο οποίος έχει φέρει τρομερά αποτελέσματα με προφήσεις και λοιπά. Είναι εντυπωσιακό.

0: Σαμανής. Ένα τμήμα είναι οι νέες οικογένειες, είναι τα κίνητρα τα οποία δίνονται και από εσάς και από το Δήμο προκειμένου να έρθουν νέες οικογένειες. Φτάνει αυτό για να ξαναδούμε τα χωριά να ζωντανεύουν, αν όχι να φτάσουμε στα προηγούμενα επίπεδα, να κρατηθούν τουλάχιστον και να έχουμε στα χωριά ζωή.
1: Είναι νωρίς ακόμα για να αναφέρουμε κάποιο άλλο project που ίσως να υπάρχει στον ορίζοντα, αλλά αναφέρεται για τα χωριά, ο πληθυσμός των χωριών ελαττώνεται χρόνο με το χρόνο. Όταν άρχισε η χωριά το 18-19 περίπου, η Παρπαριά είχε 100 κατοίκους, τώρα έχει 53, που είναι το μεγαλύτερο από τα 19 χωριά που απαρτίζουν την Αμανή. Μετά την Πορισσό, εννοείται. Μετά την Πορισσό, το δεύτερο μετά την Πορισσό. Άρα υπάρχουν χωριά με λιγότερο πληθυσμό σίγουρα, μέχρι και ένα κάτοικο ή δύο. Εκεί δεν προβλέπω, εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω να γίνει τίποτα. Αν θα γίνει κάτι, πρέπει να γίνει στη Πορισσό, που είναι η πρωτεύουσα της Αμανής, θα το λέγαμε έτσι. Και εκεί επικεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό τουριστών βέβαια, αλλά οι τουρίστες δεν θα φέρουν μαθητές. Έρχονται για Σαββατοκύριακα, έρχονται για το καλοκαίρι. Μπορώ να πω το πληθυσμό που είχε πριν από 60, 70, 80 χρόνια γίνεται κάθε χρόνο αυτός ο πληθυσμός της Βολισσού. Εκεί τώρα στη Βολισσό, να πω την γνώμη μου, το λιμάνι είναι ένα. Μπορεί να φέρει εργασίες οπωσδήποτε. Είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει από καιρό, δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Ο φάκελος όλο οριμάζει και δεν προχωράει όμως. Δεν κλείνει να πούνε ότι είναι τέλειος. Άλλες εργασίες, υπάρχουν γεωργικές εργασίες και υπάρχουν και οικοδομικές εργασίες. Οι κάτοικοι της Βολισσού, από κάποιες γνώμες που έχω ακούσει, είναι γύρω στους 200 περίπου. Άρα αυτά τα σπίτια χρειάζονται κάποιες βοήθειες. Θα δούμε στην πορεία κάτι άλλο να προκύψει. Είναι νωρίς ακόμα για να πούμε. Αλλά ξέρω ότι από το πρωί με το βράδυ σκέφτομαι με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει η ζωή εκεί νέων ζευγαριών που θα έχουν και παιδιά.
2: Ένα μεγάλο θέμα αυτό, αν θα μπορέσει να ακολουθηθεί αντίστροφη πορεία αυτής που δυστυχώς υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες στη Βόρεια Αιχείο της πληθυσμιακής συρρήκνωσης. Είναι ένα ζώρικο θέμα. Προς το παρόν, με νύχια και με δόντια προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτά τα σχολεία της Βολισσού και γι' αυτό το λόγο προσφέρουν και κίνητρα από την πλευρά του ιδιώτης ομογενής ο Γιώργος Μαλαφής με την χρηματοδότηση του ενοικίου με ένα κατά μήνα επίδομα που θα δίνεται για το κάθε παιδί κλπ. Και από την άλλη ακούσαμε και τη δέσμευση του Δημάρχου ότι αν ανεβεί πάνω μια οικογένεια στη Βολισσό, ο ένας από τους δύο γονείς θα εξασφαλίσει δουλειά στο Δήμο μέσω μιας σύμβασης. Αυτό είπε ο κύριος Μαλαφής, ο Δήμαρχος, για να μην μπερδευόμαστε γιατί και οι δύο Μαλαφίδες είναι. Μακάρι να αποδώσει το συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά κίνητρα στις οικογένειες από τον Δωρητή δεν εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Ξεκίνησε η ιστορία, τον ακούσαμε να το λέει από την εποχή του COVID. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγείου, με την Αγγελίνα την Σκουφάλου, την πρόεδρο του Συλλόγου, διότι έχουμε την δημόσια τοποθέτηση αναφορικά με αυτήν την τη σύγκρουση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα με αφορμή την έναρξη των εργασιών του ειδικού σχολείου, τις αντιδράσεις που έχουμε από το Σύλλογο Γονέων του Καράδιου και του νηπιαγωγείου που υπάρχει εκεί, ότι οι συγκεκριμένες εργασίες δημιουργούν προβλήματα στην ασφαλή πρόσβαση των μαθητών των υφιστάμενων σχολικών δομών εκεί. Τι λέει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών και πώς τοποθετείται και για ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει φέτος και αφορά τις σχολικές εκδρομές, θα μας πει η Αγγελίνα Σκουφάλου μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε να μιλήσουμε και για τα θέματα της εκπαίδευσης γενικότερα. Φεύγουμε από τη Βολισσό και την πρωτοβουλία που ανέλαβαν εκεί από το Σύλλογο Φίλων Σχολείων Βολισσού και μακάρι να έχει θετικά αποτελέσματα, και πάμε να δούμε την κατάσταση εκεί με την δημιουργία του ειδικού δημοτικού σχολείου. Η εκκίνηση των εργασιών προκάλεσε αντιδράσεις από το Σύλλογο Γονέων του Καράδιου Δημοτικού και από τον Υπηαγωγείο. Βάζουν θέμα ασφαλούς πρόσβασης των παιδιών τους στις σχολικές μονάδες. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών εξέδωσε ανακοίνωση και παίρνει θέση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Αγγελίνα Σκουφάλου. Καλό μεσημέρι, καλή σχολική χρονιά.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Τώρα, πώς γίνεται ένα καινούργιο σχολείο και μάλιστα ειδικής εκπαίδευσης, το οποίο το περιμέναμε και τόσες δεκαετίες, με το που ξεκινάει να έχουμε αντιδράσεις από γονείς άλλων σχολικών μονάδων, νομίζω ότι μόνο εμείς εδώ στοιχείο θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε αυτό. Χρυσή τομή μπορεί να βρεθεί, κυρία Σκουφάλου, να είναι όλοι ικανοποιημένοι?
2: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, το ότι το ειδικό σχολείο είναι απαραίτητο και το έχουμε παλέψει όλοι τόσα χρόνια, το είπατε κι εσείς. Από εκεί και πίτα όμως, νομίζω ότι με μια σωστή οργάνωση και με, πώς θα το πω, με χρονοδιαγράμματα και βέβαια να μπουν τα όρια, τα ασφαλή, θα μπορούσαν και να δοθούν λύσεις δηλαδή. Καταρχήν, ολόκληρο καλοκαίρι μπορούσε να έχει ξεκινήσει και το καλοκαίρι, που τα σχολεία θα ήταν κλειστά και να έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες. Ένα δηλαδή ζητούμενο το οποίο θέτω και εγώ είναι και αυτό. Δεύτερον, εντάξει, πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλους τους αρμόδιους φορείς ότι μιλάμε ότι δεν είναι απλά ένα εργοτάξιο, γιατί ακούγεται ότι είναι εργοτάξιο, δεν είναι εργοτάξιο, είναι απλώς σχολείων. Οπότε αυτό που και εμείς τονίζουμε ιδιαίτερα είναι το ότι τα μέσα που χρησιμοποιούν, τέλος πάντων, για να διαχωρίσουν τους χώρους ή οτιδήποτε, θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο ασφαλή από ένα απλό εργοτάξιο, γιατί είναι παιδιά. Δηλαδή, ό,τι και να βάλουν, αν ένα παιδάκι πάει κατά λάθος πέσει κάτι, γιατί όσο και να προσέχεις, τα παιδιά, εντάξει, κάποιες φορές δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Είναι απρόβλεπτα κάποια.
1: Νομίζω όσοι έχουμε παιδιά στο σπίτι μας το καταλαβαίνουμε αυτό.
2: Όσο και να τους πεις μην πηγαίνετε προς τα εκεί, μην το ένα ή το άλλο. Οπότε δεν φτάνει ούτε τα κοντραπλακέ, ας πούμε, που έχουν αντικαταστήσει. Πρέπει να μπουν πιο ασφαλή υλικά. Γιατί αυτό, ας πούμε, μας μεταφέρθηκε ότι μα αυτό βάζουμε στο εργοτάξιο. Δεν είναι όμως ένα εργοτάξιο απλό, είναι σχολεία. Και θα πρέπει να ληφθούν περισσότερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Εσείς, σαν Σύλλογος Δασκάλων, πήγατε και στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή σκοπεύετε να πάτε να δείτε το θέμα αυτό?
2: Δεν έχουμε πάει. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε συζητήσει ήδη δηλαδή και με το Σύλλογο Γονέων και συμφωνούμε δηλαδή. Τα ζητήματα που βάλανε οι άνθρωποι είναι εύλογα και κατανοητά και έχουν και χίλια δίκια. Και για το θέμα της έλευσης, της πόρτας, τέλος πάντων, στην συνησία, δεν έχουμε ερευνήσει το πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, πώς θα μπαίνουν, βγαίνουν όλα αυτά τα μηχανήματα. Όλα αυτά δηλαδή που θέτουν οι γονείς είναι σοβαρά. Πήγαμε και από το σχολείο, έτσι είδαμε κάποια πράγματα πριν ακόμα ξεκινήσουν οι εργασίες, να δούμε κάπως λίγο τη χωροθέτηση. Και είναι και μεγάλο το ζήτημα το ότι θα χαλάσουν πολλά πράγματα για να γίνει το ειδικό σχολείο. Αλλά ωστόσο ταυτόχρονα εμείς βάζουμε και δύο ζητήματα. Πόσο καιρό, δηλαδή, ότι πρέπει να μπουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα, γιατί έχουμε δει, όπως και με τα νηπιαγωγεία, 10 χρόνια να δούμε το σχολείο. Μην κάνουμε άλλα 10 χρόνια να γίνει το ειδικό σχολείο και είναι άλλα δύο σχολεία σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να γίνουν διαδικασίες γρήγορα, να αναγερθεί το σχολείο και φυσικά παράλληλα. Πρέπει ταυτόχρονα δηλαδή να καλοποιείται και ο χώρος ο οποίος αυτή τη στιγμή χαλάει.
1: Έχουμε και στο Βαρβάση βέβαια εργοτάξιο. Εκεί πάνε καλά τα πράγματα, γιατί εκεί έχουμε ηρεμία μέχρι στιγμής.
2: Δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια για το Βαρβάση.
1: Ισχύει το δεν έχουμε νέα, καλά νέα.
2: Ναι. εκεί τώρα και είναι ένας επόμενος στόχος, δηλαδή να πάμε εδώ από το σχολείο ότι γίνεται. Εντάξει, ξεκίνησαν οι εργασίες το καλοκαίρι, από ό,τι έχω μάθει όμως ακόμα υπάρχει μέλλον και εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε συστεγαζόμενα σχολεία τα οποία λειτουργούν, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, όπως είπατε και εσείς, για να μην υπάρχουν προβλήματα. Τώρα,
2: βέβαια είναι και το ειδικό σχολείο, δηλαδή, που εμείς από την αρχή το βάζαμε, ότι πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές που να αντιστοιχεί σε ένα ειδικό σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Γιατί και τα σχέδια, εμείς εντάξει, δεν τα έχουμε δει ολοκληρωμένα.
1: Να.
2: Να υπάρχουν ράντες, υπάρχουν όλα αυτά, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι όλα αυτά υπάρχουν τώρα, τι να σας πω. Έχουν γίνει μελέτες, έχουν εγκριθεί. Από εκεί και πέρα το περιμένουμε και εμείς να το δούμε, όπως το περιμένουν και πολύ περισσότερο οι γονείς αυτών των παιδιών. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι στεγάζονταν σε ένα κατάλληλο κτίριο, πάλι σε όροφο, θυμόμαστε, έτσι.
2: Ναι.
1: Και μετά πήγαν και σε ένα μισθωμένο χώρο. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Εσείς λέτε πάντως ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή και να μπορέσουν να γίνουν με ασφάλεια και οι εργασίες και φυσικά να γίνει και το ειδικό σχολείο στην περιοχή που έχει χωροθετηθεί.
2: Ναι, είναι και θέμα βέβαια πολιτικής θέλησης. Δηλαδή πρέπει να τα βάλουν αρμοδικά και να κάνουν αυτό που πρέπει για την ασφάλεια των παιδιών. Ομιγέννητος, δηλαδή δεν μπορούμε τώρα να παίζουμε με τα παιδιά.
1: Κυρία Σκουφάλη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς πάτε και σε Γενική Συνέλευση μέσα σε αυτό το μήνα.
2: Ναι.
1: Είναι και τα ζητήματα με την πλήρωση των κενών θέσεων στην παράλληλη στήριξη και στις ειδικότητες. Με τι εισηγήση θα κατεβείτε? Γιατί και ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας μας έλεγε ότι περιμένει τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών, ενδεχομένως να καλυφθούν αυτά τα κενά.
2: Ναι. Εμείς έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, κάνουμε πάντα κάθε ένας της σχολικής χρονιάς Γενική Συνέλευση, γιατί πάντοτε ξεκινάμε με δυσκολίες και με κενά στα σχολεία μας, και δεν είναι μόνο τα κενά. Έχει βγει καινούργια υπουργική απόφαση για τις εκδρομές, άλλη αγκύκλιος που να βάζει όρια στη λειτουργία των νηπιαγωγείων. Δηλαδή, μόνιμως πάντα κάτι προκύπτει και πάντα κάνουν μια Γενική Συνέλευση. Τώρα, αυτές οι Γενικές Συνελεύσεις που αφορούν όλη την Ελλάδα είναι και κάλεσμα της Ομοσπονδίας μας, που καλεί σε κύκλους γενικών συνελεύσεων προκειμένου να συζητήσουν οι σύλλογοι και να πάμε σε ολομέλεια προέδρων την παράλληλη εβδομάδα. Οπότε γίνεται το κάλεσμα και σε αυτά τα πλαίσια αγωνιστικού σχεδιασμού στην ουσία. Εμείς πρωτεύων τώρα είναι τα ζητήματα του να γίνουν οι προσλήψεις. Από την αρχή πάλι το αίτημα του συλλόγου μας είναι να γίνεται όλες οι προσλήψεις την πρώτη φάση, από τη στιγμή που υπάρχουν τα κενά. Δυστυχώς όμως το Υπουργείο προσπαθεί να κάνει εξοικονόμηση, οπότε γι' αυτό κάνει τις προσλήψεις λίγο-λίγο. Στην ουσία να φτάνει καμιά φορά και τα σχολεία στο τέρμα και να σου λέει, αφού δεν έχεις την ειδικότητα, κάλυψε την εσύ εκπαιδευτική ή κάνε και μια ώρα υπερορία, κάλυψε το λίγο ένας λίγο άλλος. Οπότε στην ουσία αυτός είναι ο λόγος που δεν γίνονται προσλήψεις σε μια φάση. Βασικό είναι το πρόβλημα των ειδικοτήτων, ότι λείπουν πάρα πολλές ειδικότητες και τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε ότι δεν έχουν όλα τα σχολεία όλες τις ειδικότητες. Ένα σχολείο θα έχει μουσική, το άλλο θα έχει καστικά. Δεν τα έχουν όλα, ειδικά των καλλιτεχνικών και τη μουσική και τα καστικά. Και τώρα βέβαια λείπουν και ειδικότητα αγγλικών.
1: Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάζονται στα ολιγοθέσια σχολεία στην περιφέρεια ή και στα σχολεία της πόλης, στο
2: κέντρο? Τα ολιγοθέσια, ας πούμε, και από πέρσι έχουμε παρατηρήσει να μην έχουν αγγλικά. Δηλαδή Καλαμωτή, Καταράκτης, που πέρσι δεν είχαν αγγλικά. Τώρα, ας πούμε, και να υπάρχει στο Θολοποτάμι, Αγίου Γιώργη Σηκούση. Οπότε βλέπουμε δηλαδή ότι, γιατί δεν στελεχώνονται πάντα τα ολιγοθέσια, αλλά προβλήματα ειδικοτήτων έχουν και τα σχολεία της πόλης. Δεν έχουν όλες τις ειδικότητες, ακόμα και αν είναι σχολεία της πόλης. Μόνο όπου υπάρχει μόνιμο προσωπικό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μια διόριστη εκπαιδευτική, ας πούμε, υπάρχουν δικαστικών ή θεατρικής αγωγής, μπορεί να καλύψουν κάποια σχολεία. Όπου έχει πάρει ο συνάδελφος απόσπαση ή δεν έχει καλυφθεί με μόνιμο διορισμό και έρχεται αναπληρωτής, δεν καλύπτεται.
1: Κυρία Σκουφάλη, να ρωτήσω κάτι περισσότερο για τις σχολικές εκδρομές, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που θα το βρείτε μπροστά σας με τις πρώτες εκδρομές που θα πρέπει να οργανώσετε.
2: Ναι.
1: Αυτό που μου έλεγε μία εκπαιδευτικός είναι ότι τα παιδιά πλέον για να τα πάτε κάπου εκδρομή θα πρέπει να είναι ένας πιστοποιημένος χώρος. Ισχύει.
2: Ναι.
1: Και τι γίνεται, σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς έχουμε πιστοποιημένους χώρους?
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς, γιατί υπάρχουν πάντοτε και μελανά σημεία. Δηλαδή βγήκε τώρα μια υπουργική απόφαση που ορίζει στην ουσία περισσότερες αρμοδιότητες και μια μεγαλύτερη γραφειοκρατία που πέφτει στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει η επιτροπή η οποία θα αποφασίζει για την εκδρομή. Θα πρέπει να ήδη δηλαδή κάθε φορά πριν κάποια εκδρομή καλούσαμε.
1: Μιλάμε τώρα για τις ημερήσιες, έτσι, για αυτές που πάτε μια φορά το μήνα νομίζω.
2: Όχι, όχι, αφορά και γενικότερα τις εκδρομές ορίζουν. Ορίζουν πόσες εκδρομές θα κάνουμε το χρόνο. Ας πούμε, τις περιορίσανε σε 6, οι οποίες ας πούμε θα πρέπει να είναι αυστηρά εκπαιδευτικές ή ενταγμένες σε κάποια προγράμματα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ήταν οι περισσότερες εκπαιδευτικές. Δεν ισχύει πια τόσο το παλιό που πάνε.
1: Ναι.
2: Πάντοτε είναι ενταγμένες σε κάποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο, σε κάποιο πρόγραμμα. Ωστόσο όμως ζητάει να πάρουμε προσφορές για τη μετακίνηση. Τώρα φανταστείτε για πτυχίο που δεν έχουμε και πολλές τέτοιες επιλογές. Και βέβαια ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός για αυτή η επιτροπή να ζητάει άδειες λειτουργίας, τέτοια στοιχεία, όχι ακριβώς αν θα είναι επιστοποιημένος, αλλά είναι στην ευθύνη του εκπαιδευτικού. Μάλιστα. Να ελέγξει ότι ο χώρος στον οποίο θα γίνει εκδρομή θα παρέχει τις προποθέσεις ασφαλείας ή άδειες λειτουργίας. Αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του εκπαιδευτικού να δει αν ένας χώρος λειτουργεί σωστά. Έχουμε την ευθύνη, ας πούμε, τα παιδιά να είναι ασφαλή προφανώς, αλλά το πώς λειτουργεί ένας χώρος δεν μπορεί να το επομίζεται και αυτό ο εκπαιδευτικός.
1: Μάλιστα.
2: Ή να μπαίνουν τέτοιοι περιορισμοί στο πόσες εκδρομές. Εντάξει, τη συμμετοχή των παιδιών, καταλαβαίνετε πολλές φορές δεν μπορούν να συμμετάσχουν.
1: Άρα έχει πολλή γραφειοκρατία, από όσο καταλαβαίνω.
2: Ναι, πολύ παραπάνω.
1: Θα χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να δουλεύει μια μέρα τουλάχιστον για να βγάλει όλα αυτά που μας λέτε.
2: Ακριβώς, πολύ παραπάνω.
1: Αντί να κάνει εκπαιδευτικό έργο.
2: Πολύ παραπάνω ευθύνες στον εκπαιδευτικό που τον αφήνουν όμως και.
1: Εκτεθειμένο.
2: Εκτεθειμένο, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αν όμοιγεντο, θα σου πει πρέπει να ελέγξεις την άδεια λειτουργίας, αλλά αυτά δεν είναι δουλειά του εκπαιδευτικού.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να επικρατήσει η ηρεμία στο κομμάτι δηλαδή που έχει να κάνει και με τα έργα εκεί στο Καράδιο για το ειδικό σχολείο και κυρίως να βρεθεί λύση. Πρακτικά,
2: ναι,
1: να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια στο σχολείο.
2: Ακριβώς, γι' αυτό δηλαδή, πώς να το πω και η ηρεμία, δηλαδή καλώς και οι γονείς έτσι βάλανε αυτά τα όρια, γιατί δυστυχώς πρέπει να διεκδικούμε καμιά φορά και τα αυτονόητα.
1: Ωραία.
2: Οπότε όταν γίνουν αυτά που και εκείνοι διεκδικούν και εμείς να υπάρχει ασφάλεια, τότε θα μπορούσαμε να προχωρήσουν.
1: Ωραία. Όλα αυτά καλό θα ήταν να είχαν γίνει πριν
2: αυτό.
1: Την έναρξη και να μην τρέχουμε αυτό. Για μία ακόμη φορά πίσω από καταστάσεις.
2: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων γιατί έχει περάσει η ώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν η Αγγελίνα Σκουφάλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου να ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κότσιρα η πρόταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση περαστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίου με την ανάθεση του έργου σε πρώτη φάση για 10 εβδομάδες στην ιδιωτική εταιρεία Canary Tours. Παράλληλα με την απόφαση αφήνεται ανοιχτό παράθυρο στην Περιφέρεια να παρατείνει τη σύμβαση μέχρι και 2 χρόνια όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου με βάση τον νόμο 4974 του 2022. Το ευχάριστο γεγονός γνωστοποίησε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης αναφέροντας σε ανάρτησή του. Συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται ώστε τα ζητήματα του τόπου μας να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά. Το πρώτο κουδούνι βρίσκει δεκάδες σχολεία με κενά και ελλείψεις ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Το αυτονόητο ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πυργίου με επιστολή του στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αρμόδια υπηρεσία μεταφοράς μαθητών προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στις σχολικές τους μονάδες και να επιστρέφουν με ασφάλεια χωρίς η φοίτησή τους να εξαρτάται από το εάν οι γονείς διαθέτουν αυτοκίνητο ή μπορούν να εγκαταλείπουν την εργασία τους για τη μεταφορά τους. Όπως σημειώνουν, οι γονείς επιφυλάσσονται να θέσουν το ζήτημα ενώπιον κάθε αρμόδιας εθνικής και ευρωπαϊκής αρχής, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά 2 λεπτά του ευρώ αυξάνεται κάθε μέρα εδώ και τουλάχιστον μία εβδομάδα η τιμή των καυσίμων στοιχείων με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρατηριούχων Ηλία Σαββάκη να δηλώνει στην αλήθεια ότι αν η κυβέρνηση δεν πάρει άμεσα μέτρα το πρόβλημα θα κορυφωθεί. Αν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης η τιμή του θα ήταν 1,70 το λίτρο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαββάκης, που θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι να μειωθεί η φορολογία και πιο συγκεκριμένα ο ειδικός φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, παρακολουθώντας τις εξελίξεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί σε σχέση με την έναρξη των εργασιών του νέου ειδικού σχολείου, τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι θα πρέπει η ανέγερση του νέου ειδικού σχολείου, για το οποίο έγιναν πολλοί αγώνες μαζί με τους γονείς και το αναπηρικό κίνημα στο νησί, να ξεκινήσει άμεσα και ταυτόχρονα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του 9ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες. Αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα εγκαινιάσει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιού, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδίδεται πλέον σε χρήση. Η τελετή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων και πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στοιχείου για έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λόγω των εγγενείων, όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, αύριο Πέμπτη θα υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της νέας οδού από τις 11.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Εφιστάται η προσοχή των οδηγών και η συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της τροχέας. Οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα θα επισκεφθούν τη Χίου και τις Ινούσες από σήμερα Τετάρτη έως την Παρασκευή. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου 9 το πρωί θα επισκεφθούν την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, ενώ στη συνέχεια θα παραστούν στα εγγένεια, όπως αναφέραμε, του έργου παράκαμψης Χαλκιούς. Την ίδια ημέρα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Καστέλι στον Κάμπο. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε χθες η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ με τον πρόεδρό της Στέλιο Κουμπιάνα. Αναφέρει σε δηλώσεις του ότι θα εξεταστούν και θα συζητηθούν όλα τα θέματα που προβληματίζουν την καθημερινότητα των συνταξιούχων ναυτικών. Όπως είπε, η ατζέντα περιλαμβάνει τη συνεχιζόμενη παράνομη υπερτιμολόγηση των εξετάσεων σε εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα της Χίου, συνταξιοδοτικά θέματα και θέματα υγειονομικής περίθαλψης, προσθέτοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ανακοίνωσε το θάνατο του τελευταίου αντάρτη του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στη Χίο, Δημήτρη Κουσκουσάκη του Κωνσταντίνου, που έφυγε πλήρης ημερών. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην Εκκλησία της Παναγίας της Λετομίτισσας αύριο 5 στις 6 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού, με σταθερό στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση των σχολείων της Βολισσού και την προσέλκυση νέων οικογενειών στην περιοχή, ανακοινώνει ένα σημαντικό πρόγραμμα παροχών και κινήτρων για οικογένειες με παιδιά που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βολισσού και να φοιτήσουν στα σχολεία της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κάλυψη του ενοικίου κατοικίας για έναν ολόκληρο χρόνο, μηνιαία οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ για κάθε παιδί για όλους τους μήνες του σχολείου, δωρεάν ιδιαίτερα μαθήματα. Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τον εξυγχρονισμό γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Ανοίγει πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης με τη δημόσια δαπάνη που κατανέμεται στην περιφέρεια να ανέρχεται σε 17.130.035 ευρώ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Οκτωβρίου και θα υποβάλλονται έως τις 20 Ιανουαρίου 2021. 7:00 το μεσημέρι. Κάποια στιγμή θα γίνονταν και αυτό και στα δικά μας νερά. Έτσι επισήμως, με την έννοια της αναγνώρισης, πιάστηκε από ψαρά χθες στους μήλους του Βροντάδου ο πρώτος λαγοκέφαλος, κάτι που δεν προμηνύει καλά για νέα για την αλία στο νησί μας. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι που ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό. Μετά το 2003 εμφανίστηκε και στη Μεσόγειο καθώς και στο Αιγαίο ως μετανάστης από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ στη Μεσόγειο. Η κατανάλωσή του, χωρίς να απομακρυνθούν πριν το μαγείρεμα μέρη του που περιέχουν δηλητηριώδη τοξίνη, τετραδοτοξίνη, πενταροδοτοξίνη, μπορεί να επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφοριακού συστήματος, μυϊκή παράλυση, ακόμη και θάνατο. Οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας Χίου είναι ανοιχτές για τη συμπλήρωση κενών θέσεων για το σχολικό έτος 2026-2027 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι σπουδές είναι δωρεάν, ενώ προβλέπεται επίσης μισθός 32,60 καθαρά την ημέρα και ένσημα κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι ειδικότητες της επαγγελματικής σχολής μαθητείας της ΔΥΠΑ Χίου είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης της ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22710-29531, 22710-20065 και 22710-43260. Το Σωματείο Οικοδόμων ενημερώνει ότι από την 5η 10 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η οποία λήγει 30 Δεκεμβρίου 2 το μεσημέρι. Η υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τους οικοδόμους είναι 1.064 ευρώ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου και Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο Πορολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. Αύριο 5η, Καλαμωτή, Ελάτα, Λυφή, Βέσα, Βολισσός, Πειραμά, Παρπαριά. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Κινή, Σιδηρούντα, Παρτούντα, Φυτά, Κυπουριές, Διευχά, Κατάβαση. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Νένιτα, Καταράκτη, Παγίδα Πιτιός Αμάδες Καρδάμιλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έξω Διδύμα, μέσω Διδύμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι Καρδάμιλα. Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου Καλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Άγιος Γιώργης Ικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος και Καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου Σεδαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Χίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 μεσημέρι στις Ινούσες, περιοχές Μάρμαρο και Ασπαλαθρόκαμπος. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Κρίνης έως τις 3 το μεσημέρι. Η διακοπή της κυκλοφορίας είναι απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ανύψωψης φρεατίων που βρίσκονται στο μέσο της οδού. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται εργασίες απόξεσης του αφιεστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης σε δρόμους της πόλης της Χίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στις οδούς Καραμανή, Παπαστεφάνου, Ίδρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κηδώνη και Στυλιανού. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ως τώρα αίτηση εγγραφής, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ειδικότητες στις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις από σήμερα Τετάρτη 11 το πρωί έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 4 το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι πτυχιούχοι ΕΠΑΛΤΕ δεύτερου κύκλου ΤΕΛ δίνεται να εγγράφονται στο τρίτο εξάμεινο φοίτησης σε συναφής με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφύτησαν ειδικότητες των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑΛ υποβάλλεται αποκλειστικά στη σχολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Χίου, καθώς και στο τηλέφωνο 22 710 27 111 καθημερινά 1 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στους άγριους επικονιαστές, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Χίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου. Η ημερίδα διοργανώνεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Χίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κρισίμος κινδυνεύων είδος συρφίδας που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη μόνο σε περιοχή κοντά στα Ερμόλια. Η Ειρήνη Νοτιά είναι μια ψυχωμένη γι' αυτό που κάνει Ελληνοαμερικανίδα επιχειρηματίας από τα Καρδάμιλα που αναπτύσσει μια πρωτοβουλία που βάζει στην κυριολεξία την ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ξεκινάει σήμερα Τετάρτη η 5η Πανελλήνια Πολυθεματική Συνάντηση Εφηβικών και Νεανικών Ομάδων Νέοι Ομηρίδες 2026, η οποία συνδέει το ακατάλληλο μυρικό παρελθόν της ποιητικής αφήγησης με το παρόν μας, δίνει και αυτό το Σεπτέμβρη ραντεβού στη Χίο. Νέοι και νέες από τη Λέσβο, τη Χίο, την Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Ισπανία θα ζωντανέψουν μορφές και θέματα από την ομηρική ποιήση μέσα από θεατρικές παραστάσεις, τραγούδι, χορό, ζωγραφικά και μουσικά όργανα. Παράλληλα στην γκαλερί του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα λειτουργεί έκθεση μαθητικών ζωγραφικών έργων επισκέψιμη από σήμερα Τετάρτη έως τις 19 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο επίσης. Αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει το ιδιωτικό παρεκκλήσιο των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος της Παναγίας Λετσένης Πόλεως Χίου. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει σήμερα 6.30 το απόγευμα όπου θα τελεστεί και αρτοκλασία, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο 5η στις 7 το πρωί. Το παρεκκλήσιο θα παραμείνει ανοιχτό σήμερα παραμονή της εορτής όπως και ανήμερα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μέχρι αργά το βράδυ. το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σακουλά, καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των Διεθνών Δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση». Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 7:30 το απόγευμα, στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν επίσης η Πέλοπας Λάσκος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης, δικηγόρος, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρωβουλευτής Κύπρου Γιάννης Γιάδης, ο Ευρωβουλευτής Ελλάδας Φρέντις Μπελέρης και ο Χαράλαμπος Τσιλιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Σάββατο στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 πρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, 6 με 9 το βράδυ. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχασκιου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση 7:30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση θέση στο 698 23 82 539. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα θα γίνει ο αγιασμός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο και θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Η χοροδία της Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου ξεκινά ξανά τις πρόβες της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο κελί της Αγίας Μαρίνας. Οι πρόβες θα συνεχίζονται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα υπό την καθοδήγηση της δασκάλα Σόφη Σκότη. Πληροφορίες στο 6944 538 534. Λεωνίδας Κάκαρης. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή στις 25 Σεπτεμβρίου στα Καρδάμιλα με δωρεάν μετακίνηση για τα μέλη του. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία ΚΑΠΗ έως και τις 23 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22 710 814 74 και 22 710 44 395. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η ανδρική ομάδα πόλο του Ναυτικού Μιλουχίου Αύρα θα λάβει μέρος στο 19ο τουρνουά υδατοσφαίρισης που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης στην Αθήνα από αύριο 5η έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η χαιωτική ομάδα θα αγωνιστεί στον πρώτο όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι, τον ΠΑΟΚ, το Παλαιό Φάληρο και την τουρκική Γαλατασαράι. Τρεις αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα Τετάρτη για τη δεύτερη αγωνιστική της Α φάσης του Κυπέλλου Χίου. Συγκεκριμένα στις 3:30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου ο Άτλας θα αντιμετωπίσει την Δάφνη, στο ίδιο γήπεδο 6 το απόγευμα ο Όμηρος θα παίξει με τον Ατρόμητο. Τέλος στο Βροντάδο 3:30 το μεσημέρι ο Ποσειδών θα παίξει με την Αναγέννηση Θελοποταμίου. Ο Λέλαπας απέκτησε τον αμυντικό ποδοσφαιριστή Δημήτρη Μαδιανό που έπεσε στον Βαρβασιακό. Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ ανακοίνωσε την απόκτηση της ευτυχίας Χρυσοστομίδου που έπαιζε στον Διαγόρα Ρόδου. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Μαχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι Παλέμαχοι Χίου με το Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 18:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου με ανακοίνωσή της εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλληπιτήρια στον συνάδελφό της και μέλος της Επιτροπής Στέλιος Τουπάκη για το θάνατο του αγαπημένου πατέρα του. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 78%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 68%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1944 κυκλοφορεί νόμιμα πλέον το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του ενιαίου απελευθερωτικού μετόπου Πρωτοπόρος. Περιγράφοντας την απελευθέρωση του νησιού από τους Γερμανούς, γράφει χαρακτηριστικά: «Από την παραμονή ο Ελλάς ήταν σε επιφυλακή. Η μέρα βρήκε τα πόστα πιασμένα από ένοπλα τμήματα. Σ' όλο το νησί επικράτησε τάξη και ασφάλεια. Οι αρχές της ελληνικής πολιτείας αντικαταστάθηκαν από εαμικά στελέχη. Στην Ομαρχία εγκαταστάθη η Νομαρχιακή Επιτροπή ΕΑΜΧΙΟΥ. Η εγκατάσταση του Λαϊκού Δημάρχου είχε γίνει νωρίτερα. Ο κόσμος ενθουσιασμένος πλημμύρισε τους δρόμους. Οι προκηρύξεις και τα δημοσιεύματα ΕΑΜ Ελλάς έγιναν ανάρπαστα. Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα από το πρωί και η πολιτεία πήρε γιορτινή όψη. Στις 11 το πρωί έγινε δοξολογία στη Μητρόπολη που πλημμύρισε ο κόσμος και από όπου παρουσιάστηκαν οι καινούργιες αρχές. Μετά τη δοξολογία μίλησαν προς το εκκλησίασμα ο Μητροπολίτης και ο Λαϊκός Δήμαρχος Αμύγδαλος. Το λόγο του συντρόφου Αμύγδαλου διέκοπταν ζητοκραυγέ του συγκινημένου λαού για τη λευτεριά και τη λαοκρατία. Συγκινητική σιγή κρατήθηκε προς τιμήν των νεκρών του εθνικού και κοινωνικού αγώνα. Η δοξολογία τελείωσε με τον εθνικό ύμνο. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1973, με ειδική κυβερνητική άδεια, το πλοίο Ψαρά πραγματοποίησε ειδικό δρομολόγιο στον Τσεσμέ, από όπου μετέφερε συμπατριώτες μας που είχαν αποκλειστεί εκεί μετά το κλείσιμο των συνόρων. Μόλις έφτασαν στοιχείο, πέρασαν από διαδικασία απολίμανσης, ενώ τα πράγματα που μετέφεραν καταστράφηκαν. Κατά τη μετάβασή τους στον Τσεσμέ, το πλοίο μετέφερε ξένους τουρίστες που είχαν αποκλειστεί εδώ. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2007, αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών. Νέα Δημοκρατία 43,8%, ΠΑΣΟΚ 41,7%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,9%, ΣΥΡΙΖΑ 4,5%. Βουλευτές εκλέγονται ο Γιάννης Κοσμίδης από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και η Ελπίδα Τσουρή από το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα. Η Χίος αυξάνει τη δυναμική της στον τουρισμό. Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι ο Νότης Μηταράκης. Αλλαγή πλάνου της Δημοτικής Αρχής για την ανάπλαση της Ούδας. Ξεκινούν εργασίες για τη συντήρηση του αγάλματος του Κανάρη. Στο παραπέντε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου για τη χρήση γηπέδων. Πρώτο κουδούνι για 3.375 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών και νηπιαγωγείων. Επίτιμος διδάκτορας Πολυτεχνείου ο Σταμάτης Κρεμιζής. Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο. Στην αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, η σχέση της επιστημονικής έρευνας με την κοινωνία και όχι μόνο, συνέντευξη του Χιώτη καθηγητή του ΕΚΠΑ, κυρίου Γεώργια Φέντη. Νέα πρωτοβουλία φορέων του Βροντάδου για τα προβλήματα και την εκπροσώπηση της περιοχής. Στον αέρα πάλι η μεταφορά μαθητών, καταγγελία της ΛΑΣ Βορείου Αιγαίου. Περισσότερα παιδιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κάποτε θα γίνονταν και αυτό και η αστυνομία παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Καράδιο. Διαβάστε στην αλήθεια απογοήτευση ναυτικών από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μιχαηλίδης καλή Ζαχαράκη για ειδικό καθεστώς εισαγωγής πυρόπληκτων στα ΕΗ. Άργησε, αλλά ολοκληρώθηκε ο μεγάλος κόμβος στην παράκαψη Χαλκιού σύμφωνα με τον Παντελή Μπουγδάνο. Ακόμη στην αλήθεια, ετοιμάζει το διεθνή διαγωνισμό για το 3ο γυμνάσιο ο Δήμος Χίου. Δημήτρης Πατελίδας, θέμα ημερών η ανάθεση μελέτης για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα πέριξ του κήπου. Έρχεται ευρύτερη ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς. Ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι σε βάρος παραγωγικής γης και της ταυτότητας των νησιών μας, σύμφωνα με τον Παντελή Μπουρνιά. Πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα για κύρια κατοικία στα Θημιανά. Στα ύψη τα εισιτήρια, ελεύθερη πτώση στην αεροπορική κίνηση. Στην αλήθεια μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ για πολιτιστικά και οικονομικά θέματα τα καθημερινά του Δημήτρη Φρεζούλη και απόψεις παρεμβάσεις όπως αυτές. Δεν έχει μα, ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα του κοινωνιολόγου Γιώργου Χάμπα. Ο Όμηρος, ο Μυρός, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας του Αναστάσιου Τριπολίτη. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε που δεν μας διαψεύσατε στις εξαγγελίες σας από την Παχιακή Ένωση Ταξίου Χονάρ. Και όπως και κάθε εβδομάδα στην αλήθεια, μικρές αγγελίες και επαγγελματικός οδηγός, καθώς και τα αληθινά του Γιάννη Τζούμα. Αναζητήστε την αλήθεια που κυκλοφορεί και αυτή την εβδομάδα, γιατί οι ειδήσεις είναι πολλές και η αλήθεια μόνο μία.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-7272-952.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές.

0: αίθουσες, ενεργοποιώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ένα πλοίο. Αναλύει το όλο εγχείρημά της στο Γιάννη Τζούμα στην τηλεόραση της Αλήθειας την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Μίλες 100 τάξεις στην Ελλάδα μέχρι τώρα το έχουν εφαρμόσει και το ζητάνε και δεύτερη φορά, γιατί είναι εργαλείο για τη δασκάλα να τους μάθει όχι μόνο γεωγραφία, όχι μόνο αγγλικά, μαθηματικά, φυσική.
2: Έχουμε από εκεί τα πρώτα παιδιά τα οποία είπαν πάμε για εργασία στη θάλασσα.
1: Ναι, έχουμε 380 νέοι.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Χαιρετίζω κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Και πριν το δελτίο ειδήσεων φιλοξενούσαμε την Αγγλική την Σκουφάλου, την πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Παιδαγωγών. Μεταξύ άλλων συζητήσαμε και για αυτή την διαφωνία που έχει προκύψει με αφορμή την ανέγερση των ειδικών σχολείων, με τα προβλήματα που δημιουργούνται στην ασφαλή, μεταξύ άλλων, πρόσβαση μαθητών και μαθητριών στο ένα το δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο. Έχουμε αντιδράσει εκεί από τους γονείς. Από την πλευρά του Δήμου επισημαίνεται ότι θα ληφθούν τα μέτρα στα πλαίσια της λειτουργίας του εργοταξίου. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη άποψη που έχει καταγραφεί εδώ και καιρό και επαναλαμβάνεται σήμερα με παρέμβαση στο Ράδιο Αλήθεια του συμπολίτη μας μηχανικού, του κ. Δήμου Μιλωνά, διότι κακώς χωροθετήθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή και με το συγκεκριμένο σχεδιασμό το ειδικό σχολείο. Ο κύριος Μιλωνάδης επαναλαμβάνει την θέση του ότι θα πρέπει να διακοπεί η κατασκευή του συγκεκριμένου σχολείου και να γίνει επανασχεδιασμός και χωροθέτησή του σε άλλη περιοχή. Έχει προταθεί η περιοχή των Λολόδεντρων. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα για πισωγύρισμα, ωστόσο ακούμε τη συνέντευξη που μας παρεχώρησε. Επαναλαμβάνουμε μετά την παρέμβαση της Προέδρου του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, της κυρίας Σκουφάλου. Για το θέμα που αφορά στις αντιδράσεις που έχουμε και από τους γονείς του Καράδιου για την κατασκευή του ειδικού σχολείου, θέλησε να παρέμβει ο συμπολίτης μας ο κύριος Δήμης Μιλωνάδης. Τον είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες μαζί με τους γονείς. Κύριε Μιλωνάδη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους γονείς όλων των παιδιών, στους καθηγητές και στους συμπολίτες μας και συμπολίτριες.
0: Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να γυρίσουμε πίσω, με την έννοια ότι έχουμε ένα έργο δρομολογημένο το οποίο έχει δημοπρατηθεί, υπάρχει ανάδοχος και έχει ξεκινήσει και τις εργασίες. Και μέχρι τώρα, από αυτά που βλέπουμε και τις ανακοινώσεις και από τις θέσεις που πάρθηκαν από τους αιρετούς στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι προχωράει κανονικά ο σχεδιασμός.
7: Καταρχήν να διευκρινίσω ότι δεν έχω κανένα απολύτως συμφέρον παρά μόνο ενδιαφέρον. Τα τελευταία 5 χρόνια έχω ασχοληθεί με την τότε ιδιότητα του Άμεσου Τεχνικού Συμβούλου της Περιφέρειας. Έχουμε κάνει συσκέψεις και με το νοσοκομείο και με το Δήμο κλπ. Και είχαμε υποδείξει με μια προγραμματική σύμβαση που θα υπεγράφεται μεταξύ Περιφέρειας, Νοσοκομείου και Δήμου στην περιοχή Λολόδεντρα, που έχει ένα τεράστιο κτήμα 19.000 τετραγωνικά μέτρα επί 4 δρόμων, ένα τμήμα που να χρησιμοποιηθεί για αυτά τα ειδικά σχολεία που πρέπει να είναι ισόγεια και επί του εδάφους.
0: Αυτό δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε.
7: Να γίνει. Να γίνει, γιατί αυτό που πάει να γίνει είναι ένα μεγάλο λάθος. Και είναι κρίμα να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος τη στιγμή που ξέρουμε πια ότι είναι λάθος. Λοιπόν, προτείνω όπως το προτείνω και την Παρασκευή που βγαίνει η εφημερίδα που τέλος πάντων γράφει πολύ και

0: σας έφερα, να γίνει μια ευρεία συζήτηση χωρίς πάθος και λοιπά, και να συναποφασιστεί, να μάθουν και τα παιδιά αυτά, οι γονείς τους τέλος πάντων, οι δασκάλοι τους, οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει να είναι μέσα σε τριώρηφη οικοδομή και να μπαίνουν από σύραγγες για να παρκάρουν, που χρειάζονται καμιά εξενταριά θέση στάθμευσης, γονείς, καθηγητές και δάσκαλοι τέλος πάντων, ναι. Είναι κρίμα να ξοδέψουμε 10 εκατομμύρια και πάνω, γιατί θα πάει περισσότερα με διαφόρους τρόπους και λόγους, και τελικά να φτιάξουμε ένα πράγμα, ένα σύγχρονο λαβύρινθο χωρίς μηνόταυρο. Είναι κρίμα για αυτά τα παιδιά. Εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον, η ηλικία μου είναι τέτοια που μπορεί να μην το δω να έχει τελειώσει, αλλά δεν δέχομαι ότι πρέπει να τα καταδικάσουμε σε ένα χώρο που θα εγκυμονεί κινδύνους ανά πάσα στιγμή. Ας ερωτηθούν και οι δάσκαλοι τους και ο σύλλογός τους των ειδικών σχολείων και ας προκύψει κάτι που να είναι υπέρ του τόπου.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Υπάρχει και ένα τεχνικό επιμελητήριο στην Χίο. Σκοπεύετε να φέρετε το θέμα στο τεχνικό επιμελητήριο, γιατί όλες αυτές οι μελέτες, εσείς μπορείτε να διαφωνείτε με τη συγκεκριμένη μελέτη. Εγώ δεν είμαι τεχνικός, δεν ξέρω. Έτσι. Ούτε ξέρω πώς μπορεί να λειτουργεί ένα ειδικό σχολείο και με ποιο τρόπο θα βγαίνουν τα παιδιά εκεί. Αλλά υπάρχουν, υποτίθεται, κάποιοι επιστήμονες που έκατσαν, το βασάνισαν αυτό, κατέληξαν σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Να το ολοκληρώσω. Θεωρείτε ότι το ΤΕΕ της ΧΙΟΥ πρέπει να πάρει θέση επ' αυτού?
0: Το ΤΕΕ πρέπει να πάρει θέση και για το αεροδρόμιο που γίνεται με σκόνες. Έτσι. Και κινδυνεύει το επίχωμα που θα είναι 3,5 μέτρα ύψος να υποστεί κάτι στο χρόνο, ιδίως όταν προηγηθεί κάποιος σεισμός και κοσκινήσει μέσα αυτό το πράγμα. Πάμε σε άλλο θέμα. Δεν παίρνει θέση, γιατί είναι θέμα δικό του. Εγώ ζήτησα από το τεχνικό επιμελητήριο να λάβει θέση για τα αεροδρόμια εδώ και σχεδόν 3 χρόνια. Δεν το φέρνει σε συζήτηση. Διότι είναι μεγάλα συμφέροντα, μεγάλες εταιρείες κλπ. Και αυτός ο τόπος ρημάζει.
1: Σας ρωτώ, γιατί όντως και μέσα στο χώρο σας, και όπως και σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, υπάρχουν συμφωνίες, υπάρχουν και διαφωνίες. Τελικά όμως κάπου πρέπει να καταλήγουμε για να πηγαίνουμε και στο παρακάτω. Γι' αυτό ρωτώ.
0: Η τεχνική, η σωστή, είναι μία. Δεν είναι πολλές, είναι μία. Το συγκεκριμένο, έχω εδώ ένα σχέδιο, δεν μπορούν τα παιδιά, σε ερωτηθούν οι καθηγητές τους, οι δάσκαλοι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε τώρα ότι, ανεξάρτητα από το ότι εσείς φωνάζετε και λέτε ότι είναι λάθος ο σχεδιασμός, προχωράει εκεί το έργο. Η λύση για ασφαλή πρόσβαση των παιδιών των άλλων σχολικών μονάδων που υπάρχουν εκεί, η Καράδιο και το νηπιαγωγείο που είναι, υπάρχει και ποια είναι αυτή?
0: Ήδη, χωρίς να τυχόν να γίνει το νέο σχολείο, χρειάζεται βελτιώσεις στην προσέλευση και στην, έτσι. Ας έρθει το θέμα Επιτροπή Κυκλοφορίας να υποδείξουμε τρόπους που να γίνει σωστότερη το πήγαινε και το έλα.
1: Είναι το θέμα της ασφάλειας.
0: Σωστότερη εννοούμε ασφαλής. Λοιπόν, εγώ είμαι και Επιτροπή Κυκλοφορίας. Έχω κάνει κάτι προτάσεις από εδώ και 2 χρόνια και 3-4 μήνες. Πιθανά να συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα, εάν γίνει Επιτροπή Κυκλοφορίας. Η Δημοτική Αρχή οφείλει μια Επιτροπή Κυκλοφορίας που βρήκε και που όρισε ανθρώπους, επαγγελματίες κλπ. Να λειτουργεί. Δεν μπορεί να μας λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι άμα θέλουμε τη λειτουργούμε, άμα δεν θέλουμε δεν τη λειτουργούμε, άλλοι δήμοι δεν έχουν Επιτροπή Κυκλοφορίας. Τη χάρη να παραιτηθώ δεν του την
1: δηλαδή,
0: κάνω.
1: Δηλαδή λέτε ότι εκτός από γνωμοδοτική να μην είναι και διακοσμητική.
0: Όχι,
1: γιατί ούτως ή άλλως ο ρόλος της Επιτροπής είναι γνωμοδοτικός, έτσι δεν
0: γνωμοδοτικός,
1: είναι.
0: Αλλά να μην είναι αφανής.
1: Αλλά να μην είναι και αφανής. Είναι καλύτερος ο όρος αυτός, ναι. Από το διακοσμητικό.
0: Κοίταξε, μπορεί να είναι μηχανικός, αλλά έχω περάσει από το Γυμνάσιο Αρένων Χίου. Και βέβαια το έβγαλα στην Αθήνα την τελευταία τάξη. Και λοιπά και λοιπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε σε όσους σκοπεύετε να ταξιδέψετε ακτοπλοϊκό ότι έχουμε μία αλλαγή ως προς το πλοίο που εκτελεί την γραμμή Χίος Πειραιά, διότι έπρεπε να βγει στην καθιερωμένη ετήσια κινησία του το Διαγόρα της Blue Star Ferries. Όπως συμβαίνει λοιπόν κάθε χρόνο, αναμένεται να επιστρέψει στη γραμμή στις 6 Οκτωβρίου το Διαγόρας. Μιλάμε για τη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη. Το Blue Star Μύκονος επέστρεψε πάντως στα δρομολόγια των άγωνων γραμμών του Βορείου Αιγαίου. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συνδέσεις Πειραιά και Θεσσαλονίκης με προορισμούς όπως η Σύρος, η Μύκονος, ο Εύδελος, ο Άγιος Κύρικος, η Φούρνη, η Πάτμος, η Λέρος, η Κάλυπνος, η Κόση, η Μυτιλίνη, η Χίος, τα Ψαρά, η Ινούσες, η Καβάλα και η Λίμνος. Λοιπόν, με τούτα και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ξανά μαζί σας αύριο. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρια 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρια 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτεπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίσει τα νησιά. Προσθέτει μάλιστα πως οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει ως απολύτως ρεαλιστικά τα εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκο Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η δικαστική λειτουργία έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τους συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαθαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζήτα να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμισαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαθαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαθαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαθαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος 3,75 έως 4%, προχώρησε χθες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Στον απόϊχο της απόφασης της Fed να αυξήσει τα επιτόκια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του έγραψε: «Μειώστε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ και κάντε το γρήγορα. Τα επιτόκια θα έπρεπε να είναι στο 1% ή λιγότερο», υποστήριξε ο Τραμπ. Νωρίτερα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι η μάλλον ατυχής απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια δεν βασίζεται κατά την άποψη της κυβέρνησης σε ιδιαίτερα πιστική οικονομική επιχειρηματολογία. Είναι η πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 που η Fed αυξάνει τα επιτόκια. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και στηρίχθηκε από τον νέο κεντρικό τραπεζίτη Kevin Warsh, ο οποίος είχε επιλεγεί από τον Τραμπ την περασμένη άνοιξη με την προσδοκία ότι θα μείωνε τα επιτόκια. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο για την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Κάπως έχει ηρεμήσει ο καιρός. Εύχομαι τα καλύτερα και για όλους εμάς που κατοικούμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, σε ένα υπέροχο περιβάλλον και σε μια υπέροχη κοινωνία, και όλους εσάς που κατοικείτε σε μια άλλη κοινωνία και μας ακούτε και παίρνετε έτσι γεύση πατρίδας. Υπάρχει ένα κεντρικό θέμα το οποίο επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό έχει να κάνει με την προμήθεια πετρελαίου προς την Ευρώπη και τα αποθέματα πετρελαίου. Θα το διαχειριστεί ο Νίκος Φιλιππίδης μετά το δελτίο ειδήσεων στις 9, φίλες και φίλοι, για το σημερινό μας πρωινό. Τώρα, υπάρχουν και άλλα θέματα της ζωής μας εδώ μέσα σε αυτό το κάθος μας και θα τα διαχειριστούμε με τον προσκεκλημένο μας. Αλλά πριν πάω εκεί, να σταθώ σε δύο από αυτά. Το τρίτο θα το ξεκινήσω με τον προσκεκλημένο. Ήρθε η ώρα, είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα στη ζωή. Αξιολογούνται οι μαθητές και βαθμολογούνται με βάση την PISA. Ήρθε η ώρα να αξιολογήσουν και εκείνοι τον δάσκαλό τους ή τον καθηγητή και την καθηγήτριά τους. Και τι είπαν τα παιδιά? Τα παιδιά είπαν κάτι το οποίο συζητείται σε όλο το εύρος της κοινωνίας για τα παιδιά που πηγαίνουν στο δημόσιο σχολείο. Βεβαίως και υπάρχουν ξεχωριστοί καλοί καθηγητές που ξεχωρίζουν από το σύνολο, αλλά ποιο είναι το δεδομένο, ποια είναι η εικόνα η γενική που έχουν οι μαθητές και οι μαθήτες για τον καθηγητή τους? Ότι ο καθηγητής ή η καθηγήτρια απλώς παραδίδει μάθημα, δεν μεταδίδει γνώση. Άρα η αξιολόγηση είναι δεδομένη και υποχρεωτική. Τώρα, υποτίθεται ότι η κυβέρνηση αυτή εισήγαγε μια μορφή αξιολογήσεως. Μάλλον δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, διότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνει πιο βαθιά, πιο ουσιαστική και ευεργετική, αν θέλουμε να έχουμε δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης στον τόπο μας. Πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο. Θα το αναλύσουμε τις επόμενες ημέρες περαιτέρω. Χθες το πρωί σας διάβασα την επιστολή ενός πατέρα, ο οποίος στην πατέρα ενός παιδιού μιας κόρης, τότε ήταν 10 ετών, ο οποίος ανακαλύπτει στην περιπέτεια διαζυγίου με την πρώην σύζυγό του ότι το παιδί, η σύζυγος το έχει πάει σε μία γυναικολόγο, ετών 10 ετών το κορίτσι, σε μία γυναικολόγο που ο ίδιος από την έρευνα διαπιστώνει ότι αυτή η γιατρός δεν έχει ειδικότητα γυναικολόγου. Τώρα, τι σημαίνει γιατρός χωρίς ειδικότητα, θα το αφήσω για την αυριανή μας εκπομπή. Το μεσημέρι στην τηλεοπτική εκπομπή με την Μαρία Αναστασοπούλου προσκαλέσαμε την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, είναι η δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Θα σας βάλω ένα μικρό απόσπασμα από τη συζήτησή μας. Στην Ελλάδα, όπως σας έχω πει, σε αντίθεση με τα κράτη, δεν λέω τα κανονικά κράτη, λέω απλώς τα κράτη, όπως ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, προσέξτε, θα ακούσετε από την εκπρόσωπο, την νομικό σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, θεωρείται προσωπικό δεδομένο γιατρού ο οποίος εξαπατά το επάγγελμά του, το λειτουργήμά του, τον εντοπίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, ο φορέας του μέσω του Επιδαδικού Συμβουλίου, αλλά δεν το μαθαίνει η κοινωνία, διότι λέει είναι προσωπικό δεδομένο. Άρα, ποια χρεια έχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο για να λειτουργεί συντεχνιακά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών? Παρακαλώ, ένα αποσπασματάκι, επαναλαμβάνω, για θέμα το οποίο θα το χειριστώ αύριο.
3: Το Σεπτέμβριο λοιπόν, προφανώς εννοείται του 2025, ήτανε ο τρίτος έλεγχος. Πολύ σωστά.
2: Γιατί είχε πήγατε τρεις φορές.
3: Το 2024.
2: Γιατί.
3: Το 2024 ο έλεγχος είχε γίνει δειγματοληπτικά.
2: Το 25 γιατί ξαναπήγατε.
3: Γίνεται το 2024. Το 25 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία.
2: Κυρία Πρόεδρε, γιατί δεν έμαθε
3: η... Προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε
2: ποιον
3: γίνεται ο έλεγχος.
2: Η κοινωνία γιατί δεν μαθαίνει.
3: Προσωπικά δεδομένα, το ξέρετε.
2: Μα τι θα πει, μα. Είναι προσωπικό δεδομένο. Είναι δυνατόν να μην ξέρει ο πολίτης ότι το χι πρόσωπο παριστάνει ότι είναι γυναικολόγος ενώ δεν έχει την ειδικότητα. Δεν πρέπει να το μάθει. Είναι προσωπικό δεδομένο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ δομικό, κυρίες και κύριοι, στοιχείο. Είναι μέσα σε αυτά τα διερευνόμενα αναφορικώς με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να επανατακτοποιήσουμε τη θεσμική λειτουργία σε πολύ κεντρικά θέματα. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αν μπορεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του γιατρού και εάν... Προφανές είναι ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει να μαθαίνουμε να γνωστοποιείται και στην Ελλάδα κάθε παράπτωμα γιατρού και η ποινή που επιβάλλεται, αν επιβάλλεται, από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Διότι μια μικρή λεπτομέρεια, η γυναικολόγος την οποία πήγε η σύζυγος, η πρώην σύζυγος του καταγγέλλοντος, το κορίτσι του, το παιδί του, όταν ήταν 10 ετών, είναι η γιατρός η οποία εμπλέκεται και προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κατόπιν ενεργειών του πατρός αφαιρέθηκε η ειδίκευση γυναικολόγου την οποία δεν είχε κάνει η γιατρός, αλλά ποτέ δεν το έμαθε η κοινωνία, διότι κατά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή μάλλον κατά τα ιωθώτα της Ελλάδος θεωρείται προσωπικό δεδομένο, αν είναι κωμωδία αυτό το πράγμα. Το τρίτο θέμα, κάτι το οποίο το συζητούμε ευρέως και το διαχειριστούμε τώρα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Είναι αυτό το ο υπεράριθμος πληθυσμός στις ελληνικές φυλακές και το τι γίνεται, το τι ορίζουμε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ποιες είναι εκεί οι δράσεις που επιτρέπονται ή απαγορεύονται. Έχουμε μια υπερπληθώρα, έχουμε ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά στα σοφρονιστικά καταστήματα, κύριε Υπουργέ.
4: Ναι, το αντικείμενο δεν είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα σας πω εγώ τώρα τι συμβαίνει. Όταν ψηφίσαμε, η Βουλή ψήφισε το νέο ποινικό κώδικα το 2024 και τέθηκε σε εφαρμογή, είχαμε πει τότε ότι αρκετά κοιτάξαμε προς την πλευρά των εγκληματιών των οποίων τα δικαιώματα υπερεπαρκώς προστατεύονται, ας δούμε και προς τη μεριά των θυμάτων.
2: Μάλιστα.
4: Θυμάμαι ότι η φράση αυτή εδώ την είχαμε.
2: Εδώ. Ναι. Είπατε, όπως και είπατε, και κάποιες πιο μικρές φυλακές υποτύπου μιας πολυκατοικίας, ναι, την οποία να διαμένουν εκεί αυτοί οι οποίοι πια θα φυλακίζονται διότι αλλάξατε τον ποινικό κώδικα. Ορίστε, παρακαλώ.
4: Τώρα, το αποτέλεσμα αυτού του ποινικού κώδικα σε αυτά τα 2,5 χρόνια είναι ότι ενώ ο μέσος όρος, ο αριθμός των φυλακισμένων στην Ελλάδα ήταν 9 με 10.000, τώρα είμαστε στις 15.000. Γιατί? Διότι τώρα οι διατάξεις του ποινικού κώδικα λένε προς τους αυτούς που σκέφτονται να εγκληματίσουν, καταρχάς, ότι προσέξτε, διότι αν παρανομείτε σε βάρος των συμπολιτών σας, σε βάρος της πολιτείας, ο κίνδυνος να πάτε φυλακή είναι σοβαρός.
2: Και αυτό, δοκιμαστεί η ζωή σας με εγκλεισμό.
4: Και αυτό αποδεικνύεται ήδη. Άρα εδώ το θέμα δεν είναι, είχα πει και τότε, δεν είναι να πάνε στη φυλακή, είναι να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να κάνουν εγκλήματα. Το να κάνεις έγκλημα δεν είναι υποχρεωτικό, δεν σου το επιβάλλει κανένας, είναι μια δική σου απόφαση. Λοιπόν, από την ώρα που παίρνεις την απόφαση αυτή, να ξέρεις ότι επιτέλους θα υπάρξουν συνέπειες. Και αυτό ησυχάζει, ας πούμε, την ελληνική κοινωνία που είχε μια αίσθηση γενικευμένης ατιμωρησίας και αποδίδει στο βαθμό που αποδίδει. Τώρα, όντως δεν είναι τόσο επαρκείς οι φυλακές, παρότι μπήκαν σε λειτουργία δύο καινούργιες που θέλουμε, ή παρά το γεγονός ότι με μία διάταξη που ψηφίσαμε, όσοι αλλοδαποί κρατούνταν στις ελληνικές φυλακές με χαμηλές ποινές, αυτούς τους είπαμε ότι έχουν το δικαίωμα να φύγουν από τη χώρα. Και αν τυχόν όμως ξανάρθουν, θα πάνε μέσα κανονικά και με διπλάσιο χρόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φύγουν από την Ελλάδα και από τις φυλακές 600, επαναλαμβάνουμε, χαμηλές ποινές. Άρα 600 για να καταλάβω είναι μια φυλακή. Μια φυλακή ολόκληρη είναι 600, αυτό τόσο είναι. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα μεγάλο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αύξηση των καταστημάτων κράτησης, έτσι όπως τα λέμε, δηλαδή των φυλακών. Εξελίσσεται. Πιστεύω ότι σχετικά σύντομα θα υπάρξουν έτσι βελτιώσεις. Όπως, επειδή τώρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οργάνωσε και λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα πια το Βραχιολάκι, δηλαδή μπορούν πια οι δικαστές με τους εισαγγελείς να διατάξουν να βγεις από τη φυλακή σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι και σε παρακολουθούν. Αυτό όταν έχουμε χαμηλές ποινές, τότε
2: εφαρμόζεται αυτό.
4: Άρχισε. Γιατί δεν υπήρχε υποδομή σε όλη τη χώρα να εφαρμοστεί. Ξεκίνησε και σιγά σιγά οι δικαστές και οι εισαγγελείς κατανοούν ότι είναι μια δυνατότητα που μπορούν να την κάνουν χρήση.
2: Η κοινωνική ποινή, αυτό το...
4: Η κοινοφελής εργασία. Και αυτό πηγαίνει, ναι. Και αυτό εξελίσσεται.
2: Είτε είχαμε... γι' αυτό, κύριε.
4: Θα σας δώσω όποτε θέλετε. Ναι. Δεν είναι εύκολα, είναι. Κάθε τόσο ναι. Το ανακοινώνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
2: για να ξέρει η κοινωνία
4: τις επόμενες μέρες θα τα ανακοινώσουμε.
2: Και σε ποιες ποινές επιβάλλεται αυτή... Σε ποια παραπτώματα επιβάλλεται.
4: Ναι, μέχρι, όταν σου επιβάλλει το δικαστήριο μέχρι 2 χρόνια φυλακή, μπορεί να ζητήσεις εσύ όμως από το δικαστήριο να σου επιβάλλει.
2: Να κάνεις κοινωνική εργασία.
4: Ακριβώς, να κάνεις την κοινοφέλη εργασία. Ήταν να επιλύσαμε κάποια προβλήματα που αφορούσαν την ασφάλιση και κυρίως την υγειονομική φροντίδα των ανθρώπων αυτών. Ποιος τα πληρώνει. Τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω και αυτό μπαίνει σε μια λειτουργία. Άρα θέλω να πω, εμείς πήραμε, δηλαδή είχαμε ένα σύστημα. Ποινικό σύστημα στη χώρα, το οποίο καταστρέφονταν σταδιακά δεκαετίες, το οποίο οδηγούσε σε πλήρη ατιμωρησία. Έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια πλήρη αντιστροφή, εναρμονιζόμενη με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας που λέει: παιδιά, φτάνει. Ωραία.
2: Έχουμε φυλακή υψίστης ασφάλειας στο Δομοκό. Από εκεί λέγεται ότι ο αποφυλακιστής εχθές.
4: Ο Μεάρια, ποιος, ο Κασιδιάρης.
2: Ο Κασιδιάρης. Ναι. Ότι έκανε εκπομπή μέσω της χρήσης του σταθερού τηλεφώνου. Με το οποίο το έχουν οι κρατούμενοι για να επικοινωνούν με τα οικεία τους πρόσωπα. Ναι. Αλλά αυτός έκανε εκπομπή.
4: Δεν το γνωρίζω. Τώρα, ναι. Αυτά ναι. Αφορούν, εν πάση περιπτώσει.
2: Ωραία.
4: Ανθρώπους που διοικούν τις φυλακές να εφαρμόζουν τον νόμο. Τώρα, μην γελιόμαστε.
2: Ναι. Όταν λέμε φυλακή ψήσης ασφαλείας, έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά αυτή η φυλακή σε σχέση με το κατάστημα Κορυδαλλού, ας πούμε, το σοφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού.
4: Έχει περισσότερους περιορισμούς. Όσον αφορά τον τρόπο που οι κρατούμενοι φυλάσσονται εκεί. Ναι. Αυτό. Αλλά τώρα μην γελιάμε. Φυλακές υψής ασφαλείας με την έννοια που γνωρίζουμε, όπως έχουν οι Αμερικάνοι για παράδειγμα, δεν διαθέτει η Ελλάδα.
2: Γιατί το ονομάζουμε έτσι τότε. Γιατί δεν είναι αφορμή να κάνουμε σχόλια.
4: Είναι σαν το ακροτήριο της καλής ελπίδας. Δηλαδή θα λέμε έτσι.
2: Λοιπόν, ναι, αλλά. Όχι, να μην το λέμε. Να μην το λέμε. Προτιμότερο να μην το λέμε για να μπορούν να κατανοούν. Γιατί προχθές, ας πούμε, ένας κρατούμενος με πολύ μεγάλη δράση, εγκληματική δράση, πήρε την άδειά του και χάθηκε. Ωραία. Ναι. Ψάχνει η αστυνομία. Δηλαδή όλα αυτά.
4: Δείτε ένα συμβούλιο όμως.
2: Ναι. Αλλά ξέρετε τι λένε, ότι τον αποφυλάκησε ή ο Χρυσοχοίδης ή ο Φλωρίδης. Ναι. Στην κοινωνία έτσι απλώνεται.
4: Εντάξει, όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά λέω εγώ τώρα, αυτά ασχολείται ένα δικαστικό συμβούλιο εκεί, που είναι και δικαστές. Και αυτοί μπροστά τους τώρα είχαν ένα δεδομένο, ας πούμε. Ναι. Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ήδη πάρει 15 φορές άδεια και γυρνούσε.
2: Μάλιστα.
4: Άρα λοιπόν, όταν ένας έχει δείξει τέτοια συμπεριφορά, είναι λογικό να έχει δημιουργήσει τη βεβαιότητα και στους ανθρώπους αυτούς που αποφασίζουν ότι θα ξαναγυρίσει.
2: Ναι.
4: Δείτε λίγο τώρα, στη θέση των ανθρώπων ελάτε. Έτσι,
2: ναι, όχι, εγώ δεν θέλω, δεν εκφράζω κρίση εκ του ασφαλούς για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, κύριε Υπουργέ, απλώς τι προσπαθώ να πω. Ότι αν έχω τον τίτλο Φυλακές Υψής Ασφαλείας, άρα και η λειτουργία όλο και σε συνάρτηση και με τα παράπλευρα αυτά που λέτε, το δικαστικό συμβούλιο που αποφασίζει άδειες κλπ. Είναι κάτω από άλλη κρίση, φαντάζομαι. Αν όμως αφαιρέσουμε την άδεια, τότε και η κοινωνία θα είναι και εκείνη ελαστική και θα μπορεί να τα σχολιάσει αλλιώς. Αυτό προσπαθώ να πω.
4: Εγώ την κριτική την ακούω και πολλές φορές είναι δίκαιη. Αλλά η δική μας αποστολή είναι να εξηγούμε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει. Τώρα, εάν σε μια φυλακή που έχει κανόνες αυστηρούς, αυτοί που έχουν την ευθύνη για να λειτουργεί φυλακή δεν τους τηρούν τους κανόνες αυτούς, τότε υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τη διοίκηση της φυλακής. Αυτό είναι. Και εκεί νομίζω ότι το Υπουργείο θα παρέμβει.
2: Ναι. Μήπως χρειάζεται μια συνεργασία σας με τον κύριο Χρυσοχοίδη?
4: Όχι, είναι άριστη, πρέπει να σας πω, κάτι.
2: Όχι, δεν αξιολογώ αν είναι άριστη μια. Θέλω να πω ότι αν μαζί από κοινού και οι δύο εξηγήσετε στην κοινωνία ποια είναι τα δεδομένα.
4: Ναι.
2: Να ξέρει η κοινωνία ποια είναι τα δεδομένα.
4: Τα δεδομένα είναι αυτά. Με τον κύριο Χρυσοχοίδη έχουμε συνεργαστεί. Γιατί πολλές διατάξεις του ποινικού κώδικα τις φτιάξαμε με την εμπειρία που έχουν αξιωματικοί της αστυνομίας. Δηλαδή, για παράδειγμα. Παλαιότερα υπήρχε η λεγόμενη πρόβλεψη της υποτροπής. Δηλαδή έβγαινες έξω ή μάλλον πήγαινες στον ανακριτή και τον εισαγγελέα για ένα σοβαρό αδίκημα και σου βάζαν τους λεγόμενους περιοριστικούς όρους. Λοιπόν, δηλαδή θα πας στο τμήμα ή θα πάνεις μια εγγύηση και τα λοιπά, δεν θα αφήσεις τη χώρα. Αυτοί τους όρους αυτούς τους τηρούσαν. Αυτούς. Και κάνανε κι άλλα. Λοιπόν, πήγαιναν μετά σε έναν άλλο ανακριτή. Τα ίδια και αυτός. Εδώ είχαμε περίπτωση που ένας ήταν 13 φορές έτσι έξω. Γιατί αυτά δεν. Λοιπόν, τι κάναμε.
2: Γιατί δεν επικοινωνούσαν οι ανακριτές μεταξύ των.
4: Αλλά δεν υπήρχε και η πρόβλεψη για την υποτροπή. Τώρα τι λέμε. Τώρα λέμε, εάν είσαι έξω με περιοριστικούς όρους και διαπράξεις άλλο αδίκημα, άσχετο, έφυγες μέσα. Και γι' αυτό, τώρα άμα δείτε τι γίνεται. Δηλαδή, αυτή η αύξηση του αριθμού των φυλακισμένων κατά 50% οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ότι η αστυνομία έχει αυξήσει πάρα πολύ την επιχειρησιακή της δυνατότητα. Δηλαδή, είναι καταπληκτικά. Πώς να σας πω, βλέπετε.
2: Ναι, αλλά ξέρετε τι είναι τώρα η αστυνομική από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, μία πλευρά λένε αυτό, κάνουν αυτό και την άλλη πλευρά λένε στο αυτοί των συναντέλφων μου. Ναι, αλλά τους αφήνουν οι εισαγγελείς.
4: Ναι,
2: πάνε στον ανακριτή και τους αφήνουν όξο.
4: Αυτά τα λέγανε πριν.
2: Τα λένε ακόμη, κύριε Υπουργέ.
4: Μισό. Όταν σε δύο χρόνια εφαρμογή στο νέο ποινικό κώδικα έχει αύξηση, όταν επί δεκαετίες ολόκληρης έχει 9 με 10 χιλιάδες και σε δύο χρόνια που εφαρμόζει το νέο κώδικα έχει πάει 15 χιλιάδες, και αυτό συνεχίζεται, εάν δεν καταλάβω.
2: Ναι, αυτό είναι ένας αριθμός που λειτουργεί στο δικό σας επιχείρημα.
4: Αυτό, εγώ με σταματώνει η αστυνομική. Και μου λένε οι αστυνομικοί το αντίθετο, ότι επιτέλους η δουλειά μας οδηγεί κάπου. Γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς των αστυνομικών, συν το γεγονός ότι οι διατάξεις πια δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλιά.
2: Ο συνάδελφός μου, ο Χρήστος Κούτρας, μου λέει να σας ρωτήσω, εάν ξέρετε, πόσες δίκες αναφορικώς με ελέγχους σε γιατρούς, θεραπευτήρια και κλινικές εκκρεμούν. Διότι μαθαίνει ότι οι έλεγχοι μεν γίνονται, αλλά μετά από όλα αυτά πάνε στους εισαγγελείς και ενδιαμέσως ξαναλειτουργούν με άλλο ονόματα αυτές οι κλινικές. Με άλλους τίτλους, με άλλο νομικό πρόσωπο.
4: Ναι, μην τα μπερδεύουμε τώρα. Γιατί είναι άλλο μια ποινική διαδικασία σε εξέλιξη και άλλο εάν κάποιες αρχές τους χορηγούν άδειες να δουλέψουν με άλλα κτλ. Αυτό δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει μπροστά της μια υπόθεση που όταν έρθει η στιγμή θα τη δικάσει. Μην τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Δεν είναι όλα η δικαιοσύνη, γιατί όλα τα φορτώνουμε εκεί. Και οι πολιτικοί, όταν έχουν μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, στη δικαιοσύνη πάνε. Πάνε όλοι στον Άριο Πάγο εκεί και λέει: ξέρεις, έχω πλακωθεί με τον άλλον ή καταγγέλλω τον άλλον. Και καλείται ο Άριος Πάγος τώρα να λύσει τα προβλήματα των πολιτικών. Και η δικαιοσύνη φορτώνεται την πολιτική αντιπαράθεση και γι' αυτό το λόγο πολλοί τη θεωρούν ότι η δικαιοσύνη παίζει πολιτικό παιχνίδι. Δεν παίζει. Οι πολιτικοί πάνε και την εμπλέκουν εκεί. Και όταν βγάζει μια απόφαση. Γι' αυτό που οι πολιτικοί προσέφηκαν, αν τους αρέσει χειροκρότημα, αν δεν τους αρέσει, αρχίζουν ας πούμε περίπου τις ύβρις, ας πούμε. Και ο κόσμος σου λέει ότι αυτή η δικαιοσύνη τελικά είναι μια λειτουργία της χώρας που ενώ πρέπει να είναι ανεξάρτητη, παίζει πολιτικά παιχνίδια. Δεν είναι έτσι. Η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να κάνει μια σωστή αντιπαράθεση στη Βουλή ή στα δημόσια μέσα οδηγεί τα πράγματα στο να εμπλέκουν τη δικαιοσύνη. Δεν είναι δουλειά της δικαιοσύνης να λύνει τις διαφορές των πολιτικών. Η δουλειά της δικαιοσύνης είναι να υπηρετεί τους πολίτες όταν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα με την εξουσία ή έχουν κάποιο πρόβλημα με τους συμπολίτες τους. Αυτό είναι η δουλειά της. Δεν είναι. Αλλά τι έγινε, αυτό δεν το ζήσαμε 3 χρόνια με την τραγωδία των Τεμπών. Δεν επιχειρήθηκε εκεί να πληγεί η δικαιοσύνη ότι είναι μια λειτουργία, ας πούμε, που βάζει πλάτη στην κυβέρνηση για να συγκαλυφθεί η μεταφορά ενός παράνομου φορτίου και βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο. Και αυτό ακόμα, ξέρετε, δεν έχει στη συνείδηση του κόσμου αφαιρεθεί. Πάλι κάτι έμεινε.
2: Ναι. Τώρα όμως, επειδή τώρα μιλάμε για τη συνείδηση των πολιτών και το τι του μένει, είναι ότι. Να σας πω τώρα, έχω τώρα τις αντιδράσεις από το Viber που έχουμε το σύστημά μας. Λοιπόν, 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός. Ότι 7 χρόνια δεν χτίσατε μια καινούργια φυλακή. Ότι απέδρασε ένας προχθές βαρυπινίτης από τις Σέρες, η φωτογραφία του ήταν θολή για να μην αναγνωριστεί. Ότι οι πολίτες έχουν αυτό το θέμα. Δηλαδή, λέει. ψάχνουμε κάποιον, αλλά δεν δημοσιεύεται η φωτογραφία του. Τη βρίσκουν στο διαδίκτυο, βέβαια. Ενώ στα, για να βγει η εντολή του εισαγγελέα να τον δείξουμε εμείς από τις τηλεοράσεις κτλ., κάνει καμιά εβδομάδα, μη σου πω και παραπάνω. Λέει, ας πούμε, αυτός ο Ριζάη φορούσε βραχιολάκι. Έφυγε. Φορούσε βραχιολάκι.
4: Δείτε τώρα.
2: Βλέπετε πώς όλα αυτά, πώς φτιάχνονται στο μυαλό των πολιτών μας.
4: Ακριβώς, επειδή είναι ένα μπέρδεμα, πρέπει τώρα εμείς να το κοιτάξουμε.
2: Θα το ξεδιαλύνουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλια στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Σε αύξηση των επιδοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης το εύρος 3,75 με 4% προχώρησε χθες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Στον απόϊχο της απόφασης της ΦΕΤ να αυξήσει τα επιτόκια, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σε ανάρτησή του: «Μειώστε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ και κάντε το γρήγορα. Τα επιτόκια θα έπρεπε να είναι στο 1% ή λιγότερο», υποστήριξε ο Τραμπ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Για εσάς τις φρέσκες και τους φρέσκους στην παρέα μας, να γνωρίζετε ότι στο Ιδοθάλαμο βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Τώρα, εγώ εκμεταλλευόμενος τα θέματα της επικαιρότητας, όλα αυτά τα θέματα που συζητούμε με τον κύριο Φλωρίδη είναι αρμοδιότητα του κυρίου Χρυσοχοίδη. Δεν το ξέρει, δεν το ξέρουμε. Δεν έχει απλωθεί αυτό το πράγμα στην κοινωνία, δυστυχώς. Είναι ένα από τα σφάλματα, δεν οφείλεται στον κύριο Φλωρίδη, της κυβερνήσεως κεντρικά, αυτό που λέμε του επιτελικού κράτους. Να εξηγήσουν ότι από το 19 και μετά οι άδειες, η λειτουργία των φυλακών, η αστυνόμευση στις φυλακές και το ίδιο το σοφοριστικό σύστημα είναι αρμοδιότητα του κυρίου Χρυσοχοίδη, τον οποίο θα καλέσει ο κύριος Γιαννίδης να έρθει αυτή τη συζήτηση να την κάνω μαζί του. Τώρα όμως, επειδή οφείλεται δύο λόγια να το κλείσουμε, κύριε Φλωρίδη, είναι γεγονός ότι σας έχω πάει σε παιδεία άλλου συναδέλφου.
4: Δεν πειράζει. Απλώς. Ναι.
3: Όχι, χρειάζονται απαντήσεις στην κοινωνία, δεν το συζητώ. Θα έρθει ο κύριος Χρυσοχοίδης να τα συζητήσουμε.
4: Δεν τα λέω.
3: Ναι.
4: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε μία αποστολή να αναμορφώσει το ποινικό σύστημα της χώρας. Το κάναν. Και αυτό παράγει αποτελέσματα. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε κρίσιμες διατάξεις αυτό έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή με τον κύριο Χρυσοχοίδη.
3: Ναι. Για αυτό... μια που λέμε Χρυσοχοίδης, ναι. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί, θα είναι εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
4: Οπότε ορίστε. Θα μπορεί να σας αναπτύξει και το εξελισσόμενο πρόγραμμα δημιουργίας νέων φυλακών, όπως και όσες λειτουργήσαν τώρα, όπως είναι η φυλακή της Δράμας ή του Λασιθίου που ετοιμάζεται τώρα, συν η μεγάλη μεταφορά του Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, αυτό το τεράστιο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Επομένως, πώς να σας πω, την ελληνική κοινωνία πρωτίστως την ενδιαφέρει εάν η πολιτεία πήρε επιτέλους τις αποφάσεις για να προστατεύσει την κοινωνία από το έγκλημα. Αυτό το κάναμε. Ναι. Και η αστυνομία με βάση αυτό το πλαίσιο έχει αποτελέσματα.
3: Υπάρχει όμως ένα μεγάλο κομμάτι, συντριπτικό θα έλεγα, της κοινωνίας που θέλει και άλλα περισσότερα. Θέλω να πω, μπορεί να ψηφίζουν άλλο κόμμα, αλλά στο θέμα σκέλος ασφάλεια τα περιμένουν από την κυβέρνηση. Δηλαδή μπορεί να λένε δεν μας νοιάζει ο Μητσοτάκης, αλλά θέλουν από την κυβέρνηση.
4: Δεν διαφωνώ.
3: Είναι πιο αυστηρή αυτό.
4: Δεν διαφωνώ.
3: Να επιβάλλει τον νόμος, κυρίως να εφαρμόζει τον νόμος.
4: Εφαρμόζεται. Μα επαναλαμβάνω.
3: Το είπατε προηγουμένως ότι αυξήθηκαν κατά 4.000.
4: Κατά 5.000. Κατά 50% σε δύο χρόνια.
3: Καταδίκες.
4: Ο εγκλισμός.
3: Σωστότερο. Ο εγκλισμός.
4: Αυτό είναι νόμος και τάξη. νόμος τι είναι αυτός ο οποίος επιβάλλει ποινές.
5: Απλώς αυτό, και τάξη απλώς μια αστυνομία. Και εσείς στην κοινωνία τα γνωρίζει όλα αυτά. Γιατί δεν τα ξέρει ούτε η δημοσιογραφία. Να, έχετε απέναντι σε ένα που δεν το έχω κι εγώ τόσο ξεκάθαρο στο μυαλό.
4: Είναι ένα έλλειμμα και το δυο μας.
5: Ωραία. Ωραία.
4: Το λοιπόν, της πληροφόρησης δηλαδή.
5: Στην Αλφα Θεσσαλονίκης θα κατέβουν.
4: Α, μάλιστα.
5: Ανακοινώθηκε. Θα μπούμε στα πολιτικά.
4: Λοιπόν. Α, να μπούμε, ναι. Εγώ, όπως ξέρετε, είχα δηλώσει όλο το προηγούμενο διάστημα, αρκετές φορές κιόλας, ότι σε ερωτήσεις που μου κάνανε οι συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι, ότι δεν επιθυμώ. Δηλαδή, θα κλείσει ο κύκλος. Έλεγα εδώ, επανήλθα μετά από τόσα χρόνια σε μια κυβερνητική θέση, έκανα ένα έργο, ας κριθεί αυτό, αλλά δεν είχα στο μυαλό μου κάτι τέτοιο. Όμως, τι ήταν αυτό που μου οδήγησε να αλλάξω απόφαση? Ήταν η εκτίμηση ότι πάμε σε ιδιαίτερα κρίσιμες εκλογές το 2027, εκλογές οι οποίες θα κρίνουν αν αυτή η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται σε περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας, το οποίο περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας προστατεύει την ελληνική κοινωνία από δύο πράγματα. Πρώτον, οργανώνει καλά την εθνική άμυνα. Αυτό είναι το περιβάλλον σταθερότητας. Και δεύτερον, μπορεί και λειτουργεί καλύτερα η οικονομία για να μπορούμε να προοδεύουμε όλοι, να γίνεται καλύτερη ζωή μας.
5: Αν κερδίσει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, αυτά όλα διακυβεύονται, κύριε Φλωρίδη.
4: Καταρχάς, έχουμε το εξής θέμα, ναι, το μοναδικό στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Όσο υπήρχε ο λεγόμενος ισχυρός δικομματισμός, το θέμα της κυβερνησιμότητας της χώρας δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν είναι αυτός, είναι ο άλλος. Ήταν καθαρό αυτό. Τώρα είμαστε στο εξής σημείο. Είμαστε μια χώρα όλα τα χρόνια και τώρα ιδιαίτερα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ούτε μια μέρα ακυβέρνητη.
5: Ναι.
4: Γιατί?
5: Γι' αυτό λένε ότι τρομοκρατείται, γι' αυτό λέω, το πάμε με τη σειρά. Γι' αυτό λέω. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Δηλαδή, αν κερδίσουν οι άλλοι δύο, αυτά όλα είναι εν κινδύνο.
4: Εάν δεν υπάρχει στην πολιτική, στην πολιτική είναι δεδομένα. Αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα με προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης είναι η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα άλλα κόμματα δεν συγκροτούν.
5: Το οποίο όμως δεν όμως αν δεν βγάλει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, σε εκλογές λένε όλοι οι υπόλοιποι δεν συνεργαστούν μαζί της.
4: Σύμφωνα. Άρα λοιπόν όλοι οι άλλοι λένε εμείς για τον εαυτό τους.
5: Ναι.
4: Δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και ο στόχος μας είναι να μην σχηματίσετε κι εσείς.
5: Ναι.
4: Άρα λοιπόν τι θα γίνει αυτό στον τόπο?
5: Μπορεί να εμφανιστεί ένας Αντώνης Σαμαράς με ένα ποσοστό και να πει δίνω εγώ το ποσοστό μου για συνεργασία αλλά να φύγει ο Μητσοτάκης.
4: Ναι. Αυτά όμως δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Λοιπόν, το ποιος θα είναι κυβέρνηση.
5: Δεν είναι στη δημοκρατία μέσα να σας δικαίωμα πω. Να σηκωθούν οι βουλευτές και να πούν δεν σε θέλουμε άλλο πρόεδρε, θα φέρουν φύγεση για να συνεργαστούμε με τους άλλους να ξαναγίνουμε κυβέρνηση.
4: Ναι. Όλα αυτά όμως εντάσσονται σε ένα προβληματισμό που πρέπει να έχουν οι πολίτες με βάση τις πραγματικές ανάγκες της χώρας. Εδώ δεν να κάνουμε παιχνίδια. Εδώ είναι να δούμε τι εξελίσσεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
5: Δηλαδή, λοιπόν, αν φύγει ο Μητσοτάκης, συγκινδυνεύουμε.
4: Εγώ τι έθεσα.
5: Ναι.
4: Έθεσα το ζήτημα ότι εάν η Ελλάδα μείνει ακυβέρνητη, τότε ο κίνδυνος να έχουμε εθνικές περιπέτειες από τη γειτονιά μας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ωραία. Και χρησιμοποίησα τη λέξη ντου.
5: Ναι. Γιατί όμως δεν είναι κυβέρνητη η Ελλάδα. Δεν βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, συνεργάζεται με ένα άλλο κόμμα, φεύγει ο Μητσοτάκης και έρχεται κάποιος άλλος. Πού είναι το πρόβλημα?
4: Δείτε λίγο.
5: Ναι.
4: Δείτε λίγο. Με αυτούς τους όρους, πρώτα απ' όλα αυτό σημαίνει νόθευση, αυτή η αντίληψη, του εκλογικού αποτελέσματος.
5: Νόθευση. Γιατί
4: αν ο κόσμος βγάλει με υψηλά ποσοστά τον Μητσοτάκη, πώς θα πει κάποιος άλλος ότι ξέρει δεν θα είσαι πρωθυπουργός?
5: Ποιο είναι το υψηλό ποσοστό για εσάς, κύριε Φλωρίδη, να ακούει η κοινωνία?
4: Δείτε λίγο. Ο Μητσοτάκης οδηγείται και η Νέα Δημοκρατία προς την αυτοδυναμία. Και οδηγείται προς την αυτοδυναμία για τους λόγους που σας είπα. Ότι η χώρα θέλει πολιτική σταθερότητα προκειμένου να διασφαλίσει την εθνική της ύπαρξη μέσα από την άμυνά της την ισχυρή και να μπορέσει η οικονομία να δουλεύει καλά.
5: Ξαναγυρίζω.
4: Τα υπόλοιπα λοιπόν είναι.
5: Διακυβεύονται αυτά που είπατε, εθνική ασφάλεια και οικονομία, σε περίπτωση ενός αποτελέσματος καλύτερου για Ανδρουλάκη και Τσίπρα.
4: Με βάση τις μετρήσεις που υπάρχουν σήμερα και ό,τι μπορούμε να εκτιμήσουμε για το μέλλον, ένα κόμμα που σήμερα δημοσκοπείται στο 15% και 16%, όπως είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν μπορεί να μπει σε μια λογική συζήτηση, ξέρεις, θα κάνει η κυβέρνηση. Μια, η προοπτική του Πασόκ να βγει πρώτο με μια ψήφο διαφορά, τέλος πάντων, είναι, πώς να σας πω, ανήκει σε άλλες επιστήμες. Ναι. Εγώ, ναι. Δικηγόρος.
5: Άρα, λέτε, άρα λέτε, δεν συγκροτείται η κυβέρνηση αν δεν, αν δεν υπάρχει το πρώτο κόμμα.
4: Μα, το εκλογικό
5: το νικητήριο
4: μας,
5: των εκλογών, στις εκλογές.
4: Το εκλογικό μας σύστημα δεν δίνει τη δυνατότητα να σχηματιστεί άλλου τύπου κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Δεν δίνει. Αλλά και αν πάρουμε αυτή την πασπερμία από δεξιά, την παρδαλή δεξιά, την παρδαλή αριστερά κτλ., φαντάζεται κάποιος ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα για την Ελλάδα, τέτοιο που μπορεί να προστατεύσει την άμυνά της και την οικονομία της? Γι' αυτά μιλάμε τώρα. Τώρα εδώ δεν μιλάμε για θεωρίες.
5: Ναι. Λέει, ας πούμε, το Πασόκ, το οποίο δεν αποκαλύπτει για τον εαυτό του τι θα κάνει, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά λέει ειδικά το Πασόκ ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί, το έχει δεδομένο δηλαδή και ο Σαντουλάκης, θα συνεργαστεί με όλη τη δεξιά. Μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση Μητσοτάκη που είναι στεναρά εναντίον της Ρωσίας, τον πόλεμο, της εισβολής στην Ουκρανία με έναν επιστολογράφο του Ιησού ο οποίος είναι υπέρ της Ρωσίας.
4: Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει καμία
5: κατάσταση. Δηλαδή, το λέει κάθε μέρα ο Ανδρουλάκης όμως. Ενώ στην κοινωνία το λέει.
4: Σύμφωνοι, γιατί και ο Ανδρουλάκης κάτι πρέπει να πει. Κατά καιρός λέει διάφορα. Εδώ πήγε με την Κωνσταντοπούλου και υπέγραφε πρόταση μορφής κατά της κυβερνήσεως για τα ξυλόλια. Άρα, ό,τι θέλει μπορεί να πει. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά κρίνονται από τον κόσμο. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περιθώριο να συνεργαστεί με κόμματα που είναι στη λεγόμενη παρδαλή δεξιά. Γιατί εγώ έτσι ονομάζω αυτούς. Ναι. Αυτή είναι μια παρδαλή δεξιά.
5: Με Σαμαρά,
4: εντάξει.
5: Αν βγάλει
4: κάποιο. Το ξεκαθάρισε επίσης, όχι. Το ξεκαθάρισε όχι. Γιατί τώρα συζητάμε για τον κύριο Σαμαρά και έχω πει πρόσφατα ότι αυτή η ιστορία όσον αφορά την τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να τελειώσει. Ο κ. Σαμαράς, καταρχάς μιλάμε για ένα κόμμα ανύπαρκτο, δεν υπάρχει. Θα κάνει και ασχολούμαστε με κάτι που θα γίνει ενδεχομένως, αν γίνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος ενασχόλησης με κάτι το οποίο πιθανόν ίσως κτλ. Αν θέλει να το κάνει, ιδού η Ρόδος. Και τότε φυσικά θα πάμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση, όπως πρέπει να γίνεται μέσα στη δημοκρατία. Επομένως, τι να συζητάμε τώρα για το λεγόμενο κόμμα Σαμαρά, που αν θα γίνει ή θα γίνει, και κάθε τόσο εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι εκεί.
5: Ναι, το καθημερινό κουβεντολόγιο για όλους εμάς που τριβόμαστε με ένα κουβεντολόγιο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι θα πάνε μαζί του και κίνη,
4: τι νόημα έχει αυτό
5: που είναι δυσαρεστημένοι από το Μητσοτάκη και θα συγκροτήσουν κάτι και τα λοιπά που δεν το ξέρουμε ακόμη.
4: Ναι. Αυτό όμως δεν αφορά την κυβέρνηση της χώρας. Η κυβέρνηση της χώρας έχει.
5: Η γειρονία την αφορά, κύριε Φλωρίδη.
4: Ούτε καν. Για τον απλούστατο λόγο να σας πω κάτι. Λένε τώρα, ας πούμε, κάποιοι που τέλος πάντων ασχολούνται με τον κύριο Σαμαρά, ότι ξέρεις, λέει, αυτός επειδή είναι έμπειρος πολιτικός, δεν τζίμπησε και δεν έκανε το κόμμα γρήγορα για να μην φθαρεί κτλ. Λοιπόν, τώρα φτάνει για μωρά παιδιά. Λοιπόν, δεν το έκανε γιατί δεν έχει κόσμο να το κάνει. Ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, χτυπάνε πόρτες κλειστές κτλ. Δεν μπορεί να το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, αν το κάνει, αν έχει δυνατότητα.

0: σας είπαν ότι τρομοκρατείτε την κοινωνία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ποια είναι η άποψή μου, ότι ο πολιτικός, κυρίως ο πολιτικός, όλοι όσοι είμαστε στο δημόσιο διάλογο, αλλά κυρίως οι πολιτικοί πρέπει να μιλάνε καθαρά. Τι σημαίνει καθαρά? Να λένε κάτι που να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Τώρα, συμφωνεί ή διαφωνεί ο κόσμος είναι άλλο πράγμα. Αλλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι λέει ο πολιτικός. Και εδώ δεν είναι να φοβήσουμε τον κόσμο. Είναι να βοηθήσουμε με έναν καθαρό λόγο, με την καθαρή διατύπωση ενός λόγου, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος μερικά πράγματα που ενδεχομένως του ξεφεύγουν, του διαφεύγουν. Λοιπόν, άρα εδώ, τι είπα εγώ? Είπα λοιπόν αυτό το οποίο παραπέμπει πού? Το ερώτημα που έκανα σε μερικούς είναι το εξής. Δεν μου λέτε, σου λέω, εάν δεν φοβόμασταν το ντου, μπορεί κανένας να μου πει γιατί διαθέτουμε τα ωραία μας δισεκατομμύρια που δεν τα έχουμε, δηλαδή που δεν μας περισσεύουν για να κάνουμε τόσο μεγάλους εξοπλισμούς έτσι ώστε να αισθανόμαστε και τα ξοδεύουμε.
2: Για να αγοράζουμε ό,τι πλέει και ό,τι πετάει.
1: Ακριβώς, ναι. Να προστατευτούμε από το Λουξεμβούργο, από τη Δανία, από την Ολλανδία, έχουμε κανένα κίνδυνο από εκεί? Γιατί τώρα θα δώσουμε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ισραήλ και σωστά, προκειμένου να μας κάνει να πάρουμε την ασπίδα του Αχιλέα που είναι 5 στρώματα αντιπυραυλικής
2: προστασίας? Αλλά τόσα στην Ιταλία για να πάρουμε τα
1: δικά της φρεγάτες και τις άλλες φρεγάτες και τα Ραφάλ και τα F-35 που έρχονται και τα... Για αυτά γιατί τα κάνουμε, ρε παιδιά? Λοιπόν, και επειδή δεν μιλάμε τώρα θεωρητικά, θέλω να ξαναφέρω στη μνήμη μας κάτι. 28 Φεβρουαρίου του 2020 έγινε στον Εύρο αυτό που γνωρίζουμε ότι έγινε. Θα παρακαλούσα λοιπόν τους κατόχους της ελληνικής γλώσσας να ονομάσουν τι έγινε εκεί. Πώς το λένε αυτό που έγινε εκεί?
2: Εισβολή, πολεμική εισβολή.
1: Λοιπόν,
2: εισβολή. Ναι. Πόλεμος. Ένας υβριδικός πόλεμος. Λοιπόν. Μια εισβολή έγινε.
1: Μισό. Κάτι λένε υβριδική επίδεση. Οπότε ακούει άλλος υβριδική επίδεση. Σου λέει είναι ένα υβριδικό αυτοκίνητο που έχει και ηλεκτρικό, έχει και βενζίνη. Λοιπόν, εκεί, λοιπόν, η ελληνική γλώσσα, αυτή η πλούσια ελληνική γλώσσα οδηγεί σε μία μόνο λέξη. Ντου. Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν μία οργανωμένη απόπειρα εισβολή στον ελληνικό χώρο, παραβιάζοντας την εθνική μας κυριαρχία, χιλιάδων μεταναστών από άλλες χώρες, από την πλευρά της Τουρκίας, που οργανώθηκε, όπως αποδείχθηκε, από την Τουρκία. Άρα λοιπόν εκεί, και τώρα θέλω να σας διαβάσω ποια είναι η πινακίδα που ανήρτησε ο ελληνικός στρατός στο φυλάκιο όπου έγινε αυτή η μεγάλη άμυνα της χώρας. Μετά από όλα αυτά τα γεγονότα που κράτησαν ένα μήνα, λοιπόν, ο ελληνικός στρατός έχει αναρτήσει την εξής πινακίδα: όλοι μαζί βγήκαμε νικητές από έναν πόλεμο χωρίς σφαίρες. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η φράση? Σημαίνει ότι αυτόν τον πόλεμο χωρίς σφαίρες.
2: Αυτό ποια είναι η πινακίδα και πού έχει αναρτηθεί αυτή η πινακίδα?
1: Στο φυλάκιο των Καστανιών, του στρατού, του ελληνικού στρατού, εκεί όπου υπάρχουν οι φωτογραφίες. Εγώ πήγα πέρυσι τέτοιο καιρό και η αξιωματική, ο αξιωματικός επικεφαλής μου έκανε ενημέρωση τι έγινε εκεί, έχοντας όλες τις φωτογραφίες και όλες τις δηλώσεις που έκανε ο Ερντογάν τότε και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά. Λοιπόν, εκεί
2: είναι σημείο που μπορούμε να επισκεφθούμε όλοι, φαντάζομαι.
1: Σαφώς, το φυλάκιο μπορεί να πάμε. Άρα, αυτή η πινακίδα τι λέει? Αυτός ο πόλεμος που κερδίθηκε χωρίς σφαίρες θα μπορούσε να χαθεί χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα, εάν δεν υπήρχε μια αποφασισμένη ελληνική κυβέρνηση να δώσει εντολή για να παραταχθεί ο στρατός και η αστυνομία. Διότι αν περνούσαν αυτές οι δεκάδες χιλιάδες και στη συνέχεια εκατοντάδες χιλιάδες, όπως προανήγγειλε ο Ερντογάν από εκεί ότι θα μπαίνανε, έπεσαν, λέει, άνοιξαν οι πόρτες, ήταν οι δηλώσεις του Ερντογάν τότε, σημαίνει ότι θα καταλύονταν το ελληνικό κράτος χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά. Αυτό είναι. Και προσέξτε τώρα, πότε μια χώρα πάνωπλη όπως η Ελλάδα μπορεί να γίνει άοπλη? Όταν είναι πολιτικά άοπλη. Όταν δηλαδή δεν έχεις κυβέρνηση που την κρίσιμη στιγμή ή ψάχνεις να βρεις κυβέρνηση ή μαλώνουν τα κόμματα ή όχι αυτός, εκείνος, ο άλλος, δεν τα βρίσκουμε, πόσοι υπουργοί κτλ. Και τότε δεν υπάρχει κάποιος να δώσει την εντολή να παραταχθούν οι δυνάμεις ή να χρησιμοποιούν αυτά τα όπλα τα φοβερά τα οποία έχει αγοράσει η Ελλάδα με το υστέρημα του ελληνικού λαού. Αυτό λοιπόν είναι. Αυτό, πώς να σας πω, ανατρέχει στην ελληνική ιστορία, στο πώς μπήκαν στην Κύπρο, στο πώς και κάθε φορά που έχουμε, πώς επιχείρησαν να κάνουν κάτι στα Ίμια, δεν είχε προλάβει να αλλάξει η κυβέρνηση τότε. Λοιπόν, αυτό αν δεν το συνειδητοποιούμε, τότε είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε σωστά τις πολιτικές ανάγκες της χώρας, ότι το μείζον για μια χώρα και στο επίπεδο της άμυνας και στο επίπεδο της οικονομίας είναι μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί και αποφασίζει γρήγορα. Παράδειγμα, στην οικονομία, όταν μας αξιολογούν οι διεθνείς οίκοι,

0: από την αξιολόγηση των οποίων εξαρτώνται τα επιτόκια που θα μας δανείσουν, θα μας κάνουν καλή βαθμίδα ή όχι. Το πρώτο που θέτουν ως στοιχείο αξιολόγησης είναι η πολιτική σταθερότητα. Άρα, εθνική άμυνα και οικονομική σταθερότητα και πρόοδος εξαρτώνται αποκλειστικά από την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Αυτά λοιπόν είπα τα τόσο απλά, τα τόσο καθαρά και
1: είπαν ότι εκφοβίζεται την κοινωνία για να ψηφίσει Μητσοτάκη.
0: Δεν εκφοβίζουμε κανέναν. Ούτε ο Μητσοτάκης ζητάει παράταση της εξουσίας του το 2027. Ο Μητσοτάκης λέει ότι εγώ έκανα αυτά, εγγυώμαι αυτά και θέλω η χώρα μου να μπορέσει να έχει μια σταθερότητα για να μπορέσει αυτές τις κατακτήσεις που έχει να τις μεγαλώσει και κυρίως να αισθανόμαστε ασφαλείς. Τα όπλα που παίρνουμε εμείς δεν τα παίρνουμε για να κάνουμε πόλεμο εμείς, δεν είμαστε επιθετική δύναμη εμείς, είναι να φύγει από το μυαλό των αλλωνών ότι κάτι μπορούν να κάνουν στην Ελλάδα, να μην το έχουν ποτέ στο μυαλό τους. Και αυτό βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως δίδαξε ιστορικά ο Ελευθέρως Βενιζέλος, ότι δεν είναι μόνο να έχεις στρατό, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις ή όπλα. Ναι. Πρέπει να έχεις και ισχυρές.
1: Ο κύριος Βασίλης Τριανταφύλου μου λέει ότι ο κόσμος δεν φοβάται την κυβερνησία, φοβάται την ακρίβεια, την ασοκέρδεια και την ασφάλεια, κύριε Φλωρίδη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: και αυτά... το κράτος δικαίου, το οποίο υπολείπεται με άλλα, στην Ελλάδα σε σχέση με άλλα κράτη.
0: Αυτά που είναι υπαρκτά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με κυβερνήσεις που πατάνε γερά στα πόδια τους και μπορούν να πάρουν μέτρα. Αυτή την ώρα ο κόσμος έχει όντως εδώ και καιρό το πρόβλημα της ακρίβειας. Ξέρουμε από πού είναι αυτό. Η κυβέρνηση κάνει οι προσπάθειες να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Τώρα έρχεται, μάλλον εντείνεται η ενεργειακή κρίση και ο κόσμος εκεί πάνω που είμαι εγώ, η Βόρεια Ελλάδα, λέει: παιδιά, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και σήμερα η κυβέρνηση έγκαιρα, υπό τον Πρωθυπουργό, έχει σύσκεψη προκειμένου να δει τα ζητήματα αυτά της ενεργειακής κρίσης, δηλαδή των τιμών, κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανοίξει από τις αρχές Οκτωβρίου ή από τις 15 που ξεκινάει. Λοιπόν, αυτό προϋποθέτουν κυβέρνηση. Άρα δεν είναι το ζήτημα στον ακροατή μας το εξής. Αν δεν έχεις πολιτική σταθερότητα, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσεις. Μπορεί μια σταθερή κυβέρνηση να μην τα πετυχαίνει τόσο καλά, αλλά μια κυβέρνηση που δεν υπάρχει ή μια κυβέρνηση που για να συνοηθούν είναι καμιά δεκαπενταριά συνεταίροι εκεί με την οτροπία της Ελλάδος. Γεια σας.
1: Καλημέρα λοιπόν, σας, κύριε έτσι, Υπουργέ. Λοιπόν, το κράτος δικαίου, πώς πάμε.
0: Λοιπόν, το κράτος
1: δικαίου. Υπολοιπόμεθα, αλλά τα καταφέρνουμε κάπου. Ή τα κούτσο καταφέρνουμε.
0: Όχι. Θα πάμε στην έκθεση, γιατί το μόνο αντικειμενικό στοιχείο στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι ουδέτερη. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζονται παιχνίδια. Αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, φιλελεύθεροι και κάνουν. Και ορμάει ο ένας τον άλλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ουδέτερη. Η έκθεση που έβγαλε φέτος λέει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο κράτος δικαίου και είναι στις 9 χώρες από τις 27 με τις λιγότερες συστάσεις για το κράτος δικαίου. Και αυτό το πετύχαμε χάρη στις μεταβολές των τελευταίων χρόνων, ακόμα και όσον αφορά τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Και βεβαίως εκεί τι μετράνε τώρα, θα δώσουν τα στοιχεία το Δεκέμβριο. Ότι στο πρωτοδικείο της Αθήνας που εκδικάζει το 60% των υποθέσεων της χώρας, μέχρι πριν να κάνουμε αυτές τις αλλαγές, δηλαδή μέχρι πριν 2 χρόνια, για να όταν κατέθετες μία αγωγή σήμερα, σου δίναν δικάσιμο μετά από 4 χρόνια. Και μετά περίμενες κι άλλο 1 χρόνο να βγει η απόφαση, αν δεν έπαιρνε καμιά αναβολή. 10 χρόνια. Λοιπόν, τώρα στο πρωτοδικείο της Αθήνας σήμερα που μιλάμε, αν καταθέσεις αγωγή, θα πάρεις δικάσιμο σε 6, 7, 8 μήνες. Κερδίσαμε 4 χρόνια με τις αλλαγές αυτές. Αυτά μετράνε οι ξένοι και μας κατατάσσουν πια ψηλά. Για να δημοσιεύσεις μια διαθήκη στην Αθήνα, έπρεπε να κάνεις 1,5 χρόνο. Τώρα με τις νέες αλλαγές το παίρνεις, το δημοσιεύεις σε 7 μέρες. 7 μέρες το πολύ και παίρνεις και πιστοποιητικό. Για να πάρεις ποινικό μετρό, έπρεπε να περιμένεις και εγώ δεν ξέρω τι και μπορεί να έχουν. Λοιπόν, τώρα για μία σειρά περιπτώσεων που υπερβαίνουν το 60% του ποινικού μετρό είναι από το κινητό σου ή από τον υπολογιστή σου σε 5 λεπτά.
1: Σας
0: αυτά
1: ευχαριστώ
0: είναι
1: πολύ.
0: Αλλαγές που τις μετράνε απ' έξω, γι' αυτό και το κράτος δικαίου κατατάσσεται πια στην Ελλάδα ψηλά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Φλωρίδη. Χάρηκα που τα είπαμε. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%. Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ έως αρκετά, έναντι 17% που υποστηρίζει ότι ανησυχεί λίγο έως καθόλου. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές του Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τους συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Ρόδου Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Ένας 16χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο συνελήφθη κατηγορούμενος για επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Φιλίππου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, θύμα της επίθεσης είναι ένας άντρας 21 ετών με καταγωγή από τη Συρία,